χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε.
1: Όταν δε κατέβηκε από το όρος ο Ιησούς Χριστός, γράφει στο Ματθαίο στο 8ο κεφάλαιο, ακολούθησαν αυτόν πλήθη πολλά και ιδού λεπρός ελθόν προς εκείνη αυτόν λέγον, «Κύριε, εάν θέλεις, δύνασε να με καθαρίσεις». Και εκτείνας την χείρα ο Ιησούς, ίγγισεν αυτόν λέγον, «Θέλω, καθαρίσθητη». Και ευθύς εκαθαρίστη η λέπρα αυτού. Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Πρόσεχε, μη είπεις τούτο εις μηδένα, αλείπαγε, δείξον σε αυτόν εις τον ιερέα και πρόσφερε το δώρον το οποίον προσέταξεν ο Μωυσής διαμαρτυρίαν εις αυτούς».

από το κομμάτι τούτο το γιωμάτο, στοργή, λεπτότητα, αγάπη, πολύ αγάπη, είναι ανάγκη να θυμηθούμε, να ξεχωρίσουμε κάτι. Δεν επιτρεπότανε καταρχήν ποτέ οι λεπροί να μπουν μέσα στις πολιτείες των γερών, των υγιών ανθρώπων. Έπρεπε να είναι μακριά. Πίστευαν πως ήταν κολλητική τότε η αρρώστια τούτη, και αν έμπαιναν για όποια κάποια σπουδαία τους ανάγκη σε χώρους κατοικημένους, έπρεπε να κρατάνε στα χέρια τους ένα κουδουνάκι, να το χτυπάνε διαρκώς και να λένε «Είμαι λεπρός, είμαι λεπρός, φύγετε, απομακρυνθείτε από κοντά μου, είμαι λεπρός». Και ξαφνικά πρέπει να είχε ακούσει για τον Κύριο Ιησού Χριστό, τούτος ο τραγικός άρρωστος. Βρέθηκε μπροστά του. Αν θέλεις, σημείωσε σε παρακαλώ, στο χωρίον 3, και άπλωσε το χέρι του Ιησούς και τον ακούμπησε. «Δε φοβάσαι?» «Μα δε φοβάμαι». «Εσύ με το Άγιο το πεντακάθαρο χέρι σου λοιπόν ακουμπάς επάνω μου?» «Ναι, μα γι' αυτό ήρθα, για να σε βρω, να σου μιλήσω, να με γνωρίσεις. Ήρθα γι' αυτό ακριβώς, να σε ακουμπήσω. Δεν φοβάμαι την αμαρτία, δεν φοβάμαι το κακό, είμαι εκτός αμαρτίας, και το ακούμπισμά μου μπορεί να σου φέρει όχι μόνο τη γιατρία από την αρρώστια, όχι μόνο τη θεραπεία από τη λέπρα σου, αλλά κάτι πιο ευλογημένο και πιο δυνατό που έχεις ανάγκη, τον καθαρισμό της καρδιάς σου και της ψυχής σου». Και τι θαυμάσιο! «Και ευθύς εκαθαρίσθη η λέπρα αυτού». Ευθύς μόνο μιας. Ξαφνικά. Τελείως και ολοκληρωτικά. Με το ακούμπισμά του. Πόσα χρόνια ποιος ξέρει. Πόσες ταλαιπωρίες. Πόσοι γιατροί, πόσες δαπάνες, πόσα δάκρυα. Πόσες αποτυχίες και πόσες απογοητεύσεις. Πού δε θα πήγε, σε ποιους σοφούς γιατρούς και καθηγητάδες της εποχής εκείνης, πόσα και πόσα νοσοκομεία δε θα πέρασε της εποχής και πόσες πόρτες δε θα χτύπησε. Και κάθε φορά που έφευγε και κάθε φορά που κατέβαινε κάποιες σκάλες και κάθε φορά που έβγαινε από κάποια πόρτα, ξανακοίταζε τραγικά τα μέλη του σώματός του. Ήταν πάντοτε, ήταν ακόμα γεμάτα λέπρα. Μέχρι σώτου τον ακούμπησε ο Ιησούς Χριστός. Εκείνο το χέρι, το τρυπημένο χέρι, το χέρι της αγάπης, θέλει, εννοεί, να ακουμπήσει και τη δική μου και τη δική σου τη λέπρα. Θέλει να με γιατρέψει και να σε γιατρέψει. Να σκορπίσει μέσα μας τη χαρά, την ελπίδα, την ειρήνη, την ευτυχία, το χαμόγελο. Και εκεί που ήταν λέπρα, τώρα να είναι σάρκα. Στην Παλιά Διαθήκη θα πει κάπου αλλού. Ροζ, άσπρη, όμορφη, γερή, σαν του μικρού του παιδιού. Ο Ιησούς Χριστός θέλει να κουμπίσει το χέρι του επάνω σου. Άφησέ τον.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Η κρίση και η καταλαλιά. Όλοι μας ανεξαίρετα έχουμε την τάση να τίνουμε το χέρι μας, να κρίνουμε, να επικρίνουμε, να κατακρίνουμε, να καταδικάζουμε. Αλήθεια, πόσες φορές ολισθήσαμε στην αμαρτία της κρίσης. Αδικήσαμε αδελφούς. Σπηλώσαμε υπολήψεις. Πληγώσαμε συνειδήσεις. Αλλά ο Λόγος του Θεού προτρέπει. Μη κρίνετε, για να μην κριθείτε. Διότι με οποίαν κρίσιν κρίνετε, θέλετε κριθεί. Ο Λόγος του Θεού προειδοποιεί. Η κρίση θα είναι ανελαίητη σε εκείνον που δεν έδειξε έλεος. Γι' αυτό, αντί να κρίνουμε, αντί να καταλαλούμε, ας κατανοούμε τους αδελφούς μας με παροξυσμό αγάπης. Αντί να είμαστε αυστηροί κριτές, ας γίνουμε γλυκείς, επιικείς. Αντί να πληγώνουμε, αντί να σπηλώνουμε, ας εξυψώνουμε τους αδελφούς μας. Ας σταθούμε κοντά τους στους αγώνες τους. Ας αποβούμε για αυτούς ευλογία. Το θέμα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Και πιστεύουμε ότι ο αδελφός μας Θάνος Νικολόπουλος θα το πραγματευτεί με τη χάρη του Θεού, με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος.
2: Πρώτα θέλω να ευχαριστήσω τον Κύριο, παιδιά, για αυτή την ευκαιρία που μου δίνει να είμαι άλλη μια φορά μαζί σας. Είναι χαρά μου και είναι και τιμή μου μεγάλη. Έχετε την αγάπη από τους νέους της Εκκλησίας των Φιλιαδρών. Το θέμα μας, όπως είπε και ο αδελφός ο Γιάννης, είναι η κρίση και η καταλαλιά. Αυτές οι δύο μάστιγες που βασανίζουν τις εκκλησίες μας. Πριν από μέρες είχε επισκεφθεί την εκκλησία μας ένας αδελφός από μια παλιά εκκλησία των Αθηνών. Θέλοντας να ωφεληθούμε από την πείρα τους, τον ρωτήσαμε. Εμείς σαν νέα εκκλησία, τι πρέπει να προσέξουμε? Τι βλέπεις σαν κίνδυνο στην πορεία μας? Εντύπωση μου έκανε η απάντησή του. Τους ψιθύρους να προσέξετε. Τα πικρά σχόλια ενάντια στους αδελφούς. Τους γονισμούς, τα παράπονα, τις κατηγόριες. Αυτά, μου λέει, μην τα αφήσετε να προχωρήσουν, γιατί θα διωγγωθούν. Φροντίστε τα να σταματήσουν εκεί στο ξεκίνημά τους. Κρίση και καταλαλιά, λοιπόν, δύο μικρόβια που ευδοκιμούν σε μικρές και κλειστές κοινωνίες, όπως είναι οι εκκλησίες μας. Αρρώστια που ξεκίνησε με την εμφάνιση της εκκλησίας. Την πίκρα της πρώτος τη γεύτηκε και ο Ιωάννης, ο αγαπημένος μαθητής του Κυρίου, εκεί στα πρώτα χρόνια. Γράφει στην τρίτη του επιστολή για κάποιον πιστό διοτρεφή από μια εκκλησία γειτονική στην Έφεσο, ότι φλιαρούσε εναντίον τους με λόγια πονηρά. Στην Κόρινθο, μάλιστα, που είχε βρει προσφορότερο έδαφος, σύντομα προχώρησε και σε διαιρέσεις. Και σαν διαβάζεις για την πορεία της εκκλησίας μέσα από τις σελίδες της εκκλησιαστικής ιστορίας, πραγματικά σε πιάνει θλίψη. Εκείνο που δεν κατάφεραν να κάνουν οι εξωτερικές πιέσεις και οι διωγμοί, το κατάφεραν πολύ αποτελεσματικά οι εσωτερικές τριβές, οι πρώτες εκδηλώσεις των οποίων είναι οι πικρόχολες κρίσεις και οι καταλαλιές, οι συκοφαντίες δηλαδή, οι κατηγόριες. Είναι κάτι που τόσο φοβάται ο Κύριος για τους δικούς του. «Μην κρίνετε για να μην κριθείτε», μας λέγει στο Ματθαίο. Για να συνεχίσει ο λόγος του στον Ιάκωβο, στο Δέλτα 11. Μην καταλαλείτε ο ένας τον άλλον, αδελφοί. Εκείνος που καταλαλεί αδελφών και κρίνει αδελφών, καταλαλεί τον νόμον και κρίνει τον νόμον. Και η ανησυχία του Παύλου για τους Κορινθίους. Φοβούμαι, μήπως όταν έλθω δεν σας βρω όπως σας θέλω. Μήπως υπάρχουν έρηδες, ζηλοτυπίες, θυμοί, διαβολέ, ψιθυρισμοί μεταξύ σας. Για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Και πρώτα απ' όλα, από πού ξεκινάει αυτή η αρρώστια που μαστίζει την εκκλησία μας και δηλητηριάζει τις σχέσεις μας και τις ζωές μας? Να ξαναδιαβάσουμε τα λόγια του Κυρίου από το Ευαγγέλιο του Λουκά. Μην κρίνετε και δεν θα κριθείτε. Μην καταδικάζετε και δεν θα καταδικαστείτε. Συγχωρείτε και θα συγχωρηθείτε. Γιατί βλέπεις την ακίδα που είναι στο μάτι του αδελφού σου και δεν αντιλαμβάνεσαι το δοκάρι που είναι στο δικό σου μάτι? Πώς μπορείς να λες στον αδελφό σου, αδελφέ, άφησέ με να βγάλω την ακίδα που είναι στο μάτι σου, ενώ εσύ δεν βλέπεις το δοκάρι που είναι στο δικό σου μάτι. Υποκριτά, βγάλε πρώτα το δοκάρι από το μάτι σου και τότε θα δεις καθαρά για να βγάλεις την ακίδα από το μάτι του αδελφού σου. Ο καλός ο άνθρωπος παράγει καλό από το καλό που έχει μέσα του και ο κακός ο άνθρωπος από το κακό που έχει μέσα του παράγει το κακό. Διότι το στόμα του ανθρώπου εκφέρει εκείνο από το οποίο είναι γεμάτη η καρδιά του. Εκ γάρ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Όλα λοιπόν ξεκινούν από την καρδιά. Και δυστυχώς εκεί μέσα υπάρχει μια μυστική μοχθηρία, ένα διεστραμμένο αίσθημα δικαιοσύνης που μας σκεπάζει τα καλά στη συμπεριφορά του πλησίων μας και μας υπερτονίζει και το πιο μικρό κακό. Αδέλφια, η αγάπη που βάζει ο Θεός στην καρδιά που θα του ανοίξει και θα τον δεχθεί έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Είναι γεμάτη έλεος, είναι γεμάτη αγάπη. Η αληθινή αγάπη έχει σφοδρή επιθυμία, αγωνία θα λέγαμε, να βρει τον πλησίον της αθώο παρά ένοχο. Να συγχωρήσει μάλλον παρά να καταδικάσει. Βέβαια να προσέξουμε ότι ο Κύριος δεν απαγορεύει όλες τις ηθικές κρίσεις πάνω στη συμπεριφορά των αδελφών μας. Υπάρχουν πολλά εδάφια που μας προτρέπουν για μια τέτοια κρίση. Ο ίδιος ο Κύριος είπε για τη δίκαιη κρίση που πρέπει να κρίνουμε και σας θυμίζω και στο Λεβιτικό ένα εδάφιο που λέγει ότι δεν θέλεις υποφέρει αμαρτία επάνω στον πλησίον σου. Εκείνο που θέλει ο Κύριος να αποβάλει όμως από την κοινωνία των δικών του είναι το πνεύμα της κριτικής. Να κρίνω γιατί μου αρέσει να κρίνω. Να κρίνω με κακεντρέχεια. Να κρίνω με ένα χωρίς καλοσύνη πνεύμα. Πώς καταλαβαίνεις ότι κάποιος έχει την τάση για αυτή την κακή κριτική που μας μίλησε προηγούμενα ο Κύριος? Θέλει να διορθώσει τους άλλους χωρίς να διορθώνει πρώτα τον εαυτόν του. Πώς θα καταλάβεις ποια είναι τα κίνητρα που σε οθούν να κρίνεις? Από το ποιον κρίνεις πρώτον? Αν κρίνεις από αγάπη, γιατί μισείς το κακό, γιατί θέλεις να διορθώσεις, τότε την κρίση θα την αρχίσεις από τον εαυτόν σου. Γιατί πώς μπορείς να διορθώσεις τον άλλον, αν δεν διορθώσεις πρώτα τον εαυτόν σου? Αν κρίνεις όμως από αλαζονία, γιατί σε ευχαριστεί να κρίνεις, τότε ξεχνάς τους άλλους, ξεχνάς μάλλον τον εαυτόν σου και πιάνεις τους άλλους. Βέβαια, το λες ότι το κάνεις για καλό σου, για καλό τους, για να τους διορθώσεις. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γι' αυτό και ο Κύριος σε ονομάζει, μας ονομάζει υποκριτές. Ευχαριστούμε τον Θεό για τους σωτήριους ελέγχους που το Πνεύμα Του φέρει μέσα μας. Ομολογώ και εγώ προσωπικά πόσες φορές έπεσα και δυστυχώς ακόμα πέφτω, νικημένος από τη δολοφονική γοητεία αυτού του μικροβίου. Σαν όμως έρχεται το Πνεύμα του Θεού και με ελέγχει και με οδηγεί να βρω τα βαθύτερα κίνητρα, γιατί έκρινα, γιατί συνέτεινα να δημιουργηθούν κακές εντυπώσεις για τον αδελφό μου, πίσω από εκείνα τα υποκριτικώς κοψά, εξευγενισμένα κίνητρα, ότι τάχα το έκανα για καλό του, για να τον προστατεύσουμε, να προσευχηθούμε για αυτόν, βρίσκω πάντα, σαν κίνητρο στην πικρόχολη κρίση μου εναντίον του, κάποιο δικό μου αίσθημα κατωτερότητος, κάπου που πληγώθηκε ο εγωισμός μου, κάπου που δεν με αναγνώρισε. Τελικά ξέρετε τι βρίσκω? Ότι αυτή η κρίση είναι μια ανέντιμη, πραγματικά ανέντιμη, δική μου αντίδραση εναντίον του, μια και δεν μπορώ να του εναντιωθώ κατά πρόσωπο. Ή άλλες φορές, ξεκινάω πάντα από τον εαυτό μου, πιάνω τον εαυτό μου να κρίνει έτσι για να έχουμε ένα ενδιαφέρον θέμα στην παρέα να συζητήσουμε. Κρίνουμε από επιπολαιότητα, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τις συνέπειες. Και ξεκινά τότε μια φωτιά. Πρόθυμα χείλη παίρνουν το κακό, το μεγαλώνουν, γρήγορα το διαδίδουν. Ο καθένας προσθέτει την κακία του και η φωτιά απλώνεται. Και αν δεν βρει αποψηλωμένη έκταση, κάποιον να της αντισταθεί, γίνεται πυρκαγιά και δεν αφήνει τίποτα στο διάβα της και έτσι καταστρέφονται εκκλησίες και νεκρώνεται το έργο του Θεού. Είναι μια διαπίστωση που κάνει ο Λόγος του Θεού στον προφήτη Ωσιέ. «Ο λαός μου υφανίστη διέλειψη γνώσεως». Είναι, πρέπει να το ομολογήσουμε, φορές που υποτιμάμε τη σοβαρότητα των πραγμάτων. Τα παίρνουμε λίγο επιπόλαια. Δεν γνωρίζουμε τις πραγματικές τους διαστάσεις, στο πού μπορούν να οδηγήσουν. δεν αντιδρούμε όπως πρέπει και το κακό ανενόχλητο, ανεμπόδιστο προχωρεί και καταστρέφει. Αδέρφια, είναι ανάγκη να ανέβουμε ψηλά, να ανέβουμε στη θέα του Θεού και να δούμε τα πράγματα από εκεί. Εκεί θα αντιληφθούμε τη σωστή τους διάσταση και τις αληθινές τους προεκτάσεις. Και έχουμε τη Βίβλο ακριβώς για να μας βοηθήσει να υψωθούμε εκεί. Ο Κύριος είπε, θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Τι θα δούμε σαν υψωθούμε εκεί? Το πρώτο που θα δούμε είναι, θα δούμε την αμαρτία και τις συνέπειές της στο αληθινό τους πρόσωπο. Θα καταλάβουμε ότι η αμαρτία δεν είναι μια συγχωρητέα αδυναμία. Δεν είναι μια μορφή ελευθερίας, όπως λένε πολλοί. Είμαι ελεύθερος να κρίνω, λέει ο άλλος, να εκφράσω τη γνώμη μου. Αλλά η αμαρτία είναι το δηλητήριο που φέρνει το θάνατο στις σχέσεις μας και στην προσωπική μας ζωή. Και αυτό το ασήμαντο κοτσομπολιό, όπως μερικές φορές ονομάζουμε την κρίση και την καταλαλιά, μπορεί να δηλητηριάσει καρδιές και να γκρεμίσει εκκλησίες. Δεν ξέρω, θα έχετε διαβάσει, θα έχετε ακούσει για εκείνο το παράδειγμα. Κάποτε ένας πελαργός λυπήθηκε ένα σκουλίκι. Γεμάτο χαρά του σκουλίκι, του λέει, θα σου ανταποδώσω. Γέλασε ο πελαργός. Κάποια μέρα την άνοιξη, όταν είχαν βγει τα πελαργόπουλα και χαιρότανε μαζί τους πάνω στην καμινάδα στη φωλιά, ακούει μια φωνούλα κάτω από το έδαφος. Κυρπελαργέ, του λέει, κυρπελαργέ, είμαι το σκουλίκι που με λυπήθηκες. Πάρε τα πουλιά σου, του λέει, και φύγε, γιατί κάτω από τα θεμέλια είμαστε πολλά σκουλίκια και έχουμε τρυπήσει τα θεμέλια και το σπίτι κινδυνεύει να πέσει. Ξαναγέλασε ο πελαργός. Τι μπορεί να κάνουν μερικά σκουλίκια σε ένα τέτοιο σπίτι? Ώσπου μερικές μέρες αργότερα, κάποια στιγμή, ακούστηκε ένας γδούπος. Έπεσε το σπίτι, πάει και η φωλιά, πάνε και τα πελαργόπουλα. Ξέρετε, παιδιά, αυτές οι μεγάλες πυρκαγιές που καίνε δάση και σπίτια, ξέρετε από πού ξεκινάνε? Όλες από μια μικρή σπίθα, από μια μικρή φλογίτσα στην αρχή. Τι ωραία να αλλάζαν οι καρδιές, να σταματούσαν οι καταλαλιές. Αλλά αυτό δεν θα γίνει. Είναι μια δεύτερη αλήθεια και αυτή που μας βοηθάει να την καταλάβουμε ο Λόγος του Θεού, μας την αποκαλύπτει εκεί πέρα. Στη γη, αδέρφια μου, στην παρούσα οικονομία, δεν εμφανίστηκε ούτε θα εμφανιστεί η ιδανική εκκλησία. Πάντα η σύνθεσή της, η ποιότητά της, θα κυμαίνεται κάπου μεταξύ των Κορινθίων και των Φιλιππισίων. Κάπου μεταξύ της εκκλησίας της Σμύρνης και αυτής της Λαοδικίας. Πάντα στην εκκλησία του Χριστού θα υπάρχουν αδελφοί περισσότερο προχωρημένοι και λιγότερο προχωρημένοι. Όλοι εκεί μέσα είμαστε υποκαθαρισμό. Η εκκλησία μας μοιάζει και σαν νοσοκομείο. Και αυτοί που είναι μέσα και έχει προχωρήσει η θεραπεία τους, δεν κοντζοπολεύουν τους νεοεισερχομένους ή αυτούς στους οποίους αργεί η θεραπεία. Αντίθετα, τους κοιτάνε με συμπάθεια και τους φροντίζουν. Θα υπάρχουν λοιπόν, δεδομένο αυτό, κρίσεις και καταλαλιές. Μένει τώρα σε σένα, μένει σε μένα, σε όσους πονάνε για το έργο του Θεού, σε όσους έχουν αντιληφθεί το πρόβλημα, τι να κάνουν, πώς να σταθούν, πώς να αντιδράσουν. Θα γνωρίζετε σίγουρα τι κάνει η πυροσβεστική υπηρεσία όταν θέλει να προστατέψει, να αναχαιτήσει τις πυρκαγιές για να μην κάψουν τα δάση. Ξέρετε, κάθε μια έκταση αποψηλώνει, αποχερσώνει, καθαρίζει μια περιοχή και έτσι όταν ξεσπάει η πυρκαγιά και προχωράει τρώγοντας τα πάντα στο διάβα της, φτάνει σε εκείνη την έκταση, δεν έχει υλικό να τραφεί και εκεί σταματάει. Έτσι πρέπει, αδέρφια μου, μέσα στην εκκλησία να βρεθεί ένας, δύο, εγώ, εσύ, μερικοί, Άγια Φιλοδοξία, Άγιο έργο αυτό, να μην βρει υλικό αυτή η πυρκαγιά, η κρίση και η καταλαλιά και εκεί να σταματήσει. Και μην ξεχνάμε, η φωτιά σβήνεται πιο εύκολα εκεί στην αρχή της. Είναι ανάγκη τέτοιες καταστάσεις να έρχονται αμέσως στο φως με εκείνο το ευλογημένο πνεύμα του αληθεύοντες εν αγάπη. Πρέπει να δίδονται αμέσως εξηγήσεις. Να μην αφήνουμε δυσαρέσκειες να υποβόσκουν. Μην αφήνουμε υπονοούμενα να κυκλοφορούν ανεμπόδιστα, γιατί θα τα εκμεταλλευτεί ο πονηρός. Πρέπει να το ομολογήσουμε ότι συχνά η φαντασία μας προεκτείνει τα πράγματα. Πλάθει δικές της καταστάσεις, βρίσκει δικές της αιτίες που δεν είναι έτσι στην πραγματικότητα. Πολλές φορές κρίνουμε από κακή πληροφόρηση. Και όταν δίδονται οι εξηγήσεις, βλέπεις πόσο διαφορετική είναι η εικόνα, πόσο είχες πλανηθεί, πόσο είχες αδικήσει τον άλλον στην κρίση σου. Τον διοτρεφή ο Ιωάννης σχεδίαζε να τον αντιμετωπίσει κατά μέτωπο. Όταν έλθω τους γράφει, θα του υπενθυμίσω εμπρός του τα έργα που κάνει με τον αφιλιαρή εναντίον μας. Και αν τα δεις τα πράγματα και από άλλο ένα μέρος, είναι πραγματικά τραγικό. Όταν ο αδελφός είναι πεσμένος, τότε που πιο πολύ έχει ανάγκη τη συμπαθιά μας να τον σηκώσουμε με τη δύναμη της αγάπης μας, τότε εμείς να σκληρύνουμε εναντίον του και να τον κάνουμε αντικείμενο της κρίσης μας και της καταλαλιάς μας. Και να προσευχηθούμε, αδέρφια, στα γόνατα. Σαν δοθούν οι εξηγήσεις, να δώσει ο Θεός πνεύμα ταπείνωσης. Να αποδεχθεί ο καθένας το λάθος του με διάθεση μετανοίας. Γιατί πραγματικά εδώ είναι που χωλαίνουμε, εδώ είναι το δύσκολο σημείο. Ξέρετε, για πολλά πράγματα μέσα στην Εκκλησία, για πολλές άγιες δραστηριότητες, την οργάνωση του συνεδρίου τώρα στο Σούνιο, την Ευαγγελιστική Εκστρατεία και κάτω στην Κρήτη, αγωνιζόμαστε, τα προγραμματίζουμε, συσκεπτόμαθα, με μεθοδικότητα, βάζουμε στόχους. Το έργο όμως της ενότητας της Εκκλησίας, πολλές φορές δεν το αντιμετωπίζουμε έτσι. Πολλές φορές δεν μας αποσχολεί σοβαρά. Δεν το έχουμε σαν στόχο. Το θεωρούμε σαν κάτι το αυτονόητο και το παραμελούμε και το θυμόμαστε μόνο όταν διαταραχθεί. Και εκεί ο εχθρός δουλεύει ανενόχλητα. Πιστεύω είναι ένα από τα πιο σοβαρά θέματα και χρειάζεται να το φροντίσουμε με ιδιαίτερη πρόνοια και μεθοδικότητα. Διαφορετικά, είμαστε σαν το στρατό που κάνει τα επιτελικά του σχέδια, οργανώνει το μέτωπό του μπροστά και αφήνει τα μετόπισθεν του ανασφάλιστα στο έλεος του εχθρού. Θα ήθελα επίσης να επανέλθω και σε ένα άλλο σημείο. Θα πρέπει να ζητήσουμε από τον Κύριο να πλατείνει την καρδιά μας, να δούμε τους αδελφούς μας με τα δικά του μάτια, να τους αγκαλιάσουμε με το δικό του έλεος. Αδέρφια, δεν μπορείς να έχεις την απαίτηση από έναν κουτσό να τρέξει, ούτε από έναν τυφλό να διαβάσει. Και τέτοιοι είμαστε, κουτσοί και τυφλοί, όταν μας μαζεύει ο Κύριος. Λέγει εκεί στην επιστολή προς Ρωμαίους, ποιος είσαι εσύ που κρίνεις ξένο υπερέτη. Το αν σταθεί ή θα πέσει αφορά το δικό του Κύριο. Θα σταθεί όμως, διότι ο Θεός έχει τη δύναμη να τον κάνει να σταθεί. Αυτή η κακόβουλη κρίση είναι πάντα, σχεδόν πάντα, ένας έμεσος τρόπος να υψώσεις τον εαυτόν σου. Κάποτε κάποιος πλησίασε τον Κύριο και τον προσπώνησε έτσι. «Δάσκαλε αγαθέ», του λέει. Και αμέσως ο Κύριος τον σταμάτησε και διόρθωσε την εσφαλμένη βάση από όπου ξεκινούσε τους συλλογισμούς του αυτός ο άνθρωπος. Τι του είπε? Του λέει, «Δεν υπάρχει κανένας αγαθός, δεν υπάρχει κανένας καλός παρά μόνον ο Θεός. Και το δημιούργημα είναι καλό τόσο όσο είναι συνδεδεμένο από το Θεό, τόσο όσο η καλοσύνη του Θεού έρχεται μέσα του». Σας ερωτώ, τι καλό έχουμε πάνω μας που να μην το έχουμε πάρει από το Θεό? Σαν λίγο καταλάβεις αυτή την αλήθεια, σαν λίγο νιώσεις τους ικτυρμούς του Θεού επάνω σου, τότε πραγματικά σου κόβεται και η διάθεση να κρίνεις τον καθένα. Ούτε τους αδελφούς, αλλά ούτε και τον κόσμο έξω. Ευχαριστώ τον Θεό για τόσα στη ζωή μου. Τον ευχαριστώ και για κάτι που κάνει, δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί και σε εσάς, την ώρα που πάω να κρίνω. Ξέρετε, την ώρα που έρχεται κάποια κρίση ή αρχίζω να κρίνω κάποιον, τότε ο Θεός πολύ συχνά μου φέρνει μια αντίστοιχη εικόνα από τη δική μου ζωή. Και είναι πραγματικά τόσο πιο τρομερό αυτό που είχα κάνει εγώ, που σταματάω και δεν προχωρώ παραπέρα. Και τον ευχαριστώ, γιατί τα έχει ξεχάσει πραγματικά, αλλά χρειάζεται μερικά να τα θυμόμαστε, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και να κατανοούμε πάντα και τους άλλους. Τελειώνοντας τώρα, θα ήθελα να πάρουμε τα πράγματα λίγο πιο γενικά. Σαν κοιτάς γύρω στη δημιουργία, πάντου βλέπεις σκοπό και νόημα. Και σκέφτεσαι, αν για όλα υπάρχει σκοπός και για το πιο ασήμαντο, πόσο μεγαλειώδης θα είναι ο σκοπός για αυτό το δημιούργημα που ο Θεός το έχει βάλει στέμα, κορώνα πάνω στη δημιουργία, για τον άνθρωπο. Συνεργάτη του τον προορίζει για το έργο του καλού που είναι ο σκοπός της δημιουργίας. Γι' αυτό τον έκανε και εικόνα δική του και ομοίωση. Και σαν η αμαρτία τον ξεστράτησε σε άλλους δρόμους και τον επανέφερε πάλι κοντά του με το λυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού, αυτή την εικόνα εργάζεται να μορφώσει μέσα του. Λέγει και το λέγει τόσο καθαρά στην επιστολή προς Ρωμαίους. Όλους αυτούς, όσους δεχτήκανε αυτό το έργο και ήρθανε πάλι σε κοινωνία με τον δημιουργό τους, τους προώρησε συμμόρφους της εικόνας του Υιού του, να τους κάνει όμοιους με τον Υιό του, τον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός, λοιπόν, Αυτός είναι το πρότυπο. Είναι το ιδανικό μας. Είναι, όπως έλεγε και ο ίδιος, ο Υιός του ανθρώπου. Ο τέλειος εκπρόσωπος του είδους μας. Η ζωή που έζησε αυτός εδώ στη γη είναι η ζωή που έβαλε ο Θεός σαν τέρμα στην εξέλιξή μας. Και αυτή η ζωή με την ασύγκριτη ομορφιά της, έτσι όπως την γνωρίζουμε από τις διηγήσεις των Ευαγγελίων, έχει σαν σκοπό να ξυπνήσει σε κάθε ειλικρινή καρδιά τον πόθο για μια ανάλογη πορεία. Κάθε ειλικρινής καρδιά, κάθε καρδιά που ποθεί την αλήθεια, σαν την ατενίζει αυτή τη ζωή, νιώθει μια ακαταμάθητη έλξη κοντά του. Γιατί βλέπει σε αυτό το ιδεώδες την πραγματοποίηση των βαθυτέρων και των πιο ιερών πόθων της και βρίσκει σε αυτόν τη βοήθεια να τους πραγματοποιήσει και αυτή στον εαυτόν της. Μια και αυτός τώρα είναι το τέλειο. Τι μένει σε μας? Εκείνο που μένει σε μας είναι να θέτουμε πάντα αυτή την ερώτηση. Εδώ τι θα έκανε ο Κυριός μου? Εδώ πώς φέρθηκε ο Κυριός μου? Τούτο που πηγαίνω να κάνω εγώ θα το έκανε ο Κυριός μου? Θα ήθελα λοιπόν να τον δούμε λίγο στο θέμα της κριτικής και της καταλαλιάς που μας απασχολεί σήμερα. Ο ίδιος είπε, «Εγώ δεν κρίνω κανέναν. Οι κρίσεις που ανήγγειλε δεν έθιξαν ποτέ προσωπικά κανέναν. Αναφερότανε μόνο γενικά στην ηθική κατάσταση του κόσμου και στον χαρακτήρα των πράξεών τους, του οποίου ήταν καθημερινά μάρτυρας. Θυμηθείτε τον στην περίπτωση της γυναίκας που συνελήφθη επί μοιχεία, στην περίπτωση του Ιούδα και σε όλους εκείνους που του εναντιωθήκαν. Το πορτρέτο του, ζωγραφισμένο από τον Ισαΐα, καλά μοιραγισμένο δεν θα το σπάσει και λιχνάρι που καπνίζει δεν θα το σβήσει, έως ότου κάνει τη δικαιοσύνη να νικήσει. Ποτέ του δεν πλήγωσε κανέναν, ποτέ του δεν έθιξε κανέναν. Καρδιές τσακισμένες σαν το καλάμι, ψυχές ηθικά ασθενείς που ένα ακόμα χτύπημα θα τις γονάτιζε, ψυχές έτοιμες να σβήσουν πνευματικά δεν τις ποδοπάτησε στο δρόμο του. Αντίθετα, στάθηκε προσεκτικά επάνω τους και με πολύ στοργή, με πολύ λεπτότητα, τις βοήθησε να γιατρευτούν, να ορθωθούν. Αδέλφια μου, το Ευαγγέλιο που δεχτήκαμε στη ζωή μας, αυτό που κηρύττουμε στον κόσμο, έχει δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι το λυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού. Η προσωπική αποδοχή αυτού του έργου δικαιώνει τον άνθρωπο και τον φέρνει πάλι σε κοινωνία με τον Δημιουργό του. Σαν φύγει το εμπόδιο της αμαρτίας, μπορεί ο Θεός πλέον ανενόχλητος να στείλει το πνεύμα του. Και το κάνει. Και είναι το πνεύμα του Θεού που αναγεννά τον άνθρωπο. Αυτό είναι το μισό Ευαγγέλιο. Και το άλλο μισό, ας το ακούσουμε από το στόμα του Παύλου που το έζησε. «Δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ζει ο Χριστός μέσα μου». Και έτσι πρέπει να είναι. Εκείνο το «τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε το Γιο του το μονογενή για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν», δεν μπορεί να έχει λογικά παρά αυτή τη συνέχεια. Και έτσι αγάπησε ο άνθρωπος το Θεό που του έδωσε όλη του τη ζωή, ώστε να μην ζει πλέον για τον εαυτόν του, αλλά για εκείνον που πέθανε και αναστήθηκε για αυτόν. Τους δίνω τα πάντα και αυτοί ελεύθερα μου δίνουν πίσω τα πάντα. Ο Θεός που αγαπάει θεϊκά και αγαπιέται θεϊκά. Να η αρμονία στο σύμπαν. Εκεί τελειώνει και η ιστορία μας. Τι σχέση έχουν αυτά με το θέμα μας? Ξέρετε, εκεί στο χωριό μας καλλιεργούμε σε θερμοκήπια. Πριν βάλουμε τα φυτά στα θερμοκήπια,

Παρακαλούμε πολύ, ευλογών ευλόγησέ μας. Παρακαλούμε να επισκεφτείς κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας. Να δώσεις τον πλούτον της παρουσίας σου στις καρδιές όλων και να δοξαστείς. Παρακαλούμε να ελεήσεις το έθνος μας άρχοντες και αρχομένους, να τους φέρεις στα πόδια του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Δώσε μετάνοια, δώσε επιστροφή. Θα είμαι έλεος και για τα υπόλοιπα έθνη τριγύρω μας, να έχουμε ειρήνη σε όλο το πρόσωπο της γης. Κύριε, κατάπαυσε τους πολέμους έως εσχάτου της γης. Ελέησε το λαό σου τον Ισραήλ και φέρε τον στους δεσμούς της Διαθήκης. Και δώσε να έλθουν οι μέρες αναψυχής από προσώπου σου. Τάχινε την ελευσίνη σου, Κύριε. Και μείνε μαζί μας την ώρα τούτη και πάντα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Για τη δόξα σου την αιωνία. Εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Ψαλμό. Και μερικά εδάφια από τον Ιερεμία στο γάμα κεφάλαιο. Δεύτε, ελάτε, ας αγαλιωθώμενοι στον Κύριο, ας αλλαλάξομαι εις το φρούριον της σωτηρίας ημών, ας προφθάσομαι ενώπιον αυτού με τα δοξολογίας, εν ψαλμής ας αλλαλάξομαι εις αυτόν, διότι Θεός μέγας είναι ο Κύριος και βασιλεύς μέγας υπερπάντας τους θεούς, διότι εις αυτού τη χείρα είναι τα βάθη της γης και τα ύψη των ωραίων είναι αυτού. Αυτός έκαμε αυτήν. Αυτού είναι η θάλασσα και αυτός έκαμε αυτήν. Και την ξηράν εχείρες αυτού έπλασαν. Δεύτε, ας προσκυνήσομε και ας προσπέσομε. Ας γονατίσομε ενώπιον του Κυρίου, του ποιητού ημών. Διότι αυτός είναι ο Θεός ημών. Και ημείς λαός της βοσκής αυτού. Και πρόβατα ισχυρός αυτού. Σήμερον εάν ακούσετε τις φωνής αυτού, μη σκληρύνετε την καρδία σας, ως εν το παροργισμό, ως εν τη ημέρα του πειρασμού εν τη ερήμο, όπου οι πατέρες σας με πείρασαν, με δοκίμασαν και είδον τα έργα μου. 40 έτη δυσυρεστήθην με τη γενεά εκείνη και είπα, ούτως είναι λαός πεπλανημένος στην καρδία μου και αυτοί δεν εγνώρισαν τα σοδούς μου. Δια τούτο όμως εν διοργή μου ότι στην αναπαυσή μου δεν θέλουσι εισέλθει. Και στον Ιερεμία, στο γάμα κεφάλαιο, διαβάζω λίγα εδάφια τόσο δραματικά πραγματικά. 21 εδάφιο. Φωνή οικούστη επί των υψηλών τόπων, κλαθμός και δεήσεις των ιών Ισραήλ, διότι διέστρεψαν την οδόν αυτών, ελισμόνησαν Κύριον των Θεών αυτών. Επιστρέψατε ή αποστάτε, και θέλω ιατρέψει τας αποστασίας σας. Ιδού, εμείς ερχόμεθα προς εσέ, διότι εσύ είσαι Κύριος ο Θεός ημών. Το όντι εις μάτιν ελπίζεται σωτηρία εκ των λόφων και εκ του πλήθους των ωραίων. Μόνον εν Κυρίω το Θεό ημών είναι η σωτηρία του Ισραήλ. Διότι η εσχήνη κατέφαγε του κόπων των πατέρων ημών εκ της νεότητος ημών. Τα πίμνια αυτών και τα σαγγέλας αυτών, τους ιούς αυτών και τα στιγατέρας αυτών. Εν της εσχήνη ημών κατακείμεθα, και η ατιμία ημών καλύπτει ημάς, διότι ημαρτήσαμε εις Κύριον των Θεών ημών, ημείς και οι πατέρες ημών, εκ της νεότητος ημών, έως της ημέρας ταύτης. Και δεν υπηκούσαμε εις την φωνήν του Κυρίου, του Θεού ημών. Εάν επιστρέψεις Ισραήλ, λέγει Κύριος, επίστρεψον προς εμέ. Και αν εκβάλεις τα βδελήγματά σου απέμπροσθέν μου, τότε δεν θέλεις μετατοπιστεί. Ο ψαλμός τον οποίο διαβάσαμε, αδελφοί, είναι ένας υπέροχος ψαλμός προσκλήσεως που καλεί όλους όσοι φοβούνται τον Θεό να έλθουν στο Θεό, να προσκυνήσουν, να λατρέψουν, να αγαλιαστούν, να χαρούν.

εις την παρουσία του Θεού. Και είναι ένας ψαλμός προσκλήσεως που καλεί, διότι ο Θεός είναι μέγας, όπως τον λέγει εδώ στον ψαλμό. Είναι μεγάλος, είναι βασιλεύς μέγας, είναι Κύριος. Στα χέρια του είναι όλη η οικουμένη, στα χέρια του όλη η δημιουργία, στα χέρια του ο ουρανός, στα χέρια του η θάλασσα, στα χέρια του η δημιουργία, η φύση, η τριγύρω μας, η οποία μας περιβάλλει, στα χέρια του και η δική μας προσωπική ευτυχία. Δεν μπορείς να είσαι ευτυχισμένος εάν δεν είσαι στα χέρια του Θεού. Θα σε βρούνε συμφορές οπωσδήποτε. Και αν γυρίσεις τα νότα και την πλάτη προς το Θεό, και αν αδιαφορήσεις, οπωσδήποτε στο δρόμο της ζωής σου θα υπάρξουν εμπόδια, δυσκολίες. Δεν θα μπορέσεις να προχωρήσεις. Και τούτο διότι ο Θεός σε θέλει. Θα μπορούσε να διαφορήσει, αλλά δεν τον αφήνει η αγάπη του να διαφορήσει. Ξέρει ότι έξω από το Θεό είναι χαμός, αιώνιος χαμός. Αυτός είναι το απόλυτο αγαθό το οποίο πρέπει να ζητήσει ο άνθρωπος μέσα στη δική του τη ζωή. Εάν θα πρέπει να ζητήσεις κάτι αγαθόν και καλόν στη ζωή σου, που μπορεί να σου δώσει την ευτυχία και τη χαρά, αυτό είναι ο ίδιος ο Θεός, το πρόσωπο, το πρόσωπο του Θεού, όχι θρησκεία απλώς, το πρόσωπο του Θεού. Και ξέρει ο Θεός ότι αν αδιαφορήσεις, δεν μπορείς να είσαι ευτυχισμένος. Στενοχωρία και θλίψεις εσωτερική, γεγονότα εξωτερικά, όλα θα πηγαίνουν ανάποδα, όλα. Και μας καλεί να μην γίνουμε σαν εκείνη τη γενεά του Ισραήλ, η οποία γύρισε τα νότα στο Θεό και ο Θεός επέτρεψε 40 χρόνια να περιπλανηθούν στην έρημο. Για σκέψου 40 χρόνια στην έρημο. Για σκέψου η ζωή σου να γίνει μια έρημος, ολόκληρη ζωή σου. Και να αναλώσεις τη ζωή σου σε μια έρημο. Ενώ ο Θεός θέλει να έχεις ευλογίαν, χαράν, ευτυχίαν μέσα σου. Και στο τέλος, όπως εκείνη, να μην μπει στη γη της ευλογίας. Βέβαια δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ο άνθρωπος κάνει τα δικά του. Αλλά έρχεται η ώρα και αισθάνεται και καταλαβαίνει τι έκανε. Αν το καταλάβει φυσικά και δεν τελειώσει μέσα στην απιστία του. Και τότε ακούγεται η δραματική φωνή όπως αυτή την οποία διαβάσαμε στον Ιερεμία. Πόσο δραματική η φωνή εκείνη στον Ιερεμία. Ο λαός Ισραήλ κλαίει και επιστρέφει στο Θεό του. Ξαναθυμίζω τα εδάφια τα οποία διάβασα. Φωνή ακούστηκε απάνω στους υψηλούς τόπους όπου είχαν στήσει το αντικείμενο της λατρείας τους. Κλαθμός και δεήσεις των ιών Ισραήλ. Αλλά μακάρι να υπάρχει τέτοιος κλαθμός και τέτοιες δεήσεις. Να μην υπάρχει κλαθμός εξαιτίας του ότι θερίζει ο άνθρωπος εκείνα τα οποία έχει κάνει στη ζωή του. Αλλά κλαθμός επιστροφής. Δεήσεις επιστροφής εις το Θεό. Και ο Ισραήλ εδώ πέρα κλαίει και οδύρεται, διότι διέστρεψαν την οδόν τους, καταλαβαίνουν πλέον τι έχουν κάνει. Και ο Θεός είναι διατεθειμένος να τους δεχθεί. Ελισμόνησαν τον Κύριον των Θεών τους. Και η φωνή του Θεού ακούγεται τόσο γλύκια. Επιστρέψατε οι αποστάτες και θα ιατρέψω τις αποστασίες σας. Και τώρα η φωνή του Ισραήλ που επιστρέφει. Ιδού, εμείς αρχόμεθα προς εσέ. Διότι εσύ είσαι ο Κύριος, ο Θεός ημών. Εμείς ερχόμεθα προς εσέ. Δοξασμένο το όνομά του. Τι όμορφη αυτή η επιστροφή. Ερχόμεθα προς εσέ. Και πού αλλού να πάει ο άνθρωπος. Μα δεν υπάρχει πουθενά αλλού η ευτυχία και η χαρά. Παρά σε αυτή την αρμονική σχέση της καρδιάς με τον Θεό.
Βέβαια μέσα σε τούτη τη ζωή που ζούμε βλέπουμε οι άνθρωποι έχουν όλα τα μέσα του πολιτισμού, όλα τα μέσα της ζωής. Άλλες εποχές θα ζήλευαν τη σημερινή εποχή. Η επιστήμη και η τεχνολογία προσφέρει τόσα και τόσα πολλά. Η γη παράγει άφθονα σύμφωνα με την εντολή του Θεού και διαρκώς δίδει και ανεξάντλητα δίδει στον άνθρωπο. Αλλά θα μπορούσες να ονομάσεις σε τούτη τη ζωή ζωή? Είναι πραγματικά ζωή? Να, κοντά στο φόβο το άγχος για το μέλλον, κοντά στο άγχος η αβεβαιότης, η ανασφάλεια. Δεν μπορεί να λέγεται ζωή αυτή. Είχε δίκιο κάποιος που την ονόμασε ζωντανό θάνατο. Και είναι τέτοιος. Τούτη ζωή είναι ένας ζωντανός θάνατος. Διότι, και η μόνη εξήγηση, και ερμηνεία είναι διότι έχει αποστατήσει και αποκοπεί από την πηγή της ζωής. Σκύβουν οι σοφοί εγκέφαλοι επάνω στον ασθενή. Σκύβουν όλοι τους και ο καθένας προτείνει κάποιο μέτρο δικό του. Ο ένας λέει να του κόψουμε το πόδι, να μην επεκταθεί το κακό. Ο άλλος να του κόψουμε το χέρι. Ο άλλος να το εγκαταστήσουμε την καρδιά. Ο άλλος κάτι άλλο, τα νεφρά. Ο ασθενής, η ανθρωπότης στο σύνολό της, πάσχει. Και δεν θα μπορέσεις να βρεις ερμηνεία και εξήγηση του φαινομένου παρά αν δεχθείς ταπεινά μέσα στην καρδιά σου εκείνο το οποίο λέγει η Γραφή, ότι υπήρξε κάποτε και συνεχίζει και υπάρχει σε κάθε καρδιά αποστασία από του ζωντανού και αληθινού Θεού. Όντως, εις μάτιν ελπίζεται σωτηρία από τους λόφους και από τα όρη. Κι αν οι επιστημονικές μας ανακαλύψεις, κι αν οι τεχνολογίες μας, κι αν οι επιτυχίες μας, οι επιδιώξεις μας σε όλους τους τομείς φτάσουν να γίνουν βουνό ανυπέρβλητο, βουνό υψηλό, δεν υπάρχει σωτηρία μέσα σε αυτά. Μα είναι σίγουρο, με μαθηματική ακρίβεια, ότι η ανθρωπότης πορεύεται το δρόμο της απώλειας και της καταστροφής και έρχεται ως ονούπο. Δεν θα μπορέσει να ξεφύγει. Πάρε το λόγο του Θεού να διαβάσεις, να δεις. Πάρε την Αποκάλυψη να δεις τα γεγονότα τα οποία έρχονται καλπάζοντας. Και θα τα ζήσεις. Και θα τα ζήσει η ανθρωπότης ολόκληρη. Οι μέρες σκοτεινές που γίνονται περισσότερο και περισσότερο σκοτεινές, διότι ο άνθρωπος απεκόπη από το Θεό. Ποιο το φάρμακο? Εκείνο που ανακάλυψαν οι Ισραηλίτες, αλλά πιστεύω ότι αυτή είναι μια γραφή προφητική για το μέλλον, και εκείνο το οποίο έγραψε ο Ιερεμίας, θα γίνει. Θα γίνει στο εγγύς μέλλον. Ο Ισραήλ, ο οποίος μαζεύτηκε εκεί εν απιστία, θα κλάψει και θα επιστρέψει. Όταν το υπόλοιπο μείνει από ανάμεσά τους, εκείνους τους οποίους θα αφήσει ο Θεός, τότε ο Ισραήλ θα κλάψει και θα θρυνήσει. Και λέγω, δεν υπάρχει άλλος τρόπος και άλλο είδος θεραπείας παρά μονάχα το κλάμα και ο δειρμός ενώπιον του Θεού. Η ειλικρινής μετάνοια και επιστροφή. Να το φάρμακο, επιστροφή. Επιστροφή στο Θεό. Και είναι το φάρμακο το οποίο θα πρέπει κανείς να το διαδώσει πάρα πολύ γύρω του. Τι έχουμε να πούμε στους ανθρώπους? Επιστροφή στο Θεό. Επίστρεψε. Γύρνα. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ή θα επιστρέψει στο Θεό, ή το χάος, η απώλεια, η καταστροφή, η ο αιώνιος χαμός σε περιμένει. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Μεσαία λύσης δεν υπάρχει. Και δεν μπορείς να συμβιβάζεις τα πράγματα, να έχεις τον αυσού ποδάρι από εδώ, τ' άλλο από εκεί και να τα δικαιολογείς μέσα σου. Όχι. Επιστροφή είναι η λέξη η οποία πρέπει να γίνει, να είναι στα χείλη του καθενός, από τα παιδιά του Θεού, να μπορούν να τη λένε στους έξω, αλλά να τη λένε και στον ίδιο τον εαυτόν τους. Διότι υπάρχουν περιπτώσεις που και η Εκκλησία του Χριστού, αν και λυτρωμένη, αν και σωσμένη,
αν και είναι βέβαιοι για τη σωτηρία τους, δέχονται τα κύματα της επιρροής μιας εκοσμικευμένης κοινωνίας, μιας κοινωνίας που ζει μέσα στον κόσμο και η οποία τους κτυπά, τους πλήττει ποικίλο τρόπος. Υφίστανται την επιρροή και έρχονται, είναι τέτοιο το σύστημα, ο διάβολος το έχει φτιάξει τη ζωή με τέτοιο τρόπο ώστε στα γρανάζια της, καθώς μπαίνεις, η δουλειά σας σε απασχολήσουν, οι άνθρωποι από την άλλη μεριά, οι επιθυμίες γεννιούνται μέσα σου, σε τραβούνε τόσα πράγματα και η Εκκλησία πρέπει να κάνει διαρκή αναθεώρηση μέσα της. Είμαι στο θέλημα του Κυρίου ή πρέπει να επιστρέψω? Επιστροφή. Τι είναι αυτή η επιστροφή, η μαγική αυτή λέξη που φέρνει θεραπεία? Τι είναι η επιστροφή? Είναι μια πράξη. Τι είδους πράξη? Είναι τάχα θρησκευτικό της πολύ, να αυξηθεί η θρησκευτικό της μας, να έρχομαι τάχα απλώς πολλές φορές στην Εκκλησία, να έχω φανατισμό για το δόγμα μου, να ποικίλα διάφορα άλλα τα οποία μοιάζουν με επιστροφή ενώ δεν είναι επιστροφή. Τι είναι η επιστροφή? Ας ψάλουμε έναν ύμνο και θα συνεχίσουμε. Να ψάλουμε τον ύμνο «Φως της ψυχής μου και ήλιε». Αριθμός 56. 56.

τα μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου την ένδοξη. Σε ευχαριστούμε διότι στα χέρια τα δικά σου είναι ευτυχία, στα χέρια τα δικά σου είναι τα πάντα, όσα χρειαζόμεθα και σε τούτη τον κόσμο και στην αιωνιότητα για να είμεθα ευτυχής. Παρακαλούμε, δώσ' μας μερίδα τροφής ακόμα. Ευλόγησέ μας. Άνοιξε τη διάνοιά μας να καταλαβαίνουμε τις αλήθειες τις δικές σου. Και μεγάλη είναι τον Υιό της αγάπης σου στις καρδιές όλων μας. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Η επιστροφή. Το μόνο φάρμακο. Και το ερώτημα είναι, τι είναι αυτή η επιστροφή? Ο πρωτομάστορας αυτής της επιστροφής ήταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτό ήταν το κύριο έργο του για το οποίο ήλθε στον κόσμο τούτο. Έχετε τη γνώμη ότι θα μπορούσε να απασχολήσει τον Υιόν του Θεού, να τον απασχολήσουν όλα προβλήματα τα οποία απασχολούν τον κόσμο, να λύσει τα οικονομικά, κάποιοι νόμοι που θα θεραπεύσουν την κοινωνία από το έγκλημα, από την εγκληματικότητα, άλλα ζητήματα υγείας και προβλήματα, ξέρω εγώ, ποικίλα, οικολογικά, όσα απασχολούν τους σοφούς σήμερα. Ο Κύριος έβαλε το δάκτυλο ακριβώς στην πληγή και έδειξε ότι η αιτία όλου του κακού, και ότι οι άλλοι άνθρωποι, οι σοφοί, οι μεγάλοι, βάλουν στον αέρα και στο κενό, είναι η επιστροφή. Εάν δεν γίνει η επιστροφή, δεν μπορεί να γίνει καμιά θεραπεία. Ό,τι και να σοφίζονται, ό,τι και να εφευρίσκουν. Όπως λέει κάποιος, η ανθρώπινη αμαξοστοιχία ξετροχιάστηκε στο ξεκίνημά της. Έπεσε στον γκρεμό. Τώρα κάτω στον γκρεμό, ο ένας λέει, εκεί είναι σπασμένο το πράγμα να το διορθώσουμε, ο άλλος η αλυσίδα κόπηκε, ο άλλος... Ποιος θα τα ανεβάσει επάνω? Ποιος θα το ξαναβάλει το τρένο στην τροχιά? Πώς το τρένο θα ξαναπάρει το δρόμο του να φτάσει στον προορισμό του? Αυτό δεν το σκέφτεται. Ούτε μπορούν, ούτε και περνάει από το μυαλό τους. Αυτοί ψάχνουν να βρούνε θεραπείες, μπαλώματα. Ο Κύριος έβαλε το δάκτυλό του ακριβώς στην πληγή του και είπε «επιστροφή». Τι άλλο σημαίνουν τα λόγια του, ότι ήρθα να σώσω το απολωλός, ήρθα να καλέσω αμαρτωλούς σε μετάνοια, τι άλλο σημαίνουν, παρά ότι ζητούσε και γι' αυτό ήρθε να κάνει την επιστροφή του ανθρώπου. Να δείξει στον άνθρωπο την ανάγκη της επιστροφής. Να φέρει τον άνθρωπο στο Θεό. Και άρχισε το κηρυγμά του ο Κύριος με τη λέξη «μετανοείτε». «Μετανοείτε ίγγικε η Βασιλεία του Θεού». Και η μετάνοια είναι το πρώτο σκέλος της επιστροφής. Είναι το αρνητικό σκέλος της επιστροφής. Χωρίς μετάνοια, χωρίς να κόψεις τους δεσμούς με την παλιά σου ζωή, χωρίς να κόψεις τα σκοινιά που σε δένουν με μια ζωή έξω από το θέλημα του Θεού, δεν είναι δυνατόν να επιστρέψεις. Και αν το προσπαθήσεις, δεν θα είναι πραγματική επιστροφή. Η μετάνοια πρέπει να πάρει θέση βασική μες στην καρδιά σου. Και μετάνοια θα πει θεώρηση της παλιάς μου ζωής, αξιολόγηση και τοποθέτησή της εκεί που της πρέπει, κατά δίκη, στο σταυρό. Στο σταυρό. Εκείνη η θέση της παλιάς μου ζωής και του εαυτού μου, του εγώ μου. Ας προσέξουμε αυτό το πράγμα. Είναι πολλοί πιστοί που λένε οι αμαρτίες μου πήγαν στο σταυρό. Δεν πήγαν οι αμαρτίες στο σταυρό, εσύ πήγες στο σταυρό. Και ο Θεός από την αρχή λέει ότι είναι σταυρώθημεν το Χριστό. Το λέει ο Παύλος. Και ο Θεός έτσι σε βλέπει. Είναι σταυρωμένον μετά του Χριστού. Δεν είναι μου πήρε ο Χριστός τις αμαρτίες και το εγώ σου μένει δηλαδή ακέραιο για να κάνει ό,τι θέλει και να κάνει τα παλιά. Το εγώ θα πεθάνει. Αυτή η μετάνοια πρέπει να είναι ουσιαστική, ολοκληρωτική, αποκοπή των δεσμών. Θα κόψεις τα σκοινιά που σε δένουν με την παλιά σου ζωή. Κάθε σύνδεσμος πρέπει να κοπεί. Και να κοπεί με το μαχαίρι, χαραλέα, χωρίς
αμφισβητήσεις και διακυμάνσεις. Αν θέλεις να έχεις μια πραγματική επιστροφή και σχέση με τον Θεό. Το άλλο σχέλος ήταν η προτροπή του Κυρίου να πιστέψουν στην χάρη την οποία ο Θεός έστελνε σε αυτούς για την προσώπη του. Ήταν μια χάρη η οποία εξήλυφε την ενοχή και μια χάρη που αγίαζε την προσωπικότητα. Αυτά τα δύο πράγματα, η εξάλληψη της ενοχής και ο αγιασμός της προσωπικότητας, δεν μπορούν να σπάσουν. Δεν μπορούν να χωρίσουν. Και ούτε είναι σωστό να τα χωρίζουμε όπως ίσως μερικοί τα χωρίζουν. Κακώς. Ο Λόγος του Θεού τα λέει και τα δυο μαζί. Και δεν νοείται εξάλληψη της ενοχής χωρίς την απαρχή του αγιασμού της προσωπικότητας. Αρχίζει από εκεί. Ο Σταυρός λοιπόν του Γολγοθά περιέχει και τα δύο αυτά σκέλη. Τη μετάνοια, την καταδίκη της παλιάς ζωής. Και την προσφορά της χάριτος του Θεού. Μια χάρις η οποία εξαλείφει την ενοχή. Και μια χάρις η οποία εξαγιάζει την προσωπικότητα του ανθρώπου. Ώστε ο άνθρωπος να αρχίσει μέσα του να χτίζεται η εικόν του καλέσαντος αυτών. Του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο Θεός δεν θα ησυχάσει έως ότου δει μέσα μας το Χριστό να σχηματίζεται, να φτιάχνεται. Είναι ανάγκη να γίνομαι όμοιοι με Αυτόν. Όταν ο Θεός μίλησε εκεί στον Ιορδάνη που πήγε ο Κύριος να βαπτιστεί, είπε «Ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός στον οποίον ευδόκησα». Ο Θεός δεν ευδοκίσε τίποτε άλλο. Εκεί που αναπαύεται η καρδιά του Θεού είναι στον Υιόν και σε σένα κατά το μέτρο που έχεις τον Υιόν μέσα σου, τότε έχεις την εύνοια του Θεού. Αν σε βλέπει να έχεις τον Χριστό μέσα σου, του ανθρώπου της υπακοής, όπως τον θέλει ο Θεός, δεν μπορεί ο Θεός να αναπαυθεί σε τίποτε άλλο. Είναι ο Χριστός ο τύπος της διδαχής στον οποίο πρέπει, με τον οποίο πρέπει να ομοιωθούμε. Να προσαρμόσουμε, να προσαρμοστεί η ζωή μας. Και αυτό το έργο το κάνει η χάρις του Θεού, το Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Το εργάζεται. Δουλεύει, χτίζει το Χριστό. Η επιστροφή λοιπόν με τα δυο της σκέλη. Τη μετάνοια που είναι δουλειά του νόου προπαντός. Ο νους που κρίνει τις αξίες, τις ηθικές αξίες, κρίνει τη ζωή και την καταδικάζει. Η πίστης. Η οποία είναι έργο πράξης της καρδιάς. Την έδρα της την έχει στη θέληση. Και η θέληση κινείται να πάρει την ευλογία την οποία ο Θεός χαρίζει. Τώρα, το θαύμα το οποίο ο Κύριος έκανε και η διδασκαλία την οποία ο Κύριος έκανε, αυτό το σκοπό είχαν. Υπηρετούσαν στο πώς ο άνθρωπος θα μπορέσει να επιστρέψει. Το θαύμα και η διδασκαλία του Κυρίου σκοπό είχανε να διαφωτίσουν, να ελέγξουν και να διαφωτίσουν, να ρίξουν φως μέσα στον άνθρωπο και να διαλύσουν από μέσα του τη σύγχυση, τα σκοτάδια τα οποία η αμαρτία και ο διάβολος του είχαν ρίξει αναφορικά με το Θεό, αναφορικά με την επιστροφή στο Θεό, αναφορικά με την εξάρτηση από το Θεό, αναφορικά με την υπηρεσία στο θέλημα του Θεού. Ο διάβολος είχε ρίξει μέσα σε όλους μας ένα πνεύμα εγωιστικής ανεξαρτοποίησης, ανεξαρτησίας. Να ζήσω μόνος μου. Να ζήσω εγώ. Θέλω την εξουσία του Θεού από πάνω. Και σου σκοτίνιασε το πνεύμα και σου δείξε ότι η υπηρεσία στο θέλημα του Θεού, η υποταγή σου στο θέλημα του Θεού είναι δουλεία. Και δεν καταλάβαινες ότι η δουλεία ήταν η δουλεία στα πάθη σου, η δουλεία στο εγώ σου, η δουλεία στις επιθυμίες σου, η δουλεία σε όσα ο διάβολος σου σφύριζε από μέσα. Δεν το έχεις καταλάβει. Και ο Ιησούς με τη διδασκαλία του και το θαύμα του έρχεται να φωτίσει. Ο Σταυρός του ανοίγει το δρόμο της επιστροφής. Πώς θα ήταν δυνατό να επιστρέψεις εάν ο Χριστός δεν πέθαινε στο Σταυρό να βγάλει από τη μέση το εμπόδιο την αμαρτία, το εγώ το αμαρτωλό να το καταδικάσει. Δεν θα ήταν δυνατή η επιστροφή αν υπέρβλη τα εμπόδια μπροστά σου. Θα αντιμετώπιζες την Θεία Κρίση, τη δικαιοσύνη του Θεού. Δεν θα ήταν δυνατόν να αντιμετωπίσεις το πρόσωπο του Θεού. Ο Κύριος στο Σταυρό του τα έβγαλε από τη μέση.
η επιστροφή είναι δυνατή και εύκολη. Η Ανάστασή Του είναι πλέον τα κέρδη αυτής της επιστροφής. Είναι εκείνα τα οποία έχεις να απολαύσεις αν επιστρέψεις. Μια ζωή έξω από τη φθορά. Μια ζωή έξω από το θάνατο. Μια ζωή στην αιωνιότητα. Μια ζωή στο φως της παρουσίας του Θεού. Ευτυχία. Και τώρα η επιστροφή, όπως είπαμε, είναι πράξης. Είναι πράξης η οποία τιμά τον πράττοντα. Είναι πράξης τιμητική για το πλάσμα που επιστρέφει. Όπως ήταν πράξης ατίμωσης και σχήνης να εγκαταλείψεις το Θεό και να φύγεις. Είναι πράξης τιμητική να επιστρέψεις. Και είναι πράξης θέλησης και θάρρους. Πρέπει να την τολμήσεις να την πράξεις. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ο διάβολος θα σου φέρει πολλά εμπόδια να μην επιστρέψεις στον Θεό. Και πολλές δικαιολογίες. Αλλά τόλμα. Αν πρέπει κάπου να υπάρξει τόλμη, είναι εδώ. Και ο Κύριος Ιησούς Χριστός επίνεσε τους βιαστές. Η Εκκλησία του η Βασιλεία του Θεού, η Βασιλεία των Ουρανών, βιάζεται και βιαστέ αρπάζουν αυτήν. Εκείνοι που τολμούν, δεν το αξίζουν. Δεν σου είπε κανείς ότι είσαι άξιος για την Βασιλεία του Θεού. Αντίθετα, είσαι πολύ πολύ πεσμένος. Θα έπρεπε κρίσεις του Θεού να πέσει απάνω σου. Αλλά τολμάς να αποδεχτείς, τολμάς να πιστέψεις στην αλήθεια των υποσχέσεων του Θεού και κάνεις βήμα προς τα μπρος. Τολμάς και αρπάζεις. Και είναι λέγω πράξεις θάρρους. Και οφείλεις να την κάνεις. Ενώ αντίθετα ο Κύριος είπε έξω είναι οι δειλοί, έξω οι άπιστοι, έξω εκείνοι που δεν τολμούν και δεν θέλουν, βραβεύει την τόλμη. Την τόλμη της πίστεως. Να παραδεχθείς ότι αυτά τα οποία σου λέγει η χάρη του Θεού και υπόσχεται είναι όλα δικά σου. Στα χαρίζει ο Θεός. Να πάρεις για πίστεως. Και είναι και μία πράξη θυσίας. Βέβαια δεν είναι εύκολο πράγμα. Θα πρέπει να τα ζυγιάσεις, όπως λέει ο Κύριος. Να ζυγιάσεις, να δεις, θα κτίσεις το σπίτι. Πρέπει να υπολογίσεις ότι είναι δυνατόν να σου ζητηθεί θυσία. Ποια θυσία? Αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτωμη, λέει ο Κύριος. Όστι θέλει να έρθει ο πίσω μου. Αράτω των σταυρών αυτού. Υπάρχει ένας σταυρός. Είναι μια πράξη θυσίας. Και πρέπει να την υπολογίσεις ότι μπορεί να υποστείς τη θυσία, αλλά αξίζει. Να την κάνεις τη θυσία. Καμιά φορά η θυσία αυτή είναι και οδυνηρά. Σου στοιχίζει λιγάκι. Όταν λέει ο Κύριος, ο αγαπών πατέρα, η μητέρα, η αδελφών, η αδελφάς, περισσότερον εμού, δεν είναι αξιός μου. Θα διαλέξεις το Χριστό και θα επιστρέψεις και θα υπολογίσεις ότι αυτό μπορεί να σου στοιχίσει οι συγγενείς σου να σε εγκαταλείψουν, να σε αποκόψουν, οι φίλοι σου να σε αποκόψουν, η κοινωνία να σε αποδοκιμάσει και όλα αυτά θα τα πάρεις επάνω σου και θα πεις και ενδεχομένως να γίνουν, εγώ τα δέχομαι να γίνουν, αλλά θα επιστρέψω. Αξίζει να επιστρέψω. Ο πλούτος της επιστροφής είναι αφάνταστος. Και αν το δούμε λίγο σε λίγο. Αλλά εκείνο που θα ήθελα να πω ακόμα είναι ότι η επιστροφή γίνεται προς τον Θεόν δια του Χριστού. Είναι στο σταυρό του Χριστού, στη ζωή του Χριστού, στο έργο του Χριστού και στη θυσία του Χριστού που τελικά δοκιμάζεται ο άνθρωπος και είναι εκεί που γίνεται πλέον η τελική του κατάταξης στο αγαθόν ή στο κακόν. Έως που να φτάσεις εκεί, λες είσαι καλός, λες είσαι κακός, αλλά τα πράγματα δεν είναι οριστικά. Η οριστική σου κατάταξη γίνεται από τη θέση που παίρνεις απέναντι στον εσταυρωμένο Χριστό και αναστάντα Χριστό. Εκεί.
Είδατε στον Πέτρο, ο Κύριος του λέει, Πέτρο, είχε κάνει ομολογίες ο Πέτρος. Είχε δείξει θρησκευτικούς ενθουσιασμούς. Αλλά ο Κύριος του λέει στο τέλος, Πέτρο, προσευχήθηκα, ο διάβολος θέλησε να σας κοκκινήσει σαν το στάρι και εγώ προσευχήθηκα για σένα, να μην χάσεις την πίστη σου. Και εσύ όταν επιστρέψεις, και εσύ επιστραφείς. Ακόμα υπήρχε περιθώριο. Ήταν η τελική του τοποθέτηση μπροστά στον σταυρωμένο και αναστάντα Χριστό. Και εσύ επιστραφείς, στήριξε τους αδελφούς μου, τους αδελφούς σου. Ώστε υπήρχε ακόμα πιο πέρα βήμα, η επιστροφή. Και ήταν η τελική του θέση, τοποθέτηση μπροστά στον σταυρωμένο Χριστό και αναστάντα. Ποια θέση παίρνεις? Διότι ο Χριστός ήλθε για να είναι, ήλθε εις ανάσταση λέει και πτώση πολλών. Άλλοι θα σηκωθούν και άλλοι θα πέσουν. Εκεί σκοντάφτουν, στον εσταυρωμένο Χριστό και αναστάντα. Εκεί κρίνεται πλέον και δοκιμάζεται πλέον η ελευθερία σου τελικά. Και γίνεται η οριστική σου κατάταξη στο αγαθό ή στο κακό. Εις πτώση και ανάσταση πολλών. Και ο Κύριος είπε, ο αγαπών το φως έρχεται στο φως, να φανερωθούν το έργο του, τα έργα του. Εκείνος όμως που μισεί το φως, που πράττει φαύλα, μισεί το φως και δεν έρχεται στο φως. Μπορεί ένα επικάλυμα καλοσύνης, ευγένειας, πολιτισμού να σε καλύπτει. Αλλά στο Χριστό μπροστά θα ξεσκεπαστείς, στον εσταυρωμένο Χριστό. Αν τον δεχτείς, σημαίνει ότι αγαπάς το φως και θέλεις να πράττεις τα αγαθά. Εάν τον απορρίπτεις και μισείς το φως και δεν έρχεσαι στο φως, σημαίνει ότι παρόλο το επικάλυμα που έχεις, μέσα σου έχεις τοποθετηθεί στο κακό. Η επιστροφή, ό,τι θαυμάσιο πράγμα, όταν αυτή γίνει πραγματική μέσα στην καρδιά. Και πόσο ο ουρανός κύλει στη γη, όταν ο άνθρωπος επιστρέψει. Στο έδαφος της επιστροφής ρέουν τα ποτάμια των ικτυρμών και της χάριτος του Θεού, της καλοσύνης του Θεού. Ο Θεός δεν είναι πια ένας Θεός μακριά από σένα και κριτής σου. Είναι πατέρας, κοντά, σ' αγαπά η επιστροφή. Ψάλλουμε τον ύμνο της επιστροφής παρακαλώ. Είναι 136.

Να Κυριά μας Ιησού. Αυτή η επιστροφή, ό,τι πράξεις, για την οποία σκύβει ο ουρανός, ό,τι πράξεις που εφραίνει την καρδιά του Θεού, δώσε χάρη σε όλους μας, αναθεωρώντας τη ζωή μας και ο καθένας, να πραγματοποιήσουμε την πραγματική επιστροφή για την οποία μας μιλάς, σε Σένα. Κύριε, δώσ' μας λίγη μερίδα τροφής ακόμα για τη δόξα Σου. Ολοκλήρωσε το έργο Σου στις καρδιές μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Επιστροφή. Τα κέρδη της. Μια αιωνιώτης δοξασμένη. Μια αιωνιώτης φωτεινή. Που αρχίζει από τούτο τον κόσμο. Μπορεί να είναι η ζωή μας εδώ κάτω πρόγευσης του ουρανού. Μπορεί βεβαίως. Μα ο Θεός αυτό θέλει. Γι' αυτό σε κάλεσε. Δεν σε κάλεσε για να είσαι φτωχός. Δεν σε κάλεσε για να είσαι ένας μισοβέζικος χριστιανός. Σε κάλεσε για να έχεις απόλαυση. Απόλαυση του προσώπου Του. Απόλαυση της παρουσίας Του. Ζωή χαράς και φωτός. Σε εκείνο το κλασικό παράδειγμα της παραβολής που έφερε ο Κύριος του Ασώτου. Και η επιστροφή γίνεται τόσο θαυμάσια, μας τη δείχνει. Το φιλί του πατέρα. Η στολή η πρώτη. Ο αραβόνας στο δάχτυλο, στο χέρι. Τα παπούτσια στα ποδάρια. Και ο μόσχος ο συντεκτός. Συνιστούν μια εικόνα ευτυχίας, χαράς και αγαλιάσεως. Δεύτε, ας αγαλιαστόμενοι στον Κύριο, λέει ο Δαβίδ. Δεν είναι απλώς ότι θα πάμε. Θα συναντήσουμε απόλαυση εκεί πηγαίνοντας. Θα συναντήσουμε χαρά. Θα συναντήσουμε τον ουρανό. Τι θαυμάσια η επιστροφή για την αμαρτωλή ψυχή. Αλλά και για την Εκκλησία τι γίνεται. Δεν υπάρχει διαφορά. Εάν τα βήματά σου σε τράβηξαν έξω, εάν ο κόσμος σε τράβηξε, εάν σε επηρέασε, εάν εχλιάρινε η ζωή σου, πάρ' το δρόμο της επιστροφής. Δεν υπάρχει άλλη θεραπεία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος μεταβολής της ζωής σου. Δεν υπάρχει. Το φάρμακο είναι η επιστροφή. Και όπως είπε εκεί στον Ιερεμία, στον Ιερεμία, φωνή και κλάμα στους υψηλούς λόφους. Ήθε η Εκκλησία του Χριστού να κλάψει και να φωνάξει. Βλέποντας τη χλιαρότητά της, την κατάστασή της, την αδυναμία της. Ήθε μια φωτιά να ανάψει μέσα στις καρδιές όλων και θα ανάψει αν η Εκκλησία επιστρέψει. Ο καθένας ατομικά επιστρέψει. Λέει στον Ισαΐα ο Λόγος του Θεού. Εν δι' επιστροφή και αναπαύση θέλετε σωθεί. Εν δι' ησυχία και πεποίθηση θέλει είστε η δύναμή σας. Πάρε το θάρρος να πεις ιδού ημίς ερχόμεθα προς εσέ, διότι εσύ είσαι ο Κύριος ο Θεός ημών. Κάτω στην ατομική σου ζωή και κάνε το θαραλέα και αποφασιστικά. Μη δικαιολογείς την κατάστασή σου. Ποτέ δεν θα δούμε καλό γύρω μας εάν εμείς σαν άτομα και στο σύνολο σαν Εκκλησία δεν επιστρέψουμε στο Θεό. Και όπως ο Θεός είχε πει στο Σολομώντα, εκεί στο Β' Χρονικών, ο Σολομών έκανε μία προσευχή στο Θεό όταν αφιέρωνε το ναό. Ανάμεσα στα άλλα του είπε, όταν ο ουρανός κλειστεί και δεν γίνει βροχή. Πόσες φορές ο ουρανός στη ζωή σου κλείνει από πάνω και δεν έχεις την βροχή των ευλογιών του Θεού στη ζωή σου. Διότι η μάρτυσαν εισέ
Δεν υπάρχει άλλη λύση. Αυτή είναι η αιτία. Κάποια αμαρτία μπήκε μέσα στη ζωή, γι' αυτό ο ουρανός έκλεισε. Και η Μάρτη σαν εισέ. Εάν προσευχηθώσει προς τον τόπον τούτον και δοξάσωση το όνομά σου και επιστρέψωση από των αμαρτιών αυτών, αφού ταπεινώσεις αυτούς, τότε εσύ επάκουσον εκ του ουρανού και συγχώρησον την αμαρτία των δούλων σου και του λαού σου Ισραήλ, διδάξας αυτούς την οδόν, την αγαθήν, στην οποία πρέπει να περιπατώσει. Και την επόμενη νύχτα ήρθε η απάντηση του Θεού σε αυτόν. Την επόμενη ακριβώς νύχτα και του λέει ο Θεός, ήκουσα τις προσευχή σου και εξέλεξα τον τόπον τούτον εις εμ' αυτόν δια οίκον θυσίας. Για μας ο τόπος είναι ο Χριστός. Εάν κλείσω τον ουρανόν όπως το ζήτησε και δεν γίνεται βροχή, εάν προστάξω την ακρίδα να καταφάγει την γη και αν αποστείλω θανατικών μεταξύ του λαού μου θανατικών και ο λαός μου επί των οποίων εκλήθη το όνομά μου ταπεινώσωση εαυτούς και προσευχηθώσει και εκζητήσωση το πρόσωπό μου και επιστρέψωση, η επιστροφή από τον οδόν αυτών των πονηρών, τότε εγώ θέλω επακούσει εκ του ουρανού και θέλω συγχωρήσει την αμαρτία αυτών και θεραπεύσει την γη αυτών. Όλο το περιβάλλον γύρω σου θα θεραπευτεί. Δεν είναι που εσένα μονάχα θα δεχτεί ο Θεός, αλλά όλα και όλα τα δικά σου, το περιβάλλον σου, οι δουλειές σου, το σπίτι σου, τα πάντα γύρω σου θα θεραπεύσει την γη σου ο Θεός, αν επιστρέψεις. Πόσο όμορφο. Το Κύριος λέει, ελάτε σε μένα. Ελάτε σε μένα να πάρτε χρυσάφι. Να πάρτε κολύριο να βλέπετε. Να πάρτε ενδύματα λευκά να ντυθείτε. Ελάτε σε μένα. Επιστροφή. Οι λέξεις που πρέπει να είναι στα χείλη όλων μας. Και ο ένας τον άλλο να λέει, επέστρεψε στον Κύριο. Μήπως είσαι έξω. Έχεις επιστρέψει. Επιστροφή. Ήθε ο Κύριος να μιλήσει στις καρδιές μας. Θα ψάλουμε τον ύμνο 248, βλέπετε δεν τα έγραψα και πρέπει να στρέφω στα αρμόδια.

Ναι, Κυρία μας Ιησού. Ναι, Πατέρα μας ευλογημένε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Λάβε μας ολοτελώς, για να υπηρετούμε πιστά ενώπιόν Σου. Θέλουμε ολόκληρη η ύπαρξή μας να είναι στα χέρια τα δικά Σου, στο κέντρο του θελήματός Σου. Όλη η ύπαρξή μας να δουλεύει για Σε. Η θέληση, η σκέψη, το συναίσθημα, το σώμα, τα πόδια, τα χέρια, τα μάτια, όλος ο εαυτός μας. Δόξασε το όνομά Σου στη ζωή μας. Θέλουμε να δούμε την Εκκλησία μας να γίνεται, Κύριε, φωτιά, Θεία Φλόγα. Συ κάμε το. Συ δοξάστηκε. Συ έλεγξε. Συ κάλεσε. Συ μεγαλύνθητη ανάμεσά μας. Δώσε την επιστροφή σε όλους. Και δώσε χάρη, σε παρακαλούμε, και άλλες ψυχές απ' έξω να επιστραφούν με την επιστροφή της Εκκλησίας Σου. Δόξασε το όνομά Σου και απόλυσέ μας εν ειρήνη, στο όνομα του Ιησού Χριστού και για τη δόξα Σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ιησού του Χριστού, την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Αλλαγή της ζωής μας που ο Κύριος έχει κάνει στη ζωή μας. Είμαστε έτσι παιδιά από Αλβανία. Εθνικότητα δεν είναι πολύ μακριά Αλβανία από εδώ βέβαια. Αλλά μια ζωή και κάποιες εποχές ζούσαμε μακριά από τον Χριστό. Ο Κύριος έβαλε στην καρδιά μας αυτό ακριβώς, να μπούμε έτσι μια βραδιά έτσι όλοι μαζί εδώ ξέχωρα. Όχι για να δείξουμε ότι είμαστε κάποιο άλλο κομμάτι, αλλά απλά μιλάμε άλλη γλώσσα. Ή μάλλον μιλάμε και άλλη γλώσσα. Ή μιλάμε και λίγα ελληνικά. Και θέλω να πούμε ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, γιατί μας έχει τιμήσει που μας έχει τοποθετήσει σε αυτή την εκκλησία. Προσωπικά τον δοξάζω πάρα πολύ, γιατί για μένα όσα χρόνια είμαι εδώ σταθήκατε στήριγμα και βοήθεια και αδέρφια αγαπητά και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε όλους για την αγάπη σας που δείξατε σε εμάς. Σήμερα έχουμε ετοιμάσει ένα μικρό πρόγραμμα, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός της βραδιάς. Η βραδιά αυτή έχει σκοπό συγκεκριμένα για κάποια παιδιά ανάμεσά μας, οι οποίοι έχουν αποφασίσει να δώσουν τη ζωή τους στον Χριστό ή μάλλον έχουν δώσει ήδη τη ζωή στον Χριστό. Απλά σήμερα θα το ανακοινώσουν, θα το πούνε έτσι μπροστά μας για να τους γνωρίσει η Εκκλησία και είναι παιδιά που θέλουν και ο Κύριος έχει βάλει στην καρδιά τους να βαπτιστούν. Έχουμε ετοιμάσει βέβαια και κάποιους ύμνους, οι οποίοι θα είναι στα αλβανικά και ότι ο Κύριος βάλει άλλο στην καρδιά μας. Επειδή, όπως έμαθα, δεν προλάβατε να κάνετε προσευχή, εμείς αργήσαμε λίγο. Όσοι μπορούμε να σταθούμε όρθιοι, να καλούμε την παρουσία του Κυρίου μας. Πατέρα μας αγαπημένες, σε ευχαριστούμε αυτό το βράδυ. Στεχόμαστε μπροστά σου με φόβο, με σεβασμό. Έχουμε αρχίσει, γνωρίζουμε με ποιον Θεό έχουμε να κάνουμε και αισθανόμαστε, Κύριε, αιώνια ευγνωμοσύνη σε Σένα. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, γιατί φρόντισες για μας να μην χαθούμε. Φρόντισες για μας να μην τελειώσει η ύπαρξή μας κάπου σε ένα σκοτεινό μέρος, στην κόλαση, στο αιώνιο θάνατο, αλλά να γνωρίσουμε την αληθινή αγάπη, να γνωρίσουμε Σένα που είσαι το φως, που είσαι η ζωή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί βρήκες τρόπο να μας ενώσεις με τον εαυτό σου, Θεέ μας. Ο Χριστός ήταν η γέφυρα, ο Χριστός είναι η λύση, είναι η ζωή. Σε ευχαριστούμε γιατί σε πολλούς από εμάς εδώ το έχεις δείξει. Μας βοήθησες να το καταλάβουμε, να το αποδεχτούμε. Και έτσι μας έβαλες μέσα στη ζωή, να έχουμε κι εμείς στην καρδιά μας ζωή. Σε ευχαριστούμε για αυτή την ευκαιρία που μας δίνει σήμερα. Σε παρακαλούμε να τιμηθεί και να δοξαστεί το όνομά σου. Ό,τι υποθεί, ακόμα και η ύμνη, ό,τι Κύριε εσύ βάλεις στα χείλη μας και στην καρδιά μας να είναι για δική σου δόξα και να τιμηθεί το δικό σου το πρόσωπο. Σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά, γιατί μας έχεις δώσει συγχώρεση, μας έχεις δώσει το Άγιο Πνεύμα που μας οδηγεί και μας έχεις δώσει και την Εκκλησία σου να σταθούμε και να περπατήσουμε όλοι μαζί. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε στο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού Πατέρα μας. Αμήν. Θα ακούσουμε τώρα το πρώτο ύμνο. Ονομάζεται και ο τίτλος είναι «Δόξα στον Κύριο που μας σώζει». Ας το ακούσουμε.

0: Στην πορεία μας εδώ, ο Κύριος μας έχει τιμήσει με την παρουσία Του γενικά. Θα έχουμε την ευκαιρία να της να πούμε και λίγα λόγια το πώς εξελίχθηκε η ιστορία αυτής της μικρής ομάδας που ανοίγει σε αυτή την εκκλησία. Έτσι, στην πορεία ήρθανε κοντά μας παιδιά που τους αγαπάγαμε, φίλοι μας, γνωστοί μας, αλλά οι οποίοι δεν ξέρανε για τον Κύριο ή είχαν ακούσει κάτι λίγα. Και αυτό ακριβώς θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα να ακούσουμε. Είναι ο αγαπητός μας αδερφός, ο Όλτσι, έτσι είναι το όνομά του, που θα μας πει και εκείνος με λίγα λόγια πώς ήταν η συνάντησή του με το Κύριο, πότε, πώς ήταν οι συνθήκες. Τον καλώ να έρθει και να πει την ομολογία του.
1: Καλησπέρα σε όλους. Λέγομαι Πρίφτης Όλσι, είμαι από την Αλβανία, από την Αυλώνα. Θα ήθελα να σας πω τη ζωή μου και τα βήματά μου με τον Κύριο, πώς ήρθα στην επαφή. Η επαφή μου με τον Κύριο ήταν η πρώτη επαφή, πριν από πολύ πολύ καιρό, όταν στην Αλβανία δεν επιτρεπόταν καν να πεις τη λέξη Θεό. Ήμασταν τότε μια μικρή παρέα, ήταν Έλληνες δύο φίλοι μου και κάτι ξέραν για το Θεό. Ήμουνα σε ηλικία περίπου 10 χρονών τότε, 10 με 12 χρονών. Οι μόνες κουβέντες που ξέραμε ήταν κάποιες λέξεις στα ελληνικά, κάποιες μικρές προσευχές και πολύ λίγα πράγματα. Αλλά σχεδόν δεν ξέραμε τίποτα για το Θεό. Από εκείνη τη στιγμή μου μπήκε στη καρδιά και αγάπησα το Θεό από την πρώτη στιγμή. Μάλιστα έφτιαξα και ένα μικρό σταυρό που τότε απαγορεύονταν αυστηρά μα αυστηρά πολύ. Μου τη βρίσκει η μάνα μου λίγο χερό αργότερα όταν με πλένει. Και έχω φάει για πρώτη φορά στη ζωή μου ένα ιερό ξύλο για το Κύριο. Μετά από αυτή τη στιγμή και έως που μεγάλωσα, έως που στην Αλβανία ήρθε η δημοκρατία, η επαφή μου με τον Κύριο είχε χαθεί εντελώς. Μεγάλωσα ταυτόχρονα, ξέχασα εντελώς αν υπήρξε ή όχι, αν ήταν ή όχι Θεός. Οι προσδοκίες μου και ό,τι ήθελα εγώ ήταν οτιδήποτε εκτός από το Θεό. Ήταν τα πρώτα χρόνια που είχε, οι πρώτες μέρες που είχαν μπει κάποια από τα αδέρφια από το εξωτερικό και είχαν μιλήσει στην οικογένειά μου για το Θεό. Η πρώτη που πίστεψε από την οικογένειά μου ήταν μια ξαδερφή μου, με την οποία ήμασταν σαν αδέρφια. Μου μίλησε για το Κύριο. Στην αρχή δεν το πήρα στα σοβαρά. Δεν γελούσα, αλλά ήμουν εντελώς ψύχρεμος. Έτσι περνούσε ο χερός, αλλά στον εαυτό μου είχε αρχίσει να βαράει κάποια καμπάνα. Όποτε έκανα κάτι, όποτε ήθελα να κάνω κάτι, ερχόταν ταυτόχρονα στις σκέψεις μου και ο Θεός. Αλλά περνούσαν οι μέρες, περνούσε ο χερός και εγώ ήμουν μέσα στη ζωή μου, μέσα στη λάσπη, μέσα στη δυστυχία. Έτσι πέρναγε ο χερός, εν τω μεταξύ μου μιλούσανε. Μια μέρα μου κάνει πρόσκληση αυτή η ξάδερφη να πάω και σε μια εκκλησία στην Αυλώνα. Πηγαίνω 2-3 φορές εκεί πέρα, 2-3 Κυριακές. Δεν με έπεισε όμως. Και έτσι συνέχισα στη ζωή μου. Τη ζωή μου. Έως που φτάνουμε πριν από 4-5 χρόνια, πριν έρθω στην Ελλάδα. Εκείνη την εποχή γνωρίζω και την γυναίκα μου, την Ιωνίδα. Εν τω μεταξύ ζούσα στον κόσμο. Ήμουνα εκτός και χώρια από το Θεό. Για να την καλοποιήσω, για να την κάνω δικιά μου, της λέω και ψέματα, ότι είμαι πιστός. Δεν συνέχισε πολύ όμως, γιατί εγώ ήρθα στην Ελλάδα μαζί με την οικογένειά μου. Μεταξύ εδώ πέρα, όταν ήρθα, είχα τη διεύθυνση της εκκλησίας, ήξερα πού να στραφώ, αν θα ήθελα το Κύριο, αν θα ζητούσα το Κύριο, αλλά δεν το έκανα. Οι φιλίες μου, οι παρέες μου ήταν από τις πιο άσχημες που κάποιος μπορεί να φανταστεί. Δεν θέλω τώρα να τα αναφέρω. Και οι προσδοκίες μου ήταν εντελώς άλλες. Ήθελα πάρα πολύ και αγαπούσα πάρα πολύ τις πολεμικές τέχνες. Εκείνη τη στιγμή, την εποχή, είχαν μπει στη καρδιά μου οι πολεμικές τέχνες. Έτσι, γράφουμε σε κάποια σχολή. Και μάλιστα στη καλύτερα. Στη καλύτερη σχολή. Γιατί νόμιζα ότι θα γίνω καλύτερο ή εσύ θα ήμουν καλύτερο. Ήθελα όλοι να με σέβονται, όλοι να πούν ότι να, κάποιο θα γίνει σπουδαίο. Ήθελα να γίνω σπουδαίο. Μετά από ένα χρόνο έρχεται και η Ιωνίδα, η γυναίκα μου στην Ελλάδα. Μου μιλάει και γίνει, είχε καταλάβει ήδη τη ζωή μου. Είχαν ψυχρή, η σχέση μας είχε γίνει, είχε ξεπέσει, είχε ψυχραθεί. Αλλά για να μην την χάσω, δέχομαι να έρθω στην εκκλησία. Έρχομαι εδώ στην εκκλησία, αλλά και πάλι δεν μπορούσα. Και έτσι συνέχισα τη ζωή μου. Χωρίς από την Ιωνίδα, μετά από λίγο καιρό, συνέχισα τη ζωή μου. Προσπαθούσα με όλες τις δυνάμεις μου να στραφώ στο Κύριο, να δέχομαι το Κύριο, αλλά δεν μπορούσα. Δεν ένιωθα το Κύριο κοντά μου. Ενώ αντίθετα με τα πράγματα του κόσμου, τα πήγαινα πολύ, πάρα πολύ καλά. Μια μέρα, μετά από πολύ καιρό, ενώ είχα φτάσει σε κάποιο επίπεδο στη ζωή που συνέχισα, στις πολεμικές τέχνες, γίνεται κάποιο πρωτάθλημα. Και νομίζοντας ότι ήμουν ο καλύτερος, πηγαίνω με τη σκέψη ότι θα νικήσω και από εκεί και πέρα η ζωή μου θα άλλαξε εντελώς. Από εκεί και πέρα θα κέρδισα πολλά πράγματα. Η αλήθεια όμως δεν ήταν έτσι. Πριν πάω εκεί, και ενώ είχα ξανασμίξει, ας πούμε, με την γυναίκα μου, δεν ήταν τότε γυναίκα μου βέβαια, γνωστή μου, φίλη μου, μου είχε πει κάτι πριν πω και το θυμάμαι αρκετά καλά. Ότι όλοι, αν θες να κερδίσεις ή να γίνεσαι πρωταθλητής σε κάτι, μόνο στο Κύριο θα γίνεις. Μην ψάχνεις κάπου αλλού. Θα δυστυχηθείς. Δεν θα είσαι ποτέ ευτυχισμένος. Όμως δεν τα πήρα στο σοβαρά, ούτε καν τα υπολόγισα αυτά τα λόγια. Και έτσι πηγαίνοντας εκεί πέρα, χάνω στους ημιτελικούς. Εκεί πέρα ήταν σαν να έχασα όλη μου τη ζωή. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, δεν ήθελα καν να συζητήσω με κανέναν, δεν ήθελα καν να με βλέπουν. Νόμιζα ότι γελούσαν όλοι μαζί μου. Όταν πηγαίνω σπίτι, δυστυχισμένος και καθώς έκλαιγα για την ατυχία μου, δήθεν, τα μάτια μου πηγαίνουν στο Ευαγγέλιο, κάπου εκεί που την είχα βάλει σε κάποιο ράφτη, και την ανοίγω. Την ανοίγω και διαβάζοντας κάποια εδάφια από το Κύριο, αναζωογόνομαι. Από εκείνη τη βραδιά προσεύχομαι και λέω, Κύριε, σε παρακαλώ, Κύριε, κάνε μου ό,τι νομίζεις. Εγώ δεν μπορώ άλλο, λέω. Τα είχα δοκιμάσει όλα στον κόσμο και με τα πάντα ήμουν δυστυχής. Και λέω, εσύ αποφάσισε. Και σιγά σιγά μετά από εκείνη την περίοδο, ξεκίνησα να έρθουμε στην εκκλησία με τη βοήθεια των αδερφών εδώ, του Μπλέτη, του Άντι, του Σπύρου, του Πορτινού, που το σέβομαι πάρα πολύ και τον αγαπώ πάρα πολύ, και πολλοί άλλοι, με βοήθησαν και πάνω απ' όλα με τη βοήθεια του Κυρίου μου, άνοιξαν τα μάτια μου. Άλλαξε η ζωή μου πλέον, άλλαξαν οι συνήθειες μου πλέον, τουλάχιστον τα περισσότερα. Έβαλε μια ειρήνη και μια αγάπη στην καρδιά μου ο Κύριος που δεν μπορώ να την περιγράψω αυτή τη στιγμή και είμαι πανευτυχής. Αγαπώ τον Κύριο και έχω αποφασίσει να ζω μαζί Του. Ο Θεός θα με βοηθήσει. Ευχαριστώ. Μια σύντομη περιγραφή γιατί...
0: Ο ύμνος αυτός είναι «Ο Θεά να ρωτιέμαι» στα ελληνικά, αλλά επειδή υπάρχει κάποια διαφορά στη μετάφραση φαίνεται, είναι «Η αγάπη σου Θεέ, πώς θα μπορούσα να ζήσω χωρίς αυτήν». Ντασούρια Ιωτεβάπη.

Ήθελα απλά τώρα σύντομα να σας πω λίγα λόγια το πώς ήταν η εξέλιξη όλης αυτής της ομάδας. Έχει τώρα κάμποσα χρόνια. Δοξάζουμε τον Κύριο γιατί έφερε άτομα από Αλβανία και διάφορα παιδιά που ενωθήκαμε εδώ. Θυμόσαστε κι εσείς, ήταν τότε ο Πέτρος, ο Σπύρος. Ήταν τότε ο Παουλίν που είχε έρθει από την Αλβανία. Όλοι μαζί. Ήμασταν στην αρχή 4 άτομα περίπου. Αλλά θυμάμαι και πριν ακόμα έρθουν, ακόμα και ο Πέτρος δεν ήταν εκείνη την εποχή που είχαμε μείνει. Ήταν κάποια παιδιά που δεν είναι σήμερα μεταξύ μας και γινόμασταν εκεί στην Τζένιφερ, μαζευόμασταν. Μάλλον μαζευόντουσαν και ήμασταν και εμείς εκεί. 2 άτομα, 3 άτομα. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η φλόγα να ανάβει, μπορώ να πω. Γιατί λέγαμε, εφόσον μαζευόμαστε ή μιλάμε την ίδια γλώσσα, 2 άτομα, 3 άτομα, να αρχίσουμε να ψέλνουμε κάτι για τον Κύριο. Και έτσι αρχίσαμε. Πέρασε καιρός, αρχίσαμε γιατί να μην μοιραζόμαστε και λίγο από το λόγο του Θεού μαζί. Και έτσι κάναμε. Πέρασε ο καιρός, μετά δεν ξέρουμε για ποιες και αιτίες. Μαζευόμασταν περισσότεροι Αλβανοί παρά άλλες εθνικότητες, μέχρι που στο τέλος μείναμε εμείς εκεί. Τα παιδιά, όπως τα βλέπετε, μαζευόμαστε εκεί στην Τζένιφερ. Είναι μια ευλογία την οποία δεν τη χάνουμε με τίποτα. Και γιατί το λέω αυτό? Δεν τη χάνουμε επειδή για μας είναι μεγάλη ευλογία. Αλλά δεν τη χάνουμε επειδή και ο Κύριος Σπύρος δεν μας αφήνει ποτέ. Ακόμα είναι εκεί, καλοχέρι, άρρωστος, δυσκολίες. Και τον ευχαριστούμε μπροστά στον Κύριο και τον Κύριο πάνω απ' όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτή η Πέμπτη, θέλω να πω, στάθηκε έτσι μια μεγάλη ευλογία για πολλούς από εμάς. Τολμώ να πω ότι για όλους μας. Γιατί ακριβώς εκεί μάθαμε τα βασικά πράγματα, τη βάση της πίστεως μας, μάθαμε να ζούμε πρακτικά, μάθαμε να ζούμε μαζί. Και τον δοξάζουμε τον Κύριο γιατί χρησιμοποίησε αυτή την ημέρα και χρησιμοποίησε αυτό το σπίτι που δεν είναι ένα σπίτι, αλλά είναι, μπορώ να πω, ένα κτίριο που εκεί μαζεύεται η Εκκλησία του Χριστού και τον δοξάζουμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και έτσι περάσανε μήνες, χρόνια, και ο Κύριος πρόσθεται την Εκκλησία του σωσμένους. Έτσι λέει και η Γραφή. Κάτι που προσωπικά το έχω παρατηρήσει και θα το φέρω και μπροστά σας, το είχαμε πει και στο Περιστέρι όταν ήμασταν και τα παιδιά το ξέρουν, είναι ότι αυτή η Εκκλησία σκοπό δεν είχε μόνο να κηρύξει την αλήθεια και να φέρει ψυχές να σωθούν, αλλά επειδή είμαστε ένας λαός οι οποίοι έχουμε φύγει από την πατρίδα μας και έχουμε έρθει σε ξένο τόπο και πολλοί από εμάς δεν ξέρουμε πού να στραφούμε, ήρθανε μαζί με άλλους και πιστοί από εκεί. Οπότε αυτοί οι πιστοί κάπου πρέπει να πηγαίνουν. Σε μια εκκλησία πρέπει να τρεφούνε, να τραφούνε. Δεν γινόταν αλλιώς. Έτσι ο Κύριος ευλόγησε να μαζευτούμε. Κάπου σε ένα ευαγγελισμό που πηγαίναμε στα πρακτορία, κάπου στο παζάρι, την Κυριακή. Έτσι βρίσκαμε ένα τον άλλον και μαζευόμασταν. Είναι μεγάλη ευλογία και ο Κύριος έχει χρησιμοποιήσει αυτή τη σύναξη και γενικά ό,τι γίνεται με τα παιδιά και στους Αλβανούς. Και έχουμε μαζευτεί οι πιστοί και γι' αυτό είμαστε και έτσι πολλοί. Δόξα στον Κύριο όμως, γιατί μας έχει δείξει ότι μέχρι τώρα εκείνος δεν βασίζεται στους αριθμούς, δεν βασίζεται στα πολλά άτομα και αυτή είναι μεγάλη ευλογία για μας. Όσοι και αν είμαστε, λατρεύουμε τον Κύριό μας. Στην πορεία ο Κύριος μας ευλόγησε και με πολλά άλλα πράγματα και μεγάλες ευλογίες. Η εφημερίδα μας, που με τη χάρη του Κυρίου βγαίνει από μέσα μας, από αυτή την Εκκλησία, και από παιδιά που χρησιμοποιεί για μεταφράσεις, από μεταφράσεις που γίνονται από χριστιανικά περιοδικά και εφημερίδες. Επίσης, διάφορα φυλάδια που με τη χάρη του Κυρίου εξασφαλίζουμε, μας έρχονται από το εξωτερικό, έτσι μπορούμε και πλησιάζουμε τους συμπατριώτες μας και δίνουμε σε εκείνους το καλό το σπόρο, το καλό μήνυμα. Έτσι, επίσης, ο Κύριος έχει βάλει στην καρδιά μας να κάνουμε και διάφορες εκδηλώσεις. Ας πούμε, έχει βάλει στην καρδιά μας να πάμε και σε άλλες εκκλησίες και να πούμε ότι είμαστε σωσμένοι. Αυτός είναι ο σκοπός μας που πάμε στις άλλες εκκλησίες, ότι ο Κύριος έχει κάνει ένα έργο τέλειο και ένα έργο που ο ίδιος θα το ολοκληρώσει την ημέρα που θα παρουσιαστούμε μπροστά του. Δοξάζουμε τον Κύριο, θα ψάλουμε και πάλι και θα ακούσουμε και άλλη ομολογία. Η Ιησούς είναι

0: Μάλλον ξέχασα να σας πω ότι δεν ήρθαμε έτσι να πούμε το καλλιτεχνικό μας μέρος, έτσι το είπα. Απλά ήρθαμε έτσι με τη φυσιολογικότητά μας, έτσι όπως ψέλνουμε παντού, στην Τζένιφερ επάνω, να σας πούμε μερικούς ύμνους. Οπότε θα μας συγχωρέσετε κάποια σφάλματα, κύριε Παύλε. Οπότε τώρα έχουμε μια άλλη ομολογία. Η κοπέλα, η αδερφή μας λέγεται Μαρσέλα, που θα σηκωθεί, έχει λίγο τρακ. Μάλλον έχει πολύ τρακ, αλλά θα το ξεπεράσει.
1: Αυτό θα το πω αλβανικά.
0: Ωραία. Αυτό το κρατήσω εγώ, έτσι.
1: Εδώ όσοι μου τραβεύεις δε τιέρ, εδώ αυτό με τρέχει.
0: Ήρθα εδώ στην Ελλάδα, όπως και άλλα αδέρφια και αδερφές.
1: Μπορεί να πεις ήταν του με τρέχει.
0: Εδώ ήταν που πίστεψα.
1: Μότρα είμαι μάδια σβέ συντάρε.
0: Η μεγαλύτερη μου αδερφή είναι πιστή.
1: Μου ξεφόλου και μια Συπρία προς τότε.
0: Μου είχε μιλήσει από την Αλβανία για τον κύριο.
1: Μου είχε ξαδώσουμε έτσι.
0: Δεν είχα δώσει έτσι πολύ σημασία σε αυτά.
1: Και σαν πάει τον Βιατρέ, σπέσε.
0: Είχα πάει 2-3 φορές εκεί στην σύναξη στην Αλβανία που γινόταν, στην εκκλησία.
1: Με πω και είναι σουμ, κέντες, ατοχηθώσιν, προσδόθιν.
0: Μ' άρεσαν οι ύμνοι και τα λόγια που άκουγα για τον Κύριο εκεί.
1: Μου κλείξε απ' ανώς, δόθιν.
0: Αλλά δεν είχα δεχτεί τον Κύριο στην καρδιά μου.
1: Δεν με βόλει έρθει με νεκρυχή.
0: Αργότερα χρειάστηκε να έρθει στην Ελλάδα.
1: Έλα αυτόν οπτικής.
0: Ήρθα εδώ, σε αυτή την εκκλησία.
1: Βία σπέσε, έρχτου δε τεκτένει.
0: Ερχόμουν συχνά και εδώ και στην Τζένιφερ.
1: Πορνού και ξα πρανούν ακόμα ζώτην, ίσα χέρ νορούγνε μπότες δε χέρ νοκείς.
0: Αλλά δεν είχα δεχτεί και πάλι ακόμα τον Κύριο. Συχνά ήμουν στην οδό τη σωστή και συχνά βρισκόμουν απ' έξω.
1: Δηλούτε σαν ζώτη τζιθμόν και τα μεντιμόντα και τα μέρια δεούν μη χαπ τα πρανόια ζώτη.
0: Και ζήταγα από τον Κύριο με προσευχή να κάνω αυτό το βήμα, να δεχτώ εκείνο στην καρδιά μου.
1: Δεν ζω τη μαντιμόη.
0: Και ο Κύριος με βοήθησε.
1: Νούχ μαρόιν μπότεν και ίσα.
0: Δεν με ξέχασε σε αυτό το κόσμο που ήμουν.
1: Με σώλη πραντή.
0: Με έφερε κοντά του.
1: Πρανιούς.
0: Κοντά σας.
1: Με φαρέντε ροή σου ζώτη.
0: Και ευχαριστώ πολύ τον Κύριο.
1: Για ποιοι θα το είχε καμπέρ προμούαν για την τίμε και καντουσούαρ για την τίμε.
0: Για όλα αυτά που έχει κάνει στη ζωή μου, που άλλαξε τη ζωή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις αδερφές και τα αδέρφια που βρήκα εδώ, που ήταν εδώ.
1: Εδώ ασούν ζωτήν τι.
0: Αγαπώ πολύ τον Κύριό μου.
1: Λούτεν τι εγγυσμό πραντή.
0: Προσεύχομαι να είμαι πάντα κοντά του.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Τώρα θα σας ψάλουμε ένα άλλο ύμνο, αλλά επειδή έχετε έτσι λίγη άγνοια στα αλβανικά, δεν τα πάτε πολύ καλά μάλλον, δεν είναι. Ναι, να σας πω τι λέει αυτός ο ύμνος. Είναι υπό αριθμού 17. Λέει το όνομά σου, Κύριε, υψώνουμε. Τραγούδι λατρείας, ψέλνουμε σε σένα. Τι χαρά που είμαι δικό σου, τι χαρά που είσαι σωτήρας μου. Εσύ έρχεσαι από τον ουρανό στη γη, το δρόμο μας δείχνεις, από τη γη στο σταυρό πεθαίνει στη θέση μας, από το σταυρό στο τάφο και από το τάφο και πάλι στον ουρανό, Κύριε, το όνομά σου υψώνουμε.

0: Είναι γνωστό σε όλους μας, πιστεύω, ότι ο Κύριος ευλογεί αυτούς που ενδιαφέρονται γι' αυτόν. Τους ευλογεί αποκαλύπτοντας τον εαυτό σου. Τους ευλογεί δείχνοντάς τους το θέλημά του και το πώς θα πρέπει να περπατήσουν στη ζωή. Αυτό ανεξάρτητα ηλικίας, ανεξάρτητα το πόσο και πόσα ξέρει αυτός ο άνθρωπος, πόσα γράμματα έχει και πόσα σχολεία έχει βγάλει. Έτσι, ανάμεσά μας, μεταξύ πολλών αδελφών τώρα στον Χριστό που ενδιαφέρονται για τα πράγματα του Κυρίου και περπατάνε με τον Κύριο, ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερο Κύριο για να τον ζουν περισσότερο, έχουμε και μια έφηβη. Είναι η Μαρινέλα. Περισσότεροι από εσάς τη ξέρετε, γιατί έρχεται και στο Κυριακό. Χαιρόμαστε πραγματικά, γιατί είναι από αυτά τα παιδιά που ακόμα και πιο μικρή όταν ήταν έδειχνε το ενδιαφέρον της και έδειχνε τη σοβαρότητά της με τα πράγματα του Κυρίου. Γι' αυτό και εμείς αποφασίσαμε σήμερα να ακούσουμε την ομολογία της. Να ακούσουμε αυτά που ο Κύριος έχει κάνει στη ζωή της και να χαιρόμαστε, γιατί ο Κύριος ευλογεί, γιατί ο Κύριος αναγεννά και εφήβους. Γι' αυτό την καλούμε.
1: Μισό η Μαρινέλα.
0: Το όνομά μου είναι Μαρινέλα.
1: Είμαι από Σύπρια.
0: Από την Αλβανία.
1: Αφιέρι.
0: Από το Φιέρι.
1: Είχα πέμπτη.
0: Γνώρισα τον Κύριο, τον Θεό.
1: Κουρίσα τέτ νον διέτσα.
0: 8-9 χρονών.
1: Βάκα με κεις.
0: Σκόβα, με συγχωρείτε. Πήγα στην εκκλησία.
1: Μου πήγαινε στον κόντ.
0: Μάσαν πολλοί ύμνοι εκεί.
1: Η ιστορία την Αμπίβλα και να μισώνει μισούσε.
0: Και εκεί στο Κυριακό οι ιστορίες από τη γραφή που μας λέγανε οι δασκάλες μας.
1: Πέντη, Λούκα και Σοπρανού, αλλά δεν ξέρω.
0: Αλλά δεν είχα δεχτεί τον Θεό στην καρδιά μου.
1: Ποιε βία προσοχερή, προκάουντα, που πιτσέντε τη βία.
0: Απλά ερχόμουν επειδή μ' άρεσε, επειδή είχα παρέα, επειδή ψέλανε τους ωραίους ύμνους.
1: Πόρα, Λούκα και Σαντρουσού, αρσινιερή.
0: Αλλά δεν είχα αλλάξει σαν άνθρωπος. Έτσι συνέχισα, έτσι πολύ καιρό, επειδή δεν δεχόμουν το Κύριο στην καρδιά μου, πήγαινα να δω, έτσι. Αργότερα ήρθα στην Ελλάδα. Ήρθα σε αυτή την εκκλησία, όπως έχετε δει κι εσείς.
1: The youth mon de joya, tu thos ni nga vlezrit, nga juqe të dëshmonit, se përëndia, si kur mua të më nejoqë përëndia të vdes tani, ku do t'jem?
0: Άκουγα έτσι από τις ομολογίες που είχαν υποθεί εδώ στην εκκλησία ότι αν ο Κύριος με παίρνει αυτή τη στιγμή, πού θα είμαι, αν τελειώσει η ζωή μου εδώ.
1: Εντία σου μίσεψε, νουκ το τβία μου κύριε.
0: Ήξερα πολύ καλά ότι στον ουρανό δεν θα πήγαινα. Έλεγα στον εαυτό μου ψέματα, δηλαδή, και ήμουν υποκρίτρια με τον εαυτό μου. Και ρώταγα τον εαυτό μου αν ερχόμουν στην εκκλησία για να πιάσω απλά μια θέση, μια καρέκλα.
1: Μου βγουν παστάει, θα σου τον τρουσόι.
0: Αργότερα σκέφτηκα ότι αυτή η ζωή, αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει.
1: Κορκόβα, πρέπει να δει.
0: Ζήτησα από τον Θεό συγχώρεση.
1: Δε. Φαλεντρό, επενδύσεψε. Αγίου Τζοντόδη.
0: Και ευχαριστώ τον Θεό γιατί αυτό που του ζήτησα το έκανε, έγινε.
1: Ήσα εχούμπουρδε, εγγέτα.
0: Ήμουν χαμένη και τώρα τον βρήκα.
1: Τανί.
0: Τώρα ελπίζω και πιστεύω ότι θα περπατήσω στον δρόμο με εκείνον.
1: Γιατί
0: τον αγαπώ. Μάλιστα. Ένας άλλος λόγος που έτσι ήρθαμε μπροστά σας είναι και να μας έχετε στην προσευχή σας περισσότερο. Έχουμε ανάγκη τις προσευχές σας, γιατί όπως βλέπετε δεν ξεπερνάμε έτσι πολύ την νεανική ηλικία. Και όλοι μας ξέρουμε ότι οι δυσκολίες είναι πολλές και έχουμε πολλά προβλήματα. Ακόμα και οι δυσκολίες όσον αφορά τις δουλειές μας και όλα αυτά, είναι θέματα που μας εμποδίζουν. Έτσι να παρακολουθούμε και να πάμε στον δρόμο το σωστό με τον Κύριο πάντα. Τώρα θα ακούσετε δύο ύμνους. Το ένα θα είναι solo και το άλλο θα το πούμε όλοι μαζί. Έχουμε τον κιθαρίστα μας εδώ, τον Μπλερίμ. Κύριε, θα μας πει ένα σόλο, εδώ από πάνω, για να τον βλέπετε όλοι, και να έχει το μικρόφωνο κάπου εδώ. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο, όχι.
2: Αρχιτέκτης δεν είμαι. Δεν την μπορείς να πεις τα λόγια καλύτερα.
0: Αυτό το νήμα το έχετε, αλλά φαντάζομαι υπό άλλη μουσική. Προσωπικά και εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ και στα παιδιά έχει αρέσει με το καιρό που είναι καινούριο για μας. Είναι η φωνή ενός ανθρώπου που έχει τη λαχτάρα να γνωρίσει το Θεό και έχει υπόψη του τον ναό και ζητάει, «Κύριε, πάρε με από την αυλή να περάσω στο Άγιο Τόπο και να περάσω και ακόμα και μπροστά από τον θυσιαστήριο». Γιατί, Κύριε, ζητάω να σε γνωρίσω, να σε βλέπω καλύτερα. Πάρε με από το πλήθος, πάρε με και από τους Λεβίτες που είναι και δοξάζουν εσένα. Γιατί, Κύριε, έχω δίψα στην καρδιά μου. Έχω δίψα για τη δικαιοσύνη σου και ζητάω εσένα. Και η Εποδός λέει ότι, Κύριε, πάρε με στα Άγια των Αγίων, διαμέσου του αίματος, του αρνίου, πάρε με στα Άγια των Αγίων, πάρε και... φωτιά από το θυσιαστήριό σου, το λέμε το κάρβονο, το αναμένο. Φωτιά από το θυσιαστήριο, να μου καθαρίσει τα χείλη, Κύριε, ιδού εγώ.

Η ώρα μας έχει περάσει βέβαια, αλλά θα σας παρακαλέσουμε έτσι να σας πάρουμε έτσι λίγα λεπτά ακόμα. Απλά και μόνο έτσι δύο σκέψεις από τη γραφή, από το λόγο του Κυρίου μας να κάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για την ευκαιρία που μας έδωσε. Πραγματικά αισθανόμαστε την παρουσία του και πιστεύω από αυτούς τους ύμνους να πάει τη δόξα που του ανήκει. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν και άλλα παιδιά που θέλουν να κάνουν την ομολογία του σήμερα, αλλά θέμα χρόνου δεν μπορούμε αυτό. Κάποια άλλη στιγμή. Αυτό που ήθελα να μοιράσω μαζί σας είναι από τον Εκκλησιαστή, τον 7ο κεφάλαιο, τα πρώτα 4 εδάφια. Λίγες σκέψεις θα κάνουμε εκεί, πάνω σε αυτά τα εδάφια. Διαβάζω. Καλύτερα ένα καλό όνομα παρά μύρο πολύτιμο και η μέρα του θανάτου παρά η μέρα της γέννησης. Καλύτερα να πάει κάποιος σε ένα σπίτι πένθους παρά να πάει σε ένα σπίτι συμποσίου. Επειδή αυτό είναι το τέλος κάθε ανθρώπου και αυτός που ζει θα το βάλει αυτό στην καρδιά του. Καλύτερα η λύπη παρά το γέλιο. Επειδή από τη σκυθροπότητα του, σκυθροπότητα του προσώπου η καρδιά γίνεται φεδρότερη. Η καρδιά των σοφών είναι σε ένα σπίτι πένθους. Η καρδιά όμως των αθρώνων σε ένα σπίτι εφροσύνης. Απλά λίγες σκέψεις επάνω στο θέμα. Σκεφτόμενος τον Σολομόν, ο οποίος ξέρουμε ότι είχε γράψει αυτό, ένας άνθρωπος που έκανε μια σωστή επιλογή μπροστά στον Κύριο, κάποια στιγμή της ζωής του που του δόθηκε ευκαιρία και ζήτησε σοφία και αυτή η σοφία του δόθηκε. Ήταν αυτός ο άνθρωπος που, όπως μας λέει, ερεύνησε τα πράγματα κάτω από τον ήλιο, τα έβλεπε με το μάτι. Όπως ο καθένας μας θα μπορούσε να δει τα πράγματα και έτσι πιστεύω ότι ήταν ένας μαθητής σε όλη τη ζωή μέχρι εκείνη τη στιγμή που στάθηκε σωστά μπροστά στον Κύριο. Ήταν ένας άνθρωπος που τα πράγματα που έβλεπε γύρω του ζήταγε να πάρει κάποια μαθήματα, ζήταγε κάτι να καταλάβει, ζήταγε τη γνώση. Ο ίδιος το δέχεται αυτό. Και έτσι ένα αποτέλεσμα που βγάζει αυτός ο άνθρωπος έτσι με την πρώτη ματιά που όπως το διαβάζουμε είναι ότι λέει ότι είναι καλύτερα να πας σε ένα σπίτι που κλαίνε, που κρατάνε πένθος, παρά σε ένα σπίτι που γιορτάζουν, που κάνουν το παναγύρι τους, γιορτές, τα τύμπανα και όλα τα όργανα που παίζουν. Καταρχήν αυτό είναι έτσι ένα παράξενο αποτέλεσμα. Λέω και τονίζω ότι για πρώτη ματιά, έτσι πως το βλέπουμε. Ένας άνθρωπος δηλαδή, αν το ρώταγες, αν με ρωτάγατε, πού θα θέλεις να πας, αν είχα δύο επιλογές. Να πας σε ένα σπίτι που κρατάνε πένθος ή κάπου που χαίρονται και το απολαμβάνουν έτσι, τη γιορτή. Φυσικά ο καθένας μας το πιο φυσιολογικό θα πήγαινε στο σπίτι που γινόταν η γιορτή και που όλα ήταν καλά. Αλλά όπως είπαμε, επειδή αυτός ο άνθρωπος ήθελε από τη ζωή να μάθαινε έτσι, τα πράγματα και να τα βλέπε σωστά και πιστεύω ότι αυτό ήθελε να περάσει και σε εμάς. Λέει ότι μην χάσεις την ευκαιρία να μάθεις κάτι. Στο τέλος του δευτέρου κεφαλίου λέει να πας λέει σε αυτό το σπίτι και να δεις ότι το τέλος κάθε ανθρώπου είναι θάνατος. Και αυτός λέει που ζει, το οποίο εμείς ξέρουμε θα είναι αυτός που θα κάνει την επίσκεψη σε αυτό το σπίτι, θα το καταλάβει, θα δει και θα το βάλει στην καρδιά του. Ότι το τέλος είναι ο θάνατος. Δηλαδή, ποιο τέλος? Το τέλος αυτής της απόλαυσης, το τέλος αυτής της ωραίας ζωής. Ο καθένας μας έκανε όνειρα, πιστεύω πριν πιστέψει. Ο καθένας μας μπορεί και κάποιος ανάμεσά μας ακόμα να ονειρεύεται τη ζωή του, έτσι με λαχτάρα, τα σχέδια για τη ζωή, την ομορφιά της ζωής. Και όμως ο Εκκλησιαστής, ο Σολομών, του δίνει μια συμβουλή που είναι πολύτιμη. Πήγαινε μια επίσκεψη σε ένα σπίτι που κάποιος πέθανε εκεί. Να δεις ότι το τέλος αυτής της ωραίας ζωής, αυτής της πλούσιας ζωής, και όπως και να είναι αυτή η ζωή που κάνεις, είναι ο θάνατος. Οπότε ο άνθρωπος πρέπει να συλλογιστεί, πρέπει να σκεφτεί αυτή τη ζωή, να τη μετρήσει καλά. Πιστεύω ότι αυτό εννοεί ο Κύριος όταν λέει σε κάποιο ψαλμό, αν δεν κάνω λάθος, ότι πρέπει να μετρήσουμε τη ζωή με το μέτρημα του Κυρίου. Η ζωή δεν μετριέται ούτε με τα χρόνια και ούτε με τα λεπτά που το μετράμε εμείς. Μετριέται μάλλον με ευκαιρίες. Ο Κύριος δίνει ευκαιρίες στη ζωή μας, τις οποίες προσωπικά δεν ξέρω αν τις έχω εκμεταλλευτεί όλο το περιθώριο και τις ευκαιρίες που μου έχει δώσει εκείνος. Έτσι ο Θεός, πιστεύω εκείνη τη στιγμή θα μας δώσει να καταλάβουν και θα δώσει το καθένα να καταλάβει ότι αυτή η χάρη, εφόσον αυτός είναι εν ζωή και έχει την ευκαιρία να επισκεφτεί και όχι να είναι στη θέση του πεθαμένου, είναι χάρη και είναι έλεος και είναι η καλοσύνη του που τον κρατάει. Και κάτι λέει στους Ρωμαίους σχετικά με αυτό. Λέει ότι η χάρη του Θεού, η καλοσύνη του, η πλούσια καλοσύνη του,
δεν είναι έτσι απλά και μόνο για να είναι, αλλά είναι να το εκμεταλλευτούμε και να το γυρίσουμε αυτό, να το κάνουμε για τη σωτηρία της ψυχής μας. Πιστεύω αυτό, θέλω να πιστεύω ότι ο εκκλησιαστής κάτι τέτοιο είχε στην καρδιά του και στο μυαλό του όταν έγραφε αυτό. Ότι οι ευκαιρίες που μας δίνονται δεν είναι απλά για να, ότι είναι γραμμένα για να περνάνε από μπροστά μας. Είναι απλά να τις χρησιμοποιήσουμε για τη σωτηρία μας. Και όχι μόνο για απίστους ανθρώπους, αλλά και για άτομα που είναι σωσμένα. Κάθε ευκαιρία που ο Κύριος δίνει και είμαστε εν ζωή και περνάει από μπροστά μας, είναι η χάρη Του που το επιτρέπει και είναι η καλοσύνη Του για να μπορέσουμε να το πάρουμε στη ζωή μας. Επίσης, το τρίτο κεφάλι λέει ότι είναι καλύτερα η λύπη παρά το γέλιο. Και εδώ στάθηκα λίγο καθώς το διάβαζα. Δεν λέει καλύτερα λύπη παρά χαρά. Λέει γέλιο. Είναι και πιο κάτω λέει πάλι κάτι τέτοιο. Είναι χαρακτηριστικά του προσώπου. Γιατί λέει η σκυθροπότητα του, η σκυθροπότητα του προσώπου του πάλι αναφέρεται στο πρόσωπο. Μου έκανε εντύπωση και έμεινα και το σκέφτηκα. Δηλαδή, αν το λέμε αυτό σε κάποιον άνθρωπο που ζει στον κόσμο, τι θα ήθελες καλύτερα, λύπη ή γέλιο? Πάλι ξέρουμε την απάντηση. Βασικά ξέρω ότι θα απαντούσα εγώ σε αυτή την περίπτωση. Φυσικά και γέλιο. Γι' αυτό και τα κέντρα διασκεδάσεως. Γι' αυτό και τα μπαρ και γι' αυτό και όλα ότι έχουν σχέση με τη διασκέδαση και με τη χαρά. Είναι αυτή η πρόσκαιρη χαρά που υπόσχεται ο διάβολος. Βέβαια, εκείνος δεν λέει ότι είναι πρόσκαιρη. Εκείνος λέει ότι είναι ότι πρέπει. Αλλά είναι αυτό ότι οι άνθρωποι

Και... τότε θυμάμαι στην αρχή της πίστης μου, έμεινα εκεί. Δηλαδή, πώς χαίρεται ότι λυπήθηκα. Και μετά το εξηγεί ο ίδιος από κάτω. Λέει, χαίρομαι γιατί αυτή η λύπη θα σας οδηγήσει σε μετάνοια. Θα είναι για καλό. Στο τέλος θα χαρείτε. Στο τέλος η καρδιά σας θα εφραίνεται. Γιατί αυτό είναι η λύπη που οδηγεί στη μετάνοια. Είναι αυτή η λύπη που ο Θεός επιτρέπει, που ο Θεός αφήνει να υπάρχει στη ζωή μας. Και είναι πολλές φορές ο έλεγχος του Αγίου Πνεύματος που φέρνει αυτή τη λύπη στην καρδιά μας. Αλλά ξέρουμε πολύ καλά και ευχαριστώ τον Κύριο γιατί πολλές αλήθειες από εδώ τις έμαθα. Ότι το Άγιο Πνεύμα δεν ελέγχει για να πατήσει και να κάνει βάσανο τη ζωή του πιστού. Ελέγχει για να διορθώσει τη ζωή του. Για να σταθεί μπροστά στον Κύριο και ο Κύριος να το βοηθήσει να το ξεπεράσει. Ο Κύριος να βοηθήσει να γιατρευτεί από όποια αμαρτία, από όποια πληγή που υπάρχει στη ζωή του. Οπότε ο Θεός έχει αυτό το σκοπό. Ναι, μεν αφήνει τη λύπη, ναι, μεν αφήνει να λυπηθεί ο άνθρωπος, αλλά δεν έχει αυτό το σκοπό, να τον αφήνει μες στη λύπη του. Έχει το σκοπό να τον οδηγεί κοντά του. Και έτσι πάλι μου αρέσει αυτή η λεπτομέρεια που λέει στο τέλος του τρίτου κεφαλαίου. Λέει, από τη σκυθροπότητα του προσώπου η καρδιά να γίνεται φεδρότερη. Δηλαδή, μπορεί έτσι η πρώτη γεύση να είναι στεναχώρια. Το ξέρουμε αυτό. Αλλά γιατί μετά λέει, δεν θα χαμογελάσει μετά που θα έχει σκυθροπότητα. Γιατί τον Θεό δεν τον ενδιαφέρει το τώρα. Ή τουλάχιστον δεν τον ενδιαφέρει μόνο το τι κάνουμε τώρα. Δηλαδή δεν τον ενδιαφέρει να χαμογελάσουμε ή πρόσκαιρα να περάσουμε καλά. Η καρδιά τον ενδιαφέρει. Εκεί θέλει να κάνει την επέμβασή του. Εκεί θέλει να κάνει την αλλαγή. Εκεί έκανε την αλλαγή στα αδέρφια που ακούσαμε την ομολογία τους. Εκεί έκανε σε μένα την αλλαγή. Δηλαδή έτσι πιστεύω με μια καινούρια καρδιά, με μια καρδιά που ξέρει να χαίρεται και να το διασκεδάσει τώρα πια με τον Κύριο, μπορούμε να ξεπεράσουμε και τη λύπη. Μπορούμε να καταλάβουμε γιατί είναι αυτή η λύπη. Γιατί δεν είμαστε άνθρωποι που λέμε ότι η λύπη έρχεται επειδή κάναμε κάτι άσχημο, ή η λύπη είναι επειδή αμαρτήσαμε. Την Τετάρτη εδώ, ο αδερφός ο Δημήτρης είχε το μήνυμα και είπε κάτι ωραίο, μάλλον δεν το είχα προσέξει. Ότι ο Ιώβ ήταν ο πρώτος διδάσκαλος αυτής της θεωρίας που κάνανε οι φίλοι του, οι διπλανοί του. Που έχει αμαρτήσει που ζει σε τέτοια κατάσταση. Δεν είσαι εντάξει μπροστά στον Θεό που κάνει αυτή τη ζωή τώρα, την άσχημη ζωή. Και λέει, εγώ λέει, σας τα έλεγα αυτά, ήμουν ο πρώτος που τα δίδασκα αυτά. Και ο Δήμος τώρα έβλεπε ότι δεν ήταν αυτός ο λόγος. Γιατί ξέρει πολύ καλά ότι ήταν δίκαιος. Ότι δεν είχε αμαρτήσει μπροστά στον Κύριο. Έτσι και εμείς πιστεύουμε ότι δεν είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους, τους πιστούς να περνάνε λύπες. Πολλές φορές ο Θεός χρησιμοποιεί μεθόδους και αφήνει για να πάρουμε κάποια μαθήματα στη ζωή, από κάποια λύπη, από κάποια στενοχώρια, για να μπορούμε να καταλάβουμε και τι πρέπει να κάνουμε, όχι το τι κάναμε λάθος, το τι πρέπει να κάνουμε. Πιστεύω ότι ο Κύριος αυτά ήθελε να πει. Πιστεύω ότι όσα ήταν δικά του, να τα βάλει στην καρδιά μας. Και θέλω να θυμίσουμε το τελευταίο εδάφιο, με συγχωρείτε που δεν τα ανοίγω. Είναι αυτό που λέει τα πάντα συνεργεί προς το αγαθό. Τα οποία πιστεύω έχουν, το οποίο εδάφιο έχει πολύ σχέση με αυτό που λέμε. Εάν ο Κύριος επιτρέπει λύπη στη ζωή μας, πιστεύω ότι πρέπει να έχω το θάρρος πρώτα απ' όλα να του πω ευχαριστώ. Να του πω ότι δέχομαι τη λύπη και δέχομαι τη στεναχώρια. Εφόσον εκείνος το επιτρέπει, κάτι ξέρει. Ελέγχει την κατάσταση και θα το χρησιμοποιήσει για καλό. Η δόξα ανήκει στον Κύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχουμε, επειδή πήγε αργά και μόνο γι' αυτό, είναι και τέταρτο. Οπότε να κλείσουμε την προσευχή, γιατί μπορεί κάποια αδέρφια να βιάζουν να πάνε στα σπίτια τους. Κάποιος αδερφός, ο κύριος Σπύρος, θα μπορούσε.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν τω Χριστώ. Είσαι Θεός ικτήρμων και ελεήμων και γι' αυτό χαρά γίνεται σε όλη τη γη. Η ικτήρμοι σου και τα ελέη σου εφανερώθηκαν εν το προσώπο του Υιού της αγάπης σου. Εγνωρίσαμε το πρόσωπό σου εκεί, το χαρακτήρα σου, στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί βρήκαμε πλουσίαν είσοδον δια του αίματος του Χριστού ενώπιον σου. Σε ευχαριστούμε για τη χαρά του Αγίου Πνεύματος την οποία χορηγείς από τον ουρανόν σου. Χαρά η οποία πάντοτε μένει στην ανθρώπινη ψυχή. Πολύ σε ευχαριστούμε για την κοινωνία του Πνεύματος και της αγάπης που έχουμε μεταξύ μας και μετά σου του Θεού μας. Παρακαλούμε το πρωινό τούτο ευλογών, ευλογήσέ μας. Χόρτασέ μας με το πρόσωπό σου. Αποκάλυψέ μας περισσότερο και περισσότερο των ιών της αγάπης σου και της αλήθειές σου, να σπουδάσουμε σε αυτές. Παρακαλούμε πολύ, ευλόγησε κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας και δώσε την παρουσία σου και σε όλο το πρόσωπο της γης όπου ονομάζεται το όνομά σου εν απλότητη και εν αληθεία. Φέρουμε το έθνος μας, τούτο το ταλέπορο έθνος ενωπιών σου, στο όνομα του Χριστού. Εσύ ο Θεός να το ελεήσεις. Άρχοντες και αρχομένους να επισκεφθείς, να κάνεις έλεος σε όλους μας και να δοξαστείς. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφθείς και όλα τα έθνη της γης και να δώσεις τη γνώση του προσώπου σου, τη γνώση της σωτηρίας του Χριστού. Παρακαλούμε. Και ακόμα να ελεήσεις το λαό των Ισραήλ, να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης και να προετοιμάσεις όλους μας για τη μεγάλη συνάντηση του προσώπου σου στην Δευτέρα σου παρουσία όταν θα έρθεις και θα συναντήσω με το πρόσωπό σου. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας. Η ώρα τούτη ας είναι ώρα χαράς και αγαλιάσεως, ώρα ουρανού, ώρα Αγίου Πνεύματος για τη δόξα σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου. Αμήν. Ένα ψαλμό του Δαβίδ, τον Ξιέψιλον. Σε προσμένει ύμνος, Θεέ εν Σιών. Σε σέ θέλει αποδοθεί η ευχή. Όσοι που ακούς προσευχή, σε σένα θα έρχεται πάσα σάρος, κάθε άνθρωπος. Λόγια ανομίας υπερίσχυσαν κατ' εμού. Θέλει να πει οι αμαρτίες μου με φόρτωσαν, πάνε παραπάνω από μένα. Συ θέλεις καθαρίσεις τα σπαραβάσεις ημών. Μακάριος εκείνος τον οποίον εξέλεξες και προσέλαβες για να κατοικείς τις αυλές σου. Θα χορταστούμε από τα αγαθά του οίκου σου, του Αγίου Ναού σου. Με τρομερά πράγματα, με τα δικαιοσύνης θα αποκρίνεσαι προς εμάς, Θεέ της σωτηρίας ημών. Η ελπής πάντων των περάτων της γης και των μακράν εν θαλάσσι. Ο στερεώνων δια της δύναμεώς σου τα όρη, ο περιεζωσμένος ισχύν. Ο κατασυγάζων των ήχων της θαλάσσης, των ήχων των κυμάτων αυτής και των θόρυβων των λαών. Και αυτοί οι κατοικούντες στα πέρατα φοβούνται τα σημεία σου. Χαροποιείς τα σαρχάς της αυγής και της ασπέδας. Επισκέπτεσαι τη γη και ποτίζεις αυτήν, υπερπλουτίζεις αυτήν. Ο ποταμός του Θεού είναι πλήρης υδάτων. Ετοιμάζεις τον σύτον αυτόν, επειδή ούτω διέταξες. Τα αυλάκια αυτής ποτίζεις, εξομαλίζεις τους βόλους αυτής. Απαλύνεις αυτήν διασταλακτής βροχής. Ευλογείς τα βλαστήματα αυτής. Στεφανώνεις το έτος με τα αγαθά σου και τα ίχνη σου, σταλάζουσι πάχος. Σταλάζουσι ευοσκέτης ερήμου και οι λόφοι περιζώνονται χαράν. Επαιδιάδες συνενδεδημένε πίμνια και εκυλάδες εσκεπασμένε υποσίτου. Αλαλάζουσι και έτη υμνολογούσι. Τούτος ο ψαλμός του Δαβίδ είναι ένας ύμνος εις τις ενέργειες της χάριτος του Θεού. Και ο Δαβίδ βλέπει τις ενέργειες της χάριτος του Θεού τόσο στη δημιουργία η οποία μας κυκλώνει τριγύρω, όσο και στη δική του προσωπική ατομική ζωή στην επαφή του με το Θεό. Στην επαφή του με το Θεό, λέει, φορτωμένοι από τις αμαρτίες μας. Οι ανομίες μας υπερίσχυσαν. Ερχόμεθα σε σένα και βρίσκουμε συγχώρια άφθονη.
Συ συγχωρείς πάσας τας παραβάσεις μας, Θεέ. Και αισθάνεται ότι ο Θεός είναι το καταφύγιο για κάθε ψυχή ανθρώπου και εκείνους οι οποίοι κατοικούν στα πέρατα της θαλάσσης, μακριά. Και εκείνοι βρίσκουν το καταφύγιό τους στο Θεό. Και ο άνθρωπος ο οποίος γίνεται δεκτός από το Θεό και μπαίνει στις αυλές του Κυρίου, ο άνθρωπος αυτός απολαμβάνει τα αγαθά του οίκου του Κυρίου. Χαίρει στην επικοινωνία αυτή και η χαρά κατακλείζει την ψυχή του. Αναφορικά με το σύμπαν, ο Δαβίδ έβλεπε τον Θεό πίσω από τα φαινόμενα. Πόσα πράγματα τριγύρω μας δεν υπάρχουν, τα οποία δείχνουν την παντοδυναμία του Θεού, την σοφία του Θεού και την πρόνοια του Θεού για τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος ο οποίος μαθαίνει να βλέπει πίσω από τα πράγματα αυτά της δημιουργίας, το χέρι του Θεού, χέρι διότι βλέπει ότι ο Θεός σκορπίζει χαράν τριγύρω, επί παραδείγματι. Βλέπει τις αρχές της αυγής και της ασπέρας, ανατολή και δύσης. Πήγες ποτέ να τις δεις? Στάθηκες μπροστά σε μια ανατολή και σε μια δύση, σαν να είναι αυτό ο δάκτυλος του Θεού εκεί, να νιώσεις ένα σκύρτημα χαράς για το Θεό που φτιάχνει αυτά τα θαυμάσια, τα μεγαλειώδη πράγματα τριγύρω. Βλέπει την γη που την ποτίζει ο Θεός με σταλακτή βροχή, απαλύνει τους βόλους της, ευλογεί τα βλαστηματά της, στεφανώνει το έτος με τα αγαθά του, τα ίχνη σταλάζουν πάχος, οι βοσκές της ερήμου, οι λόφοι περιζώνονται χαρά. Πώς περιζώνονται χαρά οι λόφοι? Κατά τον ίδιο τρόπο που και η Ανατολή και οι Δύσεις χαροποιούνται από το Θεό. Ο Θεός δίνει την ζωή παντού και δίνει συναισθήματα χαράς στον άνθρωπο που τα βλέπει και τα θεωρεί. Είμαι ακόμα στο καλοκαίρι και μπορούμε να βγαίνουμε έξω και να κοιτάμε και να βλέπουμε τη φύση, τη δημιουργία και να συλλαμβάνουμε το χέρι του Θεού που τα έφτιαξε και τα δημιούργησε. Προημερών ήμουνα στην θάλασσα, στο Σούνιο, ο ήλιος πήγαινε στη δύση, του δώσε ένα χαιρετισμό και ένα φυλάκι. «Αδελφέ μου ήλιε», του λέω, «πάρ' το μήνυμα αυτό και πήγαινε και στους άλλους λαούς της γης να το φέρεις. Και το πρωί σε περιμένουμε να χαροποιήσεις πάλι την ημέρα και να μας δώσεις πάλι τη χαρά. Δημιούργημα του Θεού μου, σε έφτιαξε όπως με έφτιαξε και εμένα». Είναι κάτι άλλο. Να βλέπεις τη θάλασσα και να την νιώθεις ότι είναι το έργο του Θεού σου. Και να βλέπεις την σελήνη όταν προχτές ήταν μάλιστα πανσέλινος και ήταν ένα πανόραμα εκεί στο Σούνιο. Α, εδόξασα το Θεό που έβαλε το γλόμπο αυτόν εκεί στο στερέωμα. Ο δάκτυλος του Θεού εκεί. Πόσοι άνθρωποι τάχα τα είδαν και χάρηκαν. Πόσοι άνθρωποι γέμισαν την ψυχή τους με χαρά. Σαν πήρα το αυτοκίνητο να γυρίσω και να έρθω στην Αθήνα την Πέμπτη το βράδυ. Στον δρόμο ανθρώπους σκεφτικοί, άνθρωποι σκεφτικοί, άλλοι περπατούσαν καπνίζοντας αρημανίως, επιμόνως, με πάθος, μερικοί σαν καφενεία, κάποιοι στους στενούς δρόμους. Λέω, Θεέ μου, τη δημιουργία σου δεν τη βλέπουν και η χαρά δεν έρχεται μες στην ψυχή τους. Η χαρά την οποία δίνει ο Θεός από τη δική του παρουσία μέσα στο σύμπαν και από τη δική του επικοινωνία μαζί μας. Η χαρά της παρουσίας του Θεού, η ζωή μας και η ευτυχία μας. Τούτο το στοιχείο της χαράς σήμερα λείπει από τον κόσμο. Η ανθρωπότητα βρίσκεται βυθισμένη μέσα σε έναν αγώνα, σε μια αγωνία για να βγάλει το ψωμί, για να συντηρηθεί στην ύπαρξη. Ο άνθρωπος είναι γεμάτος φροντίδες. Τον βλέπετε ένα χέρι? Είναι μέσα του άδειος. Φροντίζει απ' έξω, κοιτάει με κάθε τρόπο τι θα κάνει απ' έξω, πώς θα το κτίσει, πώς θα αγωνιστεί. Και αν κυνηγάει μερικές χαρές απ' έξω, τις κυνηγάει για να γεμίσει την ψυχή του, η οποία είναι άδεια. Κυνηγάει χαρές. Και αυτό αποτελεί ένα είδος φυγής από τον εαυτό του και από τη δική του δυστυχία, την οποία έχει μέσα του. Κοιτάει να ξεχαστεί μέσα σε πράγματα άλλα, εξωτερικά, τι θα του δώσει χαρά εξωτερική. Αλλά μέσα του είναι άδειος και κυνηγάει παντού και οπουδήποτε να βρει αυτή τη χαρά. Η χαρά λείπει. Η χαρά λείπει σε τούτο τον πλανήτη. Και έλειψε η χαρά και έφυγε από τη στιγμή που η αμαρτία, η αποκοπή από το Θεό, εμπήκε
μέσα στην ανθρώπινη ζωή. Λέει ο λαϊκός ποιητής, εδώ χαρά, εκεί χαρά, αλλά πού η χαρά? Όλοι τη ζητάνε τη χαρά, αλλά πού η χαρά? Αιτία. Ο Ισαΐας ένα κεφάλαιό του, τον Ιθήτα, φοβερό κεφάλαιο, φοβερό κεφάλαιο, μας δίνει την αιτία της δυστυχίας που κατοικεί μέσα στην ανθρώπινη καρδιά. Στον Ιθήτα κεφάλαιο ο Ισαΐας λέει, εκόμπινε το χέρι του Κυρίου, δεν μπορεί να σώσει, το αυτί του βάρινε, δεν μπορεί να ακούσει, όχι. Αλλά είναι οι ανομίες μας που βάλανε χωρίσματα μεταξύ μόν και του Θεού μας. Οι αμαρτίες έκρυψαν το πρόσωπο αυτού από μας για να μην μας ακούει. Τα χέρια μας μολυσμένα από αίμα, τα δάχτυλά μας από ανομία, τα χείλη μας έχουν ψεύδι, η γλώσσα μας μελετά κακία. Κανένας δεν ζητάει δικαιοσύνη, κανένας δεν κρίνει με αλήθεια. Έχουν, στηρίζονται στη ματαιότητα, λαλούν ψεύδι, συλλαμβάνουν κακία, γεννούν ανομία. Κοιτάξτε, ολόκληρο το κεφάλαιο είναι ένας καταπέλτης, ένα κατηγορό του Πνεύματος του Θεού στον άνθρωπο. Αν ο άνθρωπος βρίσκεται σε αυτή τη δυστυχία, αν του λείπει η χαρά, είναι διότι η ανομία μπήκε μέσα στην ανθρώπινη ζωή. Και δεν θέλω να το διαβάσω ολόκληρο, το κεφάλαιο είναι τρομερό και φοβερό, αξίζει κανείς να το διαβάσει σπίτι του. Μερικά αποσπάσματα μονάχα, ψηλαφώ με τον τοίχο σαν τυφλή, ψηλαφώ με σαν ημί έχοντες οφθαλμούς, εν μεσημβρία προσκόπτομαι όπως τη νύχτα, είμεθα ανάμεσα στα αγαθά, δημιουργία, ευλογίες του Θεού που έρχονται στη ζωή μας σαν νεκροί, πάντες βρυχόμεθα σαν άρκτη, στενάζομαι σαν τριγόνια. Κρίση προσμένομαι αλλά δεν έρχεται, σωτηρία αλλά είναι μακράν αφημών και ούτω καθεξής. Ένα κεφάλαιο φοβερό, ένα κεφάλαιο καταπληκτικό και αληθινό, το οποίο έρχεται να κάνει ανατομία της ανθρώπινης ζωής, ξεσκεπάσει την ψυχή μας, δείχνει την αιτία της δυστυχίας. Δεν έχει χαρά ο άνθρωπος και δεν έχει χαρά διότι αποστάθησε, απομακρύνθηκε από το Θεό, έφυγε από το Θεό. Και στην περίπτωση αυτή έρχεται πάλι ο Ισαΐας να μας πει, θέλετε χαρά, θέλετε ζωή? Λέει στο κεφάλαιό του, ένα προηγούμενο κεφάλαιο, τον Ιέψιλον, όλοι εσείς που διψάτε, ελάτε στα ύδατα. Όλοι εσείς που δεν έχετε χρήματα, ελάτε να αγοράσετε και να φάγετε, να φάτε ίνον, να αγοράσετε ίνον, να πιείτε γάλα χωρίς αργύριο και χωρίς τιμή. Γιατί να ξοδεύετε τα αργυριά σας ουχή σάρτων και τον κόπο σας ουχή σε χορτασμό? Ακούσατε μου με τα προσοχής και θέλετε φάγει αγαθά και η ψυχή σας θα εφρανθεί στο πάθος. Και στη συνέχεια λέει, ζητείτε τον Κύριον εν όσο δύναται να ευρεθεί, επικαλείστε αυτόν εν όσο είναι πλησίον. Να εγκαταλείψει ο ασεβής την οδόν του και να γυρίσει στον Κύριον. Έτσι λοιπόν και μόνον έτσι μπορεί η χαρά να κατοικήσει μέσα στην ανθρώπινη ψυχή, αν ο άνθρωπος γυρίσει ειλικρινά στο Θεό. Διότι την ζωή την δίνει ο Θεός και διότι την χαρά την δίνει ο Θεός. Από τον καιρό που έλειψε η χαρά, γράψανε οι ποιητές, μιλήσανε, ψάξανε. Οι άνθρωποι την ψάχνουν να τη βρουν. Πού αγοράζεται η χαρά, πού πουλιέται η χαρά? Η χαρά είναι δώρον και δωρίζεται από το Θεό και προσφέρεται από το Θεό σε εκείνες τις ψυχές οι οποίες πραγματικά διψούν, πραγματικά ζητούν το Θεό και πραγματικά το θέλουν. Έτσι λοιπόν, μέσα στην δυστυχία που βρέθηκε ο άνθρωπος, ο Θεός έρχεται και δίνει και προσφέρει τον εαυτόν του και καλεί τον άνθρωπο να γυρίσει στο Θεό αν θέλει να βρει αυτό που του λείπει από μέσα. Αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια την οποία τη διαπιστώνει κανείς, την έχουμε και εμείς ιδίαν πείραν προσωπικήν ο καθένας μας. Ξέρουμε ότι δεν την βρίσκαμε αυτή τη χαρά, δεν την βρίσκαμε αυτή την ανάπαυση μέσα μας, έως ότου ήρθε η στιγμή που επιστραφήκαμε στο Θεό πραγματικά και ειλικρινά. Και ο Κύριος προσέφερε τον εαυτόν του. Να δούμε πώς. Να ψάλουμε τον ύμνο υπαριθμών 156. Ύμνος υπαριθμών 56.

Πατέρα μας, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν τω Χριστώ. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι η πηγή της χαράς. Έρχεται από το θρόνο σου η χαρά στις ψυχές των ανθρώπων. Χαροποιείς τη δημιουργία τριγύρω και δίνεις χαράν σε εκείνους που επικοινωνούν μαζί σου και βρίσκονται σε τέλειας κοινωνίαν μαζί σου, κοινωνίαν πνεύματος και αγάπης. Παρακαλούμε, ευλόγησέ μας, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής και δόξασε το όνομά σου, στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Και είδε ο Θεός πραγματικά ότι ο άνθρωπος βρισκόταν σε αυτή την άθλια κατάσταση. Δεν υπήρχε κανείς ο μεσητεύων. Δεν υπήρχε κανένας που μπορούσε να επικαλεστεί το Θεό και να μεσητεύσει προς τον Θεό. Και μας λέει στον Ισαΐα, στον Ιθίτα που διαβάσαμε, εθαύμασε ότι δεν υπήρχε ο μεσητεύων, δεν υπήρχε άνθρωπος. Ο θενοβραχίων αυτού ενήργησε εις αυτόν σωτηρία και η δικαιοσύνη αυτού. Αυτή εβάστασε αυτόν. Και ενεδύθη τη δικαιοσύνη ως θώρακα και περιέθηκε η μάτιον τα ενδύματα και ούτω καθεξής. Και μας λέει παρακάτω, και ο λυτρωτής θέλει ελθεί η Σιών στο 20 εδάφιο και προς του σώσει εκ του Ιακώβ επιστρέφουση από της παραβάσεως προς τον Κύριο. Ο λυτρωτής θα έρθει, έλεγε ο Ισαΐας, ακόμα στο παρελθόν θα έρθει ο λυτρωτής να αλλάξει τα πράγματα, να δώσει τη χαρά, να μεταβάλει την κατάσταση όπως η αμαρτία την είχε κάνει, να δώσει γαλήνη, ειρήνη, φως, χαράν στις ψυχές. Και ο λυτρωτής ήρθε. Πώς να διηγηθεί κανείς αυτή την ιστορία του ερχομού του λυτρωτή και της σωτηρίας την οποία έκαμε? Δύο λίγα λόγια του Κυρίου σε μια του παραβολή την οποία είπε, την παραβολή της Βασιλείας, σε μια από τις παραβολές της Βασιλείας, στο κατά Ματθαίο, στο 13 κεφάλαιο, λέει ο Κύριος, μοιάζει η Βασιλεία των Ουρανών με άνθρωπον έμπορον, ο οποίος ζητεί καλούς μαργαρίτες. Και όταν βρήκε τον έναν μαργαρίτη, πήγε και πώλησε πάντα όσα είχε για να αγοράσει τον καλό μαργαρίτη. Αυτό γίνηκε στη ζωή του Κυρίου μας. Ο Κύριος περιέγραψε τον εαυτόν του με λίγα λόγια. Αυτός είναι ο καλός έμπορος. Αυτός που ψάχνει να βρει το μαργαριτάρι στον κόσμο τούτον. Και το μαργαριτάρι είναι η ψυχή σου. Και είναι και η εκκλησία του Χριστού στο σύνολό της. Και αυτός ο καλός έμπορος επήγε και πώλησε πάντα όσα είχε. Μέσα σε αυτό το επώλησε πάντα όσα είχε, βλέπω την κένωση, την ενσάρκωσή του, την ταπείνωση στη φάτνη, τους πειρασμούς του, τις δοκιμασίες, την έρημο στους πειρασμούς εκεί, η Γεθσημανή, η εγκατάληψη από τον Πατέρα επάνω εκεί στο Γολγοθά, η εγκατάληψη από τους ανθρώπους. Όλα αυτά στο επώλησε πάντα όσα είχε για το χατήρι σου και για το χατήρι μου. Σε αυτόν δεν υπήρχε χαρά στον κόσμο τούτον. Είναι θαυμαστό πράγμα ότι μέσα στις Άγιες Γραφές πουθενά δεν βλέπεις τον Κύριο Ιησού Χριστό να γελάει στην Καινή Διαθήκη. Δεν μπορούσε να συμμετάσχει όταν η ζωή γινότανε παλιάτσος. Όταν η ζωή γινότανε μια κωμωδία ή λαροτραγωδία και οι άνθρωποι ξεσπάγανε στα γέλια για να ξεχάσουν, δεν μπορούσε να συμμετάσχει σε αυτό. Ο Κύριος έβλεπε το δράμα. Έβλεπε την τραγωδία της ανθρώπινης ψυχής. Έβλεπε το χαμό μέσα στον οποίο βρισκόταν ο άνθρωπος. Μέσα στην καρδιά του μια χαρά υπήρχε μόνο. Να κάνει το θέλημα του Πατέρα. Αυτή η χαρά ήταν μόνιμη. Και αυτή τη χαρά την είχε μέσα του και θα δούμε πώς την δίδαξε και στους μαθητές. Αυτή τη χαρά. Κάποτε εκεί στη Σαμάρια που έφτασε κουρασμένος, κοπιασμένος, θα έλεγε κανείς λίγη τροφή, λίγο φαγητό, λίγο νεράκι, θα ήταν γι' αυτόν μια χαρά. Ούτε αυτό ακόμα. Έπιασε την κουβέντα με εκείνη την ψυχή, την αμαρτωλή, τη σαμαρίτησα για να της μιλήσει για τα αιώνια πράγματα και να της δείξει τη σωτηρία. Και όταν οι μαθητές ήρθαν να του φέρουν φαγητό, είπε, έχω το φαγητό μου. Είναι να κάνω το θέλημα του Πατέρα. Αυτός δεν είχε χαρά μέσα του άλλη. Η χαρά ήταν αυτή.
Σε αυτή τη χαρά του να κάνει το θέλημα του Πατέρα προσθέθηκε κατόπιν η χαρά του να δει τον καρπό των πόνων της ψυχής του και να χορταστεί η ψυχή του. Τώρα το έργο της λύτρωσης έγινε και πάνω στο Σταυρό. Εκείνος επόλυσε πάντα για να αγοράσει εσένα και μένα. Έδωσε τα πάντα για να σου δώσει εσένα τη χαρά. Πλούσιος όν επτόχευσε. Και ήρθε για να μας δώσει τη χαρά, το νερό της ζωής, το οποίο είχαμε ανάγκη. Και μία και το έργο του Θεού τώρα τελείωσε. Τώρα μπορεί να σου πει κανείς να φωνάξω σύμφωνα με τα λόγια του Ισαΐα στο ξύ κεφάλαιο. Σηκώθητη, φωτίζου, διότι το φως σου ήλθε και η δόξα του Κυρίου ανέτειλε επί σε. Είδου σκότωσα σκεπάσει τη γη και ζώφος τα έθνη. Σε σένα όμως, ο οποίος πιστεύει στο Χριστό, σε σένα όμως θα ανατείλει ο Κύριος και η δόξα αυτού θέλει φανερωθεί σε σε. Τώρα μπορείς να πάρεις χαρά. Και για να επαναλάβω τα λόγια αυτά από την Καινή Διαθήκη, από την προς Εφεσίους επιστολή θα πω, «Σύ που κοιμάσαι ανάμεσα στους νεκρούς, σήκω! Το έργο είναι έτοιμο και ο Χριστός θα σε φωτίσει». Και όπως κανείς βγαίνοντας από το σκοτάδι και αντικρίζοντας το φως παίρνει χαρά μέσα του, έτσι κατά τον ίδιο τρόπο η χαρά έρχεται να πλημμυρίσει την ύπαρξή σου, την ψυχή σου, καθώς από το σκοτάδι που βρίσκεσαι έρχεσαι στο φως, στο Χριστό. Τι χαρά παίρνουμε όταν ανοίγουμε τα παράθυρα και μπαίνει ήλιος και φως και καθαρός αέρας. Τι χαρά αισθάνεσαι όταν πηγαίνεις στο ύπαιθρο και αντικρίζεις το φως και τον καθαρό αέρα. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και για την ψυχή, η οποία ειλικρινά θα στραφεί και θα φύγει από το σκοτάδι και θα γυρίσει προς τον Υιόν του Θεού. Σήκω, το φως σου φωτίζει, ήλθε, έλα να λουστείς το φως. Ανάστα από τους νεκρούς, μην κοιμάσαι και θα σε φωτίσει ο Χριστός. Ο Χριστός είναι το φως το αληθινό, το πνευματικό φως της ψυχής. Και έχεις ανάγκη από αυτό το φως για να νιώσεις τη χαρά μέσα σου. Και η Αγία Γραφή μας μιλάει για την χαρά της σωτηρίας πρώτα απ' όλα. Και αυτή η χαρά της σωτηρίας είναι πρώτα απ' όλα μια χαρά ουρανού. Ο ουρανός που ξέβρει τι είπα να πει σωτηρία και την ζυγιάζει τι είπα να πει σωτηρία. Που ξέβρει τι θα πει από τον αιώνιο χαμό στον οποίο βρίσκεσαι να ανασυρθείς και να έρθεις στην επιφάνεια, να δεις το φως και να αναπνεύσεις. Και να ζήσεις για όλη την αιωνιότητα στην παρουσία του Θεού. Ο ουρανός το ξέρει αυτό, το κατέχει. Και είναι ο ουρανός από πάνω ο οποίος χαίρει πρώτα απ' όλα. Και άλλοτε το είπαμε και το περιγράψαμε. Φαντάζομαι τον Θεό να κάθεται και γύρω του όλες οι αγγελικές προσωπικότητες. Όλα εκείνα τα υπερβατικά όντα, ισχύος και δυνάμεως, ανεξερευνήτου από μας. Και προσάγεται το βιβλίο της ζωής μπροστά στο Θεό. Και ο Θεός στη μετανοιά σου και πίστη σου στο Χριστό. Η αγγελία φτάνει απάνω. Και ο Θεός με το δικό του το δάχτυλο γράφει το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής. Ωραία εικόνα. Και όλα τα όντα τα υπερβατικά ψάλουν αλληλούια και δοξολογούν το Θεό. Γιατί το όνομά σου εγγράφτηκε σε επίσημη τελετή στην παρουσία του Θεού μπροστά, στο βιβλίο της ζωής. Και το ποταμάκι της χαράς αρχίζει και κυλάει στην ψυχή σου και σε γεμίζει. Βέβαια δεν αποτελεί απόδειξη της σωτηρίας η χαρά. Μην το πάρεις έτσι. Είναι μερικοί που λένε πίστεψα αλλά δεν έχω πολύ χαρά μέσα μου. Η σωτηρία σου δεν εξαρτάται από τη χαρά. Η σωτηρία σου εξαρτάται από τον Χριστό. Και η σωτηρία σου είναι εξασφαλισμένη και ο Θεός την διακηρύττει στο λόγο του. Πίστευσες, σώθηκες. Ο ακούων των λόγων μου και πιστεύων εις τον πέμψαντά με έχει. Όχι θα έχει, έχει. Ζωή αιώνιον και εις κρίση. Αλλά η χαρά είναι ένα δώρον επιπρόσθετο. Οι Λατίνοι το λένε οι θεολόγοι donum superadditum. Ένα donum, ένα δώρον
super additum, επιπρόσθετων δώρων, το οποίο το δίνει ο Θεός στην ψυχή την πιστή, η οποία στηρίζεται στο Χριστό. Και θα σου δώσει χαρά. Εάν πιστέψεις στο Χριστό, θα πάρεις τη χαρά του Χριστού μέσα σου. Και αυτή η χαρά του Χριστού δεν εξαλείφεται. Όσο σημαίνεις, δεν φεύγει. Υπάρχει μια μυστική πηγή μέσα σου, από την οποία παίρνεις και αντλείς. Και ενώ σε βρίσκουν κύματα, σε βρίσκουν θλίψεις, σε βρίσκουν γεγονότα, σε βρίσκουν αντίξωες συνθήκες. Δεν ζούμε εμείς στον παράδεισο, ακόμα δεν πήγαμε εκεί. Δεν ζούμε, δεν είμαι θα πνεύματα να μην έχεις κόκαλα και οστά και σάρκες. Είσαι με οστά και σάρκες. Τα γεγονότα σε χτυπάνε πολλές φορές, σε λυπούν. Οι συνθήκες, ακόμα και στην οικογένεια και στο περιβάλλον και στη δουλειά και παντού, σε στριγμώνουν, σε χτυπούν από όλες τις μεριές. Αλλά η μυστική σου πηγή δεν σταματάει να σου δίνει. Εσύ έχεις το ποταμάκι που τρέχει από πάνω. Από πάνω από το Θεό μέσα στην ψυχή σου. Και σε τροφοδοτεί και σε ανανεώνει με τη χαρά του Αγίου Πνεύματος. Αν και τα εξωτερικά θα έπρεπε να σε λυπούν. Αν και οι εξωτερικές συνθήκες έπρεπε να σε κάνουν να τα βάψεις μαύρα όλα. Όμως χαίρεις. Αλλά μια χαρά που δεν είναι το σαρκαστικό γέλιο, κωμωδία, εκείνο που γίνεται μέσα στον κόσμο. Ο κόσμος κάνει αυτό. Και αυτό είναι μια φυγή από τη δική του εσωτερική δυστυχία. Το δράμα που έχει μέσα του. Θέλει να πάει να δει μια κωμωδία. Και ο άλλος μεταβάλλεται σε παλιάτσο για να τον κάνει να γελάσει. Και κρύβει το δράμα μέσα του αυτός. Όλη η ζωή είναι ένας παλιάτσος. Όλη η ζωή έχει ένα προσωπείο. Και κρύβει το δράμα μέσα της. Πραγματικό της είναι ότι είναι δυστυχής άνθρωποι. Και το βλέπει κανείς. Εκείνος πατάει επιπτωμάτων, εκείνος αυτοκτονεί, εκείνος τρελαίνεται, δεν ξέρει τι να κάνει. Ο άλλος να ταξιδέψει, να φάει. Τι διαβάζουμε στις εφημερίδες κάθε τόσο τι γίνεται. Με τον κόσμο τριγύρω μας. Ένας κόσμος χωρίς χαρά, δυστυχισμένος κόσμος. Ώστε η χαρά της αναγέννησης, η χαρά της σωτηρίας, λέει ο Πέτρος στην πρώτη του επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, μιλάει για τους πιστούς που βρίσκονται σε επικοινωνία με τον Χριστό και λέει τα εξής. Σας φυλάτει ο Θεός, λέει, ο Θεός σας αναγέννησε εις ελπίδα ζώσα δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον πεφυλαγμένην εις τους ουρανούς για μας, οι οποίοι με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα δια της πίστεως για μια σωτηρία που είναι έτοιμη να αποκαλυφθεί στον έσχατο καιρό, δια το οποίο αγαλιάστε, χαίρεστε, αν και τώρα ο λίγον αν χρειαστεί λυπηθείτε σε διαφόρους πειρασμούς. Είναι η δοκιμή της πίστεώς σας πολύ τιμιωτέρα ούσα παρά το χρυσίο το φτυρόμενον διαπυρός δε δοκιμαζόμενον ευρεθεί εις έπαινον και τιμήν και δόξαν όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός τον οποίον Χριστόν. Αν και τώρα δεν τον βλέπετε όμως τον πιστεύετε και αγαλιάστε με χαράν ανεκλάλητον και ένδοξον απολαμβάνονται στο τέλος της πίστεώς σας την σωτηρία των ψυχών σας. Έχεις μια χαρά μέσα σου. Τον Ιησού δεν τον βλέπεις. Επικοινωνείς μαζί του πνευματικά. Και διότι τον πιστεύεις, μέσα σου η χαρά διαρκώς ανανεώνεται. Το ποταμάκι κυλάει και σε γεμίζει η χαρά του πνεύματος μέσα σου, την οποία μεταφέρεις παντού οπουδήποτε αν πας, κάτω από όλες τις συνθήκες. Η χαρά της αναγέννησης, η χαρά ότι είσαι παιδί του Θεού, η χαρά ότι γράφτηκε το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής, η χαρά που ο κόσμος ψάχνει να την βρει και δεν την βρίσκει. Δοξασμένο το όνομα του Θεού, χαρά Αγίου Πνεύματος. Να ψάλουμε έναν ύμνο παρακαλώ, των υπαριθμών 188. Εις του Χριστού την Θεία αγκάλι ισχυράν ευρίσκει ψυχή μου ειρήνην και χαράν. 188.

καρδιά μας στην αγκαλιά τη δική σου ρηγμένη. Ψυχή μας είναι ξεκούραστη, είναι ήσυχη, είναι αδιατάρακτη, ψάλλει και υμνή, έχει χαρά. Δοξασμένο το όνομά σου. Παρακαλούμε πολύ, φύλαξέ μας στην αγάπη την ειδική σου, για να έχουμε τη χαρά αυτή. Μείνε μαζί μας και ευλόγησε το υπόλοιπο της ώρας μας και δώσ' μας μερίδα τροφής για τη δόξα σου, στο όνομα σου του Κυρίου και για τη δόξα του Πατέρα, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Η χαρά λοιπόν του Χριστού. Πώς όμως εξασφαλίζεται αυτή η χαρά μέσα στη ζωή? Πώς μπορώ να την έχω συνεχώς και διαρκώς? Ο Κύριος είπε ένα μυστικό στους μαθητάς του. Αναρωτιέμαι όμως πόσοι το έχουν προσέξει από τους μαθητές του Ιησού σε όλη τη διάρκεια της χριστιανικής ιστορίας. Βέβαια, κάποτε το είπαμε σε μία προσευχή. Το είπαμε έτσι κάπως λίγο παρετηρητόμενος. Θα το ξαναπούμε σήμερα γιατί αξίζει τον κόπο. Να το τονίσουμε πάλι. Είναι στο 15 κεφάλαιο και

μείνατε στην αγάπη μου. Εάν τις εντολές μου φυλάξετε, θέλετε μείνει στην αγάπη μου, καθώς εγώ εφύλαξα τις εντολές του πατρός μου και μένω στην αγάπη αυτού. Τα αυτά ελάλησα προς εσάς, αυτά σας τα λέω, αυτόν το μυστικό, με άλλα λόγια, για να είναι μέσα σας η χαρά μου και η χαρά σας να είναι πλήρης. Δηλαδή το μυστικό, μας το λέει παραπάνω, αυτό που διαβάσαμε, μας το είπε, το φανέρωσε. Ποιο είναι το μυστικό της συνεχούς, αδιαλείπτου και πλήρους χαράς μέσα στην ανθρώπινη ψυχή? Δεν είναι να έχεις, δεν είναι να είναι καλά η υγεία σου, δεν είναι να πηγαίνουν καλά τα πράγματα, δεν είναι η οικογένεια να πηγαίνει καλά. Σε αυτά τα πράγματα χαίρει και ο υπόλοιπος κόσμος, αλλά δεν είναι μόνιμες χαρές αυτές. Αυτές κυμαίνονται ανάλογα με το πώς πάνε τα πράγματα. Πότε έρχεται χαρά, πότε λύπη. Πότε θα είναι η μόνιμη χαρά? Η μόνιμη χαρά, λέει, είναι για να έρχεται τη μόνιμη χαρά, πρέπει να μείνετε στην αγάπη μου. Να σας περιβάλλει η αγάπη μου. Για να σας περιβάλλει η αγάπη μου, πρέπει να τηρείτε τις εντολές μου. Αυτό έκαμα εγώ, λέει ο Κύριος. Ετηρούσα τις εντολές του πατρός μου και έμενα στην αγάπη αυτού. Και τώρα σας δίνω τη δική μου χαρά. Αν θέλετε τη δική μου χαρά, πρέπει να κάνετε αυτό το οποίο έκανα εγώ. Θα πάρετε τον ίδιο δρόμο. Ώστε εμείς οι μαθητές του πληροφορούμεθα ότι για να εξασφαλίσω μόνιμη χαρά, που δεν εξαρτάται από τις συνθήκες που με κυκλώνουν, πρέπει να τηρώ τις εντολές του Κυρίου. Αν τηρώ τις εντολές του, έχω εξασφαλισμένη την αγάπη του. Αυτός με περιβάλλει με την αγάπη του και όχι μόνον, αλλά όπως διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή, η αγάπη του Κυρίου, του Θεού, είναι ξεχυμένη μέσα στις καρδιές μας. Όχι μόνο μας περιβάλλει, αλλά και ξεχύνεται στις καρδιές μας η αγάπη, εφόσον μας βρίσκει στη θέση που πρέπει να μας βρει, δηλαδή να τηρούμε τις εντολές του. Κατά συνέπεια, αν η χαρά μας έχει ανεβοκαταβάσματα, εάν έχει διαλύψεις, εάν έχει κενά, εάν δεν είναι πλήρης, θα πρέπει να αναζητήσουμε την αιτία. Και την αιτία θα την βρούμε στο ότι δεν τηρώ τις εντολές του Κυρίου. Να ψάξω στον εαυτό μου επιμελώς και να ψάξω και στη ζωή μου να δω, είμαι στις εντολές του? Διότι όπως αυτός ήταν στις εντολές του και είχε, στις εντολές του πατέρα και είχε την αγάπη του πατέρα και είχε χαρά, και η χαρά του δεν ήταν να γελάει, ήταν αυτή η γλυκιά εσωτερική χαρά η οποία συνοδεύει τον άνθρωπο σε κάθε βήμα ανεξαρτήτως από τις συνθήκες τις εξωτερικές. Αν λοιπόν θέλω να έχω χαρά, πρέπει να πάρω το ίδιο μονοπάτι που πήρε αυτός. Πρέπει να βαδίσω εκεί και να σταθώ στις θέσεις τις δικές του. Σήμερα τι γίνεται με την Εκκλησία του Χριστού και τι γίνει και σε όλους τους χειρούς. Σήμερα ιδιαίτερα. Σήμερα σε τούτη την ζωή, την κοινωνία, την καταναλωτική που ζούμε, που ο άνθρωπος προσπαθεί να γεμίσει αγοράζοντας. Κάποτε ο Σοκράτης, λέει, βρέθηκε στην αγορά και είδε που εξετίθεν το πράγμα, τα τριγύρω, πουλούσαν απ' όλα. Και λέει στους μαθητές του, για κοιτάξτε πόσα πολλά πράγματα τριγύρω, πόσα πολλά πράγματα τριγύρω εκτίθενται που εγώ δεν τα έχω καθόλου ανάγκη. Ο ίδιος προσωπικά είχε ελευθερωθεί από αυτά. Δεν είχε εξαρτήσει τον εαυτόν του από αυτά. Ο Σοκράτης, η οποία δεν ήταν φιλοσοφικός, το είχε κατορθώσει αυτό το πράγμα και πώς το είχε εξασφαλίσει. Εμείς δεν θα συνδέσουμε και δεν θα εξαρτήσουμε τον εαυτό μας από τα πράγματα. Θα προσέξουμε το πώς θα κρατούμε την εντολή του Κυρίου, τις εντολές του Κυρίου, για να έχουμε εξασφαλισμένη τη δική του αγάπη. Με άλλα λόγια, επικοινωνία με τον Χριστό. Αν έχω επικοινωνία με τον Χριστό, η χαρά του κυλάει μέσα μου. Κυλάει μέσα μου. Κοιτάξτε τι λέει ο Λόγος του Θεού στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Για τους τελευταίους καιρούς, την Εκκλησία των τελευταίων καιρών. Είναι η Εκκλησία της Λαοδίκειας. Στο κεφάλαιο το τρίτο, εδάφιο 14. Η Λαοδίκεια ήταν μια πόλη που την είχε κτίσει ο Άταλος, ο δεύτερος, τον 3ο αιώνα π.Χ. προς τιμήν της γυναίκας του, της Λαοδίκειας. Εκεί λοιπόν είχε αναπτυχθεί μια εκκλησία, η οποία βρέθηκε σε ένα περιβάλλον πλούσιο, διότι η Λαοδίκεια γίνηκε αρκετά πλούσια λόγω εμπορίου,

κλπ. Ήταν τόπος συναλλαγής χρημάτων και αλλαγής χρημάτων. Οι Ρωμαίοι της είχαν δώσει ειδική εύνοια, τόσο που καταστράφηκε από τους σεισμούς ολοτελώς, κάπου το 4-5 μετά Χριστόν, και ξανακτίστηκε μόνη της, χωρίς να πάρει βοήθεια αυτοκρατορική. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον το πλούσιο η Εκκλησία συμμορφώθηκε με το περιβάλλον και ακολούθησε το περιβάλλον. Υπήρχαν πολλά πράγματα για να της δώσουν την εντύπωση, την ψευδαίσθηση ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο και είναι ευτυχής. Θα μπορούσε να έχει ένα κτίριο σαν το δικό μας. Θα μπορούσε να δίνονται, δεδομένου ότι ήταν και βιομηχανίες υφασμάτων εκεί, να δίνονται οι άνθρωποι λαμπρά ενδύματα. Θα μπορούσαν να έχουν χρήματα αρκετά. Θα ασχολούνται και με το εμπόριο. Θα έκαναν πολλές δουλειές, επιχειρήσεις, business, τριγύρω. Και η Εκκλησία επλούτησε. Ο Κύριος την ελέγχει και λέει, ξέρω τα έργα σου. Ούτε ψυχρός είσαι, ούτε ζεστός. Είχε χλιαρίνη, ούτε η θέρμη πρώτη, ούτε και τελείως παγωμένη. Ούτως επειδή είσαι χλιαρός, ούτε ψυχρός, ούτε ζεστός, μέλλω να σε εξεμέσω εκ του στόματός μου. Διότι λέγεις, αυτός ήταν ο εσωτερικός της λογισμός, η εσωτερική της ομιλία με τον εαυτόν της, συνομιλία, ομιλία με τον εαυτόν της. Λέγεις, πλούσιος είμαι και επλούτησα και δεν έχω χρίαν ουδενός και δεν εξέδρες ότι εσύ είσαι ο ταλέπορος, ο ελεηνός, ο πτωχός και τυφλός και γυμνός. Η Εκκλησία έχασε την εσωτερική της επικοινωνία με τον Χριστό. Και η Εκκλησία αρεσκότανε και βρισκότανε στην ψευδέστηση των πολλών πραγμάτων που την κύκλωναν και είχε στη διάθεσή της. Η χαρά η εσωτερική έλειψε και προσπαθούσε να γεμίσουν με χαρά απ' έξω. Και αυτό συμβαίνει πάντοτε όταν μια ψυχή ή η Εκκλησία χάσει την επαφή της με τον Χριστό και κοιτάει να γεμίζει με κόσμο, απ' έξω με τον κόσμο. Αν θα έχουμε λαμπρές αίθουσες, αν έχουμε χρήματα, αν έχουμε καταθέσεις, αν και να δίνουμε να γίνονται έργα. Να γίνονται έργα, μπορεί να δίνουμε. Αλλά δεν έχεις επικοινωνία με τον Χριστό. Και λείπει αυτή η χαρά του ουρανού, η χαρά μέσα στην ψυχή. Η Εκκλησία ήταν ταλέπορη, γυμνή, τυφλή. Δεν έβλεπε μπροστά της. Και λέγω, αυτή που είναι η εικόνα της Εκκλησίας του 20ου αιώνα, της Εκκλησίας των εσχάτων καιρών, που έχει βγάλει τον Χριστό έξω από την πόρτα. Ήσταμε στην θύρα, λέει ο Χριστός, και κρούω. Αυτή την εικόνα δίνουν και την εντύπωση οι Εκκλησίες μας σήμερα. Το χαρακτηριστικό μας γνώρισμα έπρεπε να είναι εκείνο της πρώτης Εκκλησίας του Χριστού. Ήσαν γεμάτη χαρά. Ήσαν σε κατακόμες, αλλά ήσαν γεμάτη χαρά. Μαζευόντουσαν σε σπίτια, αλλά ήσαν γεμάτη χαρά. Έλειψε η δύναμη η πνευματική. Και η Εκκλησία πρέπει να ξαναποκτήσει τη δύναμή της. Να κλείσει τα μάτια της στα εξωτερικά. Να ξαναζητήσει τον Χριστό. Και να πάρει επαφή και δύναμη, επικοινωνία με τον Χριστό. Για να πάρει δύναμη και να πάρει χαρά. Μας χρειάζεται αύξηση πνευματικότητας. Σήμερα στις σκανδιναβικές χώρες αυτή την αύξηση της πνευματικότητας τη ζητάνε πού? Στις χαρισματικές κινήσεις. Να γλωσσολαλάνε, να λένε λόγια κατανόητα, να βλέπουν οράσεις, να φωνάζουν, να σηκώνουν τα χέρια. Δεν είναι στις κινήσεις αυτές τις εξωτερικές. Και τους έχει πάρει το ποτάμι στη Σκανδιναβία. Επειδή ήσαν παγωμένες εκκλησίες. Αναζήτησαν μια πνευματικότητα και σαν τους παλιούς Κορινθίους την επάθανε. Όπως και οι παλιοί Κορίνθοι, ζητώντας πνευματικότητα που δεν την είχανε, είχαν χωρισμούς, είχαν διαιρέσεις, είχαν μοιχείες, είχαν πορνείες, είχαν δικαστήρια, είχαν προβλήματα στο δείπνο του Κυρίου, προβλήματα στις συναθρήσεις τους με τις γυναίκες. Ο Παύλος έβρε το πελάτο με την Κόρινθο. Και αυτή η τόσο ξεπεσμένη εκκλησία της Κορίνθου, που ζήτησε πνευματικότητα αντί να τη βρει στην επιστροφή της στον Χριστό και στην επικοινωνία με τον Χριστό, θέλησε να μιμηθεί το γεγονός της Πεντηκοστής. Επειδή τότε ο Θεός έδωσε χαρά και έδωσε ζωή μέσα στους μαθητάς, αλλά τους έδωσε διότι ήταν σε επικοινωνία με τον Κύριον. Αυτοί θέλησαν να απομιμηθούν και ήταν μια απομίμηση μηχανική, όχι πραγματική επαφή με τον Χριστό. Και τι κάνανε? Έφταναν να λένε σε γλώσσα που δεν καταλάβαιναν, ανάθεμα ο Ιησούς.
και έφταναν να δείχνουν σημάδια εξωτερικά που θύμιζαν την παλιά τους ζωή. Και ο Παύλος τους ελέγχει. Τους λέει: η ζωή σας θυμίζει τότε που είσαστε εθνικοί σειρώμενοι στα είδωλα τα άφωνα. Και προσπαθεί να τους βάλει σε τάξη. Τα τρία κεφάλαια, το 12, 13 και 14 της πρώτης προς Κορινθίους, που τους μιλάει για τις γλώσσες, δεν τους ενθαρρύνει, τους ελέγχει. Προσπαθεί να τους βάλει σε μια τάξη και να περιορίσει τα πράγματα. Λέγω λοιπόν ότι αν δεν ζητήσει κανείς την αληθινή πνευματικότητα, απομιμείται και δείχνει σημάδια τα οποία δεν είναι τα σωστά. Τι λέει ο Λόγος του Θεού στην Εκκλησία αυτή? Συμβουλεύωσε. Σε συμβουλεύω, λέει ο Κύριος. Αν το θέλεις, δεν θα σε πιέσει. Να αγοράσεις, πάρε μου, χρυσίων δοκιμασμένων εκπυρός για να πλουτίσεις και η μάτια λευκά να ντυθείς για να μη φανεί η εσχήνη της γυμνοτητός σου και να χρήσεις τα μάτια σου με κολούριο για να βλέπεις, γιατί έχεις τυφλωθεί. Σε συμβουλεύω να αγοράσεις από μέ. Τι είχε πει στην Παλαιά Διαθήκη ο Ισαΐας? Όσοι συντυψώντες έλθετε, αγοράσατε άνευ αργυρίου και τιμής. Τσάμπα, ζωή και χαρά. Με μόνη την επιστροφή σας στον Κύριο. Ζητείτε τον Κύριο. Και εδώ πέρα του λέει, σε συμβουλεύω να αγοράσεις από μένα. Θα τα πάρεις από μένα. Τι θα πάρει? Πρώτα απ' όλα χρυσάφι. Είναι η ζωή, η πνευματική, η εσωτερική. Δεν βρίσκεται πουθενά αυτό το πράγμα. Είναι χρυσάφι του ουρανού μέσα στην ψυχή μας και το βάνει το Άγιο Πνεύμα. Ζωή πνευματική. Δεύτερο, αγιασμός, η μάτια λευκά να ντυθείς, που συμβολίζει τον αγιασμό της υπάρξεως, της ψυχής. Θα το πάρεις από τον Κύριο και τον αγιασμό, να είσαι κατάλευκος, να είσαι καθαρός ενώπιον του Κυρίου. Τρίτον, χρήσε τα μάτια σου με κολούριον γνώσης. Δεν βλέπεις καλά τα πράγματα. Θα φωτιστούν τα μάτια σου και θα μπορείς να βλέπεις τις αλήθειες του Θεού. Ζωή, αγιασμός και γνώσεις πνευματική θα τα πάρεις από τον Κύριο. Και έτσι η Εκκλησία πλουτίζει. Η Εκκλησία γεμίζει από τον Χριστό. Και όταν είναι γεμάτη από τον Χριστό, έχει δύναμη να το δίνει απ' έξω και να το σκορπάει απ' έξω. Ούτε οι αίθουσες, οι λαμπρές, ούτε αν έχουμε κήρυκες μεγάλους, ούτε αν έχουμε άλλα πράγματα και μουσικές κλπ. Τίποτα δεν θα μας γεμίσει και τίποτα δεν θα σφραγίσει τη μαρτυρία μας όσο η επικοινωνία με τον Χριστό. Αυτή είναι η χαρά της επικοινωνίας. Και η χαρά της επικοινωνίας φέρνει και τη χαρά της διακονίας, της υπηρεσίας. Παύλος έλεγε, πιο άλλο στεφάνι καυχήσεως έχω παρά εσάς. Εσείς είσαστε η χαρά μου και ο στέφανος της καυχήσεως την ημέρα εκείνη στην παρουσία του Κυρίου. Η υπηρεσία μου σε εσάς, η διακονία, η χαρά της διακονίας. Και τελευταία, η χαρά να δεις το πρόσωπό του πρόσωπο προς πρόσωπο. Λέμε στον ύμνο, οποία θα είναι η χαρά όταν θα είδωσε. Όταν θα τον δεις, χαρά ανεκλάλητος. Και αν εκείνη την ημέρα φτάσεις νικητής εκεί και μένεις στην πίστη και ενωμένος με τον Χριστό, θα γίνει τούτη χαρά που λέει εδώ. Θα καθίσεις ως της νικήσει, ως της νικά. Θέλω δώσεις αυτό να καθίσει με τεμού εν το θρόνο μου, καθώς εγώ ενίκησα και κάθισα μετά του πατρός μου εν το θρόνο αυτού. Όποιος έχει αυτή, ας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα στις Εκκλησίες. Φίλοι μου, θέλετε να αισθάνεστε χαρά καθώς βλέπετε τη δημιουργία τριγύρω? Θέλετε να αισθάνεστε χαρά στην καθημερινή ζωή, ανεξαρτήτως των συνθήκων? Θέλετε να έχετε χαρά στην επικοινωνία σας με τον Θεό? Χαρά στην προσδοκία να δείτε το πρόσωπο του Κυρίου? Χαρά που μαρτυρεί μια ζωντανή πνευματικότητα και φρέσκια πνευματικότητα μέσα σας? Επικοινωνία με τον Κύριο. Να μείνουμε στις εντολές του για να είναι η αγάπη του μέσα μας. Και όταν είναι η αγάπη του μέσα μας, τότε έχουμε χαρά. Αυτή τη χαρά την εύχομαι σε όλους μας. Ξέρω ότι ο κόσμος δεν την έχει, αλλά ξέρω ότι και η Εκκλησία του Χριστού τη στερείται πολλές φορές, διότι εν μέρη μένει στο θέλημα του Κυρίου. Πότε μένει, πότε δεν μένει. Έχει διαλύματα. Κάποτε περπατεί, κάποτε ξεχνιέται, τραβάει το δρόμο της, ξαναγυρίζει πάλι και η χαρά αυξομειώνεται. Υπάρχουν διαλύσεις και κενά. Αν θέλουμε μόνιμη χαρά,
ας μένουμε στο θέλημα του Κυρίου, ώστε η αγάπη Του να ξεχύνεται μέσα μας. Και τότε έχουμε πλήρη μισθό. Έχουμε χαρά και απόλαυση. Και οποία θα είναι η χαρά όταν θα τον δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Ο Κύριος ευλογεί τα λόγια Του στις καρδιές μας. Θα ψάλλουμε τον ύμνο 217.

Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για τον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν της αγάπης Σου. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί έφερε σε επικοινωνία την ψυχή μας μαζί Του. Και έχουμε από τον Χριστό, έχουμε αγάπη, έχουμε χαρά, έχουμε ειρήνη. Έχουμε μακροθυμία, έχουμε όλο τον καρπό του Πνεύματος. Και αυτό που είναι δεύτερο στη σειρά, στον καρπό του Πνεύματος η χαρά, δώσε να πλημμυρίζει την ύπαρξή μας και να είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα, όπως και είναι το γνησίον πιστών και ημών ως ειδικών Σου ανθρώπων. Πολύ σε ευχαριστούμε για την παρουσία Σου ανάμεσά μας. Παρακαλούμε ευλογών ευλόγησε όλους μας. Απορρισέ μας εν ειρήνη με τη χαρά της παρουσίας Σου και του προσώπου Σου και για τη δόξα Σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Αμήν.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ένας ακόμη αδελφός θα ήθελε να σταθεί μπροστά μας απόψε. Όταν μάλιστα του κάναμε ανοίξει να δώσει και αυτό στην ομολογία του ανάμεσά μας, μου είπε ότι... δηλαδή το ρώτησα δηλαδή καταρχήν αν θέλει και μου είπε όχι, το ζήτημα δεν είναι αν θέλω, αλλά είναι υποχρέωσή μου να το κάνω. Είναι ο Άγγελος και θα ήθελα να τον καλέσω ανάμεσά μας αυτή τη στιγμή.
2: Ευχαριστώ πρώτα απ' όλους τον Θεό που μου δίνει για μια ακόμα φορά την ευκαιρία. Να τον ομολογήσω μπροστά σε πιστούς και μη πιστούς και ευχαριστώ και την ηγεσία του Ομίλου Νέων που μου δίνει αυτή την ευκαιρία. Γεννήθηκα στον Ευροκόπη στις 4/11/1979. Μεγάλωσα σε χριστιανική οικογένεια. Με την πάροδο του χρόνου, όπως ξέρουμε, είμαστε αμαρτωλοί από τότε που γεννηθήκαμε, αλλά εκούσια και οικειοθελώς πρόσθετα τη δική μου αμαρτία και θα έλεγα με πίκρα, με χαρά ότι την πρόσθετα. Γιατί οι χαρές του κόσμου είναι που τραβάνε, είναι οι γλυκές. Καθώς μεγάλωνα, θα αρχίσω από μετά το στρατό. Είχα γίνει κάπως αντάρτης μέσα στο σπίτι. Γυρνούσα ό,τι ώρα ήθελα. Η ζωή ήταν δικιά μου, ήθελα να την γλεντήσω. Μετά το στρατό, βγαίνοντας στη ζωή, ήθελα να δημιουργήσω κάτι, βέβαια χωρίς κόστος, πείρας, και δεν με πείραζε και αν ήταν και αμαρτωλό. Δεν είχα πρόβλημα. Και έτσι η ιδέα που μου ήρθε ήταν να δημιουργήσω μία ομάδα και να αντιγράφουμε CD. Από αυτή την ομάδα έβγαζα μόνο εγώ περίπου 600.000 το μήνα. Αλλά όλη η ομάδα έβγαζε ένα 200, όταν ο βασικός ήταν 140.000 δραχμές το μήνα. Αυτό κράτησε συνολικά ένα χρόνο. Παράλληλα με αυτά, ήθελα να γνωρίσω και την πίσω όψη του νομίσματος, εννοώ τον κόσμο, τον κρυμμένο τον κόσμο, που δεν φαίνεται. Σε μια μαφία που έφερνε από Ρουμανία γυναίκες και τις νοικιάζαν ή τις πουλούσανε στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Ευτυχώς ο Θεός μου επέτρεψε να μείνω μόνο μία εβδομάδα μέσα σε αυτά. Απ' τη μια για να ικανοποιηθεί το εγώ μου τότε, της αμαρτίας, της διαφθοράς που κουβαλούσα μέσα μου, και απ' την άλλη πλευρά για να τον δοξάσω περισσότερο με την ομολογία μου αργότερα. Συνέχισα μετά κανονικά στα CD πάλι και όπως κάθε χρόνο συνήθιζα να πηγαίνω στα νησιάτικα συνέδρια της Λευτοκαριάς. Αλλά πήγαινα για πλάκα, πήγαινα για τους φίλους μου, για να περνάμε καλά. Μάλιστα, μερικές φορές ξυπνούσαμε και κόσμο το βράδυ. Χτυπούσαμε πόρτες, κουδούνια κτλ. Να διασκεδάσουμε, να ζήσουμε εμείς. Εμείς για μας και κανένας άλλος. Θεός δεν υπήρχε. Στη σκέψη μας, ούτε στην καρδιά μας. Και πάντα υπήρχε άδειος. Αλλά σε εκείνο το συνέδριο, το Σάββατο το βράδυ, ήταν η πρώτη τελευταία μέρα του συνεδρίου. Ο ομιλητής ήταν ο Ρέσης Φρακόπουλος και η ομιλία του ήταν μπροστά στο θρόνο σου. Σε εκείνο το κήρυγμα, σε εκείνη την ομιλία, μου είπε ακριβώς, ειδικά σε μένα, ακριβώς το τι είχα κάνει. Για αμαρτίες, για οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Από τη μέση του κηρύγματος και μετά έκλαιγα, είχα σκύψει κάτω και έκλαιγα με λυγμούς. Δεν ήθελα να με βλέπουν και γύρω-γύρω, ντρεπόμουν κιόλας. Πρώτη φορά έκλαιγα μέσα στην εκκλησία. Αλλά μου ήρθε μία σκέψη και ήταν σατανική αυτή η σκέψη και μου έλεγε ότι μην το δεχτείς τώρα το Χριστό, γιατί αργότερα, από Δευτέρα, μόλις θα βγεις πάλι στην αμαρτία, στον κόσμο, και επειδή υπάρχει μία συναισθηματική φόρτιση εδώ, το κλίμα του συνεδρίου, ίσως να δώσεις μία υπόσχεση στο Θεό, αλλά με το που θα βγεις θα την ξεχάσεις. Βέβαια, αυτό ήταν πλάνη. Το πίστεψα και καθώς τελείωσε το συνέδριο, αρχίζουν οι εβδομάδες πάλι με τα CD. Έλεγα κάποια πράγματα στους άλλους δύο που είχαμε αναλάβει τα CD, η ομάδα που είχα δημιουργήσει. Αυτοί δεν καταλάβαιναν, εννοείται αυτό, ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει. Αν και δεν ήμουν πιστός, μετέδιδα αλήθειες που δεν μπορεί να καταλάβει ο απλός νους χωρίς την φώτιση του Αγίου Πνεύματος, του Θεού. Και τα δούλευα αυτά, αλλά σιγά σιγά με το καιρό άρχισα να τα ξεχνάω. Μετά από 3 εβδομάδες ήρθε η τελική απάντηση του Θεού στη ζωή μου και διέλυσα το στούντιο. Το στούντιο ήταν ο χώρος που γράφαμε τα CD και τα πουλούσαμε σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα πάνω από το Βόλο. Μία παρένθεση, είχα σκοπό να πιστέψω. Μετά το συνέδριο είχα βάλει ένα χρονοδιάγραμμα και έλεγα ότι θα μαζέψω κάποια λεφτά και μετά από ένα εξάμηνο, θα βάλω στην άκρη, και μετά από το εξάμηνο θα πιστέψω και θα αφιερωθώ στο Θεό. Ανθρώπινες σκέψεις. Αλλά ο Θεός δεν ήθελε και ματέωσε τελικά, ευτυχώς, δόξα στο όνομά Του, τα ανθρώπινα σχέδια μου. Στις 18 Μαΐου, αν θυμάμαι καλά, το 2001 διέλυσε το στούντιο. Εξαφανίστηκαν τα πάντα από εκεί μέσα, δεν μπορούσαμε να δουλέψουμε πλέον. Μου ξαναήρθαν οι σκέψεις, ο έλεγχος του Θεού που είχα στο συνέδριο, 3 εβδομάδες μετά. Και τους είπα ότι για μένα έγινε αυτό, όπως και στον Ιωνά. Θα φύγω, σας αφήνω, αν και τα δημιούργησα εγώ όλα. Δεν θέλω τίποτα, απλά θέλω να φύγω ειρηνικά, χωρίς να έχουμε κάποιο πρόβλημα μεταξύ μας. Γιατί με πίεζαν αρκετά για να μείνω, μέχρι πριν από 1 χρόνο είχα ακόμα προβλήματα. Μέχρι που μου είπαν ότι με αγαπάνε κιόλας για να γυρίσω, επειδή είχα πιάσει πολλούς πελάτες. Τους είπα ότι σταματάω. Το επόμενο βράδυ, επειδή δεν αισθανόμουν καλά εκείνη τη μέρα, δεν είπα στο Θεό ότι ήθελα να πιστέψω σε Αυτόνα, ότι ήθελα να παραδοθώ σε Αυτόνα. Και το επόμενο βράδυ γονάτισα στο κρεβάτι μου, 19 Μαΐου, και είπα, Θεέ μου, καταλαβαίνω ότι υπάρχεις, δεν ξέρω αν είσαι Θεός, πάντως βλέπω ότι στη ζωή μου μέχρι τώρα υπήρχε μία δύναμη που οι προσευχές των γνωστών μου και των φίλων μου, των αδελφών τώρα, μου έφραζαν το δρόμο εκεί που ήμουνα και με προστάτευε ο Θεός εξαιτίας τους. Οι προσευχές αυτών των αδελφών με κυνηγούσανε ακόμα πριν από το συνέδριο και ο Θεός με κυνηγούσε από την πρώτη μέρα. Εκείνη τη μέρα του παραδόθηκα ανεφόρον έως τώρα. Θα ήθελα επίσης να συμπληρώσω στην ομολογία μου ότι υπάρχουν 3 διαφορετικές βαθμίδες στον κόσμο μας αυτή τη στιγμή. Είναι οι αφιερωμένοι πραγματικά πιστοί, είναι οι μπερδεμένοι και είναι και αυτοί οι εκτός. Για τους εκτός θα ήθελα να πω ότι δεν υπάρχει χρόνος, είναι θέμα καρδιάς, θα πρέπει να δώσουμε τη ζωή μας στον Χριστό γιατί Του ανήκει, να Του αφιερωθούμε 100%, γιατί οι μέρες του τέλους πλησιάζουν, το πλήρωμα του χρόνου, Όλοι θα βρεθούμε μπροστά στο θρόνο του, αλλά τότε πλέον θα είναι αργά. Η απόφαση πρέπει να πάρθει από τώρα, σύντομα, όσο πιο σύντομα γίνεται, αν είναι δυνατόν και σήμερα το βράδυ, αυτή τη στιγμή. Για αυτούς που είναι μπερδεμένοι, είναι μέσα στην εκκλησία, αλλά κοιτάζουν και έξω, όπως η γυναίκα του Λότ, που ενώ βγήκε μαζί με τον Λότ, έγινε στήλη άλατος έξω από την πόλη, γιατί γύρισε και κοίταξε πίσω. Πολύ φοβάμαι ότι υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Και είναι πολύ κρίμα κάποτε να συναντήσουν τον Θεό σαν κριτή. Η ευχή μου και η προσευχή μου είναι αυτοί οι άνθρωποι να δεχθούν τον Χριστό στο 100% που τους δίνεται η δυνατότητα και να καρποφορήσουν 100%. Αμήν. Για τους αφιερωμένους πλήρως, πιστούς, θα ήθελα να πω ότι ο Κύριος έρχεται, όπως λέει κάποιος ύμνος μας, θα μας παραλάβει με δόξα. Αμήν. Θα ήθελα να κλείσω και με μία φράση, να ζούμε τον Χριστό όπου βρισκόμαστε, να μιλάμε για τον Χριστό, να κοιτάμε όπως ο Χριστός, να κάνουμε ακριβώς κατά γράμμα τα βήματα του Χριστού που προκρίναμε στη ζωή μας, που δώσαμε την καρδιά μας σε Αυτόν. Η ζωή της αμαρτίας πλέον δεν έχει καμία σχέση με μας. Πρέπει να του αφιερωθούμε τελείως και να μην ξανακοιτάξουμε ποτέ πίσω στο τι χάσαμε. Χάσαμε σε εισαγωγικά. Εγώ είχα παρατήσει ένα 200 και τα υπόλοιπα πράγματα, αλλά τα θεώρησα σκύβαλα. Γιατί η δόξα του Κυρίου μας είναι πάνω απ' όλα. Μόνον Αυτόν θα πρέπει να έχουμε στην καρδιά μας, στη σκέψη μας, στη ζωή μας, κάθε στιγμή, κάθε λεπτό. Για τη δόξα Του. Αμήν. Σαν

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

σε σε τον Θεό τον Πατέρα, τον Υιόν και τον το Άγιο Πνεύμα, υψώνω με φωνή ευχαριστίας, δοξολογίας και ένου την ώρα τούτη, ο Θεέ μας, διότι σου ανήκουν, διότι είσαι μεγαλειώδης, θαυμαστός Θεός, έκαμε στα πάντα εν σοφία και με σχέδια ένδοξα και θαυμαστά, και μας έφερε στην ύπαρξη με σκοπό δοξασμένο να γνωρίσω με το πρόσωπόν σου και να ζήσω με στην παρουσία σου στην αιωνιότητα. Πολύ σε ευχαριστούμεν, γιατί η ζωή μας δεν τελειώνει εδώ κάτω, η ζωή μας συνεχίζει και θα συνεχίσει στην ατέρμονη αιωνιότητα. Πολύ σε ευχαριστούμεν, γιατί έστειλες τον Υιόν της αγάπης σου, τον οποίον εθυσίασες στο Γολγοθά, για να μας πάρεις, για να μας πλύνεις, να μας καθαρίσεις, να μας δικαιώσεις, να μας κάνεις δικούς σου, να μας αποκτήσεις λαών, περιούσιων, ζηλωτήν, καλών έργων. Πολύ σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα σου το αγαθό, με το οποίο μας εσφράγισες για την ημέρα της απολύτρωσης, εκείνη την ημέρα για την οποία προετοίμαζε μας, όταν θα συναντήσουμε το λυτρωτή μας, τότε που θα βρεθούμε στην δόξα όλοι μας. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφτείς την συνάθρησή μας τούτο το πρωινό, να μας δώσεις λατρεία στο πρόσωπόν σου, χαρά και δοξολογία, να επισκεφτείς κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας και ολόκληρο το έθνος μας να το ελεήσεις, να το φέρεις στα πόδια τα δικά σου. Ο Κύριε, αφύπνισέ το, έχει αποκοπεί, βρίσκεται μακριά από σένα, ελέησε Κύριε Θεέ μας. Και τα γύρω έθνη να έχουμε ειρήνη, και όλα τα έθνη της γης ελέησέ τα, και το λαό των Ισραήλ φέρε τον στους δεσμούς της Διαθήκης. Παρακαλούμε Κύριε να δοξαστείς, παρακαλούμε να επισκεφτείς όλους μας, παρακαλούμε να επισκεφτείς και την κατασκήνωσή μας επάνω στο Σούνιο, να την προστατεύσεις και τα παιδάκια ιδιαιτέρως, και να τα οδηγήσεις στη χάρη σου και να δώσεις ιδιαίτερα χάρη σε όλους όσοι εργάζονται και κοπιάζουν για το έργο αυτό. Μείνε μαζί μας, ευλογών ευλόγησέ μας και υψώθητη εν το μέσο ημών, στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Διαβάζω τον ψαλμό νι άλφα, 51, νι άλφα, νι. Ελέησέ με, ο Θεέ, κατά το έλεος σου. Κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψε τα ανομήματά μου. Πλύνομαι μάλλον και μάλλον από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόμαι. Διότι τα ανομήματά μου εγώ γνωρίζω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου είναι διαπαντός. Είσαι μόνον ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου έπραξα. Για να δικαιωθείς εν της λόγης σου και να είσαι άμεμπτος εις τας κρίσεις σου. Ιδού συνελήφθην εν ανομία και εν αμαρτία με γέννησε η μήτηρ μου. Ιδού ηγάπησας αλήθειαν εν την καρδία και εις τα ενδόμηχα θέλεις με διδάξει σοφία. Ράντισέ με ίσοπον και θέλω είστε καθαρός. Πλύνον με και θέλω είστε λευκότερος χιόνος. Κάμε με να ακούσω αγαλίασιν και εφροσύνην, για να εφρανθώσει τα οστά τα οποία συνέθασας. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή Θεέ και πνεύμα ευθές ανανέωσον εντός μου. Μη με απορρίψεις από του προσώπου σου και το πνεύμα του Αγιών σου μη αφαιρέσεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση τη σωτηρία σου και με πνεύμα ηγεμονικών στήριξόμε. Θέλω διδάξεις τους παραβάτας τα σοδού σου και αμαρτωλή θέλουσι επιστρέφει σε. Ελευθέρωσόν με από αιμάτων Θεέ της σωτηρίας μου. Η γλώσσα μου θέλει ψάλι να αγαλιάσει την δικαιοσύνη σου. Κύριε, άνοιξον τα χείλη μου και το στόμα μου θέλει αναγγέλει την ένεσή σου. Διότι δεν θέλεις θυσίαν, άλλος ήθελον προσφέρει.
εις ολοκαυτώματα δεν αρέσκεσαι. Θυσία του Θεού είναι πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη Θεέ, δεν θέλεις καταφρονήσει. Ευεργέτησον την Σιών για τις ευνοίες σου, οικοδόμησε τα τείχη της Ιερουσαλήμ, τότε θέλεις ευαρεστηθεί εις θυσίας, δικαιοσύνης, εις προσφοράς και ολοκαυτώματα. Τότε θέλεις προσφέρει μόσχους επί το θυσιαστήριον σου. Ετούτος ο ψαλμός του Δαβίδ μου θυμίζει θλιβερό τοπίο. Ένα τοπίο το οποίο το έκαψε η φωτιά και την άλλη μέρα βγαίνει ο ήλιος και είναι όλο καΐδια, από καΐδια, αλλά που και που υπάρχουν και πρασινάδες, μια τούφα από εδώ, μια τούφα από εκεί, κάποιο κλαρί που έμεινε ανέπαφο, κάποιο δεντράκι το οποίο ξέφυγε από τη φωτιά. Κάτι και μια τέτοια ιδέα μου δίνει ο ψαλμός τούτος, καθώς τον διαβάζομαι και καθώς ο Δαβίδ ομολογεί και μυρολογεί, θα έλεγε κανείς, για την πτώση του, τις αμαρτίες του, την φύση του, την αμαρτωλή την οποία έχει, όλο το τοπίο φαίνεται να έχει καεί από φωτιά που άναψε. Όλα τα πράγματα πηγαίνανε καλά, ώσπου η αμαρτία ήρθε μέσα στη ζωή του. Όταν είδε την γυναίκα του Ουρία του Χεταίου και ο προφήτης ο Νάθαν ήρθε να του αναγγείλει την αμαρτία του. Και τότε συνέλαβε και τότε κατάλαβε την κατάστασή του και την καταστροφή που είχε κάνει η αμαρτία μέσα στη ζωή του. Και λέγω, ετούτο το τοπίο, ετούτο ο ψαλμός μου θυμίζει και αυτό το οποίο γίνει και γίνεται τούτες τις ημέρες που η χώρα μας καίγεται ολόκληρη σε πυρκαγιές που έχουν ανάψει από τη μια μεριά ως την άλλη. Είτε βλέπετε στην τηλεόραση, είτε το βλέπετε στις εφημερίδες, είτε το φαντάζεστε, διότι έχουμε δει καμένους τόπους, πραγματικά είναι φοβερή καταστροφή. Ένα ρεπορτάζ που είχε δώσει μια ανταποκρίτρια του ραδιοφόρου, της τηλεόρασης, δεν ξέρω, πριν μερικές μέρες, έλεγε, εδώ μοιάζει σε ελληνιακό τοπίο. Πρώτα ήτανε ωραία λιβάδια, δάση κατά πράσινα, κήποι, δέντρα, καρποφόρα, και τώρα έχουν καεί τα πάντα και δεν έχει μείνει τίποτε. Και αυτό το έργο της καταστροφής, το οποίο κάνει η φωτιά, μας θυμίζει έντονα, λέγω, την καταστροφή που κάνει η αμαρτία μέσα στην ζωή του ανθρώπου. Μιλάμε για αυτή τη δύναμη, η οποία, γιατί πρόκειται περί δυνάμεως, η οποία ήρθε να βάλει τη σφραγίδα της δυστυχίας απάνω σε έναν ευτυχισμένο κόσμο, όπως ήταν πριν μπει η αμαρτία μέσα στον κόσμο. Μπορείτε να φανταστείτε πώς ήταν η δημιουργία όταν την έφτιαξε ο Θεός. Έχουμε κάποιες δείξεις εκεί στο βιβλίο του Ιώβου, τόσο όμορφες, τόσο θαυμαστές, όταν λέγει επί παραδείγματι στο Λάμδα Ήτα, κεφάλαιο στο εδάφιο 7, ότι τα άστρα της αυγής έψαλον ομού όταν ο Κύριος έβαλε τα θεμέλια της καινούριας γης, της ανανεωμένης γης μετά την πτώση την αγγελική του Σατάν. Και ο Κύριος έπλαθε τη γη ξανά και τα άστρα του ουρανού έψαλαν ομού. Προφανώς ομιλεί εδώ πέρα για τους αγγέλους του Θεού, τους αγαθούς αγγέλους, οι οποίοι έχεραν βλέποντας την δημιουργία την οποία έφτιαχνε ο Θεός, ή μάλλον την ανάπλαση απάνω σε ένα κατεστραμμένο κόσμο. Τα άστρα της αυγής έψαλαν ομού και πάντες οι ιοί του Θεού, οι άγγελοι, αλλάζαν. Αλλάζανε καθώς ο Θεός έφτιαχνε ξανά έναν κόσμο τον οποίον είχε καταστρέψει η αποστασία. Και ακόμα όταν λέει πάλι εκεί στον Ιώβ ότι η αυγή μεταμορφώνεται ως πυλός φραγιζόμενος και τα πάντα παρουσιαζόντουσαν σαν στολή. Και όταν έβαλε τον άνθρωπο την κορονίδα αυτή της δημιουργίας του, το ποίημα του Θεού ολοκληρώθηκε. Όταν έβαλε τον άνθρωπο ένα όν λογικό, ενσυνείδητο, με στοχασμό, με θέληση, εικόνα και ομοίωση του Θεού, τον έβαλε κυβερνήτη αυτού του σύμπαντος, όλα πήραν νόημα.
όλα πήραν σκοπό και όλα σφραγίστηκαν με την τελειότητα, με τη σφραγίδα της τελειότητος του Θεού. Κι όμως όμορφος αυτός κόσμος κάποια στιγμή κάηκε. Κάηκε διότι μπήκε η αμαρτία. Η αμαρτία μπήκε μέσα στον κόσμο και η πτώση και όλα μαράθηκαν, κατεστράφηκαν. Εκεί που ήσαν πρασινάδες μείνανε από καΐδια. Και πού κάποιες πρασινάδες είχαν απομείνει και έχουν απομείνει, αυτές είναι οι ελπίδες μέσα στις ανθρώπινες καρδιές, οι εκκλήσεις που γίνονται προς τον Θεό να ανανεώσει την ζωή εκείνος, διότι μόνον εκείνος μπορεί να ανανεώσει την ζωή. Και σε αυτούς τους καμένους τόπους που τους βλέπουμε με απελπισία σαν καμένους τόπους, μόνον ο Θεός μπορεί να τους ανανεώσει και αφήνει ίσως μερικές πρασινάδες και κάποια κλαδιά από δόθε και από κείθε, σαν μια ελπίδα, σαν μια, θα έλεγε κανείς, προσδοκία προς το Θεό, ότι ο Θεός είναι δυνατός να ξαναφέρει την ζωή και να ξαναδώσει την ζωή ο Θεός. Η αμαρτία αυτή λοιπόν μπήκε στον κόσμο και τα κατέστρεψε όλα και τα άκαψε όλα. Και μην πει κανείς ότι η αμαρτία είναι διότι ο Αδάμ επεθύμησε να γίνει σαν το Θεό, ο πόθος να γίνει σαν το Θεό, διότι αυτό τον πόθο τον είχε βάλει ο Θεός απ' αρχής στους πρωτοπλάστους, όταν τους είπε, όταν είπε ποιήσομεν άνθρωπο κατοικώνα ημών και καθομοίωση ημών. Με τα λόγια αυτά ο Θεός έβαλε μέσα στην ψυχή των πρωτοπλάστων την επιθυμία, την τάση, την έφεση να ομοιωθούν με το Θεό. Εκείνο που υπήρξε αμαρτία ήταν ο τρόπος. Το μονοπάτι που περπάτησαν, η αποστασία που μπήκε στην καρδιά τους, το γεγονός ότι θέλησαν να γίνουν αυτό που ο Θεός τους προόριζε, αλλά με το δικό τους τρόπο, με τη δική τους επιλογή, ακούγοντας τον εχθρό, παρανομώντας εις το Θεό. Και η πράξη αυτή, η πράξη αυτή της αμαρτίας, της αποστασίας, περιείχε περιφρόνηση προς το Θεό, απόρριψη του θελήματός του, αποκοπή της εξάρτησης από το Θεό και γενικά παραμερισμόν του Θεού. Εκεί στάθηκε η αμαρτία. Δεν ήταν διότι επεθύμησαν να γίνουν κάτι, τους το είχε βάλει ο Θεός. Και ο Θεός στα σχέδιά του από αρχή ήταν τον άνθρωπο να τον ανεβάσει πολύ ψηλά, όπως και το κατορθώνει και το πραγματοποιεί εν το προσώπο του Ιησού Χριστού. Αλλά ο άνθρωπος διάλεξε τρόπο δικό του. Τον δικό του τρόπο που ήταν τρόπος αποστασίας, δικής του ενεργίας, αποκοπής από το Θεό, υπερηφάνου στάσεως και εγωιστικής απέναντι του Θεού. Έτσι λοιπόν μπήκε η αμαρτία. Και η αμαρτία σαν μπήκε όλα τα κατέστρεψε, όλα τα χάλασε. Μην ψάχνεις να βρεις καμιά άλλη αιτία του κακού που υπάρχει μέσα στον κόσμο. Μάταια οι φιλόσοφοι προσπάθησαν να πούν, μα τα οικονομικά φταίνε, μα η κοινωνία φταίει, μα διότι οι άνθρωποι δεν είναι μορφωμένοι, λείπει παιδεία, λείπει μόρφωση, λείπουν τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα από όλα αυτά. Πίσω από όλα αυτά είναι η κυρία αιτία του κακού, η αμαρτία. Όπου μπει η αμαρτία, καταστρέφει. Όπου μπει η αμαρτία γίνεται νεκροταφείο η ζωή σε ελληνικό τοπίο, όπως έλεγε η ανταποκρίτρια εκείνη. Και διαβάζουμε στον προφήτη τον Ισαΐα μια διατύπωση και μια παρομοίωση της αμαρτίας και του έργου της αμαρτίας που δύσκολα θα μπορούσε κανείς να το συλλάβει, τόσο όμορφα, τόσο παραστατικά όπως το δίνει ο προφήτης ο Ισαΐας. Λέει: η ανομία, ναι, η ανομία αφανίζει ως το πυρ. Είδατε η φωτιά πως αφανίζει, κατατρώει όλα, αφανίζει. Η ανομία αφανίζει ως το πυρ, σαν τη φωτιά, το κατατρώγον τριβόλους και ακάνθας. Τα τρώει, όπως προχωρεί η φωτιά και τα βρίσκει μπροστά της, τριβόλους και ακάνθας. Και ακόμα το φλέγον εν της πυκνοτάτης του δάσους.
Μέσα στο δάσος, στο πυκνό, βλέπει φλόγες, λαμπαδιάζουν. Και ανεβαίνει η φωτιά με θεία πάνω. Κατατρώγει τριβόλους και ακάνθας και φλέγει στα πυκνότατα του δάσους. Προφανώς ο Ισαΐας είχε δει μια εικόνα τέτοια. Το αναφέρει αυτό στο κεφάλαιο το Θήτα και εδάφιο 18. Θα είχε δει μια εικόνα δάσους να καίεται. Και του δώσε την έντονη εντύπωση της αμαρτίας, η οποία οπουδήποτε μπει μέσα σε έναν κύκλο, μέσα σε έναν κόσμο, μέσα σε μια οικογένεια, μέσα σε μια εκκλησία, κατατρώγει τα πάντα και δεν αφήνει τίποτα. Αλλά όπως είπαμε, σε αυτό το τοπίο και μέσα σε αυτό το ψαλμό που μοιάζει με ένα τοπίο σαν καμένο, ένα θλιμμένο τοπίο, υπάρχουν που και που κάποιες πρασινάδες από δόθε και από κείθε, κάποια κλαριά ελπίδος εκκλήσεως προς τον Θεό για μια επέμβαση του Θεού να θεραπεύσει τα πράγματα. Όπως επί παραδείγματι, ελέησόν με ο Θεέ και παρακάτω κατά το ελεός και παρακάτω πλήνον με μάλλον και μάλλον και παρακάτω ράντισόν με ίσοπο. Πλύνομαι και θέλω είσαι λευκότερος χιόνος. Κάμε με να ακούσω αγαλίαση και ευφροσύνη. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου. Καρδία με καθαράν κτίσον εν εμή και πνεύμα ευθές ανανέωσε εντός μου. Απόδος μη την αγαλίαση της σωτηρίας σου. Με πνεύμα ηγεμονικό στήριξέ με. Ελευθέρωσέ με. Και ούτω καθεξής. Αυτά μοιάζουν σαν τα πράσινα που μένουν στο λιοκαμένο τοπίο, που αφήνουν μια ελπίδα στην καρδιά ότι είναι δυνατόν το δάσος αυτό να ξαναγίνει, να ξαναζωντανέψει, να ξαναπρασινίσει. Έτσι και στην ανθρώπινη ζωή οι εκκλήσεις αυτές, η ελπίδα προς το Θεό, διότι όντως αυτή είναι μια έκκληση συγκεσία προς το Θεό. Σύ δώσε μου την αγαλίαση, σύ ελευθέρωσέ με, σύ ραντισέ με, σύ κάμε, σύ Θεέ, διότι εμείς τα καταστρέψαμε. Καταστρέψαμε τη ζωή μας. Και ο μόνος που μπορεί να την ανορθώσει και μπορεί να την μεταβάλει είναι ο ίδιος ο Θεός. Και ο Θεός απήντησε. Θα δούμε πώς απήντησε. Να ψάλουμε έναν ύμνο παρακαλώ. Τον ύμνο υπαρχόν 114. 114.

Ναι, Πατέρα μας, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου. Δίνεις ελπίδες εκεί που δεν υπάρχουν. Εμείς εκάψαμε την ζωή μας και το περιβάλλον μας τριγύρω. Ανάψαμε τις φωτιές και Εσύ ο Θεός ανέλαβες να τις σβήσεις και όχι μόνον, αλλά και να ανανεώσεις το πρόσωπο της γης. Πολύ σε ευχαριστούμε για τα αιώνια σχέδιά Σου. Σε ευχαριστούμε για τον Υιό. Χάρισέ μας ακόμα μερίδα τροφής για τη δόξα Σου, για το όνομά Σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Αμήν. Και ο Θεός απήντησε. Και απήντησε και ήρθε. Ήρθε ο Υιός του Θεού. Απέστειλε τον Υιό του το μόνο γενή να σβήσει αυτό στη φωτιά την οποία ο άνθρωπος είχε ανάψει. Αυτό το γεγονός, το γεγονός ότι έρχεται αυτός ο ίδιος ο Υιός του Θεού αυτοπρόσωπα κάτω, σου δείχνει το μέγεθος της σοβαρότητος του πράγματος. Πόσο φοβερό πράγμα ήταν αυτό, ότι άναψε η φωτιά της αμαρτίας και έκαιγε τον κόσμο. Τόσο μεγάλο, τόσο φοβερό, κανείς δεν μπορούσε να το σβήσει. Δεν υπήρχε στη γη, ο άνθρωπος την άναψε. Δεν υπήρχε στους ουρανούς μεταξύ των αγγέλων. Ο Θεός έστειλε το Γιο Του, το μόνο γενή, από πάνω από τους ουρανούς για να σβήσει τη φωτιά. Και για να σβήσει τη φωτιά εκάει και ο ίδιος. Είδατε που ακούμε καμιά φορά για μερικούς πυροσβέστες που φτάνουν μέχρι αυτοθυσίας μαχόμενοι εναντίον μιας πυρκαγιάς για να τη σβήσουν. Αλλά δεν κατορθώνουν οι καημένοι τίποτα, καίγονται χωρίς να κατορθώσουν. Ο Υιός του Θεού κάηκε επάνω στο σταυρό, στο Γολγοθά. Ο ίδιος γίνηκε ανάλωμα. Αλλά αυτή η θυσία του είναι και υπήρξε και γίνηκε το μόνο σωτηριακό μέσο με το οποίο μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος και μπορεί να σβήσει η πυρκαγιά της αμαρτίας από μέσα από την ανθρώπινη ψυχή. Μαθαίνουμε λοιπόν μέσα στο Λόγο του Θεού ότι ο πρώτος εκείνος άνθρωπος από εγκληματική αμέθεια, όχι από πρόθεση, πιθανόν όχι από πρόθεση, και όπως είπανε οι φωτιές ανάβουν και από έπρεπε να προσέξει σε εκείνο τον θαυμάσιο κήπο στον οποίο τον είχε βάλει ο Θεός. Έπρεπε να προσέξει στη ζωή του. Έπρεπε να προσέξει στον κόσμο τούτον στον οποίο τον είχε τοποθετήσει. Να μην γίνει ο εισηγητής της αμαρτίας. Άλλο Αδάμ έβαλε τη φωτιά. Άναψε τη φωτιά χωρίς να προσέξει και την μετέδωσε. Και η φωτιά γρήγορα άρπαξε. Η φωτιά δεν παίζει. Η φωτιά τρέχει. Η φωτιά καλπάζει. Προχτές επισκεφθήκαμε εδώ στο Υπουργείο Γεωργίας έναν διευθυντή για κάποια υπόθεση που έχουμε στο Σούνιο. Θέλουμε να ισοπεδώσουμε ένα γήπεδο και το βρίσκουν πολύ μεγάλο να ισοπεδώσουμε το γυμνό γήπεδο που είναι μπροστά στην κατασκήνωση, στο οποίο παίζουν τα παιδιά ποδόσφαιρο. Κολλήσανε σε μια διάταξη του νόμου που λέει δεν επιτρέπονται κτίρια, κτίσματα σε δάση, ούτε και εγκαταστάσεις. Και εκείνο το δικό μας θεωρείται δάσος και μάλιστα δρυμός. Ούτε εγκαταστάσεις. Μα ούτε κτίρια κτίζομαι, ούτε εγκαταστάσεις κάνουμε. Απλώς το ισοπεδώνουμε για να μπορέσει να γίνει γήπεδο να παίζουν τα παιδιά. Όχι, με κανένα τρόπο. Μας έσκασε. Μέχρι τις 2 η ώρα πολεμάγαμε τρεις αδελφοί. Να τον πείσω, του δείξαμε τα σχέδια, του είπαμε. Με κανένα τρόπο. Σε μια στιγμή του λέω, ρε Χριστιανέ μου, του λέω, όλη η Ελλάδα καίγεται. Και αυτό σας πειράζει, αυτό σας καίει. Ισοπαίδωση του γηπέδου. Όλη η Ελλάδα καίγεται. Μα αυτές είναι θεωρίες που μου λες, μου λέει. Και για να μην πούμε ότι κακώς το κατέχετε, είναι περιουσία του δημοσίου και δεν έπρεπε να το έχετε. Δάση, λέει, δεν επιτρέπεται να τα έχετε. Ώστε έτσι, λέω, αποζημιώστε μας να φύγουμε. Λέω, σας αποζημιώσουμε για περιουσία του δημοσίου. Λέω τότε, κάντε υπομονή, λίγη υπομονή, έως το 2000. Και από εκεί πέρα σας τα δίνουμε όλα. Με κοιτούσε, λέω ότι με κοιτάτε. Εμείς θα έρθει ο Χριστός και θα μας πάρει. Και πάρτε τα όλα, σας τα δίνουμε, ως το 2000. Έλεγε λοιπόν για αυτούς που χτίζουν μέσα σε δάση, μέσα σε περιοχές δασικές. Και έλεγε, θα θρηνήσω με θύματα. Αυτοί δεν θα προφτάσουν να φύγουν. Εάν ανάψει η φωτιά, θα καούν σαν κοντικοί.
διότι η φωτιά τρέχει γλίγορα και κυκλώνει. Και αυτό γίνηκε με τον πρώτο Αδάμ, τον πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ. Σαν άναψε τη φωτιά, άπλωσε σε ολόκληρη την ανθρωπότητα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Άναψε η φωτιά, η αμέλεια του ενός. Απόκοντα από την αμαρτία μπήκε ο θάνατος. Ερήμωση, καταστροφή, θάνατος. Τι γίνεται όταν πάει η φωτιά κάπου? Όλα καίγονται, όλα καταστρέφονται. Και εξαπλώθηκε η αμαρτία χωρίς εξαίρεση κανενός. Οι πάντες εκάηκαν. Μην πει κανείς, μα κάποιος πολιτισμός θα μπορούσε να ξεφύγει, κάποιοι άνθρωποι με τεχνολογία, κάποιοι με επιστήμη. Δεν υπάρχει Ιουδαίος ούτε Έλληνας, λέει ο Παύλος. Δεν εξαιρείται κανένας. Πάντες είναι υπό την αμαρτία και καίγονται. Και δεν είναι δυνατόν να γλιτώσει κανείς από το έργο αυτό, το καταστροφικό της αμαρτίας, παρά μονάχα εάν επικαλεστεί τον Ιησού. Γίνηκαν υπηρέτες της αμαρτίας, τα μέλη τους όργανα της αμαρτίας. Πουλήθηκαν κάτω από την αμαρτία και εκείνα που κέρδισαν, ο μισθός τους, τα οψώνια, ήταν θάνατος, εχμάλωτη της αμαρτίας. Αλλά ο ελευθερωτής ήρθε, ο Κύριος, και το έργο γίνηκε. Και τώρα κάθε αμαρτία μπορεί να σβήσει. Κάθε φωτιά που έχει ανάψει μέσα στην ζωή του ανθρώπου εξαιτίας της αμαρτίας μπορεί να σβήσει. Και όχι μόνο να σβήσει, αλλά ο Θεός ανορθώνει πάλι την ζωή. Την κάνει να ξαναφουντώνει το πράσινο, να ξαναπαίρνει πάλι ζωή. Διότι το Πνεύμα του Θεού έρχεται και φυσάει μέσα στην ψυχή εκείνη και ξαναδίνει την ζωή στην ψυχή η οποία κάηκε εξαιτίας της αμαρτίας. Πόσες ζωές κατεστραμμένες μες στον κόσμο. Πόσες ζωές κατεστραμμένες. Και αν θελήσουμε να έρθουμε όλοι εδώ στον άμβονα να ομολογήσουμε τι γίνει και μέσα στη ζωή μας, θα ομολογήσουμε ότι όντως η αμαρτία μας είχε καταστρέψει. Και ο Θεός μας ανόρθωσε. Ο Θεός εθεράπευσε. Η επέμβαση του Θεού. Υπάρχουν όμως κάποιες αμαρτίες που δεν συγχωρούνται. Τουλάχιστον μία. Και μια άλλη ακόμα. Η μία είναι να απορρίψεις το μόνο σωτηριακό μέσο το οποίο ο Θεός σου προσφέρει. Και δεν υπάρχει διούδενος άλλου η σωτηρία. Ούτε όνομα άλλο έχει δοθεί υπό των ουρανών μεταξύ των ανθρώπων για το οποίο δυνάμεθα να σωθούμε. Μην ψάχνεις για άλλα ονόματα, μην ψάχνεις για άλλα πρόσωπα. Κανείς δεν μπορεί να σβήσει τη δύναμη της αμαρτίας, τη φωτιά της αμαρτίας παρά μονάχα ο Χριστός και το έργο Του που έκανε στο Σταυρό. Αυτό όταν έρθει μες στη ζωή σου πάει η αμαρτία έσβησε. Διότι Αυτός εφανερώθηκε για να καταργήσει την αμαρτία. Να αθετήσει την αμαρτία δια της θυσίας αυτή. Η θυσία λοιπόν του Χριστού είναι η μόνη που μπορεί να σβήσει την αμαρτία και τη φωτιά της αμαρτίας μέσα από την ανθρώπινη ζωή. Αν την απορρίψεις, πράττεις την αμαρτία που ονομάζει η Γραφή την προσθάνατον. Υπάρχει η θανάσιμη αμαρτία. Όλες οι άλλες σκεπάζονται. Και ο άνθρωπος αν έχει κάνει τα φοβερότερα εγκλήματα στη ζωή του, δεν πρέπει να τα κάνει, αλλά και αν έχει πέσει, λέγω, στα φοβερότερα εγκλήματα και επιστρέψει, μόνο το άγγιγμα στο Χριστό, μόνο σε εκείνο το σωτηριακό μέσο που ο Θεός προμήθευσε, μόνο εκεί να αγγίξει στη θυσία του Χριστού, παρά αυτά σβήνουν όλες οι αμαρτίες, ό,τι έχεις κάνει μες στη ζωή. Και τα πιο φοβερά πράγματα που μπορεί να έχεις κάνει, ο Θεός τα σκεπάζει, δεν τα θυμάται πλέον και όχι μονάχα, επανορθώνει τη ζωή και εκεί που ήσαν από καΐδια θα ξαναπρασινίσει πάλι και εκεί που ήταν ερήμωσης και καταστροφή θα ξαναγίνει ζωή και θα ακουστούν ύμνοι και δοξολογίες και θα ακουστούν έπαινοι προς το Θεό εκεί που ήταν ερήμωσης και καταστροφή. Ο Θεός ξαναδίνει την ζωή, οξασμένο το όνομά Του. Ο Δαβίδ φώναξε, πλύνομαι, ελευθερωσόμαι, ράντισέ με, δώσ' μου νέα καρδιά. Και ο Θεός το έκανε και ο Θεός απήντησε
διότι ήταν ο μόνος που μπορούσε να απαντήσει. Έστειλε τον Υιόν του στον κόσμο τούτον. Αυτή η αμαρτία όμως να απορρίψεις τον Υιό, δεν σου συγχωρείται στον αιώνα. Δεν υπάρχει άλλο μέσο να σωθείς. Για φανταστείτε μερικούς που πνίγονται μέσα στη θάλασσα σε ένα ναυάγιο. Τους ρίχνουν μερικά σωσίδια. Και ενώ το σωσίδιο πέφτει μπροστά τους, αυτοί το κλωτσούν. Το σπρώχνουν, το κλωτσούν. Το περιφρονούν. Θα πνιγούν. Δεν υπάρχει άλλο μέσο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και ξέρετε, σε ένα ναυάγιο πνίγονται και καλοί άνθρωποι και κακοί. Και δίκαιοι και άδικοι. Και ευγενείς και με αγενείς. Και μορφωμένοι και αμόρφωτοι. Που σημαίνει ότι η σωτηρία είναι μόνο για εκείνους που θα πιαστούν από το σωσίδιο. Μα μπορεί να είναι ο χειρότερος, να ήταν ο χειρότερος μέσα στο πλοίο. Πιάστηκε στο σωσίδιο. Αυτός θα σωθεί. Ο άλλος που ήταν ο πιο καλός μέσα στο πλοίο δεν πιάστηκε. Θα πνιγεί. Συνεπώς η σωτηρία είναι θέμα να πιαστείς από το σωσίδιο το οποίο να έφερε ο Χριστός. Τίποτε άλλο δεν μπορεί να σε σώσει. Και τίποτε άλλο δεν μπορεί να σε σκεπάσει και να σβήσει τη φωτιά της αμαρτίας. Θα καείς εάν δεν πιαστείς από εκεί. Και μια άλλη αμαρτία. Τι να αναφέρει ο Κύριος, η οποία είναι ίση με τούτη, σαν κι αυτή. Είναι περίπου ίδια, υπό άλλη μορφή. Είναι αυτό το οποίο έπραξαν η ηγεσία εκείνων των Ιουδαίων, όταν έφταναν να λένε ότι ο Χριστός έκανε τα θαύματα όχι από Άγιο Πνεύμα, αλλά από τον αρχιδαίμονα, ότι είχε τον αρχιδιάβολο μέσα του και έκανε τα θαύματα διότι είχε τον αρχιδαίμονα και εξέβαλε τα δαιμόνια. Και ο Κύριος τους είπε, αυτή σας η αμαρτία, αυτή η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, το ότι λέτε ζημιώνετε την φήμη του Αγίου Πνεύματος, λέγοντας αυτά τα λόγια. Ζημιώνετε την φήμη του Αγίου Πνεύματος. Ενώ βλέπετε τα αγαθά αποτελέσματα, βλέπετε τη θεραπεία, τα διαστρέφετε και τα αποδίδετε σε πονηρές δυνάμεις. Έχετε υποστεί διαστροφή σε τέτοιο σημείο και σε τέτοιο βαθμό που δεν υπάρχει πλέον ελπίς για σας, ούτε σε τούτο τον κόσμο, ούτε στο μελλοντικό. Η βλασφημία κατά του Πνεύματος του Αγίου. Να φτάσεις και να έχεις διαστραφεί σε σημείο τέτοιο ώστε να αποδίδεις πονηρές και κακές ενέργειες, αυτές δυνάμεις, τις αγαθές ενέργειες του Θεού. Είναι το ίδιο. Ουσιαστικά δηλαδή έχεις απορρίψει τον σωτήρα που σου έχει στείλει ο Θεός και την σωτηρία του. Η μόνη αμαρτία που σε βυθίζει και καίγεσαι από αυτήν και θα καείς τελικά. Εάν όμως για οποιαδήποτε άλλη μετανοήσεις και επιστρέψεις, θα ελευθερωθείς, θα σωθείς. Λέει, μας έβαλε, έριξε μέσα μας λουτρόπαλη γενεσίας Αγίου Πνεύματος, για να μπορέσει να μας αναζωογονήσει και να μας ανανεώσει στην ζωή ο Θεός. Είμαστε από καΐδια από την αμαρτία και μας ξαναδίνει ζωντάνια δια του Ιησού Χριστού. Όμορφες εικόνες. Να τα πούμε έτσι, να τα πούμε κι αλλιώς. Να τα πούμε με κάθε τρόπο. Η ουσία είναι μια. Αγάπησε ο Θεός τον κόσμο ώστε τον Υιόν του έστειλε. Τίποτα άλλο δεν έκανε. Αλλά αυτό ήταν το πιο σοβαρό. Αυτό ήταν το πιο σπουδαίο. Αυτό ήταν το πιο μεγάλο. Και δεν υπάρχει άλλο ίσο με αυτό. Τόσο αγάπησε τον κόσμο, τόσο αγάπησε και σένα, ώστε έστειλε τον Υιόν του από τους ουρανούς, για να μην χαθεί, να μην απολεστεί. Πας ο πιστεύοντης αυτόν. Η συνταγή είναι πολύ απλή. Είναι πολύ εύκολη για τον καθένα μας. Ο πιστεύων εις αυτόν. Να κουμπίσεις, να στηριχθείς, να αναπαυθείς, να πιαστείς από τον Υιό. Έτσι μόνον θα σωθείς. Δοξασμένο το όνομα του Θεού για το μεγάλο έργο της σωτηρίας. Να ψάλλουμε έναν ύμνο στο λυτρωτή μας. Βράχε των αιώνων, ναι, σύ εσχίστης διεμέ. Είναι ύμνος υπαριθμών 200.

Κυρία μας, σε σένα θα στηριχθούμε, σε σένα εμπιστευόμεθα και δεν θα κατεσχυνθούμε. Συ ανανεώνεις την ζωή μας μέσα μας, αφού έσβησες τις φωτιές της αμαρτίας και μας δίνεις μια καινούρια ζωή του Πνεύματος του Αγίου μέσα μας, για να είναι τα παραδείγματα στον κόσμο του έργου, του λυτρωτικού, του δημιουργικού, το οποίο κάνεις εσύ σε τόπους κατεστραμμένους όπως υπήρξαμε εμείς. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής και μίλησέ μας για τη μεγάλη ανάγκη της λύτρωσης. Σε παρακαλούμε στο όνομά σου και για τη δόξα σου. Αμήν. Από τον κόσμο οι φωτιές δεν θα λείψουν, διότι ο κόσμος είναι έξω από τον Χριστό και δεν θέλει να ακουμπήσει σε εκείνο το μέσο, το μόνο, το οποίο μπορεί να σβήσει τις αμαρτίες και το οποίο έφτιαξε ο Θεός, τη φωτιά της αμαρτίας. Και επειδή πράττουν την αμαρτία, οι φλόγες διαδίδονται και απλώνουν τον έχουν ζώσει ολόκληρο τον κόσμο. Ο Μπίλι Γκρέμ είχε γράψει ένα βιβλίο πριν μερικές δεκαετίες, 2-3 δεκαετίες. Ο κόσμος στις φλόγες. Μάλιστα το μετέφρασαν στα ελληνικά, ο αδερφός ο Κλάδης το έχει μεταφράσει και δεν ξέρω πού βρίσκεται αυτό το βιβλίο, αλλά η μετάφραση αυτή, αλλά και δεν μπορεί να το βγάλει κανείς, διότι αναφέρεται σε γεγονότα 2-3 δεκαετιών πριν. Τα πρόσωπα στα οποία, για τα οποία μιλάει έχουν πεθάνει, γεγονότα έχουν μεταβληθεί, αλλά αναρωτιέται κανείς εάν από τότε ως τώρα σβήστηκαν οι φλόγες. Μπορούμε να πούμε πάλι και σήμερα ο κόσμος είναι στις φλόγες. Καίγεται. Όλα τα κακά υπάρχουν, από την ανηθικότητα ως το φόνο, ως το έγκλημα, ως τη βία. Κοιτάξτε τι γίνει και στον Πειραιάτη, κοιτάξτε τι γίνει και αλλού. Ο κόσμος στις φλόγες, από τους μεγάλους έως και τους μικρούς, και μεταδίδει ο ένας στον άλλον. Μάλιστα υπάρχει ένα πάθος μέσα στους ανθρώπους, θα έλεγε κανείς ειδονίζονται να μεταδίδουν τη φωτιά της αμαρτίας και σε άλλους, να σπρώξουν τους άλλους στην αμαρτία. Διάβαζα στο περιοδικό του Billy Graham πάλι, ένα περιοδικό που βγάζει σαν εφημερίδα κάθε τόσο, διάβαζα για κάποιον ονομαστόν και γνωστόν, αλλά κράτησαν ανωνυμία στην Αμερική, μια δημόσια προσωπικότητα, ο οποίος πήγε σε ένα ξενοδοχείο με μια γυναίκα, όμορφη μεν, αλλά ελευθεριονήθων, και κοιμήθηκαν στο ξενοδοχείο. Το πρωί-πρωί η γυναίκα το είχε στρίψει, το είχε σκάσει, έφυγε. Αυτός κοιμόταν ακόμα. Και καθώς σηκώθηκε και πήγε στο λουτρό για να πληθεί, βλέπει στον καθρέπτη επάνω γραμμένο, φαίνεται με το κραγιόν της έγραψε αυτή, «Καλωσόρισες εις τον κόσμο του AIDS». «Καλωσόρισες εις τον κόσμο του AIDS», του έγραφε. Αυτή είχε AIDS και κοιμήθηκε μαζί του. Και του έγραψε πάνω στον καθρέπτη, «Καλωσόρισες στον κόσμο του AIDS». Τι δράμα. Και έχουν το πάθος μέσα τους να μεταδίδουν τη φωτιά. Ειδονίζονται. Τους αρέσει αυτό. Επειδή βρίσκονται αυτοί, θέλουν κι άλλους να βυθίσουν στη φωτιά. Αλλά το πιο μεγάλο κακό είναι ότι καμιά φορά καίγονται και χλωρά ξύλα, χλωρά κλαριά. Άκουσα το εξής τρομερό πριν, στο προτελευταίο μου ταξίδι, από τον πρόεδρο των Ελευθέρων Ευαγγελικών Εκκλησιών της Ελβετίας, τον Άλμπερτ Κλότς. Μου έλεγε ότι στη μεγάλη ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία της Ζυρίχης σημειώθηκαν γύρω στους 35 με 40 θανάτους από AIDS. Του λέω, μα πώς. Φαίνεται ότι αυτοί το είχαν πάρει απ' έξω όταν μπήκαν στην εκκλησία κατόπιν και γίνηκαν νέοι. Είχαν τον ιό. Είχαν φέρει την αρρώστια από τη ζωή τους την προηγούμενη. Αλλά υπήρξαν κι άλλοι οι οποίοι το πήραν από αυτούς που μπήκαν μέσα
Από πού μου λέει? Από το ποτήρι της κοινωνίας. Κοινωνούσαν με ένα ποτήρι και φαίνεται το αίμα από τα δόντια τους μεταδόθη. Είναι έτσι. Είναι δυνατόν. Και μεταδόθηκε σε άλλους. Και τώρα δεν θέλουν να κάνουν κοινωνία με το ένα ποτήρι. Και απήτησαν να έχουν τα πολλά ποτήρια. Όπως το έχουμε εμείς. Και αυτό είναι σωστό. Είναι ενδεχόμενα. Είναι δυνατά. Βλέπει κανείς τις φλόγες να πλώνουν παντού και να μεταδίδονται από δέντρο σε δέντρο. Και αν θα μείνεις μέσα στον κόσμο, έξω από τον Χριστό, η φωτιά της αμαρτίας και σένα θα κάψει. Δεν μπορείς να γλιτώσεις. Το κακό είναι τώρα, ή μάλλον το θέμα είναι, πώς δεν θα μπει η φωτιά της αμαρτίας μέσα στην Εκκλησία. Της αμαρτίας η φωτιά, μέσα στην Εκκλησία. Και έχουμε μέσα στο Λόγο του Θεού μια πρώτη περίπτωση αμαρτίας μέσα στην Εκκλησία, στα χρόνια τα Αποστολικά, όταν σε εκείνη την οποία ακόμα και φρέσκια Εκκλησία του Χριστού, ένα ζευγάρι, ένα ανδρόγυνο, ο Ανανίας και η Σάπφυρα, ενώ πουλήσανε κάποιο χωράφι και έφερναν όλοι τους το ποσόν, το προϊόν της πωλήσεως στα πόδια των Αποστόλων, έφεραν κι αυτοί, και κανείς φυσικά δεν τους υποχρέωσε να φέρουν λίγο ή πολύ. Στα χέρια τους ήταν και δικαιωμά τους ήταν να φέρουν όλο το προϊόν ή μέρος του προϊόντος, κανείς δεν θα τους έλεγε τίποτα. Μόνο να πούν την αλήθεια. Να πούν ότι το πουλήσαμε τόσο. Και από αυτό το ποσό έχουμε στην καρδιά μας και ευχαριστούμε, θα να δώσουμε τόσο. Ευπρόσδεκτη η προσφορά τους. Ευλογημένοι να είστε. Υπήρξαν άλλοι που δώσανε όλο το ποσό. Αυτοί θα θέλανε να δώσουν λιγότερο. Κανείς δεν πιέζεται να δώσει. Η λαρών δω την αγαπά ο Θεός. Ποια ήταν η αμαρτία τους? Είπαν το χωράφι το πουλήσαμε τόσο και όλο το προϊόν σας το δίδουμε. Εδώ ήταν το ψέμα. Και σαν άναψε η φωτιά αυτή μέσα στην Εκκλησία, ο Πέτρος άραφτα, άμεση επέμβαση να σβήσει η φωτιά. Και οι δυο άνθρωποι αυτοί εθανατώθηκαν. Μπροστά σε όλο το πλήθος. Πέθαναν εκεί στα πόδια του Πέτρου. Διότι έπρεπε η φωτιά της αμαρτίας μέσα στην Εκκλησία να σβήσει. Η Εκκλησία είναι τόπος Άγιος. Πλημμένος με το αίμα του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός έχει σβήσει τις φωτιές από τις καρδιές όλων μας. Και μια νέα ζωή είναι φυτώριο καινούριο. Εδώ είναι πρασινίζει η ζωή, είναι όμορφη η ζωή. Και λαϊδούνε πουλάκια εδώ. Ύμνοι ψώνονται εδώ. Αλλά λίμωνο εάν η αμαρτία μπει μέσα. Θα κάψει. Και θα κάψει γλίγορα. Και περιζώνει εύκολα τον άνθρωπο. Και δεν προσθέτει να φύγει. Εδώ λοιπόν, στην Εκκλησία του Χριστού, να μην ανάψει φωτιά. Ο κόσμος δεν μπορεί να μην καεί. Αν πάρεις το βιβλίο της Αποκάλυψης, θα δεις κάθε σελίδα του, από κάθε σελίδα του βγαίνουν φλόγες και υψώνονται. Εξαιτίας της αμαρτίας. Η γη ολόκληρη καίγεται. Εξαιτίας της αμαρτίας. Και δεν είναι δυνατόν παρατελικά ολόκληρη να καεί. Περιμένουμε όμως ένα καινούριο κόσμο τον οποίο ο Θεός θα φτιάξει απάνω στα αποκαίδια αυτής της γης, της γης της αποκαμένης από την αμαρτία. Και αυτόν τον καινούριο κόσμο ο Θεός ήδη τον φτιάχνει μέσα μας. Το έργο το οποίο γίνεται μέσα μας είναι η απαρχή. Έχουμε την απαρχή του Πνεύματος. Είναι η απαρχή του κόσμου του καινούριου τον οποίο ο Θεός θα φτιάξει και θα τον απλώσει παντού τριγύρω μας. Αλλά το έργο το σωτήριο, το θαυμαστό, το έργο της νέας δημιουργίας άρχισε από μέσα από μας, στις ψυχές μας. Και πόσο όμορφο να έχουμε αυτή την καινούρια ζωή, ή της εν Χριστώ. Ούτως είναι νέα κτίσεις. Τα παλαιά παρήλθαν, πάνε πια. Πεθάνανε στο σταυρό. Ιδού γίνηκαν τα πάντα νέα. Κι έτσι
έχοντας μέσα μας την καινούρια ζωή, μια απαρχή αυτού που θα φτιάξει ο Θεός, μια ελπίδα και μια προσδοκία της μεγαλύτερης δημιουργίας, της ανανεωμένης δημιουργίας, την οποία ο Θεός θα πλώσει απάνω σε όλο το πρόσωπο της γης, προσμένομαι με υπομονή τον καινούριο κόσμο, τον οποίο γράφει πάλι η Αποκάλυψη. Για γύρνα τις σελίδες εκείνες με τις φωτιές και δες τον νέο κόσμο, την Άνω Ιερουσαλήμ, τους νέους ουρανούς και τη νέα γη, τους οποίους ο Θεός έχει φτιάξει. Η πορεία των πραγμάτων δεν μπορεί να είναι άλλη. Ούτε πολιτικές μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα, ούτε οι κοινωνιολόγοι θα αλλάξουν, ούτε οι νομομαθείς θα αλλάξουν, ούτε οι σοφοί θα αλλάξουν, ούτε τίποτε. Καμιά αλλαγή. Ο κόσμος στις φλόγες. Και εμείς αδελφοί καλούμεθα, αν έχουμε πειραματιστεί και γευτεί αυτό το σωτήριο έργο που έχει κάνει ο Χριστός μέσα μας, που σβήσε τη φωτιά και έφερε μια καινούργια ζωή, ανανέωσε τη ζωή, καλούμεθα να είμεθα μάρτυρες στους γύρω μας.

Πατέρα μας ευλογημένε, η καρδιά μας πλημμυρίζει από ευγνωμοσύνη σε Σένα. Για το έργο το μεγάλο, το θαυμαστό, την θυσία του Χριστού που έκαμες, διότι Τον έστειλες από τους ουρανούς για να καταργήσει την αμαρτία. Πολύ σε ευχαριστούμε, γιατί άλλοτε εκεγόμεθα κι εμείς μέσα στην αμαρτία. Και ο Ιησούς Χριστός με το έργο της θυσίας Του έσβησε τις φλόγες αυτές και ανανέωσε μέσα μας μια καινούργια ζωή. Αξίωσέ μας να ζούμε για Σε, να περιπατούμε στο θέλημά Σου, να είμεθα μια ζωντανή και ευλογημένη μαρτυρία δική Σου στον κόσμο, του τι μπορεί να κάνει ο Θεός σε ψυχές, σε ανθρώπους που άλλοτε χάνονται μέσα στο σκοτάδι, στις φλόγες της αμαρτίας. Παρακαλούμε, μείνε μαζί μας, απόλυσέ μας εν ειρήνη με τη χαρά της παρουσίας Σου στις καρδιές μας, και δώσ' μας περισσότερα αγάπη στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού, για το όνομα του Χριστού και για τη δόξα Σου την αιωνία.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Θα αργήσω και θα κάτσετε πολύ ώρα. Λοιπόν, καταρχάς ευχαριστώ την Επιτροπή Νεολαίας για αυτή την πρόσκληση να κάνουμε αυτή την ομιλία. Εδώ πέρα με αυτά που θα πούμε δεν θα προσπαθήσουμε να λύσουμε το πρόβλημα στο θέμα ψυχαγωγία του παιδιού. Η ομιλία έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό. Τα τελευταία 10-15 χρόνια, στην αρχή πιο καλυμμένα, τώρα πια πλέον σαν πλημμύρα, σαν κατακλυσμός, έχει αρχίσει να γίνεται μια εισβολή μέσα σε αυτό που λέμε ψυχαγωγία του παιδιού, η οποία πλέον έχει πάρει απειλητικούς σκοπούς. Στην Αμερική αυτός ο κατακλυσμός ξεκίνησε πριν από 30-40 χρόνια. Στην πατρίδα μας έχει περίπου 10 χρόνια, αλλά τώρα πια έχει φτάσει σε πλήρη εξέλιξη. Και μιλάμε για την αλλαγή στους παραδοσιακούς τρόπους της ψυχαγωγίας του παιδιού. Και όταν λέμε παραδοσιακούς τρόπους, θα αρχίζαμε από μουσική, τηλεόραση και οι ταινίες του κινηματογράφου, που στην ουσία η τηλεόραση αυτές δείχνει. Μιλάμε για αυτά που διαβάζουν τα παιδιά, και εννοούμε κυρίως τα κόμιξ. Και μιλάμε και για αυτή την κατηγορία από τα νέα γενιά των επιτραπέζιων παιχνιδιών, όπως λέμε, τα παιχνίδια φαντασίας και περιπέτειες που θα λένε, μαζί με τα παιχνίδια που παίζουν στους προσωπικούς τους υπολογιστές όλα τα παιδιά, είτε στα βιντεομάγαζα. Η μουσική είναι τόσο μεγάλο θέμα που δεν θα ασχοληθούμε. Πολύ ενδιαφέρον, δεν θα ασχοληθούμε. Θα αναφερθούμε στους τρεις υπόλοιπους τομείς. Και η εισαγωγή αυτή μπορεί να απογοήτευσε μερικούς από εσάς, παρόλα αυτά, και μπορεί να σκεφτούν, ας πούμε, πολλοί ότι τώρα τι μας λέτε, τα παιδιά μας πάνε στο Κυριακό, είναι πειθαρχημένα, τι μας ενδιαφέρουν όλα αυτά. Παρόλα αυτά, το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα πράγματα που θα πούμε έχουν φτάσει στη χώρα μας, είναι πρόβλημα, αφορούν και τα παιδιά μας και ίσως εμάς. Τα παιχνίδια αυτά λένε ότι είναι για ανθρώπους από 7 έως 77 ετών, έχετε διαβάσει τα γνωστά. Πολλοί και από εμάς μπορεί να τύχει να τα παίξουμε ή να προσπαθήσουμε. Και καλό είναι να είμαστε ενημερωμένοι σε αυτά τα θέματα. Στο τέλος της ομιλίας θα έχουμε και μερικά slides να δείτε πιο πρακτικά αυτά που θα πούμε με λόγια. Και τα στοιχεία τα έχουμε πάρει από διάφορα βιβλία. Όποιος τους ενδιαφέρεται θα τα πούμε στο τέλος. Ξεκινάμε με το θέμα τηλεόραση. Δεν θα μιλήσουμε βέβαια για το αν θα πρέπει να έχουμε τηλεόραση στο σπίτι μας κλπ. Και θα πούμε για αυτά που λένε παιδικά προγράμματα στην τηλεόραση. Αυτό που λένε οι Άγγλοι Saturday morning cartoons, δηλαδή αυτά όλα που τα κινούμενα σχέδια της Κυριακής το πρωί. Και άμα ανοίξετε, άμα παίρνετε τηλέραμα κλπ. Ή άμα έχετε τηλεόραση την Κυριακή το πρωί, αν κάποτε δεν έχετε πάει η εκκλησία.
2: Ή δεν έχετε κάτι καλύτερο.
1: Το Σάββατο όχι τόσο. Αρχίζει από τις 5 ώρα το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Έχει κάθε μισή ώρα και από μία εκπομπή από κινούμενα σχέδια. Τα ονόματα εκεί πέρα ίσως σας μπερδέψουν. Έχουμε οι Transformers, οι He-Man, τα χελωνονιτζάκια, οι Thundercats, το μικρό μου πόνι, τα στρουφάκια, Κονάνο Βάρβαρος κλπ. Έτσι, τέτοια περίεργα ονόματα. Και αυτές οι σειρές, άμα κάτσετε και τις δείτε, έχουν μια καταιγιστική δράση. Έχουν εντυπωσιακά ονόματα, εντυπωσιακά χρώματα, όμορφη κίνηση, ήχους κλπ. Και είναι πολύ εύκολο κάποιος να βάζει το παιδί του στην τηλεόραση όλη την Κυριακή το πρωί και να έχει την ησυχία του. Αυτό κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι, τουλάχιστον στη δικιά μου την πολυκατοικία, ας πούμε. Και αυτές οι σειρές πλέον σήμερα έχουν αντικαταστήσει αυτά τα κλασικά παραμύθια, όπως λέμε, και τις ιστορίες από τη γραφή που κάποτε μαθαίναν τα παιδιά. Η Κοκκινοσκουφίτσα, ο Κακός Λύκος, ο Δαβίδ και ο Γολιάθ κλπ. Όλα αυτά πάνε πια και τώρα έχουμε πέσει στη νέα γενιά, όπως λέμε. Πάρα πολλοί τονίζουν ότι όλα αυτά τα παραμύθια που ακούγαν τα παιδιά είχαν ένα σπουδαίο ρόλο στην ανατροφή του παιδιού, στο να μάθει το παιδί την άποψη ότι ξέρω, υπάρχει Θεός, ότι υπάρχει καλό, υπάρχει κακό, το καλό συνήθως υπερισχύει, πρέπει να είμαστε δίκαιοι σε αυτή τη ζωή, πρέπει να λέμε αλήθεια. Τα παραμύθια παίζανε ένα ρόλο, έστω και αν δεν ήταν από τη γραφή. Αυτό και εάν τα σύγχρονα αυτά λεγόμενα παραμύθια περνούσαν πάλι τα ίδια μηνύματα, απλώς με πιο μοντέρνο τρόπο, αν δηλαδή ο ήρωας δεν είχε, ο υπότης δεν είχε άλογο αλλά είχε ένα διαστημόπλαιο, δεν θα ήταν το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι τα μηνύματα έχουν αλλάξει πλέον τελείως, πολύ ριζικά θα λέγαμε. Έχουμε αποκρυφισμό, έχουμε μάγισσες και μάγια, έχουμε δυνάμεις, οι ήρωες έχουν ικανότητες τηλεπαθητικές, ταξιδεύουν έξω από το σώμα τους, πέφτουν σε ύπνωση, επικοινωνούν με υπερβατικά όντα, χρησιμοποιούν κρυστάλλους κλπ. Θα σας πω έτσι μερικά παραδείγματα. Τώρα, άμα δεν έχετε δει βέβαια τις ιστορίες, δεν θα σας εξάψουν έτσι τη φαντασία, δεν θα σας είναι ζωντανά, αλλά μπορείτε να πάτε στην τηλεόρασή σας και να τα δείτε όλα αυτά. Ας πούμε, από τα πιο απλά αρχίζοντας, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, αυτά τα στρουφάκια που λένε, τα Smurfs στα αγγλικά, μπορεί να είναι εκεί πέρα κάτι μικρά ζωάκια που παίζουν, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά, ο μπαμπάς τους είναι μάγος, όπως λέει. Και κάνει μάγια, έχει φυλαχτά, ξέρει, έχει μαγικά βιβλία τα οποία απ' έξω έχουν την πεντάλφα, αυτό το σατανικό αστέρι. Τα στρουφάκια, ο μπαμπάς ο Στρουφ προσπαθεί να φυλάξει τα παιδιά του από το να τα φάει ο κακός ο μάγος, ο οποίος επίσης έχει το δικό του βιβλίο με την πεντάλφα απ' έξω, που το λέει το βιβλίο της γνώσης, το οποίο προσκυνάει και από το οποίο ζητάει οδηγίες. Αυτά τα χελωνονιτζάκια που λέμε, τα Ninja Mutant Turtles, είναι κάποτε, λέει, τους έπεσε μια ραδιενεργή ουσία και από ποντίκια γίνανε αυτά τα νιντζάκια, θα τα δείτε, που είναι σαν χελώνες, ας πούμε, ανθρωπόμορφες. Ο δάσκαλός τους που ήταν καθηγητής πολεμικών τεχνών, αυτές η τέχνη των νιντζα, ας πούμε, πολεμική τέχνη σαν το καράτε κάπως. Αυτός έγινε σαν ένας υπερφυσικός ποντικός, αυτός πέφτει σε ύπνωση, μιλάει, λέει, με φανταστικά όντα, με σοφούς δασκάλους οι οποίοι το αποκαλύπτουν το μέλλον και τι να κάνει αυτή η ομάδα των νίτζα. Τα μικρά μου πόνι έχουν, όταν πέφτουν σε κάποιο πρόβλημα, έχουν κρυστάλλους φωτεινούς οι οποίοι φωτίζουν και οι οποίοι τους δίνουν τις οδηγίες και οι οποίοι τους βγάζουν από τα προβλήματα. Όλα αυτά είναι τεχνικές του New Age και αποκρυφιστικές, απλώς παρουσιασμένες με τέτοιους τρόπους. Αυτά είναι μερικά παραδείγματα. Τώρα, το να πούμε αν επηρεάζει τηλεόραση ή όχι, θα κάνουμε λίγα μαθηματικά. Στην Αμερική λένε ότι τα παιδιά από 5 χρονών μέχρι 20 χρονών βλέπουν 4 ώρες τηλεόραση τη μέρα. Άμα στην Ελλάδα βάλουμε ότι βλέπουν, ξέρω εγώ, 1 ώρα την ημέρα. Το Σαββατοκύριακο βέβαια αυτό ανεβαίνει το ποσοστό της ώρας. Θα λέγαμε έτσι ένα συντηρητικό αριθμό, 20 ώρες τη βδομάδα. Πάει 100.000 ώρες το χρόνο τηλεόραση και μέσα στα από τα 5 χρονών μέχρι 20 χρονών λέμε 15.000 ώρες τηλεόραση. Έχει δει ένα παιδάκι, μέσο παιδάκι, έτσι. Όχι από τα χειρότερα. Στην Αμερική φτάνει 20 και 25.000 ώρες μερικές φορές. Από την άλλη μεριά, αυτό το παιδάκι θα έχει πάει 10.000 ώρες σχολείο. Και αν πηγαίνει Κυριακό, θα έχει πάει μερικές εκατοντάδες ώρες στην εκκλησία και στο Κυριακό του. Αμέσως καταλαβαίνετε πόσο υπερβολικές είναι αυτές οι επιδράσεις. Αν βλέπει δηλαδή τέτοιες εκπομπές στην τηλεόραση, πόσο πολύ τον επηρεάζουν. Λέμε 15.000 ώρες και από την άλλη 300, 400, 500 ώρες Κυριακό. Βλέπετε δηλαδή αμέσως τι γίνεται. Απ' την άλλη μεριά, όλα αυτά, όσο και να μας φαίνεται περίεργο, μειούν τα παιδιά σε πρακτικές του αποκρυφισμού, του σατανισμού, ιδέες των ανατολικών θρησκειών, όλα είναι ένα, δεν υπάρχει καλό, δεν υπάρχει κακό, αυτά συνυπάρχουν και μάλιστα παρουσιάζονται με τρόπο που κανένας δεν τα αμφισβητεί, θεωρείται ο κανόνας, ότι όλα αυτά τα ξέρουμε, έτσι είναι δηλαδή. Την άλλη μεριά υπάρχει βία, υπάρχει αμφισβήτηση στις λεγόμενες παραδοσιακές αξίες, του καλού, της δικαιοσύνης, της αλήθειας. Υπάρχει η τακτική να αναζητούμε εύκολες λύσεις, φωνάζουμε το «ον» το οποίο θα μας καθαρίσει για μας. Τώρα τα προβλήματα βέβαια αρχίζουν όταν η θεωρία αυτή προσπαθεί να εφαρμοστεί στην τάξη. Τι γίνεται δηλαδή στην πράξη, τι γίνεται με τα παιδιά μας. Και όπως είπε και ο κύριος Ανανίας, η πειθαρχία και το να αναθρέψεις παιδιά τα οποία θα είναι ισορροπημένα, θα έχουν κόμπλεξ, θα έχουν αυτοπεποίθηση, θα είναι στον δρόμο του Θεού και θα γίνουν σωστοί ενήλικες ή, εν πάση περιπτώσει, θα προσπαθήσουμε να τους κάνουμε όσο πιο σωστούς γίνεται. Αυτό είναι δύσκολο. Από την άλλη μεριά, αν τα βγάλουμε και όλα έξω, όπως θα πούμε μετά, τα κόμιξ δεν βλέπονται, η τηλεόραση έχει πρόβλημα, τα επιτραπέζια παιχνίδια έχουν γίνει επικίνδυνα, τελικά τι θα κάνουμε. Από τη μια, όπως είπε και ο κύριος Ανανίας το πρωί, ο υπερπροστατευτισμός δεν είναι πάντα η σωστή λύση. Δηλαδή, τα υπερπροστατευμένα και στερημένα παιδιά, υπάρχει κίνδυνος μόλις χαλαρώσουμε λίγο, για οποιοσδήποτε λόγο, φύγουν δηλαδή από την άμεση πύρια των γονιών, να τα τεινάξουν και να πέσουν με τα μούτρα, όπως λέμε. Ούτε και η πλήρης χαλάρωση είναι εύκολο. Και από την άλλη μεριά, εάν το παιδί μας θα πάει σχολείο, όλα τα παιδάκια γύρω του θα μιλάνε για αυτούς τους χιμέν, για τα Thundercats, για τα χελωνονιτζάκια, για αυτά που είδαν στην τελειώση, θα παίζουν με τα παιχνίδια που αναπαριστούν αυτά. Υπάρχουν τα νιτζάκια σε κουκλάκια, υπάρχουν, όλα αυτά έχουν βγει και σε κουκλάκια για να πουλάνε. Και εκεί πέρα πλέον τι γίνεται. Και ούτε τελικά είναι δυνατόν το παιδί μας να το έχουμε σαν κλουβί επάπειρον. Αυτό δεν γίνεται, κάποτε θα φύγει. Ποιες είναι οι προτάσεις τώρα, οι οποίες λίγο πολύ θα ισχύουν και για όλα τα υπόλοιπα που θα πούμε. Πρώτον είναι η πληροφόρηση. Σαν πιστοί γονείς και σύγχρονοι, με σύγχρονες ιδέες, πρέπει οι γονείς οφείλουν όχι να γίνουν ειδικοί, όχι να μάθετε όσα θα σας πω εγώ, αλλά και να διαβάσετε 50 βιβλία, αλλά παρόλα αυτά να έχετε μια ιδέα το τι είναι αυτά που βλέπουν τα παιδιά στην τηλεόραση. Δεύτερον, έλεγχος. Δεν δίνουμε στο παιδί το τηλεχειριστήριο στην τηλεόραση, το αφήνουμε εκεί πέρα να διαλέξει μόνο του. Απαγορεύονται έργα με βία, με σεξ, με τέτοιες αποκρυφιστικές παραστάσεις έντονες. Αυτά απαγορεύονται. Υπάρχουν και πολύ πιο ντοκιμαντέρ, υπάρχουν και πιο θετικά προγράμματα. Τρίτον, όπως λένε όλοι, όχι πάνω από μία ώρα την ημέρα τηλεόραση. Εάν επιτρέπεται τηλεόραση, όχι παραπάνω. Τηλεόραση εθίζει, το παιδί το δημιουργεί μια εξάρτηση, κλέβει το πολύτιμο χρόνο, το παιδί γίνεται πιο στατικό, έχει τάση για παχυσαρκία, δεν του αρέσει η κίνηση, απομονώνεται στο δικό του τον κόσμο και εάν έχετε την κακή τάση να ξεφορτωνώσετε το παιδί σας καθίζοντας το πάνω μπροστά σε μια τηλεόραση, η λύση είναι μία, πρέπει να ασχοληθείτε με το παιδί. Υπάρχουν πολλές ιστορίες από το παιδί που το παιδί πολύ θα το ενδιαφέρουν να τις ακούσουμε και πολύ θα το βοηθήσει στη ζωή του. Απ' την άλλη μεριά πρέπει το παιδί να αναπτύξει κριτική σκέψη, όσο γίνεται αυτό. Δεν είναι πάντα λύση να το στερούμε οποιαδήποτε επαφή με το κακό. Απ' την άλλη μεριά είναι πολύ πιο χρήσιμο να βλέπουμε μαζί με το παιδί ορισμένα τέτοια πράγματα και μετά να το συζητάμε, να το μάθουμε γιατί αυτό που λέει είναι κακό, τι δείχνει εδώ πέρα, να το εξηγούμε, να το μάθουμε ότι υπάρχει Θεός, ότι ο Θεός κάνει θαύματα, υπάρχει διάβολος, ο οποίος διάβολος κάνει θαύματα. Πολλά εξηγούνται με αυτόν τον τρόπο, ότι ο Θεός είναι νικητής, ότι εμείς έχουμε την αλήθεια. Να μάθει σιγά σιγά να ελέγχει αυτά που βλέπει με βάση τη γραφή και τελικά να μάθει να αισθάνεται και περήφανο που ζει σε μια οικογένεια η οποία πιστεύει στο Θεό και έχει ορισμένες αρχές, τις οποίες τα παιδιά δίπλα του δεν θα τις έχουν. Το θέμα βέβαια δεν εξαντλήθηκε, απλώς μια ιδέα σας έδωσα για τα νέα προγράμματα. Πούμε τώρα μερικά για τα κόμιξ, τα λεγόμενα κόμιξ, που με την ακριβή έννοια του όρου δεν είναι αυτά τα Mickey Mouse και τα Σεραφίνο κλπ. Είναι ειδική κατηγορία από έντυπα, θα τα δείτε. Είναι... Αυτά άρχισαν να απευθύνονται σε παιδιά. Σήμερα πια υπάρχουν κόμιξ για παιδιά, υπάρχουν κόμιξ για ενήλικες μόνο, αυστηρά, και υπάρχουν και αυτά που διαβάζονται και από όλες τις ηλικίες. Στην Ελλάδα υπάρχουν όλα αυτά, έτσι. Αυτά που πρωτοβγήκανε το 1934 στην Αμερική, το 1937 βγήκε αυτός ο κλασικός ήρωας, ο Σούπερμαν. Μάλλον όχι, το 37 βγήκε πρώτος ο Batman από τα DC Comics, το 38 εμφανίζεται ο μέγας ήρωας ο Superman και από τότε υπάρχουν μια πλειάδα ηρώων, ο Marvel, ο Captain Marvel, ο Captain American, ο Spider-Man κλπ, άμα τα έχετε ακούσει. Τυπικό παράδειγμα όλων αυτών, δηλαδή το τι λένε λίγο πολύ, είναι ο Superman. Αυτός ήταν, λέει, ο παραμύθι λέει ότι είναι ο μονογενής γιος από τον βασιλιά ενός άλλου πλανήτη, ο οποίος, επειδή ο πλανήτης αυτός κάποτε θα καταστραφόταν κοντινά, τον έβαλε ο πατέρας του και η μάνα του σε μια κάψουλα και τον στείλανε στη γη. Και έπεσε σαν μωρό στη γη του, τον ανέθρεψε μια οικογένεια και αυτός έγινε ένας φιλήσυχος πολίτης, έτσι λίγο δειλός, φοβισμένος, ο Clark Kent όπως τον λένε, ο οποίος όμως έχει και δυνάμεις μέσα του και ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει ο Σούπερμαν. Να γίνει ο άτρωτος, ο ήρωας, ο εχθρός κάθε κακού. Και ο Σούπερμαν είχε μια ζωή πρότυπο. Δεν είχε πειρασμούς. Πάντα τα κίνητρά του ήταν καθαρά. Ήθελε να βοηθήσει την ανθρωπότητα, βοηθούσε την πατρίδα. Έλεγε την αλήθεια, έσωζε ανθρώπους, έπιανε τους κακοποιούς, τους έβαζε στη φυλακή, εξασφάλιζε την τάξη κλπ. Σεβότανε τους γονείς του, σεβότανε τη θρησκεία, σεβότανε την οικογένεια και αυτό που λέμε παραδοσιακές αξίες, έτσι. Και αυτά τα κόμικ στην ουσία αντικατόπτριζαν το πνεύμα που υπήρχε εκείνη την εποχή. Μιλάμε πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Αμερικάνικη κοινωνία και πολύ περισσότερο η ελληνική κοινωνία στην ουσία δεχόταν αυτές τις παραδοσιακές αξίες. Ναρκωτικά δεν είχαμε, εξωσυζυγικές σχέσεις, προγαμιακές σχέσεις ήταν άγνωστες και καταδικαστές, ας πούμε, ούτε το σεξ ήταν κάτι περιορισμένο μέσα στα σπίτια κλπ. Κλπ. Μετά ήρθε ο πόλεμος και μετά τον πόλεμο κατευθείαν άρχισαν αυτά πολύ γρήγορα τα κόμιξ να αλλάζουν οι χαρακτήρες τους. Χαθήκαν, άρχισαν να χάνονται αυτές οι παραδοσιακές αξίες. Αυξήθηκε η βία, μπήκε ο αποκρυφισμός, οι ανατολικές θρησκείες, άρχισαν τα σκάνδαλα να παρουσιάζονται, οι ήρωες άρχισαν να παίρνουν ναρκωτικά, να γίνονται αλκοολικοί, να έχουν μπει και σεξουαλική επανάσταση. Οι ήρωες άρχισαν τις προγαμιαίες σχέσεις, τις σχέσεις έξω από το γάμο, τις μοιχείες. Άρχισε να κηρύσει τη ανταρσία εναντίον το κράτος, να το ρίξουμε το κράτος, η μπάτση είναι κακή κλπ. Κλπ. Και βέβαια η κοινωνία μετά τον πόλεμο στην ουσία λίγο πολύ άρχισε και αυτή να το παρουσιάζει. Απλώς τα κόμιξ προηγηθήκανε κατά πολύ και παρουσιάζαν ότι η κοινωνία, ας πούμε, είναι πολύ πιο χάλια από όσο στην ουσία ήταν. Αυτό ήταν το πρόβλημα. 6 περίπου μηνύματα, άμα κάποιος διαβάσει τα κόμιξ, 6 μηνύματα είναι αυτά που περνάνε, έτσι, ανοιχτά και καθαρά. Πρώτο μήνυμα. Κηρύσουν ανοιχτά και καθαρά τακτικές του αποκρυφισμού, του σατανισμού και του New Age που λέμε. Άμα κάποιος ανοίξει φιλή σε αυτά τα κόμιξ, θα δει μέσα μορφές σατανικές, δαιμονικές, όπως με τα κλασικά λεγόμενα χαρακτηριστικά του διαβόλου, μορφές με κέρατα, με ουρές, σαν τον μπάνα, έτσι αποκρουστικές ή σαν δράκουλες, αυτό που λέμε. Υπάρχουν οι μύθεοι, υπάρχουν οι θεοί, υπάρχουν οι θεοί από τις παγανιστικές θρησκείες, αρχαίοι ελληνικοί, υπάρχουν μάγοι, μάγισσες, γίνονται τελετές σατανιστικές με όλες τις λεπτομέρειες σαν αυτές που διαβάσαμε στις εφημερίδες. Και υπάρχουν ονόματα τα οποία αντλούνται από εκεί, ονόματα δαιμονίων, υπάρχει ο Βάλ, υπάρχει ο Νευρόδ, ο ιδρυτής της Βαβυλώνας, ο Πάνας, ο Μεφιστόβελης κλπ. Όλα αυτά είναι το νεράκι εκεί πέρα, στην καθημερινή διάταξη. Δεύτερο, εκτός τον αποκρυφισμό, γελιοποίηση κάθε χριστιανικής ιδέας και προτύπου. Αυτό έχει γίνει πιο τελευταία. Πολύ χρήσιμες υπηρεσίες αυτό και δυστυχώς πολύ υλικό τους έχουν προσφέρει όλα τα σκάνδαλα και υποκρισία αυτού του χριστιανικού, του κακώς εννοούμενου χριστιανισμού. Τα σκάνδαλα αυτά με τους τηλευαγγελιστές, τον Μπέκερ, τον Σόγκαρτ, τη διαφθορά που υπάρχει μέσα στον κλήρο της Καθολικής Εκκλησίας, της Αγγλικανικής, ομοφιλοφιλία, παιδεραστία, όλα αυτά. Αυτά όλα τα παίρνουν τα κόμιξ και κυριολεκτικά ξεφτιλίζουν οτιδήποτε το έχει θέση με θρησκεία. Οι χριστιανοί όπου παρουσιάζονται είναι οι φανατικοί, είναι οι κολλημένοι, στενόμυαλοι, αναγνωριστικοί. Τους δείχνει να προσεύχονται σε ένα θεό απόμακρο με με πραγματικά εντυπωσιακές στην πνευματικότητά τους προσευχές, προσευχές που κάνουμε εμείς οι ίδιοι, οι οποίες όμως με τον τρόπο που γίνεται γίνονται βδελιρές και φαίνονται αραχνιασμένες. Φαίνονται πολύ συχνά κάποιοι οι οποίοι έχουν χαρακτηριστικά αυτών των Ευαγγελιστών, ας πούμε, τους οποίους παρουσιάζει να έχουν σχέσεις μοιχείας, να μηχανοραφούν κλπ. Ενώ συγχρόνως κηρύττουν το Ευαγγέλιο. Όλα αυτά δείχνονται μέσα στα κόμιξ. Τρίτον, διδάσκει τη σεξουαλική ελευθερία και οι διαστροφές. Συνήθως βέβαια τα κόμιξ τα οποία έχουν σχέση με τέτοια, με το σεξ, έχουν πάντα επιγραφή μόνο για ενήλικες. Αυτό βέβαια, όταν πάει κάποιο παιδί στο μαγαζί που τα πουλάει, αν δώσει το πόσο χρειάζεται, συνήθως γίνονται τα στραβά μάτια. Δηλαδή αυτό είναι πλέον τυπικό. Οι διαστροφές οι οποίες παρουσιάζονται εκεί πέρα αρχίζουν από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε και ό,τι πιο ισχυρό υπάρχει. Από σχέσεις με ζώα, από νεκροφιλία, δηλαδή σχέσεις με νεκρούς, σαδομαζοχισμός, σχέσεις με παιδιά, βιασμοί, ομοφιλοφιλικές σχέσεις, τα πάντα, τα πάντα. Λέω, ό,τι πιο βρωμερό υπάρχει. Εάν παρουσιάζεται κανονική σεξουαλική σχέση, αυτή είναι είτε πριν το γάμο, είτε παράλληλα με το γάμο, μοιχεία. Δεν υπάρχει το φυσιολογικό. Και το κακό είναι ότι όλα αυτά παρουσιάζονται σαν ότι είναι ο κανόνας, ότι είναι μια χρήσιμη εμπειρία και ότι είναι διασκεδαστική εμπειρία. Ο τρόπος που παρουσιάζεται είναι βέβαια εντελώς λεπτομερής και χυδαίος. Γι' αυτό, αν ξεφυλίσετε κάποιο από τέτοιο περιοδικό, θα έχετε πρώτη ιδία αντίληψη. Και επιπλέον, πολλοί από αυτούς τους ήρωες που είπαμε, ο Σούπερμαν, ο Φλας Γκόρντον, ας πούμε, ο Μπάτμαν κλπ, ήδη συμμετέχουν σε τέτοιες. Δηλαδή, ενώ παλιά ήταν τα πρότυπα της συμπεριφοράς, τώρα τους δείχνει να κάνουν μοιχεία, να ζουν όπως οι κοινοί άνθρωποι πλέον. Και έτσι αμέσως πάμε στο τέταρτο, που είναι τα αρνητικά πρότυπα τα οποία περνιόνται. Είχαμε πει τι πρότυπα έδινε ο Μπάτμαν και ο Σούπερμαν. Σήμερα πλέον οι τύποι είναι αυτοί που λέμε underground, δηλαδή έχουν χάσει κάθε νόημα για τη ζωή, ναρκωμανείς, αλκοολικοί, καπνίζουν, κλέβουν, βιάζουν, δέρνουν με το παραμικρό, βρίζουν, κοροϊδεύουν τη θρησκεία, μηχανοραφούν κλπ. Είναι εναντίον του οργανωμένου κράτους και κάθε οργανωμένης κοινωνίας, μισούν την αστυνομία, κάνουν βανδαλισμούς. Πολλές φορές τους δείχνει να, σαν λύση να έχουν την αυτοκτονία και να αυτοκτονούν, τους δείχνουν να αυτοκτονούν οι ήρωες κλπ. Κλπ. Δηλαδή τα πρότυπα πλέον, τα παραδοσιακά, έχουν χαλάσει. Πέμπτο, η βία. Η βία υπάρχει, λέει, με δύο μορφές. Πρώτον είναι στις λεπτομέρειες και παλιά, ας πούμε, και στα Μικη Μάους έδειχνε, ας πούμε, ότι ο κακός σκοτωνόταν κάπου. Τώρα δεν τους αρκεί ότι σκοτώνεται. Υπάρχει πλήρης περιγραφή. Δείχνει τον πιστόλι, δείχνει τη σφαίρα που ανοίγει τρύπα στο μέτωπο συνήθως του ανθρώπου, του θύματος, τα μυαλά που χύνονται πάνω στο εκεί πέρα γύρω, αίματα παντού, τα πτώματα συνήθως ποτέ δεν σκοτώνονται έτσι απλά, διαμελίζονται, τα τρώνε όρνια, βλέπουν κεφάλια πεταμένα κλπ. Δηλαδή μια εικόνα φρικιαστική στην ουσία. Και από την άλλη μεριά υπάρχει βία χωρίς λόγο, δηλαδή με το παραμικρό. Και το έκτο, το οποίο επίσης είναι πολύ δεδομένο, είναι σχρολογία. Το τι βρισιά υπάρχει σε όλους τους δυνατούς συνδυασμούς σε αυτά τα κείμενα, τουλάχιστον στα αγγλικά. Ακόμα έχει αρχίσει και στα ελληνικά, στις ελληνικές μεταφράσεις. Αυτό είναι άνευ προηγουμένο. Τώρα, γιατί υπάρχουν όλα αυτά, θα μου πείτε. Διαστραμμένοι είναι οι άνθρωποι που τα βγάζουν αυτά. Πρώτον, είναι το χρήμα, έτσι. Μιλάμε ότι στην Αμερική μόνο δημοσιεύεται αυτά τα Marvel Comics και τα DC Comics που είναι οι κυρίαρχες του παιχνιδιού. Δημοσιεύουν 60 τίτλους το μήνα, δύο την ημέρα δηλαδή βγαίνουν, και μιλάμε για 10 εκατομμύρια αντίτυπα το μήνα. Βάλτε δηλαδή να δείτε τι γίνεται. Οι τιμές που πήγα και είδα σε μαγαζιά στην Ελλάδα, αυτά πουλιώνται 5 εκατοστάρικα το μικρό και φτάνει η πολυτελής εκδόσεις το 5.000. Και μιλάμε ότι είναι πάντα έγχρωμα, έτσι, είναι πιο εντυπωσιακά. Η μία αιτία είναι το κέρδος, έτσι. Η δεύτερη αιτία είναι ότι πολλές φορές αποδεδειγμένα η εκδότης είναι άτομα διαστραμμένα, με προβλήματα, ομοφυλόφιλα, άτομα μπλεγμένα σε αποκρυφισμό, σε σατανισμό κλπ. Και γι' αυτό δηλαδή τα κίνητρά τους δεν είναι πάντα τα πιο απλά. Δεν είναι δηλαδή μόνο το χρήμα. Τώρα το ότι έχουν βλαβερή επίδραση, ένα παράδειγμα θα λέγαμε ήταν αυτός ο Ted Bundy, ένας δολοφόνος στην Αμερική που τον είχαν πιάσει και τα θύματα του τα τεμάχιζε, τα βάζε στο ψυγείο και τα τρώγε σιγά σιγά, να τον θυμώσει, το είχε σκοτώσει καμιά τριανταριά. Αυτός όταν μπήκε μέσα, τον πιάσανε, ομολόγησε ότι από πολύ μικρός είχε ιδιαίτερη αδυναμία σε τέτοια έντυπα κόμιξ με βία, πορνογραφία και αυτά του είχαν γίνει οι έξι και λοιπά. Βέβαια, στο Playboy το περιοδικό υπήρξε μια ολόκληρη αρθογραφία που τον κορόιδευε αυτόν τον άνθρωπο και του λέγε σιγά και τι έγινε και το Playboy δεν έχει βλάψει ποτέ κανέναν και λοιπά. Παρ' όλα αυτά αυτός το παραδέχτηκε, ότι αυτά λέει μου οδηγήσαν εκεί που μου οδηγήσαν. Το ερώτημα είναι και εδώ πέρα, τι κάνουμε σε αυτά. Πάλι η οδηγία είναι έλεγχος. Έλεγχος και πληροφόρηση. Οι αρχές στο σπίτι ορίζονται από τους γονείς και τα παιδιά οφείλουν να υπακούν. Οι γονείς δεν είναι απέναντι του Θεού, δεν πρέπει να εκχωρούν αυτό το δικαίωμα της υπακοής στο παιδί και να τα αφήνουν να ανυπακούν. Είναι κάτι που το έχει ορίσει ο Θεός αυτή την τάξη να υπάρχει. Και επομένως οι γονείς οφείλουν να διαλέγουν τι διαβάζουν τα παιδιά τους. Δεν μπορούν να τους δίνουν λεφτά, να τα αφήνουν να πάει μόνο το παιδί να διαλέξει το τι θα διαβάσει. Στο κάτω-κάτω και αυστηροί να είμαστε, που αυστηροί πρέπει να είμαστε, τόσες χιλιάδες χρόνια τα παιδιά μεγαλώσανε χωρίς τηλεόραση και χωρίς κόμιξ και χωρίς αυτά τα ισχρά πράγματα και δεν πάθανε τίποτα, μάλλον καλύτερα γινόντουσαν. Και καλό είναι τα παιδιά από πολύ νωρίς να καταλάβουν ότι όλα αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να τα διαβάζουν, γιατί τους οδηγούν, τους περνάνε άσχημες ιδέες, τα οδηγούν μακριά από το Θεό. Φυσικά και η εξήγηση είναι ότι η δική μας οικογένεια έχει ορισμένες αρχές και γι' αυτό δεν τα επιτρέπει. Το κακό βέβαια γίνεται ότι όταν το παιδί σου πει ναι, αλλά και σε εκείνη τη χριστιανική οικογένεια τα παιδιά τα διαβάζουν κλπ. Παρ' όλα αυτά και εδώ πέρα πιστεύω ότι μέσω με τη συζήτηση, την ειλικρινή και με την επικοινωνία την καλή με το παιδί μπορούμε να πετύχουμε πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Αν από την άλλη μεριά πιέσουμε πάρα πολύ τα παιδιά μας και με τη μέθοδο του τίποτα τίποτα, τα παιδιά είναι εξαιρετικά φερβευρετικά στο πώς θα τα βρούνε. Όλες οι βαλίτσες τους είναι γεμάτες, παραδείγματος χάρη, παρόλες τις απαγορεύσεις όταν πηγαίνουν πέρα από το σπίτι τους. Εννοείται βέβαια ότι οι μεγάλοι δεν τα διαβάζουν αυτά, έτσι, αυτό είναι και τη διαρχή του παραδείγματος. Η τρίτη κατηγορία τώρα που θα ασχοληθούμε, αν και σας ζάλισα λίγο, είναι αυτά που λέμε η νέα γενιά των παιχνιδιών. Πέρασε η εποχή του Γκρινιάρη, της Μονόπολης κλπ. Τώρα μιλάμε για αυτά τα role-playing games, παιχνίδια περιπέτειας και φαντασίας όπως τα λένε. Αυτά πλέον τα κλασικά παιχνίδια είναι δύο, μάλλον ένα, το Dungeons and Dragons, δηλαδή μπουντρούμια και δράκοντες. Έτσι είναι το αρχικό παιχνίδι, το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν στην Αμερική τουλάχιστον κυκλοφορά 400 παραλλαγές. Παιχνίδια δηλαδή τα οποία λειτουργούν με την ίδια αρχή, απλώς με άλλες περιπέτειες και με άλλα τέτοια. Αυτό το παιχνίδι, το Dungeons and Dragons, κατακόμβες και δράκοντες, βγήκε το 1943 από έναν τύπο, Gary Gygax, στην Αμερική. Στην αρχή δυσκολεύτηκε να το πουλήσει, μετά μιλάμε ότι πουλάγε 100 εκατομμύρια, είχε 100 εκατομμύρια τζίρο, 100 εκατομμύρια δολάρια, έτσι, πουλώντας. Και υπάρχουν εκδόσεις advanced, δηλαδή αναθεωρημένες, με επέκταση, έχουν βγει και οτιδήποτε ανταλλακτικό που μπορεί να εμπλουτίσει το παιχνίδι. Να σας πω έτσι λίγο το παιχνίδι, γιατί είναι και πολύπλοκο και το ότι είναι εξαιρετικά πολύπλοκο ίσως είναι μια, δηλαδή Εγώ κάτι παιδιά που είχα ρωτήσει το Κυριακό είχαν επιχειρήσει να το παίξουν, αλλά μπερδευτήκανε με τις πολύπλοκες οδηγίες και το παρατήσαμε. Γι' αυτό ίσως είναι το μόνο καλό. Γι' αυτό βέβαια και πολύ μεγαλύτερης ηλικίας ασχολούνται με αυτά τα παιχνίδια. Το παιχνίδι αυτό έτσι μιλάμε ότι έχει μια... Συνήθως έχει να κάνει με κατακόμβες, με γαλαρίες. Έχει έτσι ένα χάρτη με αυτές τις γαλαρίες. Έχει ένα βιβλίο οδηγιών, το οποίο μιλάμε ότι είναι τηλεφωνικός κατάλογος, τόσο μεγάλο, άπειρες οδηγίες. Μόνο αυτές για να τις μάθεις θέλει κατανάλωση πολύ σφαίρας ουσίας. Οι παίκτες που το παίζουν είναι τουλάχιστον δύο. Και υπάρχει και κάποιος master of the game, όπως το λένε, ο αρχηγός του παιχνιδιού, ο οποίος έχει το δικό του αρχείο και ο οποίος είναι αυτός που κατευθύνει το παιχνίδι. Μέσα σε αυτές τις γαλαρίες θα μπουν, μπαίνει κάποιος χαρακτήρας, όπως λέμε, δηλαδή το πιόνι θα λέγαμε. Το πιόνι όμως δεν είναι απλό πιόνι, είναι ένας χαρακτήρας, ο οποίος μπορεί να είναι ένας υπότης, μπορεί να είναι ένας πολεμιστής, μπορεί να είναι όμως και ένας μάγος, ένας δρύδης, ένας κλέφτης, ένας δολοφόνος, ό,τι θες, διαλέγεις. Το διάλεγμα αυτό γίνεται πάντα με το ζάρι. Ρίχνεις τα ζάρια και ανάλογα με το τι θα σου τύχει, παίρνεις και το χαρακτήρα σου. Από εκεί και πέρα αρχίζεις να εξοπλίζεις το χαρακτήρα σου. Για να κατέβεις τα μπουντρούμια, επειδή θα του την πέσουν πολλές υπερφυσικές δυνάμεις, πρέπει να έχει τον ανάλογο εξοπλισμό. Ο εξοπλισμός αυτός βέβαια είναι, ρίχνεις το ζάρι και υπάρχουν και ζάρια με 12 πλευρές ή με 30 πλευρές, για να έχεις πιο πολλές πιθανότητες. Ο εξοπλισμός είναι να διαλέξεις ποιος θεός της μυθολογίας θα σε προστατεύει. Διαλέγεις μαχαίρια, διαλέγεις επιθετικό εξοπλισμό, αλλά διαλέγεις και τι κατάρες θα σε συνοδεύουν και τι μαγείες θα μπορείς να κάνεις για να αντιμετωπίσεις αυτά που θα σου επιτεθούν. Αφού τα μαζέψεις όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, τέλος βάζεις και ένα όνομα και αυτός γίνεται ο χαρακτήρας του παίκτη. Από εκεί και πέρα αρχίζει η κάθοδος, ρίχνεις τα ζάρια δηλαδή και προχωράς μέσα στα μπουντρούμια. Ο σκοπός είναι να βρεις θησαυρούς, να αποκρούσεις τις επιθέσεις οι οποίες θα σου έρθουν και να χαρτογραφήσεις αυτές τις γαλαρίες. Το παιχνίδι μπορεί να κρατήσει, επειδή έχει και επεκτάσεις, μπορεί να κρατήσει μήνες μέχρι και χρόνια το ίδιο παιχνίδι να λειτουργεί. Και η λειτουργία, ας πούμε, γίνεται όταν σου επιτεθεί, ας πούμε, ένα στοιχείο. Ρίχνεις το ζάρι, χρησιμοποιείς ας πούμε ένα όπλο και ρίχνεις το ζάρι. Ανάλογα με το τι θα φέρει το ζάρι, το όπλο κάνει μια ορισμένη ζημιά σε αυτό που σου επιτέθηκε. Αν το ζάρι έχει φέρει έναν αριθμό, ας πούμε, μπορεί να το σκοτώσεις. Αν δεν έχει φτάσει ο αριθμός αυτός να το σκοτώσεις, μπορεί να το πληγώσεις ή μπορεί εκείνο να σε πληγώσει άμα δεν είναι καλή ζαριά. Δηλαδή τα πάντα τα αποφασίζει το ζάρι. Αν σε σκοτώσει τελικά, υπάρχει και περίπτωση να μετασαρκωθείς και να ξαναμπεί στο παιχνίδι σαν νέος ήρωας. Και από ό,τι λένε, αυτά τα παιχνίδια είναι εξαιρετικά εθιστικά, δηλαδή μέχρι τρέλας. Όσοι έχουν ασχοληθεί, σου λέει ότι ξεχνάς τη δουλειά σου, ξεχνάς τα πάντα και μόνο σκοπός είναι να παίζεις αυτό το παιχνίδι. Απ' την άλλη μεριά, αυτό που μαθαίνεις σε αυτό το παιχνίδι είναι ότι δεν είναι οι κοινοί κανόνες της ζωής. Εκεί πέρα σου λέει ότι για να επιβιώσεις πρέπει να λες ψέματα, να σκοτώνεις, να κλέβεις, να κάνεις μάγια, να χρησιμοποιείς τη μαντεία για να προβλέψεις τι βρίσκεται πίσω από τον τοίχο, να κάνεις ακόμα και σεξουαλικά εγκλήματα, να βιάζεις και όλα αυτά χωρίς καμία επίπτωση, μόνο παίζοντας. Από εκεί και πέρα αυτό που αμείβεται είναι η πονηριά, η διαστροφή, είναι τα μάγια. Υπάρχουν περιπτώσεις που πρέπει να γράψεις μια ολόκληρη εποδή σε κάποιο μαγική, δηλαδή με όλους τους κανόνες οι οποίοι υπάρχουν και στην κανονική, την οποία πρέπει να μάθεις να τη λες όλη τη μέρα την υπόλοιπη για να έχει επίδραση όταν θα παίξεις το παιχνίδι το απόγευμα, ας πούμε, και λοιπά. Και το να πούμε ότι όλα αυτά είναι απλώς τη φαντασία του παίκτη, αυτό εντάξει είναι το απλοϊκό και αυτό είναι το επιχείρημα. Αλλά όταν φτάσει ο άνθρωπος να μορμορίζει μια κατάρα η οποία στην ουσία είναι ίδια με αυτές που λένε οι σατανιστές όλη του τη μέρα και να ζει με τη φαντασία του σε μαγικούς κόσμους, αυτό από εκεί και πέρα χοντρένει πολύ. Και μιλάμε ότι φανατικοί παίκτες που υπάρχουν σε κλαμπ τέτοια έχουν πρόβλημα να ξεχωρίσουν ποιο είναι το φαντασικό, ποιο είναι το πραγματικό. Θέλουν να τους αποκαλούν, ας πούμε, το όνομα του χαρακτήρα που παίζουν σε αυτό το παιχνίδι κλπ. Και υπάρχει βάσιμη αρχή ότι σατανιστικές οργανώσεις στρατολογούν μέλη από φανατικούς παίκτες τέτοιων παιχνιδών, οι οποίοι το μόνο που τους μένει είναι να τα δουν αυτά στην πραγματικότητα. Δηλαδή έχουν μάθει όλα στο παιχνίδι και σου λέει έλα και σε εμάς που τα κάνουμε πραγματικά, και γι' αυτό είναι εύκολο να πάνε. Αντίλογοι υπάρχουν πολλοί και από πιστούς. Στην Αμερική υπάρχουν τουρνουά παιχνιδιού Dungeons and Dragons που γίνονται σε παιδιά του Κυριακού ανάμεσα σε διάφορες εκκλησίες. Master of the game είναι ο πάστορας της κάθε εκκλησίας. Και λένε ότι εντάξει, εμείς το παίζουμε ας πούμε τα Κυριακά και τι έγινε, δεν πάθαμε τίποτα ποτέ κλπ. Αυτό βέβαια είναι το εύκολο να πεις. Απ' την άλλη, υπάρχει αυτός εδώ ο τύπος, ο Σον Σέλερς, που έχει γράψει αυτό το βιβλίο, που θα σας πω μετά. Αυτός έπαιζε αυτά τα παιχνίδια μέχρι μανίας. Είχε ασχοληθεί και με τον αποκρυφισμό. Έκανε και σατανιστικές τελετές και μια μέρα, λέει, ξύπνησε στο κελί της φυλακής. Και οι αστυνομικοί του είπανε, αυτός δεν θυμόταν, σου λέει, και γιατί μπήκα εγώ εδώ μέσα. Του εξηγήσαν ότι είχε πάρει το όπλο και σκότωσε τη μάνα και τον πατέρα του όταν κοιμόντουσαν. Τον πιάσανε τον άνθρωπο βέβαια, πέρασε από δίκη, καταδικάστηκε για φόνο πρώτου βαθμού, που σημαίνει στην Αμερική θάνατο με δηλητηριώδη ένεση. Στη φυλακή βέβαια τον πλησίασαν κάποιοι πιστοί, του δώσανε κάποια τέτοια, και αυτός ο Μπομπ Λάρσον που ασχολείται με τέτοια θέματα, και πίστεψε. Αυτό το βιβλίο το έχει γράψει μέσα από τη φυλακή. Και ενώ περιμένει να εκτελεστεί, απλώς έγινε μια αναστολή. Και έχει κάτσει τώρα 4-5 χρόνια μέσα στη φυλακή, περιμένει να εκτελεστεί το άνθρωπος. Και λέει ότι ένας από τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την έντονη τέτοια με τον αποκρυφισμό ήταν η ενασχόλησή του με αυτά τα παιχνίδια, στα οποία έχει γίνει πραγματικά ευφυΐα. Αυτά τα παιχνίδια βέβαια, απ' την άλλη μεριά, έχουν περάσει και μέσα στους προσωπικούς υπολογιστές. Πολλά παιδιά έχουν το δικό τους PC. Λέει, παπά, να πάρω ένα παιχνιδάκι να παίξω, ας πούμε. Από την άλλη μεριά, όλα αυτά τα παιχνίδια περιπέτειας και φαντασίας, τα role-playing games, έχουν περαστεί και σε δισκέτες και μπορούν να παιχτούν και μέσα στα κομπιούτερ. Βέβαια, εκεί πέρα, πλέον, μιλάμε ότι το animation, η κίνηση που έχουν αυτά οι χαρακτήρες, είναι πλέον, το παιδί τα ζει πλέον, έτσι. Αν τα ζει στο παιχνίδι, στο κομπιούτερ εκεί πέρα, υπάρχει ήχος στερεοφωνικός, υπάρχουν χρώματα εντυπωσιακά, υπάρχει εικόνα με προοπτική, θα δείτε μερικές εικόνες, και εκεί πέρα πλέον το παιδί μπαίνει μέσα κυρίως. Και υπάρχει αυτό που λέμε virtual reality, που φοράς και μια κάσκα που τα βλέπεις κιόλας, και ανάλογα κουνώντας το χέρι σου η εικόνα που βλέπεις μέσα εδώ πέρα που σου προβάλλεται αλλάζει, είναι πλέον σαν να μπαίνεις μέσα εσύ ο ίδιος. Δηλαδή κουνάς το χέρι σου και βλέπεις μέσα στην εικόνα να μονομαχείς με το τέρας που σου επιτίθεται. Αυτή είναι η νεότατη εξέλιξη. Δηλαδή, στην ουσία αυτό που παρουσιάζεται μέσα στους προσωπικούς υπολογιστές είναι το ίδιο πράγμα. Τώρα, ένα τελευταίο παιχνίδι, το οποίο μόνο παιχνίδι δεν μπορεί να ετοιμαστεί, είναι αυτό που λέμε ο Ouija board, θα το έχετε ακούσει. Δηλαδή, ο πίνακα

εμπορικό επίπεδο. Στη διάρκεια του πολέμου, επειδή έδινε πληροφορίες για χαμένους συγγενείς, πολλοί είχαν χάσει τους συγγενείς, δεν ξέρω που βρίσκονταν, αυτό δούλευε και μιλάμε, οι πωλήσεις φτάσανε στα επίπεδα του Dungeons & Dragons, όπως είπαμε. Ακόμα και οι κατασκευαστές λένε ότι δεν είναι απλό παιχνίδι, λένε ότι είναι κάτι που με κάποιο τρόπο μας δίνει πληροφορίες από το υπερπέραν. Και απλώς αυτό το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι και οι ίδιοι οι μάγοι λένε από μόνοι τους ότι, ξέρετε, εάν θέλετε να ασχοληθείτε με το διαλογισμό και με την επαφή με πνεύματα, μην το κάνετε χρησιμοποιώντας αυτό, γιατί υπάρχει κίνδυνος να τρελαθείτε. Αυτό το λένε μόνοι τους. Δηλαδή, από μόνοι τους παραδέχονται ότι ενώ αν ασχοληθείς με το διαλογισμό έχεις τη δυνατότητα να έρθεις σε επαφή με ανώτερα πνεύματα, με αυτό το ίδιο board ασχολούνται μόνο τα κατώτερα πνεύματα, τα χαζά πνεύματα θα λέμε, που μόνο βλάβη μπορούν να σου κάνουν. Από βαριά μελαγχολία, τρέλα, παράνοια, μέχρι κατάληψη. Θέλω να πω ότι και στην Αμερική υπάρχουν, έχουν γίνει επανειλημμένα δίκες για το που οδηγήσανε αυτά τα Ouija boards. Ποτέ δεν έχουν φτάσει, δηλαδή, παραδείγματα του τύπου ότι το είχε πάει η μαμά με την κόρη και το παίξανε και ο πίνακας αυτός είπε στη μαμά ότι, ξέρεις, σκοτώστε τον μπαμπά γιατί θα έρθει να σε πάρει ένας ωραίος καουμπόης. Τον σκοτώσανε τον άνθρωπο και ο καουμπόης που ήρθε ήταν ο αστυνομικός που τους έβαλε στη φυλακή. Θέλω να πω ότι αν ασχοληθείς με τέτοια πράγματα μπορείς να φτάσεις μέχρι τέτοιο βαθμό και αυτά έχουν γίνει, έτσι. Λοιπόν, είναι ώρα να τελειώσουμε. Είναι μεν εντυπωσιακά όσα λέμε, παρόλα αυτά είναι αλήθεια και αυτά είναι που ο κόσμος έχει να δώσει σήμερα. Αυτά τα δίνει. Και αν διαβάζουμε μέσα στη γραφή ότι λέει το πνεύμα ρητός, λέει ότι οι νηστέρεις και ρεις θα αποστατήσουν την έσα από την πίστη, προσέχοντας σε πνεύματα πλάνης και σε διδασκαλίες δαιμονίων. Και αυτές οι διδασκαλίες δεν είναι μόνο σε δογματικό επίπεδο, αλλά είναι και αυτά τα περίφημα πνεύματα πλάνης που προσπαθούν να πλανήσουν ακόμα και τους εκλεκτούς. Και το ότι τα παιδιά μας ανήκουν σε χριστιανικές οικογένειες και ότι πάνε στο Κυριακό, αυτό δεν λέει τίποτα, δεν τα προστατεύει υπό μια έννοια απολύτως κάτι, μόνο εάν είναι αναγεννημένα, αλλιώς είναι εκτεθειμένα και αυτά στον κίνδυνο. Απ' την άλλη μεριά, οι πιστοί καλούνται να ζήσουν μέσα στον κόσμο, βέβαια. Δεν μας λέει να πάμε σε κάποιο μοναστήρι και όπως λέει και ο ίδιος ο Χριστός, δεν σε παρακαλώ, Πατέρα, να σηκώσεις αυτούς από τον κόσμο, αλλά να τους φυλάξεις από αυτόν. Και η μάχη είναι καθημερινή. Η οδηγία βέβαια είναι ότι αν περιπατώμε εν σαρκή, δεν πολεμούμε κατά σάρκα, γιατί τα όπλα του πολέμου μας δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συνθεώ προς καθαίρεση οχυρωμάτων. Και καθερούμε λογισμούς, συλλογισμούς δηλαδή, και κάθε ύψωμα που επέρεται εναντίον της γνώσης του Θεού, όπως λέει στην προς Κορινθίους. Από εκεί και πέρα, δηλαδή, οι πιστοί έχουν τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος σε αυτόν τον αγώνα, μπορούν με την κατάλληλη πληροφόρηση να διακρίνουν τις μεθοδίες του εχθρού και οφείλουν από εκεί και πέρα να τις γκρεμίσουν. Τα συμπεράσματα που θα ήθελα να δούμε, να μας μείνουν πριν να δούμε τα slides, είναι ότι πρώτον, οι πιστοί γονείς είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνονται για όλα αυτά. Όχι να γίνουν ειδικοί, αλλά να μην ζουν και στον κόσμο τους. Να μην νομίζουν ότι αυτά είναι στην Αμερική, στην Ελλάδα δεν γίνεται τίποτα, τα παιδιά μου δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθούν με αυτά, άρα είμαι εντάξει. Δεύτερον, όπως είπε και ο Γιάννης, πολύ σωστά, πρέπει να είναι ανοιχτές οι γραμμές επικοινωνίας με τα παιδιά, ανά πάσα στιγμή. Με τη συζήτηση, με την καλή παρέα του γονιού με τα παιδιά, τα προβλήματα εντοπίζονται πολύ γρήγορα και μπορεί να λυθούν. Αν το παιδί μας μπλεχτεί πολύ γερά, μετά είναι ίσως πολύ πιο δύσκολο και πολύ αργά να του προσφέρουμε βοήθεια. Τρίτον, η απόλυτη στέρηση και ο δρόμος του τίποτα μπορεί να δημιουργήσει ίσως πολλές φορές περισσότερα προβλήματα. Από την άλλη μεριά, η πλήρης ελευθερία φυσικά είναι το ίδιο και χειρότερη. Και χειρότερη, είναι απορριπταία. Επομένως, όσο βέβαια το παιδί είναι πιο μικρό, ο γονιός έχει την αποκλειστική ευθύνη να προσφέρει στο παιδί του κάτι ή να μην το προσφέρει.
αν μεγαλώσει

0: έχει τη μεγάλη ευθύνη της συμβουλής. Και από εκεί και πέρα, πάρα πολύ φαίνεται ότι βοηθάει η οικογενειακή μελέτη, η πνευματική καθοδήγηση που έχει το παιδί μέσα στην οικογένεια. Φυσικά, το παράδειγμα των γονιών μέσα στην οικογένεια, το να λέμε στο παιδί κάτι, να κάνεις όπως σου λέω, αλλά να μην κάνεις ό,τι βλέπεις εμένα, αυτό είναι ό,τι το χειρότερο. Το παιδί καταλαβαίνει ότι αυτά που του λες δεν τα πιστεύεις. Αυτό είναι γεγονός. Και επομένως η λύση βρίσκεται κάπου στην αρμονική ισορροπία ανάμεσα στην πειθαρχία, την αυστηρότητα και από το άλλη μεριά την αποδοχή, την αναγνώριση των προβλημάτων και την αγάπη. Και τέλος, τελευταία οδηγία, ίσως η πιο σπουδαία, είναι η προσευχή και των γονιών και της Εκκλησίας. Προσευχή για παιδιά, για τα παιδιά μας, για έλεος, για προστασία, για χάρη, και τα παιδιά να οδηγηθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα και νωρίτερα στον Χριστό. Οπότε δεν θα έχουν και προβλήματα. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα... Αυτά εδώ πέρα τώρα τα βιβλία τα βγάζουν μεν κάτι τύποι ορθόδοξοι, αλλά οι συγγραφείς ας πούμε είναι πιστοί, ας πούμε, και είναι μεταφράσεις ουσία και είναι εντάξει. Δεν... Λοιπόν, αυτό είναι... Ο σατανισμός της νέας εποχής είναι αυτό, η ομολογία αυτού είναι του Sin Sellers, έτσι, αυτούς που είναι μέσα στη φυλακή τώρα. Και λέει όλη του την εμπειρία που είχε με όλα αυτά, την ομολογία του ας πούμε και τη γνώμη του για τον καθένα. Αυτό είναι ένας τύπος εξαπάτησης από τα κόμιξ. Αυτός είχε ψώνιο με τα κόμιξ, είχε φτάσει να έχει 30.000 τέτοια μέχρι που άνοιξε μαγαζί. Από ό,τι λέει τουλάχιστον ήταν ένα από τα 2-3 μεγαλύτερα της Αμερικής που πουλάει κόμιξ. Μέχρι που ο άνθρωπος, και ο άνθρωπος ήταν πιστός ας πούμε και δεν το είχε καταλάβει το τι γίνεται. Δηλαδή όταν άρχισε λέει να μαζεύει παλιά, εντάξει ας πούμε Σούπερμαν ήταν αθώα. Μετά όμως που κατάλαβε το τι γίνεται και εδώ μέσα έχει και εικόνες ας πούμε που κοινώς θα σας πέσουν τα μαλλιά ας πούμε, μη σοκαριστείτε δηλαδή. Έχει βέβαια και, έχει και αυτό που βάζουν ας πούμε στα... Πώς λέμε, ναι, τα ταινιούλες. Και από ό,τι λέει αυτός, αυτά είναι τα πιο αθώα, ας πούμε, εδώ πέρα. Τα αισχρά, δεν έβαλε τα αισχρά, λέγεται απλώς θα ήταν ένα πορνογραφικό κείμενο αυτό το πράγμα και έσχος δηλαδή. Αυτό είναι εντυπωσιακό δηλαδή το βιβλίο να το διαβάσετε, γιατί καταλαβαίνεις το τι γίνεται. Μετά βρήκα ένα βιβλίο αυτό που έχει, μιλάει για το ροκ και για τη μουσική, είναι το πιο πλήρες που υπάρχει στα ελληνικά, καλά στα ξένα υπάρχουν ίσως και καλύτερα, αλλά στα ελληνικά δεν υπάρχει άλλο. Ένα ακόμα, μόνο του κυρίου Φίλου, αλλά εκείνο είναι πολύ μικρό.
1: Το ροκ.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.
1: Θα διαβάσω δύο εδάφια μόνο. Είναι πολλά, είναι αρκετά. Λένε μεγάλες αλήθειες. Με πολύ απλό τρόπο. Τα ξέρουμε απόξω τα εδάφια αυτά. Λίγη σημασία όμως τους δίνουμε. Ο Θεός θα τα γράψει μέσα στην καρδιά μας. Και να μην πιστεύουμε ποτέ ερμηνείες ή άλλες προσπάθειες που σκοπό έχουν να αλλοιώσουν την απλότητα των δύο αυτών εδαφίων. Εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι πλατεία είναι η πύλη, ευρύχωρος η οδός, η φέρουσα εις την απώλεια και πολλοί είναι οι εισερχόμενοι δια αυτής. Επειδή στενή είναι η πύλη και θλιμμένη η οδός, η φέρουσα εις την ζωήν και ολίγοι είναι οι ευρίσκοντες αυτοί. Αυτά που λέει εδώ ο Λόγος του Θεού δεν μπορούν να αλλάξουν, αγαπητοί μου. Δύο παράλληλες πορείες, αντίστοιχες, η μία με την άλλη. Πλατιά, στενή. Ευρύχωρος, στενάχωρος, η άλλη. Πολύ, λίγη. Το τέλος, το ένα στη ζωή. Η άλλη οδός, ο άλλος δρόμος, εις την απώλεια. Από τα λίγα που θα έρθουν μπροστά μας με την χάρη του Θεού, ο Κύριος να μας δείξει ουσιαστικά πού βρισκόμαστε. Τίποτε άλλο. Θα ζητήσουμε χάρη από τον Θεό να προσευχθεί. Πατέρα μας, ουράνιε και Θεέ μας, δοξασμένος είναι το όνομά σου το Άγιον εις τους αιώνας. Σε ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας που το θερμό αυτό πρωινό, Συ Κύριε, μας ήλκησες να έρθουμε και να σταθούμε μπροστά σου, στην παρουσία σου και να ακούσουμε άλλη μια φορά από τον αιώνιον λόγον σου αλήθειες οι οποίες έχουν σχέση άμεσα με τη ζωή μας, μα το παρελθόν μας, το παρόν μας και το μέλλον μας. Αλήθειες οι οποίες θα καθορίσουν τα πάντα. Θεέ μας, σε παρακαλούμε δια του Πνεύματός σου του Αγίου τον κάθε ένα χωριστά σοι ο Θεός να επισκεφθείς, να δώσεις το θάρρος της ειλικρινίας απέναντι του εαυτού μας, να βεβαιωθεί ο καθένας σε ποιο δρόμο βρίσκεται, ποια πορεία ακολουθεί, να διακρίνουμε τα λάθη, τα σφάλματα, τους κακούς υπολογισμούς του παρελθόντος, να πάρουμε τη μεγάλη απόφαση να μπούμε από εκείνη τη στενή την πύλη που αρχίζει από το Γολγοθά και οδηγεί όμως εις την ζωή. Και να προσέξουμε όκινες τις αλλοιώσεις, τα καμουφλαρίσματα, τις ανθρώπινες προσπάθειες, οι οποίες όμως δεν τελεσφορούν, διότι είναι έξω από τις γραμμές της αληθείας σου. Ξέρουμε ότι μας αγαπάς. Ξέρουμε ότι ενδιαφέρεσαι για τη σωτηρία του καθενός από μας. Απομάκρυνέ μας από τα ψέματα και τις πλάνες. Δώσε μας να αντιληθούμε δια της ενεργού παρουσίας του Πνεύματός σου του Αγίου ειλικρινά τον εαυτόν μας που βρίσκεται. Και εάν δεν είμαστε στο στενό εκείνο το δρομάκι της ζωής, να μας δώσεις τη μεγάλη δύναμη που χρειάζεται να πάρουμε την απόφαση ειλικρινά να εμπιστευτούμε στα χέρια του Χριστού και να πορευτούμε των Αγίων την οδόν. Δοξασμένο το όνομά σου, τα πάντα προσδοκούμε και περιμένουμε από σένα τον Θεόν μας. Εξομολογούμεθα ειλικρινά την πλήρη αναξιότητά μας. Μόνον στο έλεος σου και στη χάρη σου στηριζόμεθα. Δώσε δόξα εις το όνομά σου το Άγια. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας ουράνιε, μετά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του Αγίου σου Πνεύματος, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Άμην.

0: Το Ευαγγέλιο σαν φωτιά άπλωσε, σαν φωτιά σε κάμπο, σε θερινούς μήνες που είναι όλα ξερά, άπλωσε ασταμάτητο από τη μια άκρη του κόσμου στην άλλη, μια φωτιά η οποία δεν μπορούσε να συγκρατηθεί την εποχή εκείνη και εσάρωσε ολόκληρο τον τότε εθνικό και ειδωλολατρικό κόσμο με τη σοφία του, τα γράμματά του, την κουλτούρα του. Εδώ όμως υπάρχει ένα ανεξήγητο με την λογική φαινόμενο, μια παρατήρηση. Το Ευαγγέλιο, οι άνθρωποι οι οποίοι το παρουσίαζαν, το εσωτερικό του μήνυμα, δεν ήταν τέτοια ώστε τα μεγάλα πλήθη να αγκαλιάσουν αυτό το Ευαγγέλιο. Οι άνθρωποι οι οποίοι πήραν στα χέρια τους το Ευαγγέλιο και έτρεξαν από τη μια άκρη στην άλλη ήταν άνθρωποι αμόρφωτοι, ψαράδες, και μάλιστα από έναν λαό ο οποίος εθεωρείτο όχι σαν τους άλλους, ταπεινωμένους, οι Ιουδαίοι, να ήταν Πέρσες, να ήταν Αιγύπτιοι, οι Έλληνες. Αυτοί ήταν εκείνοι που ανέλαβαν να παρουσιάσουν το Ευαγγέλιο εις τα έθνη. Μιλούσαν για κάποιον σωτήρα, αρχηγό, αλλά όπως τον παρουσίαζαν και όπως είναι γραμμένο μέσα στα Ευαγγέλια, ήταν κάποιος ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ πέθανε σαν κακούργος επάνω σε ένα σταυρό ανάμεσα με δύο ληστές. Λέγανε ότι αναισθήθη, αλλά ποιος ήξερε να τα πιστέψει αυτά την εποχή εκείνη. Και ακόμα στο μήνυμα το οποίο έφεραν, επαναλαμβάνοντας τα λόγια του αρχηγού των, δεν ήταν τέτοια που να προσελκύουν τα πλήθη. Αντιθέτως ήταν λόγια σκληρά, αποθητικά. Ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν να αρνηθεί τον εαυτόν του, να πάρει ένα σταυρό. Μα με τα λόγια αυτά είναι δυνατόν να προσελκύσεις οπαδούς στη γλώσσα που ξέρουμε? Με τα λόγια αυτά όλα ήτανε κόντρα, όλα ήτανε αντίθετα, όλα ήτανε αποθητικά. Λες και όλα τα στοιχεία συνέτρεχαν για να διώξουν, όχι να προσελκύσουν. Και να σκεφτείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι με αυτό το μήνυμα πήγαν πού? Στην Αθήνα, στη Ρώμη, στην Κόρινθο, στην Έφεσο, που υπήρχαν σχολές παραδοσιακές φιλοσοφίας, στην Αλεξάνδρεια με βιβλιοθήκες, με σοφία, με καλλιέργεια αιώνων. Πώς να το εξηγήσεις αυτό? Δεν εξηγείται, παρά μόνο εάν δεχτείς ότι κάτι άλλο υπήρχε. Είναι μια δύναμη η οποία συντρόφευε αυτούς τους ανθρώπους και έφερε τα καταπληκτικά αυτά αποτελέσματα. Η ενεργός παρουσία του Θεού. Ακόμα δε, για να εντοπίσουμε το θέμα μας, την ίδια πολιτική είχε και ο Κύριος μας όταν μιλούσε εις τους ανθρώπους. Έλεγες ότι επεδίωκε όχι να τους τραβήξει προς τον εαυτό του, αλλά να τους διώξει. Τους έλεγε πάντοτε την αλήθεια, με ακρίβεια αντικειμενική. Δεν καμουφλάριζε τα λόγια του, όπως συνήθως από αδυναμία κάνουμε εμείς οι άνθρωποι που ανεβαίνουμε στον άμβονα. Όχι, τα έλεγε όπως πραγματικά είναι. Θα μπορούσα να επεκταθώ στο θέμα αυτό, αλλά δεν είναι της ώρας αυτής. Λέγω, ο Κύριος μας έλεγε καθαρά τα πράγματα, αδιαφορώντας εάν αυτά θα είχαν κάποιον δυσάρεστο αντίκτυπο εις τους ανθρώπους. Δεν έκανε εκείνο που κάνουν οι προξενήτρες όταν πηγαίνουν κάποια νύφη να παρουσιάσει και λένε μονάχα τη μία πλευρά, ότι είναι ψηλή, ότι είναι ξανθιά, ότι έχει καλή φωνή, λέει ωραία πράγματα. Αλλά μετά όμως ο άλλος λέει, δεν μου είπες όμως τι, ότι το ένα της μάτι δεν είναι γνήσιο. Ναι, αλλά σου είπα τα άλλα, δεν ήταν σωστά.
1: Σωστά.
0: Αλλά δεν τα είπε όλα.
1: Όλα.
0: Ναι, αγαπητοί μου, ο Κύριος θα έλεγε όλα αδιαφορώντας για τις συνέπειες που θα είχε αυτά εις τους ανθρώπους. Μου κάνει κατάπληξη το κομμάτι αυτό που σας διάβασα για τη σαφήνεια, για την ακρίβεια. Θυμίζει αρχιτεκτονικό σχέδιο. Θυμίζει νόμο της φυσικής. Έτσι είναι γραμμένο. Και τα παρουσιάζει αυτά μπροστά μας, μόνοι μας να τα σκεφτούμε. Υπάρχουν δύο δρόμοι, μας λέει ο Κύριός μας. Και οι δύο αυτοί δρόμοι αρχίζουν από μια πύλη. Και οι δύο αυτοί δρόμοι έχουν μια ορισμένη πορεία κατόπιν πίσω από αυτούς. Και οι δύο αυτοί δρόμοι έχουν ανθρώπους που τους ακολουθούν. Και οι δύο αυτοί δρόμοι φέρνουν σε ένα τέλος. Αλλά είναι τόσο διαφορετικοί οι δρόμοι αυτοί. Θα ήθελα μαζί να τους δούμε αυτούς τους δρόμους όπως ο Κύριός μας τους παρουσιάζει. Αρχίζει, αν και συνιστά να εισέλθουμε δια της στενής πύλης, αρχίζει όμως για λόγους ακριβίας και τάξεως, έτσι συμβαίνει, αυτό είναι περισσότερο γνωστό με την πλατιά πύλη. Υπάρχει, λέει, μια πλατιά πύλη. Η γλώσσα η δική μας το λέει κάπως αλλιώς, μια μεγάλη πόρτα. Οι χαρτορίκτες, οι φλιτζανούδες, έτσι λένε. Μόλις κοιτάξει μέσα, λέει, βλέπω, ωραία πράγματα. Τι βλέπει? Μια μεγάλη πόρτα, μια μεγάλη πύλη, η οποία είναι πάντοτε ανοιχτή για να δέχεται στους ανθρώπους. Περίμενα απόξω από την τράπεζα της Ελλάδος ένα πρωί, είχα πάει λίγο πιο νωρίς για δουλειά και ξαφνικά άρχισαν οι πόρτες να ανοίγουν 4-8 φύλλα, δεν ξέρω πόσα ήταν, και άνοιξε διάπλατα μια τέτοια μεγάλη πόρτα. Και όπως πας στο αεροδρόμιο στην Ολυμπιακή, εκείνες οι κρυστάλλινες πόρτες, ούτε πόμολο ούτε να χτυπήσεις, μόλις πλησιάσεις ανοίγουν οι πόρτες να περάσει ο αφέντης μέσα. Μια μεγάλη πόρτα με κρύσταλλα, αυτόματα. Υπάλληλοι αριστερά και δεξιά χαμογελούν. Καλώς περάστε. Welcome, πώς τα γράφουν εκεί πέρα. Μια μεγάλη πόρτα. Παρακολουθώ από ψυχολογικής πλευράς τα διάφορα κορίτσια με μετρία μόρφωση. Όχι ότι περιορίζεται μόνο στα κορίτσια και δεν είναι και οι μεγάλες και οι μεγάλοι. Ας είναι όμως τα κορίτσια που διαβάζουν τα ρομάντζα και παρακολουθούν στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση και ζούνε διαρκώς με ένα όνειρο ρομαντικότατο. Το όνειρο της μεγάλης πόρτας. Να γινότανε ποτέ. Να περνούσα από αυτή τη μεγάλη πόρτα. Να μπω μέσα στη μεγάλη ζωή. Να γνωρίσω μεγάλους ανθρώπους. Όλα μεγάλα. Όλα μεγάλα. Και θα έρθει κάποιο πριγκιπόπουλο. Ποιος ξέρει τι να είναι αυτός. Μπορεί και της μαφίας άνθρωπος. Δεν πειράζει όμως. Για να μπούμε μέσα. Μα μια μεγάλη πόρτα. Ευρία πύλη. Και ξέρετε, σε αυτές τις μεγάλες πόρτες δεν χρειάζεται καμιά προσπάθεια για να μπεις μέσα. Είναι το ευκολότερο των πραγμάτων. Την πρώτη φορά, πιτσιρίκος που ήθελα να πάω στο στάδιο και δεν ήξερα, ακόμα δεν την ξέρω καλά την Αθήνα, πώς θα πάω. Μου είπαν εκεί πίσω από το Ζάπιο λιγάκι το ξέρα. Άκουσε μου λέει ένας, μη στενοχωριέσαι. Θα δεις πού πάει ο πολύς ο κόσμος και εσύ θα ακολουθήσεις τους πολλούς και θα βρεθεί στο στάδιο και θα μπει μέσα. Έτσι έκανα κι εγώ. Κάθισα σε μια στιγμή και κοίτασα, έβλεπα. Πηγαίναν από εδώ και κάτι άλλο από εκεί. Πήγα κι εγώ μαζί τους. Το αποτέλεσμα ήταν όταν πλησιάζαμε στην πόρτα. Δεν πήγαινα εγώ τον εαυτό μου, με πηγαίνανε εκείνοι. Όταν μπαίναμε μάλιστα, εάν σήκωνα τα πόδια μου, δεν θα έπεφτα κάτω. Τόσο ήταν το στρίμωγμα για να μπούμε μέσα. Ευρία η πόρτα και πολύ. Είναι εκείνοι οι οποίοι εισέρχονται μέσα εις αυτήν. Υπάρχει και μια άλλη πόρτα, μια άλλη πορτούλα στενή. Εκείνη δεν τη βρίσκεις εύκολα. Κάπου είδα φτηνά παπούτσια και ειδοποίησα τη θυγατέρα. Τη λέω, στο μέρος εκείνο έχει φτηνά παπούτσια, δεν πας να δεις. Πάντα τα φτηνά κυνηγάμε, αδυναμία. Λοιπόν, και πήγε, μου λέει, είμαι απόξω από εκεί που μου είπες, δεν βρίσκω τίποτε. Λέω, είναι πολύ στενό. Κάτσε και επέμενε και ψάξε. Βλέπετε, η μία πόρτα πρέπει να ψάξεις για να τη βρεις. Την άλλη όμως δεν είναι ανάγκη ούτε να ψάξεις ούτε τίποτα. Απλώς θα αφήσεις τον εαυτόν σου και θα σε παρασύρει και θα πας εκεί που πάνε οι πολλοί. Και από πίσω είναι ένας δρόμος, τι ωραία στρωμένο, με άσφαλτο, με παρτέρια και πάρκα αριστερά και δεξιά. Ένας πολύ πολύ ωραίος δρόμος, όπου στην πορεία σου δεν πρόκειται να συναντήσεις καμιά δυσκολία. Προχώρα αγαπητέ μου, προχώρα, κάνε το κέφι σου, μη στεναχωριέσαι, ό,τι σου αρέσει. Κοίταξε να δεις που όλοι το ίδιο κάνουν με σένα. Κοίταξε γύρω και πάρε κουράγιο. Στενή παρδιά η πόρτα, ευρύχωρος είναι η οδός και πολλοί βαδίζουν μέσα σε αυτή. Ήταν ένας αδελφός, ίσως μερικοί το ξέρουν από τα φυλάδια στην Κύπρο, Λανίτης ονόματι. Έφυγε, μου είπανε πέρσι, και πήγε με τον κύριο. Τελείωσε πλέον την υπηρεσία του. Όταν εγώ ήμουν γέννητος, αυτός έβγαζε φυλάδια. Θυμάμαι λοιπόν σε ένα φυλάδιο είχε το φαρδί αυτό δρόμο και είχε κάτι λιμουζίνες, τζάγουα. Είχε κάτι κοπέλες, είχε ποδήλατα, μοτοσακά. Όλοι τρέχανε χαιρετώντας πως κάνουν τα χέρια στο μεγάλο μπλέντι της ζωής. Όλοι πάμε. Τι ωραία που είναι. Στη φαρδιά πόρτα, στην ευρεία, την οδό. Και όλοι τρέχουν ολοταχώς. Τι όμορφα που περνάμε. Αλλά είναι και μια άλλη πόρτα και μια άλλη πόρτα στενή και από πίσω είναι ένας δρόμος, μια οδός η οποία είναι τεθλιμένη. Αλλά πού πάει ο ένας και πού οδηγεί ο άλλος ο δρόμος. Λέει ο λόγος του Θεού πολλές φορές κάτι λέξεις. Πιστεύω ότι έχουν περισσότερο νόημα από εκείνο το οποίο μας λένε τα λεξικά. Αυτή η φορδιά πύλη, ο όμορφος ο στρωμένος δρόμος, οι πολλοί που βαδίζουν χωρίς καμιά δυσκολία μέσα σε αυτόν, οδηγεί εις την απώλεια. Απώλεια, τι εστί απώλεια. Απώλεια, δύσκολο. Ξέρουμε τι θα πει, ελληνικά είναι. Χάσιμο, χάσιμο, τι χάνω δηλαδή. Ξέρω και εγώ, πώς να το πω, πώς να το αναλύσω, πρέπει να μιλάμε ώρες ολόκληρες τι είναι η απώλεια. Μήπως είναι το χάσιμο εκείνο που νόμιζα ότι θα βρω. Μπορεί. Συνήθως από ερμηνευτικής πλευράς παίρνουμε τις αντιθέσεις. Για να δούμε τι οδηγεί ο άλλος δρόμος. Ο άλλος λέει οδηγεί στη ζωή. Μήπως αυτός χάνει τη ζωή. Οπωσδήποτε ναι. Δεν οδηγεί στη ζωή. Στην απώλεια. Τι τρομερό πράγμα. Μπορεί να μπορούσαμε να το συνειδητοποιήσουμε αυτό και να το δούμε. Οδηγεί στο να χάσεις τη ζωή σου. Βέβαια, πάμε να ερμηνεύσουμε κάτι και δίνουμε πάλι ένα άλλο ερωτηματικό. Και τι είναι η ζωή. Η ζωή. Όχι ασφαλώς η ύπαρξη. Το αίμα να κυκλοφορεί μέσα στις φλέβες μας. Δεν είναι αυτό ζωή. Είναι κάτι άλλο. Είναι εκείνο που είπε ο Χριστός, εγώ είμαι η ζωή. Κάτι αλλιώτικο. Μου έκανε εντύπωση από ένα ξένο χριστιανικό περιοδικό. Θα το βάλαμε ήδη στο λόγι ζωής, το καινούριο. Λέει, κάνει την ομολογία του ένας γιατρός. Είχα ένα σπίτι 100.000 δολάρια. Είχα μια γυναίκα όμορφη, έξυπνη και καλή. Σπάνιο αυτό. Δεν μπορεί να συμπέσουν και τα τρία αυτά. Και όμως. Ήμουν διευθυντής μιας κλινικής και υποδιευθυντής μιας άλλης κλινικής, γιατρός. Είχα δύο χαριτωμένα παιδιά. Και έπιασα το κεφάλι μου και ένα κότερο είχα στη λίμνη, δύο αυτοκίνητα μέσα στον καράζ. Και έπιασα το κεφάλι μου και κατάλαβα ότι κάποιος μου είχε σκάσει ένα παιχνίδι, διότι δεν είχα όντως τίποτα και ήμουνα άδειος. Έτσι λέει αυτός ο άνθρωπος. Σε απελπισία και έκανε δύο μήνες μέσα σε ψυχιατρική κλινική. Τι είναι επιτέλους αυτή η ζωή και γιατί εγώ να είμαι έτσι. Έως ότου κάποτε για να αναρρώσει που είχε πάει σε κάτι νησιά έξω με ηθαγενείς τους νήσους Μπαρμπάτος, δεν τα ξέρω που είναι. Καθώς καθόταν στο ξενοδοχείο, είδε να περνάνε κάτι ηθαγενείς, ξυπόλοιποι οι περισσότεροι, κρατούσαν μια βίβλο στο χέρι και είχαν μια τέτοια χαρά που αμέσως σε ζήλεψε τόσο πολύ. Τραβάει τη γυναίκα του, πάμε μαζί. Και πήγανε μαζί με εκείνους ανθρώπους και πήγαν σε μια εκκλησία. Τα τζάμια ήταν σπασμένα και μπαίνανε και βγαίναν τα πουλιά από εκεί μέσα. Δίπλα ήταν ένας δρόμος, περνούσανε μεγάλα ντίζελ και τα καρυθίσματα ήταν τιμόροπα. Και καλώς περνούσε το αυτοκίνητο, πιο πολύ πέφτανε από το κάθισμα. Αλλά να μην σας δώσω την περιγραφή, θα τη δείτε στο λόγι της ζωής. Οι άνθρωποι αυτοί όμως ήταν ευτυχισμένοι και το έβλεπες πως έψελναν εις τον Θεό. Είχαν, τι είχαν, τον Χριστό, είχαν την ζωή και την απελάμβαναν τη ζωή και με τις αισθήσεις τους μάλιστα και με τις αισθήσεις τους. Οδηγεί εις την απώλεια. Και υπάρχει και μια άλλη, είναι η στενή η πύλη. Σε αυτήν πρέπει να ψάξεις, σε αυτήν πρέπει να κουραστείς, σε αυτήν θα πρέπει να ρωτήσεις, σε αυτήν για να την βρεις πρέπει να έχεις λαχτυλαχτάρα μέσα σου. Και περισσότεροι από εμάς χρόνια και χρόνια ψάχναμε μέσα σε βιβλία, μέσα σε διαλέξεις, μέσα σε ακροάσεις ανθρώπων άλλων για να βρούμε αυτό που λαχταρούσαμε, που ξέραμε οπωσδήποτε ότι δεν ήταν μέσα στην πύλη εκείνη που τραβούσαν οι πολλοί. Και ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Στενή η πύλη. Γιατί αγαπητέ μου να είναι στενή, να μην είναι και αυτή η φαρδιά. Φαρδιά νούμερο ένα, φαρδιά νούμερο δύο. Όχι, στενή. Έτσι τη θέλεις ο Κύριος, στενή. Γιατί? Για να αφήσεις απόξω όλα εκείνα τα οποία κουβαλά. Καμιά φορά πάνε να μπει μέσα στο τρένο καθοί τουρίστες που έρχονται απόξω, που κουβαλάνε όλο το πλικιό τους μαζί εδώ στην πλάτη. Και δεν μπαίνεις, συνάδελφε, δεν μπαίνεις μέσα. Βγάλε το να πεις. Πρέπει να αφήσεις απόξω τις ιδεολογίες σου, το πιστεύω σου, τις πεπιθήσεις σου, εκείνα που νόμιζες σαν μεγάλα και σπουδαία και αληθινά. Στην πραγματικότητα, σκουπίδια που βρωμάνε. Αυτά πρέπει να τα αφήσεις απόξω. Και τον εαυτό σου ακόμα πρέπει να αφήσεις απόξω. Εάν θέλεις να περάσεις μέσα από τη στενή αυτή πύλη. Και αν θες να καταλάβεις ποια είναι η στενή αυτή πύλη, είναι ο Σταυρός του Χριστού. Που είναι, αφήνει περάσματα πολύ πολύ μικρά. Στενή είναι η πύλη. Τα άλλα απόξω θα μείνουν. Και τεθλιμμένη η οδός. Έχεις και θα έχεις θλίψεις. Θλίψεις στο σπίτι σου μέσα. Θα σου πει η γυναίκα σου, γιατί να μην έχουμε κι εμείς ένα εξοχικό σπίτι. Αν είχαμε κανένα, δεν έχουμε. Και όμως μπορούσες να έχεις εάν τότε. Α, γυναίκα, εμείς είμαστε του Κύριου. Δεν μπορούμε. Θλίψη. Τα παιδιά, στη δουλειά, στον δρόμο. Κάποιος θα χαμογελάσει ειρωνικά, κοροϊδίες. Και τι είναι αυτά. Τα λιγότερα. Μπορεί να έχεις παραπέρα. Και δικαστήριο και νοσοκομείο και. Θλίψεις. Δια το όνομα του Κυρίου μας θα έχετε θλίψεις. Ο χριστιανός δεν είναι δυνατόν να μην έχει θλίψεις. Εάν ζει την ζωή του Χριστού, εάν ζει την ζωή την άλλη, ασφαλώς όχι. Δεν θα έχει καθόλου θλίψεις. Ίσα ίσα θα έχει χαμόγελα και χαιρετούρες. Και τεθλιμμένη η οδός. Και ολίγοι, όχι πολλοί, ολίγοι είναι οι ευρίσκοντες αυτήν. Ολίγοι. Την αναζητούν και ψάχνουν στα 5, στα 10, στα 20 χρόνια, κάποτε την ανακαλύπτουν. Α, αυτή την οδόν, αυτή την πύλη ζητούσα. Ολίγοι είναι, και εδώ είναι μερικοί ανόητοι, που κάνουν τους θρησκευόμενους και έρχονται και σου λέει, μα πόσοι είσαστε εσείς, λίγοι. Είσαστε 100.000, τι είπες, 100.000. Είσαστε 10, 5, α, καμιά 20 άνθρωποι μαζευόμαστε εκεί που είμαστε και έχετε εσείς την αλήθεια. Είναι ιστορικά βεβαιωμένο ότι η αλήθεια είναι πάντοτε με τους ολίγους και οι πολλοί πάντοτε πλανώνται. Ο Σωκράτης με την παρέα του, τη σχετική εκείνη τέλος πάντων αλήθεια που είχαν, λίγοι την είχαν, οι πολλοί επλανώντο και αυτό συμβαίνει σε όλες τις εποχές. Και ο Κύριος μας βεβαιώνει, ολίγοι είναι οι ευρίσκοντες, αλλά οδηγεί όμως εις την ζωή. Θυμούμε ένα δάσκαλό μου που είναι ανάμεσά μας. Είναι μερικά πράγματα που δεν μπορείς να τα περιγράψεις με λόγια και να τα αναλύσεις παρά μόνο εάν ο ίδιος προσωπικά πειραματιστείς επάνω σε αυτά. Όπως μας έλεγε τότε ανανά, και δεν αξιώθηκα ακόμα να τον φάω αυτόν τον ανανά. Ας είναι, ανανάς λέει όσες περιγραφές και να σου δίδω, μόνο άμα θα φας θα καταλάβεις. Και τι είναι η ζωή αυτή για την οποία μιλάει ο Χριστός. Μόνο όποιος μπει μέσα σε αυτή τη ζωή μπορεί να καταλάβει τι είναι αυτή η ζωή. Η οδηγούσα εις την ζωή. Μάλιστα, μου έκανε εντύπωση το κείμενο λέγει για την πλατιά εκείνη πόρτα η απάγουσα εις την απώλεια. Δεν ξέρω, αλλά είναι η ίδια ρίζα με το απαγωγή. Σε αρπάζει και σε πηγαίνει κατευθείαν και σε ρίχνει εκεί στον Κεάδα και χάνεσαι ολοσχερός. Ενώ η άλλη οδηγεί εις την ζωή. Ήτανε αυτό που είδε ο γιατρός εκείνος στους ξυπόλυτους ιδαγενείς, είχαν τη ζωή. Ήταν αυτό που στην ομολογία μου που έδωσε ένα βιβλιαράκι είδα σε μερικούς ανθρώπους. Στον αδελφό Πέπα κατέβαινε στους υπονόμους και είχε όλο το μεγαλείο του Χριστού αξιοζήλευτο. Περί του γυμνασίου εγώ το είδα, το κατάλαβα η ζωή. Αυτό που έχουν όλοι οι γνήσιοι χριστιανοί. Τι απλά, τι καθαρά, είπα τίποτα εγώ, τίποτα, όλα αυτά τα οποία είναι γραμμένα. Πλατιά, στενή, ευρύχολος, στενά, πολύ λίγη. Αλλά σημασία έχει το τέλος. Και ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό, όπου από ανάμεσά μας αρκετοί είναι εκείνοι οι οποίοι διάλεξαν την στενή αυτή πύλη. Και κάθε μέρα ευχαριστούν και δοξάζουν τον Θεό και δεν μετενόησαν ποτέ. Διότι κάθε μέρα, αν και αισθάνονται ποικίλες θλίψεις, είναι η παρουσία του Ιησού Χριστού, η ενεργητική στη ζωή τους, που τους γεμίζει από χαρά, αγαλίαση και ευγνωμοσύνη. Θα ήθελα όμως πριν τελειώσω το πρώτο μέρος να πω και κάτι άλλο. Είναι κάποιος που φέρει τον, όχι επίζηλο, τίτλο «Ο πλανών την οικουμένην όλη» και κατόρθωσε πανούργος και ταχυδακτυλουργός να ξεγελάσει ευσεβείς και ειλικρινείς ανθρώπους, οι οποίοι όμως σκεπτόμενοι ανθρωπίνως και όχι κάτω από την οδηγία του πνεύματος, δεν τα είδαν καλά τα πράγματα όπως τα έφτιαξε ο Κύριος. Άκου λέει στενή, γιατί να είναι στενή και να μπαίνουν λίγοι, να μπουνε πολλοί, να πει όλος ο κόσμος μέσα. Βρέθησε μου άνθρωπε, ο Κύριος ξέρει καλύτερα, όχι. Και πήρανε κασμάδες και φτιάρια τη στενή να την μεγαλώσουν λοιπόν. Και σκάψε, σκάψε, ώστε να μπαίνουν όλο το δυνατόν και περισσότεροι. Μια πολύ βαθιά πνευματική αδελφή, όταν την ρώτησα και περί του γαμπρούσιου τι λες από πνευματικής πλευρά, μου έδωσε για πρώτη φορά, τότε το πρόσεξα, την εξής απάντηση. Είναι, μου λέει, από εκείνους που προσπαθούν να κάνουν τη στενή πύλη πλατιά. Ευχαριστώ πολύ, λέω, κατάλαβα. Δεν χρειάζονται παραπέρα τώρα λόγια. Αλλά εδώ είναι ότι όχι άτομα πλέον, αλλά εκκλησίες, πρεσβύτεροι, εργάτες, να διευρύνουν τα όρια. Και όχι μόνο, αλλά και μέσα μπαίνοντα. Δεν πειράζει αυτό, καημένοι. Ούτε εκείνο πειράζει, ούτε το άλλο πειράζει. Όλα καλά είναι, φτάνει, τι φτάνει. Η καρδιά σου, τι να είναι η καρδιά. Και πώς μπορεί να είναι η καρδιά μου όταν αγαπώ τα πράγματα, τα φθαρμένα του κόσμου τούτου, τα μολυσμένα. Και εκεί που λέει ο λόγος του Θεού στενόχωρος, εκείνοι θέλανε να είναι ευχάριστοι. Θα κάνουμε να είναι ευχάριστα. Συναυλίες, όργανα, ηλεκτρικές κιθάρες και τέφια. Τι ωραία πράγματα. Η στενή προσπαθούμε να την κάνουμε φαρδιά. Και μέσα ευχάριστα, τι ευχάριστα όμως. Επιστρατευμένα από τον κόσμο της αμαρτίας. Και το αποτέλεσμα, αυτά είπαμε είναι μαθηματικά και φυσική. Όταν η στενή γίνει πλατιά, όταν το ευχάριστο δυνατό, όταν μπουν όλοι όπως είναι, δεν οδηγεί πλέον στη ζωή. Αλλά μεταβάλλεται πάλι σε πλατιά και οδηγεί στην απώλεια. Και θα πρέπει πολύ, πολύ καλά να το προσέξουμε αυτό το πράγμα. Μήπως, νομίζοντας ότι εξυπηρετούμε τα σχέδια του Θεού και προσκαλώντας τις ψυχές στην σωτηρία του Ιησού Χριστού, πάθουμε εκείνο το οποίο έπαθαν και οι Ιουδαίοι, που εσκοτώνονται για να κάνουν κάποιον προσήλυτο και εκείνον, όπως λέει ο Κύριος μας, τον έσταλαν για τη γέννα του πυρός. Αλλά το θέμα είναι εντελώς προσωπικό και ατομικό. Ο καθένας για τον εαυτό του. Ας εξετάσουμε τον εαυτό μας, ας μελετήσουμε το λόγο του Θεού, ας προσέξουμε καλά τι λέει, ας αφήσουμε τα διάφορα διάσπαρτα που ακούμε από εδώ και από εκεί και εάν θέλουμε από εδώ να γνωρίσουμε και να έχουμε για όλη την αιωνιότητα την ευλογημένη ζωή χάρη της οποίας ο Ιησούς Χριστός απέθανε πάνω εις τον Σταυρό. Και να η απάντηση γιατί οι σημερινές εκκλησίες δεν έχουν εκείνη την δύναμη την οποία είχε η πρώτη εκκλησία. Γιατί χάλαξαν δικούς τους δρόμους, νοθευμένους με στοιχεία κοσμικά και ανθρώπινα, τα οποία εξουδετέρωσαν την δύναμη του Πνεύματος του Αγίου να εργαστεί. Ο Θεός ας δώσει σοφία και σύνεση στον καθένα από εμάς να σταθμίσει σωστά σε ποιον δρόμο βρίσκεται και πού πορεύεται. Θα ψάλουμε όλοι μαζί τον ύμνο 163, που είναι ο λίγον σχετικός. Γεμάτος είναι ο κόσμος από χαρές πολλές.

Η δεν είναι βή, ή το πόλης μεγάλης φόδρα οδού τριών ημερών. Και ήρθισεν ο Ιωνάς να διέρχεται εις την πόλη οδόν μιας ημέρας. Και κήρυξε και είπε, έτσι 40 ημέρα και η Νινεβή θέλει καταστραφή. Και οι άνδρες της Νινεβή επίστευσαν εις τον Θεό και κήρυξαν νηστεία και ενεδίθησαν σάπους από μεγάλου αυτού έως μικρού αυτών. Διότι ο λόγος είχε φτάσει προς τον βασιλέα της Νινεβή και σηκώθη από του θρόνου αυτού και αφήρεσε την στολήν αυτού επάνωθεν εαυτού και εσκεπάστη μεσάκον και εκάθισε πάνω στη στάχτη και διακηρύχθηκε γνωστοποιήθη εν την Νινεβή δια βασιλικού ψηφίσματος και των μεγιστάνων αυτού και ελαλήθη οι άνθρωποι, τα κτίνη, τα βόδια, τα πρόβατα να μην γευτώσει μηδέν, μηδέν αποσκίσωση, μηδέ είδωρ να πείωση. Αλλά ο άνθρωπος και το κτίνος να σκεπαστώσει με σάκους και να φωνάξωσει ισχυρός προς τον Θεόν και ας επιστρέψωσει έκαστος από της οδού αυτού της πονηράς και από της αδικίας ή της είναι εν τες χερσίν αυτών. Τι σε ξεύρει, αν επιστρέψει και μεταμεληθεί ο Θεός και επιστρέψει από τις οργείς του θυμού αυτού και δεν απολεσθόμεν από το βιβλίο του Ιωνά. Διαπράττουμε πολλές φορές ένα μεγάλο λάθος να υπερτονίζουμε την έννοια και την αλήθεια της πίστεως και σχεδόν να μην αναφέρομαι το στοιχείο της μετανοίας, θεωρώντας αυτό σαν κάτι το αυτονόητο, που δεν είναι αυτονόητο. Είναι γεγονός αλήθεια ότι τα πάντα εξαρτώνται δια της πίστεως, αλλά ολόκληρο το οικοδόμημα της πίστεως είναι βιδωμένο και εδρεωμένο επάνω στο στοιχείο της μετανοίας. Όταν ο άνθρωπος πάει προς τον Θεό και θέλει να πιστέψει σε Αυτόν, κουβαλάει μέσα του το κακό, την αμαρτία. Δεν είναι δυνατόν να δεχθεί τα νέα στοιχεία που δια της αναγεννήσεως ο Θεός προσφέρει, εάν ειλικρινά δεν μετανοήσει για όλο του το παρελθόν το βρώμικο και το ακάθαρτο ή εάν μεμονωμένος στην πορεία της πνευματικής του ζωής αμάρτησε. Τι θα πει μετάνοια, το ξέρετε πολύ καλά. Θα πει αλλαγή νοοτροπίας, σκέψεως. Κατά δίκη εκείνου που έφτιαξα με τις παλιές σκέψεις. Όχι μόνο πένθος, λύπη, αγανάκτηση. Λυπάσαι για την αμαρτία του παρελθόντος. Αγανακτής για όλα αυτά. Ο Παύλος λέει, πού να τα λέω, ντρέπομαι. Εάν αυτό δεν έχει γίνει, μη μιλάμε περί πίστεως. Είναι παιδιαρίσια καμώματα. Ένα απόγευμα καθώς εργαζόμουν, χτυπάει το τηλέφωνο. Γεια σου, κατάλαβα από τη φωνή. Ένας αγαπητός, γνωστός. Ξέρεις, μου λέει, επίστευσα στον Χριστό ειλικρινά και τελεσίδικα. Χαχά, και μου χαμογελούσε. Δεν λες τίποτα. Τι να πω, του λέω. Το ύφος, λέω, δεν μου που λέει πολλά. Έρχομαι να σε βρω. Δεν είμαστε και πολύ μακριά. Έρχεται. Πάει στον πόδι πάνω στ' άλλο. Ξέρεις, τώρα λέει, έγινα του Κυρίου. Του λέω τα σουσούμια δεν το δείχνουν αυτό το πράγμα. Εγώ ξέρω ο άνθρωπο ο οποίος θα πάει στον Κύριο. Λυπάται και κλαίει για τις αμαρτίες του. Εγώ μια νύχτα ολόκληρη έκλαιγα. Μέχρι που ξημέρωσε και για να μην πάρουν χαμπάρι τρύποζα. Εσύ μου χαμογελάς. Δεν είναι αυτά δουλειές που γίνονται με χαμόγελα. Πόνεσες μέσα για τις αμαρτίες σου. Πώς θα καταλάβεις το έργο του Χριστού επάνω εις των Σταυρών. Εάν δεν καταλάβεις το βάρος των δικών σου αμαρτιών. Λόγια θα λες απλώς. Εννοείται ότι όλη αυτή η επιστροφή εβάσταξε ούτε 15 μέρες και είναι ακόμα στον κόσμο και μέσα εις την αμαρτία. Χωρίς την μετάνοια, αγαπητοί μου, δεν μας δέχεται ο Θεός, έστω και λέμε εμείς ότι πιστεύουμε εις Αυτόν και μπορεί να δεχόμεθα κάποια δόγματα, κάποιες αλήθειες, αλλά ξεγελούμε τον εαυτό μας. Χωρίς την μετάνοια δεν μας δέχεται ο Θεός. Χωρίς την μετάνοια οι προσευχές μας πηγαίνουν στο βρόντο. Χάνονται. Δεν μπαίνουν μέσα στον θρόνο του Θεού. Γιατί? Διότι η πόρτα για αυτές είναι κλειστή. Χωρίς την μετάνοια την ειλικρινή και καταδίκη της αμαρτωλότητός μας, λέγω,
Κάθε προσφορά μας, οποιαδήποτε και να είναι αυτή, είναι μολυσμένη και ακάθαρτη. Και κάτι ακόμα χειρότερο, χωρίς την καταδίκη των αμαρτιών μας, είτε πολλές είτε λίγες είτε μία είναι αυτή που φιλοξενούμε ακατάκριτη. Λέγω, είμαστε έξω και μακριά από την προστασία του Θεού και μπορούν πολλά να μας συμβούν. Μιλάμε πολύ συχνά για καθαρισμό και για αγιασμό. Είναι γραφικά όλα αυτά. Ίσως περισσότερο από όλους τους άλλους χρησιμοποιώ εγώ τις λέξεις αυτές. Αλλά το περιεχόμενο όμως του καθαρισμού είναι αναγνώριση της αμαρτίας, μετάνοια και λύπη δια την αμαρτία, ομολογία της αμαρτωλότητος. Ναι, εγώ το έκανα, είμαι άθλιο, τέτοιος είμαι. Ενώπιον του Θεού, όχι μόνο, και ενώπιον των ανθρώπων, δεν είναι κακό. Και εκεί που σηκώνει και επανόρθωση του κακού το οποίο επράξαμε στον αδελφό, στον ξένο, εκείνα τα οποία πήραμε, τότε πραγματικά μπορούμε να πούμε ότι καθαριστήκαμε. Ακριβώς το στοιχείο της μετανοίας και του καθαρισμού είναι γραμμένο και σας το διάβασα από το βιβλίο του Ιωνά. Είναι μια κλασική περίπτωση που δείχνει πώς οι βουλές του Θεού για κρίση αλλάζουν. Ας αφήσουμε την θεολογία εάν ο Θεός μπορεί να μεταμεληθεί ή όχι. Αφού το λέει ο Λόγος του Θεού, αυτό είναι, έστω και αν εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Πόσοι άνθρωποι αυτοί, λέγω, το μήνυμα του Ιωνά το έβγαλαν άχρηστο. Μας λέγει ότι μετενόησαν. Τι ωραίο πράγμα. Άρχισε δε από την κορυφή, από τον βασιλιά. Πρώτος εκείνος έβγαλε όλα εκείνα τα μεγαλοπρεπή τα οποία φορούσε και πήρε ένα τσουβάλι διπλώρηγο από αυτά που έχουν για τα φασόλια, ας πούμε κάτι τέτοιο, και φόρεσε και όλο το επιτελείο και γρήγορα διαταγή. Πέρασε από τη βουλή, πήγε στο τυπογραφείο, γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Όλοι, όλος ο κόσμος. Οι άνθρωποι, όχι μόνο οι άνθρωποι, και τα ζώα, όλοι οι πάντες, να ταπεινωθούν ενώπιον του Κυρίου. Νηστεί.

άλλα αποτελέσματα. Συντριβή και δάκρυα ενώπιον του Κυρίου. Μόνον έτσι αποκαθίσταται πάλι η σύνδεσή μας με τον Θεό. Και τώρα, αντί της οργής και της κρίσεως, μπορούμε να προσδοκούμε ευλογίες και αγαθά αποτελέσματα. Εάν αυτό δεν γίνει, ας μην είμαστε ανόητοι. Δεν μπορεί να γίνει απολύτως τίποτε, η παλιά και η Καινή Διαθήκη φωνάζουν επάνω στο σημείο αυτό. Πολλές φορές τις κάποιες αμαρτίες μας τις περνάμε ένα βερνίκι αδιαφορίας. Την πρώτη μέρα μας ενοχλούν λίγο, άστο την άλλη μέρα, το δεύτερη, την τρίτη, στο τέλος τις ξεχνάμε. Και τι έγινε μετά. Και επειδή τις ξεχάσαμε εμείς, τις ξέχασε και ο Θεός. Τι λες μέσα αυτό. Έχει βιδωθεί μέσα στην ύπαρξή μας η αμαρτία εκείνη. Δεν είναι λύσης η αδιαφορία απέναντι των αμαρτιών μας. Άλλες φορές πάλι βρίσκουμε τρόπο να δικαιολογηθούμε. Ναι, τον έβρισα αυτόν, αλλά και εκείνος δεν μου μίλησε ωραία. Και τι βγαίνει. Εκείνος για λογαριασμό του και εσύ για λογαριασμό σου. Εσύ αμάρτησες ενώπιον του Κυρίου. Τι το κάνεις αυτό. Τι θα γίνει με σένα. Λέγω δικαιολογίες ενώπιον του Κυρίου δεν στέκονται. Και η πιο συνηθισμένη μέθοδος είναι τελείως κομπογιανίτικη αυτή, είναι οι συμψηφισμοί. Ναι, και εγώ έκανα μερικά πράγματα και καμιά φορά βέβαια σαν άνθρωπος, λόγια που τα ακούμε όλη την ώρα, αλλά ξέρεις και τι καλά έκανα όμως. Ποιος σε ρώτησε τι καλά έκανες και ποιος σου τα ζήτησε τα καλά. Μου έκανε εντύπωση, ο Μωυσής ήταν ο εκλεκτός του Θεού. Όλη του τη ζωή πώς την πέρασε, τι έκανε. Μία αμαρτία έκανε στο τέλος και την πλήρωσε τόσο ακριβά ώστε να μην μπει μέσα εις την γη της επαγγελίας. Άσε τους συμψηφισμούς. Ο Θεός θέλει αυτό το οποίο έκανες και το Πνεύμα το Άγιο άναψε τα κόκκινα φώτα και στο παρουσίασε να πας να απελπίσεις και να κλάψεις για να ξαναγίνει πάλι η σύνδεση με τον Θεό και οι ευλογίες του Θεού να έρθουν. Να γιατί λοιπόν ο Θεός δεν απαντά στις προσευχές μας. Να γιατί όλες οι προσπάθειές μας πάνε στα πουφ, όπως λένε, και αποτελέσματα σχεδόν ανύπαρκτα. Να γιατί καλή διάθεση υπάρχει, αλλά δεν προσέξαμε το στοιχείο εκείνο του καθαρισμού, της μετανοίας, της εξομολογήσεως ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων. Ναι, για να έρθει η χάρις του Θεού μέσα στη ζωή μας και να έχουμε ευλογημένα αποτελέσματα. Πόσο δίκιο έχει ο λόγος του Θεού όταν λέει ότι δεν μπορούμε να ξεγελάσουμε τον Θεό. Δεν μπορούμε. Ό,τι λέει είναι νόμοι από τους οποίους δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Ανάγκη καθάρσεως και ταπεινώσεως ενώπιον του Κυρίου. Ψάξε, ψάξε, κλείσου στην καμαρά σου, γίνα λίγο στο παρελθόν, άσε τα βιβλία τα παλιά, τότε, ζήτησε από τον Κύριο να σου φανερώσει και να δεις μπροστά σου τι έχεις κάνει, πώς είδες, πώς αντιμετώπισες. Κοίταξε να φύγουν αυτά από μπροστά για να ξαναρχίσουν πάλι οι καταράκτες της αγάπης και της δυνάμεως του Θεού να εισέρχονται μέσα στη ζωή σου. Στα άτομα, στις οικογένειες, στις εκκλησίες, στα έθνη, παντού τα ίδια πάντοτε ισχύουν. Δεν μπορούμε να το παρακάμψουμε αυτό. Δικαίωμά σου να το παρακάμψουμε. Αλλά δεν κάνεις τίποτα. Θα περάσεις όλη σου τη ζωή ματαιοπονών και στο τέλος θα αντιμετωπίσεις την οργή και την κρίση του Θεού. Δεν γίνεται. Εάν λέμε ότι είμαστε του Κυρίου, ότι πιστεύουμε στο Σταυρό του Χριστού, τι θα πει πιστεύω στο Σταυρό του Χριστού. Ο Χριστός απέθανε και ανέστη, δια να μην ζώμεν πλέον δια αυτούς, αλλά δια τον αποθανόντα και αναστάντα υπέρ ημών. Ζούμε για τον Χριστό, για ζούμε για το κέφι μας. Και τσιλιμπουρδούμε μέσα από τη φαρδιά εκείνη πόρτα. Μα έτσι κάνουν και στην Αμερική, το ξέρω, και χειρότερο. Αλλά τι σημασία έχει εσύ, πού πας και τι γυρεύεις και τι θα βρεις. Εύχομαι ο Θεός να μιλήσει δια του Πνεύματος του μέσα στην καρδιά μας. Διότι φοβάμαι ότι πολλοί από εμάς που είμαστε σήμερα Κυριακή το πρωί και δεν έρχονται τις καθημερινές, ίσως έχουν άγνοια από τις μεγάλες αυτές αλήθειες και πραγματικότητες που είναι μέσα στον Λόγο του Θεού. Ο Κύριος να μιλήσει στις καρδιές μας. Η χοροδία ψάλλει έναν ύμνο και τελειώνει.

πατέρα μας ουράνιε και Θεέ μας, δοξασμένος είναι το όνομά σου το Άγιον εις τους αιώνας. Σε ευχαριστούμε που δια του Πνεύματος του Αγίου δεν μας αφήνεις να προχωρούμε στα σκοτεινά, αλλά φωτίζεις τους δρόμους, τις παγίδες. Φωτίζεις και προειδοποιείς τις καρδιές μας, μήπως τυχόν ξεγελαστούμε. Και νομίζοντας ότι βαδίζουμε στον δρόμο τον ειδικό σου, που οδηγεί στην ζωή και στην αιωνιότητα, έχουμε παραπλανηθεί και έχουμε και βαδίζουμε στον δρόμο εκείνο που περνά από την πλατιά εκείνη την πύλη, που δίπλα μας, κοντά μας είναι και όλοι οι άνθρωποι της απολίας. Αξίασε τον καθένα από εμάς να σοβαρευτεί υπεύθυνα απέναντι σου του Θεού. Να ξαναρχίσει πάλι από την αρχή να διαβάζει την Καινή Διαθήκη με πνεύμα απροκατάληπτο. Και χάρισε μας σε όλους μας, Κύριε, το πνεύμα και την διάθεση να αφήσουμε τους εαυτούς μας τελείωση στα χέρια τα δικά σου. Μακριά από το μόλισμα και την ακαθαρσία του κόσμου και του κοσμικού φρονήματος που έχει εισχωρήσει καλπάζοντας μέσα στη ζωή της Εκκλησίας και των Εκκλησιών. Ω Κύριε, και αξίωσε το καθένα από εμάς να ταπεινωθεί ειλικρινά και να μετανοήσει για κάποιες αμαρτίες που έπρεπε προπολού να έχουν τακτοποιηθεί με τον Σταυρό του Χριστού με δάκρυα μετανοίας, αλλά δεν έχει συμβεί. Με αποτέλεσμα η πνευματική μας ζωή και πρόοδος να παρακολύεται. Είσαι Θεός γεμάτος αγάπη, έλεος στοργή. Δώσε πένθος μέσα στην καρδιά μας για κάθε τι που είναι ξένο από εκείνα που θέλεις εσύ ο Θεός, για να είναι οι σχέσεις μας αγαθές. Για να είναι η δύναμή σου μεγάλη μέσα στη ζωή μας. Για να δοξάζεσαι εσύ ο Θεός κατά πάντα και να μην είμαστε ξεράδια εις τον κόσμο τούτον, αλλά να φέρουμε καρπόν πολύ νόπιος να μένει. Δοξασμένο ας είναι το όνομά σου. Παράλληλα σε παρακαλούμε εσύ ο Θεός να αναλάβεις κάθε μια ψυχή που υποφέρει, ταλαιπωρείται. Είσαι μεγάλος Θεός και απαντάς, ο Κύριε, προσωπικά στον καθέναν άνθρωπο που καταφεύγει σε σένα και τον τόπο μας. Τους κυβερνώντας με το έλεό σου και με τη χάρη σου να σκεπάσεις και να δώσεις πνεύμα και φόβον Κυρίου. Τα πάντα αφήνουμε στα χέρια τα δικά σου. Απολυσέ μας εν ειρήνη. Εν το όνομα του Ιησού Χριστού, δια πνεύματος Αγίου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Κάρτες και μεγάλες ημέρες. Όλες οι εβδομάδες και όλες οι μέρες είναι ίσες ενώπιον του Θεού. Πάντως, θέλοντας και εμείς, έχουμε μεγάλη εβδομάδα. Και αυτή θα προσπαθήσουμε να την εκμεταλλευτούμε για να εμφανίσουμε πιο έντονα το έργο και το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εάν το επιτύχουμε, θα έχουμε ευλογίες. Εάν όμως δεν το επιτύχουμε, μάταιος ο κόπος μας. Αν και κανένας σκόπος ενώπιον του Κυρίου δεν είναι μάταιος. Αυτό όμως θα εξαρτηθεί από τις αγνές προθέσεις μας, τις άγιες διαθέσεις μας, να προβάλλουμε εκείνον και όχι τον εαυτό μας. Και αυτό το σκοπό έχουν οι προσευχές μας. Τώρα παρακαλώ όλοι μαζί να ψάλλουμε τον ύμνο υπαριθμών 215.

Θεός μας, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγαθότητά σου και το έλεος που έδειξες στη ζωή μας και μας αποκάλυψες τον Ιησούν Χριστόν, όχι αυτόν που μάθαμε κάποτε στα σχολεία μας και στα βιβλία, αλλά τον επουράνιο Χριστό που ζει μέσα στις καρδιές του καθενός μας που τον αγαπάμε. Σε ευχαριστούμε ο Θεέ μας γιατί μας έφερε σε αυτή τη ζωή με αυτόν τον μοναδικό σκοπό να γνωρίσουμε το πρόσωπό σου που είναι χορτασμός ευφροσύνης. Τερπνότητες είναι διαπαντός εις την δεξιά σου. Σε ευχαριστούμε ο Θεέ μας γιατί μας ελύτρωσες από το μεγάλο πρόβλημα που βασανίζει όλους τους ανθρώπους. Το πρόβλημα του θανάτου και της αιώνιας απώλειας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας οδήγησες στη σωτηρία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για την ημέρα τη σημερινή ο Θεέ μας, για τη συνάθρεση αυτή την οποία έχουμε απόψε όπως και κάθε βράδυ να μιλήσουμε για αυτό το θαυμαστό πρόσωπο που μπορεί να σώσει κάθε έναν που θα προσφύγει σε αυτόν με ειλικρίνεια. Σε ευχαριστούμε Κυρία μας Ιησού Χριστέ γιατί εσύ είσαι ο σωτήρας ο προσωπικός του καθενός μας. Σε ευχαριστούμε το Πνεύμα το Άγιο που εβεβαίωσε μέσα στην καρδιά μας αυτή τη μεγάλη αλήθεια και κανείς πια δεν μπορεί να την κλονίσει. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε μέσα από το βάθος της καρδιάς μας για όλη την προστασία την οποία παρέχεις σε εμάς καθημερινά στη ζωή μας, αλλά και για εκείνη την οποία εσύ εφύλαξες μέσα στους ατελεύτητους αιώνας να απολαμβάνουμε το πρόσωπό σου, ο Θεέ μας. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ έγραψες τα όνοματά μας στο βιβλίο του ουρανού, γιατί είμαστε πολίτες του ουρανού, ο Θεέ μας, και δεν φοβούμεθα τον θάνατο, αλλά με χαρά περιμένουμε εκείνη την ώρα κατά την οποία θα μας καλέσεις κοντά σου για να έρθουμε μέσα στο φως και στη χαρά του προσώπου σου και του Ευαγγελίου σου. Σε παρακαλούμε, μίλησέ μας εσύ απόψε. Ευλόγησε τη συνάθρησή μας με τη δική σου παρουσία. Εσύ που γνωρίζεις τι έχει ανάγκη ο καθένας μας, δώσ' μας μερίδα αυτής της τροφής, της πνευματικής, να φύγουμε από εδώ διαφορετικοί από ό,τι ήρθαμε. Γεμάτη από χαρά, από ειρήνη, από ευλογίες δικές σου, γεμάτη από Χριστόν. Δέξω την ευγνωμοσύνη των καρδιών μας, την τιμή των έπαινων και τη λατρεία που σου ανήκουν, μαζί με τον Χριστόν τον Σωτήρα μας και το Πνεύμα σου το Άγιο τώρα και εις τους ατελεύτητους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Διαβάζω από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, το 13ο κεφάλαιο, τα πρώτα 15 εδάφια. Πρόδε της εορτής του Πάσχα, εξεύρων ο Ιησούς ότι ήλθεν η ώρα αυτού, δια να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα, αγαπή σας τους ειδικούς του τους εν το κόσμο, μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς. Και αφού έγινε δείπνος, ο δε διάβολος είχε ήδη βάλει εις την καρδία του Ιούδα Σίμωνος του Ισκαριώτου να παραδώσει αυτόν. Εξεύρων ο Ιησούς ότι πάντα έδωκεν εις αυτόν ο πατήρ εις τας χείρας, και ότι από του Θεού εξήλθε και προς τον Θεόν υπάγει, εγείρεται εκ του δείπνου και εκδύεται τα ημάτια αυτού και λαβών προσώψιον διεζώσθη. Έπειτα βάλει είδωρ εις τον νυπτήρα και ήρχισε να νύπτει τους πόδας των μαθητών και να σπογγίζει με το προσώψιον με το οποίο ήτο διεζωσμένος. Έρχεται λοιπόν προς τον Σίμωνα Πέτρον και λέγει προς αυτόν εκείνος: «Κύριε, σύ μου νύπτης τους πόδας». Απεκρίθη ο Ιησούς προς αυτόν: «Εκείνο το οποίον εγώ κάμνω, σύ δεν εξεύρεις τώρα, θέλεις όμως γνωρίσει με τα ταύτα». Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος: «Δεν θέλει συνύψει τους πόδας μου εις τον αιώνα». Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς: «Εάν δεν σε νύψω, δεν έχεις μέρος με τεμού». Λέγει προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος: «Κύριε, μη τους πόδας μου μόνον, αλλά και τα σχήρας και την κεφαλήν». Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: «Ο λελουμένος δεν έχει χρίαν ή μη τους πόδας να νυφθεί, αλλά είναι όλος καθαρός. Και εσείς είστε καθαροί, αλουχοί πάντες, διότι ήξευρεν εκείνον ως της έμελε να παραδώσει αυτόν. Δια τούτο είπε: δεν είστε πάντες καθαροί». Αφού λοιπόν ένυψε τους πόδας αυτών και έλαβε τα ημάτια αυτού, καθίσας πάλιν είπε προς αυτούς: «Εξεύρετε τι έκαμα εις εσάς. Σεις με φωνάζετε ο διδάσκαλος και ο Κύριος, και καλώς λέγετε, διότι είμαι. Εάν λοιπόν εγώ ο Κύριος και ο διδάσκαλος σας ένυψα τους πόδας, και εσείς χρεωστείτε να νύπτητε τους πόδας αλλήλων. Διότι παράδειγμα έδωκα εις εσάς, δια να κάμνετε κι εσείς καθώς εγώ έκαμον εις εσάς». Η χοροδία μπορεί να ψάλει τον ύμνο.

ο Ιησούς Χριστός, καθώς διαβάζουμε μέσα στην Αγία Γραφή όσοι τη διαβάζουμε. Έκαμε αρκετά κηρύγματα κατά τη διάρκεια της τριετούς υπηρεσίας του, τόσα όσα ήταν απαραίτητα για να ξυπνήσουν οι άνθρωποι από τον ύπνο του θανάτου στον οποίο κοιμούνται αμέριμνοι, αλλά το τελευταίο κήρυγμά του ήταν αυτό που μας περιγράφει ο Ιωάννης στα τελευταία εδάφια του 12ου κεφαλαίου, όταν εκείνος φώναξε με μεγάλη φωνή και είπε «Εγώ ήρθα φως στον κόσμο, για να μην μείνει στο σκοτάδι κάθε άνθρωπος που θα πιστέψει σε μένα, γιατί δεν ήρθα να κρίνω τον κόσμο, αλλά να σώσω τον κόσμο από τον θάνατο και την κόλαση». Τι δράμα, αλήθεια, να ζουν οι άνθρωποι μέσα στο σκοτάδι της κόλασης και να μην θέλουν να βγούνε, να έρθουν στο φως για να απολαύσουν την πραγματική ζωή. Και μέσα στις χιλιάδες, στα αμέτρητα δράματα του κόσμου που διαδραματίζονται μέσα στα διαμερίσματα και στις πολυτελείς επαύλεις των πλουσίων, ακούγεται η φωνή του Ιησού Χριστού, γεμάτη αγάπη, γεμάτη πόνο και αγωνία. «Ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι. Θα σας ξεκουράσω, θα γίνω ο παντοτινός φίλος σας, θα σας φέρω στο φως το δικό μου. Εγώ ήρθα όχι για να σας στερήσω τη ζωή, αλλά για να σας δώσω ζωή. Δεν ήρθα να σας κρίνω, αλλά να σας σώσω από το αιώνιο σκοτάδι». 3 χρόνια είχαν περάσει από τότε που ο Κύριος άρχισε να κηρύττει και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος σημειώνει στο 4ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του πως ο Ιησούς άρχισε το πρώτο το κήρυγμα με τα εξής λόγια: «Μετανοείτε, γιατί επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών». Και τώρα, ύστερα από 3 χρόνια, ο κύκλος του κηρύγματος του έκλεισε με αυτή την τραγική προειδοποίηση: «Ο λόγος τον οποίον ελάλησα, εκείνος θα σας κρίνει εν τη εσχάτη ημέρα, γιατί εγώ δεν σας μιλάω από τον εαυτό μου, αλλά ο Πατέρας που με έστειλε, αυτός μου έδωκε εντολή τι να πω και τι να λαλήσω, και εξεύρω ότι η εντολή αυτού είναι ζωή αιώνιος». Θα έλεγε κανένας πως ο σπόρος τον οποίον εξήλθε ο Σπύρον δια να σπείρει, έπεσε όλος στο δρόμο επάνω και κατέβηκαν τα πετεινά του ουρανού και τον έφαγαν. Και τώρα δεν μένει στον Κύριο τίποτε άλλο παρά η κραυγή και η αγωνία. Σε αυτόν που σκόρπισε 3 ολόκληρα χρόνια τη χάρη και το έλεος πάνω στη γη. Σε αυτόν που δεν αρνήθηκε σε κανέναν τη βοήθειά του. Που μέρα νύχτα έτρεχε ακούραστος να γιατρέψει την αρρώστια, τον πόνο, να σκουπίσει τα δάκρυα, να παρηγορήσει. Αν η ανθρωπότητα της εποχής του έπρεπε να ανακηρύξει κάποιον ευεργέτη της, ασφαλώς αυτός δεν έπρεπε να είναι άλλος από τον Ιησούν των Ναζωραίων. Γιατί άνθρωπος που πέρασε από τον κόσμο αυτόν ποτέ δεν ευεργέτησε, ποτέ δεν υπηρέτησε και ποτέ δεν πρόσφερε τόσα όσα ο Ιησούς Χριστός. Και για να μεταχειριστώ μια γνωστή φράση ενός μεγάλου πολιτικού άντρα της Αγγλίας που πέθανε τώρα, του Ουίνστον Τσέρτσιλ, ποτέ στην ιστορία του κόσμου δεν προσφέρθηκαν μέσα σε 3 μόνο χρόνια τόσες πολλές ευεργεσίες σε τόσους πολλούς ανθρώπους. Αλλά απέναντι σε όλα αυτά που ο Ιησούς πρόσφερε στον κόσμο με τόση στοργή και τόση αγάπη, ας δούμε πώς στάθηκαν απέναντί του το επίσημο κράτος, η υψηλή κοινωνία της εποχής του, οι επιστήμονες, οι έμποροι, οι θρησκευτικοί ηγέτες του λαού. Όλες αυτές οι κατηγορίες των ανθρώπων είδαν τον Ιησού Χριστό σαν εχθρό τους, σαν προσωπικό τους εχθρό. Όσοι είχαν εξουσία βιάστηκαν να τον βγάλουν από τη μέση, όπως ήταν εκείνος ο αιμοσταγής βασιλιάς Ηρώδης, που όταν έμαθε πως γεννήθηκε άλλος βασιλιάς στη χώρα του, η μανία του ξέσπασε επάνω σε αθώα νήπια. Άλλοι τον μίσησαν σαν τον μεγαλύτερο εχθρό τους, γιατί φοβήθηκαν μήπως τους αφαιρέσει τα ιερτικά αξιώματα. Γι' αυτό και στο μυστικό συνέδριο το οποίο είχαν ιδιαιτέρως μεταξύ τους οι αρχιερείς στο Σανχεδρίν, όπως ονομαζόταν τότε, έβγαλαν μια απόφαση ότι συμφέρει υπέρ του λαού ένας άνθρωπος να πεθάνει. Οι κτηνοτρόφοι, όταν θεραπεύονται σε εκείνο το δυστυχισμένο άνθρωπο που κατέκοπτε τις σάρκες του με τις πέτρες, πήγε κοντά του Ιησούς και διέταξε από μέσα του τις

αυτή την τόσο συγκινητική πράξη του Κυρίου μας που μας περιγράφει ο Ιωάννης στο 13ο κεφάλαιό του, είναι ανάγκη να θυμηθούμε τις περιστάσεις οι οποίες την προκάλεσαν. Κατά την πορεία του μικρού ομίλου του Κυρίου με τους μαθητές του από την Βιθανία προς το Ανώγιο, όπου είχε ετοιμαστεί το δείπνο, συνέβηκαν πολλά πράγματα. Και καθώς ο Κύριος ανέβαινε στο Ανώγιο εκείνο για να δειπνήσει με τους μαθητές του το τελευταίο του τραπέζι, ήταν απορροφημένος από τα επερχόμενα γεγονότα που θα διαδραματιζότανε και στα οποία αυτός θα ήταν η κεντρική μορφή. Όμως δεν μπόρεσε να μην απασχολήσει τη σκέψη του και μια λυπηρή σκηνή που συνέβηκε μεταξύ των μαθητών του. Ποιος θα ήταν ο μεγαλύτερος στην εγκατάσταση της βασιλείας του, όπως αυτή η ίδια τη φανταζότανε? Το υπερήφανο πνεύμα της σάρκας, που τόσο συχνά είχε εχμαλωτήσει τη μικρή ομάδα των μαθητών, παρουσιάστηκε τώρα ξανά πιο έντονο σε αυτή τη σοβαρή ώρα στη ζωή του Κυρίου. Ήταν σαν να του έλεγε ο Σατανάς: «Βλέπεις τα αποτελέσματα των δακρύων σου και των κόπων σου, των προσευχών σου και των οικεσιών σου. Να ποια ήταν η αγάπη τους σε σένα. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα περαστικό συνέστημα που ποτέ δεν έπιασε ρίζες σε αυτές τις σκληροτράχυλες ιουδαϊκές καρδιές. Μη ζητάς το ακατόρθωτο. Η αγάπη όπως εσύ την θέλεις, όπως εσύ την εννοείς, δεν φυτρώνει στο κλίμα αυτής της γης. Πάρ' την μαζί σου, στον οίκο του πατέρα σου. Εδώ κάτω δεν πιάνει». Είναι στα αλήθεια μεγάλο το βάρος που πίεζε την καρδιά του, ότι αυτή η εκδήλωση του εγωισμού βρήκε την πιο κρίσιμη ώρα να εκδηλωθεί. Αυτοί οι μαθητές του ήταν οι άνθρωποι που παραστάθηκαν στους πειρασμούς του Κυρίου τους, που ευλογήθηκαν από τη διδασκαλία του και που επάνω τους είχε επιδράσει ο θείος χαρακτήρας του. Αλλά παρόλα αυτά, ο ανθρώπινος εγωισμός που είναι σκληρός σαν βράχος, αυτός ο εγωισμός που πρώτα στην ΕΔΕΜ έριξε τον άνθρωπο από την εκτίμηση του Θεού, μπήκε και εδώ στην πιο ακατάλληλη ώρα. Ο Κύριος μπροστά του έβλεπε το Σταυρό και την Ρομφαία να διαπερνάει την ψυχή του. Δεν μπορεί οι μαθητές του να μην είδαν κάτι από τη σκιά που έπεφτε πάνω στο πρόσωπό του. Όμως ούτε αυτό μπόρεσε να τους συγκρατήσει και άρχισαν να συζητούν μεταξύ τους για τα πρωτεία. Και η συζήτηση δεν θα ήταν ασφαλώς ήρεμη, αλλά μάλλον θα έγινε με ξαναμένα πρόσωπα και με ματιές που πετούσαν σπίθες, όπως είναι συνηθισμένο στους ανατολικούς λαούς. Αν όμως η σάρκα, ο εγωισμός, ζητούσε δικαιώματα σε ανθρώπους που είχαν υποστεί την επίδραση ενός τέτοιου διδασκάλου και βρήκε έδαφος να εκδηλωθεί μέσα σε μια τόσο κρίσιμη ώρα, ας προσέξουμε, φίλοι μας, φίλοι μου, μήπως συμβεί και με εμάς το ίδιο. Πολλές φορές δεν φιλονικούμε με λόγια για τις πρώτες θέσεις, ίσως γιατί μας εμποδίζει η ευγένεια, ο υπολογισμός, μήπως χάσουμε την εκτίμηση των άλλων. Όμως ο εγωισμός μας θα τολμήσει όταν αρχίζουν να μας παραμερίζουν, όταν κάποιος άλλος αναλάβει ένα έργο που το νομίζουμε δικό μας. Αυτό πια δεν μας αρέσει και τόσο. Το φέρνουμε βαρέως, πληγωνόμαστε, αρχίζει να μας τρώει η κρυφή ζήλια. Μιλάμε πολλές φορές για να δυσφημίσουμε άλλους, κάνουμε υπαινιγμούς με ταπεινά ελαττήρια. Και όλα αυτά φανερώνουν την έλλειψη πραγματικής αγάπης μέσα στις καρδιές μας. Αν σήμερα η Εκκλησία του Κυρίου υποφέρει, υποφέρει όχι από έλλειψη ποιμένων και ευαγγελιστών και διδασκάλων και αποστόλων, αλλά υποφέρει μάλλον από αυτό που λέγεται σάρκα. Και ποιος από τους σημερινούς μαθητές του Κυρίου δεν έχει αποκτήσει αυτή την πείρα μέσα στην Εκκλησία του? Ποιος δεν είδε αυτό το απέσιο εγώ να στυλώνεται και να ζητάει δικαιώματα και να διεκδικεί πρωτεία και κυβερνήσεις εκεί που θα έπρεπε να υπάρχει το πνεύμα της συντριβής ενώπιον του Κυρίου, πνεύμα χάριτος και συγχωρητικότητος? Όταν εκείνος έσκυψε να πλύνει τα πόδια των μαθητών του, παίρνοντας έτσι τη θέση του υπηρέτη, αυτό δεν σημαίνει πως δεν ήξερε ποιος ήταν, αφού αυτός εκένωσε τον εαυτό του με τη θέλησή του. Είχε έρθει ταπεινά στον κόσμο μέσα σε μια φάτνη, με συντροφιά τα ζώα. Έζησε μέσα στην αφάνεια 30 ολόκληρα χρόνια σε κάποιο χωριουδάκι της Παλαιστίνης, υποτασσόμενος στον Ιωσήφ και τη Μαρία. Περνούσε τις ημέρες του πότε εργαζόμενος στο εργαστήριο του Ιωσήφ και πότε μελετώντας τους προφήτες. Ίσως ο θετός του πατέρας ο Ιωσήφ να τον έστελνε και σε διάφορα θελήματα. Ήταν ένας

σεμνός και σοβαρός νέος, καθώς θα ξεκινούσε κάθε μέρα από το σπίτι για τη δουλειά. Στις συναναστροφές του με τους συνομιλίκους του θα ήταν πάντοτε ευγενικός και ολιγομίλητος, οποία συγκατάβασης για τον Υιόν του Θεού. Όταν το βράδυ, μετά το λιτό δείπνο, θα έπεφτε και αυτός να κοιμηθεί σε κάποιο κρεβάτι, αν υπήρχε κρεβάτι μέσα σε αυτή την πολυμελή οικογένεια, και να σκεπαστεί με τα ίδια τριμμένα και μεταχειρισμένα σκεπάσματα, χωρίς καμιά διάκριση από τα άλλα παιδιά της οικογένειας. Όταν πολλές φορές τον σκέπτομαι έτσι, σταματάει το μυαλό μου. Τώρα βλέπει μπροστά του το σταυρό, βλέπει τα καρφιά, το ακάνθινο στεφάνι. Όλα όμως αυτά τα ξεπερνά, γιατί έχει τη βαθιά συνέστηση ότι πλησίασε ο καιρός να επιστρέψει στον πατέρα. Ξέρει καλά την προέλευσή του και την προσωπικότητά του. Ξέρει ποιος είναι. Εξεύρων διαβάσαμε ότι από Θεού εξήλθε ο Ιησούς και προς τον Θεόν υπάγει. Κι όμως εγείρεται εκ του δείπνου και εκδύεται τα ημάτια αυτού και λαβών προσώψιο διεζώστη. Έπειτα έβαλε νερό στον υπτήρα και έσκυψε και γονάτισε και άρχισε να πλένει τα πόδια των μαθητών. Ποιος το έκαμε αυτό? Ένας Θεός σκυμμένος μπροστά σε βρώμικα ανθρώπινα πλάσματα να πλένει τα πόδια του? Αυτός που με ένα λόγο του είπε να γίνει το φως και έγινε φως? Αυτός που είπε να χωρίσει η στεριά από τις θάλασσες και έγινε? Αυτός που έβαλε στο στόμα των πουλιών το γλυκό του τραγούδι? Αυτός που διέταξε τα λουλούδια να ανθίσουν και τη γη να γεμίσει με όλα τα είδη των ζώων? Αυτός που έκαμε τον Αρκτούρο και τη Σελήνη? Ο περιενδεδημένος το φως ο σημάτιον, μπροστά στον οποίον τα Σεραφείμ και τα Χειροβείμ υποκλίνονται και σκεπάζουν το πρόσωπό τους, για να μην αντικρίσουν εκείνον του οποίου η οφθαλμή είναι σαν φλόγες πυρός, το πρόσωπό του είναι σαν ήλιος και η φωνή του σαν φωνή υδάτων πολλών. Τώρα είναι έτοιμος να πλύνει γονατισμένος τα πόδια των μαθητών του. Και όταν ο Πέτρος διαμαρτυρήθηκε και αρνήθηκε μπροστά σε μια τόσο μεγάλη ταπείνωση του Κυρίου του, εκείνος επέμενε με τη λέξη «πρέπει». «Πρέπει να σε πλύνω, Πέτρο. Είναι ανάγκη να σε πλύνω, γιατί αλλιώς δεν έχεις θέση μαζί μου». Για ακάθαρτες καρδιές δεν υπάρχει τόπος στην παρουσία του Θεού. Γι' αυτό είναι ανάγκη σε εμάς, αδελφοί, να ερχόμαστε μπροστά στον Υιό του Θεού να μας καθαρίζει. Ο εκείνος περιμένει γονατιστός μπροστά σου, αγαπητή ψυχή. Ο νηπτήρας με το αίμα του καθαρισμού είναι μπροστά σου. Και εκείνος περιμένει με βλέμμα στοργής και αγάπης προς εσένα. Σε κοιτάζει. Αγαπητή ψυχή, ρίξε τις αμαρτίες σου όλες στον νηπτήρα μέσα του Κυρίου. Είναι ανάγκη αυτό να γίνει τώρα. Εκείνος θα σε πλύνει και θα σε καθαρίσει. Ενθυμούμε πριν από 7 περίπου χρόνια, σε αυτή εδώ την αίθουσα είχα ένα παρόμοιο κήρυγμα και έλεγα ακριβώς αυτά τα ίδια λόγια που ακούτε σήμερα. Την επόμενη μέρα με πλησίασε ένα ανδρόγυνο, εκείνος περίπου 73 ετών, 75, εκείνη σεβάσμια κυρία, 70 ετών. Και οι δυο με κοιτάζανε και δεν το ζεγνώριζα. Και μου είπαν, κύριε, μου λέει, η κυρία, κάμαμε αυτό που μας είπατε χθες. Λέγω, τι σας είπα? Δεν μας είπατε να γονατίσουμε στο σπίτι μας που θα πάμε το βράδυ και να ρίξουμε τις αμαρτίες μας όλες μέσα στον υπτήρα του Κυρίου? Ναι, τους είπα, σας το είπα. Το κάναμε αυτό. Δοξασμένο το όνομα του Θεού, είπα. Ρώτησα μετά να μάθω ποιοι είναι αυτοί οι κύριοι, ποιο είναι αυτό το ζευγάρι, ποιος ήταν αυτός. Ήταν ένας βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και η σύζυγός του. Τώρα δεν ξέρω, δεν ζούνε, έχουν πεθάνει και οι δύο. Δεν ξέρω αν βρίσκονται στην παρουσία του Θεού. Είναι ευκαιρία, αγαπητή ψυχή, ρίξε τις αμαρτίες σου μέσα στον υπτήρα του Κυρίου. Είναι αυτή η μοναδική ώρα για σένα που σε καλεί απόψε. Εκείνος θα σε πλύνει, θα σε καθαρίσει. Γιατί αν δεν αφήσεις τον Κύριο να σε καθαρίσει, θα είναι για σένα όλα χαμένα. Χαμένα τα χρόνια που έζησες πάνω σε αυτή τη γη.
χαμένη μόρφωση που πήρες, χαμένη η κόπη σου, μα όλα χαμένα, ακόμη χαμένη και η ευσέβειά σου. Και η ευσέβειά σου, μα είναι φοβερό αυτό, φοβερό και όμως αληθινό, γιατί το στόμα του Κυρίου τα είπαν. Θες τις μέρες εκείνες που έβλεπε τα πλήθη του κόσμου να συνοστίζονται γύρω και έξω και μέσα στο ναό του Σολομώντος τότε, για να προσφέρουν τη θυσία τους στο Θεό, εκείνος έκλαψε και είπε, αυτός ο λαός με πλησιάζει με το στόμα και με τα χείλη με τιμά. Η καρδιά τους όμως απέχει πολύ μακριά από μένα και με σέβονται ματέως. Είναι μάταια μια τέτοια ευσέβεια όταν τις αμαρτίες μας τις φυλάμε και δεν τις ρίχνουμε στον υπτήρα. Σε τι δρόμους αλήθεια δεν περπατήσαμε όλοι μας? Και αν δεν μπορέσαμε να τους διαβούμε με τα πόδια, να τους γευτούμε, να τυλιχτούμε μέσα στην ανομία, όμως τους γευθήκαμε με την επιθυμία της σάρκας, με την επιθυμία των οφθαλμών και με την αλαζονία του βίου. Δεν είναι αλήθεια? Ήρθε εκείνος, ο Υιός, που δεν τον χωρούσαν οι ουρανοί των ουρανών, ο μέγας αρχιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ, να γονατίσει μπροστά μου και να ζωθεί το προσώψιο να με πλύνει. Ήρθε εκείνος που περίμεναν οι αιώνες για να δώσει ένα τέλος στη νύχτα μιας αξιμέρωτης αγωνίας. Όχι, δεν ήρθα να υπηρετηθώ, είπε ο ίδιος, αλλά να υπηρετήσω και να βάλω την ψυχή μου υπέρ των φίλων μου. Σεις είστε φίλοι μου, εάν κάμετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Ας ρωτήσουμε τις καρδιές μας σήμερα, του μοιάσαμε έτσι όπως επιθυμούσε ο Κύριος? Εκείνος εταπείνωσε τον εαυτόν του. Τι λέτε για αυτή την ταπείνωση του Κυρίου που έγινε εκείνο το βράδυ στο ανώγειο του σπιτιού εκείνου μετά το δείπνο? Δεν αμφιβάλλω ότι είμαστε του Κυρίου. Δεν αμφιβάλλω ότι αγαπούμε τον Κύριο. Δεν αμφιβάλλω ότι έχουμε πίστη στο αίμα του Σταυρού. Αλλά για προσέξτε τούτα τα λόγια του Αγίου Πνεύματος. Και εάν έχω προφητείαν και ξέρω όλα τα μυστήρια και όλη την γνώση του κόσμου, και αν έχω πάσαν την πίστη ώστε να μετατοπίζω όρη αγάπην δε μη έχω, ουδέν είμαι. Και αν πάντα τα υπάρχοντά μου διανύμω και αν παραδώσω το σώμα μου ακόμη να καθεί αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε. Η αγάπη η δική μας για τον Κύριο με ποιον τρόπο υλοποιείται? Με τα πόδια να τρέξουμε για τον Κύριο, καλό. Με το πορτοφόλι να δώσουμε για τον Κύριο, καλό. Με τις προσευχές μας να παρακαλέσουμε για τον Κύριο, καλό. Ή με τα γόνατα να σκύψουμε για τον Κύριο. Αυτή είναι η τελευταία υποθήκη του. Αγαπήσας τους ειδικούς του, μέχρι τέλους αγάπησε αυτούς. Αν και αυτό το τέλος δεν φτάνει ποτέ σε κάποιο τέλος. Και λαβών το προσώψιον, ο Κύριος διεζώστη και ήρχισε να νύπτει τους πόδας των μαθητών και να σπογγίζει με το προσώψιον με το οποίο ήταν διεζωσμένος. Μας γράφει χαρακτηριστικά ο Ιωάννης. Ένας ωραίος πίνακας που κι εσείς θα τον έχετε δει, γέμισαν τώρα όλα τα μαγαζιά και τα σπίτια με ζωγραφικούς πίνακες, είναι η πορεία προς τους Εμαούς. Ένας άλλος ωραίος πίνακας κι αυτός είναι το δείπνο του Κυρίου με τους μαθητές του. Πολλοί πίνακες για τον Κύριο. Αλλά κανέναν πίνακα δεν είδα να σκουπίζει τα πόδια των μαθητών του. Νομίζω ότι πρέπει να παραγγείλουμε όλοι μας, κάθε οικογένεια, έναν τέτοιον πίνακα, να μας θυμίζει τον Κύριο που ήταν πράος και ταπεινός στην καρδιά του. Τι να τον κάνουμε, αδελφοί μου, τον χριστιανισμό, όταν δεν μοιάζουμε με τον Κύριο? Σήμερα και ο Πάπας στη Ρώμη, κάθε μεγάλη εβδομάδα, σήμερα ή αύριο, δεν θυμούμε, σκύβει και πλένει τα πόδια 12 ζητιάνων μέσα σε ένα χρυσό νυπτήρα και ύστερα τα σκουπίζει με μια βελούδινη πετσέτα. Έτσι είναι το έθιμο της Καθολικής Εκκλησίας. Με μια διαφορά, ότι λείπει η ταπείνωση Κυρίου, η αγάπη λείπει. Οι ζητιάνοι δεν είναι μαθητές του Κυρίου, λείπει το σταυρωμένο πνεύμα. Όχι, ο Κύριος δεν ενήργησε με μια τέτοια επίδειξη, αλλά με μια μοναδική αιτία για να εκπληρώσει μια υπηρεσία που ήταν
αναγκαία για το καθάρισμα το δικό μας. Ο Κύριος ηγέρθη, εσηκώθηκε από το θρόνο Του. Εξεδίθη τα ημάτια Του φωτός, με τα οποία ήτο ενδεδειμένος. Πήρε τη φτωχή πετσέτα της ανθρώπινης φύσης και την περιετήληξε στο δοξασμένο Του πρόσωπο. Έχισε το αίμα το δικό Του στον υπτήρα του Σταυρού του Γολγοθά και άρχισε να πλένει τη βρωμιά της αμαρτίας του καθενός μας. Η υπερηφάνεια ήταν η αιτία του κακού και εγωισμός. Και ο Χριστός έπρεπε να δώσει το αντίδοτο, την ταπείνωση, τη βαθιά ταπείνωση που μεγαλύτερη δεν μπόρεσε, μα ούτε θα μπορέσει να βρεθεί ποτέ πάνω στη γη. Τώρα πληθήκαμε, λουστήκαμε, καθαριστήκαμε για πάντα στην πηγή του Γολγοθά. Αλλά τα πόδια μας κάθε μέρα λερώνονται από την οδηπορία μας μέσα στον κόσμο αυτόν. Τα χέρια μας επίσης λερώνονται. Τα χείλη μας λερώνονται και αυτά πολλές φορές από την αδιάκοπη φλιαρία των λόγων που λέμε. Αργολογία μεγάλη. Και ο Κύριος από το θρόνο της δόξας Του, φορώντας το προσώψιο, είναι έτοιμος να μεσητεύσει για τον καθέναν από μας. Να μας παραστήσει χωρίς κοιλίδα και χωρίς ρητίδα, αμόμους, σαν το καθαρό διαμάντι μπροστά στον Πατέρα Του. Βλέπει στα χέρια Του τα σημάδια των καρφιών και είναι έτοιμος να σκύψει κάθε ώρα και κάθε στιγμή για να πλύνει τα πόδια Του καθενός μας. Και αφού ένυψε τα πόδια των μαθητών Του, έλαβε τα ημάτια αυτού και καθίσας πάλιν είπε προς αυτούς, «Ξέρετε τι έκαμα σε εσάς? Εάν εγώ ο Κύριος και ο διδάσκαλος σας ένυψα τα πόδια, χρεωστείτε κι εσείς να νύπτετε τα πόδια μεταξύ σας αλλήλων. Ναι, παράδειγμα σας άφησα. Να κάμετε κι εσείς καθώς εγώ έκαμα σε εσάς». Τι έκαμε εκείνος? Τι έκαμε? Λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει. Πάσχων δεν υπήλει, αλλά παρέδιδε αυτόν στον κρίνοντα δικαίως. Είναι μερικά σημεία μέσα στο Λόγο του Θεού που πολλές φορές σταμάτησε η σκέψη μου και στριφογύριζε και σκέφτηκα και ξανασκέφτηκα. Να σας τα πω. Εάν σε αγκαρέψει κάποιος ένα μίλι, εσύ χάριν του Χριστού πήγαινε δύο. Και αν κάποιος σε ραπίσει στη μια σιαγόνα, εσύ χάριν του Χριστού δώσ' του και την άλλη. Και εκείνη την ώρα μου είπε η σάρκα μου, και πώς θα το επιτρέψεις αυτό? Πώς θα γίνει αυτό? Και απήντησε η καρδιά μου, έτσι όπως έγινε και με τον Κύριο. Πήγαινε κι εσύ και κάμε ομοίως. Και θα έρθει ο Ματθαίος να μας υπενθυμίσει τούτο το λόγο του Κυρίου, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον, να ευλογείτε εκείνους που σας καταρώνται, να ευεργετείτε εκείνους που σας μισούνε και να προσεύχεστε με αγάπη για εκείνους που σας βλάπτουν και σας κατατρέφουν. Για να γίνετε έτσι κατά αυτόν τον τρόπο ιοί του Πατρός σας. Γιατί αν αγαπάτε μονάχα εκείνους που σας αγαπούν και αν ασπάζεστε μονάχα τους αδελφούς σας, τι βγαίνει με αυτό? Μήπως και οι άλλοι, οι αμαρτωλοί, δεν κάνουν το ίδιο? Εσείς όμως πρέπει να είσαστε τέλειοι, καθώς ο Πατέρας σας είναι τέλειος. Πώς αλλιώς διαφορετικά θα μπορούμε να λέμε τον Θεό Πατέρα μου, αν εγώ δεν Του μοιάζω? Έλεγε ένας Ινδός χριστιανός, όταν διάβασα αυτό το βιβλίο που λέγεται «Καινή Διαθήκη» και είδα ότι ο Ιησούς Χριστός εξήρχεται κάθε μέρα ευεργετών, τότε συνέκρινα μαζί το τον εαυτόν μου και είπα, εγώ τι κάμω? Εγώ μόνον εξέρχομαι ο άθλιος. Η τελευταία υποθήκη του Κυρίου μας, πρώτου Σταυρού και λαβών το προσώψιον, διεζώστη και ήρχισε να νύπτει τους πόδας των μαθητών. Αυτό είναι αγάπη. Αγάπη μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους αγάπησε αυτούς ο Κύριος. Για σκεφτείτε το λιγάκι. Για σκεφτείτε το κι εσείς και εγώ και όλοι μας. Ας φέρουμε τον εαυτό μας στο αγιαστήριο του Κυρίου, αδελφοί. Κι αν κάποιος ανάμεσά μας
δεν σκέφτηκε. Δεν περάσαν από το νου του αυτές οι σκέψεις μιας τόσο μεγάλης αγάπης και μιας τόσο μεγάλης ταπείνωσης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εύχομαι να είναι τούτη η βραδιά, τούτη η ημέρα, τούτη η εβδομάδα που θα συγκλονιστεί η καρδιά του με αυτό το παράδειγμα του Κυρίου μας. Γιατί οι μέρες περνάνε, οι ώρες περνάνε, ίσως δεν υπάρξει ευκαιρία άλλη. Ήρθε ο Κύριος να κάνει έλεος απόψε σε κάποια ή κάποιες καρδιές. Αμήν. Η χοροδία.

Κύριε Ιησού Χριστέ, πολύ σε ευχαριστούμε για αυτό που έκαμες για μας. Δεν τολμούσε να το φανταστεί ο νους μας, ότι θα μας είχες αγαπήσει τόσο πολύ, ώστε ακόμα και τον εαυτό σου να παραδώσεις επάνω σε ένα σταυρό, να σε εκτελέσουν οι εχθροί σου. Σε ευχαριστούμε, γιατί εσύ από τη μεγάλη αγάπη αφέθηκες στα χέρια τους. Σε ευχαριστούμε, γιατί αυτό το έκαμες μόνο για μας, για να σώσεις αμαρτωλούς όπως είμαστε εμείς, όταν γυρίζαμε στους δρόμους του σκοταδιού, της ανομίας και των κρυμάτων μας. Σε ευχαριστούμε γιατί έχεις το πολύτιμο αίμα σου για μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αποκάλυψες το πρόσωπό σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεέ μας, διότι μας άνοιξες τους ουρανούς και μας περιμένεις να ζήσουμε μαζί σου μια τέλειωτη αιωνιότητα μέσα στο φως του προσώπου σου και στη χαρά τη δική σου. Λύτρωσε ψυχές, σε παρακαλούμε. Ανάμεσά μας, αν υπάρχουν τέτοιες ψυχές που σε εξητούν και ακόμα δεν τους έχει συγκλονίσει η αγάπη σου, ήθε το παράδειγμα αυτό να σκύψεις, να πλύνεις τα πόδια αμαρτωλών ανθρώπων, να τους συγκλονίσει την καρδιά, να είναι μια σημαδιακή ημέρα, η σημερινή ημέρα μέσα στη ζωή τους, να γίνει χαρά στον ουρανό και χαρά στη γη, να γραφούν καινούργια ονόματα στο βιβλίο της ζωής. Αυτός είναι ο πόθος της ψυχής μας, Κύριε, καρδιογνώστα Θεέ. Σε παρακαλούμε, ευλόγησέ μας. Ευλόγησε το λαό σου. Ευλόγησε τα παιδιά σου. Χρησιμοποίησέ μας όλους να τιμήσουμε και να δοξάσουμε το όνομά σου με την καθαρή ζωή μας και με την ομολογία του ονόματός σου. Σε ευχαριστούμε. Δέξω την ευγνωμοσύνη μας και απόλυσέ μας τώρα με την ειρήνη τη δική σου μέσα στις καρδιές μας. Στο όνομα και διαχάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Ένα Άγιο Πνεύμα. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

και αΐ Θεέ μας, ο έπαινος, η δόξα και η τιμή ανήκουν σε Σε. Και οι καρδιές μας προετοιμασμένες για δοξολογία, συγκεντρωμένες στην αίθουσα τούτη, υψώνουν το ευχαριστώ τους, την δοξολογία τους, τον ένο και την τιμή σε Σένα, γιατί Σου ανήκουν. Διότι είχες και έχεις θαυμαστά σχέδια για τον άνθρωπο απαρχής, γιατί μας έφερες στην ύπαρξη με σκοπό δοξασμένο να σε γνωρίσουμε και να ζήσουμε μαζί Σου στην αιωνιότητα. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου, για τον Υιόν που έστειλες, τον Ιησούν Χριστόν, τον οποίον εθυσίασες στο Γολγοθά, για τις αμαρτίες τις δικές μας και τις ανομίες τις ειδικές μας. Σε ευχαριστούμε για την ανοιχτή αγκαλιά του Χριστού. Σε ευχαριστούμε για το αίμα, για τη θυσία, για το σταυρό, για την πύλη αυτή που άνοιξε για την αιωνιότητα μπροστά στον καθένα μας. Πολύ σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα Σου το Άγιον, το οποίον έστειλες και κατοικεί στις καρδιές μας. Παρακαλούμε πολύ το πρωινό τούτο, δώσ' μας την απόλαυση του προσώπου Σου. Δώσ' μας την ευφροσύνη στις ψυχές μας από την παρουσία του Χριστού. Μίλησε, οικοδόμησε, Σι οδήγησε, σε παρακαλούμε πολύ, σώσε ψυχές. Φανέρωσε τα σχέδιά Σου τα αιώνια και δοξασμένα. Και δώσε χάρη να απολαύσουμε σήμερα, Κύριε, το προσωπόν Σου για τη δόξα Σου και το όνομά Σου το μεγάλο. Δώσε η φήμη Σου να πλώσει στον κόσμο. Οι άνθρωποι να μάθουν για Σε. Οι συναθροίσεις Σου να μιλήσουν για Σε. Και δώσε χάρη να σωθούν ψυχές. Και ο λόγος Σου να μην επιστρέψει κενός, αλλά να φέρει καρπών η ζωήν αιώνιον. Θυμήσου το έθνος μας. Παρακαλούμε να επισκεφτείς άρχοντες και αρχομένους. Παρακαλούμε να επισκεφτείς όλα τα έθνη της γης, να τα ελέγξεις και να τα ταπεινώσεις. Τον Ισραήλ να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης, να ταχύνεις την ελευσίν Σου, Κύριε, διότι μόνον Εσύ θα δώσεις ειρήνη στον κόσμο. Παρακαλούμε πολύ, τάμε περισσότερα από όσα ζητούμε, εννοούμε, και δοξάστητη και υψώθητη στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου, τώρα και εις αιώνες αιώνων. Αμήν. Από τον Ισαΐα τον προφήτη, στον Ι έψιλον κεφάλαιον από την αρχή. Ο πάντες οι διψώντες, έλθετε εις τα ύδατα, και οι μη έχοντες αργύριον, έλθετε, αγοράσατε και φάγετε. Ναι, έλθετε, αγοράσατε ίνων και γάλα, άνευ αργυρίου και άνευ αντιτίμου. Γιατί εξοδεύετε αργύρια ουχή σάρτων και τον κόπο σας ουχή εις χορτασμών? Ακούσατε μου με τα προσοχής και θέλετε φάγει αγαθά, και η ψυχή σας θέλει εφρανθεί στο πάκος. Κλείνατε το οτίον σας και έλθετε προς εμέ. Ακούσατε και η ψυχή σας θέλει ζήσει, και θέλω κάμει προς εσάς αιώνιον διαθήκην τα ελέη του Δαβίδ τα πίστα. Έδωκα αυτόν μαρτύριον εις τους λαούς, άρχοντα και προστάτοντα εις τους λαούς. Και στο εξεδάφιο, ζητείτε τον Κύριον, εν όσο δύναται να ευρεθεί, επικαλείστε αυτόν εν όσο είναι πλησίον. Ας εγκαταλείπει ο ασεβής την οδόν αυτού και ο άδικος στα σβουλάς αυτού, και ας επιστρέψει προς τον Κύριον και θέλει ελεήσει αυτόν, και προς τον Θεόν ημών, διότι αυτός θέλει συγχωρήσει αυθόνος. Διότι ευουλέ μου δεν είναι ευουλέ ημών, ουδέ οδή ημών εωδή μου, λέγει Κύριος. Αλλά όσον είναι υψηλή η ουρανή από της γης, ούτως εωδή μου είναι υψηλότερε των οδών ημών και ευουλέ μου των βουλών ημών. Διότι καθώς καταβαίνει η βροχή και η χιόν εκ του ουρανού και δεν επιστρέφει εκεί, αλλά ποτίζει την γην και κάμνει αυτή να εκφύει και να βλαστάνει, για να δώσει σπόρον εις το σπύροντα και άρτον εις τον εστίοντα, ούτω θέλει είστε ο λόγος μου, ο εξερχόμενος εκ του στόματός μου. Δεν θέλει επιστρέψει σε μέ κενός, αλλά θέλει εκτελέσει το θέλημά μου και θέλει ευωδοθεί εις ό,τι αυτόν αποστέλω. Διότι θέλετε εξέλθει εν χαρά και οδηγηθεί εν ειρήνη. Τα όρη και οι λόφοι θέλουσι αντυχήσει εμπροσθέν σας υπό αγαλιάσεως, και πάντα τα δέντρα του αγρού θέλουσι επικροτήσει τα σχήρας. Αντί της ακάνθης
θέλει να βγει Κυπάρισος, αντί της Κνίδης θέλει να βγει Μυρσίνη. Και τούτο θέλει είστε εις τον Κύριον, δια όνομα, δια σημείων αιώνιων, το οποίον δεν θέλει εκλείψει. Το θέμα μας το δίνει η ημέρα. Όταν χτες στο δρόμο συνήντησα μια συντρόφια και μερικοί εξ αυτών ήσαν παραμορφωμένοι κυριολεκτικά. Ο ένας ήταν εντυμένος με ρούχα, σχισμένα παντελόνια που κρεμόντουσαν κουρέλια πάνω του, το πρόσωπό του βαμμένο με μια άσπρη αλυφή, δεν ξέρω τι άλλο ήταν εκείνο, σε έναν τρόπο αηδιαστικό κυριολεκτικά, τα μάτια του βαμμένα μαύρα, τα φρύδια του σηκωμένα, και όλος ήτανε μια γελιοποίησης, μια παραποίησης του ανθρώπου, κάτι το αηδές. Οι άλλοι πλάι του, παρόλο τους γκοφούς της που έδειχνε ότι ήταν γυναίκα, είχε μουστάκια και είχε παραμορφώσει το πρόσωπό της με τα παντελόνια της, και όλοι μαζί λοιπόν χαχανίζοντας επήγαιναν στους δρόμους. Οποία αθλειώτησε, σκέφτηκα. Τι κάνει τον άνθρωπο ώστε, ζητώντας να φύγει από τον εαυτόν του και από την πραγματικότητα, ζητώντας την φυγή και την αλλαγή, να παραμορφώνεται με ένα τέτοιο τρόπο, μάλιστα να γελιοποιείται, μήπως τάχα σε τούτη τη γελιοποίηση κατορθώσει και στους άλλους να δώσει μια πρόσκαιρη χαρά και στον εαυτόν του να πάρει κάποια. Χωρίς όμως την ελπίδα να την έχει την χαράν αυτή, διότι σαν βγάλει τα κουρέλια τα οποία φόρεσε πάνω του και βγάλει τις μπογιές με τις οποίες αλήφθηκε και επανέλθει στην καταστασή του την πρώτη, θα βρεθεί, θα δει, θα διαπιστώσει ότι ποτέ δεν έφυγε από την πραγματικότητα εις την οποία βρίσκεται, την δυστυχία και την ταλαιπωρία που τον δέρνει και τον κυκλώνει από παντού. Άνοιξα το ημερολόγιο, κοιτάζω, απόκρεο σήμερα. Και σκέφτηκα, τι κάνει τον άνθρωπο να ζητάει αυτή την αλλαγή με τόσο πάθος. Του είναι λοιπόν αναγκαία η αλλαγή αυτή. Και πού τάχα θα βρει μια πραγματική αλλαγή που θα μπορούσε να του δώσει την αληθινή χαρά και την ευτυχία. Μα δεν θέλει πολύ σκέψη το πράγμα ότι ο άνθρωπος ζει στη δυστυχία του. Είναι ο εαυτός του από μέσα που τον ενοχλεί, είναι το περιβάλλον που τον εμποδίζει, είναι οι συνθήκες της ζωής, είναι μια σειρωμένη, μια περιφερωμένη δυστυχία επάνω στους δρόμους του κόσμου τούτου, ο άνθρωπος. Πόσο θα τέριαζαν τα λόγια του Δαβίδ, τα οποία μας λέει εις τον 55ο ψαλμό του, τον Ι έψιλον, τόσο χαρακτηριστικά. Τις να μη έδιδε πτέρυγας ως περιστεράς, ήθελον πετάξει και αναπαυτεί. Ιδού ήθελον απομακρυνθεί φεύγον, ήθελον διατρίβει εν τη ερήμο, ήθελον ταχύνει τη φυγή μου από τις ορμής του ανέμου και από τις θυέλης. Διότι ομολογουμένως θύελα και ορμή ανέμου κυνηγούνε τον άνθρωπο. Μέσα του σκύβει, ανακαλύπτει συναισθήματα ενοχής, ένα κενό, ένα ανικανοποίητο που τον παρακολουθεί και τον κυνηγάει παντού. Πού να σταθεί, στο περιβάλλον, με αυτό τον στενοχωρεί, αυτό τον λυπεί, αυτό είναι τόσο αντίθετο στις επιθυμίες του και στους πόθους του, είναι τόσο στενόχωρο και ανυπόφορο, νιώθει τελείως μόνος μέσα σε πολύ κόσμο εις τον οποίο ζει και κινείται. Να ελπίσει στο μέλλον, μα και αυτό το μέλλον τον φοβίζει. Και αυτό το μέλλον τον τρομάζει. Και οι συνθήκες δεν του υπόσχονται ότι τα πράγματα θα αλλάξουν και ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα. Κατέχεται από μια μανία φυγής, μια φούγκα, μια φυγή, να φύγει από τον εαυτόν του, να φύγει από το περιβάλλον, να φύγει από όσα τον κυκλώνουν αν ήταν δυνατόν, να πάρει φτερούγια της αυγής, να πετάξει μακριά.
να φύγει. Ταλέπορος άνθρωπος. Πού να πάει? Από τον καιρό που αρνήθηκε το Θεό, ξαναγυρίζομαι σε εκείνη τη σκηνή της Εδέν, διότι εκεί είναι το κλείδι, διότι εκείνη

τον πλούσιο. Γιατί έτσι ξεγελάει και τους άλλους και ξεγελάει και τον εαυτόν του. Ζει στην αυταπάτη. Είναι μέσα του δυστυχής και χαμογελάει χαχανίζοντας να διασκεδάσει τη θλίψη του και τη δυστυχία του. Είναι υπερήφανος και κάνει τον ταπεινό. Είναι πλούσιος και κάνει τον μισοκακόμοιρο και τον φτωχό απ' έξω. Για να δείξει στους άλλους πως δεν έχει πολλά. Μα ολόκληρη ζωή είναι μια υπόκριση. Ολόκληρη ζωή φοράει μάσκα. Ολόκληρη ζωή είναι απόκρεο. Και ολόκληρη η ανθρωπότης μετασχηματίζεται και προσπαθεί να μεταβληθεί. Μήπως βρεθεί σε μια κατάσταση νομιζομένη, φανταστική, την οποία φτιάχνει μέσα του ο άνθρωπος, να βρεθεί στην ευτυχία και πού να την βρει. Θα πάνε στις δισκοτέκ, θα πάνε στα κέντρα, θα πιούνε κρασί και θα διασκεδάσουν, θα γίνουν παλιάτσι, πιερότι, θα μπουν στην αυλή του Λουδοβίκου του 14ου, θα φορούν στολές της εποχής του Λουδοβίκου, θα γίνουν απολέοντες, μερικοί θα γίνουν αρχαίοι, θα γυρίσουν στις αρχαίες εποχές και έτσι κατορθώνουν να μεταφέρουν, να μεταφερθούν για λίγες στιγμές, για κάποιες ώρες σε ένα κόσμο φανταστικό, να ξεχάσουν, να ξεχαστούν, να γελάσουν άλλους και να γελαστούν κι οι ίδιοι. Και όταν η μέρα περάσει, το πρωί ξανά το κενό, ξανά το χάος, ξανά το άγχος, ξανά η δυστυχία που σύρεται μέσα στον κόσμο τούτον, η αθλειώτης ο άνθρωπος. Τι θα ήταν δυνατό να τον αλλάξει? Α, η Γραφή λέει, γιατί ξοδεύεστε? Έλθετε στα ύδατα, η μία και μία, η μία έχοντες αργύριον, έλθετε, αγοράσατε και φάγετε, αγοράσατε ίνον και γάλα, άνευ αργυρίου και άνευ τιμής. Θες ευφροσύνη, θες στηριγμό, θέλεις χαρά, θέλεις την απόλαυση της ψυχής, έλα να αγοράσεις. Γιατί ξοδεύετε αργύρια ουχή σάρτων, τον κόπο σας ουχή σε χορτασμό? Ακούσατε μου με τα προσοχής και θέλετε φάει αγαθά και η ψυχή σας θα εφρανθεί στο πάχος. Κλείνατε το οτίον σας και έλθετε προς εμέ. Ακούσατε και η ψυχή σας θέλει ζήσει. Μα δεν τη θέλει τη ζωή ο άνθρωπος. Θέλει την απάθη και το ψέμα. Δεν θέλει να κλείνει το αυτί του και να ακούσει. Κι όμως τα πράγματα είναι προετοιμασμένα από το Θεό έτσι και με τέτοιο τρόπο, ώστε πραγματικά αν θα το ήθελε θα μπορούσε να βρει το δρόμο του. Μεταμορφώνεται. Μα η μεταμόρφωση δεν σκεπάζει την αθλειότητα. Οι άντρες αφήνουν μαλλιά, φοράνε ψηλό τακούνι, οι γυναίκες φοράνε παντελόνια, ενώνουνε το σεξ, unisex. Και ό,τι μπορείς να φανταστείς το κάνει ο άνθρωπος και ό,τι θέλεις το κάνει ο άνθρωπος, αλλά η δυστυχία και η αθλειώτης δεν θεραπεύεται στο βάθος της ανθρώπινης καρδιάς. Βέβαια τον πόθο της αλλαγής, της μεταφοράς σε έναν άλλο κόσμο, τον έβαλε ο Θεός απ' αρχής στον άνθρωπο. Και αυτό ήταν σωστό και ήταν το αληθινό. Όταν είπε ποιήσω με άνθρωπον κάτι εικόνα ημών και κάθο μείωση ημών, ο Θεός εχάραψε το δρόμο και έδειξε στον άνθρωπο ποιες μεταμορφώσεις θα γίνουν μέσα του και ποιες αλλαγές έως ότου γίνει θεόμορφος. Θεόμορφος, κατ' εικόνα ημών και κάθο μείωση ημών. Αλλά ο άνθρωπος αρνήθηκε και έπεσε και τίποτε δεν τον αλλάζει. Μα τίποτε απολύτως, μόνον ο Θεός. Αν θελήσει να επιστρέψει, αν θελήσει ταπεινούμενος να αναγνωρίσει και να γυρίσει στο Θεό του, εκεί που είναι άθη θα ανεβεί Κυπαρίσι. Εκεί που είναι τσουκνίδα θα ανεβεί Μυρσίνη, Μυρτιά. Και τι ομορφιά μέσα στα σχέδια του Θεού. Τι ωραιότης το να θέλει ο Θεός, αλλά και πόση

δύναμης και πόση αγαθότης να θέλει να σε μεταμορφώσει. Και ενώ σε κατήντησε η αμαρτία και σε παραμόρφωσε η αμαρτία, ο Θεός να θέλει να σε μεταμορφώσει και να σε κάνει όμοιον στην εικόνα την ειδική του, στην εικόνα του Υιού του, του μόνου γενούς. Παραμόρφωσης της αμαρτίας από μια μεριά, μεταμόρφωσης από την άλλη μεριά, για τις δυνάμεως του Θεού που εργάζεται μέσα στον άνθρωπο, ο οποίος επιστρέφει και συμφιλιώνεται με το Θεό του. Πόση ομορφιά στα σχέδια του Θεού θα το ήθελε ο άνθρωπος. Μας καλεί εδώ. Οι βουλές μου δεν είναι σαν τις βουλές σας, ούτε τα σχέδιά μου σαν τα σχέδιά σας. Για να δούμε ποιες είναι οι βουλές σου και τα σχέδιά σου. Ήταν άνθρωπος. Ο Θεός τον είχε κάνει άνθρωπο και γίνεται παλιάτσος. Σχίζει τα παντελόνια του και γυρίζει με κάτι κουρέλια. Βάφει το πρόσωπό του με μια αλυφή και είναι κάτασπρος, σαν πεθαμένο, σαν να βγήκε από τον τάφο μέσα. Με κάτι βαθουλωτά μάτια μαύρα, τα οποία τα τονίζει εκεί πέρα με μαυρίλα. Γίνεται σκιάχτρο. Ο ίδιος να δει τον εαυτό του στον καθρέπτη θα πρέπει να τρομάξει. Αυτές είναι οι βουλές. Αυτά σκέφτηκε. Και αυτά είναι τα σχέδιά του. Η παραμόρφωση, η γελιοποίηση. Και ψάχνει στις λάσπες και στα χαρούπια της δικής του προσωπικής ασωτείας να βρει τη χαρά και την ευτυχία. Οι βουλές μου δεν είναι σαν τις βουλές σας, ούτε τα σχέδιά μου σαν τα σχέδιά σας. Αλλά όσο είναι το ύψος του ουρανού υπεράνω της γης, τόσο οι βουλές μου απέχουν από τις δικές σας βουλές και από τα δικά σας τα σχέδια. Τι θα κάνει ο Θεός? Μα στο Θεό υπάρχουν άπειρες δυνατότητες. Τι θα κάνει ο Θεός? Δοκίμασε και δες. Αν θα θέλεις να επιστρέψεις, να δοκιμάσεις και να δεις, θα δεις τι θα αρχίσει να κάνει από τώρα μέσα σου και τι θα κάνει σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Μια μάσκα έχει ζωή. Τραβήχτε τη και δέστε την αθλειότητα που κρύβεται μέσα. Έλα, οσύ η αθλειώτης, οσύ η ταλαιπωρία και η δυστυχία, έλα στο Θεό για να σε αλλάξει, να σε μεταμορφώσει αληθινά, να σε βάσει στη δόξα. Παροδία μας, αν είναι έτοιμη να μας ψάλλει ο Δημήτρης.

Ευχαριστούμεν από καρδιάς, Θεέ μας, για την αγάπη Σου και για τα αιώνια σχέδιά Σου. Σε ευχαριστούμεν για τις υψηλές βουλές Σου για μας. Μας έφερες στην ύπαρξη με το σκοπό το δοξασμένο να μας φτάσει στη δόξα, να μας κάνεις θεόμορφους πραγματικά. Σε ευχαριστούμεν. Παρακαλούμε πολύ, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής. Αποκάλυψε τα σχέδιά Σου σε μας. Υψώθητη, κάλεσε κάθε καρδιά να βρει σε σένα την αληθινή, την πραγματική ευτυχία. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Αμήν. Και η αλλαγή γίνεται στην αναγέννηση. Δεν μπορεί ο άνθρωπος μόνος του να αλλάξει τον εαυτόν του. Μπορεί η νεραντζιά να γίνει η πορτοκαλιά και να σου φέρει η πορτοκάλια μόνη της, αν δεν την πολλιάσεις. Μπορεί το άγριο δέντρο να αλλάξει τη φύση του. Μπορεί η νύχτα να γίνει η μέρα μόνη της. Αν ο Θεός δεν ανατείλει τον ήλιο του. Αλλά αν ο άνθρωπος θελήσει να κάνει τι. Μόνο να υπακούσει. Μια υπακοή πίστεως. Δεν μπορεί να κάνει και τίποτε άλλο. Είναι αδύνατος να κάνει κάθε τι άλλο. Δεν έχει καμιά δύναμη ώστε να μεταβάλει τον εαυτόν του. Σχολιά, ακαδημίες, αιώνων πολιτισμοί και φιλοσοφίες, έργα τέχνης, κουλτούρα, δεν τον άλλαξαν. Παρέμεινε ο ίδιος. Αν όμως θελήσει, και αυτό δεν είναι εκείνο που μπορεί να κάνει, να κλείνει το οτίον του και να ακούσει. Κλείνατε το οτίον σας. Έλθετε προς εμέ. Εάν δεχτείς την προσφορά που σου κάνει ο Θεός καθώς σου προσφέρει την σωτηρία του Χριστού, την προσφορά του Ευαγγελίου, αν την προσέξεις και τη δεχτείς. Ω, τότε, τότε θα γίνει μεταβολή. Τότε ανοίγεις την πόρτα στις αιώνιες, τις ατελεύτητες, τις ατέρμονες, τις παντοδύναμες δυνατότητες του Θεού να σε αλλάξει και να σε μεταβάλει. Εσύ δεν μπορείς τίποτα να κάνεις. Μόνο να ανοίξεις την πόρτα. Αυτό κάνεις. Να μετανοήσεις γιατί την έχεις κλειστή, να καταδικάσεις την παλιά σου στάση και να πεις θα την ανοίξω την πόρτα. Άνοιξε την πόρτα. Σαν το δωμάτιο εκείνο που του ανοίγεις τα παράθυρα στο λαμπρό ήλιο που φαίνει απ' έξω. Και ολόκληρο το δωμάτιο στολίζεται, φωτίζεται, γίνεται μια ολόκληρη γιορτή κατά ανάλογο τρόπο και η ψυχή σου. Άνοιξε τα παράθυρα στον ήλιο. Και ο ήλιος είναι ο Χριστός που έχει ανατείλει στην ιστορία της ανθρωπότητος και λάμπει στον ουρανό της τόσο λαμπρός. Οι αιώνες δεν τον σκέπασαν, φιλοσοφίες δεν τον κάλυψαν. Οι αρνητές και αν τον αρνήθηκαν δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτε. Συγγραφές εγγράφτηκαν εναντίον του, αλλά δεν έσβησαν τη λαμπρότητά του. Και σήμερα, στον 20ο αιώνα, λάμπει και καλεί την ψυχή, όπως και στον πρώτο αιώνα, όπως και τότε. Θα το ήθελες να το κάνεις, να ανοίξεις την πόρτα. Μόνον αυτό, αυτό θα πει μετάνοια και πίστης, να ανοίξεις την πόρτα. Τι λάθος κάνουν μερικοί. Σου λέει αγωνίζομαι, προσπαθώ. Και ως πότε θα αγωνίζεσαι και θα προσπαθήσεις. Θυμάμαι έναν ταλέπορο καλόγερο που τον είχα συναντήσει μια φορά πάνω εκεί στα Μετέωρα. Θα ήταν καμιά ογδονταριά χρονών. Καμιά ογδονταριά χρονών. Γέροντα, του λέω, πώς θα πάει. Την πήραμε τη σωτηρία. Α, παιδί μου, μου λέει, προσπαθώ, αγωνίζομαι. Πόσα χρόνια έχεις εδώ? 40 χρόνια. 40 χρόνια αγωνίζεσαι και δεν την πήρες. Και ως πότε λεμίζεις ότι θα την πάρεις? Πότε θα την πάρεις? Στο μεταξύ τα τσιγάρα είσαι τα πακέτα έτσι. Πλάι. Αγωνίζεται. Αυταπατάται. Ξεγελάει τον εαυτόν του και ξεγελάει και τους άλλους. Μα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αν ο Θεός δεν σε σώσει. Αν ο Θεός δεν ενεργήσει. Και η χάρις σαν ακτινοβολία φωτός έρχεται και σε μεταμορφώνει.
σαν στολή μέσα σου τα πάντα φωτίζονται και γίνονται όμορφα, όπως η αυγή όταν ανατέλει και διώχνει τα σκοτάδια της νύχτας και γίνεται τριγύρω τόση λαμπρότης, τόση χαρά. Αναμφισβήτητα αυτό το πράγμα κόστησε εις το Θεόπολη. Αυτό που φαίνεται σε σένα τόσο εύκολο, που ανοίγεις την πόρτα και μεταβάλλεσαι, στο Θεό στήχησε πάρα πολύ. Ο Θεός χρειάστηκε να κάνει μια μεγάλη χειρονομία. Χρειάστηκε πολύ να το σκεφτεί πως θα βρει τον τρόπο να συνδιαλλάξει δύο φαινομενικά αντίθετες δικές του ιδιότητες, την αγάπη του και την δικαιοσύνη του. Η αγάπη του που ήθελε να σε σώσει, η δικαιοσύνη του που ήθελε να σε κρίνει. Σωστή και μια, σωστή και άλλη, και στο βάθος ταυτίζονται και δεν υπάρχει αντίθεσης παραφαινομενική στα μάτια μας. Αλλά πώς θα τη συνδιαλλάξει κανείς? Και η σοφία του Θεού βρήκε τη λύση. Και η λύση είναι ο Χριστός επάνω στο σταυρό. Ο Χριστός που βαστάει την κρίση τη δική σου απάνω του. Ο Χριστός που σε σκεπάζει και σε αγαπάει και σε σώζει. Και σε κανήρθε η στιγμή, έκανε εκείνη την χειρονομία τη μεγάλη. Ετράβηξε τα ίδια του τα σπλάχνα ο Θεός και τα έδωκε επάνω στο σταυρό στο Γολγοθά. Τόσο πολύ του στήχησε, τόσο πολύ ακριβά. Αλλά αυτό έγινε και για σένα. Έγινε και για να μπορείς τώρα να ανοίγεις την πόρτα και το φως να έρχεται μέσα σου. Και να έρχεται ορμητικό το φως. Να σε αλλάζει. Να σε αλλάζει. Βάνει μέσα σου το σπόρο της αιωνιότητος όταν μετανοήσεις και επιστρέψεις. Είπε εις τον Νικόδημο, «Δίοι μας γεννηθήνε άνωθεν». Μια δεύτερη φορά να ξαναγεννηθείς. Ο Νικόδημος ερχόταν να πάρει κάποια διδασκαλία. Του είπε, «Είσαι διδάσκαλος, από Θεού μάλιστα. Έχεις καμιά διδασκαλία καινούργια να μου δώσεις, να μου σερβίρεις?» Αλλά αν ο Χριστός του έδινε διδασκαλία, θα του δίνει μια μάσκα να τη φορέσει. Μια υπόκριση, ένα προσωπείο. Και τέτοια ο Νικόδημος είχε αρκετά στην τσέπη του και είχε αρκετά στο σακίδιό του. Μάσκες και προσωπεία. Του λέγε ο νόμος, μη φωνεύσεις. Κι όμως μέσα του μισούσε. Μπορούσε να μισήσει. Του λέγε ο νόμος, μη επιθυμήσεις. Κι όμως επιθυμούσε. Του λέγε ο νόμος, αγάπα τον πλησίο σου ως τον εαυτόν σου. Κι όμως δεν τα κατάφερνε να το κάνει. Και από την άλλη μεριά εμφανιζότανε και παράστενε. Το νομοδιδάσκαλο ήταν. Ειλικρινής ήταν. Δεν αμφισβητεί κανείς την ειλικρινιά του, αλλά δεν μπορούσε. Ήταν αδύνατο να αλλάξει. Ήταν αδύνατο να μεταμορφωθεί. Είχε μια μάσκα υποκρίσεως. Και αυτή τη μάσκα της υπόκρισης ο Χριστός την τράβηξε από τα προσωπία, από το πρόσωπο όλων εκείνων των ραβίνων και των φαρισαίων του καιρού του. Θυμόσαστε πως τους αποκάλυψε? Θυμόσαστε πως τους έδειξε? Θυμόσαστε πως τους είπε εκείνα τα τρομερά ουέ? Κύριοι ήταν στους άλλους, αλλά αυτοί τους ήταν διαφορετικοί. Μιλάγανε για δικαιοσύνη και αυτοί ήταν άδικοι. Μιλάγανε για ελεημοσύνη και αυτοί ήταν ανικτήρμονες. Μιλάγανε για τόσα πράγματα, μιλάγανε για το Θεό και κάνανε μακριές προσευχές και μακρινούς σταυρούς τα λέγαμε σήμερα. Αλλά αυτοί ήταν τελείως αντίθεοι. Άθεοι, αρνησίθεοι στο βάθος τους. Μάσκα έχει όλος ο κόσμος. Υπόκρισης, προσωπείο. Και κάθε διδασκαλία ηθική που μπορούν να σου δώσουν είναι μια επιπρόσθετη μάσκα που σου δίνουν. Να καμωθείς ότι είσαι κάτι, ενώ δεν είσαι τίποτα. Ο Ιησούς του είπε, άστα αυτά. Θέλεις άλλη μία μάσκα στις τόσες που έχεις? Είναι ανάγκη να ξαναγεννηθείς. Αν το σπέρμα της αιωνιότητος δεν πέσει μέσα στην ψυχή σου, να γεννηθεί ο καινούριος άνθρωπος μέσα σου. Δεν γίνεται τίποτα. Τίποτα. Ούτε ουρανούς θα δεις, ούτε ελπίδα μέλλοντος έχεις. Και του ρίξε το σπέρμα της αιωνιότητος, αυτό το οποίο ο Θεός βάνει μέσα στην ψυχή του καθενός μας. Όταν έρθει στον εσταυρωμένο Ιησού, ο Θεός σκύβει από πάνω και σου βάνει το Πνεύμα το Άγιο, το σπέρμα της αιωνιότητος μέσα σου. Και εκείνο
κατά ένα θαυμαστό μυστηριώδη τρόπο. Όσο μυστηριώδης είναι ο τρόπος που το φως δουλεύει και διώχνει τα σκοτάδια της νύχτας και τα απομακρύνει και φωτίζει τα πάντα. Αρχίζει μια εσωτερική μεταβολή. Μια συνεχής εσωτερική αλλαγή. Το φως κατακτάει το σκοτάδι. Το φως κατακτάει το σκοτάδι και γίνεται μια μεταμόρφωση μέσα σου. Μια μεταμόρφωση. Πόσο όμορφα τα λόγια της Αγίας Γραφής. Μεταμορφούμενοι από δόξης εις δόξαν, καθάπερ από Κυρίου Πνεύματος. Μια συνεχής αλλαγή. Σήμερα δεν είσαι όπως ήσουν χτες και προχτές. Βεβαίως, αρκεί να μένεις στο θέλημα του Θεού. Αρκεί να θέλεις να μένεις στο θέλημα του Θεού. Να μένεις εις τους όρους της Διαθήκης. Οι όροι της Διαθήκης ήταν εσύ στο Σταυρό, ο Θεός μέσα σου. Καταδικασμένος ο εαυτός σου. Ο Χριστός μέσα σου. Ζωουχή πλέον εγώ. Ζήτε εν εμή Χριστός. Αν μένεις μέσα σε αυτούς τους όρους της Διαθήκης, θα γίνεται μια συνεχής αλλαγή από μέρα σε μέρα. Θα μορφωθεί μέσα σου ο Χριστός. Και ο Παύλος αγωνιούσε έως ότου σε κάθε πιστόν του δει να μορφώνεται ο Χριστός έτσι που να φαίνεται και απ' έξω, να ξεχωρίζει, να μπορεί να τον διαβλέπει κανείς, τον Χριστόν μέσα εις τον άνθρωπο. Αν δεν μείνεις στους όρους της Διαθήκης, ω, βέβαια υπάρχουν παλινδρομήσεις. Θα πας προς τα πίσω, θα ξαναγυρίσεις προς τα μπρος, θα πέσεις, θα πεις αχ πως έπεσα και που είμαι, θα ξαναγυρίσεις. Αυτά γίνονται. Αυτά είναι ενδεχόμενα. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι μια μηχανή, γιατί η αλλαγή σου δεν γίνεται μηχανικός, δεν είσαι μια ρόδα που γυρίζει συνεχώς τούτη την κατεύθυνση, μπορεί να γυρίσει από την άλλη μεριά. Είσαι μια ελευθερία και πας όπου θέλεις. Όπου θέλεις. Πλησιάζεις, απομακρύνεσαι, γυρίζεις, φεύγεις, έρχεσαι, αλλά μείνεις. Αυτή είναι η εξέλιξη. Και αυτή είναι η πορεία την οποία δείχνει ο λόγος του Θεού. Τεκνία μου, τους οποίους πάλι νοδίνω. Αχρισού μορφωθεί Χριστός εν ημί. Και λέει πάλι στην προς Εφεσίου στο γάμα 17. Να κατοικήσει προσεύχομαι ο Χριστός δια της πίστεως μέσα σας. Και δεν είναι η εσωτερική εξέλιξη μονάχα. Αλλά και τούτο το σώμα το ταλέπορο μια μέρα θα αλλάξει. Είδατε τι λέει στον Ισαΐα η Γραφή. Η φύση θα αλλάξει. Πότε? Όταν εμείς φανερωθούμε. Όταν εμείς οι πιστοί φανερωθούμε ποιοι είμεθα. Όταν δηλαδή και το σώμα μας μπει στη δόξα και φανερωθούμε ως Υιοί του Θεού, Υιοί Αναστάσεως. Που δεν πρόκειται να επανέλθουν πλέον στη φθορά. Όταν και τούτο το σώμα θα μετασχηματιστεί κατά το ομοίωμα του σώματος της δόξης αυτού. Ακόμα και η φύση θα αλλάξει. Ο ήλιος θα λάμψει επταπλασίως. Η σελήνη θα λάμψει όπως λάμπει σήμερα ο ήλιος. Η φύση ολόκληρη θα αλλάξει. Μα θα μου πείτε αυτό το πράγμα πώς μπορεί να γίνει. Ποιες δυνάμεις θα μπορούσαν να την αλλάξουν. Τάχα οι επιστήμονες με την πυρηνική τους ενέργεια. Αυτοί μόνο να καταστρέψουν μπορεί. Πώς μπορεί να αλλάξει το σύμπαν. Απλούστατα ο Θεός που το έφτιαξε θα το αλλάξει. Για το Θεό δεν είναι τίποτε. Ο Θεός είπε και γίνηκε. Ο Θεός θα πει και θα αλλάξει. Και όταν ο Κύριος της δόξης αυτός που το φτιάξε, το δημιούργησε, το κατασκεύασε, εμφανιστεί, μα η σκηνή του κόσμου πρέπει να μεταβληθεί ανάλογα. Δεν θα χωρούσε μια τέτοια παρουσία σε ένα τέτοιο άθλιο σύμπαν. Ούτε οι Υιοί της δόξης θα ήταν δυνατόν να ζουν σε ένα τόσο άθλιο περιβάλλον σαν το σημερινό που το κατέχει η φθορά και ο θάνατος. Πρέπει κατά αναλογία και εκείνα να αλλάξουν τα γύρω μας. Τα πάντα θα αλλάξουν. Θα μεταμορφωθούν. Να η αλλαγή. Να η πραγματική μεταμόρφωση. Αυτό που ο άνθρωπος ζητάει μέσα του και διψάει. Και δεν μπορεί να το βρει. Και το κατασκευάζει μόνος του. Κάτω από τόσο άθλιες συνθήκες. Βάνει τα κουρέλια του. Ασπρίζει το πρόσωπό του. Βάνει άλλη μουστάκια και κάνει το. Καρνάβαλος. Γελιοποίηση. Της ανθρωπίνης προσωπικότητας. Μάσκα. Να δείξει πως
Κάτι άλλο είναι. Αλλά στο βάθος η δυστυχία και η αθλειώτης κατοικεί. Να ψάλουμε έναν ύμνο, αδελφοί. Τον ύμνο... Thank you.

μεν. Όλα τα δώρα του ουρανού μας τα χαρίζεις. Απ' τη στιγμή που πιστέψαμε σε σένα και ήρθαμε σε σένα, αλλαγή, μεταμόρφωσης, δόξα από τα χέρια τα δικά σου. Πολύ σε ευχαριστούμεν για τη μεταβολή που κάνεις στα βάθη της ψυχής μας, της υπαρξεώς μας, και θα κάνεις ακόμα όσο του ενδυθούμε τη δόξα τη δική σου. Σε ευχαριστούμεν. Οδήγησε ψυχές δυστυχισμένες στη χάρη σου, σε παρακαλούμε πολύ. Ω Κύριε, ο κόσμος δεν σε γνωρίζει. Γυρίζει μέσα στην αθλειότητα, σέρνει την αθλειότητά του. Έλκυσέ τους στη χάρη σου, στη μεταμόρφωση την ειδική σου, για τη δόξα σου, για το όνομά σου, σε παρακαλούμε πολύ. Δώσε μας ακόμα μερίδα τροφής εν το ονόματι σου και για τη δόξα σου. Αμήν. Ψάχνοντας μέσα στο Λόγο του Θεού, βρίσκεις παραδείγματα να τα εφαρμόσεις και να τα τοποθετήσεις στα Λόγια του Θεού τόσο θαυμάσια. Σήμερα θα σας πω για ένα πρόσωπο που το ξέρετε βεβαίως, γιατί διαβάζετε όλοι σας μέσα, αλλά θα δούμε μερικές λεπτομέρειες που μας δίνει η Γραφή. Για έναν στρατηγό. Μεγάλο πράγμα να έχει ανεβεί κανείς τα σκαλοπάτια και να έχει ανεβεί ψηλά. Νικητής, θριαμβευτής, με παρασήματα, με στολήν και με μία διακριτική, με μία διάκριση ιδιαίτερα, να μπορεί να στηρίζεται στο χέρι του βασιλιά του ή ο βασιλιάς να στηρίζεται στο χέρι το δικό του. Δεν το είχαν όλοι αυτό, μόνον μερικοί. Και ήταν μία διάκριση η οποία συνηθιζόταν στα παλάτια της Ανατολής. Στη Βαβυλώνα, μία από τις υψηλές διακρίσεις, τιμητική εντελώς, ήταν να κάνεις ένα περίπατο στους κρεμαστούς εκείνους κήπους της Βαβυλώνος και ο βασιλιάς να στηρίζεται στο χέρι σου. Να σε κρατάει και να πάτε να κάνετε μια βόλτα μαζί στους κήπους της Βαβυλώνος. Διάκριση τιμητική. Ο Πολύκαρπος θα ήθελε να βρίσκεται εκεί, να έχει μια τέτοια διάκριση. Το εθαύμασε. Και ο Απόστολος Παύλος μας έδειξε κάτι ανάλογο. Όταν εκλήθη από τον Θεό να ανεβεί μέχρι τρίτου ουρανού και είδε, άκουσε ρήματα τα οποία δεν επιτρέπεται να λαλήσει κανείς, περπάτησε μαζί με τον Κύριον στους κήπους του ουρανού σε μια εντελώς ξεχωριστή τιμητική διάκριση που του έκανε ο Χριστός. Του είπε, Παύλε, πριν έρθεις να εγκατασταθείς, έλα να πάμε μια βόλτα απάνω στους κήπους. Και ανέβηκα είτε πνεύματι, είτε εκτός του πνεύματος, είτε σώματι, είτε εκτός του σώματος, δεν ξέρω, ο Θεός εξέδρει. Και ήχουσα ρήματα, άρρητα, α, ούκ εξών εστίν γαλίσε. Δεν επιτρέπεται κανείς να τα πει. Και ο στρατηγός μας είχε τιμητική διάκριση και παράσημα στόλιζαν το στήθος του. Αλλά τι κρίμα που γίνει μεγαλοπρέπεια και εκείνα τα παράσημα εσκέπαζαν μια αθλειότητα στο βάθος. Ήτανε λεπρός. Ήτανε λεπρός. Φοβερό πράγμα. Κοιτάξτε τι αντιθέσεις. Και ακριβώς αυτή είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος απ' έξω. Μπορεί να είναι μεγάλος. Μπορεί να βρίσκεται σε υψηλές θέσεις. Μπορεί να έχει τιμητικές διακρίσεις. Αλλά σκεπάζει μια αθλειότητα στο βάθος του. Μια ηθική αθλειότητα. Μια ηθική λέπρα. Μια άγνοια πνευματική. Μια κτηνοδία πολλές φορές. Και ποιος ξέρει τι ακόμα. Διαστροφές και πόσα άλλα. Ο στρατηγός μας ήταν ένδοξος όμως, εξωτερικά τουλάχιστον. Και σε έναν πόλεμο που είχε οδηγήσει τη χώρα του, και τότε η χώρα του πολεμούσε με το λαό των Ισραήλ, η Συρία, όπως και τώρα, είχε συλλάβει μερικούς εχμαλώτους Ισραηλινούς, μεταξύ των οποίων και μια παιδούλα, ένα κοριτσάκι, το οποίο μπήκε στην αυλή, στο σπίτι και στην υπηρεσία του στρατηγού. Κοιτάξτε τώρα την αντίθεση.
Εδώ μια δόξα σκέπαζε μια αθλειότητα. Εκεί μια αθλειώτης, σκεπαζόταν και στεφανωνόταν από μια δόξα. Μια κοπέλα εχμάλωτη, μακριά από το σπίτι της και μακριά από τους δικούς της. Μακριά από την πατρίδα της, που θα μπορούσε να ζει στο κλάμα και στο θρήνο και να θυμάται συνεχώς το παρελθόν της. Όμως την στεφάνωνε η χάρις, την στεφάνωνε η δόξα του Θεού, την στεφάνωνε η χαρά της παρουσίας του Θεού στη ζωή της. Κοιτάξτε αντίθεσης. Ο ένας άθλιος στο βάθος του τον σκέπαζε μια φαινομενική δόξα. Η άλλη αθλία εξωτερικός, φαινομενικός, χαρούμενη μέσα της και ευτυχισμένη. Και η κοπέλα του διηγήθηκε και του είπε, τόπε στην κυρά πρώτα. Και εκείνη το μετέφερε στο στρατηγό. Να μπορούσε ο στρατηγός να πάει εκεί. Στην πατρίδα μου που είναι ο προφήτης. Θα τον έκανε καλά. Και στάκουσμα αυτό, ό,τι σκύρτημα ελπίδος. Ποιος δεν θα ήθελε να πάει να γίνει καλά. Αν σου λέγανε να πας στη Βολιβία, δεν θα πήγαινες. Αν επρόκειτο να γίνεις καλά από μια επάρατη αρρώστια σαν για αυτή που σέρνεται στους καιρούς μας και θερίζει δεξιά και αριστερά μικρούς, μεγάλους και νέους και γέρους, τραγουδιστάδες και σοφούς και διαφόρους και ποικίλους, μεγάλους και μικρούς, δεν θα πήγαινες και στη γη του πυρός. Ακόμα και σε εκείνους τους Φιλιππινέζους θεραπευτές θα πήγαινες να σου ανοίγουν την κοιλιά και να στην ανοίγουν χωρίς εγχείρηση, με τα δάχτυλά τους. Ορίστε, βεβαίως. Με μαγεία. Και πόσοι δεν σηκώθηκαν και δεν έτρεξαν εκεί για να πάνε να βρουν την υγειά τους. Και αν σου λέγανε ότι μπορείς να γίνεις νέος, ενώ σε γέρος, ότι κάπου υπάρχει και μπορεί να σε μεταμορφώσει κάποιος, σαν τη Ρουμάνα εκείνη τη γιατρό, τη γυρεολόγο, δεν θα πήγαινες. Είμαι βέβαιος ότι πολλοί γέροι θα πήγαιναν ως τις άκριες της γης. Κοιτάξτε πόσοι φαλακροί κάνουν εγχείρηση να τους βάλουν, λέει, τρίχες εκεί για να μεταμορφωθεί λιγάκι το πρόσωπο. Βεβαίως φυτεύουν τρίχες στο κεφάλι. Εκπλήσε το πολύ καρπό. Κοιτάξτε πόσοι κάνουν πόσα, λέγω, για να μεταμορφωθούν. Κι αν ακόμα σου ζητούσαν σαν τον Φάουστ ένας μεθυστοφελής την ψυχή σου να πουλήσεις, θα την πούλαγες στον διάβολο, αρκεί να γίνεις νέος και να ξαναζήσεις τα νιάτα σου στην ειδονή και την απόλαυση που θα ήθελες να έχεις, επειδή πιστεύεις ότι εκείνο ο παράδεισος, η ευτυχία. Τα πάντα θα έκανες. Και ο στρατηγός μας σηκώθηκε και πήγε. Και η συνταγή ήταν πάρα πολύ απλή. Υπακοή. Θέλεις. 7 φορές θα βαφτιστείς στον Ιορδάνη. Τι συνταγή είναι αυτή. Αστεία πράγματα είπε. Κινήθηκε να φύγει και οι άλλοι τον κράτησαν. Μα δεν σου είπε και τίποτα σπουδαίο. Ρε Χριστιανέ μου, σου λένε να μετανοήσεις και να πιστεύεις στον Χριστό. Μόνον αυτό. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Μια στροφή εσωτερική της καρδιάς. Και τα πήρες όλα. 7 φορές βουτήχθηκε στον Ιορδάνη. Τι όμορφη, τι προφητική πράξη, τι συμβολική. 7 φορές το θάνατο του εαυτού σου. Για να ολοκληρωθεί ο αριθμός εκείνος της θείας τελειότητος. Να πεθάνεις εσύ και με τη δύναμη του Θεού να βγεις καινούριος. Αντίστοιχο που γίνεται με την πίστη στο Χριστό. Βαπτίζεσαι στο θάνατο του Χριστού και βγαίνεις καινούριος. Όχι από δύναμή σου, αλλά από τη δύναμη του Θεού. Είναι η δύναμη του Κυρίου. Βγαίνεις από μέσα από το θάνατο του βαπτίσματος. Νέος, φρέσκος, για να περιπατήσεις σε μια καινούρια ζωή. Γίνει και λέει το δέρμα του, το κρέας του, σαν του μικρού παιδιού τόσο τρυφερό. Έφυγε η λέπρα, έφυγε το παρελθόν, έφυγαν όλα. Οποία μεταμόρφωσης. Οποίος μετασχηματισμός. Ποια αλλαγή πραγματική. Εκείνη που κάνει
ο Χριστός στις καρδιές μας. Και τόση ήταν η χαρά του που είπε μόνον να πάρω δυο φορτία χώμα, δυο μουλάρια να τα φορτώσω χώμα, να το μεταφέρω στην πατρίδα μου, γιατί θα συνεχίσω να θυσιάζω σε αυτόν τον ζωντανό Θεό, σε ένα θυσιαστήριο που θα φτιάσω με το χώμα αυτό που θα πάρω από εδώ. Από τη στιγμή που μεταμορφώνεσαι και γίνεσαι καινούριος, δεν θέλεις να ξαναγυρίσεις την παλιά σου τη ζωή. Πλέον λες, εδώ θα μείνω, εδώ θα λατρεύω, εδώ θα θυσιάζω σε αυτόν τον ζωντανό Θεό που μπορεί να μεταμορφώνει τα πράγματα μέσα μου και γύρω μου. Πόσο όμορφο. Και να ήταν αυτό μόνο. Μα εμείς στην Καινή Διαθήκη έχουμε μια πολύ πιο τρανή αποκάλυψη. Ο Ιησούς Χριστός επάνω στο όρος της μεταμορφώσεως μας έδειξε τον άλλο εαυτό μας. Τον άλλο εαυτό μας έδειξε. Ο Σταυρός σου δείχνει τον εαυτό σου το σημερινό. Τέτοιος είσαι και πρέπει να καταδικαστείς. Και η μεταμόρφωση σου δείχνει τον άλλο εαυτό σου. Αυτόν που θα είσαι κάποτε, που θα γίνεις, καθώς η δύναμη του Θεού θα σε αλλάζει από μέρα σε μέρα και θα προχωρήσει από δόξη εις δόξαν, έως σου γίνεις θεόμορφος, ενδυθείς την δόξα του Θεού. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Πόσο όμορφο. Μεταμορφώσεις, αλλαγές. Τούτες είναι πραγματικές αλλαγές. Έχω ένα, το είπα στην Τρίτη, στη Σημελέτη, αλλά θα το πω για να γελάσουμε απλώς. Κωμικό που συνέβη στην Μυτιλήνη που ήμουνα την περασμένη Κυριακή. Και μίλαγα στη μια μικρή αίθουσα, την οποία οι ολίγοι αδελφοί έχουν ανοίξει εκεί. Η αίθουσούλα ήταν γεμάτη από κόσμο. Και είναι κάποιος γέρον, ηλικιωμένος, αρκετά, ο οποίος, στον οποίο μάλλον είχα μιλήσει πριν από αρκετά χρόνια, 15-20 χρόνια, του είχα μιλήσει. Υιός Ευαγγελικού, δεν ήξερε την αλήθεια, δεν ήταν στην αλήθεια, είδε κάποιο φως ο άνθρωπος, το πιάσε ράπτης, γεροντάκι τώρα πια. Είχε πολύ πόθο να με συναντήσει, διότι είχε τόσα χρόνια και επειδή είχε οδηγηθεί από μένα εις την πίστη. Και σαν μπήκε στη συνάθρηση, ενώ ήμουνα, είχα αρχίσει, όχι να μιλώ, είχαμε ψάλει τον πρώτο ύμνο. Απ' την είσοδο σήκωσε τα χέρια του ψηλά φωνάζοντας. Θάνο μέσωσες, θάνο μέσωσες. Αναγκάστηκα πήγα κοντά για να ησυχάσω. Τρώω Χριστός έσωσε, του λέω. Έλα κύριε Ιωαννίδη, κάθισε. Θα μιλήσουμε τώρα για τα λόγια του Θεού. Και αρχίσαμε το κήρυγμα. Κάθισε όλη την ώρα. Λίγα λεπτά πρώτου τέλους σηκώθηκε και έφυγε. Βγήκε έξω και ένας αδελφός γέρον πάλι. Πήγε να τον βοηθήσει γιατί ήταν πολύ, πολύ πεσμένος ο γεροντάκος. Και πήγε να τον βοηθήσει, θα κατέβαινε και τα σκαλοπάτια. Όταν βγήκαν έξω και κλείσε την πόρτα, γύρισε και του λέει: ποιος είναι αυτός που μιλούσε? Ποιος είναι αυτός που μιλούσε? Του λέει: ο Θάνος. Δεν είναι ο Θάνος. Θα είναι ο γιος του Θάνου. Όχι, του λέει: ο Θάνος είναι. Του λέει ο άλλος: ο γιος του Θάνου είναι, δεν το καταλάβατε εσείς, λέει. Και κατέβηκε και έφυγε. Μα σου λέω, ο γιος του, ο Θάνος είναι. Όχι, είναι ο γιος του Θάνου, λέει. Δεν το πιστεύω. Και γέλασα κι εγώ με την ψυχή μου μετά. Λέω, είμαι γιος του εαυτού μου. Έτσι του φάνηκα. Του φάνηκα τόσο νέος, λέει, δεν είναι δυνατόν. Εγώ η γέρασα, πώς είναι δυνατόν αυτός να είναι νέος? Ναι, φίλε, ο Χριστός μας ανανεώνει. Ο Χριστός που εργάζεται μέσα μας. Ο Χριστός που θα σου δώσει μια άλλη δόξα που δεν τη λογάριαζες και δεν μπορούσες να τη σκεφτείς. Οι βουλές μου δεν είναι σαν τις βουλές σας. Τα σχέδιά μου δεν είναι σαν τα σχέδιά σας. Δόξα στο όνομά του. Μας περιμένει μια αιώνια χαρά και μας περιμένει μια μεταμόρφωση κατά το πρότυπο του Θεού. Ο Δανιήλ λέει, όσοι φωστήρες εν το στερεώματι, σαν τους αστέρες επάνω στους ουρανούς, θα λάμψουν οι πιστοί. Εύχομαι ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας, να μας δώσει τη χάρη Του, να μας σκεπάζει και να μας στεφανώνει η χαρά του Χριστού.
και η δόξα του Χριστού. Αμήν.

Ευχαριστούμε από βάθους καρδιάς και ψυχής. Πατέρα μας ευλογημένε για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε για τα αιώνια σχέδιά σου, τις βουλές σου που είναι τόσο υψηλές όσο το ύψος του ουρανού από της γης. Σε ευχαριστούμε γιατί έστειλες τον Υιόν της αγάπης σου και τον εθυσίασες στο Γολγοθά και γίνηκε αυτός η πύλη από την οποία διερχόμεθα για να εισέλθουμε στη δόξα την ειδική σου. Σε ευχαριστούμε για το έργο της μεταμορφώσεως που εργάζεσαι μέσα στην ψυχή του καθενός μας. Σε ευχαριστούμε γιατί έβαλες το σπέρμα της αιωνιότητος μέσα μας και μυστηριωδώς ανανεούμεθα από δόξης εις δόξαν κατά την εικόνα του Κυρίου Ιησού Χριστού για να ομοιάσουμε σε Αυτόν, για να γίνομαι χριστόμορφη, θεόμορφη μια μέρα και το σώμα ακόμα θα ακολουθήσει στη δόξα. Ελέησε ψυχές που σύρονται στην αθλειότητα, στη μιζέρια, στην αμαρτία, στη δυστυχία, στο κακό. Δώσε χάρη στον καθένα μας αυτό το μπαλμό, αυτό το μήνυμα της χάριτός σου, του φωτός, να το μεταδίδομαι σε κάθε ψυχή, να τους δείχνουμε το δρόμο της αληθινής μεταμόρφωσης.

Προσέχετε λοιπόν, μην ξεχαστείτε από την καλοπέραση και τις διάφορες φροντίδες της ζωής και έρθει ξαφνικά αυτή η μέρα, γιατί θα έρθει σαν παγίδα σε όλους όσους βρίσκονται πάνω στη γη. Να είσαστε πάντοτε έτοιμοι και να προσεύχεστε για να μπορέσετε να αποφύγετε όλα αυτά που πρόκειται να γίνουν και να σταθείτε χαρούμενοι μπροστά στο Χριστό, το Υιό του Θεού.

ευχαριστούμε για το δοξασμένο αυτό σκοπό για τον οποίο μας προορίζεις. Ιδού είμεθα δική σου. Αξίωσέ μας, Κύριε, να ζούμε για σένα. Η καρδιά μας να είναι δική σου εξ ολοκλήρου, να την κυβερνάς εσύ, να απολαμβάνουμε το πρόσωπό σου από τώρα, να είναι πρόγευσης της αιωνιότητος της δοξασμένης που θα ζήσουμε μια μέρα. Σε ευχαριστούμε για τον Υιόν σου. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία του. Σε ευχαριστούμε για το αίμα του Σταυρού. Σε ευχαριστούμε για την θύρα την ανοιχτή της σωτηρίας για κάθε ψυχή. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας, για το Πνεύμα σου το Άγιον στις καρδιές μας. Παρακαλούμε το πρωινό τούτο να μας αγιάσεις, να μας ευλογήσεις, να μας αποκαλύψεις την παρουσία σου, να βρέξεις αθόρυβες βροχές ενεργειών Αγίου Πνεύματος στις καρδιές όλων μας, σε παρακαλούμε πολύ. Παρακαλούμε να ευλογήσεις κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας και σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Και ακόμα σε παρακαλούμε να οδηγήσεις το έθνος τούτο στην χάρη την ειδική σου, στα πόδια του Χριστού, να γνωρίσει το λυτρωτή τον σωτήρα. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας και δοξάστητη στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και για τη δόξα.

και ελευθέρωσε αυτούς από των αναγκών αυτών. Για μην διαβάσω όλο τον ψαλμό, διαβάζω μερικά αποσπάσματα. Τους καθημένους στο 10 εδάφιο, εν σκότη και σκιά θανάτου, τους δεδεμένους εν θλίψη και εν σιδήρο, διότι πτήθησαν εις τα λόγια του Θεού και την βουλήν του υψίστου κατεφρόνησαν. Δια τούτο εταπείνωσε την καρδίαν αυτών εν κόπο. Έπεσαν και δεν υπήρχε βοηθόν. Τότε βόησαν προς τον Κύριον εν τη θλίψη αυτών και έσωσε αυτούς από των αναγκών αυτών. Στο 17 εδάφιο. Οι άφρονες βασανίζονται δια τας παραβάσης αυτών και δια τας ανομίας αυτών. Παν φαγητών δελύτεται η ψυχή αυτών και πλησιάζουσε έως των πυλών του θανάτου. Τότε βοώσει προς τον Κύριον εν τη θλίψη αυτών και σώζει αυτούς από των αναγκών αυτών. Και στο 23 εδάφιο. Οι καταβαίνοντες εις την θάλασσαν με πλοία, κάμοντες εργασίαν ελίδας οι πολλής. Αυτοί βλέπουσι τα έργα του Κυρίου και τα θαυμάσια αυτού τα γενόμενα εις τα βάθη. Διότι προστάζει και εγείρεται άνεμος καταιγίδος και υψώνει τα κύματα αυτής, αναβαίνουσι έως των ουρανών και καταβαίνουσι έως των αβύσσων. Η ψυχή αυτών τίκεται υπό τη συμφοράς, σύονται και κλονίζονται ως ομεθείων και πάσα η σοφία αυτών χάνεται. Τότε κράζουσι προς τον Κύριον εν τη θλίψη αυτών και εξάγει αυτούς από των αναγκών αυτών. Και ολίγα εδάφια από το εδάφιο το 33. Μεταβάλλει ποταμούς εις έρημον και πηγάς υδάτων εις ξηρασία, την καρποφόρο γης αντιράν για την κακία των κατοικούντων εν αυτή. Μεταβάλλει την έρημον εις λίμνας υδάτων και την ξηράν γην εις πηγάς υδάτων και εκεί κατοικίζει τους πεινώντας και ούτω καθεξής. Και στο τέλος λέει, οι ευθύς βλέπουσι και φρένονται, πάσα δε ανομία θέλει εμφράξει το στόμα αυτής. Όστις είναι σοφός, ας παρατηρεί ταύτα και θέλουσι εννοήσει τα ελέη του Κυρίου. Ο Κύριος ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Αυτός ο ψαλμός είναι ένας θαυμάσιος ψαλμός και σας συνιστώ να το διαβάσετε με προσοχή στο σπίτι σας. Είναι ένας ψαλμός που διηγείται τις επεμβάσεις του Θεού μέσα στη ζωή μας. Δίνει τη δόξα εις το Θεό για το ελεός του και για τη χάρη του. Και διηγείται περιπτώσεις επεμβάσεων του Θεού, πώς ο Θεός επεμβαίνει, πώς μεταβάλλει τα πράγματα γύρω μας, τις συνθήκες γύρω μας, τα περιστατικά τριγύρω μας και απαντάει στο αίτημά μας και στην πίστη μας. Αναφέρει περιπτώσεις όπως τις περιπτώσεις εκείνων που ήσαν εξόριστοι, περιπλανήθηκαν σε ρήμους και βόησαν προς το Θεό και πενέβη και τους έσωσε. Αναφέρει την περίπτωση εκείνων που βρίσκονται σε αρρώστιες και σε θλίψη και βόησαν τον Κύριο και πενέβη και τους έσωσε. Εκείνους που ταξιδεύουν και αντιμετωπίζουν προβλήματα στη θάλασσα, στα ταξίδια, όταν σηκώνεται ξαφνικά θύελα και βοούν προς τον Κύριον και πεμβαίνει και τους σώζει. Και αναρρύθμιτες άλλες περιπτώσεις τις οποίες διηγείται ο ψαλμωδός σε συνέχεια. Σε όλα αυτά η ενέργεια είναι του Θεού. Στον άνθρωπο είναι η δέησης, η φωνή και η πίστη. Η πίστη μάλιστα είναι το βασικό στοιχείο για να μπορέσει ο Θεός να δώσει. Χωρίς την πίστη ο Θεός δεν μπορεί να δώσει απολύτως τίποτα. Μέσα στην Αγία Γραφή, στο κεφάλαιο εκείνο το θαυμάσιο της πίστεως, την προς Εβραίους επιστολή, στο 11ο κεφάλαιο, μας λέει τούτο το χαρακτηριστικό. Ότι ο Θεός ευαρεστείται στην πίστη. Ότι οι πρεσβύτεροι, όλοι εκείνοι που τον παλιό καιρό έκαναν κατορθώματα, ευηρέστησαν τον Θεό με την πίστη και εμαρτυρήθησαν. Δώσανε μια καλή μαρτυρία για τις πίστεώς των. Και ο καθένας μιλάει για αυτούς για την πίστη τους. Γιατί άραγε η πίστη? Γιατί πρέπει να είναι η πίστη το χέρι που παίρνει τα πράγματα από το Θεό? Διότι δύο τρόποι υπάρχουν για να πάρεις κάτι. Ή εσύ θα ενεργήσεις ή κάποιος άλλος θα σου το δώσει. Αν λοιπόν πιστεύεις ότι εσύ μπορείς να ενεργήσεις και να πάρεις, προσπάθησε να το πάρεις. Και εδώ είναι λοιπόν η προσπάθεια του ανθρώπου που προσπαθεί να φτιάξει τα πράγματα μόνος του. Όταν ο άνθρωπος όμως φτάσει στο τέρμα των δυναμεών του, όταν καταλάβει το αδύνατον αυτός να κατακτήσει, να αλλάξει, να μεταβάλει τα πράγματα, όταν απελπιστεί από τον εαυτόν του, τότε στρέφεται προς το Θεό και περιμένει. Τότε ενεργεί η πίστη. Τότε δεν χρειάζεται να ενεργήσεις εσύ, ο Θεός ενεργεί και εσύ αποδέχεσαι. Ο Θεός εργάζεται.

εσύ πιστεύεις. Και η πίστη σου σε δικαιώνει στα μάτια του Θεού. Η πίστη φανερώνει το βάθος της καρδιάς σου, το βάθος του εαυτού σου. Το άλλο, το να προσπαθήσεις, δείχνει πάλι το βάθος σου, ότι έχεις πεποίθηση στο εγώ σου, ότι είσαι ένας άνθρωπος που το εγώ το έχει στο κέντρο της υπάρξεώς σου και λες, εγώ θα ενεργήσω, θα προσπαθήσω, δεν έχω ανάγκη από κανέναν. Το άλλο, στην πίστη πιστεύεις στις υποσχέσεις, στα λόγια και επαναπάβεσαι εκείνου που έρχεται να σου προσφέρει. Αν το κάνω απλό το πράγμα για να το καταλάβουμε. Φανταστείτε ένα παιδάκι που πηγαίνει στον δρόμο και θέλει να περάσει από το απέναντι πεζοδρόμιο. Περνάνε αυτοκίνητα πλήθος. Και το παιδάκι διστάζει. Και πας εσύ και του λες, μικρό μου, να σε περάσω απέναντι. Και απλώνει το χεράκι του με εμπιστοσύνη. Αυτή θα πιστείς. Πιστεύεις τα λόγια σου. Πιστεύεις την ηθική σου. Πιστεύεις την ειλικρίνειά σου. Και παραδίδεται με τελεία εμπιστοσύνη. Πες μου, σε παρακαλώ, θα το οδηγήσεις να το αφήσεις στη μέση του δρόμου να το πατήσουν τα αυτοκίνητα. Δεν θα το κάνεις ποτέ. Θα πρέπει να είσαι πολύ χαλασμένος μέσα σου για να κάνεις κάτι τέτοιο. Μόνο και μόνο διότι σου εμπιστεύτηκε. Μόνο και μόνο διότι το βλέπεις ανυπεράσπιστο και εμπιστεύεται σε σένα. Εσύ αναλαμβάνεις την ηθική ευθύνη και την υποχρέωση να το περάσεις απέναντι. Υπόθεση ότι είναι ένας τυφλός εκεί στο πεζοδρόμιο και δεν μπορεί να περάσει και προσφέρεσαι εσύ να τον περάσεις από την απέναντι μεριά. Και αυτός εμπιστεύεται και σου δίνει το χέρι και στηρίζεται σε σένα. Θα τον γελάσεις? Δεν μπορείς να το κάνεις. Και αν εσύ δεν μπορείς να το κάνεις, δεν θα το κάνει ποτέ ο τέλειος Θεός. Όταν λοιπόν εμείς καταλαβαίνουμε ότι οι δυνάμεις μας δεν μπορούν να μας εξυπηρετήσουν, και θα πρέπει να σκεφτούμε ότι όχι μόνο στα μεγάλα, αλλά και στα πιο μικρά, οι δυνάμεις μας δεν μπορούν να μας υπηρετήσουν. Ευχαριστώ τον Θεό γιατί μας δίνει τέτοια μαθήματα κάθε μέρα. Εγώ τουλάχιστον το έχω πειραματιστεί στην προπαρασκευή ενός θέματος, πάνω σχάρη. Μπορεί να ξέρω 1000 θέματα από τη γραφή, όλη τη γραφή να την έχω στο κεφάλι μου και να μιλάω ελεύθερα. Όταν έρθει η ώρα να μιλήσω, καμιά φορά ο Θεός μου το δίνει ελεύθερα. Καμιά φορά δεν έχω πεποίθηση περί του θέματος και πρέπει να προσεύχομαι. Και δε αισθάνομαι ότι υπάρχουν δυσκολίες, ίσως οι δυνάμεις του αοράτου κόσμου, που εμποδίζουν να ετοιμάσεις το θέμα. Και προσεύχομαι στο Θεό. Και βοώ και το ζητώ. Και φέρνω το πρόβλημά μου. Και περιμένω με πίστη. Και κάποτε η πίστη πρέπει να έχει υπομονή και να περιμένει. Αλλά θα έρθει. Είναι αδύνατο να σε γελάσει. Και αυτή είναι η πίστη μου και αυτή είναι η εμπειρία μου από ένα τέτοιο πειραματισμό καθημερινό σε όλα τα πράγματα μέσα στη ζωή. Ούτε τα μικρά μπορούμε, ούτε τα μεγάλα μπορούμε. Και στα μικρά και στα μεγάλα πρέπει να εμπιστευόμεθα στο Θεό. Η υγεία σου, το περπατημά σου, η μέρα σου πώς θα περάσει. Τα προβλήματα τα μικρά και τα μεγάλα. Μα ολόκληρος ο άνθρωπος είναι ένα ολόκληρο πρόβλημα. Και αυτό το ολόκληρο πρόβλημα ο άνθρωπος δεν θα βρει τη λύση του παρά μονάχα στα χέρια του Θεού. Τούτοι εβόησαν για τις ανάγκες τους και ο Θεός απάντησε. Και το χέρι που τα παίρνει όλα αυτά είναι η πίστη. Στηρίζεσαι, εμπιστεύεσαι και ο Θεός σου δίδει κατά την πίστη σου. Όσο περισσότερο το εμπιστεύεσαι, τόσο περισσότερο θα πάρεις. Τόσο περισσότερο ανοίγει ο δρόμος. Εάν κάποιος θέλει να τον βοηθήσει, και αγωνίζεται μόνος του και κρατιέται και αποφύγει. Δεν μπορεί να τον βοηθήσει. Θέλει να τον βοηθήσει, μα δεν θέλει. Θέλει μόνος του να τα κάνει. Άστον. Έως ότου δούμε τι θα κάνει. Όταν όμως εμπιστεύεται, τον περιπιέσει περισσότερο. Έχει όλη την αγαθή διάθεση να τον περιποιηθεί. Αν θέλει. Αν δέχεται. Αν εμπιστεύεται. Τώρα, σε αυτό το ψαλμό που διαβάσαμε, ο ψαλμοδός παίρνει και μία όψη των πραγμάτων. Όταν ο Θεός επεμβαίνει και αλλάζει όλο το σκηνικό της ζωής. Είναι θύελες, είναι συννεφιές, είναι αρρώστιες, είναι περιπέτειες, είναι ταλαιπωρίες μέσα στη ζωή. Δέονται στο Θεό και ο Θεός επεμβαίνει και μεταβάλλει τα πράγματα. Την έρημον γην την κάνει καρποφόρο, την αλμυρά, την κάνει, ξέρω εγώ, γλυκένει τα ύδατα και ούτω καθεξής. Αλλά εδώ θα πρέπει να σκεφτούμε κάτι. Η πίστη έχει σαν αποτέλεσμα, σαν επιτυχία, δυο όψεις. Μπορεί να πάρει και μπορεί να μην πάρει.
Μάλλον παίρνει και στις δύο περιπτώσεις, αλλά παίρνει κατά διαφορετικό τρόπο. Δεν θα πρέπει δηλαδή να νομίζουμε ότι όταν πιστεύω πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα οπωσδήποτε. Και αν δεν αλλάξουν, βγάλουμε εύκολα το συμπέρασμα, αν δεν έχεις πίστη καημένε. Και αν δεν άλλαξαν, βλέπεις δεν έχω πίστη, ο Θεός δεν μ' ακούει. Κι όμως ο Θεός σε άκουσε. Και ο Θεός άφησε τα πράγματα έτσι, αλλά σου δώσε κάτι άλλο. Σου δίνει την υπομονή να τα βαστάξεις. Εδώ είναι κάτι το οποίο πρέπει να σκεφτούμε, αγαπητοί αδελφοί. Για να τοποθετηθούμε σωστότερα μέσα στη ζωή και στη σχέση μας με τον Θεό. Είναι περιπτώσεις που ο Θεός επεμβαίνει και αλλάζει τα πράγματα. Είναι περιπτώσεις που ο Θεός επεμβαίνει και δεν αλλάζει τα πράγματα. Αλλά σου δίνει την υπομονή να τα βαστάξεις και να τα κρατήσεις. Πάρτε την προς Εβραίους επιστολή στο ΙΑ κεφάλαιο, εκεί που έχει το κεφάλαιο της πίστεως και δέστε. Ήρωες της πίστεως από μια μεριά και από την άλλη. Πόσο θαυμάσιο από αυτό το κεφάλαιο. Καθώς μπαίνεις μέσα σε αυτό το ηρώον της πίστεως και κοιτάς τους πίνακες αυτών οι οποίοι έχουν κατορθώσει κατορθώματα. Σου λέει επί παραδείγματι, δια πίστεως μετετέθη ο Ενόχ, δια πίστεως ο Νόε, δια πίστεως η Σάρα, δια πίστεως ο Αβραάμ. Εν πίστη όλοι αυτοί κατόρθωσαν. Και συνεχίζει για να σου πει παρακάτω, δια πίστεως καταπολέμησαν βασιλείας, εργάστηκαν δικαιοσύνη, επέτυχαν επαγγελίες, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμη πυρός, έφυγαν στόματα μαχαίρας, ενδυναμώθησαν σε ασθένειες, έγιναν ισχυροί εν πολέμο, έτρεψαν εις φυγήν στρατεύματα αλωτρίων και ούτω καθεξής. Αυτά είναι κατορθώματα εξωτερικά. Όλα αυτά είναι κατορθώματα εξωτερικά. Το σκηνικό της ζωής αλλάζει με την πίστη. Ο Θεός επεμβαίνει και μεταβάλλει τα πράγματα. Και ποιος μπορεί να πει ότι δεν έχει πείραν τόσων επεμβάσεων του Θεού μέσα στη ζωή του, που άλλαξαν πολλές φορές τα πράγματα ριζικά με τη δέηση και με την πίστη. Αλλά είναι και οι άλλοι όψεις. Άλλοι δε εδοκίμασαν εμπεγμούς και μάστιγας. Μα δεν θα θέλανε να λείψουν αυτά τα πράγματα. Όμως ο Θεός επέμενε ή μάλλον τους άφησε στους εμπεγμούς και στις μάστιγες. Ακόμα δε και δεσμά και φυλακήν. Άλλοι ελιθοβολήθησαν, επριονίστησαν, επειράστησαν. Με σφαγής μαχαίρας απέθαναν. Περιπλανήθησαν με δέρματα προβάτων, με δέρματα εγών. Υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι. Τι γίνεται εδώ πέρα. Αλλά είναι στο ηρώον της πίστεως και αυτή. Εξίσου οι ήρωες και αυτοί. Ώστε η πίστη παίρνει από το Θεό. Και παίρνει ή τη μεταβολή των εξωτερικών πραγμάτων ή υπομονή να μπορείς μες στις θλίψεις να δώσεις μια μαρτυρία, να αντέξεις και να δοξάσεις το Θεό μέσα σε όλες αυτές τις θλίψεις που μπορούν να σε βρούνε. Αυτό είναι σπουδαίο για τη ζωή μας. Για να μην αισθανόμεθα μείωση μέσα μας και κόμπλεξ, τι γίνεται εδώ. Ζητάω από το Θεό να μεταβληθεί η κατάσταση και δεν μεταβάλλεται. Και ποιος σου είπε ότι δεν μεταβάλλεται. Πού τη βρήκες την υπομονή, τη δύναμη και αντέχεις αυτά τα πράγματα που ο άλλος σταματάει και σε βλέπει και εκπλήτεται. Πού τη βρίσκεις αυτή την υπομονή και τη δύναμη. Αυτή τη δίνει ο Θεός. Σε όλες λοιπόν αυτές τις περιπτώσεις η πίστη είναι εκείνη η οποία εργάζεται ποικίλο τρόπος και μεταβάλλει τα πράγματα είτε εξωτερικός είτε εσωτερικός. Έλεγε κάποιος πολύ όμορφα, «Θεέ μου, ή πάρε το φορτίο, ή δώσ' μου ισχυρούς ώμους να το κρατάω». Δεν είναι σωστό και αληθινό. «Ή δώσ' μου ισχυρούς ώμους να το κρατάω, το φορτίο». Και είναι πολλές φορές που ο Θεός κάνει αυτό μέσα στη ζωή. Δεν αλλάζει, σου δίνει την υπομονή. «Παύλε, είναι αρκετή η χάρις μου σε σέ». Μα κύριε πάρτο, αρκεί η χάρις μου σε σέ. Κατορθώματα της πίστεως και τα δυο. Για να μην έχουμε κόμπλεξ. Για να ξέρουμε ότι ο Θεός εργάζεται μέσα στη ζωή μας. Με προοπτική, ανωτέρα προοπτική και υψηλή προοπτική να μας φέρει στην αιωνιότητα δοξασμένους. Κατά τους ένδοξους παιδαγωγικούς σκοπούς τους οποίους έχει ο Θεός. Στον έναν δίνει έτσι, στον άλλον δίνει αλλιώς. Ο Θεός κρίνει τι χρειάζεται στον καθένα μας για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην τελειότητα του Υιού Του.
Τελευταία στη Θεσσαλονίκη που είχαμε πάει και με τον αδελφό του Χαρίλαο, τον γιατρό, είχαν ένα πολύ ωραίο πνευματικό πρόγραμμα. Είχαν καλέσει από όλη τη Μακεδονία και την Κυριακή το βράδυ σαν ψυχές, μια θερμή ατμόσφαιρα. Τόσο θερμή ατμόσφαιρα, τόσο ευλογημένη. Η χοροδία, οι νέοι τους έπαιζαν όλοι και ήταν μια τόσο θερμή ατμόσφαιρα, χαρούμενη. Κολυμπάγαμε μέσα στο πνεύμα του Θεού. Και όταν ο αδελφός ο Δημοσθένης σε κάλεσε, πίτα θέλανε να σηκωθούν να δώσουν ομολογία. Και κλείθησαν μερικοί. Μια γυναίκα σηκώθηκε και έκανε τη δική της ομολογία. Μια μέρα γυρνώντας στο σπίτι της, μητέρα, βρήκε το μεγαλύτερο από τα 4 παιδιά της κρεμασμένο. Είχε αυτοκτονήσει. Αγωνίστηκε να βρει την ειρήνη στην καρδιά της. Πού να τη βρει? Έπεσε στα υπνοτικά, χάπια. Μας διηγήθηκε και μας ανέφερε όλα τα είδη των χαπιών που έπαιρνε και κατάπινε, χωρίς να βρίσκει αποτέλεσμα. Ώσπου κάποιος της μίλησε για το κήρυγμα και την έφερε στη συνάθρηση και άκουσε για τον Χριστό, για τη σωτηρία. Και πίστεψε και δόθηκε στον Ιησού Χριστό και το σκηνικό της ζωής όλο άλλαξε. Και τ' άλλο της παιδί επίστεψε και ο άντρας επίστεψε και αυτή επίστεψε. Όχι τέσσερα, δύο παιδιά είχε, με συγχωρείτε. Και έλεγε κατόπιν, είμεθα τέσσερες. Τον έναν τον πήρε ο Θεός, έφυγε από τον κόσμο. Τώρα είμεθα πάλι τέσσερες. Εγώ, ο άντρας μου, ο δεύτερος γιος και ο Χριστός μέσα στην οικογένεια. Πάλι είμεθα τέσσερες. Και τώρα είμεθα τέσσερες χαρούμενοι και ευλογημένοι. Βρήκε την ειρήνη της στο Χριστό. Βρήκε την αναπαυσή της στο Χριστό, στην πίστη. Η πίστη μεταβάλλει. Είναι θαύμα. Το τι κάνει ο Θεός όταν η πόρτα της πίστεως ανοίγει. Όταν εσύ σαν το μικρό παιδί εμπιστεύεσαι στα χέρια του. Ζήτα και εμπιστεύου. Θα παίρνεις. Μάθε αυτό το μάθημα. Κάψε να έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και εσύ να αγωνίζεσαι. Εσύ να αγωνίζεσαι να πιστεύεις στο Θεό. Ο οποίος Θεός τα πάντα δύναται. Χροδία μας να μας ψάλλει έναν ύμνο, παρακαλώ. Και να συνεχίσουμε.

0: Ευχαριστούμε για την αγάπη.
1: Σε ευχαριστούμε για τη δύναμη. Σε ευχαριστούμε γιατί δέχεσαι τον εμπιστευόμενο σε σε. Αυτή είναι χάρις, αυτό είναι Ευαγγέλιο. Η εμπιστοσύνη του ανθρώπου σε σένα και εσύ ο Θεός που δίδεις πλούσιο παρόχος. Δοξασμένο το όνομά σου. Μείνε μαζί μας και ευλογησέ μας ακόμα. Χάρισέ μας μέρηδα τροφής και δόξασε το όνομά σου. Σε παρακαλούμε πολύ και τον Υιόν της αγάπης σου. Τώρα και εις αιώνας αιώναν. Αμήν. Ζήτα λοιπόν και πίστευε. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσεις να πάρεις. Εκείνα που δεν μπορείς να τα φτιάξεις με κανένα τρόπο μόνος. Αν ζητάς την τελειότητα και την χάρη του Θεού ή μάλλον την σωτηρία σου και την τελειοποίησή σου να την αποκτήσεις με τρόπο δικό σου και προσπάθεια δική σου. Σου λέγω, θα περιφέρεσαι έξω από το παλάτι της χάριτος συνεχώς και ταλέπορος έως ότου κουραστείς. Μόνον εάν πιστεύσεις θα μπεις και θα απολαύσεις μέσα στο παλάτι της χάριτος. Εάν αγωνίζεσαι, σωτηρία δεν έχεις. Προσπάθεια δική σου σωτηρία δεν βγάνει. Αυτό ήταν το σφάλμα όλων των θρησκειών προ Χριστού και μετά Χριστών, των θρησκειών. Τι κάνουνε, λένε στον άνθρωπο, προσπάθησε να σωθείς. Και γεμίζουν τα βουνά από καλογύρους, από μοναστήρια, από ανθρώπους οι οποίοι λιώνουν σε προσευχές και αγωνίζονται χωρίς να μπορούν να σωθούν. Πώς να σωθεί ο άνθρωπος, πώς να φτιάξει τη σωτηρία. Ο Ιησούς Χριστός είπε, είναι αδύνατον από τον άνθρωπο. Θα γυρίζει, λέγω, έξω από το παλάτι της χάριτος, κουρελής, με τις δικές του προσπάθειες ντυμένος, χωρίς να πάρει τη λαμπρά στολή της σωτηρίας, την οποία την δίνει ο ουρανός δωρεάν σε εκείνους που το πιστεύουν. Αν πιστεύεις στον Ιησού Χριστό, θα σε ντύσει με τη στολή τη λαμπρά. Μόνος σου δεν μπορείς να τη φτιάξεις. Αυτή τη στολή που μπορεί να περάσει μέσα στον ουρανό. Για θυμηθείτε εκείνη τη σκηνή του Αδάμ όταν έπεσε. Είδε τη γυμνότητά του και σχήνθηκε τον εαυτό του. Και αποφάσισε μόνος του να προσπαθήσει να σκεπαστεί. Και τι έκανε. Έπιασε ένα γελίο ένδυμα από φύλλο σικιάς. Φύλλα σικιάς. Χάραψε. Τώρα μπορείτε να φανταστείτε τι ρούχο ήταν αυτό. Φύλλα σικιάς. Τον άφηνε μισό ο γυμνών. Πώς να τον σκεπάσει. Και μπορείτε να φανταστείτε ακόμα τι θα γινόταν αν μαραινόντουσαν κάποτε τα φύλλα αυτά της σικιάς. Κάποτε θα μαραινόντουσαν. Και θα πέφτανε μόνο τους. Τι ρούχο είχε φτιάξει ο ταλέπορος ο Αδάμ. Αυτός είναι ο άνθρωπος διαμέσου όλων των αιώνων. Φύλλα σικιάς είναι οι προσπάθειές του και οι αγώνες του. Και κάποτε αποκαλύπτουν ολόκληρη τη γυμνότητά του, δεν μπορεί να σκεπαστεί. Ο Θεός ήρθε και του φέρε ένα άλλο ένδυμα. Βγάλτε αυτά, βρε Αδάμ, του λέει. Κουρέλια είναι αυτά. Τα δικά σου τα προσωπικά κουρέλια. Θα ντυθείς το ένδυμα του αμνού και ο Θεός τον έντυσε. Όταν μετανοήσεις και έρθεις στο Χριστό και δεχτείς τον Χριστό προσωπικό σου σωτήρα και στηριχθείς σε όσα ο Θεός σου λέει στις υποσχέσεις του ότι πλήρωσε για σένα ο Χριστός, ότι εξόφλησε για σένα ο Χριστός, στηριχθείς αυτά, πιαστείς από αυτά. Ο Θεός σου φοράει μια στολή. Το ένδυμα, το ημάτιο της σωτηρίας, το επένδυμα της δικαιοσύνης από πάνω. Και εμφανίζεσαι και προβάλλεις πλέον στον κόσμο της αιωνιότητος. Μπορεί να βρίσκεσαι εδώ κάτω, αλλά ήδη έχεις μπει σε εκείνο τον κόσμο. Και είσαι εξ εκείνων που μέλουν να εμφανιστούν μια μέρα ενώπιον του Θεού, ντυμένοι και στολισμένοι το ένδυμα της αιωνιότητος. Ας πάρουμε την προς Εβραίους επιστολή. Η προς Ρωμαίους επιστολή είναι το βιβλίο που μας μιλάει για τη δικαίωση με την πίστη. Από αρχής μέχρι τέλους. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που λένε, α, δεν λέει και στα πρώτα κεφάλαια της προς Ρωμαίους, το πρώτο και το δεύτερο, ότι μπορεί κανείς να δικαιωθεί και με τη συνείδηση. Λάθος. Δεν την έχουν προσέξει. Δεν την έχουν διαβάσει καλά. Διαβάστε πάλι καλά την προς Ρωμαίους επιστολή. Στο πρώτο και στο δεύτερο κεφάλαιο λέει ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να τακτοποιηθεί απέναντι του Θεού ούτε με τον νόμο το μοσαϊκό, ούτε με τη συνείδησή του. Οι προσπάθειες του ανθρώπου είναι κουρέλια. Και λέει στο πρώτο και δεύτερο κεφάλαιο ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να τακτοποιηθεί με την προσπάθειά του. Και έρχεται στο στο τρίτο κεφάλαιο για να συνοψίσει και να πει ο Λόγος του Θεού τα εξής το 19. Εξεύρωμεν αυτά που είπε παραπάνω, ότι όσο ο λέγει ο νόμος λαλεί προς τους υπονόμων για να φραχτεί παν στόμα και να γίνει πάσο κόσμος υπόδικος εις το Θεό, διότι από έργα που γίνονται για να πληρώσει κανείς τον νόμο, να εκπληρώσει κανείς τον νόμο, δεν θα δικαιωθεί καμία σάρκα, κανένας άνθρωπος ενώπιον του Θεού. Ο νόμος δόθηκε για να γίνει γνώριση της αμαρτίας. Τώρα όμως, χωρίς νόμο, η δικαιοσύνη του Θεού φανερώθηκε και μαρτυρείται από τον νόμο και από τους προφήτες, μια δικαιοσύνη του Θεού διαπίστεως όλοι μαρτών και υστερούνται τις λόξεις του Θεού. Γίνονται δίκαιοι δωρεάν με την χάριν αυτού, με την απολύτρωση την οποία ο Θεός προσφέρει για του Ιησού Χριστού. Τι λέει εδώ? Συνοψίζει και κλείνει όλο τον κόσμο, Ιουδαίους και Έλληνες, αμαρτωλούς, χαμένους. Εάν μίλησε για τη συνείδηση, στο δεύτερο κεφάλαιο, λέει και θέλει να πει ότι εκείνος που έχει τη συνείδηση και προσέχει, είναι καλύτερος από εκείνον που είναι υπονόμων και έχει τον γραπτό νόμο και όμως δεν προσέχει. Μόνον αυτό. Αλλά έρχεται και τους βγάνει και τους δυο ότι είναι χρεοκοπημένοι, είτε τηρεί τον νόμο, το μοσαϊκό, το γραπτό, είτε τον νόμο της συνειδήσεως. Δεν υπάρχει σωτηρία παρά μονάχα διαπίστεως. Η πίστη είναι η πόρτα που σε οδηγεί στον ουρανό. Ο Χριστός απέθανε πάνω στο σταυρό για να σου εξασφαλίσει όλα αυτά που παίρνεις. Ο Χριστός τα πλήρωσε πάνω στο σταυρό. Ο Χριστός εγγυήθηκε για να πάρεις εσύ μια αιωνιότητα ολόκληρη. Την παίρνεις δωρεάν, αν το πιστεύεις. Η πίστη σε βάζει μέσα. Και συνεχίζει μέσα στην προς Εβραίους, Ρωμαίους επιστολή για να μας μιλήσει συνέχεια για την πίστη. Στο τέταρτο κεφάλαιο μας δείχνει ότι ο Αβραάμ γίνηκε δίκαιος με την πίστη. Γιατί θέλει να δείξει ότι απ' αρχής τα σχέδια του Θεού ήταν αυτά. Με την πίστη τα έπαιρνες όλα. Αν μπήκε νόμος, ο νόμος μπήκε, ο Μωυσέως μπήκε κατόπιν εξαιτίας της αμαρτίας για να δείξει στους ανθρώπους πόσο είναι αμαρτωλοί. Η πίστη ήταν νωρίτερα. Με την πίστη γίνεται κανείς σκληρό νόμος της δόξης του Θεού. Στο πέμπτο κεφάλαιο σου λέει τι παίρνεις με την πίστη. Τι κατέχεις, έχεις ειρήνη με τον Θεό για τη πίστεως και τόσα άλλα. Στο έκτο κεφάλαιο σου δείχνει ότι δεν μπορεί να γίνει να επιστρέψεις πάλι στα παλιά, διότι με την πίστη μεταφέρθεις σε ένα καινούριο κόσμο. Στο έβδομο κεφάλαιο, μάλιστα στο έβδομο μιλάει ειδικώς για τους Ιουδαίους, γιατί λέει λαλός τους υπονόμων, ξέρουν αυτοί τι τους λέω. Ότι θέλει να δείξει εκεί λεπτομερέστερα τις αντιθέσεις που υπάρχουν μέσα στον άνθρωπο, ώστε δεν μπορεί μόνος του με προσπάθεια να ελευθερωθεί. Η πίστη τον τακτοποιεί. Στο 8ο κεφάλαιο είναι ο θρίαμβος της πίστεως. Το 9, το 10 και το 11 κεφάλαιο δείχνει πόσο οι Ιουδαίοι, οι Ισραηλίτες απέτυχαν, διότι δεν χρησιμοποίησαν την πίστη, αλλά προσπάθησαν με τον νόμο. Και τα υπόλοιπα κεφάλαια είναι η πρακτική ζωή μέσα στην πίστη. Ολόκληρη επιστολή. Ολόκληρη επιστολή έρχεται να σου πει ότι όλα τα παίρνεις αν δεχτείς και πιστέψεις. Τώρα το πράγμα έγινε πάρα πολύ εύκολο. Κάθεσαι απ' έξω και γυρνάς έξω από τον ουρανό του Θεού, προσπαθώντας με τον εαυτό σου και αγωνιζόμενος, και ντύνεσαι τα κουρέλια τα δικά σου, της προσωπικής σου δικαιοσύνης. Δεν θα φτάσεις ποτέ. Κάθεσαι απ' έξω από το παλάτι και γυρνάς κουρελής. Έλα μέσα. Όταν έρθεις, πιστεύσεις στον Ιησού Χριστό που απέθανε για σένα, παίρνεις τίτλον και δικαίωμα για την αιωνιότητα, για τις ευλογίες του Θεού. Απ' έξω εσύ προσπαθώντας ούτε τίτλο, ούτε δικαίωμα. Είδατε καμιά φορά όταν γίνεται σε κανένα συνεταιρισμό χαρίζουν οικόπεδα. Όσο να θέλεις να πας να αγοράσεις, δεν μπορείς να αγοράσεις. Πρέπει να έχεις την ιδιότητα του εταίρου για να έχεις τίτλο και δικαίωμα στο οικόπεδο εκείνο. Κάποια φορά σε ένα συνέδριο είχαν κάνει ένα πολύ πλούσιο τραπέζι. Πολλοί κόσμος ήταν απ' έξω. Όλοι αυτοί θα θέλαν να αγοράσουν μια μερίδα και να μπουν μέσα. Δεν μπορούσαν, δεν ήταν δυνατόν. Αδύνατον. Ποιοι καθίσανε στο τραπέζι? Εκείνοι που ήσαν προσκεκλημένοι και δέχτησαν. Βέβαια, ο Θεός μας προσκαλεί όλους για την αιωνιότητα. Αλλά το θέμα είναι να δεχτεί. Εμείς δεν είχαμε καθόλου χρήματα για να αποκτήσουμε μια μερίδα τέτοια. Αλλά επειδή ήμασταν προσκεκλημένοι και δεχτήκαμε, καθίσαμε με υψηλά πρόσωπα και απολαύσαμε και φάγαμε. Σε ένα επίσημο πλούσιο τραπέζι που τόλουζε, έλουζόταν η αίθουσα εκείνη στα φώτα και ήταν μια μεγαλοπρέπεια. Εμείς οι ταλέποροι, κατά χάρη μου, η πρόσκληση ήρθε. Εμείς τη δεχτήκαμε και χάρη του γεγονότος ότι δεχτήκαμε, επήραμε τίτλο και δικαίωμα για το τραπέζι εκείνο. Έτσι χαρίζει ο Θεός τις ευλογίες του. Αποκτάς τίτλο και δικαίωμα από τη στιγμή που θα δεχτεί. Ο Χριστός λοιπόν ήρθε για να τα εξασφαλίσει όλα αυτά, με δική του θυσία. Απάνω στο σταυρό, στο Γολγοθά, πέθανε. Πέθανε για σένα, για λογαριασμό σου, στη θέση σου. Εγγύηθηκε, επλήρωσε. Ο ουρανός ολόκληρος είναι εξασφαλισμένος, πληρωμένος, εγγυημένος από τον Χριστό. Εγώ τι θα κάνω? Θα δεχθείς την πρόσκληση την οποία σου στέλνει ο Θεός και θα πιστέψεις ότι ο Θεός θα δίνει και αρχίζεις και απολαμβάνεις. Η μεταβολή της ζωής σου γίνεται από τη στιγμή που θα πιστέψεις. Δεν πιστεύεις, γυρνάς απ' έξω με τα δικά σου προσωπικά κουρέλια προσπαθώντας, χωρίς αποτέλεσμα, χωρίς να μπορέσεις να αλλάξεις καθόλου. Όλα διαπίστεως. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Μα τα έκανε τόσο πολύ εύκολα. Πολλές φορές συζητώντας με ανθρώπους, λέω, μα γιατί δεν παίρνετε, δεν λύνετε το πρόβλημα το προσωπικό σας, τη σωτηρία σας, αφού ο Θεός το έχει λύσει. Τι μένει? Προχτές στην Πάτρα είχαμε μια σύναξη σε ένα σπίτι, φτάσατε καμιά δεκαπενταριά. Ένας τόλμησε να θέσει μερικά ερωτήματα. Αφού μιλήσαμε αρκετά και εξηγήσαμε, είπε, δύσκολο πράγμα αυτό. Πολύ δύσκολο για να γίνει κανείς, πιστός έτσι και χριστιανός έτσι και να πάρει όλα αυτά τα πράγματα. Του λέγω, είναι το πιο εύκολο πράγμα που θα μπορούσες να διανοηθείς. Διότι δεν σου ζητάει να κάνεις απολύτως τίποτε. Μόνο να πιστεύεις. Ζήτη και πίστευε. Και ο Θεός θα σου τα δώσει. Ήδη τα δίνει. Όταν σε καλούν σε ένα τραπέζι, λέγω, επαναλαμβάνω, αρκεί να δεχτείς την πρόσκληση. Και όταν δεχτείς την πρόσκληση, είναι όλο δικό σου. Όταν θέλουν να σου δώσουν μια δωρεά και σε καλούν σε ένα συμβολογράφο και γίνεται το δωρητήριο, ο συμβολογράφος σου λέει, αποδέχεσαι τη δωρεά? Αποδέχομαι. Θέλει να υποδεχθεί. Και γίνεσαι ξαφνικά κληρονόμος μιας τεράστιας περιουσίας που στη δωρίζουν. Δεν την έφτιαξε. Δεν αγωνίστηκε. Δεν έκανε απολύτως τίποτα. Υπόγραψε και τα πήρε. Γιατί θα πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα στη σχέση μας με το Θεό? Εδώ κάτω εμείς οι άνθρωποι έχουμε καθιερώσει τέτοια πράγματα μεταξύ μας. Θέλει κάποιος να σου δωρήσει. Σε καλεί στο συμβολογράφο και σου λέει, να το συμβόλαιο, το δωρητήριο. Το αποδέχεσαι? Αποδέχομαι. Βάλει μια υπογραφή. Τελείωσε. Όλα δικά σου. Και ο Θεός χαρίζει τον ουρανόν του. Και αυτή η εποχή που ζούμε είναι η εποχή της χάριτος. Μη τη σβήνομαι. Είναι η εποχή που οι ουρανοί είναι ανοιχτοί. Είναι η εποχή που οι πόρτες των ουρανών ανοίξανε σε όλους τους αμαρτωλούς τους χαμένους. Και όλοι αποκτούν τίτλο και δικαίωμα για τον ουρανό με την απλή πίστη. Και τα έχεις όλα. Όλα προσφέρονται από τον Θεό. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνεις εσύ, πώς τα παίρνεις και πώς δεν τα παίρνεις. Και μπορεί να μην τα πάρεις, θα δούμε και σε αυτό. Αλλά όλα στα προσφέρει ο Θεός. Όλο τον πλούτο του. Που είναι κλεισμένο στο Χριστό. Και αποκτάς τίτλο και δικαίωμα. Και το προσωπικό σου πρόβλημα λύεται με την απλή πίστη. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Είναι καταπληκτικό το φορτίο της χάρης που ο Θεός επιθέτει απάνω μας. Του λέω του φίλου αυτού εκεί στη σύναξη. Άκουσε, του λέω. Είναι τόσο απλό. Είναι τέτοια η προσφορά του Θεού που αν την πάρεις πρέπει να λιώσεις, από ευχαριστία και ευγνωμοσύνη. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Αν δεις τι σου προσφέρει, θα λιώσεις σε ευχαριστία και ευγνωμοσύνη. Θα γονατίζεις και θα λες συνεχώς σε ευχαριστώ Θεέ μου. Και θα βγεις από τούτο το δωμάτιο, του λέω, περπατώντας, θα λες δόξα σε Θεέ μου. Δόξα σε Θεέ. Για ό,τι πήρα απόψε. Στάθηκε, σκέφτηκε, μου λέει, όντως πολύ εύκολο είναι. Αλλά αυτό είναι, λέω. Το αλλά σημαίνει Ναι, μεν ο Θεός τα έκανε εύκολα, αλλά δεν πολύ θέλω. Δεν μου πολύ αρέσει, γιατί αγαπάω και κάτι άλλο. Α, θα φραγεί εκείνη την ημέρα, λέει, κάθε στόμα. Θα στο κλείσει το στόμα ο Θεός. Δεν θα μπορέσεις να του πεις ότι Θεέ μου δεν τα έδωσες, δεν τα πρόσφερες, δεν με κάλεσες, δεν μου τα έπες, δεν θέλησες. Αυτή είναι η αλήθεια. Η προσφορά του Θεού είναι οξασμένο το όνομά του, τόσο πλούσιο κι άσχημα. Όλα για να γίνεις πλούσιο. Όλα για να γίνεις ευτυχισμένο. Όλα για να κερδίσεις την αιωνιότητα και να είσαι συγκληρονόμος μαζί με τον Χριστό. Όλα. Γιατί είσαι Χριστός. Ας κάνουμε ένα μήνυμα. 53.

Κυρία μας προτίμως χορηγείς τα πάντα. Άφεσης, δύναμης, την οποία προσφέρεις εσύ, τελεία συγχώρησης αμαρτιών. Ω Θεέ μας ευχαριστούμε. Κάθε κόπος είναι μάταιος. Κάθε έργο είναι μάταιο. Όλα προσφέρονται κατά χάριν από σένα. Είναι δώρον δικό σου. Ευλόγησέ μας ακόμα. Ευλόγησέ μας και δώσ' μας τροφή ουράνια να χορταστούν οι ψυχές μας. Για το όνομά σου και για τη δόξα σου. Τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Όλα με την πίστη. Τα προβλήματά μας παίρνουν τη λύση τους με την πίστη. Και όχι μόνο το πνευματικό σου πρόβλημα. Το κάθε πρόβλημα. Οι ανάγκες, οι θλίψεις, τα γεγονότα, η αρρώστια. Να ένα παράδειγμα. Είναι η μοναδική περίπτωση που αναφέρουν οι Άγιες Γραφές που ο Ιησούς Χριστός ευρέθηκε έξω από τα όρια του Ισραήλ. Το ξέρετε αυτό? Ξέρετε ότι ο Κύριος έχει ταξιδεύσει εκτός του Ισραήλ? Ετούτε είναι η μοναδική περίπτωση. Τον είχαν στριμώξει πολλοί οι Φαρισαίοι. Ο Κύριος περίμενε την τελευταία φάση, το τελευταίο δράμα, να αντιμετωπίσει τον Γολγοθά. Και χρειάστηκε ολίγη ησυχία να φύγει πιο έξω. Από εκείνο τον κλειό που είχε γίνει από τους Φαρισαίους, τους Σαδουκαίους, τόσο στην Ιουδαία όσο και στη Γαλιλαία, ασφυκτικός. Δεν ξέρουμε ακριβώς τους λόγους. Διανεξήγει τους εν πάση περιπτώσει λόγους. Ο Κύριος φεύγει και πάει στο Λίβανο. Στα όρια της Τύρου και της Σιδώνος. Στη Φινίκη. Εκεί ήταν η αρχαία Φινίκη. Εκεί ήταν επαρχία Συριακή. Ο Λίβανος. Πέρασε δηλαδή τα όρια και πήγε εκεί, στην περιοχή εκείνη. Το αναφέρει και ο Μάρκος, το αναφέρει και ο Ματθαίος. Στο 15 ο Ματθαίος, στο 7 ο Μάρκος κεφάλαιο. Και θέλησε να κρυφτεί, λέει. Αλλά όμως η φήμη του έφτασε και εκεί πέρα, γίνει και φανερός. Και μια γυναικούλα του λαού, Συροφινίκησα, Ελληνής, λέει ο Μάρκος, Χαναναία, μπλεγμένα πράγματα. Φαίνεται πως ήταν Χαναναία, λέει ντόπια, Φινίκησα, από τη Φινίκη, αλλά επειδή ήταν επαρχία της Συρίας, ήταν Συροφινίκησα, την περιοχή Συρίας, την ονομάζει Ελληνίδα, επειδή όλοι οι εθνικοί, οι έξω του Ισραήλ, ονομάζονται Έλληνες, οι Έλληνες ήταν αντιπροσωπευτικοί των εθνών, και την λέει με τη λέξη Ελληνής, εννοώντας ότι είναι εθνική. Χαναναία, Συροφινίκησα. Αδιάφορο τι ήταν. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε ένα πρόβλημα. Και τούτος ο κόσμος είναι γεμάτος από προβλήματα. Και ο άνθρωπος είναι ολόκληρος ο ίδιος ένα πρόβλημα. Ο ίδιος. Και το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί παρά να πάει στα χέρια του Ιησού. Αυτή είχε ένα κορίτσι που ήτανε, είχε δαιμόνιο. Κατήχε το αποδαιμόνιο. Εσπάραζε, υπέφερε. Πόσους γιατρούς θα γύρισε στην εποχή του? Ψυχιάτρους, αλλά πουθενά δεν υπήρξε θεραπεία. Και τελικά αποφασίζει να πάει σε εκείνον για τον οποίο είχε ακούσει τόσα. Πόσο θαυμάσιο να μάθεις επιτέλους το μάθημα. Να μάθεις τον δρόμο που πηγαίνει στον Ιησού και να πηγαίνει στον Ιησού. Στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, το 5ο κεφάλαιο, έχουμε μια ωραία σκηνή εκεί. Ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Ο άνθρωπος έχασε την κυριαρχία πάνω στο πρόσωπο της γης, στη γη. Έχασε τα δικαιώματά του, τον τίτλο και τα δικαιώματα. Και κανείς δεν μπορεί όχι μόνο να λύσει το πρόβλημα αυτό, ούτε να αντικρίσει το χρεόγραφο που αντιπροσώπευε την απώλεια του τίτλου και των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Ένα βιβλίο σφραγισμένο με 7 σφραγίδες. Το χρεόγραφο. Και ο Ιωάννης, αντιπροσωπεύοντας ολόκληρη την ανθρωπότητα, κλαίει απαρηγόρητα. Διότι άλυτο το πρόβλημα. Άλυτο το πρόβλημα. Ποιος θα ελευθερώσει τούτο τον κόσμο? Ποιος θα ελευθερώσει τη γη? Ποιος θα λύσει το πρόβλημα του Αφγανιστάν? Το πρόβλημα των κρατουμένων στην πρεσβεία της Αμερικής στην Περσία? Ποιος θα λύσει το οικονομικό πρόβλημα? Ποιος θα λύσει το οικολογικό πρόβλημα? Ποιος θα λύσει όλα τα προβλήματα? Ο Ιωάννης έκλαιγε πάρα πολύ ο φουκαράς. Σου λέει δεν υπάρχει λύσης. Και ομολογουμένως, ούτε για τα μεγάλα ούτε για τα μικρά δεν υπάρχει λύσης εδώ κάτω. Η λύση έρχεται από πάνω από τον ουρανό. Και ακούει μια φωνή ο Ιωάννης που του λέει: «Πάψε να κλαις! Σταμάτα τα κλάματα και τα δάκρυα! Ενίκησε ο Λέων! Ενίκησε ο Λέων!»
ενίκησε ο Υιός του Θεού. Και γύρισε τα μάτια του υγραμμένα από τα δάκρυα ο Ιωάννης προς τον ουρανό και τον είδε στη δόξα του. Και ξεσπάει σε μια δοξολογία σε εκείνο το κεφάλαιο εκεί. Το σύμπαν ολόκληρο ψάλλει και δοξάζει τον νικητή. Δεν υπάρχει λύση στον προβλημάτων το κάτω. Τη λύση την έχει επιτύχει ο Χριστός. Γιατί πήγε η Συροφινίκησα στον Χριστό και δεν υπάρχει απουθενά άλλου λύσης. Και αν δεν πας φίλε στο Χριστό, ούτε το πνευματικό προσωπικό σου πρόβλημα, ούτε τα άλλα προβλήματα που σε κυκλώνουν, ολόκληρος ο εαυτός σου, το πρόβλημα της ζωής δεν θα λυθεί αν δεν πας στο Χριστό. Επήγε. Αλλά ήταν η Συροφινίκησα, δεν ήταν Ισραηλίτης. Οι μαθητές θα μπορούσαν να του πούνε τύπου έξω από το Ισραήλ. Ο Κύριος από την άλλη μεριά ήθελε να τους δώσει και ένα μάθημα, να τους πει ότι αυτή έχει μέσα της τις προϋποθέσεις να αποκτήσει και τίτλο και δικαιώματα. Δεν είναι Ισραηλίτισσα, αλλά είναι Ισραηλίτισσα στην ψυχή, στην πίστη. Έχει προϋποθέσεις. Και ήθελε αυτό το πράγμα να γίνει φανερό. Και έκανε πως δεν άκουγε. Και είναι παρακαλούσε και επέμενε. Τους πήρε απόκοντα. Οι μαθητές του λένε, δώσ' της κάτι να φύγει, επιτέλους βαρεθήκαμε να την ακούμε. Έτσι συμπεριφέρονται οι άνθρωποι. Πέτα ένα κομμάτι ψωμί να φύγει από την πόρτα σου. Κύριος ήξερε τι έπρεπε να δώσει. Ο Θεός δεν δίνει κομμάτι ψωμί σε εκείνον που πηγαίνει να του ζητήσει. Ο ουρανός είναι ολόκληρος δικός σου. Και ό,τι πήρε ο Απόστολος Παύλος, ο Πέτρος, ο Ιωάννης, η μεγαλύτερη στην πίστη θα παίρνεις όλα και εσύ, χωρίς να διαφέρεις σε τίποτε, όλα δικά σου. Σε τίποτε. Όλα χάρις. Και δίδονται και σε σένα. Αν δεχτείς. Αν θέλεις. Αν υπογράφεις. Στο τέλος ο Κύριος είπε στους ματάς, μα τώρα να πάρουμε το ψωμί να το δώσουμε στα κοινάρια. Σκληρή η φράση. Κίνες λέγανε οι Ισραηλίτες τους εθνικούς. Ο Κύριος δεν μεταχειρίζεται τη λέξη σκύλος στα σκυλιά. Κοινάρια, στα σκυλάκια. Αυτή ήτανε. Ήτανε πιο μαλακά. Ήτανε άνθρωπος που είχε τις προϋποθέσεις φαινότανε. Αλλά εν πάση περιπτώσει ήτανε Συροφινίκησα. Να δώσουμε στα κοινάρια. Και τούτη περίεργη γυναίκα. Και τούτη περίεργη Συροφινίκησα με την πίστη της. Άρπαξε φίλε μου τη φράση. Και την γυρίζει με μια εφευρετικότητα θαυμαστή. Και του λέει ναι Κύριε, κοινάριο είμαι. Αλλά και τα κοινάρια ζούνε. Με τα ψωμάκια που σκουπίζουν τα χέρια τους τα παιδιά και τα πετάνε κάτω από το τραπέζι. Πάνε και ψάχνουν και βρίσκουν αυτά που σκουπίζουν τα χέρια τους με τις ψύχες. Με τα ψυχία που πέφτουν κάτω από το τραπέζι. Και ο Κύριος σταμάτησε μπροστά σε αυτή την πίστη. Και είναι η πρώτη φορά που ο Ιησούς Χριστός μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Γυναίκα, μεγάλη η πίστη. Βγήκε όλο το βάθος από μέσα της. Έδειξε τι είχε μέσα της. Περισσότερο και από τους ίδιους τους μαθητές που τον ακολουθούσαν. Ψίχουλα. Είσαι διατεθειμένος να πάρεις τα ψίχουλα του Θεού. Ο Θεός δεν θα σου δώσει ψίχουλα. Ο Άρτος ήταν λέει για τα τέκνα. Αυτή ζήτησε τα ψίχουλα. Αλλά ο Θεός της έδωσε πολύ περισσότερο. Αλλά και τα ψίχουλα του Θεού να παίρναμε, θα είμαστε πλούσιοι σε ευτυχία και χαρά. Γιατί είναι αμέτρητες ευλογίες και τα ψίχουλα του Θεού. Το θέμα είναι, αδελφοί αγαπητοί, ότι ενώ αυτή η γυναίκα απέκτησε τίτλο και δικαιώματα στις ευλογίες του Θεού, πολλοί από μας λέμε πιστέψαμε. Έχουμε τίτλο και δικαιώματα. Αλλά τι έχουμε, τι πήραμε. Με συγχωρείτε, αυτό θα το πω για την Εκκλησία του Χριστού. Την Εκκλησία η οποία έπρεπε να είναι πλούσια και ζει σε φτωχή. Για την Εκκλησία η οποία έπρεπε να έχει το πλήθος των ευλογιών του Θεού, γιατί ο Θεός τα προσφέρει όλα. Και η Εκκλησία ζει μια φτωχιά ζωή και δεν πείθει τον απέξω άνθρωπο ότι έχει πραγματικά πάρει. Ιδιώθωσε, έλεγε ο Αλέξανδρος, τον τρόπο σου ή άλλαξε το όνομά σου. Ή κοίταξε να παίρνεις, να πάρεις και να έχεις απόλαυση των ευλογιών του Θεού στη ζωή σου όπως ο Θεός τα δίδει. Ή σταμάτα να λέγεσαι πιστός και χριστιανός.
Διαφωνώ με τη διδασκαλία της δεύτερης πείρας σαν σύστημα και σαν ερμηνεία και σαν εμπειρία της ζωής. Αλλά συμφωνώ απόλυτα με τον αδελφό μου το Χαρίλαο σε τούτο, όταν έρχεται και σας καλεί εσάς, οι οποίοι λέτε ότι έχετε τίτλων και δικαιώματα και ζείτε χειρότερα από τον απ' έξω. Και έχουμε περιπτώσεις τέτοιες μέσα στην Εκκλησία. Ντροπιάζομαι το Θεό, ντροπιάζομαι την πίστη, ντροπιάζομαι τον Κύριο. Και τι να κάνουμε τώρα με αυτούς? Σε αυτούς θα πρέπει να τους πούμε: Κύριε, ή άλλαξε τον τρόπο ή το όνομα. Επιτέλους πάρε αυτά που σου δίνει ο Θεός και ζήσε με συνέπεια. Αφού όλα είναι χάρις και όλα είναι ευλογία. Και όλα είναι ευλογία. Πάρτα. Πώς θα τα πάρεις? Θα τα πας μια, δυο, τρεις, πέντε θα πας. Πόσες πύρες θέλεις, δεν με ενδιαφέρει. Πήγαινε επιτέλους και σταμάτα εκεί πέρα και πάρτα. Ο Θεός θα προσφέρει. Και δεν επιτρέπεται να λεγόμεθα ότι έχουμε τίτλο και δικαιώματα, χωρίς να το δείχνουμε, χωρίς να τα απολαμβάνουμε, χωρίς να τα ζούμε. Πρόσεχα χτες και δεν ξέρω αν πρέπει να κάνω καμιά φορά ένα μάθημα για τα σκάνδαλα. Έχετε προσέξει πόσο αυστηρά μιλάει ο Κύριος? Λέει, αν σε γίνεσαι σκάνδαλο στον άλλον, μάλλον, αν σε σκανδαλίζει το χέρι σου ή το μάτι σου ή το πόδι σου, κόφτο. Αν σένα σε εμποδίζει το χέρι σου, το μάτι σου, το πόδι σου, για να προχωρήσεις στην πνευματική ζωή, αν σου είναι εμπόδιο, καλύτερα να τα κόψεις. Σε συμφέρει να τα κόψεις για να μην χαθείς ολόκληρος. Αν εσύ γίνεσαι σκάνδαλο σε έναν άλλον, πήγαινε να βάλεις μια μιλόπετρα, όχι από εκείνες που γυρίζουν με τα χέρια, τον παλιό καιρό που τις γυρίζανε οι νοικοκυρές, μήλων αιωνικών, μιλόπετρα που τη γυρίζανε οι αιώνοι, τεράστια πέτρα. Και δεν πυρούσαν οι άνθρωποι, τις γυρίζανε οι αιώνοι, τους μήλους, τις πέτρες για να λέθουν. Μήλων αιωνικών που τον γυρίζουν οι αιώνοι, καλύτερα τον κρεμάσεις, λέει, στο λαιμό σου και να πας να φουντάρεις. Να φουντάρεις. Όλα προσφέρονται. Όλα χάρεις. Όλα τα παίρνεις, αν το θέλεις. Εκείνο που ανθίσταται είναι η θέλησή μας. Είτε είμαι θα απέξω από την πίστη, είτε μπαίνουμε στην πίστη. Αν δεν ζούμε και δεν έχουμε, είναι η έλλειψη της θέλησής μας. Δεν θέλεις. Και άμα δεν θέλεις, φοβού την κρίση του Θεού τότε. Ο Θεός σε περιμένει, αλλά εγώ ήσαν στον Κύριον και ο Κύριος έλεγε. Βέβαια θα μου πεις, μα βω για την τάδε θλίψη μου και την τάδε περιπέτειά μου και δεν έρχεται. Έρχεται. Πίστευε ότι ο Θεός ακούει και η σημερινή σου κατάσταση, όποια και να είναι, είναι απάντηση του Θεού. Γιατί αν δεν άλλαξε το εξωτερικό, σου δίνει υπομονή και αντοχή να το υποφέρεις. Ο Θεός πάντα δίνει. Εμείς πρέπει να ερμηνεύσουμε την κατάσταση γύρω μας και μέσα μας με το πρίσμα της πίστεως. Πίστευε ότι έλαβε. Ο Θεός πάντα δίνει. Ή δύναμη ή μεταβολή. Πίστευε όμως και παίρνε. Και επιτέλους να ζεις. Ο Θεός να μας δώσει χάρη και να μας ευλογήσει, αδελφοί.

Σταματά με έκπληκτη μπροστά στην αυθονία της χάριτος την οποία παρέχεις εσύ. Δεν υπάρχει πρόβλημα και ανάγκη ανθρώπινη που δεν μπορεί να λυθεί στα χέρια σου. Ενήθησες, Κύριε, και η λύση των προβλημάτων είναι στα χέρια τα δικά σου. Δώσ' μας όμως την πίστη. Δώσε να θέλουμε. Δώσε να εμπιστευόμεθα με απλότητα. Να αποκτήσουμε τίτλο και δικαιώματα στις

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Χριστού ανθρώπου είναι αυτό το τελευταίο εδάφιο που διαβάσαμε. Να προσέχουμε τη ζωή μας, να μην δίδουμε ποτέ αιτία και να μην βάλουμε πρόσκομα στην μαρτυρία του Ευαγγελίου του Χριστού, για να μην προσαυθεί μόμος εις την διακονία του Ευαγγελίου. Μόμος είναι εκείνο που λερώνει, εκείνο που αγγίζει, φοράς ένα ωραίο άσπρο κάμισο και έρχεται ένα παιδί με τα λαδωμένα χέρια και σου κάνει έτσι, δεν μπορείς να το φοράσεις τώρα το πουκάμισο, έχει λερωματιά πάνω, πρέπει να πάνε το βγάλεις. Έτσι λοιπόν, από μια προσεξία που μπορεί να είναι με παιδιάστικο χαρακτήρα ή μπορεί να είναι με την βρέπουσα σοβαρότητα και σκέψη, αλλά απερισκεψία στα πνευματικά, να μην είμαστε κάτω από την οδηγία του Πνεύματος, μπορούμε να προσάψουμε μόνο στο Ευαγγέλιο. Με το θέλω μας, με το εγώ μας, με το πείσμα μας, με τις ιδιαιτερότητές μας, με το ατού μας, γιατί εσύ, όχι εγώ και τόσα άλλα. Να λοιπόν, πώς μπορεί να προσαυθεί μόνος στο Ευαγγέλιο.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Δεύτερη παραβολή. Η παραβολή του ασωτού Ιού. Από το Ευαγγέλιο του Λούκα, 15 κεφαλαίο, και από το 11 έως το 32 εδάφια. Είπε δε, άνθρωπος της είχε δύο Ιούς, και είπε ο νεότερος αυτόν προς τον πατέρα, «Πατέρ, δώσμη το ανήκον μέρος της περιουσίας», και διεμήρασε εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. Και με το λίγα σήμερα συνάξας πάντα ο νεότερος Υιός απεδήμησε εις χώραν μακράν και εκεί διεσκόρπισε την περιουσίαν αυτού ζωνασότος. Αφού δε εδαπάνησε πάντα, έγινε πείνα μεγάλη εν τη χώρα εκείνη, και αυτός ήρχισε να στερείται. Τότε υπήγε και προσεκολήθη εις ένα των πολιτών της χώρας εκείνης, ως της επέμψεν αυτόν εις τους αγρούς αυτού διά να βόσκει χείρους. Και επεθύμει να γεμίσει την κοιλίαν αυτού από τον ξύλο κέρατον, τα οποία έτρωγον οι χείροι, και ουδείς έδιδεν εις αυτόν. Ελθόν δε εις αυτόν, είπε, «Πώς η μισθωτή του πατρός μου περισσεύου συνάρτων, και εγώ χάνομαι υπό της ποινής. Σηκωθείς θέλω υπάγει προς τον πατέρα μου και θέλω υπή προς αυτόν. Πατέρ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιον σου, και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ υιός σου. Κάμε με ως ένα των μισθωτών σου». Και σηκωθείς ήλθε προς τον πατέρα αυτού, ενώ δε απήχεν έτη μακράν, είδεν αυτόν ο πατήρα αυτού και εσπλανχνίσθη, και δραμών επέπεσεν επί των τραχύλων αυτού και κατεφύλησεν αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο Υιός, «Πατέρ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιον σου, και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ Υιός σου». Και ο πατήρ είπε προς τους δούλους αυτού, «Φέρετε έξω την στολήν την πρώτην και ενδύσατε αυτόν, και δότε δακτυλίδιον εις την χείρα αυτού και υποδήματα εις τους πόδας, και φέροντες των μόσχων των σιτευτών σφάξατε, και φαγόντες ας εφρανθωμέν, διότι ούτως ο Υιός μου νεκρός ήτο και ανέζησε, και απολωλός ήτο και ευρεθή». Και ήρχισαν να εφραίνονται, ήτο δε ο πρεσβύτερος αυτού Υιός εν το αγρό. Και καθώς ερχόμενος επλησίασεν εις την οικίαν, ήκουσε συμφωνίαν και χορούς, και προσκαλέσας ένα των δούλων, ηρώτα τι είναι ταύτα. Ο δε είπε προς αυτόν ότι ο αδελφός σου ήλθε. Και έσφαξεν ο πατήρ σου των μόσχων των σιτευτών, διότι απείλαυσεν αυτόν υγιένοντα. Και ογίσθη και δεν ήθελε να εισέλθει. Εξήλθε λοιπόν ο πατήρ αυτού και παρεκάλλει αυτόν. Ο δε αποκριθής είπε προς τον πατέρα, «Ιδού, τόσα έτη σε δουλεύω, και ποτέ εντολήν σου δεν παρεύειν, και είσαι με ουδέ ερήφιον έδωκας ποτέ διά να εφρανθώ μετά των φίλων μου. Ότε δε ο Υιός σου ούτως, ο καταφαγών σου των βίων μετά πορνών, ήλθεν, έσφαξας δι' αυτόν των μόσχων των σιτευτών». Ο δε είπε προς αυτόν, «Τέκνον, σι πάντοτε μέτε μου είσαι, και πάντα τα έμασα είναι. Έπρεπε δε να εφρανθώμεν και να χαρώμεν, διότι ο αδελφός σου ούτως νεκρός ήτο και ανέζησε, και απολωλός ήτο και ευρεθεί».

Ναι, Κύριέ μας, σε ευχαριστούμε μέσα από τα τρίσβατα της καρδιάς μας, γιατί μας αγάπησες, γιατί πέθανες για μας. Θυσιάστηκες εσύ για να λυτρωθούμε εμείς. Ω, Κύριε, τώρα θέλουμε να ζούμε για σένα, να τιμούμε το όνομά σου, να πορευόμαστε στα ίχνη σου. Πατέρα ουράνιε, έδωσες τον Υιόν σου. Τι πολύτιμο δώρο, ανεξιχνίαστο, ασύλληπτο. Ποθούμε να τον γνωρίσουμε τον Χριστό βαθύτερα, τελειότερα. Πατέρα ουράνιε, δώσ' μας πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσή σου, εις επίγνωση του Χριστού. Άνοιξε τα μάτια μας τα πνευματικά, να βλέπουμε τα υποσού Χριστέντα εις ημάς, να τα εκτιμούμε, να τα χαιρόμαστε, να τα απολαμβάνουμε. Μας έδωκε στην υπέρτατη εξουσία να ονομαστούμε δικά σου παιδιά. Έγραψε το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής. Είσαι κοντά μας, θα είσαι μαζί μας πάντοτε. Στρεφόμαστε στο παρελθόν και θυμόμαστε τις ευεργεσίες σου. Πατέρα ουράνιε, στάθηκες αγαθός στη ζωή μας. Ευχαριστούμε για την πρόνοιά σου. Μας βοήθησες, μας ενίσχυσες, μας παρηγόρησες, μας ανόρθωσες, μας συγχώρησες. Το έλεος σου μένει στον αιώνα. Πατέρα ουράνιε, θέλουμε να σ' αγαπούμε με όλη την καρδιά μας, με όλη την διάνοιά μας. Γονατιστείς την δική σου την παρουσία να σε υμνούμε, να σε υμνούμε ασίγαστα, αιώνια. Πατέρα ουράνιε, παρακαλούμε θερμά αυτό το πρωινό, μέσα από τον αιώνιο λόγο σου μίλησε στην καρδιά μας. Το Άγιο Πνεύμα να σταθεί ο διδάσκαλός μας, να αγιάσεις την πνευματική ατμόσφαιρα, να φέρεις την ψυχή μας σε κατάνοιξη, δώσε προσήλωση στο λόγο σου. Πατέρα ουράνιε, γέμισε μας ασφιχτικά με την παρουσία σου. Το Άγιο Πνεύμα ας μας οδηγήσει στη λατρεία του ονόματός σου. Παρακαλούμε θερμά, ευλόγησε τα παιδιά της Εκκλησίας, τους νέους μας, τις νέες, να είναι ως νεόφυτα ελαιών, να είναι κόσμημά μας και καύχημά μας εν Χριστώ. Παρακαλούμε θερμά, φύλαξε τη χριστιανική οικογένεια, προστάτευσέ την από το ρεύμα, από το πνεύμα των καιρών μας. Ανάλαβε τα προβλήματά μας, τις δυσκολίες και τις δοκιμασίες. Θυμήσου, αδέλφια μας, που πονούν, που πενθούν, που υποφέρουν. Πατέρα, δώσε πλούσια την παρηγοριά σου, δώσε την ειρήνη σου. Ενίσχυσέ τους. Όλοι ανεξαίρετα να φτάσουμε νικητές στο τέρμα. Να ευλογήσεις, παρακαλούμε θερμά, την πατρίδα μας, να την ελεήσεις. Να δώσεις σύνεση στους όντας εν αξιόμαστοι, δια να διάγομεν βίωνα τάραχων και ησύχιον, εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Να ελεήσεις τα έθνη, τα γειτονικά και τα μακρινά. Να κατασυγάσεις τους πολέμους έως των περάτων της γης. Και να δώσεις ευκαιρίες για τον παγκόσμιο Ευαγγελισμό. Τάχυνε τον ερχομό του Κυρίου Ιησού. Σε σένα τον Πατέρα, στον Ιησού Χριστό τον Λυτρωτή και στο Άγιο Πνεύμα αποδίνουμε την τιμή, την λατρεία και τη δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν.

Θα ψάρουμε τον επόμενο ύμνο, τον προηγούμενο μάλλον στα χαρτιά. Ιησού, τη δόξα σου θα ψάρουμε, που είναι ολότελα άγνωστο στους περισσότερους.

0: Και τώρα θα ψάλουμε τον τρίτο. Ψαλμός Μη Β, σελίδα 532. Ψαλμός Μη Β, σελίδα 532.
1: Καθώς επιποθεί η έλαφος τους ρίακας των υδάτων, ούτως η ψυχή μου σε επιποθεί, Θεέ. Διψά η ψυχή μου τον Θεόν τον ζώντα. Πότε θέλω ελθεί και θέλω φανεί ενώπιον του Θεού. Τα δάκρυά μου έγιναν τροφή μου ημέραν και νύχτα, όταν μη λέγωση καθημέραν. Πού είναι ο Θεός σου?
0: Ταύτα ελεθυμήθην και εξέχεια την ψυχή μου εντός μου, ότι διέβαινον μετά του πλήθους και περιεπάτουν μετά αυτού έως του οίκου του Θεού, εν φωνή χαράς και ενέσεως μετά πλήθους εορτάζοντος. Διατί σε περίδιπος ψυχή μου και διατί ταράτε σε εντός μου? Έλπισον επί των Θεών, επειδή έτη θέλω ημνή αυτών, το πρόσωπον αυτού είναι σωτηρία. Θεέ μου, η ψυχή μου είναι περίδιπος εντός μου. Δια τούτο θέλω σε ενθυμίστε εκ γης Ιορδάνου και ερμονήμ εκ του όρους Μισάρ. Άβυσσος προσκαλεί άβυσσον εις τον ήχον των καταρακτών σου. Πάντα τα κύματά σου και τρικυμίες σου διήλθον επ' εμέ. Εν τη ημέρα θέλει προστάξει ο Κύριος το έλεος αυτού. Εν δε τη νυχτή θέλει είστε με τεμού η οδή αυτού, η προσευχή μου προς τον Θεόν της ζωής μου. Θέλω υπή προς τον Θεόν την πέτρα μου. Διατί με έλεις μόνη σας? Διατί περιπατώς σκυθροπός εκ της καταθλίψεως του εχθρού? Οι εχθροί μου ονειδίζοντες με συντρίβουση τα οστά μου, λέγοντες μη καθημέραν, πού είναι ο Θεός σου? Διατί είσαι περίλυπος ψυχή μου και διατί ταράτεσαι εντός μου? Έλπισον επί των Θεών, επειδή έτι θέλω ημνή αυτών. Αυτός είναι η σωτηρία του προσώπου μου και ο Θεός μου. Να ψάλουμε, αδελφοί, τον ύμνο όπως το ελάφει.

Βάζω και τα προηγούμενα εδάφια από το Κάπα Δέλτα κεφάλαιο του βιβλίου του Ισαΐα. Ιδού ο Κύριος κενώνει την γην και ερημώνει αυτήν και ανατρέπει αυτήν και διασκορπίζει τους κατοίκους αυτής. Και θέλει είστε όσο λαός ούτως ο ιερεύς, όσο θεράπων ούτως ο Κύριος αυτού, όσοι θεράπαινα ούτως η Κυρία αυτής, όσο αγοραστής ούτως ο πολιτής, όσο δανειστής ούτως ο δανειζόμενος, όσο λαμβάνουν τόκον ούτως ο πληρώνουν τόκον εις αυτόν. Ολοκλήρως θέλει και ενωθεί η γη και ολοκλήρως θέλει γυμνωθεί, διότι ο Κύριος ελάλησε των λόγων τούτων. Η γη πενθεί μαραίνεται, ο κόσμος ατονίζει μαραίνεται, η υψηδή εκ των λαών της γης είναι η τονισμένη. Και η γη εμολύνθη υπό κάτω των κατοίκων αυτής, διότι παρέβησαν τους νόμους, ήλαξαν το διάταγμα, υθέτησαν διαθήκην αιώνιον. Δια τούτο η ιερά κατέφαγε την γην και οι κατοικούντες εν αυτοί ηρημώθησαν. Δια τούτο οι κάτοικοι της γης κατεκάφθησαν και ολίγοι άνθρωποι έμειναν. Ο νέος ίνος πενθεί, η άμπελος είναι εν ατονία. Πάντες οι εφρενόμενοι την καρδίαν στενάζουσι. Η εφροσύνη των τυμπάνων πάβει, ο θόρυβος των ευθυμούντων τελειώνει, πάβει της κιθάρας η εφροσύνη. Δεν θέλω συμπίνη ίνων με τα ασμάτων, τα σίκερα θέλει είστε πικρών εις τους πίνοντας αυτό. Η πόλη της ερημώσεως υφανίστη, πάσα οικία εκλείστη, ώστε να μη εισέλθει μηδής. Κραυγή είναι εντεσοδής δια των ίνων, πάσα ευθυμία παρήλθε, η χαρά του τόπου έφυγε, ερημία έμεινε εν τη πόλη και η πύλη εκτυπήθη υπό αφανισμού. Όταν γίνει ούτως εν μέσω της γης μεταξύ των λαών, θέλει είστε ως τυναγμός ελέας, ως το σταφυλολόγημα αφού παύσει ο τριγητός. Ούτε θέλουσι υψώσει την φωνήν αυτών, θέλουσι ψάλλει για την μεγαλειότητα του Κυρίου, θέλουσι μεγαλοφωνία από τις θαλάσσεις. Δια τούτο δοξάσετε τον Κύριον εν τες κυλάσσι, το όνομα Κυρίου του Θεού του Ισραήλ εν τες νήσεις της θαλάσσης. Απ' άκρου της γης οικούσαμεν άσματα, δόξα εις των δίκαιων. Αλλά εγώ είπα, ταλαιπωρία μου, ταλαιπωρία μου, ουέ είσαι με. Οι άπιστοι απίστως έπραξαν, ναι, οι άπιστοι πολλά απίστως έπραξαν. Φόβος και νάκος και παγής είναι επί σε κάτοικε της γης. Και ο φεύγων από του ήχου του φόβου θέλει πέσει στον λάκον, και ο αναβαίνων εκ μέσου του λάκου θέλει πιαστεί στην παγίδα, διότι εφηρίδες άνωθεν είναι ανοιχτέ. Και τα θεμέλια της γης σύονται. Η γη κατεσυντρίφθη, η γη ολοκλήρως διελήθη, η γη εκκινήθης υπερβολήν, η γη θέλει κλονηθεί εδώ και εκεί ως αμεθείον και θέλει μετακινηθεί ως καλύβη και η ανομία αυτής θέλει βαρύνει επ' αυτήν και θέλει πέσει και πλέον δεν θέλει σηκωθεί. Και εκείνη τη ημέρα ο Κύριος θέλει παιδεύσει το στράτευμα των υψηλών εν το ύψη και τους βασιλείς της γης επί της γης. Και θέλουν συναχθεί καθώς συνάγονται οι εχμάλωτοι εις των λάκων και θέλουν συγκλειστεί εν τη φυλακή και μετά πολλά σημέρας θέλει γίνει επίσκεψη εις αυτούς. Τότε η σερήνη θέλει εντραπεί και ο ήλιος θέλει εσκυνθεί. Όταν ο Κύριος των δυνάμεων βασιλεύσει εν το όρι Σιών και εν Ιερουσαλήμ και δοξαστεί ενώπιον των πρεσβυτέρων αυτού. Διαβάζω επίσης από το ίδιο βιβλίο, κεφάλαιο Κάπα Ήτα, εδάφιο 16. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ιδού θέτω εν τη Σιών θεμέλιον λίθων, λίθων εκλεκτών, έντιμων, ακρογωνιαίων, θεμέλιον ασφαλές, ο πιστεύων επ' αυτών δεν θέλει κατεστρωθεί. Ρίγη τρόμου προκάλεσε η απειλή του διαβόητου τρομοκράτη πως μπορεί να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα. Ένας ολέθριος άνθρωπος μπορεί να εξαποδίσει τις τρομερές δυνάμεις της καταστροφής. Μπορεί να αιματοκυλήσει ολόκληρη την γη. Η σημερινή ανθρωπότητα οδηπορεί στο χείλος της πυρηνικής αδύσου.
Οι προοπτικές διαγράφονται εφιαλτικές. Τα ερωτήματα υψώνονται εναγώνια στα χείλη των ανθρώπων. Τα παμπάλαια, τα παράξενα οράματα των προφητών στην σημερινή εποχή γίνονται φρικτή πραγματικότητα. Η φράση του προφήτη Ισαΐα με συγκλονίζει. Τα θεμέλια της γης σύονται. Δεν το βλέπετε, δεν το νιώθετε. Τα θεμέλια της γης σύονται. Τι φοβερή, τι τρομερή, η σχεδόν καθημερινή, αλλεπάλληλη πολύνεκρη σεισμή. Είναι η προσεισμή του μεγάλου, του παγκόσμιου σεισμού, του επερχόμενου σεισμού της Αποκάλυψης. Ακούστε την φοβερή περιγραφή του. «Και είδον ότε ίνιξε την σφραγίδα την έκτην, και ιδού έγινε σεισμός μέγας, και ο ήλιος έγινε μέγας ως σάκος τρίχινος, και η σελήνη έγινε ως αίμα, και οι αστέρες του ουρανού έπεσαν εις τη γην, καθώς ησική ρήπτη τα άωρα σίκα αυτής, σιωμένη υπό μεγάλου ανέμου. Και ο ουρανός απεχωρίστη ως βιβλίων τετυλιγμένων, και παν όρος και νήσος εκκινήθησαν εκ των τόπων αυτών». Στην σημερινή εποχή, όχι μόνον ο αιώνιος Θεός, αλλά και ο άνθρωπος ο θνητός, έχει την τρομακτική δυνατότητα να σύσει τα θεμέλια της γης. Στον πολύπαθο Ιώβ, ο αιώνιος Θεός έθεσε το ακόλουθο συγκλονιστικό ερώτημα. «Πού ήσουν όταν θεμέλωνα τη γη?» Απάντησε αν έχει σύνεση. «Ποιος έθεσε τα μέτρα της ή αν ξέρεις?» Ή «Ποιος άπλωσε στάθμη πάνω της?» «Πάνω σε τι είναι στηριγμένα τα θεμέλια της?» Ή «Ποιος τοποθέτησε τον ακρογωνιαίο λίθος της?» «Όταν τα στέρια της αυγής έψαλαν μαζί και όλοι οι ιοί του Θεού αλάλαζαν». Ο παντοδύναμος Θεός τις καταστροφικές δυνάμεις που κλείνονται μέσα στα έγκατα της ύλης τις δέσμευσε, τις τιθάσευσε, τις περιόρισε και έτσι διαμόρφωσε, στερέωσε την γη, την διακόσμησε, την κατέστησε το κατοικητήριό μας. Πάνω σε αυτό τον έξοχο πλανήτη κατοικήσαμε και χτίσαμε και αποκτήσαμε και τον κατακτήσαμε. Όμως, στη σημερινή εποχή ο άνθρωπος κατέχει το ολέθριο κλειδί. Μπορεί τις καταστροφικές δυνάμεις που κρύβονται στα έγκατα της ύλης να τις αποδεσμεύσει, να τις εξαπολύσει. Μπορεί να σύσει, να σαρώσει τα θεμέλια της γης. Τιμωρία ικτρή. Τι τιμωρία φρικτή. Ο μεγαλύτερος θρίαμβος της επιστήμης είναι η δύναμη που έδωσε στον άνθρωπο να καταστρέψει τον εαυτό του και το κατοικητήριό του. Δεν το βλέπετε, δεν το νιώθετε, τα θεμέλια της γης σύονται. Και όχι μόνο τα θεμέλια της γης, αλλά και της ζωής. Όλα τα ερίσματα, όλα τα στηρίγματα πάνω στα οποία θεμελιώσαμε την ευτυχία μας σαλεύονται, κλονίζονται. Το τρομακτικό, τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου, το φοβερό αεροπορικό δυστύχημα της 12ης Νοεμβρίου, τα όρατα φαντάσματα της Αλ-Κάιντα, η βιοτρομοκρατία, η ανεργία, η επιδεινούμενη παγκόσμια οικονομία έχουν ενσπείρει παντού τον φόβο, την αγωνία, την αβεβαιότητα, σχεδόν σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, παντού. Σήμερα δεν αισθανόμαστε πως είμαστε ασφαλείς πουθενά. Πουθενά. Δεν το νιώθετε, δεν το βλέπετε. Τα θεμέλια της γης σύονται. Και όχι μόνο τα θεμέλια της γης, αλλά και της ηθικής ζωής των ανθρώπων.
Ο σημερινός άνθρωπος έχει χάσει την βεβαιότητα των παλαιών καιρών. Δεν ξέρει τι είναι καλό και τι είναι κακό. Τι είναι ηθικό και τι είναι ανήθικο. Κυριαρχούσα φιλοσοφία της εποχής μας είναι ο μεταμοντερνισμός. Σύμφωνα με αυτήν, όλα είναι σχετικά. Όλα είναι υποκειμενικά. Όλα είναι ρευστά και αβέβαια. Όλα. Δεν υπάρχει αντικειμενική αλήθεια. Δεν υπάρχει ένας απόλυτος κώδικας ηθικής. Δεν υπάρχει ένα σταθερό σημείο αναφοράς. Γι' αυτό όλα είναι επιτρεπτά. Όλα είναι ανεκτά. Οι πανάρχες ηθικές αξίες αμφισβητούνται, κρίνονται, καταδύονται. Δεν το βλέπετε, δεν το νιώθετε. Τα θεμέλια της γης σύονται. Και όχι μόνον της γης, αλλά και της οικογενειακής ζωής. Ο πανίερος θεσμός της οικογένειας σήμερα διέρχεται μια δεινότατη κρίση. Ο γάμος έχει καταντήσει μια αγοραία συναλλαγή. Τι εύκολα διαλύονται οι σχέσεις. Τι γρήγορα πουλισμονιούνται οι υποσχέσεις. Τι εύκολα, τι γρήγορα. Δεν το βλέπετε, δεν το νιώθετε. Τα θεμέλια της γης σύονται. Και όχι μόνον τα θεμέλια της γης, αλλά και της κοινωνικής ζωής των ανθρώπων. Ο υλισμός, ο μηδενισμός, ο πανσεξουαλισμός υπονομεύουν τα θεμέλια της κοινωνίας. Η φοβερή ηθική διαφθορά απειλεί ολόκληρη την ανθρωπότητα. Η ιστορία μας πληροφορεί πως έθνη, λαοί που παραδόθηκαν στη διαφθορά καταδικάστηκαν, βυθίστηκαν στην καταστροφή. Ο Όσβαλτ Σπέγκλερ ομιλεί για τον θάνατο του δυτικού πολιτισμού. Του πολιτισμού που θεμελιώθηκε στις χριστιανικές, στις βιβλικές αξίες, αλλά τις αρνήθηκε και σήμερα παραπέει. Ο δυτικός κόσμος δεν είναι πια χριστιανικός κόσμος, ούτε καν μεταχριστιανικός. Κατάντησε αντιχριστιανικός. Οι νεκρόσιμες καμπάνες του πολιτισμού αντιχούν επένθυμα. Όπως πεθαίνουν οι άνθρωποι, έτσι πεθαίνουν και τα έθνη. Έτσι πεθαίνουν και οι πολιτισμοί. Μέσα από τα βάθη των αιώνων, ο προφήτης Ισαΐας οραματίζεται και περιγράφει με χρώματα μελανά τη σημερινή εποχή. Θρηνή! Η γη πενθεί μαραίνεται. Ο κόσμος ατονίζει μαραίνεται. Η υψηλή εκ των λαών της γης είναι η τονισμένη. Η γη εμολύνθη υποκάτω των κατοίκων αυτής. Τα θεμέλια της γης σύονται. Αλλά γιατί? Γιατί παρέβησαν τους νόμους. Ήλαξαν το διάταγμα. Αθέτησαν διαθήκη αιώνιων. Αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, αυτός ο κόσμος δεν είναι γέννημα της τύχης, δεν είναι αμπέλι ξέφραγο. Έχει τους νόμους του, έχει τον νομοθέτη του, έχει τον κυριό του, έχει τον δημιουργό του. Όμως αδίμονο, τους νόμους τους παραβήκαμε, τους ποδοπατήσαμε, τον δημιουργό τον αγνοήσαμε. Γι' αυτό η κατάρα κατατρώγει την ζωή και την γη των ανθρώπων. Όταν τα θεμέλια της γης σύονται, όταν έθνη ισχυρά κλονίζονται, όταν λαμπροί πολιτισμοί καταποντίζονται, ο Ιησούς Χριστός παραμένει αμετάβλητος και αμετακίνητος. Είναι αυτός το αιώνιο, το ασάλευτο θεμέλιο. Λίθος εκλεκτός, έντιμος, ακρογωνιαίος. Η δύναμή του είναι απεριόριστη και θα παραμένει αμύωτη. Είναι αυτός παντοδύναμος Θεός. Η φλεγόμενη ύλη, η αμέτρητη κόσμη, τα ασύλληπτα άστρα που ορμητικά περιδινούνται στο διάστημα, όλα είναι έργα των δακτύλων του Ιησού Χριστού. Η Βίβλος μας πληροφορεί, δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα, τα εν ουρανής και τα επί της γης. Τα όρατα και τα όρατα. Είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχέ, είτε εξουσίε. Τα πάντα δι' αυτού και δι' αυτόν εκτίστησαν. Και αυτός είναι προπάντων και τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού.
Αν κάποια στιγμή αποσυρθεί το παντοδύναμο χέρι του Χριστού, οι πύλες του φρενοκομείου θα ανοιχτούν, οι δυνάμεις της καταστροφής θα εξακολουθούν, η γη θα κατασυντριφθεί, οι ουρανοί θα καταρρεύσουν. Η δύναμή του είναι απεριόριστη, θα παραμένει αμύωτη. Η αγάπη του είναι απέραντη, θα παραμένει αναλύωτη. Ο ίδιος διακηρύττει: «Ναι, σε αγάπησα με μια αγάπη αιώνια, δια τούτο σε ήλκησα με έλεος». Αυτή η άπειρη αγάπη τον έφερε από τον ουρανό στη γη για να ζήσει κοντά μας, να πονέσει μαζί μας, να πεινάσει, να πειραστεί, να υποφέρει τα πάνδυνα. Και εκείνη την κοσμοϊστορική Μεγάλη Παρασκευή να φορτωθεί το βαρύ σταυρό, να οδεύσει στο οδυνηρό μονοπάτι, να υψωθεί επάνω στο ζωφερό Γολγοθά, ανάμεσα ουρανού και γης, ανάμεσα σε δυο ληστές. Ο σταυρός του Χριστού με συγκλονίζει. Ω, στρέψτε το βλέμμα σας στον εσταυρωμένο σωτήρα. Για μας αγωνιά, για μας υποφέρει, για μας χύνει το πολύτιμο του αίμα. Για σένα, για μένα, για όλους μας. Φορτώθηκε τις αμαρτίες μας, τιμωρήθηκε για μας, θυσιάστηκε για όλους μας. Πέθανε, τάφηκε, αλλά δεν χάθηκε. Αναστήθηκε, ζει. Νίκησε τον θάνατο, νίκησε τον διάβολο. Νίκησε, νίκησε, θριάμβευσε. Όταν τα θεμέλια της γης σύονται, όταν έθνη ισχυρά κλονίζονται, όταν λαμπροί πολιτισμοί καταποντίζονται, ο Ιησούς Χριστός παραμένει το αιώνιο, το ασάλευτο θεμέλιο. Είναι αυτός το θεμέλιο της σωτηρίας μας. Η Αγία Γραφή διακηρύττει: «Δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία, διότι ούτε άλλο όνομα είναι δοσμένο υπό των ουρανών μεταξύ των ανθρώπων, δια του οποίου πρέπει να σωθούμε». Ένα μονάχα όνομα, ένα μονάχα θεμέλιο, Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, ένα μονάχα. Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά είναι επιτακτική ανάγκη να σωθούμε, να λυτρωθούμε από την ενοχή, αλλά και από την επερχόμενη Θεία Οργή. Η Αγία Γραφή προειδοποιεί: «Η Οργή του Θεού έρχεται, έρχεται, έρχεται». Πώς είναι δυνατόν ο δίκαιος Θεός να μην κρίνει την ασεβή, την ακόλαστη ανθρωπότητα? Ο Λόγος του Θεού προειδοποιεί. Είναι φοβερό να πέσει κάποιος στα χέρια του Θεού του ζωντανού. Σπήραμε ανέμους και θερίζουμε ανεμοστρόβιλους. Τα γεγονότα που συμβαίνουν ολόγυρά μας είναι το φοβερό προανάκρουσμα της επερχόμενης κρίσης. Η Αγία Γραφή προτρέπει: σωθείτε από αυτή τη διαστραμμένη γενιά, σωθείτε από την επερχόμενη οργή, σωθείτε! Τώρα καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα η μέρα σωτηρίας. Σήμερα που ακούς τη φωνή του Θεού, μη σκληρύνεις την καρδιά σου. Τώρα, τώρα αυτή την ώρα, ζητείτε τον Κύριον, εν όσο δύναται να ευρεθεί. Επικαλείστε Αυτόν, εν όσο είναι πλησίον. Τώρα, αυτή την ώρα. Πού θα στηριχθείς για τη σωτηρία σου? Σε ποιο θεμέλιο θα κουμπίσεις? Πού? Σε κάποιον Άγιο, στην Αγία Μητέρα του Κυρίου, σε κάποιον Άγγελο, στα καλά σου έργα, στην δικαιοσύνη σου, στην καλοσύνη σου. Πού? Όλα αυτά τα θεμέλια

0: που τάθηκαν κάτω από τα ερείπια των δίδυμων πύργων. Ακούστε μερικούς. Χάθηκαν έργα τέχνης ανυπολόγιστης αξίας. Κατάφορτα χρηματοκιβώτια των τραπεζών. Τα βαρύτιμα εκθέματα των κοσμηματοπολίων. Χάθηκαν χρυσοπίκυλτα διακοσμητικά. Χάθηκαν μετοχές χρηματιστηριακών γραφείων. Χρεόγραφα δικηγορικών οίκων. Χάθηκαν, τάθηκαν κάτω από τα ερείπια 12 τόνοι χρυσού και 100 τόνοι αργύρου ενός μεγάλου οργανισμού που φυλάγονταν στα υπόγεια θησαυροφυλάκια του. Αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, αυτή είναι η μοίρα των γήινων, των ανθρώπινων θησαυρών. Μια μέρα θα χαθούν, θα ταθούν. Αλλά υπάρχει ένας θησαυρός άφαρτος, αιώνιος, παντοτινός. Είναι η σωτηρία του Χριστού. Ο Λόγος του Θεού προτρέπει: υψώστε τα μάτια σας στους ουρανούς, στρέψτε το βλέμμα σας στη γη. Οι ουρανοί μια μέρα θα διαλυθούν σαν καπνός, η γη θα παλώσει σαν ημάτιο, όλοι οι κάτοικοί της θα πεθάνουν εξίσου. Όμως η σωτηρία μου θα μένει στον αιώνα, η δικαιοσύνη μου δεν θα παρέλθει. Όταν κάποια στιγμή πεθάνουμε, θα ζήσουμε στην παρουσία του Θεού. Εδώ θα αφήσουμε και τα χρήματά μας και τα κτήματά μας και τα αγαπητά μας πρόσωπα, όλα, όλους. Αλλά κοντά μας θα πάρουμε την σωτηρία του Χριστού. Γι' αυτό αδελφοί, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Πάλιν θέλω υπή, χαίρετε. Όταν τα θεμέλια της γης σύονται, όταν έθνη ισχυρά κλονίζονται, όταν λαμπροί πολιτισμοί καταποντίζονται, ο Ιησούς Χριστός παραμένει το αιώνιο, το ασάλευτο θεμέλιο, το θεμέλιο της σωτηρίας αλλά και της ευτυχίας. Πάνω σε αυτόν ας κτίσουμε τα όνειρά μας, τα σχέδιά μας, την οικογένειά μας, την ηθική ζωή μας, ολόκληρη την ύπαρξή μας, το παρόν, το μέλλον. Είναι αυτός η χαρά μας, η ασφάλειά μας, η παρηγοριά μας, η καταφυγή μας, η δύναμή μας, ο οδηγός μας, ο φρουρός μας, η αληθινή ευτυχία μας. Είναι το παν για μας. Στην απεριόριστη δύναμή του αναπαυόμαστε. Στην απέραντη αγάπη του εμπιστευόμαστε με όλη την καρδιά μας. Αυτός θα είναι κοντά μας πάντοτε. Θα είναι μαζί μας σε όλους τους καιρούς, σε όλους τους σεισμούς, σε όλους τους λοιμούς και τους λιγμούς και τους καταποντισμούς. Θα είναι μαζί μας πάντοτε μέχρι το τέλος. Θα είναι κοντά μας στη συμφορά μας για να την μετριάζει. Θα είναι κοντά μας και στη χαρά μας για να την πολλαπλασιάζει. Θα είναι μαζί μας για να σκουπίζει τα δάκρυά μας, να γιατρεύει τις πληγές μας, να μας παρηγορεί, να μας χαροποιεί με την χαρά Του. Ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του αδελφοί? Αναρωτηθήκατε ποτέ? Ποιος μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Ποιος? Η θλίψη? Η στενοχώρια? Η συμφορά? Η αρρώστια? Η ανεργία? Η τρομοκρατία? Η βιοτρομοκρατία? Ποιος? Τι? Εις πάντα τα αυτά υπέρνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς, επειδή είμαι πεπισμένος. Συνέχει την καρδιά μου μια βαθιά, μια ακλόνητη, μια αδιάσυστη πεποίθηση. Το ξέρω, δεν αμφιβάλλω, είναι μια πεποίθηση που προϊόντος του χρόνου εδραιώνεται περισσότερο και περισσότερο. Ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος. Τίποτα, κανένας, ούτε αρχές, ούτε εξουσίες. Απαριθμίστε! Ποιους? Ποιοι? Κανένας. Τίποτα δεν θα μπορέσουν να μας χωρίσουν από την αγάπη του Θεού, την εν Χριστώ Ιησού, το Κυρίο ημών. Όταν τα έθνη της γης κλονίζονται, όταν λαμπροί πολιτισμοί καταποντίζονται, ο Ιησούς Χριστός παραμένει το αιώνιο, το ασάλευτο θεμέλιο. Το θεμέλιο της σωτηρίας μας, της ευτυχίας μας, το θεμέλιο της ελπίδας μας. Βαθιά στην καρδιά μας έχουμε μια γλυκιά ελπίδα.
1: Μια μέρα που δεν είναι μακριά, με αγγελικά φτερά θα πετάξουμε στην ιδανική πολιτική.

πολιτεία, στην αιώνια την αθάλευτη πολιτεία. Οι πολιτείες αυτής της γης σύονται και κλονίζονται και καταποτίζονται. Οι δυνάμεις της βίας, της αδικίας, της αμαρτίας οληορκούν τις ανθρώπινες πολιτείες, τις υπονομεύουν, κατατρώγουν τα θεμέλια τους. Αλλά η πολιτεία του ουρανού είναι αιώνια, θα είναι παντοτινή, θα είναι ασάλευτη, ασάλευτη και ακλόνητη, γιατί έχει θεμέλια. Έχει θεμέλια και έχει τύχη απόρθητα. Τη στερεά, τη λαμπρά τα θεμέλια της είναι κοσμημένα με λίθους πολύτιμους. Το κάθε θεμέλιό της είναι ένας λίθος πολύτιμος. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό? Ακούστε την περιγραφή. Ο πρώτος είναι ίασπης. Ο δεύτερος πολύτιμος λίθος, που είναι και το δεύτερο θεμέλιό της, είναι σάφυρος. Το τρίτο θεμέλιο είναι χαλκιδόν. Το τέταρτος μάραθος. Το πέμπτο σαρδόνιξ. Το έκτο σάρδιος. Το έβδομο χρυσόλιθος. Το όγδο βύριλος. Το ένατο τοπάζιο. Το δέκατο χρυσόπρασος. Το ενδέκατο ιάκυνθος. Το δωδέκατο αμέθιστος. Τι κόσμη ονειρική, λαμπρή, ασύδειπτη, η κόσμη του Θεού. Οι κόσμοι στους οποίους, αδελφέ μου, αδελφή μου, θα ζήσουμε μια μέρα αιώνια εκεί στην παρουσία του Θεού. Η πανάρχαιη φράση του προφήτη Ισαΐα με συγκλονίζει. Τα θεμέλια της γης σύονται. Αλλά αδελφοί, επειδή πάντα τα αυτά σύονται και διαλύονται, ο ποιοι πρέπει να είμεθα εμείς? Εις πολίτευμα Άγιον και Ευσέβιαν, προσμένοντες και σπέβδοντες εις την παρουσίαν της ημέρας του Κυρίου. Σε αυτό τον σαλευόμενο, τον διαλυόμενο κόσμο, ο Θεός, αδελφοί, μας καλεί να είμαστε Άγιοι εν πάση διαγωγή. Αλήθεια, είμαστε Άγιοι? Άγιοι εν πάση διαγωγή. Τιμούμε τον Κύριό μας με τη ζωή μας, με τη συμπεριφορά μας, με το περπάτημά μας. Ο Λόγος του Θεού προτρέπει, γυρεστε άμεμπτοι και ακέραιοι, τέκνα Θεού αμόμητα, εν μέσω γενεάς σχολιάς και διαστραμμένης, μεταξύ των οποίων λάμπετε ως φωστήρες, κρατούντες των λόγων της ζωής, δια καύχημά μου εν τη ημέρα του Χριστού. Σε αυτό τον διαλυόμενο, τον σαλευόμενο κόσμο, τα βήματά μας, αδελφοί, πρέπει να είναι σταθερά στους δρόμους της δικαιοσύνης, να περπατούμε καθημερινά στα διατάγματα του Κυρίου, να εκτελούμε τις εντολές Του, να ζούμε διαρκώς μέσα στο θέλημά Του, εν το θελήματι του Κυρίου. Σε αυτό τον διαλυόμενο, τον σαλευόμενο κόσμο, ας μας διακρίνει το ύφος και το ήθος του Χριστού, η εντιμότητα, η καθαρότητα, η ακεραιότητα, η ομορφιά του ουρανού, να φεγκοβολούμε στον σκοτεινό αιώνα μας. Αδελφοί, επειδή πάντα ταύτα διαλύονται και σαλεύονται, ο ποιοι πρέπει να είμεθα εμείς? Ο Λόγος του Θεού μας καλεί σε μια Άγια ζωή, αλλά και στην προσμονή του ερχομού Του. Αλήθεια, προσμένουμε τον ερχόμενο? Λαχταρούμε την επάνωδό Του? Μάλιστα σπέβδουμε, τον σκεπτόμαστε, βιαζόμαστε να το συναντήσουμε, να προσμένουμε και να σπέβδουμε. Είναι η προτροπή του Λόγου του Θεού. Να βιαζόμαστε να σταθούμε ενώπιον Του. Να παρασταθούμε έμπροσθεν του βήματος Του. Γιατί, αδελφοί, πρέπει πάντες, όλοι ανεξαίρετα, να σταθούμε έμπροσθεν του βήματος του Ιησού Χριστού. Τη στιγμή μοναδική, συγκλονιστική, όταν θα δω τον Κύριό μου, όταν θα ακούσω τη φωνή Του. Εκείνο το εξαίσιο, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εις ολίγα εστάθης πιστός, επί των πολλών θέλωσε καταστήσει. Αυτή η βιβλική διατύπωση με συναρπάζει κυριολεκτικά.
Λέει ο Απόστολος Παύλος, τότε ο έπαινος θα γίνει εισέκαστον από του Κυρίου. Στην επιστολή προς Κορινθίους, αναφερόμενος σε εκείνη την μοναδική ημέρα του βήματος, ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών, θα γράψει. Εγώ κατά την χάρη του Θεού την δοθήσανη σε με, ο σοφός αρχιτέκτον θεμέλιον έθεσα. Άλλος δε επικοδομεί. Έκαστος όμως σας βλέπει πως επικοδομεί. Διότι θεμέλιο άλλο ουδείς δύναται να θέσει παρά το τεθέν. Ποιο? Το οποίον είναι ο Ιησούς Χριστός. Εάν δε της επικοδομεί επί το θεμέλιον τούτο, χρυσών, άργυρων, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτων, καλάμιν, εκάστο το έργο θέλει φανερωθεί, διότι η μέρα θα φανερώσει αυτό, επειδή διαπυρός ανακαλύπτεται. Και το πυρ θέλει δοκιμάσει το έργο εκάστου οποίον είναι. Εάν το έργο τεινός το οποίον εποκοδόμησε μένει, θέλει λάβει μισθό. Εάν το έργο τεινός κατακαεί, θέλει ζημιωθεί. Αυτός όμως θέλει σωθεί πλην ούτως ως διαπυρός. Που θα πει, αδελφοί, καθημερινά επικοδομούμε. Χτίζουμε πάνω στο μοναδικό, το αιώνιο, το ασάλευτο θεμέλιο, τον Ιησού Χριστό. Κάθε μέρα, όλη την ημέρα. Χτίζουμε με τα λόγια μας, χτίζουμε με τα έργα μας. Χτίζουμε με τη διαγωγή μας, χτίζουμε με τη συνεισφορά μας, το έργο του Κυρίου. Αλλά τι χτίζουμε, αδελφοί? Χόρτα, καλάμι ή πολύτιμους λίθους, χρυσάφι και άργυρο? Τι? Κάποια στιγμή το έργο μας θα αποκαλυφθεί. Θα υποστεί την δοκιμασία του πυρός. Και ή θα επιζήσει ή θα κατακαεί. Θα αναλωθεί. Θα είναι μια οδυνηρή εμπειρία να βλέπεις το έργο της ζωής σου να αναλύσκεσαι, να αναλύσκεται, να γίνεται παρανάλωμα της φωτιάς. Αδελφοί, επειδή όλα διαλύονται και όλα σαλεύονται, ο Λόγος του Θεού μας καλεί να ζήσουμε μια Άγια ζωή, όχι μόνον, αλλά και να προετοιμαστούμε για να τον συναντήσουμε. Όχι μόνον, μας προτρέπει να προσκοληθούμε σε εκείνον που δεν σαλεύεται, σε εκείνα που είναι ασάλευτα. Όπως το κοχύλι στο βράχο, έτσι η καρδιά μας να προσκοληθεί με πάθος τον Ιησού Χριστό. Όπως ο κυσός στο δέντρο, έτσι η καρδιά μας να προσκοληθεί στον Ιησού Χριστό με πάθος. Να τον γνωρίσουμε βαθύτερα και τελειότερα, αυτόν και τη δύναμη της Ανάστασής του, την κοινωνία των παθημάτων του, συμμορφούμενη με τον θάνατό του. Όχι μόνο να τον γνωρίσουμε, αλλά και να τον αγαπήσουμε με όλη την καρδιά μας, με όλη τη δύναμή μας, με όλη την ύπαρξή μας, με πάθος. Να τον γνωρίσουμε, να τον αγαπήσουμε, να ζήσουμε γι' αυτόν, για τη δόξα του. Όπως θα γράψει ο Απόστολος Παύλος, «Δι εμέ το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος». Εν δε, ένα σκοπό είχε, εν δε τη δόξα του Χριστού, τον αγρό του Θεού. Η φράση του αρχαίου προφήτη με συγκλονίζει. «Τα θεμέλια της γης σύονται». Και όχι μόνο τα θεμέλια της γης, αλλά και της ζωής, της ηθικής, της οικογενειακής, της κοινωνικής. Αλλά όταν τα θεμέλια της γης σύονται, όταν έθνη ισχυρά κλονίζονται, όταν λαμπροί πολιτισμοί καταποντίζονται, ο Ιησούς Χριστός παραμένει το αιώνιο, το ασάλευτο θεμέλιο. Είναι το θεμέλιο της σωτηρίας μας. Είναι το θεμέλιο της ευτυχίας μας. Είναι το θεμέλιο της ελπίδας μας. Επειδή, αδελφοί, πάντα τα αυτά διαλύονται και σύονται, ας ζούμε μια Άγια ζωή. Ας προσδοκούμε τον ερχόμενο λυτρωτή. Ας προσκοληθούμε σε αυτόν. Σε αυτόν που δεν σαλεύεται. Σε εκείνα που είναι ασάλευτα. Τα αιώνια, τα παντοτινά. Αμήν.

Κύριέ μας Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστούμε γιατί σε αυτό τον σαλευόμενο κόσμο είσαι το ασάλευτο θεμέλιό μας. Σε μια εποχή που και η ηθική και η οικογενειακή ζωή και η κοινωνική σύονται στη θέμελα, είσαι το αποκούμπι μας, είσαι ο βράχος μας, το ασφαλές, το ασάλευτο θεμέλιό μας. Ω Κύριε, σε Σένα θεμελιώσαμε και την σωτηρία μας και την ευτυχία μας και την ελπίδα μας. Τι ελπίδα γλυκιά, τι πατρίδα. Κύριε Ιησού, σε ευχαριστούμε για την ευτυχία Σου, σε ευχαριστούμε για τη σωτηρία Σου, σε ευχαριστούμε για την ελπίδα. Κύριε, σε αυτό το σαλευόμενο, τον διαλυόμενο κόσμο, δώσε να ζούμε καθημερινά άγια, καθάρια, στα ίχνη Σου. Δώσ' μας τη χάρη να προσδοκούμε τον ερχομό Σου, την ημέρα που θα εμφανιστούμε ενώπιόν Σου. Να προσκοληθούμε σε Σένα τον ασάλευτο με πάθος και στα ασάλευτα τα αιώνια με πάθος. Πατέρα, παρακαλούμε θερμά, το λόγο Σου ερμήνευσε τον βαθιά στην καρδιά μας να καρποφορήσει για τη δική Σου τη δόξα. Και απόλυσέ μας με την ειρήνη Σου, εν το ονόματι του Κυρίου. Αμήν.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

με την καρδιά μας ταπεινωμένη, αλλά και το πνεύμα μας υψωμένο μέχρι σε σένα, ναι. Ερχόμαστε αυτό το βραδινό να σε ευχαριστήσουμε για αυτό που έκανες για μας και για αυτό που είσαι, Κυρία μας. Συγχώρεσε την αδυναμία μας να σκεφτόμαστε ίσως περισσότερο τον εαυτό μας και πάνω απ' όλα να σκεφτόμαστε τι εσύ έκανες για μας, για τη λύτρωσή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας λύτρωσες. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες. Σε ευχαριστούμε γιατί αν και δεν ήμασταν άξιοι της αγάπης σου, εσύ ήρθες εδώ κάτω στη γη και πέθανες για μας. Δεν μπορούμε να φανταστούμε τη ζωή μας, τον εαυτό μας, έξω από τη θυσία του Σταυρού. Πού θα είμαστε, πού θα γυρνούσαμε, πού θα βρισκόμασταν. Σε ευχαριστούμε, Κυρία μας. Βοήθησε τις καρδιές μας, λυτρωμένες όπως είναι τώρα, να ανέβουνε και να δούνε και το μεγαλείο το δικό σου. Γιατί δεν είσαι ένας κοινός. Είσαι ένας Θεός άξιος της λατρείας μας. Και για αυτό που έκανες και για αυτό που είσαι, Κυρία μας. Βόηθα μας να πάρουμε τα μηνύματα τα δικά σου από τούτες τις μέρες. Να μάθουμε περισσότερα πράγματα για αυτό που ήρθες να κάνεις εδώ κάτω στη γη. Σε ευχαριστούμε, Κυρία μας. Σε παρακαλούμε για τη συνάξη σου όπου κηρύτεται ο Λόγος σου Άγιος ανώθευτα, αγνά, όλες αυτές τις μέρες, εσύ να τις επισκιάσεις με το πνεύμα το δικό σου. Κάνε ψυχές να έρθουν σε σένα, ναι. Κάνε ψυχές να πλησιάσουν περισσότερο σε σένα, ναι. Κάνε όλους μας να πλησιάσουμε περισσότερο και περισσότερο στο ακατανόητο νόημα του Σταυρού. Σε παρακαλούμε ιδιαίτερα και για τη σύναξη τη δική μας. Για όλους όσους είμαστε εδώ, γνωρίζεις τον καθέναν προσωπικά με τις ανάγκες τις δικές του, με τους καημούς, τους πόνους και τις χαρές του. Εσύ να δώσεις τον καθέναν από μας κατά την ανάγκη του, Κυρία μας. Γιατί είσαι ένας καλός Θεός που μαζί με τον Χριστό μας έχει χαρίσει τα πάντα. Βόηθα την πίστη μας, την αδυναμία μας, την απιστία μας να πάρει τα χαριστέντα μαζί με τον Χριστό. Σε ευχαριστούμε και μείνε μαζί μας. Άμην. Διαβάζουμε από δύο περικοπές, αδελφοί και αδελφές. Διαβάζω καταρχάς από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, από το 22 κεφάλαιο, από το 24. Είναι αμέσως μετά το περιστατικό του δείπνου. Το διαβάζουμε πρώτα για να κατανοήσουμε το βάρος αυτού που έγινε προηγούμενα. Και να δούμε βεβαίως και πόσες πολλές φορές τα λόγια και μάλιστα από το στόμα και τα έργα του Ιησού Χριστού τόσο κατανοητά προσκρούν στη θέληση της καρδιάς. Γιατί τελικά η καρδιά είναι παντοδύναμη. Ούτε ο νους, ούτε το σώμα. Η καρδιά τελικώς θα ρυθμίσει τα πάντα. Σε όλη της την έκταση. Διαβάζω λοιπόν από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, από το 22 κεφάλαιο, το 24 εδάφιο, λίγο πριν είναι το περιστατικό του δείπνου. Και έγινε φιλονικία ανάμεταξύ τους για το ποιος από αυτούς θεωρείται ότι είναι μεγαλύτερος. Και εκείνος είπε σε αυτούς: «Οι βασιλιάδες των εθνών τα κυριεύουν και αυτοί που τα εξουσιάζουν ονομάζονται ευεργέτες. Εσείς όμως όχι έτσι, αλλά ο μεγαλύτερος μεταξύ σας ας γίνει όσο μικρότερος και ο προϊστάμενος όπως αυτός που υπηρετεί. Επειδή ποιος είναι μεγαλύτερος, αυτός που κάθεται στο τραπέζι ή αυτός που υπηρετεί? Όχι αυτός που κάθεται». Τι είναι συνηθισμένο, με άλλα λόγια, να θεωρείται υψηλότερο πρόσωπο? Αυτός που κάθεται στο εστιατόριο του Χίλτον και παραγγέλνει,
ή ο σερβιτόρος που φέρνει το φαγητό? Απλό το ερώτημα. Ποιος? Δεν είναι αυτός που κάθεται στο τραπέζι? Εγώ όμως είμαι ανάμεσά σας όπως αυτός που υπηρετεί. Και εσείς είστε αυτοί που διαμείνατε μαζί μου στους πειρασμούς. Γι' αυτό εγώ σας ετοιμάζω, Βασιλεία, όπως ο πατέρας μου ετοίμασε για μένα. Εγώ όμως ανάμεσά σας, που υποτίθεται ότι είμαι ο μεγαλύτερος, δεν είμαι αυτός που κάθεται στο τραπέζι, είμαι αυτός που υπηρετεί. Να διαβάσουμε και από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από το 13 κεφάλαιο, τα χωρία του θέματός μας, από το 1 έως το 16. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 13 κεφάλαιο, από το 1 έως το 16. Και πριν από τη γιορτή του Πάσχα, ο Ιησούς, ξέροντας ότι ήρθε η ώρα του για να αναχωρήσει από τον κόσμο τούτο προς τον Πατέρα, έχοντας αγαπήσει τους δικούς του που ήταν μέσα στον κόσμο, τους αγάπησε σε τέλειο βαθμό. Και αφού έγινε δείπνο, ο διάβολος είχε ήδη βάλει στην καρδιά του Σίμωνα του Ισκαριώτη να τον παραδώσει. Ο Ιησούς όμως, ξέροντας ότι ο Πατέρας έδωσε σε αυτόν τα πάντα στα χέρια του και ότι από το Θεό βγήκε και προς το Θεό πηγαίνει, σηκώνεται από το δείπνο, βγάζει τα ημάτια του, παίρνοντας δε μια πετσέτα, ζώστηκε ολόγυρα στη μέση. Έπειτα βάζει νερό στη λεκάνη και άρχισε να πλένει τα πόδια των μαθητών και να τα σκουπίζει με την πετσέτα που είχε ολόγυρα στη μέση. Έρχεται λοιπόν στο Σίμωνα Πέτρο και εκείνος του λέει: «Κύριε, εσύ μου πλένεις τα πόδια?» Ο Ιησούς αποκρίθηκε και του είπε: «Εκείνο που εγώ κάνω, εσύ δεν το ξέρεις τώρα. Θα το γνωρίσεις όμως ύστερα από αυτά». Ο Πέτρος λέει σε αυτόν: «Δεν θα πλύνεις τα πόδια μου στον αιώνα». Ο Ιησούς αποκρίθηκε και του είπε: «Αν δεν σε πλύνω, δεν έχεις μέρος μαζί μου». Ο Σίμωνας Πέτρος λέει σε αυτόν: «Κύριε, όχι μονάχα τα πόδια μου, αλλά και τα χέρια και το κεφάλι». Ο Ιησούς λέει σε αυτόν: «Εκείνος που είναι λουσμένος δεν έχει ανάγκη παρά να πλύνει μονάχα τα πόδια, επειδή είναι ολόκληρος καθαρός. Εσείς είσαστε καθαροί, αλλά όχι όλοι. Επειδή ξέρε εκείνον που επρόκειτο να τον παραδώσει, γι' αυτό είπε: δεν είσαστε όλοι καθαροί». Όταν λοιπόν έπλε τα πόδια τους και πήρε τα ημάτια του, καθώς κάθισε ξανά, τους είπε: «Ξέρετε τι έκανα? Εσείς με φωνάζετε ο δάσκαλος και ο Κύριος και καλά λέτε, επειδή είμαι. Εάν λοιπόν εγώ ο Κύριος και ο δάσκαλος σας έπλυνα τα πόδια και εσείς χρεωστάτε να πλένετε ο ένας τα πόδια του άλλου, επειδή παράδειγμα έδωσα σε εσάς για να κάνετε κι εσείς όπως εγώ έκανα σε εσάς. Σας διαβεβαιώνω απόλυτα, δεν υπάρχει δούλος ανώτερος από τον Κύριό του, ούτε απόστολος ανώτερος από εκείνον που τον έστειλε. Αν τα ξέρετε αυτά, είστε μακάριοι αν τα κάνετε». Ο Κύριός μας τις τελευταίες στιγμές της ζωής του έκανε μία ακόμα διακονία, την οποία θα αναλύσουμε. Τους έπλυνε τα πόδια, δηλώνοντάς τους ταυτόχρονα ότι είναι Κύριος. Και κανένας δούλος δεν είναι ανώτερος του αφεντικού του, ούτε και μαθητής ανώτερος του δασκάλου του. Κατά συνέπεια, ως ανώτερος έπλυνε τα πόδια και όχι ως κατώτερος. Επειδή ήταν ανώτερος, τους έπλυνε τα πόδια. Και αυτοί θα ήταν σε λίγο ανώτεροι γύρω σε μια άλλη περιοχή στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού και έπρεπε να πλένουν τα πόδια τον άλλο. Μήπως η χοροδία?

υπάρχει για την χριστιανική υπόσταση, που ενώ φαίνεται απλό και έχει πάρει πολλές απαντήσεις, δεν είναι στην πραγματικότητα έτσι. Γιατί ήρθε ο Χριστός εδώ κάτω στη γη? Μία απλή απάντηση είναι για να πεθάνει για μας και να μας σώσει από την αμαρτία. Βέβαια, το τι σημαίνει θάνατος του Ιησού Χριστού, αλλά και το τι σημαίνει αμαρτία, δεν τα κατανοούμε πλήρως. Και έχω την εντύπωση ότι το δεύτερο δεν το κατανοούμε περισσότερο. Τι είναι αμαρτία? Και γιατί ήρθε ο Χριστός εδώ κάτω στη γη? Μια ίσως σκέψη που θα μπορούσε να μας βοηθήσει είναι ότι ο Χριστός ήρθε εδώ κάτω στη γη για να επαναφέρει τα πράγματα στην αρχική θέση, στον αρχικό σχεδιασμό του Θεού. Ποιον? Όπως ο Θεός τα είχε σχεδιάσει απ' αρχής. Και εννοούμε τον άνθρωπο, σε όποια θέση τον ήθελε, τις σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους, τις θέσεις του που θα έπαιρνε αργότερα, τις στάσεις του απέναντι στους ανθρώπους, στη φύση, στα πράγματα του Θεού, στον ίδιο το Θεό. Αυτός ήταν ο στόχος. Έπρεπε τα πράγματα να αλλάξουν, γιατί είχαν διαφθαρεί από την αμαρτία λόγω της πτωτικής διαδικασίας, και θα άλλαζαν όλα. Έχουμε υπόψη μας ότι ο πολιτισμός, όπως τον ξέρουμε σήμερα, που είναι ένα παράγωγο της ανθρώπινης δραστηριότητας, είναι ένας πολιτισμός που προήλθε μετέχοντας σε αυτόν και η πτωτική διαδικασία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο άνθρωπος που έγινε κατ' εικόνα Θεού και δεν πρόλαβε να γίνει κατ' ομοίωση Θεού, έχει τα προσόντα, τις ικανότητες, σαν ένας μικρός Θεός, να δημιουργεί, να φτιάχνει. Ταυτόχρονα όμως, μαζί με αυτό το φτιάξιμο που κάνει, σαν ένας μικρός Θεός, μετέχει και στην πτώση. Δηλαδή, η ανθρωπότητα από την Εδέν μέχρι και την γέννηση του Ιησού Χριστού και την σταύρωση του Ιησού Χριστού και την Ανάσταση, μετήχε όλοι μαζί σε μία διαδικασία πτώσης. Ταυτόχρονα με την ανάπτυξη των ικανοτήτων του ανθρώπου που είχε μέσα του. Αυτό βέβαια δεν είναι κατανοητό πάρα πολύ, και γι' αυτό πολλές φορές βρίσκεται κανένας σε απορία. Πώς είναι δυνατόν άνθρωποι σαν τους Ρωμαίους, σαν τους Αιγύπτιους, σαν τους αρχαίους Έλληνες, σαν τους Κινέζους, να έχουν βρει καταπληκτικά δημιουργήματα του Πνεύματος, ενώ ταυτόχρονα όσον αφορά τις ηθικές αξίες και τη στάση απέναντι στο Θεό, να είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο? Λένε για τους Αιγύπτιους και τα καταπληκτικά

πράγματα που βρήκανε, που ακόμα τα ερευνούνε. Το βαλσάμωμα των ανθρώπων, τη γεωμετρία τους, το πώς προσδιορίζανε τα άστρα, το πώς φτιάχνανε τις πυραμίδες. Καταπληκτικά πράγματα. Αυτοί οι άνθρωποι λατρεύανε και τις κατσαρίδες. Λατρεύανε και τους κροκόδιλους. Ποιος να χτυπήσει ένα κροκόδιλο? Να χτυπούσε ένα θεό? Σαν ανάλογο αυτό που γίνεται στην Ινδία με τις αγελάδες. Πάει στη μέση του δρόμου, σταματούν τα τραμ, τα λεωφορεία, τα αυτοκίνητα, τα γιοταχή, το 100, το ΕΚΑΒ, τα ασθενοφόρα. Ποιος να βαρύσει μια κλωτσά στην αγελάδα να πάει παρακάτω? Αυτός είναι θεός. Κλωτσάνε τους θεούς? Πώς είναι δυνατόν? Είναι δυνατό, διότι άλλο το πνεύμα και η ικανότητα του ανθρώπου και άλλο η πτωτική διαδικασία. Ταυτόχρονα γίνονται και τα δύο. Και ακριβώς ο πολιτισμός του ανθρώπου περιέχει αυτά τα δύο στοιχεία. Το ένα στοιχείο είναι οι ικανότητες του ανθρώπου που έχουν δοθεί από το Θεό, και το άλλο στοιχείο είναι ότι ο άνθρωπος πέφτει και αυτό που κάνει, η πτωτική διαδικασία, είναι ουσιαστικά η αντιστροφή των αξιών. Υπάρχουν κάποιες αξίες οι οποίες, εάν ο άνθρωπος δεν έπεφτε, θα ήταν ιεραρχημένες και θα ήταν πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη, με μια σειρά. Αυτό είναι καλό, εκείνο ήταν είναι κακό, αυτό δεν γίνεται, αυτό γίνεται. Και ο διάβολος, μέσα σε αυτή τη διαδικασία της πτώσης, δεν πέταξε τις αξίες, τις ανέτρεψε τις αξίες. Τους έκανε αντιστροφή. Δηλαδή, από εδώ ήταν το απάνω μέρος, αυτός γύρισε το κάτω μέρος και είναι από την απάνω μεριά. Αυτό έχει αξία πρώτο, αυτός έβαλε το τελευταίο αυτό που έχει αξία. Αυτή η αντιστροφή των αξιών βρίσκεται σε όλα τα στοιχεία του πολιτισμού. Γι' αυτό ο χριστιανός που θέλει να σκέφτεται πρέπει να είναι πολύ επιφυλακτικός, για να μην πω καχύποπτος, για αυτά που προσφέρει ο πολιτισμός. Θα πρέπει όλα να ερευνώνται με βάση κάποιες αξίες αρχικές, όπως ο Θεός τις είχε θέσει. Σας θυμίζω το περιστατικό και τη συζήτηση του Ιησού Χριστού με τους Φαρισαίους. Η συζήτηση περί γάμου. Λέει, μας έδωσε έγγραφο διαζυγίου. Τι ήταν αυτό το έγγραφο διαζυγίου? Αυτό το έγγραφο διαζυγίου ήταν ότι όταν κάποιος παντρευότανε μια γυναίκα και μετά από λίγο καιρό δεν του άρεσε, διότι εκεί από τα πιάτα, από τις δουλειές, από τα χωράφια, ας πούμε, ανέπτυσε ρητίδες, καμπούριαζε, κάτι έκανε, δεν του άρεσε πλέον η γυναίκα του. Οπότε μπορούσε ο Εβραίος να της δώσει ένα χαρτάκι, διαζύγιο, ότι δεν σε διώχνουμε για κανένα άλλο λόγο, μην νομίζετε δηλαδή ότι όχι τέτοια πράγματα, λίπονο χοντρά, αλλά εν πάση περιπτώσει πήγαινε στον δρόμο σου, μπας και βρεθεί κανένα άλλο κορόιδο να σε πάρει σένα. Και καθώς ο Χριστός τους είπε, δεν γίνεται αυτό, λέει, μα ο Μωυσής για τη σκληροκαρδία σας. Αλλά δεν ήταν αρχικά έτσι. Και αυτό στο οποίο πρέπει να ανάγεται ο άνθρωπος, ο πιστός ο άνθρωπος, είναι αυτά που αρχικά ο Θεός έφτιαξε. Όχι αυτά που κατήντησαν με τον πολιτισμό και αυτά που κατά συγκατάβαση τους επέτρεψε ο Μωυσής και αυτά που κατά συγκατάβαση επέτρεψε η κοινωνία. Πώς αρχικά ήταν τα πράγματα. Πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί στον πολιτισμό και ιδίως σε αυτά που μας αρέσουν. Γιατί εκεί ακριβώς ποντάρει η πτωτική διαδικασία και εκεί ακριβώς ξεγελάστηκε η Εύα. Όταν δούλευα κάτω στον Πειραιά και ερχόμουν με τα πόδια από το σταθμό μέχρι την πλατεία Τερψιθέας, εκεί στους δρόμους είχαν κάτι μπουσάκια εκείνη την εποχή όπου πουλούσαν ή προσφέρανε, όπως λέγανε, βιβλία. Σου κάνανε μερικές ερωτήσεις, όπως παραδείγματος χάρη, πότε κηρύχθηκε η επανάσταση, η ελληνική επανάσταση, η απελευθέρωση από τον Τούρκο, και εσύ αμέσως ξυπνούσες, α, αυτό το ξέρω, το 1821, 25 Μαρτίου, εκεί ο παλαιών πατρών Γερμανών κτλ. Πολύ ωραία, τσεκάρισε. Ποιος είναι ο πρωθυπουργός της Ελλάδος? Ο Παπανδρέου ήταν εκείνη την εποχή, τον ξέραμε. Τώρα μερικοί μπορεί να μην ξέρουν το Σιμίτι, αλλά εκείνη την εποχή τον ξέραμε όλοι. Ο Παπανδρέου, α, δεύτερο. Ποιος ήταν εκείνο? Εκείνο. Ποια πόλη είναι αυτή εδώ πέρα που περπατάμε τώρα? Ο Πειραιάς. Κερδίσατε, κύριε. Κέρδισα. Τι κέρδισα? Λέει αυτή την εγκυκλοπαίδεια.
Με πόσα λεφτά. Δωρεάν. Δωρεάν. Μια εγκυκλοπαίδεια. Από εδώ μέχρι και κάτω στους τόμους. Ωραίο πράγμα. Και μάλιστα μας έχει καθηγητής ότι πρέπει. Να πάρουμε ένα ταξί να τη βάλουμε μέσα. Να φύγουμε αφού κερδίσαμε. Λέω. Η εγκυκλοπαίδεια μήπως συνοδεύω. Όρθου λέει. Δικιά σας λέει. Τι, τελείωσε. Υποχρέωση. Καμία υποχρέωση. Μα σαν κάτι δεν πηγαίνει καλά. Σαν κάτι δεν πηγαίνει καλά. Να τη φορτώσουμε, να φύγουμε κτλ. Βεβαίως, βεβαίως, μαζί με τα άλλα βιβλία. Ποια άλλα βιβλία. Έχουμε και άλλα βιβλία. Σας προσφέρουμε και αυτά τα βιβλία υπό την προϋπόθεση ότι θα αγοράσετε αυτή τη σειρά της Ελεμεντέ, η οποία κάνει 6 φορές μεγαλύτερη από την αξία της εγκυκλοπαίδειας και των υπολείπων. Για να προσέξουμε αυτά που μας προσφέρει ο πολιτισμός. Κάπου την έχουμε πατήσει και σε αυτά τα οποία γνωρίζουμε. Γιατί τα λέω αυτά. Η έννοια της υπηρεσίας και η έννοια του ποιου είμαι, του ποιος είμαι, το πώς στέκομαι, είναι και αυτή μια έννοια η οποία έχει στρεβλωθεί από τον πολιτισμό μας. Τι σημαίνει υπηρέτης? Αυτός ο οποίος κάνει κάποιες δουλειές. Το ίδιο και διάκονος. Διάκονος, από ό,τι λέει το λεξικό, ήταν καταρχάς ο υπηρέτης των τραπεζιών. Γι' αυτό και οι πρώτοι χριστιανοί που ανέλαβαν αυτές τις δουλειές ονομάστηκαν διάκονοι. Αργότερα αυτή η έννοια πήγε σε όλες τις περιοχές, διάκονος του λόγου, διάκονος εκείνο. Τι σημαίνει λατρευτής και τι σχέση έχει με τη λάτρα? Αυτός που λατρεύει υπηρετεί και είναι συνώνυμα αυτά τα δύο πράγματα. Ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε για να υπηρετηθεί αλλά να υπηρετήσει. Και είναι ταυτισμένος με όλες αυτές τις έννοιες στην απόλυτη σημασία που του δίνει ο Λόγος του Θεού χωρίς τη στρέβλωση την οποία έκανε ο κόσμος. Ήρθε. Ήρθε και κένωσε τον εαυτό του και πήρε δούλου μορφή. Η πρώτη στάση του υπηρέτη. Δίδαξε μορφή υπηρεσίας. Πολύ υψηλή σήμερα για την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Τάισε και εσπλαχνίστηκε τον όχλο. Άλλη μορφή υπηρεσίας. Θυμάστε το περιστατικό εκείνο που άρχισε να σουρπώνει, δεν είχαν να φάνε και του είπαν οι μαθητές, απόλυσε τον όχλο. Και θα απαντήσει ο Χριστός, δώστε τους εσείς να φάνε. Ξέρετε, αυτή η φράση έχει παραξηγηθεί στους αιώνες. Όλοι την ερμηνεύουν. Δώστε τους πνευματική τροφή. Μα είχαν φάει πνευματική τροφή προηγουμένως. Δεν μιλάει γι' αυτό. Είχαν ακούσει κήρυγμα ώρες ολόκληρες στη μελέτη. Όχι 3 ώρα εδώ του Σαββάτου. 4 ώρα, 10 ώρα. Όσο θέλετε. Από το πρωί ήταν εκεί πέρα. Και τώρα του έλεγε δώστε να φάνε. Πάλι πνευματική τροφή δεν του δώσανε. Λέει όχι, εμείς έτσι το ερμηνεύουμε. Πολύ βολικό. Πολύ βολικό μια υπηρεσία σε μια νοχελική ανάπαυση σε κάθε περίπτωση. Δώστε τους εσείς να φάνε. Τους τάισε. Τους γιάτρεψε. Γεμάτος πόνος ο κόσμος. Και εκεί ο Χριστός υπηρέτησε. Τους συμπόνεσε. Άλλη μορφή υπηρεσίας και έσκυψε στον πόνο εκείνης της γυναίκας. Πήρε το φραγγέλιο. Θα το ακούσουμε ή το ακούσαμε αυτές τις μέρες. Εκεί στο ναό, το μαστίγιο, στην έξω πύλη του ναού, στην πύλη των εθνών, όπου την είχαν μετατρέψει σε λαϊκή αγορά, όπου ήταν ληστές εκεί, κάτι ζηλωτές, οι οποίοι μαχαιρώνανε το ένα και τον άλλον, όποιον θέλανε, και βρίσκανε καταφύγιο εκεί στην πύλη, και πήρε το μαστίγιο και άρχισε να κλωτσάει τα τραπέζια. Υπηρεσία. Ποιος σας είπε ότι αυτό δεν είναι υπηρεσία? Ο Ιησούς Χριστός δίδαξε και μίλησε με όλες τις στάσεις της ζωής του. Και μίλησε ακόμα και με τη σιωπή του. Και δίδαξε. Και με τα έργα του δίδαξε. Και είναι αυτό αναγκαίο μερικές φορές. Αν και εδώ θα σηκωθεί η αντίρρηση, αυτός ήταν ο Χριστός. Γιατί ο Απόστολος Παύλος που λέει, τι θέλετε, να έρθω με επιοίκεια ή με ραβδί? Αυτός ήταν Χριστός? Έχουμε συνηθίσει από τις αντιστροφές του πολιτισμού
Ό,τι δεν μας ταιριάζει, η βία παραδείγματος χάρη, να το βγάζουμε έξω από τα δικά μας. Εκεί, στο τέλος μετά την Ανάσταση, καθώς μουσκεμένοι βγήκαν οι μαθητές, βρήκανε ψάρια, ψητά, φωτιά να ζεσταθούνε, υπηρεσία. Μετέτρεψε την αποτυχία των μαθητών σε επιτυχία. Διόλης της νυχτός σκοπιάσαντες δεν πιάσανε τίποτε. Για ρίχτε και από εδώ. Για ρίχτε δεξιά. Για ρίχτε βαθιά. Μετέτρεψε την αποτυχία σε επιτυχία. Την έχετε υπόψη σας αυτού του είδους την υπηρεσία. Και πώς γίνεται αυτή. Είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα που πρέπει να ισχύει ανάμεσά μας. Και στην περίπτωση μας εδώ έπλυνε τα πόδια των μαθητών. Ξέρετε, υπάρχει ένα μπέρδεμα μεταξύ της υπηρεσίας και της διαχείρισης της εξουσίας. Υπηρεσία σημαίνει ταυτόχρονα διοίκηση και διαχείριση εξουσίας. Αυτά τα δύο έχουν ταυτιστεί στις μέρες μας. Και το ερώτημά μας σε κάθε περίπτωση είναι ποιον υπηρετούμε όταν υπηρετούμε. Ποιος είναι ο στόχος, ο συνειδητός και υπό την επικέστερη έννοια ο ασυνείδητος όταν υπηρετούμε. Μήπως υπηρετούμε ή να πούμε καλύτερα όταν υπηρετούμε και εξυπηρετούμε τον εγωισμό μας και τον εαυτόν μας. Στο πρώτο περιστατικό που διαβάσαμε μέσα από το Λόγο του Θεού, εκεί μετά το δείπνο έγινε φιλονικία. Ποιος είναι πρώτος. Αυτό είναι το ζητούμενο. Φαίνεται ότι στην ανθρώπινη ιδιοσυγκρασία μετά την πτώση, αυτό είναι το ζητούμενο. Ποιος είναι πρώτος. Και όλα τείνουν να βοηθήσουν σε αυτή ακριβώς τη θέση. Ακόμα και η Άγια Υπηρεσία στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, του Θεού. Πώς γίνεται αυτό. Πρώτο, διαλέγοντας τις συνθήκες της υπηρεσίας. Εδώ έχουμε μια υπηρεσία για τον Κύριο. Τι σημασία έχει το πόστο. Ο Δαβίδ έλεγε, εγώ λέει και θεωρός να είμαι, είμαι ικανοποιημένος. Ο τελευταίος τροχός της αμάξης στη Βασιλεία του Θεού. Στην Άγια Υπόθεση της υπηρεσίας του Κυρίου συζητούμε για συνθήκες. Υπηρετώ μεν, αλλά μου το αναγνωρίζουν. Ποιοι και γιατί. Τι σημαίνει υπηρετώ τον Κύριο. Ελληνικά είναι. Υπηρετώ τον Κύριο. Οι άλλοι τι δουλειά έχουν. Είσαι ένας υπηρέτης απευθείας. Ναι, αλλά μπορώ εγώ να υπηρετώ όταν οι άλλοι δεν μου αναγνωρίζουν ότι αυτό που κάνουν είναι σωστό και είναι υπηρεσία. Τι σχέση έχουν οι άλλοι με την υπόθεση του Κυρίου. Και γιατί εξαρτάται η υπηρεσία μας από την άποψη των άλλων. Από την κρίση των άλλων. Εγώ λέω έκανα αυτή τη δουλειά, αλλά από τότε που μου είπανε δεν νομίζω και τα λοιπά, σταμάτησα. Ποιον υπηρετούσες. Και γιατί. Δεύτερο στοιχείο. Η απόρριψη. Όταν κάποιος στα πλαίσια της υπηρεσίας απορρίπτεται με ένα βλέμμα, με έναν υπαινιγμό, με μία φράση. Εκεί πήγανε στον Σαμουήλ, ο λαός Ισραήλ, και του είπανε, κοίταξε, αρκετά. Θέλουμε ένα βασιλιά. Εν πάση περιπτώσει, ένα βασιλιά σαν όλους τους βασιλιάδες, να προπορεύεται βορρά, να φωνάζουμε ζήτω εμείς, ζήτω ο βασιλιάς, να προχωράει στις νίκες μπροστά μας, στις μάχες κτλ. Ένα βασιλιά. Δεν του άρεσε του Σαμουήλ. Ήταν θεοκρατικό το καθεστώς. Ο Θεός όλα τα ρύθμιζε εκείνη την εποχή. Πήγε λοιπόν στο Θεό και το είπε. Του λέει, μη στεναχωριέσαι, Σαμουήλ. Μη στεναχωριέσαι. Δεν απέρριψαν εσένα. Εμένα απέρριψαν. Κάθε αντιστροφή των θέσεων και των αρχών του Θεού και μέσα στην υπηρεσία είναι ουσιαστικά απόρριψη του Θεού. Τα ίδια έκανε και ο Ηλίας. Αλλά αυτό που παίζει μεγάλη σημασία στο είδος της υπηρεσίας είναι ακριβώς ότι σήμερα με βάση αυτή τη σχέση και τη θέση διαλέγει κανένας το είδος
τις υπηρεσίες. Και αυτό ακριβώς έδειξε ο Χριστός σε εκείνη την περίπτωση στο δείπνο του Κυρίου. Ήταν συνήθεια στους Εβραίους, όταν μπαίνανε στο σπίτι και πρόκειτο να καθίσουν στο τραπέζι, κάποιος να απλένει τα πόδια. Γιατί? Περπατούσανε με σαντάλια και με εκείνες τις σκόνες και με εκείνο τον υδρότα. Καταλαβαίνετε τι φέρανε απάνω τους και τι εκπέμπανε εκείνα τα πόδια. Έχετε μπει σε ομάδα αγοριών καλοκαίρι στο Σούνιο? Πρέπει να έχετε και μία μάσκα σαν και αυτή που έχουν για τα αέρια, τα πολεμικά, για να επιβιώσετε. Φανταστείτε λοιπόν τι γινόταν εκείνη την εποχή. Σανδάλια, σκόνες, υδρότα. Και μάλιστα σε άλλη περίπτωση ο Χριστός παραπονέθηκε και είπε, ήρθα λέει, κανένας δεν, ούτε τα πόδια, αυτή η γυναίκα όμως μου τα σπογγίζει. Ήταν συνήθεια. Πήγανε λοιπόν, φάγανε. Δεν σκέφτηκε κανένας, μια που δεν διέθετε το σπίτι Φιλιππινέζα ή υπηρέτη, να πλύνει τα πόδια. Δεν το σκέφτηκε κανένας. Και καθώς τελειώσανε, ο Χριστός νύφτηκε, πήρε μάλλον την πετσέτα, έβγαλε τα ρούχα του, για να μην βουτήξουν μες στη λεκάνη προφανώς, πήρε τη λεκάνη και άρχισε να πλένει τα πόδια των μαθητών. Κοίταξε να δεις, να διατηρήσουμε και τα προσχήματα. Εν πάση περιπτώσει, δεν λέω, είμαστε ταπεινοί, αλλά η θέση μας, η κοινωνική μας θέση, δεν μας επιτρέπει αυτό το πράγμα. Τι θα πει αν κάποιος και πώς θα πες τη συνείδησή σου να κάνεις αυτή τη δουλειά? Στο κάτω-κάτω της γραφής, εμείς είμαστε εντεταλμένοι για άλλα πράγματα. Να διδάσκουμε, να αναλύσουμε, να κάνουμε απολογητική, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο. Πώς πηγαίνει, ταιριάζει αυτό το πράγμα? Γίνεται να γίνουν όλα μαζί, ταυτόχρονα. Στο κάτω-κάτω πρέπει να υπάρχει και καταμερισμός εργασίας. Πώς θα βρούνε δουλειά και κάποιοι άλλοι? Το πρόβλημα είναι το εξής. Ότι στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού φαίνεται ότι το Πνεύμα του Θεού έχει κάνει λάθος. Δηλαδή έχει το σώμα του Ιησού Χριστού που πρέπει να εξυπηρετήσει τις διάφορες ανάγκες. Μια ανάγκη ήταν εκείνη την οποία εξυπηρέτησε ο Χριστός. Άλλο αν το μεταχειρίστηκε για να δώσει νοήματα και επεκτάσεις γενικότερες που μπορούμε να μιλάμε μία εβδομάδα. Ήταν μία ανάγκη. Φαίνεται λοιπόν ότι το Πνεύμα του Άγιο έχει κάνει λάθος στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Παραδείγματος χάρη, έχει φτιάξει ένα σώμα το οποίο έχει 3.000 στόματα που πρέπει να μιλάνε. Έχει φτιάξει 6.000 εγκεφάλους οι οποίοι πρέπει να διευθύνουν. Αλλά ένα σώμα που έχει πολλά στόματα, πολλούς εγκεφάλους, δεν έχει χέρια για να βοηθήσουν, δεν έχει πόδια για να τρέξουν, δεν έχει... Είναι ένα περίεργο σώμα, αυτό το σώμα. Φαίνεται ότι το Πνεύμα το Άγιο κάπως τα έχει θολώσει στις μέρες μας. Γιατί ενώ βρίσκονται πάρα πολλοί για να διευθύνουν, βρίσκονται πάρα πολλοί για να μιλήσουν, βρίσκονται πάρα πολλοί για να διδάξουν, δεν βρίσκονται άνθρωποι για να υπηρετήσουν. Ενώ η υπηρεσία αυτή την ανάγκη που έχει η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, το σώμα του Χριστού, έχει δεκάδες ανάγκες. Έχει ανθρώπους που κάποιος πρέπει να τρέξει, να τους πλησιάσει, να τους πει ένα καλό λόγο. Και όχι μονάχα ένα καλό λόγο, και όχι μόνον να τους υπηρετήσει, να τους πάει ένα πιάτο φαγητό. Έχει ανάγκη η Εκκλησία του Ιησού Χριστού να συντηρήσει τον οίκο του Θεού, να σκουπίσουν, να καθαρίσουν, να μερεμετήσουν, να φτιάξουν. Περίεργο! Ο καταμερισμός εργασίας είναι υπέρ των ομιλητών ή των άλλων. Πώς συμβαίνει αυτό? Μίλησα στην αρχή για το μπέρδεμα της υπηρεσίας με τη διαχείριση της εξουσίας. Απλά, η Εκκλησία του Ιησού Χριστού από τότε μέχρι σήμερα μπερδεύτηκε στα δίκτυα του πολιτισμού και στα πρότυπα που ο πολιτισμός έθεσε. Γιατί όποιος είναι στο μπαλκόνι είναι πιο σπουδαίος άνθρωπος από αυτόν που κάθεται από κάτω και ακούει. Και όποιος κάθεται στο τραπέζι και οι υπόλοιποι το σερβίρουνε, είναι πιο σπουδαίος από αυτόν που κουβαλάει τα φαγητά. Αυτό είναι το συμπέρασμα του πολιτισμού μας. Ένα συμπέρασμα που όμως αποτελεί αντιστροφή των αξιών που ο Θεός έχει βάλει.
Εγώ όμως είμαι ανάμεσά σας όσο υπηρετών, εν γνώση μου και επί γνώση μου και γνώση δικιά σας ότι είμαι μεγαλύτερος από σας. Αυτό το μοντέλο έχει θέσει ο Ιησούς Χριστός. Αυτό το μοντέλο έχει τεθεί εξ αρχής, αλλά αυτό το μοντέλο αντιστράφηκε σήμερα. Φανταστείτε τον Κύριό μας με εκείνη την ποδιά και την πετσέτα και με εκείνη τη λεκάνη. Και καθώς γύριζε στα πόδια των μαθητών, το χρώμα του νερού γινόταν όλο και πιο σκούρο. Και εκεί ο Πέτρος, συνήγορος του πολιτισμού, λέει «Όχι Κύριε, δεν θα μου τα πλύνεις τα πόδια». Γιατί αυτό είναι λάθος. Εγώ πρέπει να σου πλύνω τα πόδια, γιατί εγώ είμαι κατώτερος από σένα. Για να του πει ο Κύριος, άκουσε εδώ, κάτσε να στα πλύνω, να τελειώσω τη δουλειά μου, γιατί δεν θα έχεις μέρος ανάμεσά μου. Και αυτοί ίσως οι έννοιες και οι φράσεις θα μπορούσαν να ερμηνευτούν με κάποια επιφύλαξη. Κοίταξε εδώ, εγώ κάνω μια δουλειά τώρα. Αντιστρέφω τις αξίες που θέσατε εσείς. Δεν θα μου χαλάσει τη δουλειά. Εγώ θα σου πλύνω τα πόδια, γιατί εγώ είμαι ο μεγαλύτερος. Εγώ θα σερβίρω το τραπέζι, γιατί εγώ είμαι ο μεγαλύτερος. Αυτές είναι οι αρχές και οι αξίες του Θεού. Αγαπητά αδέρφια, ζούμε και υποκείμεθα σε έναν κόσμο όπου το πλύσιμο των ποδιών, αν και δεν το δίδαξε ο Απόστολος Παύλος, ούτε ο Πέτρος, ούτε ο Ιωάννης, αν και με τη στάση της ζωής τους το δίδαξαν, μια φράση και ένα κεφάλαιο της ιστορίας της αντιστροφής αξιών που το διετύπωσε και το δίδαξε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, είναι ένα κεφάλαιο στο οποίο δεν έχουμε δώσει σημασία. Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού έχει ανάγκη από ταπείνωση και από υπηρεσία. Από δεκάδες ειδών υπηρεσίες. Και λείπει η υπηρεσία. Γιατί λείπει η υπηρεσία? Η υπηρεσία λείπει γιατί είτε το θέλουμε είτε όχι έχουμε ταυτιστεί με τη σειρά αξιών που έβαλε ο κόσμος. Στην εκκλησία που υπηρετώ για πολλωστή φορά με πλησίασε μια κοπέλα, μπορεί να έχει και λίγο τύψεις ίσως, μου λέει κοίταξε αδερφέ Αντώνη, η εκκλησία έχει λεφτά, γι' αυτό πληρώνουμε. Να φέρει μία υπηρέτρια οποιασδήποτε εθνικότητος να καθαρίζει την εκκλησία. Εμείς δεν μπορούμε να καθαρίζουμε την εκκλησία. Δεν μπορείς να καθαρίζεις την εκκλησία του Ιησού Χριστού. Εκεί που μαζεύονται οι Άγιοι του Θεού. Εκεί που μιλιέται το Ευαγγέλιο. Στον χώρο και στον τόπο όπου σώζονται ψυχές. Εκεί που κατεργαζόμαστε για τον ουρανό, δεν μπορείς. Είναι υποτιμητικό. Έχεις πολλές δουλειές. Κάτι άλλο έχει προτεραιότητα. Κατάντιο. Δεν μπορείς τον αδελφό που πονάει να τον επισκεφτείς. Δεν μπορεί να σκύψει τη μέση σου. Γιατί? Έλεγα σε μια συντροφιά προχτές νέων ανθρώπων, σε μια συζήτηση με τον διευθυντή Γερμανό μιας ειδικής ιεραποστολής που κάτω στη ζούγκλα μεταφράζει το Λόγο του Θεού, μου έλεγε με πόνο άνθρωπος το σύνδρομο των νέων ιεραποστόλων. Ποιο είναι αυτό? Δεν κάνουν καμιά δουλειά παρά μονάχα αυτό που είναι εντεταλμένοι. Κάθε τρεις μήνες έρχονται τα ελικόπτερα και κουβαλάνε κασόνια, πράγματα, διάφορα τρόφιμα κτλ. Και χρειάζονται ανθρώπους να τα ξεφορτώσουν τα ελικόπτερα. Και καθώς απευθύνονται στο προσωπικό τους, όχι, εγώ είμαι εδώ μόνον για να μεταφράζω. Ειδικός φιλόλογος στις γλώσσες με πτυχία και με διδακτορικά. Δεν είμαι για να σηκώνω κυβότια. Το σύνδρομο των νέων ιεραποστόλων.
Αυτό δίδαξε ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό πάνε όλα πίσω. Γι' αυτό περιμένουμε ουρές για τον άμβονα. Αλλά δεν υπάρχει κάποιος να ανοίξει και να κλείσει την πόρτα της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Αυτό έκανε ο Ιησούς Χριστός. Θα πρέπει κάποτε να κάνουμε ρήξη. Πολιτικός όρος. Θα πρέπει να κάνουμε ρήξη με τον πολιτισμό μας και με αυτά που μας έχει ποτίσει μέσα μας. Δεν είναι αυτό το Ευαγγέλιο που δίδαξε ο Ιησούς Χριστός. Ούτε που έθεσε. Άλλο είναι το Ευαγγέλιο. Είναι ένα Ευαγγέλιο υπηρεσίας σε κάθε μορφή. Ό,τι βρεθεί στο δρόμο σου, ό,τι σου τύχει, αρκεί να είναι για τον Κύριο, Άγιο και ευλογημένο. Και δεν υπάρχουν ειδικότητες απάνω στην υπηρεσία του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει τίποτε που να μην αξίζει τον κόπο να το κάνεις απάνω στα πράγματα του Ιησού Χριστού. Εγώ αυτό το μήνυμα παίρνω από εκείνο το πλήσιμο των ποδιών του Ιησού Χριστού. Υπάρχουν και άλλα νοήματα για την ταπείνωση, για εκείνο, για το άλλο. Και όταν ανεβαίνει ο βαθμός στην κρατική εκκλησία, οι ιερείς κρεμάνε εδώ, λόγω του βαθμού, μια πετσέτα. Όσο ανεβαίνει ο βαθμός, αυτή η πετσέτα, σημαίνει ότι έφτασαν στο επίπεδο να πλύνουν τα πόδια των ανθρώπων. Να γίνουν άνθρωποι με την πετσέτα. Θα το επαναλάβω άλλη μια φορά. Θα πρέπει να προσέξουμε γιατί ήρθε ο Χριστός. Όχι για να διατηρήσουμε μια νοχελική πνευματικότητα όπως εμείς την καθορίζουμε, όπως εμείς τη θέλουμε. Όχι για να κάνουμε τμηματική τη ζωή του χριστιανού, τη χριστιανική ζωή. Ένας εδώ, άλλος εκεί. Αυτά δεν τα λέει μέσα το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο μιλάει για ανθρώπους που έχουν αποδεχθεί ολόκληρο το Ευαγγέλιο και ολόκληρο το έργο του Ιησού Χριστού. Έχει κάνει ένα πλήρες έργο. Όταν λέει ο Ιησούς Χριστός ότι ήρθα να κάνω τα πάντα νέα, ήξερε, αυτό να το διατηρήσουμε Κύριε, σαν να αξίζει τον κόπο. Ήρθα να κάνω τα πάντα νέα. Γιατί όλα έχουν εφθαρεί, όλα έχουν αλλάξει. Και ο τομέας της υπηρεσίας φαίνεται ότι πάσχει πολύ περισσότερο. Και ξέρετε, ο τομέας της υπηρεσίας είναι ο τομέας των Άγιων πραγμάτων του Θεού. Οι ιερείς, αυτοί που υπηρετήσαν εκεί τον Κύριο, ήταν άνθρωποι εντεταλμένοι που τους το αναγνωρίζανε και τους το σεβόντουσαν όλοι. Γι' αυτό και τους πληρώνανε, γι' αυτό και πήραν και το δέκατό τους, γι' αυτό και όλα. Που σημαίνει ότι ο Θεός δίνει μεγάλη σημασία εκεί. Και καλούμαστε κι εμείς να υπηρετήσουμε τον Κύριο. Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού έχει ανάγκη από εργάτες κάθε είδους. Όχι που διαλέγουν την υπηρεσία. Όχι που κοιτάζουν τα πόστα. Όχι που βάζουν την ιεράρχηση σύμφωνα με το δικό τους μυαλό όπως εκείνοι θέλουν. Ανθρώπους που θα υπηρετήσουν με βάση τις αρχές του Ευαγγελίου. Ανθρώπους που θα διδαχτούν με το τελευταίο περιστατικό, χειρονακτικό της ζωής του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Άνθρωποι που θα πάρουν το προσώψι και τη λεκάνη και θα κάνει ο μεγαλύτερος τη χειρότερη δουλειά που μπορούσε να βρεθεί σε εκείνη την παρέα. Και δεν είναι εδώ μονάχα η ταπείνωση, ούτε η συγχώραση. Είναι ακριβώς η έννοια της υπηρεσίας στο μοντέλο και στο πρότυπο που ο Κύριος. Θα μου πει κάποιος, και το αισθάνομαι, δεν γίνεται τίποτε. Όλα θα πάνε έτσι, διότι ο κόσμος και οι έσχατες μέρες. Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω. Εκεί στο τελευταίο, στα τελευταία λόγια του Ιωάννη στην Αποκάλυψη λέει ότι τον τελευταίο καιρό ο άδικος θα γίνει πιο άδικος και ο μολυσμένος θα μολυνθεί έτη. Αλλά και ο δίκαιος θα γίνει πιο δίκαιος και ο Άγιος θα γίνει πιο Άγιος. Δεν θα ήθελα να προσθέσω τίποτε περισσότερο. Αλλά σκέφτομαι ίσως και αυτός που εργάζεται θα εργάζεται περισσότερο. Και αυτός που υπηρετεί θα δουλεύει περισσότερο με όλη του την καρδιά. Και αυτός που κάνει δουλειά για έναν θα κάνει δουλειά για τρεις. Και όσο στενεύουν οι μέρες και όσο λιγοστεύει η γνήσια υπηρεσία, όλο και λιγότεροι άνθρωποι θα κάνουν δουλειές για περισσότερους ανθρώπους. Όσο αντέξουν. Όσο πηγαίνει. Αλλά αυτό είναι η επιταγή του Κυρίου. Και θα κάνουν κάθε είδους δουλειά. Και αυτές που φαίνονται περιφρονημένες και αυτές που δεν φαίνονται περιφρονημένες. Ο Απόστολος Παύλος δούλευε και συντηρούσε μία ιεραποστολή ολόκληρη με τα ίδια του τα χέρια,
αλλά ταυτόχρονα ήταν και απολογητής, ταυτόχρονα ήταν και ποιμένας, ταυτόχρονα ήταν και πρεσβύτερος, ταυτόχρονα έγραψε και το 30% της Καινής Διαθήκης. Ο ίδιος ο άνθρωπος. Γιατί ακριβώς μέσα στα πλαίσια της υπηρεσίας του Ιησού Χριστού, όλη η υπηρεσία είναι Άγια, όλη η υπηρεσία είναι Άγια, όλη η υπηρεσία είναι του Κυρίου. Είμαι σίγουρος ότι αν το θελήσουμε, ο καθένας για τον εαυτόν του. Γιατί ο κόσμος δεν αλλάζει στις μάζες του, αλλάζω εγώ όμως. Και αλλάζετε κι εσείς. Μπορούμε να θεωρήσουμε μια τέτοια έννοια και να πάρουμε μέσα μας αυτές τις αρχές σε αυτόν τον τομέα και σε πολλούς άλλους τομείς υπάρχουν κάποιες άλλες, πολύ διαφορετικές από αυτές που νομίζουμε σήμερα, ώστε πραγματικά να πάρουμε αυτό που λέγεται σωτηρία του Ιησού Χριστού πακέτο. Όχι ένα μέρος, όχι κάτι λίγο, όχι αυτό που βολεύει, όχι αυτό που συνηθίσαμε, αλλά αυτό που ο Κύριος ακριβώς θέλει. Ο Θεός να μας αξιώσει. Αμήν. Θα μας ψάλετε.

Όρθιοι, παρακαλώ. Κυρία μας, σκεφτόμαστε το σταυρό το δικό σου και αυτά που υπέστης για μας, για να αλλάξουμε, να αφήσουμε το αμαρτωλό παρελθόν μας, εκείνες τις συνήθειες που μας έβαλε η αμαρτία και μας φόρτωσε, και να λυτρωθούμε, να γίνουμε άνθρωποι στο μοντέλο και στο πρότυπο το δικό σου. Σε ευχαριστούμε για τις συμβάσταξες τις αμαρτίες μας. Βοήθησε τις καρδιές μας που είναι απατηλές και σφόδρα διεφθαρμένες, να αποκτήσουν όλη αυτή την αλλαγή, όλο αυτό το ανανέωμα που εσύ μας προσφέρεις στη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Βοήθησε τη σκέψη μας και το νου μας να ανανεωθούν, να ανακαινιστούν. Βοήθησε τις καρδιές μας να θελήσουνε να μην ακούσουμε και να ξεχάσουμε αυτά που μας υπαγόρευσε ο κόσμος και να αποκτήσουμε τις δικές σου αρχές και αξίες σε κάθε τη στη ζωή μας. Είσαι ένας δυνατός Θεός. Έχεις κάνει τόσα ανάμεσά μας. Έχεις αλλάξει τόσα πράγματα. Βοήθησε τις καρδιές μας να αλλάξουν και τα υπόλοιπα. Για τη χάρη του Χριστού μας.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

διαβάζω το πρόγραμμα της εβδομάδος. Μακάριος ο άνθρωπος, ώστις δεν περιεπάτησε εν βουλία σεβών, και εν οδό αμαρτωλών δεν εστάθη, και επί καθέδρας χλεβαστών δεν εκάθισε, αλλά εις το νόμο του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού, και στο νόμο αυτού μελετά ημέραν και νύχτα, και θα είναι σαν το δέντρο που είναι φυτεμένο στα ριάκια των υδάτων, το οποίον δίδει τον καρπόν αυτού τον ορισμένο καιρό, και το φύλλο αυτού δεν μαραίνεται, και πάντα όσαν πράττει θα ευωδοθούν. Δεν θα είναι έτσι όμως για τους ασεβείς, αλλά οι ασεβείς σαν το λεπτό άχερο, το οποίο εκρύπτει ο άνεμος. Έτσι θα είναι. Δια τούτο δεν θα εγερθούν οι ασεβείς στην κρίση, ούτε οι αμαρτωλοί στη σύναξη των δικαίων. Γιατί γνωρίζει ο Κύριος την οδόν των δικαίων, είδε οδός των ασεβών θέλει απολυστεί. Ζούμε, αδελφοί, σε αυτή την εποχή την όμορφη, όμορφη. Κάποτε ο ήλιος ήταν ευλογία και χαιρόμεθα και δοξάζαμε το Θεό για τον ήλιο. Τώρα κοντεύει να γίνει κατάρα ο ήλιος. Με τη ζέστη τη μεγάλη και το κάψιμο, και η Αγία Γραφή μας λέει ότι θα έρθει καιρός που οι άνθρωποι θα καδούν από τον ήλιο και θα βλασφημίσουν τον Θεό. Το λέει στην Αποκάλυψη. Τι θα γίνει, επάνω εκεί δεν ξέρουμε. Οι άνθρωποι θα καδούν. Πάντως, ας το πάρουμε από άλλη πλευρά. Ζούμε, λέω, στο καλοκαίρι, στην εποχή της καρποφορίας. Και θάλασσα από καρπούς ποικίλων ειδών μπροστά μας. Εάν πας σε καμία αγορά, σε κανένα κατάστημα μεγάλο, ανάβητο, θαυμάζεις. Κι αν τυχόν το βαλάντιό σου ανταποκρίνεται, μπορεί να ανταποκριθεί στην επιθυμία της καρδιάς σου, δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Τόσο όμορφα πράγματα που έχει φτιάξει ο Θεός. Εκεί βλέπεις τα εύωσμα ροδάκινα, τους γιαρμάδες, τόσο όμορφοι. Τα χλάδια, τα μήλα, τα σίκα, τα πεπόνια. Εκείνα τα στρογγυλά βαρελάκια με τους χυμούς, τους γλυκούς, τους κόκκινους, τα καρπούζια. Και καθώς οι δρόμοι υπερπόντιοι έχουν ανοίξει και μας κατακλείζουν και προϊόντα από τις άλλες υπήρους, βλέπεις και αβοκάντος, βλέπεις και τα ακτινίδια, πώς τα λένε, τα βλέπεις και τα μάγκος, βλέπεις και τόσα άλλα που δεν τα ξέραμε άλλοτε, τις μπανάνες που δεν τα ξέραμε, και τώρα τα έχει κανείς μπροστά του. Σε αυθονία ο καρπός, η καρπή. Και θαυμάζεις και αναρωτιέσαι πώς όλα αυτά τα πράγματα, τι νους, τι μυαλό, τι σοφία θα πρέπει να είναι αυτή ώστε να κατασκευάσει όλα αυτά ενώ δεν υπήρχαν. Εάν πριν δεις το ροδάκινο σου λέγανε φτιάξε με ένα ροδάκινο, πού να το φτιάξεις? Τι να το φτιάξεις? Όχι να το φτιάξεις, να το κατασκευάσεις, να το σχεδιάσεις, να πεις πως θα είναι περίπου ή να το παραστήσεις. Αδύνατον. Το αχλάδι, το σήκωτο, δεν μπορείς να τα συλλάβεις. Και φανταστείτε αυτός ο νους ο οποίος τα εφεύρε. Όχι τα κατασκεύασε απλώς, τα εφεύρε και μας τα έφτιαξε και μας τα προσφέρει. Και δεν ζούμε μέσα σε αυτή την ποικιλία των αγαθών, των πλούτων των αγαθών. Και είμεθα σαν νεκροί. Γιατί συνηθίσαμε φυσικά να πηγαίνουμε στον μανάβικο για δουλειές, βάλε μου 2 κιλά ροδάκινα. Βάλε μου αχλάδια. Και δεν σκέπτεσαι αυτό που παίρνεις και σε λίγο θα το φας, ή όταν το φέρνεις στο στόμα σου, τούτη γεύση, τούτο το άρωμα, τούτη ομορφιά που θέλει τα μάτια, ψυχή και σώμα τα εφραίνουν, όλα τούτα. Εγύρισες ποτέ τα μάτια στον ουρανό να πεις ένα ευχαριστώ σε εκείνον που τα προσφέρει? Είσαι ικανοποιημένος γιατί η τσέπη σου είχε και τα αγόρασε και νομίζεις πως είναι δικά σου, αλλά σκέφτηκες εκείνον που τα έχει φτιάξει, που τα εφεύρε για να στα φτιάξει και να στα δώσει. Πόσο μεγαλειώδης και θαυμάσιος θα πρέπει να είναι ο Θεός. Και μόνο για τούτα τα πράγματα, όχι για άλλους λόγους, μόνο για αυτά αξίζει να φωνάζεις και να λες: «Ω Θεέ μου, πόσο θαυμάσιος είσαι, πόσο υπέροχος είσαι, πόσο μεγαλειώδης στη δημιουργία σου είσαι». Για να μην προχωρήσεις τα πιο πέρα, τούτα που είναι στα μανάβικα και στις αγορές εκτεθειμένα.
Ναι. Και η σκέψη μας γυρίζει στα δέντρα, τα καρποφόρα που έφτιαξαν αυτά. Και τα δέντρα όλα αυτά που τα φτιάξανε δεν είναι παρά μηχανούλες, μηχανές, τις οποίες ο Θεός διέταξε, διατεταγμένες μηχανές, να φέρουν στην εποχή τους τον καρπό τους. Και το καθένα κατά το είδος αυτού, να μην λείψει στην ώρα του, για να μην σου λείψει εσένα, για να μπορείς να τα απολαύσεις και να μην πεις το δόξα εις το Θεό που μου τα δίνει. Να τρως το δροσερό καρπούζι ή το πεπόνι και να μην λες σε ευχαριστώ Θεέ. Λέγω λοιπόν ότι τα δέντρα, μα πώς τα φτιάχνουν τα δέντρα? Παίρνουν τα υλικά από τη γη και έπειτα πώς τα φτιάχνουν? Παίρνουν το φως, μεγάλο ρόλο παίζει το φως στη δημιουργία όλων αυτών των πολυτίμων πραγμάτων, το φως. Αλλά φως και υλικά από τη γη δεν μπορούν να δώσουν. Ούτε το δέντρο έχει μέσα του λογική και νουν. Ποιος ξέρει τι χημικές εξεργασίες γίνονται μέσα στο δέντρο, ώστε εκείνα τα υλικά που σου παίρνει μαζί με το φως, υλικά συν φως δεν δίνουν καρπό. Υλικά συν φως, συν ο λόγος του Κυρίου που είπε να γίνουν και γίνηκαν. Και είναι ο λόγος του ο οποίος κάνει όλες αυτές τις χημικές εξεργασίες, και ενώ όλα έρχονται από το ίδιο χώμα και από το ίδιο φως, όμως κοίταξε την ποικιλία αρώματος, όψεως, ομορφιάς, γεύσεως, να τα χάνει κανείς. Όλα αυτά τα κατασκευάζει ο Θεός. Και μάλιστα όλα αυτά τα κατασκεύασε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αλλά τα δέντρα τα οποία δουλεύουν για μας έχουν και μία συμβολική σημασία. Μιλάνε για τον άνθρωπο. Εκείνα είναι μηχανές και κατά έναν τρόπο μηχανικό παράγουν. Ο άνθρωπος και εκείνος είναι ένα δέντρο κατά το λόγο του Θεού, σαν δέντρο. Αλλά ένα δέντρο με ηθική ελευθερία. Και ο Θεός που τον εφύτεψε απάνω στη γη περιμένει τον καρπό της μετάνοιας και επιστροφής. Περιμένει καρπό ο Θεός. Και είναι αυτό ακριβώς το νόημα των λόγων του ψαλμού, τον οποίο διαβάσαμε. Μακάριος ο άνθρωπος, ο οποίος δεν περιεπάτησε σε βουλή ασεβών, σε οδό αμαρτωλών δεν στάθηκε, σε καθέδρα χλεβαστών δεν κάθισε, δεν έσμιξε με όλους εκείνους τους ήρωνες και χλεβαστές που στρέφονται ενάντια στο Θεό, αλλά στον νόμο του Κυρίου είναι το θέλημά του. Στον νόμο του Κυρίου μελετά ημέρα και νύχτα. Αυτός ο άνθρωπος είναι σαν το δέντρο που είναι φυτεμένο στα ριάκια των υδάτων, που δίνει τον ορισμένο καιρό τον καρπό του. Το φύλλο του δεν θα μαραθεί και όλα όσαν πράττει θα ευοδοθούν. Έτσι δεν είναι η ασεβής. Σαν δέντρο φυτεμένο. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι η μακαριώτης, η ευτυχία, μπορεί να είναι αυτό το πράγμα που λέει εδώ μέσα. Εσείς το είχατε σκεφτεί? Συνήθως οι άνθρωποι λένε μακάριος είσαι και ευτυχής είσαι αν κερδίζεις, αν έχεις, αν αποκτάς, αν. Ποιος όμως σε μακάρισε άνθρωπο ο οποίος μένει στον νόμο του Κυρίου ημέρα και νύχτα, που δεν έκανε συντροφιά με τους ασεβείς και ούτε θέλει να κάνει και δεν περπατεί μαζί τους με τους ασεβείς, αλλά ο πόθος του, η επιθυμία του, ολόκληρη η ψυχή του είναι δοσμένη στον Κύριο και μελετάει τον νόμο του Κυρίου. Αυτός λέει είναι ευτυχισμένος, λένε οι γραφές. Μας δίνουν έναν άλλο ορισμό ευτυχίας από εκείνον τον οποίο γνωρίζουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι κρίνουν ανάλογα με το πόσα έχεις, τι θέση έχεις, τι επιρροή έχεις, τι δύναμη έχεις, πώς δένεσαι,

έλεγε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Η αξίνα είναι παρατηρήσα των δέντρων. Η κρίση του Θεού αναμένει και είναι έτοιμη να δουλέψει η κρίση του Θεού για να ξεριζώσει το δέντρο αυτό, αν δεν φέρει καρπό. Η αξίνα παρατηρήσα των δέντρων. Να φέρουμε λοιπόν καρπό. Αυτή είναι η αποστολή μας. Δεν μας έπλασε ο Θεός για να γεμίζουμε το στομάχι μας φαγητό, να τρώμε, να καταναλύσκουμε συνεχώς. Και ως πότε και γιατί. Γιατί ο άνθρωπος υπάρχει να τρώει? Γιατί υπάρχει να μαζεύει? Γιατί υπάρχει? Το νόημα της ύπαρξής του είναι για να φέρει καρπό. Είναι δέντρο. Κοιτάξτε τα δέντρα τα καημένα τα οποία ο Θεός διέταξε. Μηχανούλες διατεταγμένες είναι αυτές. Και φέρουν αυθονία καρπών. Να γεμίσουν και να χορτάσουν την ψυχή σου, το μάτι σου, το στομάχι σου, τη γεύση σου, να την ικανοποιήσουν ποικίλο τρόπος. Ο άνθρωπος τι κάνει? Μου φαίνεται πως έχει δίκιο ο Θεός όταν ανάβει φωτιά και καίει τα δέντρα αυτά που λέγονται άνθρωποι. Και μπάνει την αξίνα και καταστρέφει. Δεν φέρνει καρπό. Αν είναι να καταστρέψει, να αδικήσει, να μισήσει, να πει ψέματα, να δείξει, να κάνει απάτες και τα νομίζει επιτυχίες αυτά. Καρπό ευωδιαστό στην όσφρηση του Θεού και έγευστο, εύγευστο στη γεύση του Θεού δεν φέρνει ο άνθρωπος. Και είναι τούτη η κοινωνία και είναι τούτος ο κόσμος, ένας κόσμος σάπιος, πεθαμένος. Και δεν εννοεί να φέρει τον καρπό της μετάνοιας και επιστροφής. Και τι λέει ο Λόγος του Θεού εδώ? Ο Λόγος του Θεού λέει, προαναγγέλει. Προσέξτε, στο τέλος θα υπάρξει ξεχωρισμός. Οι δίκαιοι θα αναστηθούν και θα σταθούν στην παρουσία του Κυρίου. Οι άδικοι, οι ασεβείς, δεν θα αναστηθούν μαζί με τους δικαίους όταν θα εγερθούν οι δίκαιοι. Είναι άλλη δουλειά για αυτούς. Θα μείνουν σε φυλακές, φυλακισμένοι ως την ημέρα της κρίσεως. 1000 ολόκληρα χρόνια χωρίζουν την Ανάσταση τουλάχιστον των δικαίων από το λευκό θρόνο της κρίσης που θα αναστηθούν οι ασεβείς για να κριθούν. 1000 χρόνια, για φανταστείτε, όλοι οι χιλιετής βασιλεία. Θα είστε στη φυλακή και θα περιμένετε την ημέρα της δίκης, την κρίση, να σταθείτε στον κριτή και να πορευτείτε στην αιώνια κόλαση, εάν δεν επιστρέψετε να πάρετε σωτηρίαν και να φέρετε καρπών μετάνοιας, επιστροφής και τον καρπό το πνευματικό που περιμένει ο Θεός. Τουλάχιστον 1000 χρόνια. Εδώ μία στιγμή δεν μπορείς να περιμένεις να σε κλείσουν κάπου. Για σκέψου 1000 χρόνια σε φυλακή και μετά αιωνιώτης μες στην κόλαση. Οι ασεβείς δεν θα εγερθούν, λέει. Εν τη αναστάση των δικαίων δεν θα είναι, στη σύναξη των δικαίων. Ο Κύριος γνωρίζει την οδόν των δικαίων, η δε οδός των ασεβών θέλει πονεστεί. Μερικά πράγματα τα οποία φαίνονται συμβολικά μέσα στη ζωή μιλάνε. Και εδώ πέρα στον κόσμο που ζούμε, μας μιλάνε τα πράγματα και είναι ανάγκη να μας ξυπνούν τα πράγματα. Για να καταλάβουμε ότι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εδώ, και αν ο Θεός μας δίνει δέντρα και φέρνουν καρπό και έρχονται στην εποχή τους κλπ. Αυτά είναι εικόνες που δουλεύουν και υπηρετούν τον άνθρωπο, τη μετάνοιά του και τη σωτηρία του. Δεν τα έφτιαξε ο Θεός για να είναι σκοπός αυτά. Αυτά είναι μέσα για τον σκοπό που είναι ο άνθρωπος σκοπός και να οδηγήσουν τον άνθρωπο στη σωτηρία, στη μετάνοια, στην επιστροφή, στην εξήτηση του Θεού. Όλα δουλεύουν για αυτό το σκοπό. Ο θερισμός έχει το νόημά του, συμβολίζει την αρπαγή της Εκκλησίας. Το μεγάλο καλοκαίρι, κάψα, η μεγάλη που περάσαμε και περνάμε, συμβολίζει τη μεγάλη θλίψη, για να οριμάσουν τα σταφύλια της οργής που θα τα μαζέψει στο πατητήρι κάτω στη λινόν του θυμού του Θεού στην Παλαιστίνη και θα τα πατήσει τα σταφύλια της οργής, η κρίση που θα γίνει τώρα όπου και να είναι, καθώς θα έρθει ο Κύριος στην έλευση του Κυρίου. Όλα αυτά είναι εικόνες πνευματικών και ουρανίων πραγμάτων. Και αν δεν ξυπνήσουμε να τα εννοήσουμε,

και να τα καταλάβουμε τα μηνύματα που μας δίνει ο Θεός. Θα κοιμούμεθα και δεν θα καταλάβουμε. Ήταν εικόνες, ήρθε θλίψεις, ήρθε κάψιμο. Πολύ, κάτι πάει να σου θυμίσει. Κάτι πάει να θυμίσει. Αψάλλουμε όμως έναν ύμνο. Να διακόψουμε.

χάρη σου, για τα αιώνια σχέδιά σου για μας, για τον Υιόν που έστειλες, για όσα μας αποκαλύπτεις, για την Άγια κλίση που μας καλείς να είμεθα του Υιού, να είμεθα δική σου. Σε ευχαριστούμε για τη μερίδα τροφής, δώσ' μας ακόμα να απολαύσουμε και να χαρούμε στην παρουσία σου. Μείνε μαζί μας στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αλλά το δέντρο το μοναδικό και πραγματικό, το καρποφόρο που έφερνε καρπό η ζωή αιώνιων, ήταν ο Υιός του Θεού. Όχι υποπτεύω, με το πιστεύω, ότι το δέντρο της ζωής, το εντομέσιο του παραδείσου, περί του οποίου ομιλεί στην Αγία Γραφή, και παραστατικά συμβολικά μπορεί να ήταν κάποιο δέντρο που δεν το ξέρουμε, ήταν το δέντρο, ήταν ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός. Μιλούσε γι' Αυτόν, έδειχνε Αυτόν, ήταν Αυτός το δέντρο της ζωής. Μέσα σε εκείνο το κήπο των απολαύσεων, σαν επιστέγασμα κάθε άλλης απολαύσεως, σαν αποκορύφωμα όλων των απολαύσεων, ο Θεός επεφύλασε για τον άνθρωπο τελικά την απόλαυση του Υιού. Ό,τι ωραίο πράγμα! Αφού θα απελάμβανες τα αγαθά γύρω σου και θα πανέβαινες από σκαλοπάτι σε σκαλοπάτι, σε αξίες μεγαλύτερες, στο κέντρο του Παραδείσου, το υπέρτατον της ευτυχίας και της μακαριότητας, η ύψιστη απόλαυση της ψυχής σου, της ζωής σου, θα ήταν το πρόσωπον του Υιού. Το πρόσωπον του Υιού. Και καθώς μας λέει ότι ήταν το δέντρο της ζωής, και ακούμε τον Ιησού Χριστό να λέει, εγώ είμαι η ζωή. Ο Πατήρ αγαπά τον Υιόν και έδωκε ζωήν, έχει ένε αυτό το Υιό. Αυτό το ζωήν έχει ένε αυτό που δείχνει την ζωή πηγάζουσα από τον Υιόν. Αυτό είναι ένα δώρο του Πατέρα προς τον Υιόν αιωνίως. Δεν υπάρχει χρόνος πότε, διότι αιωνίως υπάρχει ο Υιός και ο Πατήρ. Και αιωνίως ο Πατήρ έκανε αυτό. Αλλά αυτό είναι ιδιαίτερο προνόμιο που το έχει μόνο ο Υιός. Ζωή είναι εδώ και να έχει είναι αυτό. Όλα τα απλάσματα τη ζωή την παίρνουν απ' έξω. Και οι άγγελοι και εμείς τη ζωή την παίρνουμε απ' έξω. Ο Υιός έχει την ζωή πηγάζουσα είναι αυτό. Αυτό είναι το συμβολικό σημαδιακό της θεότητος. Αν πηγάζει η ζωή από μέσα, είναι Θεός αυτός. Αυτό το έχει ο Πατήρ και το δίδει αιωνίως και στον Υιόν. Υπάρχει εξάρτηση ουσίας και αποστολής του Υιού από τον Πατέρα. Αλλά ο Υιός έχει το στοιχείο της θεότητος, είναι Θεός. Και η ζωή πηγάζει από μέσα Του. Γι' αυτό μας λέει ότι δι' αυτού τα πάντα εγένοντο. Αυτός έδωκε ζωή. Είπε να γίνουν και γίνηκαν. Αυτός χρησιμοποίησε αυτή την ιδιότητα, την ικανότητα, τη δύναμη που είχε, να έρθει και να υπάρξει ζωή ενώ δεν υπήρχε. Να έρθουν τα πράγματα στην ύπαρξη εκ του μη υπάρχοντος. Ο Υιός, ο οποίος είναι η ζωή. Και όταν ο άνθρωπος αμάρτησε στην Εδέν, βέβαια δεν εξαφανίστηκε εκείνο το δέντρο της ζωής, αλλά χερουβίμ κρίσεως με πυρήνη ρομφαία περιστρεφωμένη έκοψαν το δρόμο προς το δέντρο της ζωής. Δεν μπορείς, αμαρτωλώσον, να απολαύσεις αυτή την ζωή. Και δεν μπορείς, αυτό το δεν μπορείς το λέει ο Θεός και αποτελεί ευεργεσίαν του Θεού. Αλίμονο αν ο Θεός σε άφηνε όντα αμαρτωλών να πάρεις τη ζωή και να την απολαύσεις. Ξέρεις τι θα ήτανε? Κόλασης αιώνια. Αυτό είναι κόλασης. Κόλασης θα πει να ζεις αιωνίως στη δυστυχία, στην αποκοπή, στην αμαρτία, στο μίσος εναντίον του Θεού. Αν ο Αδάμ δεν προλάβαινε, ο άγγελος με τη ρομφαία την περιστρεφωμένη, το χερούβε εκείνο να του κόψει το δρόμο προς το δέντρο της ζωής, και έτρωγε, θα ήταν αιωνίως δυστυχής.
υπήρξε μεγάλη ευεργεσία του Θεού ότι παρεμβαίνει ο Θεός και κόβει το δρόμο για να μην φάει και απολαύσει στην κατάσταση που ήταν. Και ζήσει στην κατάσταση που ήταν αιωνίως. Στην κατάσταση της δυστυχίας αιωνίως. Και αυτό το δέντρο το ξαναβρίσκομαι στην Άνω Ιερουσαλήμ, αφού γίνει και η αποκατάσταση των πάντων. Γίνει και η λύτρωση, η αμαρτία έφυγε από τη μέση, το εμπόδιο έφυγε από τη μέση, και εκεί που τα πράγματα επεκατεστάθησαν πλέον, ο Θεός ξαναδίνει το δέντρο της ζωής. Που σημαίνει ότι για όλη την αιωνιότητα την οποία έχουμε μπροστά μας, απόλαυσης για μας, για όλη την αιωνιότητα θα είναι ο Υιός. Τι νομίζετε θα κάνουμε στους ουρανούς? Θα τρώμε από το δέντρο της ζωής. Και το δέντρο της ζωής είναι ο Υιός, τον οποίο καλείς από τώρα να πάρεις. Θα απολαμβάνομαι. Είναι το δέντρο της ζωής αυτός. Θα τρως από τον Υιόν. Και θα χαίρεις και θα ζεις. Θα παίρνεις την ζωή από τον Υιόν. Απόλαυσης για όλη την αιωνιότητα. Και βέβαια, επειδή ο άνθρωπος ήταν στην κατάσταση της πτώσης, ο Θεός έπρεπε να τον σώσει. Και επειδή ο πρώτος άνθρωπος, το πρώτο κοινό δέντρο, γίνει και δέντρο κατάρας. Έμπασε το κακό μέσα του, μπήκε από τις ρίζες το κακό στο πρώτο κοινό δέντρο, τον Γενάρχη, τον Αδάμ. Και διεχείδει σε όλα τα κλαριά. Σήμερα μερικοί απορούν πώς είναι δυνατόν, λέει, παιδάκι μικρό και αθώο, μα έχει την αμαρτία αυτό. Αφού είναι κλαδάκι του ίδιου δέντρου, με την ίδια ρίζα. Ο Γενάρχης έβγαλε κλαριά, κλαριά πολλά, ένα τεράστιο δέντρο που είναι όλη η ανθρωπότης. Κι αν εσύ είσαι το κλαράκι εκεί στην κορφή, μα παίρνεις από τους ίδιους χυμούς, τους χυμούς της οργής και της κατάρας, γιατί είναι η αμαρτία μέσα. Και η αμαρτία άνοιξε το δρόμο στο θάνατο, την πόρτα στο θάνατο, και ο θάνατος διήλθε. Επειδή ένας αμάρτησε, δήλθε επί πάντα στους ανθρώπους. Όλοι είμεθα, συνεχόμεθα μεταξύ μας. Δεν είμεθα ανεξάρτητοι. Έχουμε συγγένεια. Πώς να το κάνουμε? Γη είναι είμεθα από τον Χωικό, τον Γενάρχη, τον έναν. Και είμαστε κλαράκια. Εσύ μπορεί να είσαι στην άλλη άκρη κλαράκι και εγώ να είμαι στην άλλη άκρη κλαράκι του ιδίου δέντρου. Και ήταν ανάγκη λοιπόν άλλος Γενάρχης να έρθει. Και ήρθε και φύτρωσε νέο δέντρο. Ο Ισαΐας ο προφήτης μας λέει, όταν φύτρωσε το δέντρο αυτό, φύτρωσε σε μια γη κατάξερη, ως τρυφερών φυτών, ως ρίζα από ξηράς γης. Κατάξερη γη. Την είχε μαδίσει η αμαρτία και ξεράνει η αμαρτία. Και αυτός φύτρωσε τρυφερών φυτών. Δεν έμοιαζε με τ' άλλα. Ακολούθησε δικούς του δρόμους. Και ο προφήτης πάλι, ο Ισαΐας, στο 11ο κεφάλαιο, όταν γράφει στο 11ο κεφάλαιο για τον Μεσσία, τον Υιόν, λέει, και θέλει εξέλθει ράβδος εκ του κορμού του Ιεσέ και κλάδος, θέλει να βγει εκ των ριζών αυτού, και πνεύμα Κυρίου θα αναπαυθεί επ' αυτόν, πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Και ο Κύριος θα τον κάνει οξύνουν. Οξύνουν. Τι οξύνουν? Στο να κερδίζει, στο να διοικεί, στο να είναι ικανός σε επιχειρήσεις, σε τέτοια? Όχι. Οξύνους εις των φόβων του Κυρίου. Αυτό ήταν το χαρακτηριστικό του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ήταν οξύνους εις των φόβων του Κυρίου. Και πάει να μας δώσει και εμάς αυτή την οξύνια στον φόβο του Κυρίου, που δεν την έχουμε. Τι αγώνας γίνεται για να την αποκτήσουμε? Είμαστε τόσο, πώς να πει κανείς, ανεπίδεκτη μαθήσεως σε αυτό το πράγμα. Να γίνουμε οξύνοες εις των φόβων του Κυρίου. Και μας λέει ακόμα, δεν θα κρίνει κατά τη θεωρία των οφθαλμών του, δεν θα ελέγχει κατά την ακρόαση των οτίων του, αλλά εν δικαιοσύνη θέλει κρίνει τους φτωχούς, εν ευθύτητη θα υπερασπίζεται τους ταπεινούς της γης. Θα πατάξει την γη με τη ράβδο του στόματος αυτού, ο λόγος του. Με την πνοή των χιλέων του θα θανατώνει τον ασεβή. Η δικαιοσύνη θα είναι η ζώνη της οσφίως αυτού.
Και αφού μας περιγράψει τη βασιλεία του, μας λέει ότι αυτός θα είναι η σημαία των λαών, σε αυτόν θα προστρέξουν τα έθνη και η ανάπαυση σε αυτού, η ανάπαυση που θα δίνει αυτός θα είναι δόξα σε όποιον δώσει ανάπαυση τέτοια. Κοιτάξτε αυτό το φυτό, το δέντρο, πώς μας το περιγράφει εδώ. Έχει σοφίαν από Θεού, οξύνιαν στο φόβο του Κυρίου, δικαιοσύνην. Κύριος είναι μαζί του ο Θεός, ο Πατήρ. Αυτό το δέντρο έφερε τον καρπό, τον εύωσμο και έβγευσε τον καρπό της υπακοής που δεν τον έφερε ο πρώτος Γενάρχης. Ο πρώτος Γενάρχης έφερε την ανυπακοή και μπήκε όλο το δηλητήριο του θανάτου και όλο το δηλητήριο της αμαρτίας, όλα τα κλαδιά. Ο δεύτερος Γενάρχης έφερε τον καρπό της υπακοής στο θέλημα του Θεού. Και εξαιτίας της υπακοής του αυτής γίνει και το μεγάλο έργο της σωτηρίας. Υπήκουσε μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Επειδή υπήκουσε, ο Θεός τον υπερήψωσε. Γίνει και το έργο το δυναμικό της σωτηρίας. Και όλοι εμείς τώρα, κλαριά από το παλιό δέντρο, μας αποσπάει ο Θεός όταν πιστέψουμε, μετανοήσουμε και πιστέψουμε. Και μας εμβολιάζει, μας εγκεντρίζει στο καλό δέντρο. Ήσουν αγριελαία, γίνεσαι καλλιελαία. Ενώνεσαι με το δέντρο εκείνο και γίνεσαι πλέον, πίνεις από τη ρίζα και πίνεις τους χυμούς αυτού του καινούριου δέντρου που λέγεται Ιησούς Χριστός. Είσαι πλέον κλαδί του νέου Γενάρχη και έχεις μέσα σου νέαν ζωή. Η χυμή της καινούριας ζωής σε καθάρισαν και σε καθαρίζουν συνεχώς από τα δηλητήρια της προηγουμένης που είχες. Όλο σε καθαρίζουν. Γιατί είχες δηλητήρια μέσα σου της προηγουμένης ζωής που ήσουν άνθρωπος ανυπακοής. Τώρα δεν θέλεις να κοπείς από το παλιό δέντρο, στα χέρια σου είναι. Δεν είσαι μηχανή, δεν γίνονται μηχανικά τα πράγματα μέσα σου. Είσαι ηθική ελευθερία και είναι η ελευθερία σου. Στην ελευθερία σου το κάνεις. Αν το θέλεις, κόπηκες. Αν μετανοήσεις και πιστέψεις, συνδέθηκες με τον Υιόν. Και είσαι πλέον κλαδί εκείνου. Εκείνος είναι το δέντρο, ο βλαστός, ο Κύριος. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Να ψάλλουμε έναν ύμνο ακόμα, αδελφοί, για να συνεχίσουμε. Τον 147.

ανοιχτούν και τα μας. Κύριε μας Ιησού Χριστέ, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί εστάθηκε στο δέντρο της ζωής που έδωσε καρπών πολύτιμων εις αιώνιον ζωήν για τον καθένα μας. Σε υπήκουσες στον Πατέρα και γίνηκες αίτιος σωτηρίας, σωτηρίας αιωνίου. Παρακαλούμε πολύ, Κύριε Ιησού, δώσε μας ακόμα μερίδα τροφής και δοξάστηκε. Δώσε μας την απόλαυση του προσώπου σου, αφού εσύ θα είσαι η απόλαυσή μας σε όλη την αιωνιότητα. Δώσε μας να σε απολαμβάνουμε από τώρα. Στο όνομά σου και για τη δόξα του Πατέρα, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Αγαπητοί, δέντρα εμείς. Τι δέντρα? Τι μπορεί να φέρει ο άνθρωπος στη ζωή? Ο Κύριος είπε μία παραβολή και θέλω να πιστεύω ότι την παραβολή την είπε κυρίως για το καθεστώς το Ισραηλιτικό που δεν έφερνε καρπό. Αλλά όμως μιλούσε για άνθρωπο και για ανθρώπους. Διότι πήγανε μερικοί και του πάνε, «Τάματες, πια, τι έκανε ο Πιλάτος?» Κάποιοι Γαλιλαίοι που πήγαν εκεί πέρα για να κάνουν θυσίες και ο Πιλάτος υποπτεύτηκε ότι μεταξύ τους ήσανε, τιμάζανε κάποια συνωμοσία, έστειλε το στρατό και τους κατέκοψε. Και το αίμα τους αναμίχθηκε με τις θυσίες. «Τι λέτε?» λέει ο Κύριος. «Αυτό που σου λέμε, δέστε τι έγινε». Λέει ο Κύριος, «Για ακούστε. Νομίζετε πως αυτοί οι Γαλιλαίοι είσαν οι πιο αμαρτωλοί από όλους? Ή οι άλλοι οι 18 που έπεσε ο πύργος του Σιλοάμα πάνω τους και τους εκτύπησε, είσαν οι πιο αμαρτωλοί από όλους? Αλλά σας λέω, αυτά τα πράγματα γίνονται. Η αξίνα είναι στη ρίζα των δέντρων και δουλεύει, όπως έλεγε ο Ιωάννης. Γίνονται διότι δεν μετανοείτε. Και αν δεν μετανοήσετε, όλοι κατά τον ίδιο τρόπο θα χαθείτε». Και τους είπε μια παραβολή που κάποιος είχε μια σικιά στο αμπέλι του και πήγαινε κάθε χρόνο και κοίταγε και πού να φέρει καρπό η σικιά. Κάθε χρόνο και πού να φέρει. 3 χρόνια. Και το 3 χρόνια κάτι μου λέει για την ζωή του Κυρίου, τα 3 χρόνια, και ήταν στο τέλος πλέον που το Ισραηλιτικό καθεστώς έπρεπε να ξεριζωθεί όπως και ξεριζώθηκε στα χρόνια που ο Τίτος, ο αυτοκράτορας της Ρώμης, κατέστρεψε την Ιερουσαλήμ και όλο τον Ισραήλ. Δεν έφερνε καρπό. 3 χρόνια έρχομαι εδώ και ζητάω καρπό. Ξερίζωσέ το, λέει στον αμπελουργό. Και ο αμπελουργός λέει στον ιδιοκτήτη, τον κύριο, λέει, «Σε παρακαλώ, άστην λίγο ακόμα, 1 χρόνο ακόμα. Μας και φέρει καρπό». Και σε εκείνο τον τελευταίο χρόνο, τι καρπό έφερε? Εφώναξαν το αίμα αυτού, εφημάσια επί τα τέκνα ημών. Απέρριψαν και θανάτωσαν τον κύριο τη δόξη. «Μας και φέρει», λέει, «καρπό», λέει, «και μετά το ξεριζώνεις». Και σκέπτεται κανείς απάνω σε αυτή την παραβολή τη σικιά. Τι δέντρο είναι αυτή η σικιά? Τη σκεφτήκατε καμιά φορά? Το ξύλο της δεν κάνει για τίποτα. Κανένα έπιπλο δεν μπορεί να φτιάσει από το ξύλο της σικιάς. Για κάψιμο φωτιά δεν δίνει. Τα φύλλα της μεγάλα και πυκνά, βαριά, στη σκιά, δεν μπορεί να κοιμηθείς. Θα σε πιάσει το κεφάλι σου. Ο τόπος γύρω, οι ρίζες της απλώνουν στο πλάτος και μήκος, έτσι. Δεν πάνε βάθος, πάνε στα πλάγια. Και καταργούν τη γη σε έκταση. Οι ρίζες της σικιάς. Τι δέντρο είναι αυτό? Γιατί πράγμα κάνει αυτό το δέντρο? Δεν αξίζει για τίποτα. Αξίζει για ένα πράγμα μόνο. Εκείνο το γλυκό, το ωραίο σίκο, να βρεθεί σε μία σικιά πρωί, πρωί την αυγή, και αν και κρύο έτσι, δροσερό, και μόλις το πιάσεις να κόβεται και να τρέχουν τα μέλια απ' έξω, να το ξεφλουδίζεις και να το καταπίνεις, πώς λέει, τα που λέει στην Παλαιά Διαθήκη, όπως λέει, βρίσκει κανείς ένα όριμο σίκο και το καταπίνει, ούτε το μασάει καθόλου, μία και κάτω. Αυτό το ωραίο σίκο, μόνον αυτό τη δικαιολογεί. Μόνο αυτό της δίνει την αξία για το σίκο. Και βλέπετε παντού έχουν φτιάξει σικές και φυτεύουν σικές για το σίκο. Ωραίο το σίκο. Έτσι λοιπόν είναι ο άνθρωπος σαν τη σικιά. Μη μου πείτε ότι κάνει για τίποτα ο άνθρωπος. Κακό μπορεί να φέρει, καταστροφή μπορεί να φέρει, ζημιές φέρνει, καταργεί και το περιβάλλον τριγύρω. Δεν διάλεξε τυχαίως ο Κύριος την παραβολή αυτή. Το δέντρο αυτό τη σικιά δεν τη διάλεξε τυχαίως. Ο άνθρωπος τέτοιος είναι.
σαν μια σικιά. Ένα μόνον καρπό μπορεί να φέρει που τον δικαιολογεί και του δίνει αξία. Αυτός ο καρπός είναι ο καρπός της μετάνοιας και επιστροφής εις το Θεό. Αν ο άνθρωπος μετανοήσει και επιστρέψει στο Θεό, γι' αυτό το σήκω που βγάλει αξίζει να υπάρχει ο άνθρωπος. Να μετανοήσει και να επιστρέψει στο Θεό. Και ο Κύριος είπε, εάν δεν μετανοήσετε, θα αποδεστείτε. Μερικοί άνθρωποι νομίζουν ότι έχουν κάποιες ικανότητες ένθητες. Και μάλιστα υπήρξε μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο μια κίνηση που λεγότανε του ηθικού επανοξοπλισμού. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, το λέγανε. Η κίνηση σε αυτή του ηθικού επανοξοπλισμού. Μερικοί σοφοί μπήκαν στον αγώνα και στη δουλειά να εξοπλίσουν, να επανοξοπλίσουν τον άνθρωπο ηθικά. Επειδή τον είχε πάρει το ποτάμι με τον πόλεμο και φάνηκε με τον πόλεμο η γύμνια του ανθρώπου και ανηθικό της και το κακό και η αμαρτία, να του δώσουμε όπλα, να ξαναγίνει ο άνθρωπος ένα ηθικό όν. Πώς θα τον κάνεις, αφού είναι μια άγρια φύσης, πώς θα τον κάνεις τώρα να είναι ηθικός? Είναι σαν το δέντρο που το καλλιεργείς και το δουλεύεις, το άγριο δέντρο, μα δεν φέρνει καρπό, είναι άγριο από τη φύση του. Ηθικός επαναξοπλισμός δεν θα πει τίποτε. Είναι μια τρύπα στο νερό. Αφού η ρίζα, αφού το δέντρο, ο κορμός του, η φύση του είναι αγρία, τι ηθικό επαναξοπλισμό? Πρέπει να μπολιάσεις το δέντρο, να του αλλάξεις τη φύση. Αυτό χρειάζεται. Χρειάζεται λοιπόν να αλλάχτεί η φύση του δέντρου. Γιατί έτσι όπως είμαστε αγαπητοί, δεν φέρνουμε καρπό. Τα δέντρα έξω, οι άνθρωποι δεν φέρνουν καρπό. Το μόνο καρπό που πρέπει να φέρουν είναι η μετάνοια και επιστροφή. Αυτό δεν τον φέρνουν. Τι κάνουν? Έργα. Και τι λέει η Γραφή για τα έργα? Τα έργα είναι τα άκαρπα του σκότου. Τα έργα, τα άκαρπα του σκότου. Άνοιξε την προσγαλάτα τη επιστολή να δει τα έργα τι είναι. Μοιχεία, πορνεία, ψεύδι, ιδωλατρίε, φαρμακίε. Τα έργα τη σαρκό, του εγώ, του ανθρώπου. Το ανθρώπινο εγώ βγάνει έργα. Και τα έργα του είναι όλο ο μαύρο κατάλογο, τον οποίο αναφέρει στην προσγαλάτα τη επιστολή, στο 5ο κεφάλαιο, 20 τόσο εδάφιο. Αυτά είναι τα έργα του ανθρώπου. Καρπός. Καρπός είναι ένας. Μετάνοια και επιστροφή. Αν αυτός υπάρξει και το δέντρο συνδεθεί, τότε μάλιστα. Τότε μπορεί να φέρει καρπό. Ήτανε κάποτε που ο Κύριος ήταν στο Ανόγιο με τους μαθητές και καθώς κατεβήκανε, μιλήσανε εκεί οι τελευταίες στιγμές του Κυρίου και μιλήσανε και καθώς κατεβαίνανε, συναντήσανε μια κλιματαριά. Και στάθηκε ο Κύριος από κάτω και τους έκανε ένα μάθημα. Εγώ είμαι η άμπελος, εσείς τα κλίματα. Ενωμένοι εσείς μαζί μου θα φέρετε καρπό. Και τους είπε με ποιο τρόπο θα φέρουν καρπό. Τον πνευματικό καρπό. Όχι τον καρπό της μετάνοιας και επιστροφής. Αυτό πρέπει να το φέρει κάθε άνθρωπος. Πριν συνδεθεί. Αφού μετανοήσει και επιστραφεί και συνδεθεί, τότε θα έλθει καρπός. Πολύς και μένων καρπός. Που θα μένει. Αλλά αυτό τον καρπό δεν τον φέρνεις από αξία σου. Εσύ είσαι κλαδί, ενωμένος με το δέντρο εκείνο, με την κλιματαριά εκείνη. Είναι η χυμή, η ζωή, η δική του μέσα σου. Με άλλα λόγια, το Άγιο Πνεύμα μέσα σου. Και το Άγιο Πνεύμα φέρνει καρπό. Ο καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, είναι χαρά, είναι ειρήνη, είναι μακροθυμία, είναι Χριστώτης, είναι αγαθοσύνη, είναι πίστη, είναι εγκράτεια. Μα είναι καρπός του Πνεύματος, δεν είναι δικό σου. Και αν το Πνεύμα το Άγιον είναι μέσα σου, μοιραία και φυσικά θα έρθει ο καρπός αυτός. Το θέμα είναι πώς το Πνεύμα το Άγιον, η χυμή της ζωής του Χριστού θα κατοικούν μέσα σου. Αν κατοικούν μέσα σου η χυμή της ζωής του Χριστού, του Αναστημένου, το Άγιο Πνεύμα, θα φέρνεις καρπό, αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία κλπ. Όρθε. Είσαι κομμένος και απ' έξω. Μόνον έργα άκαρπα του σκότους φέρνεις. Τα έργα της σαρκός. Σε περιμένει ο Θεός πότε θα μετανοήσεις και θα επιστραφείς. Για να φέρεις αυτό τον καρπό τον έναν, της μετάνοιας επιστροφής. Συνδέθηκες, επέστρεψες. Τώρα κατοικεί μέσα σου η ζωή του Χριστού, η χυμή της ζωής του Χριστού. Και εσύ σαν κλαδί φέρνεις τον καρπό του Πνεύματος, του Αγίου. Και φέρνουμε καρπό. Αν αγαπητοί δεν γίνουν αυτά, ξαναθυμίζω η αξίνα είναι στη ρίζα των δέντρων. Όλα όσα συμβαίνουν σήμερα,
ρήπανς, καύσωνας, κακά, πόλεμο, αίματα, ιστορίες, πίνες και τόσα άλλα. Προμηνύματα. Ήδη το σκηνικό έχει ετοιμαστεί για να ζήσουμε αυτά που θα ζήσουμε. Θα ζήσει ο κόσμος, δόξα τω Θεώ θα μας πάρει. Αυτά που θα ζήσει ο κόσμος και τα αναφέρει η Αποκάλυψη στη μεγάλη θλίψη είναι η αξίνα στη ρίζα των δέντρων. Θα τα ξεριζώσει τα δέντρα αυτά. Η κρίση του Θεού έρχεται. Έρχεται. Μιλάνε για τον προβληματισμό του 1992 που θα γίνουμε ένα με την Πανευρώπη και θα είμαστε μια πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Πανευρώπης. Χαρακτηριστική ημερομηνία. Την βρήκαν οι άνθρωποι γιατί τότε θα γίνουν. Αλλά και τότε φαίνεται πως τα πράγματα θα πάρουν την στροφή τους και μπαίνουμε πλέον. Το σκηνικό έχει ετοιμαστεί. Όλο το σκηνικό. Και μπαίνουμε ολοταχώς. Η αξίνα στη ρίζα των δέντρων. Ας φροντίσουμε ο καθένας να φέρει τον καρπό της μετάνοιας επιστροφής και συνδεδεμένοι με τον Χριστό να φέρουμε τον καρπό τον πνευματικό, τον καρπό του πνεύματος, αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία κλπ. Αν δεν είμεθα, ο κίνδυνος είναι εγγύς. Τώρα ζούμε στην εποχή της καρποφορίας. Πολλά φρούτα στην αγορά. Πάτε να τα θαυμάσετε και σκεφτείτε. Σκεφτείτε ότι ο Κύριος θα βάνει μπροστά μας για να μας θυμίζει και να μας ξυπνάει. Διότι όλα αυτά υπηρετούν εμάς, τη σωτηρία μας, το αιώνιο μέλλον μας. Ας μην το ξεχνάμε. Ο Κύριος να μιλήσει στις καρδιές μας. Αμήν. Κλείνουμε. 8. Ναι. Λάβε την εμήν ζωή μου.

Ναι, Κυριέ μας Ιησού. Ναι, Πατέρα μας ευλογημένε, στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Λάβε μας ολοτελώς, για να μπορούμε να σε υπηρετούμε πιστά. Θέλουμε σαν δέντρα να φέρνουμε καρπό, η ζωή αιώνιων. Αυτό τον ποικίλο καρπό του Πνεύματος, τον εύωσμο, όπως οι καρποί των δέντρων που μας εκπλήττουν. Και ο καρπός ο δικός μας, την ποικιλία του, στην ευωδιά του, στη γεύση του, να εκπλήττει των ουρανών και την γη. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλόγησέ μας. Απόλυσέ μας εν ειρήνη, με τη χαρά της παρουσίας σου και του προσώπου σου στις καρδιές μας, στη ζωή μας. Και ευλόγησε την εκκλησία σου και αυθύπνισέ μας για την ημέρα που πλησιάζει τη μεγάλη τη συνάντηση μαζί σου. Κύριε, μείνε μαζί μας και ευλόγησέ μας στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

Τύπτεν εις το στήθος αυτού, λέγον, ο Θεός λιλασθητή μη το αμαρτωλόν. Σας λέγω, κατέβει ούτως εις τον οίκον αυτού δε δικαιωμένος μάλλον παρά εκείνος, διότι πας ο υψών εαυτόν θέλει ταπεινωθεί, ο δε ταπεινών εαυτόν θέλει υψωθεί.

Αγαπημένε μας Πατέρα και Θεέ μας, με πολλή ευγνωμοσύνη, με πολλή χαρά, με πολύ καμάρι μέσα στην ψυχή μας, πλησιάζουμε το θρόνο της Αγιότητάς Σου για να Σε ευχαριστήσουμε για το θαύμα της αγάπης Σου διά του Ιησού μας Χριστού. Σε ευχαριστούμε πολύ Θεέ μας, που αν και η αμαρτία μας κατάντησε από κρουστικός και ο εγωισμός μας κατάντησε άχρηστους και εχθρούς Σου, ριγμένους στην άκρη του δρόμου, δοξασμένο το όνομά Σου, η αγάπη Σου βρήκε δρόμο μέσα στην απελπισία μας και στο δράμα μας να μας ζυγώσεις και να μας πεις την αλήθεια. Πατέρα, Σε ευχαριστούμε για το φως το δικό Σου που έπεσε μέσα εις την περίπτωσή μας και μας αποκάλυψες πως υπάρχει απάντηση, υπάρχει δύναμη, υπάρχει η ζωή. Ευχαριστούμε πολύ για τον Ιησού μας Χριστό. Τον ετοίμασες, τον αγίασες και μας τον πρόσφερες πλήρη ώστε να γίνει η ζωή ημών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το δώρο αυτό το αιώνιο της αγάπης Σου. Τώρα πια χαιρόμαστε να ομολογούμε πως δεν ανήκουμε στους εαυτούς μας. Χαιρόμαστε να ομολογούμε πως ό,τι έχουμε είναι δικό Σου δώρο. Χαιρόμαστε να ομολογούμε μπροστά στις αρχές και στις εξουσίες ότι Σου χρωστάμε τα πάντα, Κύριέ μας. Δοξασμένο να είναι το όνομά Σου το Άγιο. Αιώνια από το πρωί μέχρι το βράδυ, που δεν θα έχει πρωί και δεν θα έχει βράδυ, θα ομολογούμε και θα δοξάζουμε την αγάπη Σου τη μεγάλη. Γιατί ό,τι έχουμε, ό,τι είμαστε, ό,τι απολαμβάνουμε είναι δώρο δικό Σου. Πατέρα μας, ουράνιε και Θεέ μας, Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το καινούριο περιεχόμενο που έβαλες μέσα στη ζωή μας. Ο Ιησούς μας Χριστός, η αγάπη Σου, η αλήθεια Σου, η αποκαλύψη Σου, ο νόμος Σου, τα θαυμάσια Σου, τα δοξασμένα σχέδια που έχεις για μας αιώνια που δεν μπορούμε να τα συλλάβουμε με τα φτωχά μας αισθητήρια. Πατέρα, είναι όμως πραγματικότητα διά του Ιησού μας Χριστού. Και αυτό το πρωινό είναι ένα δώρο δικό Σου. Και αυτό το πρωινό είναι ένα κομμάτι ουρανού. Βοήθησέ μας έτσι να το δούμε και έτσι να το καταλάβουμε. Παρακαλούμε πολύ, βοήθησέ μας να μην είναι μια ώρα αυτή σήμερα το πρωί κάποιων στεγνών αληθιών μεταφοράς από το Λόγο Σου τον Άγιο. Να είναι πολύ πιο ουσιαστικό. Να είναι ώρες Ιησού Χριστού. Να είναι ώρες ζωής. Το πρόσωπο του Ιησού

μας Χριστού να προβληθεί μπροστά μας και εμείς να πάρουμε αποφάσεις αγιασμού, καθαρισμού, ζωής που θα είναι ευάρεστη ενώπιον σου. Πατέρα, πολύ σε παρακαλούμε σήμερα το πρωί, ας δοξαστεί το όνομά σου για άλλη μια φορά, γιατί γι' αυτό ζούμε και υπάρχουμε. Εμείς τα λυτρωμένα, τα παιδιά τα δικά σου, μαζί με τα πουλάκια, μαζί με τα δέντρα, μαζί με τα λουλούδια και μαζί με τα αστέρια, είμαστε για να δοξάζουμε εσένα, Πατέρα μας, και να αντανακλούμε τη δόξα τη δικιά σου σε ένα κόσμο χαλασμένο, ποτισμένο άρνηση και δηλητήριο. Αγιαστεί το όνομά σου, γεννηθεί το θέλημά σου μέσα μας και ανάμεσά μας, εν Χριστώ Ιησού. Αμήν, Κύριε μας. Από τον ψαλμό όμικρον γάμα, μερικά εδάφια για να κρατήσουμε δύο λεξούλες, δύο μαγικές λεξούλες από το Λόγο του Θεού. Αγαθός στα αλήθεια το όντι είναι ο Θεός εις τον Ισραήλ, εις τους καθαρούς στην καρδία. Εμού δε οι πόδες μου σχεδόν εκλονίστησαν, παρολίγον ολίστησαν τα βήματά μου, διότι εζήλεψα τους μωρούς, βλέπων την ευτυχία των ασεβών. Επειδή δεν είναι εν λύπες εις τον θάνατον αυτών, αλλά η δύναμη σ' αυτών είναι στερεά, τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Δεν είναι εν κόπης ως οι λυποί άνθρωποι, ουδέ μαστιγώνονται μετά των λοιπών ανθρώπων. Δια τούτο περικυκλώνει αυτούς η υπερηφάνεια ως περιδέρεο, η αδικία σκεπάζει αυτούς ως ημάτιον. Και λίγο παρακάτω, ιδού ούτι είναι ασεβής και ευτυχούς η διαπαντός, αυξάνουσι τα πλούτη αυτών. Άρα, εγώ που δεν ευτυχώ διαπαντός και δεν αυξάνουν τα πλούτη μου, μειώνονται μάλλον, άρα ματέως εκαθάρισα την καρδία μου και ένυψα εν αθωότητη τα σχήρας μου. Αυτό μεταφράζεται, πιάστηκα κορόιδο δηλαδή. Εγώ ήρθα σε σένα, Κύριε, και κοίταξε τώρα, οι άλλοι χαίρονται και εγώ δεν έχω. Διότι εμαστιγώθην όλη την ημέρα και ετιμωρήθην πάσα να βγειν. Ούτως στο 21 εδάφιο, εκέετο η καρδία μου και τα νεφρά μου εβασανίζοντο. Και εγώ ήμουν ανόητος και δεν εγνώριζον. Κτίνος ήμην ενώπιόν σου. Ζώο δηλαδή, το ζώο δεν βλέπει, δεν καταλαβαίνει, μόνο τρώει. Τρώει και κοιμάται. Εγώ όμως είμαι πάντοτε μετά σου. Σύ με έπιασας δια της δεξιάς μου χειρός, δια της συμβουλής σου θέλεις με οδηγήσει και μετά ταύτα θέλεις με προσλάβει εν δόξη. Τι να άλλο έχω εν το ουρανό και επί της γης, δεν θέλω άλλον παρά εσέ. Αλλά δι' εμέ το να προσκολώμαι εις τον Θεόν είναι το αγαθό μου. Έθεσα την ελπίδα μου επί σε Κύριον τον Θεόν, δια να κηρύττω πάντα τα έργα σου. Οι λέξεις, εγώ είμαι όμως πάντοτε μετά σου, μετά σου, και εσύ είσαι μαζί μου. Είναι γεγονός, αγαπητοί μου αδελφοί, πως σε αυτούς εδώ τους άμβονες και σε αυτές εδώ τις εκκλησίες που μας χάρισε ο Θεός, λέμε πολύ μεγάλα πράγματα, πρέπει να το ομολογήσουμε και πρέπει λιγάκι να δικαιολογήσουμε και τους αγαπητούς μας, τους άλλους έξω, τους συγγενείς, που όταν τους φέρουμε καμιά φορά εδώ ή τους δώσουμε καμιά κασέτα, παραξενεύονται και νιώθουν άσχημα και ξενίζονται. Μα τι είναι αυτά που λέτε? Πράγματι είναι πολύ μεγάλα, είναι ασύλληπτα. Η χάρη του Θεού, η αγάπη του Θεού, ο ουρανός, η λύτρωση, η σωτηρία του αμαρτωλού, θες κι άλλα, η αιώνια ζωή, τι κουβέντες είναι αυτές, δεν ακούγονται πουθενά αλλού. Εγώ τολμώ να πω πως αν κλείναν οι εκκλησίες μας, δεν ακουγόντουσαν αυτές οι έννοιες, πουθενά αλλού δεν θα υπήρχαν. Μονάχα εδώ που ο λόγος του Θεού είναι ανοιχτός και το φως του Κυρίου τρέχει μέσα στις καρδιές μας. Η σωτηρία, η λύτρωση από την αιώνια καταδίκη, η αιώνια ζωή, τι είναι αυτά, πώς λειτουργούν, πού υπάρχουν, πώς χαρίζονται? Είναι μεγάλες έννοιες, είναι θαυμαστά στοιχεία, αλλά ο λόγος του Θεού έχει και αυτή τη δύναμη. Ποια είναι αυτή η δύναμη? Τα πολύ μεγάλα
τα πολύ θαυμαστά, τα πολύ ασύλληπτα για τον ανθρώπινο νου, να τα κάνει πολύ απλά. Να τα βάζει σε ένα κουταλάκι του γλυκού και αν θέλεις να μπορείς να το πάρεις και να γίνει δικό σου και να κυκλοφορήσει πάνω σου και να το απολαύσεις κι εσύ. Μια ολόκληρη φαρμακοβιομηχανία που δεν μπορείτε να συλλάβετε τι πράγμα είναι, τι χημικά εργαστήρια, τι αναλύσεις, τι εκατομμύρια ξοδεύουν, ξέρεις που καταλήγει, σε ένα κουταλάκι του γλυκού τρεις φορές τη μέρα. Άμα το πάρεις, θα πέσει ο πυρετός. Και το πιτσιρικάκι, τι τρως εκεί μέσα, τι είναι αυτό? Δεν ξέρω. Είναι ένας κολοσσός ολόκληρος, ένα εργοστάσιο από πίσω. Και το έβαλε αυτό το σκονάκι εκεί πέρα και το παίρνω και νιώθω. Δεν ξέρω εγώ από χημεία, δεν ξέρω από τίποτα. Ο λόγος του Θεού, απλά δοσμένος για να ζήσουμε το θαύμα, για να ζήσουμε το μεγαλείο. Λοιπόν, τι είναι σωτηρία, τι είναι λύτρωση, τι είναι αιώνια ζωή, τι είναι ουρανός, τι είναι παράδεισος. Μερικοί λένε υπάρχει παράδεισος, δεν υπάρχει παράδεισος. Εκεί που πάμε το καλοκαίρι και παραθερίζουμε πέρσι και φέτος, λέγεται παράδεισος. Ήταν λοιπόν ένας προϊστάμενος εκεί που έχει ακούσει πολλά για τον Χριστό και έχει κοροϊδέψει πάρα πολύ και το ένα και το άλλο. Και όπως ήρθε η συζήτηση μου λέει, πού θα πάτε λέει το καλοκαίρι, λέω εκεί, άρα, ωραία, και πώς λέγεται το μέρος, του λέω παράδεισος. Πά μου λέει στον παράδεισο θα πας εσύ κατευθείαν, πάλι στον παράδεισο, δεν μπορείς να ξεφύγεις. Παράδεισος λοιπόν, ό,τι και να είναι ο παράδεισος, πώς αποκτιέται, πού βρίσκεται ο παράδεισος, ποιανού είναι ο παράδεισος? Εγώ όμως είμαι πάντοτε με τα σου. Σε ένα κουταλάκι του γλυκού, δεν θέλει παραπάνω. Με λίγο νεράκι, εάν το θελήσεις, εάν το ποθήσεις, μπορεί να στο χαρίσει ο Κύριος. Εκείνο το μετασού είναι το μυστικό, το μεγάλο μυστικό της ζωής της αιώνιας, της ζωής της αληθινής. Οι άνθρωποι χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Είναι μετασού και είναι όλοι οι άλλοι. Καλοί, κακοί, έξυπνοι, μέσα στη φυλακή, έξω από τη φυλακή. Και οι παρολίγων με πείθεις να γίνω χριστιανός. Και αυτοί όλοι είναι σε μια κατηγορία. Μα δεν μπορεί όλοι σε μια... Όλοι σε μια κατηγορία. Ποια είναι αυτή η κατηγορία? Οι χωρίς μετασού. Οι μόνοι τους. Αυτοί που το παλεύουν το πράγμα με τις καλοσύνες τους. Το παλεύουν με τις πονηριές τους. Αλλά τους λείπει η μαγική λέξη. Το μαγικό σκονάκι. Εγώ όμως είμαι πάντοτε μετασού. Αυτός είναι ο Σταυρός. Αυτή είναι η Ανάσταση. Αυτό είναι το θαύμα της καινούργιας ζωής. Μετασού. Ο Κύριος παρών είναι λύτρωση. Ο Κύριος μέσα μου. Ο Κύριος δικός μου. Καθότανε ο ψαλμωδός και κοίταζε γύρω. Μεγάλο λάθος να κοιτάς γύρω. Έπεσε στην παγίδα και κοίταζε γύρω. Τα μάτια δεν μας τα έδωσε ο Θεός για να κοιτάμε γύρω, αλλά μας τα έδωσε για να κοιτάμε εκείνον κατευθείαν και να λατρεύουμε εκείνον. Και είσαι λυτρωμένο παιδί του Θεού και κοιτάς γύρω ακόμα. Την έπαθες καημένε μου. Την έπαθε. Κοίταζε λοιπόν. Μα λέει, εγώ δεν βλέπω να περνάνε άσχημα. Τις κουρσάρες τους τις έχουνε. Τους μισθούς τους τους έχουνε. Τις άντες τους τις παίρνουνε. Τα εξοχικά τους, τα διπλά τους, τα σπίτια, τα τριπλά τους, τα έχουνε. Και εγώ τι κέρδισα, τι κέρδισες. Με τιμωρείς. Ενώ λέει πάω να μιλήσω έτσι, κάνω λάθος και πέφτει η κρίση σου και το μαστίγιο πάνω μου και τους βλέπω και παχαίνουν και καλοταϊσμένοι είναι και εγώ καημένος υποφέρω. Τι κέρδισα που ήρθα στον Χριστό? Μέχρι λέει που άνοιξαν τα μάτια μου. Και τι είδες? Είδες καμιά κουρσάρα να περιμένει απ' έξω? Τίποτα άτια που λέει τα παραμύθια 12 άσπρα άλογα, 6 από εδώ και 6 από εκεί για τη Βασιλοπούλα? Παραπάνω είδα από αυτό. Τι είδες? Είδες τίποτα σεντούκια πειρατικά που τα ανοίγεις και έχει χρυσά κουλιέδες και μαργαριτάρια και σκουλαρίκια? Παραπάνω σου λέω. Τι είδες τέλος πάντων? Εγώ όμως είμαι πάντοτε μετά σου. Τι είναι αυτό? Ο θησαυρός μου. Η δύναμή μου. Τα μακριά μου τα μαλλιά που ο Σαμψόν δεν τα σεβάστηκε. Ο Κύριος παρών. Ο Κύριος μέσα μου και εγώ μέσα στον Κύριο. Και τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Δια τη συμβουλή σου θέλεις με οδηγήσει.
και μετά ταύτα θα έρθουνε τα άτια του ουρανού να με παραλάβουν εν δόξα. Ξέρεις τι πράγμα είναι αυτό? Ο Διού τα πάντα εγένετο είναι μέσα μου. Είναι μέσα μου. Άρχισα λιγάκι αυτές τις μέρες το πνεύμα του Θεού μάλλον να δουλεύει, μια έννοια που υπάρχει στο λόγο του Θεού, αλλά δεν την είχα ασχοληθεί πολλές φορές. Ναός του Θεού, ναός του Θεού. Σεις, τα σώματά σας είναι ναός του Θεού. Αμάν. Δηλαδή, στάσου να το πούμε λιανά, γιατί εγώ είμαι πρακτικός άνθρωπος. Εγώ τώρα έτσι, 1,79, ίσως έχω ψηλώσει από τότε, 1,80. Λοιπόν, με τα 85 μου κιλά, όπως είμαι, είμαι ναός του Θεού. Τέλεια. Δηλαδή, μέσα μου, δηλαδή όπου πάω και ο Κύριος παρών, ναι, έτσι λέει. Ναός είναι ο τόπος που λατρεύεται ο Κύριος, που εμφανίζεται, αποκαλύπτεται ο Κύριος και που υπηρετείται η δόξα του Κύριου. Αυτό είναι. Αυτές είναι οι τρεις λειτουργίες του ναού. Και είμαι εγώ αυτό. Δηλαδή, Κύριε, σε κουβαλάω στο δρόμο, στο οδήγημα, το πρόσωπό μου, οι αντιδράσεις μου. Μα αυτό θέλω. Αυτό ήρθα να κάνω. Να σε κάνω κατοικητήριο, μέτοχο της αγιότητας, κοινωνώ θείας φύσεως. Η φύση σου να είναι από τη θεία του ουρανού και ο ουρανός μέσα σου. Και αυτά δικά μου. Και μετά πας και μου λες για κουσάρα και μου λέει, τι είναι αυτά, τι είναι αυτά. Ξέρεις τι είναι να είσαι κατοικητήριο του Θεού? Σταυρώνεις τα χέρια. Λες, Κύριε, το κατοικητήριό σου το προσβάλαμε, το ταπεινώσαμε. Και να κουνιέται ο ουρανός ολόκληρος, ο ουρανός να διεκδικεί για το παιδί του. Για εκείνο που τον τίμησε τον Θεόν με τη ζωή του. Ξέρεις τι πράγμα είναι, ξέρεις τι δύναμη είναι. Αλλά εμέ το αγαθό μου είναι να προσκολώμαι εις τον Θεόν. Σκεφτόμουν πάνω σε αυτή την έννοια κατοικητήριο και σαν να μου φαίνεται ότι ο Θεός στους πρωτόπλαστους έφτιαξε κατοικητήρια. Κατοικητήριο είναι, ας πούμε, το σπίτι μας που το φτιάξαμε για να μπαίνουμε μέσα. Κατοικητήριο είναι το σπιτάκι του σκύλου. Το φτιάχνεις με κόντρα πλακέ για να μπαίνει μέσα. Έχει τις ανέσεις του, το πιάτο του, την αλυσίδα του εκεί. Κατοικητήρια έφτιαξε ο Θεός. Με σκοπό ποιον? Να μπει ο ίδιος μέσα και να μας κάνει δόξα του και μεγαλείο του. Να εμφανίζεται η δόξα του διημών. Και εκεί ακριβώς πάνω στη μάχη, στη σύγκρουση, μπήκε ο διάβολος. Στο κατοικητήριο. Εγώ φτιάχτηκα κατοικητήριο του Θεού. Με δύο χέρια, δύο πόδια, με ωραία μάτια. Δεν είναι ωραία τα δικά μου, άλλα όμως είναι πιο ωραία. Και μπήκε ο διάβολος μέσα μου. Και έρχεται δια του Ιησού Χριστού να εκτοπίσει την αμαρτία, να άρει την αμαρτία και να γίνει κατοικητήριο. Εγώ όμως είμαι πάντοτε μετά σου. Κατάλαβες τι πράγμα είναι, παιδί Θεού? Και να δουλεύει ο Θεός δια σου, να δοξάζεται ο Θεός, να περιφέρεις τη δόξα του στους δρόμους, στο μπακάλι, στο σούπερ μάρκετ και να λάμπει το πρόσωπό σου, να ευωδιάζεις Χριστό, να είσαι επιστολή Χριστού. Είναι θησαυρός. Είναι μοναδικό, είναι ασύλληπτο. Μονάχα σε ένα σημείο δικαιολογείσαι. Πού δικαιολογούμε? Δικαιολογείσαι όταν δεν το έχεις. Όταν δεν το έχεις, δικαιολογείσαι να μην το καταλαβαίνεις. Δικαιολογείσαι να γυρίζεις τα μάτια στις βιτρίνες δεξιά και αριστερά. Μωρέ, τι καλοταϊσμένη αμαρτωλή είναι αυτή. Μα τι καλοπερασάκιδες είναι. Και εγώ με μαστιγώνεις όλη τη μέρα. Επειδή δεν το έχεις, δικαιολογείσαι. Αλλά άπαξ και άνοιξε ο Κύριος τα μάτια σου και κατάλαβες τι θα πει παιδί Θεού. Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκε εξουσία να γίνουν παιδιά δικά του. Και έχεις αυτή την εξουσία στα χέρια σου και κοιτάς τις βιτρίνες του κόσμου και συγκρίνεις με αυτούς, με τις κοιλιές, τις πατσές και τα αυτοκίνητα. Με αυτούς συγκρίνεις και λέει πολύ ωραία η γλώσσα η αληθινή. Κτίνωσή μου. Κτίνος θα πει ζώο στην Αγία Γραφή. Και ζώο θα πει, δεν καταλαβαίνω τα ζώα. Τα βαράς και πάρε. Τους τραβάς τα γκέμια και σταματάρε. Τέτοιος ήμουνα. Μέχρι που άνοιξαν τα μάτια μου και κατάλαβα. Ο θησαυρός μου. Εγώ όμως είμαι πάντοτε μετά σου. Αδελφέ μου αγαπητέ, να ρωτήσω σήμερα το πρωί. Δεν μου λες κάτι? Να το καταλάβουμε καλά, ε. Ναι. Εσένα ο θησαυρός σου εν Χριστώ Ιησού τι πράγμα είναι? Να σου πω, λέει. Μια μέρα στο Σταυρό του Γολγοθά πριν 2.000 χρόνια, ναι, τι έγινε? Ο Ιησούς Χριστός ανέβηκε για τις δικές μας τις αμαρτίες. Έτσι γενικά και αόριστα. Δεν μου πες το δικό σου ποιο είναι. Ένα, αυτό, αυτό, για όλη την ανθρωπότητα. Φτωχέ, φτωχέ. Εσύ μπορείς να πεις
και να κλείσεις και να πάρεις το μολύβι σου να γράψεις. Εγώ όμως είμαι πάντα μετά σου και να το πιστεύεις. Αν δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, δεν έχεις τίποτα. Δεν πήρες τίποτα. Είναι για σένα ο Χριστός μια θεωρία, μια ανάμνηση. Α, γενικά, φιλοσοφική θέση. Μια τοποθέτηση χριστιανική, ευαγγελική εκκλησία. Δεν σε ωφελεί. Αν δεν μπορείς να πεις, δια τη συμβουλή σου θα με οδηγήσεις. Και μετά τα αυτά θα με συλλέξεις, θα με προσλάβεις εδώ. Λέει ο λόγος του Θεού δύο λέξεις. Είναι μερικές λέξεις κλειδιά που λέγαμε, μαγικές λέξεις. Ευλογημένο. Ευλογημένο το παιδί σου, ευλογημένος όταν εισέρχεσαι, ευλογημένος όταν εξέρχεσαι, ευλογημένη σκάφη σου, ευλογημένος στο χειρουργείο, ευλογημένος στη λιθοτριψία, ευλογημένος στο κρεβάτι. Λέει, τι είναι αυτό το ευλογημένος, τι θα πει. Εγώ όμως είμαι πάντοτε μετά σου. Αυτό, τίποτα άλλο. Ο Κύριος παρόν, ο Κύριος μέσα μου, ο Κύριος δικός μου και εγώ του Κυρίου. Και μετά από 14 εδάφια έχει μια άλλη λέξη. Καταραμένος. Καταραμένος όταν εισέρχεσαι, καταραμένος. Καταραμένα τα παιδιά σου, καταραμένα τα σπαρτά σου. Τι θα πει καταραμένος. Ο Κύριος απών. Απών, ναι. Ο Κύριος μακριά. Ο Κύριος έξω. Ο Κύριος δεν έχει να κάνει τίποτα μαζί σου. Εσύ δεν μπορείς να πεις εγώ είμαι πάντοτε μετά σου. Εσύ είσαι πάντοτε μετά μου. Αυτό είναι κατάρα. Θα φτιάχνετε, λέει, κορίτσια και θα σας τα βιάζουν οι Αμαλικίτες, όπως και γινόταν. Θα σπέρνετε τα σπαρτά σας μέσα στο λιοπύρι της Ανατολής και άλλοι θα σας τα αρπάζουν, όπως και γινόταν. Θα σας δώσω σκουλίκι κακό και θα σας τρώει τις άρκες. Πεδάρια θα σας διακυβερνούν και διεφθαρμένοι άνθρωποι. Καταραμένος. Γιατί γίνονται όλα αυτά. Ο Κύριος απών. Ο Κύριος έξω. Ο Κύριος μακριά. Ψαλμός όμικρον γάμα. Εδάφιο 23. Πάρ' το στο σπίτι σου και ξαναδιάβασέ το. Και βασάνισε την πνευματική σου ζωή. 20 χρόνια στο Χριστό. 10 χρόνια στο Χριστό. Τόνους κηρύγματα. Δεν μπορώ να πω, εγώ όμως είμαι πάντοτε μετά σου. Και εσύ με έπιασες δια της δεξιάς μου χειρός. Αν δεν μπορείς να το πεις αυτό, ξανά από την αρχή. Ξανά ξεκίνημα, γιατί αυτό είναι παράδεισο. Αυτό είναι αιώνια ζωή. Και η αιώνια ζωή αρχίζει από τώρα, από εδώ κάτω. Χέρι με χέρι, χούφτα με χούφτα. Ελάτε, λέει η προσκεκλημένη, και γεμίστε το τραπέζι. Η δική του ονόματα. Καμιά φορά είχε κάτι καθηγητές, τώρα τείνουν να εκλείψουν, δεν υπάρχουν πια, στο σχολείο, στο γυμνάσιο, και οι οποίοι αγαπούσαν τα παιδιά, τότε ήταν άλλες εποχές. Τον έβλεπε λοιπόν όταν έμπαινε στην τάξη, είχε διαβάσει τους καταλόγους, ήξερε τα επίθετά μας, τα ονόματά μας, το επάγγελμα του πατέρα μας, είχε ξεχωρίσει ποιοι είναι γη γιατρού, ποιοι είναι γη αγρότη κλπ. Και τα ήξερε. Έμπαινε μέσα. Φραγκόπουλο, το όνομά σου. Ορέστησε, ορέστησε. Πώς με ξέρει, μα πώς δεν σε ξέρω. Ένα χρόνο ολόκληρο θα περάσουμε. Ορέστησε, του Χρήστου, του Χρήστου, τι, κάτσε κάτω, σε ξέρω. Θεέ μου. Πώς με ξέρεις. Τι να άλλο έχω εν το ουρανό. Και επί της γης δεν θέλω άλλον παρά σε. Θα σου φανεί παράξενο αν αυτά τα λόγια τα λέει ο πιστός άνθρωπος του Θεού, αλλά τα λέει και ο Θεός ο ίδιος. Δεν έχει άλλο πάνω στη γη. Έχει εσένα, το κατοικητήριό του. Και μάλιστα και κάτι ακόμα, σε έχει και ανάγκη. Γιατί, μα είσαι το κατοικητήριό του. Διεσού θα φανεί η δόξα και το μεγαλείο. Η μυρωδιά του Χριστού, εσύ θα τη σκορπίσεις. Και δεν έχει εσένα, δεν έχει τίποτε άλλο. Εμείς είμαστε η δόξα του Θεού. Εμείς είμαστε το μεγαλείο του Θεού. Εμείς είμαστε ναός του Θεού. Ας καταλάβουμε ότι σωτηρία είναι κάτι πολύ παραπάνω από τη συγχώρηση των αμαρτιών. Σωτηρία είναι κάτι πολύ παραπάνω από το κρεμασμένο εκείνο φίδι στην έρημο στο βράχο απάνω. Σωτηρία θα πει ένα με τον Θεό διά του Ιησού Χριστού. Ταύτιση, κοινωνή θείας φύσεως. Εγώ είμαι πάντοτε μετά σου. Ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας. Αμήν.

Ακούτε τη σειρά μηνυμάτων με τον τίτλο «Λίγες στιγμές με την Αγία Γραφή». Πάνω από την πολιτεία που ζεις, πάνω από το σπίτι που μένεις, πάνω από το κεφάλι σου. Ένα μάτι σε παρακολουθεί. Ένα αυτί σε ακούει. Μια καρδιά χτυπάει από αγάπη για σένα. Είναι ο Θεός. Είναι ο Χριστός που ενδιαφέρεται για τη ζωή σου. Είναι εκείνος που σε αγάπησε και σε αγαπάει. Εκείνος που θέλησε και θέλει το καλό σου, τη σωτηρία σου, την τωρινή και την αιώνια. Είναι εκείνος που στέλνει και μας να σου φέρουμε τα γλυκά μηνύματα της σωτηρίας του. Ω, τώρα, ενώ έχεις την ευκαιρία πλάι στο μεγάφωνο σου να ακούσεις τούτο το μήνυμα, αγαπητή ψυχή, ετοιμάσου. Σαν μικρό παιδί άνοιξε την καρδιά σου να δεχθείς ό,τι ο Θεός έχει να σου πει. Και έχει ο Θεός να σου πει μεγάλα πράγματα. Μεγάλα, βγαλμένα από τη μεγαλοσύνη του, από τη μεγάλη αγαθότητά του, από τη μεγάλη καρδιά του. Ο Θεός να σε ευλογήσει. Και θα σε ευλογήσει, αν εσύ το θελήσεις, αν εσύ τον ζητήσεις.

0: Προημερών μιλούσα με μια συνάδελφό μου στο γραφείο. Είναι μια νέα κοπέλα, μορφωμένη, έξυπνη, με πολλές ικανότητες και τολμηρή, θαραλέα θα έλεγα. Τούτο μάλιστα το τελευταίο εξέχει από όλες τις γραμμές του χαρακτήρα της, σε σημείο να τη θαυμάζεις πολλές φορές για τον αγέροχο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει καταστάσεις, ανθρώπους, δυσκολίες. Κυριολεκτικά δε εσάστησα όταν σε μια στιγμή ενώ συζητούσαμε άρχισε να μου ομολογεί πως το πρόβλημά της, το καθημερινό και ολημερνό της πρόβλημα, είναι κάποιοι φόβοι που έχουν ζώσει την καρδιά της και που διαρκώς την κάνουν να κρατάει την ανάσα της. «Γιάννη, πίστεψέ με», μου έλεγε, «η ψυχή μου είναι γεμάτη φόβους, σε σημείο που να μου έχουν γίνει ένα σωστό άγχος. Φοβάμαι τα φαγιά που τρώγω, τον αέρα που αναπνέω, τα ρούχα που φοράω, τις συνθήκες μέσα στις οποίες ζω. Φοβάμαι τους ανθρώπους. Φοβάμαι να μιλάω. Φοβάμαι να σκέφτομαι, φοβάμαι να κοιμάμαι. Φοβάμαι το τώρα, τρομάζω το αύριο, διαλύομαι όταν βάζω κατά νου πού μπορεί να βρεθώ σε λίγα χρόνια. Όλα τα φοβάμαι. Καμιά φορά μάλιστα, όταν είμαι μόνη μου και σκέφτομαι όλα αυτά, νομίζω πως θα μου γυρίσει. Αμάν, ζωή είναι αυτή όπως κατάντησε». Σημείωσα ακριβώς τα λόγια της όπως μου τα είπε και σας τα μεταδίδω, παίρνοντάς τα σαν υλικό για σχόλια και σκέψεις που μπορούμε να κάνουμε μέσα στα λίγα λεπτά της ώρας που έχουμε στη διάθεσή μας. Φόβοι, φόβοι, φόβοι λοιπόν. Να μια οδυνηρή, θανατηφόρα θα έλεγα, αρρώστια της εποχής μας. Και δεν είναι μόνο σαν αρρώστια διαπιστωμένη που όλος ο κόσμος σήμερα τη ζει, ενώ οι γιατροί, οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι προσπαθούν να την καταπολεμήσουν, αλλά και τα αίτια που την προκαλούν είναι διαπιστωμένα. Τα φαγιά που τρως είναι μολυσμένα, είτε φυτικά είναι είτε ζωικά. Κάποιες χημικές ουσίες τα διαπότησαν και τα φτιάξαν. Ο αέρας που αναπνές είναι μολυσμένος από τα καυσαέρια και τις ραδιενέργειες. Τα ρούχα που φοράς είναι μαγνητισμένα και ενώ τα αγγίζεις πολλές φορές βγάζουν σπίθες. Μπαίνεις στο σπίτι σου, το αμπαρώνεις καλά-καλά, μην μπει κρυφά κανένας απίθανος επισκέπτης. Βγαίνεις έξω, το κλειδώνεις και το ξανακλειδώνεις. Ο άνθρωπος, ο συνάνθρωπός σου, στις όποιες επαφές σου με αυτόν, μοιάζει με μια άγρια αρκούδα που καιροφυλακτεί να σε κατασπαράξει με κάθε δυνατό τρόπο. Πλάι σε αυτά έρχεται να προσθεθεί όχι η αβεβαιότητα του μέλλοντος, τέτοια λέξη δεν έχει πια την προσαρμογή της στην ιστορική περίοδο που διανύουμε, αλλά η βεβαιότητα πως το μέλλον, θα έλεγα το αύριο, θα είναι χειρότερο από το σήμερα, κατά ένα λογικό και αδιαφιλονίκητο ισχυρισμό και μάλιστα χειρότερο σε ένα χείριστο βαθμό. Τούτα και άλλα πολλά, σαν κακά πνεύματα, σαν φάσματα, έχουν κυκλώσει τη ζωή μας και φυσικό είναι να μας δημιουργούν ένα πλέγμα από φόβους, ατέλειωτους φόβους που μας κάνουν διαρκώς να καρδιοχτυπάμε. Και τώρα το ερώτημά μας. Έχει άραγε η Αγία Γραφή, εφόσον είναι το ένα και μόνο βιβλίο του Θεού που γράφτηκε για μας, κάπου ασχοληθεί με την κατάστασή μας τούτη και με την περίοδο της ιστορίας στην οποία ανήκουμε? Ασφαλώς ναι. Και τούτο ακριβώς το στοιχείο της παντογνωσίας της, της έγκαιρης και επιτυχημένης προσαρμογής της, των διακηρύξεών της και των προειδοποιήσεών της, τούτο το στοιχείο την ανεβάζει στο πιο ψηλό σημείο κάθε γραπτή.
1: Έλθετε πρόσμε, Ματθαίος Ιωτάλφα το 28. Έλθετε πρόσμε, πάντες οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Άρατε των ζυγών μου πάνω σας και μάθετε απ' εμού ότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία και θέλετε βρει ανάπαυση εν τες ψυχές σας, διότι ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου είναι ελαφρόν. Έλθετε πρός με, ποιοι, όσοι συναισθάνεστε κουρασμένοι και φορτωμένοι και θα βρείτε ανάπαυση. Και αυτή είναι η μαρτυρία ότι η ζωή είναι αιώνιον έδω και εις ημάς ο Θεός. Και αυτή η ζωή είναι μέσα στον Υιόν αυτού. Ώστις έχει τον Υιόν, έχει και τη ζωή που είναι μέσα στον Υιό. Ώστις δεν έχει τον Υιόν, έχει θεωρίες. Δεν έχει τη ζωή. Γιατί η ζωή είναι στον Υιόν. Έλθετε πρόσμε. Συνήθως ασχολούμαστε και ρωτάει ο κόσμος και εμείς μας απασχολεί αν υπάρχει ή δεν υπάρχει Θεός και τους χωρίζουμε στους ανθρώπους πιστοί και άπιστοι, λέει, ή άπιστοι είναι αυτοί που λένε δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει τίποτα. Όμως μου φαίνεται ότι είναι ένα πιο σημαντικό ερώτημα από το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει Θεός. Κάτι πιο ουσιαστικό χρειάζεται να ρωτήσουμε. Αυτός ο Θεός, εάν υπάρχει, γιατί υπάρχει? Αυτός ο Θεός σε τι χρειάζεται στη ζωή μας, στον άνθρωπο? Αυτός ο Θεός πού απευθύνεται? Τι κάνει πάνω στη γη μας, στον κόσμο μας, στον άνθρωπο? Όλος αυτός ο κόσμος του, η αγάπη του, το έλεος του, η προσφορά του, η θυσία του Ιησού Χριστού, γιατί, σε ποιους ανθρώπους? Και τέλος πάντων, εμείς οι άνθρωποι το χρειαζόμαστε? Εμείς με την επιστήμη μας, με τα καλά μας, με το δυνατό μας το μυαλό, με τις κατακτήσεις μας, αυτόν τον Θεό, όποιος και να είναι, δεν μας ενδιαφέρει, τον θέλουμε, τον χρειαζόμαστε? Αν ρωτούσαμε έτσι, και εμείς οι ίδιοι που μπαινοβγαίνουμε σε μια εκκλησία και ακούμε ωραία κηρύγματα κατατοπιστικά, θα βοηθούσε και εμάς αυτή η ερώτηση. Αυτός ο Θεός γιατί υπάρχει? Τι μου χρειάζεται, τι μου πρόσφερε εμένα στη δικιά μου την περίπτωση? Θα ελέγξουμε αν πήραμε και τι πήραμε. Εάν ο δρόμος που ακολουθούμε βγάζει κάπου ή όχι. Μήπως έχουμε λάθος ιδέα για τον Θεό? Μήπως έχουμε λάθος ιδέα για τον Ιησού Χριστό, για την προσφορά Του? Για να ξεκαθαρίσουμε με τούτο το ερώτημα, χρειάζεται να κοιτάξουμε λιγάκι στον άνθρωπο. Να δούμε την κατάσταση του ανθρώπου. Να δούμε το δράμα του ανθρώπου, να δούμε την ανάγκη του. Ξέρετε, πάνω στο πρόσωπο του ανθρώπου συναντιόνται δύο γνωρίσματα, δύο στοιχεία, δύο πλευρές έχει ο άνθρωπος. Η πρώτη, ακόμα και ο σημερινός, ο πεσμένος ο άνθρωπος, δεν μπορεί να απελευθερωθεί από την πρώτη πλευρά που είναι η προέλευση του ανθρώπου. Ας κάνουμε έναν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών και καθδομοίωσιν ημών. Κατοικητήριο, το είπαμε στην αρχή. Ο Θεός έδωσε από τον εαυτό του, τον εαυτό του στον άνθρωπο. Έβαλε τη σκέψη του, τη φαντασία του, την αγάπη του, τον εαυτό του του έδωσε μέσα στον άνθρωπο. Τον έντισε με δόξα και μεγαλείο τον άνθρωπο. Όταν ο Θεός πήρε το μολύβι και το χαρτί της αγάπης του να σχεδιάσει τον άνθρωπο, ονειρεύτηκε να κάνει προέκταση του εαυτού του, του ίδιου. Καμιά φορά ο πατέρας, ίσως δεν το ομολογεί αν είναι λίγο συγκρατημένος, βέβαια οι παππούδες δεν μπορούν να συγκρατηθούν και το ομολογούν, αλλά οι πατεράδες λιγάκι πιο, το κοιτάει το πιτσιρίκι και λέει, μωρέ, δικό μου είναι αυτό, δικό μου, πού το ξέρει, τα μάτια μου, το πηγούλι μου, τα δάχτυλά μου, κοίτα πως πιάνει το ποτήρι, χα, και αναγνωρίζει τον εαυτό του τον ίδιο. Και οι υπόλοιποι συγγενείς το αναγνωρίζουν και το ομολογούν. Και ο Θεός, κοιτάζοντας τον άνθρωπο, δικό μου είναι αυτό. Από μένα βγήκε, για μένα, από μένα, για μένα. Στοιχεία της δόξας του ανθρώπου. Αυτό πλάστηκε για μένα. Χειρονομία της αγάπης του Θεού. Απόδειξη της αγάπης του Θεού. Υπάρχει όμως και η δεύτερη πλευρά. Αυτό που είπαμε ήταν η προέλευση. Η δεύτερη λέγεται παρούσα κατάσταση. Παρούσα κατάσταση. Όταν κάθεται ο γιατρός μπροστά στο κρεβάτι με ένα καρτελάκι και γράφει ιστορικό και αρχίζει και λέει πονάει εδώ, έχει ένα τραύμα και έχει αιμορραγία, έχει ανεμία, κοιτάζει τους μπλενογόνους. Αλλά δεν γεννήθηκε έτσι. Και δεν γεννήθηκε γι' αυτό. Παρούσα κατάσταση. Ποια είναι η παρούσα κατάσταση? Δράμα. Παρούσα κατάσταση, το όνομά της λέγεται τραγωδία. Τραγωδία της αμαρτίας. Κατρακύλισμα, αποτυχία και θάνατος. Ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Το βλέπεις στη βιτρίνα του μαγαζιού. Τι πράγμα είναι, Το κοιτάς το καμαρόνι. Φοβάσαι και να το αγγίξεις. Και μου έλεγε ένας αδελφός που δουλεύει στο φαναρτζίδικο, το κοιτάζαμε το αυτοκίνητο και δεν ξέραμε πού είναι το μπροστά και πού είναι το πίσω. Στάσου, στάσου βρε Δημήτρη. Σου λέω κοιτάζαμε και δεν λέει. Έπεσα τη γέφυρα πόσα μέτρα και κουτρουβαλής και δεν ξέραμε πού είναι το μπροστά και πού είναι το πίσω. Η παρούσα κατάσταση, το δράμα του ανθρώπου, τσακισμένος, καταστραμμένος, ο λόγος του Θεού, τι ωραίες σκηνές. Είδατε που σας έλεγα, πήρε το μεγαλείο που δεν μπορούμε να το φτάσουμε και το σκιαγράφησε πολύ απλά. Κάποιος άνθρωπος, λέει, ενώ πορευόταν, περιέπεσε εις ληστάς. Τι θες τώρα. Κλείς τα ματάκια σου και σκέψου τι πράγμα βγήκε από εκεί μέσα. Στην άκρη του δρόμου να στάζει αίμα. Τον λιώσανε για να του πάρουν την ψυχή, να του πάρουν τη ζωή. Ο Θεός και η αγάπη του ανάμεσα στις δύο αυτές όψεις του ανθρώπου. Η προέλευσή του η δοξασμένη και η παρούσα κατάσταση της αμαρτίας η τραγική. Ανάμεσα σε αυτά τα δύο μπαίνει ο Θεός. Μπαίνει η αγάπη του, μπαίνει η προσφορά του. Απ' τη μια ο ξεπεσμένος, ο αμαρτωλός, ο άχρηστος. Και απ' την άλλη να γυρίσεις το μεγαλείο. Να γυρίσεις τη δόξα. Να γυρίσεις αυτό που είπαμε κατοικητήριο. Να φτάσεις στο σημείο να πει εγώ όμως είμαι πάντοτε μετά σου. Μα αυτό μπορούσε να το πει μόνο ο Αδάμ και η Εύα που ήταν. Να φτάσει και ο λυτρωμένος άνθρωπος. Να πει αυτό το θαύμα της αγάπης να το κάνει δικό του. Ο Θεός παίρνει τον άνθρωπο. Τον κοιτάζει έτσι θαύμα και δόξα. Τον κοιτάζει έτσι πόνος, ληστεμένος στα χέρια της αμαρτίας. Και θέλει να του προσφέρει. Θέλει να επέμβει στην κατάστασή του ο άνθρωπος. Αγαπητοί μου, εδώ πρέπει να κάνουμε μία παρένθεση. Μιλάμε, όπως είπαμε προηγουμένως, για σωτηρία και για λύτρωση του αμαρτωλού ανθρώπου. Και είναι σωστές λέξεις, σωστές έννοιες γραφικές. Όμως την προσπάθειά μας να τα κάνουμε πιο λαϊκά και πιο προσιτά, να τα καταλάβει και η κυραβούλα, να τα καταλάβει και ο κυρνικήτας και όλοι να τα καταλάβουνε. Τα φτηνένουμε πολλές φορές. Λύτρωση και σωτηρία δεν είναι η συγχώρηση των αμαρτιών μόνο. Η λύτρωση και η σωτηρία από εκεί ξεκινάει. Η λύτρωση και η σωτηρία έχουν δόξα, έχουν μεγαλείο, έχουν ταύτιση με τον Θεό. Διάβαζα ένα εδάφιο στην προς Ρωμαίους χτες το απογευματάκι. Μας προώρησε να είμαστε συγκοινωνοί του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Συγκοινωνοί. Τι είναι αυτό? Α, λέει, αυτό είναι ψηλά, είναι για τον ουρανό. Ποιος το λέει, μωρέ? Ποιος το λέει ότι είναι μακριά για τον ουρανό? Εδώ κάτω θα ζεις και θα είσαι συγκοινωνός. Δηλαδή δύο δοχεία τα παίρνεις και τα ενώνεις με ένα σωλήνα και πάει το ένα υγρό μέσα στο άλλο και ενώνονται. Και το ένα ισχωρεί μέσα στο άλλο. Και εσέ μέσα, ο Χριστός μέσα μου και εγώ μέσα στον Χριστό. Αυτό είναι σωτηρία. Αυτό είναι λύτρωση. Και όποιος μας περιορίσει τη σωτηρία και τη λύτρωση πριν 2000 χρόνια στο Σταυρό του Γολγοθά, και ψέματα λέει και εγκληματίας είναι, γιατί βάφει το χέρι του στο αίμα σε αθώες ψυχές. Κοινωνήθειας φύσεως είναι η σωτηρία. Μέτοχη της αγιότητος αυτού συγκοινωνεί του Ιησού Χριστού. Και δεν μου λες, εν πάση περιπτώσει, αν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λες και έτσι πρέπει να είναι, πώς γίνονται πραγματικότητα? Και πώς ο Θεός που μπαίνει ανάμεσα στην πεσμένη μας φύση και στη δοξασμένη μας προέλευση, πώς ο Θεός τα ενώνει αυτά τα δύο? Έλθετε πρόσμε, πάντες οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Τίποτα άλλο. Ο ορισμός, το κλειδί. Μας λέγανε στο σχολείο, όταν βρείτε τη λύση του προβλήματος, τη βάζετε σε ένα τετραγωνάκι μέσα. Καθαρά να φαίνεται εκεί. Τα άλλα όλα είναι προετοιμασία. Αυτή είναι η λύση. Έλθετε πρόσμε πάντες. Αυτή είναι η αγάπη του Κυρίου. Ένα γνωστό εδάφιο. Τόσο γνωστό, τόσο χιλιοϊπωμένο και χρησιμοποιημένο, αλλά τόσο σοβαρό και αληθινό. Και πρώτα απ' όλα, έλθετε. Α, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Από αυτό ξεκινούν τα πάντα μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Χωρίς το έλθετε δεν γίνεται τίποτα. Η προσφορά θα είναι εκεί απέναντι και εσύ θα κάθεσαι να την κοιτάς. Και ένα βαρύ κρίσταλο, της βιτρίνας το κρίσταλο, ποτέ δεν θα γίνει δικό σου. Και θα ξέρεις που θα βρεις την αγάπη του Θεού, και θα ξέρεις που είναι ο Ιησούς Χριστός, θα ξέρεις ότι οι Ευαγγελικοί λένε την αλήθεια, θα ξέρεις τα φωτεινά τους πρόσωπα. Δικό σου δεν θα γίνει ποτέ, γιατί δεν θέλησες να πας, γιατί δεν ήρθες στον Ιησού Χριστό. Έλθετε, έλθετε πρόσμε. Άκουσα ένα κήρυγμα αυτές τις μέρες, στην προσπάθειά του ένας αγαπητός αδελφός. Πήγαινε στον Χριστό, παίρνε την πόρτα, είναι τόσο απλό, είναι ένα βήμα. Και κούναγα το κεφάλι μου, δεν είναι απλό, δεν είναι ένα βήμα. Γιατί το λες αυτό? Γιατί έλθετε πρώτα πρέπει να θέλεις για να πας. Αλλιώς δεν πας. Άμα δεν θέλεις, δεν πας, προσπερνάς. Πρέπει να ζητάς. Και για να πας, πρέπει να αφήσεις. Είσαι έτοιμος να αφήσεις. Είσαι έτοιμος να καταδικάσεις. Πρέπει να πας τον Χριστό και να το θέλεις. Να ζητάς τον Χριστό. Πολλές φορές το κάναμε αυτό το λάθος. Τα κάναμε πολύ απλά και πολύ λιανά. Και ταΐζουμε ανθρώπους που δεν το θέλουν τον Χριστό με το ζόρι. Πάρε, θα είναι καλύτερα. Και φτάνουνε σαν τον ψαλμωδό. Με μαστιγώνεις όλη την ημέρα. Και οι άλλοι δίπλα απολαμβάνουν και γλεντάνε. Και εγώ τι χαίρομαι κοντά σου. Μέχρι να ανοίξουν τα μάτια του, της ψυχής του, να δει και να καταλάβει. Υποφέρει ο άνθρωπος. Έλθετε, και είναι κάτι που θα το κάνεις μόνος σου εσύ. Έλθετε πρόσμε, πάντες οικοποιώντες, πρόσμε. Να κάτι πάρα πολύ βασικό και ουσιαστικό. Ποιος είναι αυτός που λέει πρόσμε? Ποιος τόλμησε να πει μέχρι τώρα στην ιστορία «έλθετε πρόσμε»? Είπανε οι άνθρωποι πολύ μεγάλες κουβέντες. Μερικούς από τις πολύ μεγάλες κουβέντες τους χαρακτήρισαν και ανισόρροπους. Ο Χριστός τέτοια κουβέντα δεν την είπε κανείς. «Έλθετε πρόσμε». Πώς το είπε, πώς τόλμησε? Μα είναι η ζωή. Αυτή είναι η δωρεά του Θεού. Η ζωή η αιώνιος. Και η ζωή η αιώνιος είναι μέσα στον Χριστό. Όποιος πάρει τον Χριστό πήρε τη ζωή την αιώνιο και την έχει και είναι δικιά του και την απολαμβάνει. Μας χάρισε ο Πατέρας των Χριστών για να ζήσουμε. Να μας βγάλει από την κατάσταση του θανάτου και να μας φέρει κατοικητήριο του Θεού. Εγώ και ο πατήρ μου θέλουμε να ελθεί και εν αυτό θέλουμε να κατοικήσει. Σου λέει τίποτα αυτό? Σπιτάκι. Ε, δεν είπαμε? Σπιτάκι. Και θα μπει μέσα σου ποιος? Ο Πατέρας και ο Γιος. Μη μου λες, έτσι λέει. Να σου το βρω, να στο διαβάσω και πώς το λέει ακριβώς. Εμένα, εσένα. Έλθετε πρόσμε. Χρειάζεται όμως να πας προηγουμένως εσύ. Πρόσμε στον Ιησού Χριστό. Χριστός θα πει ζωή, συγκεκριμένη ζωή. Δεν είναι διδασκαλή αγάπης ο Χριστός. Δεν είναι ο μέγας ευεργέτης της ανθρωπότητας. Σκουπίδια είναι όλα αυτά και ψέματα. Ο Χριστός είναι ζωή. Πράος και ταπεινός στην καρδία. Λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει. Πάσχον δεν υπήλει. Δεν είχε ομορφιά, δεν τον είδαμε και δεν είχε ωραιότητα. Παρέδιδε αυτόν εις τον κρίνοντα δικαίως. Ήταν αγάπη, ήταν φως. Αυτά θα γίνουν δικά σου. Ο Χριστός πάνω σου. Ο Χριστός μέσα σου. Ο Χριστός στα λόγια σου. Ο Χριστός στη σκέψη σου. Ο Χριστός Κύριος της ψυχής σου. Έλθετε πρόσμε. Να αποκτήσεις τον Χριστό. Ζώντας τον Χριστό ζεις. Το ξαναλέω άλλη μια φορά. Ζώντας τον Χριστό ζεις. Γιατί όλα τα άλλα έξω από τον Χριστό, καλοσύνες και ηθική και νομιμότητα, είναι θάνατος. Επειδή δεν έχουν τον Χριστό μέσα, δεν έχουν τη ζωή. Έλθετε πρόσμε. Όχι σε δόγματα. Ένας χαρακτήρας, μια συγκεκριμένη φύση, μας λέει χαρακτηριστικά η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Να τη χρειάζεσαι. Η οδός της ζωής, η αλήθεια η ζωή. Άκουγα μια ομιλία, πολύ σωστές σκέψεις. Λέει εγώ είμαι η θύρα. Θύρα? Ξέρεις τι αλήθεια σοβαρή είναι αυτή? Εγώ είμαι η θύρα. Η θύρα περνάς και βρίσκεσαι σε μια καινούρια ζωή, σε μια καινούρια κατάσταση και αφήνεις πίσω σου τα παλιά. Αλλά πρέπει να θέλεις να μπεις μέσα στη θύρα. Για να φτάσετε να περάσετε αυτή την πόρτα από εδώ κάτω, ξέρετε ο καθένας μας πόσες πόρτες πέρασε? 15, 20, 100. Δεν μας ενδιαφέρουν οι άλλες πόρτες. Εμείς πάμε σε εκείνην που θέλουμε. Να το προσωπικό στοιχείο του ανθρώπου. Θα περάσεις τον Χριστό γιατί τον θέλεις τον Χριστό. Γιατί θέλεις να ζήσεις τη ζωή του Χριστού. Εάν δεν τον θέλεις τον Χριστό, τότε το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να γίνεις ευαγγελικός. Μέχρι εκεί. Το καλύτερο. Δεν έχει παραπέρα. Ζωή όμως δεν θα αποκτήσεις άμα γίνεις ευαγγελικός. Ζωή θα αποκτήσεις εν το Χριστό. Μέσα στον Χριστό στη ζωή την αιώνια. Ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι. Και ετούτο το σημείο είναι πολύ σοβαρό. Συνέστηση της κατάστασής μου. Κουρασμένος και φορτωμένος. Συνέστηση και αναγνώριση.
2: Γιατί όλοι είμαστε κουρασμένοι και φορτωμένοι. Ξέρεις, βλέπεις κάποιον στον δρόμο που είναι χλωμός και αν έχεις και λίγο σχέση με την ιατρική, ωραία, λες, αυτός έχει αναιμία. Δεν φτάνει που το βλέπεις εσύ. Ωραία, αυτός τα νεφρά του κίτρινος είναι, το πάγκρεάς του, λες, ένα κάρο. Το θέμα είναι να το δει και ο ίδιος. Να το δει και ο ίδιος ότι είναι αμαρτωλός και να γυρίσει στον Θεό. Όλοι είναι κουρασμένοι και φορτωμένοι. Πόσοι νιώθουν κουρασμένοι και φορτωμένοι. Πόσοι ομολογούν και πόσοι θέλουν να λυτρωθούν από αυτό το δράμα της ζωής της αμαρτίας. Διάβαζα σε ένα περιοδικό χριστιανικό κάτι πολύ τραγικό. Βλέπεις μερικές ψυχές, λέει, και έρχονται στη συμπροσευχή της Εκκλησίας. Κύριε τον άντρα μου που είναι μέθυσος, που είναι βρώμικος, που είναι ανήθικος, προσεύχονται με κλάματα. Και ο Κύριος ακούει την προσευχή και τους χαρίζει τον άντρα τους. Α, τι ωραία. Και πάμε στην εκκλησία Κυριακή το πρωί και πάμε Κυριακή το βράδυ στην εκκλησία και ένα πρωί γυρίζει και του λέει, ξέρεις, λέει, έχει ένα χορό, θα πάμε στο χορό. Λέει ο άντρας, μα όχι χορό, αφού τώρα μας έβγαλε ο Κύριος από αυτά, τι θα πάω. Και πηγαίνουν στο Θεό και του λένε, γιατί μου το έκανες αυτό. Δηλαδή, και μου χάρισες έναν άντρα που δεν μπορώ να πάω στο χορό και δεν μπορώ να βαφτώ. Και δεν μπορώ να πάω σε ένα κέντρο το βράδυ να ζήσω κι εγώ σαν άνθρωπος. Θέλουν τον Χριστό, αλλά μέχρι εκεί. Α, όχι έτσι. Ελάτε οι αποκαρδιωμένοι από τον εαυτό σας. Οι απελπισμένοι από τον εαυτό σας. Οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι που θέλετε να λυτρωθείτε και να παυθείτε και ο Κύριος θα σας δώσει ανάπαυση. Ελάτε σε μένα. Δεν είναι απλό. Πρέπει να το θελήσεις. Πρέπει να νιώσεις την ανάγκη για να πας στον Κύριο. Πρέπει να νιώσεις την ανάγκη να παραδοθείς στον Χριστό. Εάν αυτό δεν γίνει, τότε, α, είναι πολύ τραγικό. Τους καλούμε τους ανθρώπους σε έναν Χριστό που δεν τους ενδιαφέρει. Έλα να ακούσεις. Ε, και τι έγινε που άκουγε. Τους καλούμε σε μια ζωή που δεν τη λαχτάρισαν ποτέ. Τους καλούμε να τους ξεκουράσει ο Κύριος, ενώ δεν ένιωσαν κουρασμένοι και φορτωμένοι ποτέ. Και πάρε το Χριστό. Και δώσ' του, σαν τις νταντάδες που στο πάρκο, και φάει την κρέμα σου και τρέχει μισή απ' έξω. Μα δεν θέλει, δεν το καταλαβαίνεις, θα τα βγάλει σε λίγο. Ο Χριστός ήρθε για τους λιγοστούς που νιώθουν κουρασμένοι και απελπισμένοι. Μόνο αυτοί θα πάρουν. Τον βλέπεις 20 χρόνια. Μπαίνει και βγαίνει, ακούει κηρύγματα και δακρύζει και σκουπίζει το μαντήλι του και ψάλλει πρόσεξε εις του Χριστού τα λόγια και δεν μπαίνει μέσα του τίποτα. Γιατί δεν είναι κουρασμένος και φορτωμένος. Γιατί δεν είναι αποκαρδιωμένος και απελπισμένος από τον εαυτό του. Γιατί στο βάθος πιστεύει ότι είναι καλός και πιστεύει ότι είναι ειλικρινής. Αποτέλεσμα, ελάτε σε μένα οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Να, αγαπητοί μου, κάτι που ίσως δεν το έχουμε προσέξει. Ανάπαυση είναι το δώρο του ουρανού. Ανάπαυση είναι το δώρο του Ιησού Χριστού. Ανάπαυση μέσα στις καρδιές μας. Και ο Σταυρός και το αίμα και η Ανάσταση και οι υποσχέσεις και ο Λόγος του Άγιος εκεί καταλήγουν. Ανάπαυση εν τες καρδιές ημών. Ο Χριστός, η ειρήνη ημών. Ανάπαυση με αιώνιο χαρακτήρα. Τούτο είναι το υπέρτατο αγαθό της ψυχής του ανθρώπου. Της ψυχής που είναι γεμάτη δράματα και συγκρούσεις και φίδια. Πρέπει να το προσέξουμε λιγάκι αυτό το σημείο. Ικανοποιηθήκαμε που μας συγχώρεσε τις αμαρτίες. Και πάση περιπτώσει, και άμα πέσω και γλιστρήσω, έχουμε μια ολόκληρη ευαγγελική θεωρία αναπτύξει. Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Ξέρεις ποιο είναι το δώρο του Ιησού Χριστού στην ψυχή την κουρασμένη και τη φορτωμένη, να μου το πεις με μια λέξη? Το καθημερινό δώρο, το αιώνιο δώρο. Ανάπαυση. Φτιάξαμε μια κασέτα εδώ με ένα μάθημα την Τετάρτη. Μη μεριμνάτε περί μηδενός. Κατά πάντα ευχαριστείτε. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Τι είναι αυτά? Καμιά φορά στο σχολείο σηκώνουμε. Κυρία, κυρία, λέει, έχω μια άγνωστη λέξη. Άγνωστες λέξεις είναι. Ξέρεις τι έκανε ο ουρανός? Ο ουρανός σου χαρίζει τη δύναμη να μη μεριμνάς περί μηδενός, να ευχαριστείς κατά πάντα και να χαίρεις εν Κυρίω πάντοτε. Α, δεν μας το δίδαξαν ίσως και δεν μας το είπαν. Το μεγαλείο, το θαύμα, τη δόξα. Ποιο είναι το μεγαλείο, το θαύμα, η δόξα? ανάπαυση. Και θέλετε αύριο ανάπαυση εν τες ψυχές ημών. Για την υγεία ανάπαυση. Για το σχολείο των παιδιών ανάπαυση. Για το γραμμάτιο ανάπαυση. Για τη δουλειά ή την αναδουλειά. Με συγχωρείς έτσι με όλο το σεβασμό να σου πω κάτι. Ανέστητος είσαι, ρωτάει. Καταλαβαίνεις. Εδώ ο κόσμος χάνεται, εσύ χαμογελάς. Το θαύμα, μετά από τη συγχώρηση των αμαρτιών, μετά από την τακτοποίηση με τον Κύριο. Και θέλετε βρει ανάπαυση, εγώ όμως είμαι πάντοτε μετά σου. Σι με έπιασες δια της δεξιάς μου χειρός, δια της συμβουλής σου θέλεις με οδηγήσει και μετά ταύτα θέλεις με προσλάβει εν δόξη. Πού είναι τα προβλήματα σε αυτά τα εδάφια που τα λέμε τη Δευτέρα στην προσευχή μας. Και προβλήματα και προβλήματα και προβλήματα και θέματα. Πούντα! Που έχει θέση ο χριστιανός όταν έχει το χέρι του σφιχτά με τον Κύριο και είμαι μέσα σου και είσαι μέσα μου. Πόσο λάθος την πήραμε την πνευματική ζωή και πόσο λάθος κάναμε με το έργο το σωτήριο του Ιησού Χριστού. Πόσο άνθρωποι ακόμα μείναμε, γι' αυτό είμαστε και κουρασμένοι και φορτωμένοι εν Χριστώ. Εν Χριστώ κουρασμένοι και φορτωμένοι. Δεν τον αφήσαμε να μας λυτρώσει με την άνεση, με την ομορφιά, με το λυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού. Πώς θα γίνει αυτό το θαύμα δικό μου, αυτή η ομορφιά, αυτή η ειρήνη. Χαίρετε εν Κυρίω, μη με ρημνάτε, κατά πάντα ευχαριστώ, κατά πάντα. Και όταν με διώξουν Κύριε από τη δουλειά μου, και στο χειρουργείο Κύριε, και στο εγκεφαλικό Κύριε, κατά πάντα. Πώς θα γίνει αυτό το θαύμα. Μα αυτό το θαύμα είναι αυτό που είπαμε στην αρχή. Κατοικητήριο του Θεού. Αυτό για το οποίο μας έπλασε στην αρχή και αυτό που τώρα μας χαρίζει διά του Ιησού Χριστού. Το κρίσιμο το σημείο αγαπητοί μου. Το πολύ αποφασιστικό. Έλθετε προς με. Αλήθεια, εμείς πού πήγαμε. Ήρθαμε στο Χριστό ή στην Ευαγγελική Εκκλησία. Ήρθαμε στο Χριστό ή σε μια καλή διδασκαλία. Ήρθαμε στο Χριστό, ήρθαμε σε ένα δεκάλογο από καλές πράξεις και να προσέχω, να μην κοιτάξω πονηρά, να μην πω ψέματα. Σ' αυτό πήγες, σ' αυτό πήγες, στο νόμο πήγες και το παλεύεις και προσπαθείς. Κακομοίρη, πώς να αναπαυθείς. Τώρα σε δικαιολογώ, πώς να βρεις ανάπαυση. Ανάπαυση είναι το πρόσωπο μέσα μου. Ανάπαυση είναι ο Χριστός μέσα μου. Να γιατί έχεις ένα πρόσωπο εν Χριστώ σκαμμένο. Να γιατί έχεις ένα πρόσωπο εν Χριστώ ξυνισμένο. Να γιατί έχεις να γελάσεις εδώ και 15 μήνες εν Χριστώ. Γιατί τα λες αυτά, ειρωνικά είναι. Μα γιατί δεν πήρες την ανάπαυση. Μα γιατί δεν πήγες καν να κουμπίσεις το φορτίο, να κουμπίσεις το βάρο. Το κρατάς ακόμα. Ας το αυτό Κύριε, μην τα αγγίζεις, τα αγαπάω. Τα αγαπάς. Τις φροντίδες, τις μέρημνες, τα οικόπεδα, τις βρωμιές, τις τσίλες, αυτά αγαπάς. Δεν σε ανάπαυσε ο Κύριος. Και ας πήγες, δεν σε ανάπαυσε. Δεν πήρες από τον Κύριο το ολοκληρωμένο έργο. Δια τη συμβουλή σου θέλεις με οδηγήσει. Και μετά ταύτα θα κατέβει το αμάξι. Συνάντησα έναν αδελφό. Πρέπει να είναι γεμάτος καρκίνο από πάνω μέχρι κάτω. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας, τον χαιρετάς και νιώθεις ότι σφίγγεις το χέρι ενός καρκινοπαθούς. Πας να τον φιλήσεις, ωραία λες να κολλάει ο καρκίνος. Τον φιλάς όμως. Κι αν δεν τον φιλάς, σε φιλάει η εκείδας. Τι κάνεις αδελφέ μου, φεύγω. Μα εγώ σε βλέπω μια χαρά. Μα η αξονική έδειξε στα κόκαλα μεταστάσεις, στην πλευρά μεταστάσεις. Και τα λες με τόση άνεση, μου, να κάνω ένα βήμα πίσω. Ο άγνωστος στρατιώτης, να κάτσω προσοχή. Πώς μπορείς. Για τη συμβουλή σου. Εγώ όμως είμαι πάντοτε μετά σου. Το θαύμα. Το θαύμα. Πού το θαύμα. Από το σταυρό ξεκινάει το θαύμα. Και συνεχίζει. Θα πας στον Χριστό όχι για να γίνεις καλύτερος. Θα πας στον Χριστό όχι για να αποκτήσεις μια σωστή εκκλησία που ακούγονται καλά κηρύγματα. Ας πούμε σαν τη δικιά μας. Ας πούμε. Αλλά θα πας στον Χριστό για να τον αποκτήσεις. Θα πας στον Χριστό για να μορφωθεί πάνω σου. Θα πας στον Χριστό για να μείνει ο Ορέστης μόνο στις φωτογραφίες του άλμπουμ. Αλλιώς απάνω σου δεν θα τον αναγνωρίζουν. Εσύ είσαι που μίλεγες, που έκανες. Τη φωνή σου, τα μάτια σου, τις αγριάδες σου, το χαρακωμένο σου πρόσωπο. Πώς άλλαξες. Ο νέος μου εαυτός, ο Ιησούς Χριστός μέσα μου. Και εγώ στην ουσία Ιησού Χριστό έχω ντυθεί από πάνω μέχρι κάτω. Θα πας τον Χριστό για να ταυτιστείς. Μόνο αυτό είναι ανάπαυση. Να μορφωθεί ο Χριστός μέσα μας. Να γίνει ο Χριστός ο νέος μας εαυτός. Να μην ζω πλέον εγώ, αλλά να ζει μέσα μου ο Χριστός και εγώ να ζω δι' αυτού. Βλέπετε ο διάβολος πως τα έμπλεξε τα χαρτιά. Ανοίγει η εκκλησία, λέει, ελευθέρα Ευαγγελική Εκκλησία Περιστερίου. Α, καλά είναι. Μπαίνουμε μέσα. Αν μη τι άλλο λένε την αλήθεια. Και τι βγαίνει με σένα, ναι. Ανάπαυση έχεις. Στον Χριστό πήγες. Μήπως μας έμπλεξε ο Κύριος σε γρανάζια και σε τίτλους. Γρανάζια και τίτλοι δεν θα μπουν στον ουρανό. Αλλά όσοι βρεθούν εν αυτό. Έτσι λέει μέσα. Εν αυτό όσοι βρεθούν. Μέσα στο Χριστό όσοι βρεθούν. Αυτοί θα δουν το πρόσωπο του Θεού. Μονάχα αυτοί θα μπορέσουν να ζήσουν. Και μάθετε απ' μου ότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδιά. Τώρα ξεκλειδώνεται το εδάφιο και το καταλαβαίνουμε. Ξέρεις πότε θα γίνεις κι εσύ ανάπαυση και θα έχεις χαρά στην καρδιά σου?

0: στον εαυτό μου, στο χαρακτήρα μου, στη ζωή μου. Ο Χριστός περιερχόμενο της ψυχής μας, ο Χριστός Κύριο της καρδιάς μας. Γιατί τα λέμε αυτά Κυριακή πρωί, ώρα για ευαγγελιστικό κήρυγμα? Γιατί μπορεί να κάναμε λάθος και να είναι τελείως διαφορετικός ο δρόμος που πήραμε. Τα λέμε ακόμα για κάποιους που θα ζηλέψουν και θα αναστενάξουνε με λαχτάρα: Κύριε, εγώ αυτά που λέει σήμερα το πρωί δεν τα έχω, Κύριε. Και είμαι 20 χρόνια, Κύριε, 30 χρόνια. Εγώ δεν μπορώ να πω, εγώ είμαι πάντοτε μετά σου. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι είμαι κατοικητήριο δικό σου. Να καμαρώσω, ο ναός ο δικός σου περπατάει, πάει για ψώνια. Και είσαι μέσα μου, Κύριε, και μου αποκαλύπτεσαι και εισχωρείς στη φύση μου, εισχωρείς στα λόγια μου, στις αντιδράσεις μου, στα όνειρά μου, στον ύπνο μου. Παραμιλούσα και έβριζα, λέει κάποιος, και τώρα θα πρέπει να λέω εδάφια. Βέβαια δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά θα πρέπει να λέω εδάφια. Ω Κύριε, σε ευχαριστώ και σε δοξάζω. Κατοικητήριο, πλαστήκαμε, ξεπέσαμε και δια του Ιησού Χριστού επανερχόμαστε. Όποιος το θέλει, όποιος το θελήσει. Ποιο είναι το μυστικό? Έλθετε, πρόσμε, λέει, πρόσμε. Εσύ, Κύριε, σε ποια εκκλησία πας να πάω? Δεν πάει σε καμία εκκλησία ο Ιησούς Χριστός. Άνοιξε το λόγο του και βόγγιξε. Άνοιξε το λόγο του και λαχτάρισε. Άνοιξε το λόγο του και πες: κουρασμένος και φορτωμένος είμαι ακόμα. Και θα βρεις ανάπαυση, θα βρεις βοσκή, θα βρεις να χορτάσεις και να ζήσεις το θαύμα και το μεγαλείο. Ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας. Αγαπημένε μας Πατέρα μας και Κύριέ μας, η χαρά μας δεν λέγεται. Έφτασε σε ένα τέτοιο σημείο. Μας άνοιξε τα μάτια. Είδαμε. Μας είπε την αλήθεια. Κάτι πολύ παραπάνω. Μας χάρισε στον Χριστόν τη ζωή την αιώνια. Ήρθε σταγόνα σταγόνα η ανάπαυση μέσα στη ζωή μας. Και τώρα μπορούμε να επαναλάβουμε κι εμείς. Εις βοσκάς χλωεράς με ανέπαυσες, εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησες. Θεέ μας, αυτά τα εδάφια δεν είναι μόνο για το λόγο σου τον Άγιο, αλλά είναι και για κάθε λυτρωμένη καρδιά που ζει το θαύμα από τώρα, που είναι κατοικητήριο της δόξης.
1: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Και ακούσες ο Ιησούς ανεχώρησε εκείθεν εν πλοίο εις έρημον τόπον κατηδία και ακούσαντες οι όφλοι ακολούθησαν αυτόν πεζή από τον πόλεον. Και όταν εξήλθεν ο Ιησούς είδε πολλήν όχλων και εσπλαχνίστη δι' αυτούς και θεράπευσε τους αρρώστους αυτών. Ένα δάφιο που μου αρέσει εμένα ιδιαίτερα, γιατί ο Κύριος είχε μια ιδιαίτερη αγάπη για τους αρρώστους και όπως ξέρετε και ένα μέρος της δικής μου της ζωής είναι να ασχολούμαι με αυτό το είδος των ανθρώπων. Όταν δε έγινε εσπέρα, προσήλθαν προς αυτόν οι μαθητές αυτού λέγοντας «Έρημος είναι ο τόπος και η ώρα ήδη παρήλθε να πώλησον τους όχλους δια να υπάγωση εις τα σκόμας και αγοράσωση εις αυτούς τροφάς». Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς «Δεν έχουν ανάγκη να πάνε, δότε εις αυτούς σεις να φάγωση». Η δε λέγωση προς αυτόν «Δεν έχουμε εδώ ημι πέντε άρτους και δύο ψάρια». Ο δε είπε «Φέρετε μη αυτά εδώ». Ένα πολύ βασικό εδάφιο. 18. «Φέρετε μη αυτά εδώ». Και προστάξα στους όχλους να καθίσωση επί τα χόρτα και λαβών τους πέντε άρτους και τα δύο ψάρια, αναβλέψασι στον ουρανόν ευλόγησε και κόψας έδωσε στους μαθητάς τους άρτους, οι δε μαθητέ εις τους όχλους. Και φάγαν όλοι και χορταστήκανε και περισσέψανε και 12 κοφίνια. Οι δε τρώγοντες ήσαν έως 500 άνθρωποι εκτός των γυναικών και των παιδίων. Αγαπητά μου αδέλφια, αυτό το κομμάτι λέει μερικά βασικά πράγματα. Το πρώτο σας το είπα, ο Κύριος σπλαχνίστηκε τους ανθρώπους. Και νομίζω ότι είναι ένα από τα βασικά στοιχεία του κάθε χριστιανού να συμπονάει και να συναισθάνεται τους ανθρώπους που είναι γύρω του. Όχι μονάχα τα αδέλφια του, όχι μονάχα τους αδελφούς στην εκκλησία, αλλά τους γείτονες, συμμαθητές, συναδέλφους, ό,τι άλλο θέλετε. Τους ανθρώπους που είναι κοντά μας πρέπει να τους συναισθανόμαστε και να τους συμπονάμε. Και όταν το κάνουμε αυτό, θα είμαστε σαν τον Κύριό μας και θα ασχολούμαστε με αυτούς. Η αγάπη μας προς το Θεό εκδηλώνεται με την αγάπη μας προς τους συνανθρώπους. Και ο Κύριος θεράπευσε τους αρρώστους και τους μίλαγε και έπεσε το βράδυ και οι μαθητές ήρθαν κοντά του και του λένε «Κύριε, έχουμε λέει ένα πρόβλημα, αρχίζει και σκοτεινιάζει και έχουμε πολλούς ανθρώπους εδώ κοντά μας και δεν έχουν φάει τίποτα και ο τόπος είναι έρημος. Ας τους να πάνε στα σπίτια τους να βρούνε κάτι, ας τους να πάνε στην πόλη πίσω». Οι μαθητές βλέπουν μια ανάγκη και προτείνουν μια λύση. Υπάρχουν μερικοί γιατροί που τους αρέσουν οι διαγνώσεις μονάχα. Αλλά οι πολλές διαγνώσεις όταν δεν δίνεις λύση στο πρόβλημα, δεν ωφέλησαν ποτέ κανέναν. Και η λύση που δίνουν είναι πολύ ανθρώπινη και πολύ λογική. Δεν έχουμε εδώ πέρα, οι άνθρωποι πεινάνε, ας τους να πάνε κάπου αλλού να πάρουν κάτι να φάνε. Και ο Κύριος τους έδωσε μια περίεργη απάντηση. Λέει δεν υπάρχει ανάγκη να φύγουν, δώστε τους εσείς να φάνε. Και οι μαθητές του είπανε «Κύριε, σε παρακαλούμε τώρα, είναι αργά λιγάκι, άσε τα αστεία, με συγχωρείτε για τη γλώσσα, άσε τα αστεία, εδώ έχουμε 5 ψαράκια και 2 ψωμάκια και δεν φτάνουν ούτε για μας. Τι θα δώσουμε σε όλο αυτόν τον όχλο?» Και ο Κύριος είπε «Αυτά που έχετε φέρτε τα σε μένα». Τι σημαίνει αυτό για μας? Αναγνωρίζουμε ότι εμείς δεν έχουμε τίποτα, ότι δεν μπορούμε. Και ο Κύριος λέει «Αυτά τα λίγα που έχετε». Και εμείς οι πιστοί οι άνθρωποι πιστεύουμε ότι και αυτό το λίγο που έχουμε μας το έχει δώσει ο Κύριος και έτσι δεν υπάρχει κανένας χώρος να υπερηφανευτεί κανένας. Να πει «Έχω κι εγώ κάτι, ξέρω κι εγώ κάτι, μπορώ να κάνω κι εγώ κάτι, γι' αυτό προσφέρω την υπηρεσία μου στο Θεό. Αυτά τα λίγα που έχετε φέρτε τα σε μένα». Και έκανε εκείνο το θαύμα. Οι άνθρωποι καθίσανε, ο Κύριος πολλαπλασίασε αυτά τα λίγα που υπήρχαν και ξέρετε τι σκεφτόμουν. Εφόσον μπορούσε να κάνει από αυτά τα λίγα τόσα πολλά, δεν μπορούσε να κάνει να εμφανιστούν και μερικά πιατάκια και έτσι όπως καθόντουσαν οι άνθρωποι, ο καθένας να έχει το πιάτο μπροστά του και το φαΐ να είναι μπροστά του, να μην έχει και τον κόπο Ο καθένας δηλαδή να έχει μπροστά του κάτι και να μπορεί να φάει. Αλλά δεν το έκανε ο Κύριος. Αυτά που έκοβε τα έδινε στους μαθητές και οι μαθητές τα πηγαίνανε στους άλλους τους ανθρώπους. Το οποίο μεταφρασμένο σημαίνει ο Κύριος δεν μας έχει ανάγκη. Μπορεί να κάνει όλα τα πράγματα μόνος του. Δεν έχει ανάγκη από τα δικά μας τα δύναμα τα χέρια, αλλά μας θέλει σαν συνεργάτες και μας δίνει αυτά που έχει πάλι πίσω για να τα δώσουμε εμείς στους άλλους. Και ξέρετε, σκεφτόμουν μερικοί από πίσω-πίσω εκεί που καθόντουσαν, τον Κύριο όταν τον βλέπανε. Αν ήταν 15.000 άτομα μαζεμένα, εκείνοι ήταν μακριά λιγάκι. Αυτοί που τους τα δίνανε ήταν οι μαθητές. Και ίσως μερικοί νόμιζαν, κοίταξε, μας ταΐζουνε, ετούτοι εδώ οι άνθρωποι. Λάθος ήτανε. Ήταν όλα από τον Κύριο. Και φαντάζομαι η δόξα να γύρισε σε Αυτόν. Αυτό σημαίνει υπηρεσία για τον Κύριο. Εκείνα τα λίγα που μας έχει δώσει, του τα πηγαίνουμε πάλι, τα βάζουμε στα πόδια του, ο Κύριος μπορεί να τα πολλαπλασιάσει και μας τα δίνει εμάς να μοιράσουμε στους άλλους τους ανθρώπους. Οι ευλογίες οι δικές του ξεχυλίζουν από πάνω από εμάς και πηγαίνουν στους άλλους. Φτάνει αυτό. Αυτό λέει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού. Αυτό έκαναν οι μαθητές και οι άνθρωποι χόρτασαν και περίσσεψαν και πολλά άλλα πράγματα. Και αν στη ζωή σας αποφασίσετε να κάνετε αυτό το πράγμα, σε όποιο τόπο, σε όποια χώρα και σε όποιες συνθήκες και αν υπάρχουν, σας βάλει ο Κύριος, τότε και οι άλλοι θα χορτάσουν και εσείς θα χορτάσετε και θα μείνουν και πολλά υπολείμματα. Η ευλογία του Θεού θα είναι πλούσια. Ό,τι ο Κύριος μας δίνει, απομόρφωση, επάγγελμα, ικανότητες, με καλή διάθεση, με ευσπλαχνία για τους άλλους τους ανθρώπους γύρω μας. Αυτή είναι η αποστολή, αυτό είναι το έργο του Θεού ή όπως αλλιώς θέλετε να το ονομάσετε. Κατά τη δική μου την ταπεινή τη γνώμη. Αυτά από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Θα ψάλουμε έναν ύμνο. Οι δύο ύμνους, τα Σουαχίλη, οι οποίοι είναι κάτι σαν κανόνες που τους λέει κανένας, επαναλαμβάνει τις ίδιες λέξεις. Και στην Τανζανία, από μια παράδοση που οι άνθρωποι δεν είχαν υμνολόγια και δεν μπορούσαν να διαβάσουν πολύ, υπήρχε κάποιος ο οποίος έλεγε τις λέξεις, τις τραγούδαγε, πρέπει να το φέρουμε, μου φαίνεται λίγο πιο κοντά, και οι άλλοι τις επαναλάμβαναν. Και νομίζω ότι η Κατερίνα θέλει να κάνει κάτι παρόμοιο. Εγώ δεν θα τραγουδώ από το μικρόφωνο, μη φοβόσαστε. Ήθελα μονάχα να σας εξηγήσω πώς διαβάζει κανένας Σουαχίλη, γιατί είναι μια πολύ απλή. Τα σύμφωνα τα διαβάζει κανένας όπως τα αγγλικά, τα βλέπετε, και τα φωνήεντα όπως τα γερμανικά. Και επειδή εσείς ξέρετε πολλές γλώσσες, είναι εντελώς απλό. Δηλαδή το «α» είναι «α» και όχι «α» και το «ε» είναι «ε». Εντάξει. Κρίμα που δεν έγινα δάσκαλος ποτέ, γι' αυτό δεν τα λέω και τόσο καλά. Λοιπόν, ό,τι βλέπετε εκεί πέρα το διαβάζετε. Όταν λέει «νεέμα» σημαίνει «νεέμα». Και η μετάφραση είναι πολύ απλή, η μετάφραση. Η νεέμα είναι η χάρις. Η χάρις του Θεού εφανερώθη, λέει το πρώτο το στιχάκι. Και το δεύτερο ο ύμνος λέει «ο Ιησούς είναι καλός». Ο Ιησούς είναι καλός για όλους. Το αμήν το ξέρετε, το αλληλούια το ξέρετε. Ο Ιησούς είναι καλός για όλους. Και μετά έχει και άλλα στιχάκια, αλλά αυτά θα τα τραγουδάει η Κατερίνα πιο καλά. Από ό,τι καταλάβατε, έχουμε λιγάκι κακοσυνηθίσει εκεί στην Τανζανία, γιατί όλοι οι ύμνοι είναι σε αυτό το στυλ. Οι άνθρωποι στέκονται, χτυπάνε παλαμάκια και είναι κάπως πιο ζωντανοί. Έτσι όταν ήρθαμε και στην εκκλησία και εδώ πέρα το ευχαριστούμε σε, το ψάλουμε με τόσο κατάνοιξη, είχα την εντύπωση ότι είμαστε σε μνημόσυνο και όχι στο συνέδριο.

αλλά μετά ευχαριστήθηκα όταν ψέναμε τους άλλους τους ύμνους που ήταν εντάξει. Λίγα λόγια μονάχα για την προσωπική μας την πείρα στην οδηγία του Θεού. Έτσι. Ναι, βλέπεις, εγώ δεν ανεβαίνω στη σκηνή πολλές φορές, Γιάννη μου. Έχω άλλες δουλειές να κάνω και έτσι δεν έχω συνηθίσει. Αυτό το είπες εσύ και όχι εγώ. Είπα μόνο άλλες δουλειές, τίποτα άλλο. Από τότε που ήμουν στο Κυριακό σχολείο, διαβάζαμε τα βιβλία που διαβάζετε κι εσείς μέσα από τους λαμπρούς πυλώνες, ακούγαμε τις ειδήσεις, τα νέα του αδελφού του Μακρύ και υπήρχε κάποιος πόθος ή κάποιον ενδιαφέρον γι' αυτό που ονομάζουμε Ιεραποστολή μέσα στην καρδιά μου. Και είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς το σκέφτονται, ίσως να μην λένε προσωπικά θα ήθελα και εγώ να το κάνω, αλλά είναι μια ενδιαφέρουσα πλευρά της χριστιανικής μας ζωής. Επειδή μου αρέσει να δουλεύω με τα χέρια μου, είχα σκεφτεί να πάω στο Πολυτεχνείο, καλό σχολείο το Πολυτεχνείο, αλλά ο Θεός εντελώς ξαφνικά και χωρίς εξωτερικούς λόγους μου άλλαξε τις σκέψεις και αποφάσισα να κάνω ιατρική. Και ο Θεός βοήθησε και μπήκα στο Πανεπιστήμιο. Και εκεί που πήγα βέβαια στην ιατρική, το ενδιαφέρον για τη χειρονακτική την εργασία δεν άλλαξε και έτσι διάλεξα από την ιατρική εκείνο το επάγγελμα που κανένας μπορεί να κάνει μερικά πράγματα με τα χέρια του. Και όλη μου τη ζωή από τότε την πέρασα κάνοντας επιδιορθώσεις. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι οι οποίοι είναι δημιουργικοί, από το μηδέν δηλαδή φτιάχνουν κάτι, οι καλλιτέχνες, και υπάρχουν άλλοι οι οποίοι απλώς διορθώνουν εκείνα τα πράγματα που χαλάνε. Και εγώ ανήκω σε αυτή τη δεύτερη την κατηγορία. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Κάποτε διόρθωνα και ρολόγια, τότε που τα μάζευα από το μοναστηράκι. Τώρα δεν μαζεύω, αλλά όλα τα πράγματα που χαλάνε και στο σπίτι μου αρέσουν να τα διορθώνω. Δεν μου αρέσουν να έχω τα πράγματα χαλασμένα. Και μερικοί από τους αρρώστους μου, ίσως να έχουν ωφεληθεί από αυτό, προσπαθώ να τα φτιάξω όσο γίνεται καλύτερα. Γνώρισα τη γυναίκα μου εδώ στο Σούνιο το 1971. Τότε βέβαια ήταν άλλες οι καταστάσεις. Το να μιλάει ένα αγόρι με το ένα κορίτσι, το να μιλάει μονάχα, δημιουργούσε μερικές υποψίες και έτσι έπρεπε να τα αποφεύγει αυτά τα πράγματα. Αλλά μην τα συζητάτε πολύ με την Επιτροπή, γιατί έχετε κι εσείς τους κανόνες σας εδώ. Και όταν αργότερα με πολλή αλληλογραφία γνωριστήκαμε, ανακαλύψαμε ότι και οι δυο μας είχαμε ενδιαφέρον για την εξωτερική την Ιεραποστολή. Και η δική μου ιδέα ήταν, τελειώνοντας το πανεπιστήμιο εδώ, να πάω 2-3 χρόνια στη Γερμανία, να μάθω μερικά πράγματα από τη χειρουργική και μετά να πάμε σε κάποιον άλλο τόπο να υπηρετήσουμε τον Κύριο. Από τα 2-3 χρόνια έγιναν 10, με ανθρώπους που συζητήσαμε, μου συνέστησαν πιο καλά να τελειώσεις μια ειδικότητα, γιατί όταν φύγει κανένας, πράγματα εντελώς λογικά, γιατί όταν φύγει κανένας και γυρίσει μετά από 15 χρόνια, από 20 χρόνια και δεν έχει τίποτα τελειώσει, είναι δύσκολο να ξαναπροσαρμοστεί στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Και ήταν άνθρωποι του Θεού που μας τα είπαν αυτά. Και εγώ σκέφτηκα ότι ήταν καλό και έτσι τελείωσα και την ειδικότητά μου. Και πιστεύω και σήμερα ότι αυτό ήταν η οδηγία του Θεού από τη συμβουλή κάποιου ανθρώπου που είχε περάσει 30 χρόνια στις Ινδίες και είχε υπηρετήσει εκεί τον Κύριο. Αρχίσαμε με ένα πόθο στην καρδιά, με μια επιθυμία και αρχίσαμε με τις συμβουλές κάποιων άλλων ανθρώπων που είχαν και εκείνη την πείρα τους. Σε μερικές αποφάσεις στη ζωή μου είχα βάλει μερικούς κανόνες για να ξέρω αν αυτές οι αποφάσεις είναι σύμφωνες με το θέλημα του Θεού ή όχι. Έχω εδώ πέρα ένα ωραίο χαρτί που μου έδωσε η γυναίκα μου από μια άλλη Ιεραποστολή που λέει πώς αναγνωρίζει κανένας το θέλημα του Θεού. Θα ήταν βοήθειά μου αν το είχα τότε, αλλά δεν το είχα. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να το δει και μπορεί να αντιγράψει μερικά πράγματα. Είναι στα αγγλικά.
Αλλά αυτό που έκανα εγώ στη ζωή μου ήταν όταν θέλω να αποφασίσω κάτι, θα πρέπει πρώτα να είμαι σίγουρος ότι αυτό ανήκει στο γενικό θέλημα του Θεού για τη ζωή όλων των ανθρώπων. Αν είναι δηλαδή κάτι που ο Θεός λέει ότι είναι αμαρτία, δεν χρειάζεται να το συζητάμε, γιατί δεν ανήκει στο θέλημά του, πρέπει να βγαίνει έξω. Το άλλο που σκέφτηκα και για τις σπουδές και όταν ήθελα να παντρευτώ, ήταν γιατί το κάνεις αυτό. Μήπως υπάρχουν μερικοί αρνητικοί λόγοι? Παραδείγματος χάρη, όταν κάποιος λέει «Εγώ θέλω να υπηρετήσω το Θεό, αλλά πρώτα θέλω να γίνω εκατομμυριούχος». Δεν είναι κακό πράγμα να έχεις εκατομμύρια, δεν είναι κακό να έχεις λεφτά, αλλά όταν το βάζεις αυτό σκοπό στη ζωή σου πρώτο και μετά να κάνουμε κάτι για το Θεό, δεν νομίζω ότι ανήκει στο γενικό το θέλημα του Θεού. Ο Θεός μπορεί να στα δώσει τα εκατομμύρια, αλλά βάζοντας πρώτο τα λεφτά, είναι λιγάκι δύσκολα να κάνει κανένας, να βρει κανένας μετά το θέλημα του Θεού. Και έτσι έψαχνα μέσα μου μήπως υπάρχουν κάποιοι αρνητικοί λόγοι. Και όταν έβλεπα ότι αυτοί οι λόγοι δεν υπήρχαν, έκανα την προσευχή μου και προχωρούσα σε αυτή την απόφαση. Συζητούσα με τον Θάνο χτες για ένα εδάφιο που βρήκα, το οποίο είναι πολύ βοηθητικό σε αυτό. Όταν ο Δαβίδ ήταν βασιλιάς και έχτισε το σπίτι του, ένα ξύλινο σπίτι έχτισε, λέει γιατί να κάθομαι εγώ σε σπίτι και ο οίκος του Θεού να είναι σε μια σκηνή. Δεν πάει. Ο Θεός είναι μεγάλος, λαμπρός, όλα του τα χρόνια κατοικεί σε αυτήν εδώ τη σκηνή του μαρτυρίου και εγώ τώρα κάθομαι ωραία στο σπίτι μου. Και ρώτησε τον προφήτη να χτίσω ένα σπίτι για το Θεό. Και εκείνος του είπε, κάνε ό,τι έχεις στην καρδιά σου. Κάνε κατά την επιθυμία σου και ο Θεός θα είναι μαζί σου. Και αδέλφια μου, αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ βασικό. Όχι να κάνουμε μόνο τις επιθυμίες μας, αλλά όταν έχουμε μια καλή σχέση με το Θεό και οι επιθυμίες μας είναι άγιες και μπορούμε να το πάρουμε σαν βασική αρχή, κάνε αυτό που έχεις μέσα στην καρδιά σου και ο Θεός είναι μαζί σου. Ξέρετε τι έγινε μετά? Ο Νάθαν ο προφήτης πήγε στο σπίτι του να κοιμηθεί και ο Θεός του λέει, δεν τα είπες καλά σήμερα, γιατί δεν θέλω εγώ ο Δαβίδ να μου χτίσει ένα σπίτι. Και πήγε την άλλη μέρα ο Νάθαν και του λέει, δεν τα πάμε καλά εχθές. Ο Θεός μου είπε να μην το χτίσεις εσύ το σπίτι, θα το χτίσει ο γιος σου. Και δεν το χτίσε. Το οποίο σημαίνει, ο Δαβίδ είχε πάρει μια απόφαση, είχε πάρει την επικύρωση από τον προφήτη και ο Θεός του είπε, όχι, σε αυτή την περίπτωση δεν είναι καλό, θα κάνουμε κάτι άλλο. Και έτσι πιστεύω κι εγώ, όταν εμείς παίρνουμε μια απόφαση μέσα στο γενικό το θέλημα του Θεού και χωρίς αμαρτίες από πίσω, ο Θεός μπορεί να μας πει «Έχω ένα καλύτερο δρόμο για σένα, πήγαινε από εκεί και όχι από εδώ». Βλέπω ότι τα πράγματα δεν είναι πάντοτε τόσο περιπεπλεγμένα και τόσο δύσκολα. Και έτσι είδαμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Θα σε μπορούσα να σας πω πολλά πράγματα για το τι συνέβη. Όταν ήθελα να φύγω για τη Γερμανία, μόλις πήρα το πτυχίο, έπρεπε να πάω στο στρατό, έπρεπε να κάνω το αγροτικό μου. Είχα ένα χαρτί από τη Γερμανία ότι μπορώ να κάνω μεταπτυχιακές σπουδές. Πήγα στο Υπουργείο, μόνο σαν απλό παράδειγμα. Μου λέει η κοπέλα εκεί, η γραμματέας, άφησε τα χαρτιά σου εδώ πέρα και έλα σε τρεις εβδομάδες να τα πάρεις. Της λέω, με συγχωρείς πολύ, την άλλη εβδομάδα πρέπει να φύγω. Μου λέει, παιδί μου, τι νομίζεις ότι είναι εδώ? Εδώ θέλεις αυτό το χαρτί και εκείνο το χαρτί και 10 υπογραφές. Πώς θα γίνουν αυτά πράγματα? Της λέω, σε παρακαλώ, βοήθησε με. Καλά, μου λέει, δώσε μου εδώ το χαρτί σου. Πήγε εκείνη όλες τις πόρτες, μια άγνωστη γυναίκα, ούτε το όνομά της ξέρω, ούτε την ξαναείδα ποτέ στη ζωή μου. Μάζεψε τις υπογραφές από όλους τους διευθυντές και τους υπευθύνους και σε 5 λεπτά είχε τελειώσει η όλη υπόθεση. Μικρά σημάδια ότι ο Θεός έδινε την ευλογία του στις αποφάσεις που είχαν πάρθει. Και το ίδιο έγινε με τον τόπο για τον οποίο αποφασίσαμε να πάμε. Ο Θεός μας οδήγησε εκεί πέρα χωρίς μεγάλες δυσκολίες. Ο Θεός μας οδηγεί στη ζωή μας όταν εμείς Τον εμπιστευόμαστε και όταν θέλουμε να μένουμε μέσα στο θέλημά Του. Ο Μήνος με ρώτησε αν είχα τώρα την ευκαιρία να ξανακάνω την απόφαση να πάμε στην Τανζανία, αν θα πηγαίναμε. Και του είπα ναι, αδίστακτα. Γιατί ο Θεός μας χάρισε μια καλή και μια χαρούμενη ζωή. Ήτανε μαζί μας όλα αυτά τα χρόνια, μας ευλόγησε. Εύχομαι και κάποιοι άλλοι να ευλογήθηκαν από αυτά τα λίγα που μπορούμε να προσφέρουμε. Χαρήκαμε τη ζωή μας
Χαρήκαμε την οικογένειά μας. Είχαμε σχεδόν πάντοτε καλές σχέσεις με τους συνανθρώπους μας. Δεν είχαμε ποτέ μεγάλες φασαρίες και τσακωμούς. Και κοιτάζοντας πίσω τώρα τα τελευταία χρόνια, λέω Θεέ μου, σε ευχαριστώ για όλη σου την ευλογία. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο ωραίο για τη ζωή κάποιου όταν δει ότι τα χρόνια έχουν περάσει και τουλάχιστον η μισή του η ζωή έχει φύγει. Σε λίγο θα αρχίσω το δεύτερο μέρος της επίγειας ζωής μου. Να λέει Θεέ μου, σε ευχαριστώ για όλα αυτά που μου έδωσες. Και σας εύχομαι και εσάς να έχετε τις ίδιες εμπειρίες στη ζωή σας. Δεν χρειάζεται δηλαδή να μένετε ξάγρυπνοι τη νύχτα και να σκεφτόσαστε πάντοτε πώς θα ανακαλύψω το θέλημα του Θεού στη ζωή μας, στη ζωή μου, εμπιστοσύνη και κάτι άλλο που ίσως θα έπρεπε να το πω. Μερικές φορές σκεφτόμαστε να κάνουμε μεγάλα πράγματα ή πράγματα που μας φαίνονται μεγάλα, αλλά παραλείπτουμε να κάνουμε τα μικρά πράγματα στη ζωή μας. Όταν βλέπεις μια ανάγκη στην εκκλησία σου, στο σπίτι σου, μια δουλειά που δεν έχει γίνει και μπορείς να την κάνεις, κάνε τη χωρίς να ρωτάς πολλά πράγματα. Αν δηλαδή βλέπεις μια μικρή ομάδα παιδιών στην εκκλησία που είσαι, οι οποίοι δεν έχουν απασχόληση, τα παιδιά χρειάζονται ένα δάσκαλο στο κυριακό σχολείο, χρειάζονται κάποιον για να βοηθήσει σε κάτι και μπορείς να το κάνεις, κάνε το. Γιατί έτσι μαθαίνουμε να υπηρετούμε τον Κύριο. Και σαν τελευταία παρατήρηση, μερικοί νομίζουν ότι αρχίζει κανένας σαν υπηρέτης και μετά εξελίσσεται και γίνεται μεγάλος. Αυτή είναι η αρχή, όπως ξέρετε όλοι οι Αμερικανοί, οι εκατομμυριούχοι, αρχίσανε πλένοντας πιάτα σε ένα εστιατόριο, έτσι δεν λένε. Αρχίζουμε πλένοντας τα πιάτα και μετά γίνεσαι μαγαζάτορας και μετά βγάζεις τα εκατομμύρια. Στα πράγματα του Θεού και στη Βασιλεία του Θεού είναι ανάποδα. Ο Θεός λέει, όχι θα γίνεις υπηρέτης για να γίνεις μετά μεγάλος, αλλά όταν είσαι υπηρέτης είσαι ο μεγάλος. Εκείνος που είναι ο δούλος έχει την πρώτη θέση στη Βασιλεία του Θεού. Και μην νομίζετε ποτέ ότι οποιαδήποτε δουλειά στην υπηρεσία του Θεού είναι τόσο ταπεινή που εμείς να μην μπορούμε να την κάνουμε. Οποιαδήποτε δουλειά να είναι. Και οποιαδήποτε δουλειά και αν κάνουμε που φαίνεται στους άλλους μεγάλη, είναι απλώς μια υπηρεσία και μετράει μπροστά στο Θεό όσο είναι η καρδιά μας καθαρή. Δεν είναι αυτά που κάνουμε που ο Θεός θέλει, αλλά εμάς θέλει τους ίδιους. Δεν έχει ανάγκη την υπηρεσία μας, αλλά θέλει εμάς να μας διαμορφώσει έτσι, ώστε να έχουμε το πνεύμα το δικό Του. Όταν έβλεπε τους ανθρώπους που υποφέρανε, τους πλαχνίστηκε και έκανε ό,τι μπορούσε. Δεν ξέρω αν τα καταλάβατε όλα αυτά που σας είπα και αν σας βοηθάει σε τίποτα. Η ώρα έχει πάει 11 και αυτό που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να κάνουμε απλώς μια εκδρομή. Έχω μερικά slides τα οποία τα είχα ετοιμάσει για χτες, αλλά επειδή το χτες είχε κάτι άλλο, το οποίο ήταν και εκείνο πολύ όμορφο, μονάχα από αυτό, αυτά τα slides δεν έχουν τίποτα από την απασχόλησή μας εκεί. Η Ούζουλα διδάσκει σε σχολεία και εγώ δουλεύω στο νοσοκομείο σαν γιατρός και δεν έχει σχεδόν τίποτα από την εκκλησία μας εκεί, το οποίο είναι ένα άλλο μεγάλο μέρος της ζωής μας. Αν ενδιαφερόσαστε αυτά, θα τα συζητήσουμε ένα άλλο βράδυ. Αυτό είναι απλώς για να δείτε λιγάκι τη χώρα, τους ανθρώπους, το τι κάνουν εκεί και πώς ζουν. Είναι λιγάκι αλλιώτικα από ό,τι είναι εδώ στην Ελλάδα. Και αν κάποιος έχει μετά ερωτήσεις, μπορούμε να τα συζητήσουμε προσωπικά ή δε μη αύριο. Συμφωνείτε? Ή μήπως κουραστήκατε και θέλετε να σταματήσουμε τώρα? Όχι, οπωσδήποτε. Βλέπω να μην την έχω ξαναπεί. Όταν κανένας περνάει ηλικία του, επαναλαμβάνει τις ίδιες ιστορίες. Κάπου στην Ευρώπη, μια ηλικιωμένη κυρία μπήκε σε ένα μεγάλο μαγαζί και πήγε πάνω στο εστιατόριο να φάει γρήγορα μια κρεατόσουπα. Την πήρε, την έβαλε στο τραπέζι, κρέμασε και τα τραπέζια, τα ξέρετε, αυτά τα ψηλά που στέκεται κανένας όρθιος και τρώει γρήγορα. Έβαλε, κρέμασε και την τσάντα της από κάτω και ξαναπήγε στον πάγκο μπροστά για να πάρει ένα κουτάλι. Γυρνώντας πίσω στο τραπέζι της, βλέπει έναν νεαρό Αφρικανό, ο οποίος αργά αλλά σταθερά κουτάλιζε τη σούπα. Εξεπλάγει, το κοίταξε, σκέφτηκε να του πει κάτι, αλλά δεν του είπε τίποτα. Βούτυξε και αυτή το κουτάλι της στο ίδιο το πιάτο και άρχισε να τρώει μαζί του. Εκείνος την κοίταξε, της χαμογέλασε, τελειώσανε τη σούπα μαζί,
Πήγε το αγόρι μπροστά στον πάγκο και έφερε δύο καφέδες. Τους ήπιανε χωρίς να μιλάνε. Και μετά την αποχαιρέτησε πολύ ευγενικά και έφυγε. Ήθελε να φύγει και η γυναίκα. Πήγε να πάρει την τσάντα της από κάτω από το τραπέζι. Καμία τσάντα. Λέει, βρε τον παλιάνθρωπο. Και την τσάντα μου πήρε. Αλλά ο νεαρός είχε εξαφανιστεί. Γυρνώντας τη ματιά της έτσι λιγάκι, είδε στο διπλανό τραπέζι ένα πιάτο με μια γεμάτη σούπα και από κάτω κρεμόταν η τσάντα. Για αυτούς που δεν το κατάλαβαν, δεν πειράζει, θα σας το εξηγήσω αύριο το βράδυ. Έχω μερικές φορές την εντύπωση ότι αυτά που σας λέω και εγώ, οι μερικές παρατηρήσεις που κάνω, που είναι πολλές φορές με μισόλογα, δεν καταλαβαίνονται πολύ εύκολα και ίσως μερικοί να σχηματίζουν μια λανθασμένη εικόνα από το ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, γιατί το κάνουμε και πού το κάνουμε. Και ίσως έπρεπε να δώσω μερικές εξηγήσεις, απλώς για να μην μπερδευόμαστε. Να τσακωθούμε δεν πρόκειται. Ο Παύλος έγραψε κάποτε στους Κορινθίους. Τα είχαν χαλάσει τα πράγματα και ο ένας έλεγε εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία, σε αυτή την ομάδα, ο άλλος έλεγε εγώ είμαι με τον άλλον, ο άλλος στο τρίτο το κόμμα και τους είπε τα εξής, τα οποία διαβάζω. Ποιος είναι ο Παύλος, τους είπε, και ποιος είναι ο Απολλός, παρά υπηρέτε δια τον οποίον επιστέψατε και όπως ο Κύριος έδωκεν εις έκαστον. Εγώ εφύτεψα, ο Απολλός επότισε, αλλά ο Θεός ύφξησεν. Ώστε ούτε ο φυτεύων είναι τι, ούτε ο ποτίζων, αλλά ο Θεός ο αυξάνων. Ο φυτεύων δε και ο ποτίζων είναι εν. Και στο επόμενο κεφάλαιο στην αρχή λέει απλώς, έτσι ας μας θεωρεί κάθε άνθρωπος σαν υπηρέτες του Χριστού και οικονόμους των μυστηρίων του Θεού. Και από τους οικονόμους δεν ζητάτε τίποτα άλλο παρά να είναι πιστοί, να κάνουν τη δουλειά τους έτσι όπως πρέπει. Αγαπητά μας αδέλφια, στη δουλειά του Θεού υπάρχουν πολλές περιοχές και ο καθένας καλείται να κάνει πιστά αυτό που ο Θεός του έχει δώσει. Πολλοί με ρωτάνε πώς πάει η Ιεραποστολή. Η πρώτη μεγάλη ερώτηση που ακούσαμε όταν είμαστε στην Αθήνα ήταν «Κάνει στην Αφρική τόσο ζέστη όσο εδώ πέρα?» Και τους έλεγα όχι, δεν κάνει τόσο πολύ. Η δεύτερη μεγάλη ερώτηση που ήταν εδώ πέρα, πώς πάει η Ιεραποστολή. Και αισθανόμουν λιγάκι άσχημα, όχι για την ερώτηση, γιατί η ερώτηση έδειχνε πάντοτε το ενδιαφέρον και την αγάπη αυτών που ρωτάγανε, αλλά δεν μου ήταν εμένα εύκολο να δώσω μια απάντηση που κάπως να καταλαβαίνετε. Η δική μας η δουλειά, προσπάθησα να βρω κάτι που να σαν παρομοίωση. Η δική μας η δουλειά εκεί στην Τανζανία, έχω την εντύπωση ότι είναι κάτι σαν του Κυπουρού που δεν φυτεύει τώρα πια γιατί είναι φυτεμένα τα πράγματα, αλλά που με ένα ποτιστηράκι έρχεται και όπου βλέπει ότι κάτι αρχίζει και ξεραίνεται, του βάζει λίγες σταγόνες νερό. Στο νοσοκομείο προσπαθώ να βοηθήσω τους ανθρώπους όσο γίνεται σωματικά εκεί που πονάνε και μερικές φορές και με τα λόγια μια ενθάρρυση, μια παρηγοριά, μια στροφή προς τον Κύριο που μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι κάνουμε εμείς. Το ίδιο και η γυναίκα μου, εκεί που ο Θεός την έχει βάλει να δουλεύει, είναι δασκάλα και πηγαίνει σε πολλά σχολεία διαφορετικά και ντόπια και του νοσοκομείου και στο διεθνές το σχολείο και βοηθάει τα παιδιά εκεί που χρειάζεται μια βοήθεια. Και όταν είμαστε στην εκκλησία, εγώ νομίζω ότι αυτή είναι η δουλειά που ο Θεός μου έχει δώσει. Υπάρχουν πολύ καλοί αδελφοί οι οποίοι μπορούν και ευαγγελίζονται τους ίδιους τους συνανθρώπους τους με πιο όμορφα και με πιο πλούσια λόγια από ό,τι μπορώ να το κάνω εγώ. Αλλά βλέπω κάθε φορά εκεί που πονάει κάποιος, εκεί που υπάρχει μια ανάγκη και απλώς δίνω θάρρος και μια βοήθεια μέσα από το Λόγο του Θεού. Και κάποιος άλλος κάνει μια άλλη δουλειά και κάποια άλλη κάνει μια άλλη δουλειά και νομίζω ότι έτσι η δουλειά του Θεού γίνεται. Έχω φέρα slides.
τα οποία είναι λιγάκι αλλιώτικα από αυτά που είδαμε την άλλη τη φορά. Σας έδειξα περισσότερο τη φύση και την ομορφιά της Τανζανίας. Αυτή τη φορά είναι οι άνθρωποι που είναι το επίκεντρο, γιατί την κάθε χώρα δεν είναι απλώς τα βουνά και οι θάλασσες που την κάνουν να είναι αυτό που είναι, αλλά οι άνθρωποι που ζουν σε αυτήν. Πριν όμως σας τα δείξω, σας λέω απλώς μερικές πληροφορίες για όσους έχουν τελειώσει το σχολείο εδώ και πολύ καιρό και δεν θυμώνται καθόλου πού είναι αυτή η χώρα για την οποία μιλάμε. Είναι μεγάλη ή μικρή, μαύρη ή άσπρη. Απλώς μονάχα μερικά πράγματα για την κατάσταση της. Η Τανζανία είναι στην Ανατολική Αφρική, το θυμόσαστε όλοι. Το θυμόσαστε όλοι. Κάποτε είχα ρωτήσει και ποιες χώρες συνορεύουν, αλλά δεν θα το ρωτήσω σήμερα, για να μην περάσει η ώρα. Είναι μια μεγάλη χώρα, έχει πάνω από 900.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Πόσα έχει η Ελλάδα μας? 132. Μπράβο, παιδιά, ακόμα είσαστε. 7 φορές. Χειροκρότημα για το κοινό. 7 φορές. Εφτά φορές πιο μεγάλη από την Ελλάδα. Έχει μια μικρή λιμνούλα στην επάνω αριστερή μεριά του χάρτη που τη λένε Βικτωρία Γιάννη ή Βικτώρια. Βικτωρία θα πρέπει να είναι. Όταν είναι η λίγουσα είναι μακρά, η προπαραλίγουσα δεν τονίζεται. Ναι. Η λίμνη Βικτωρία που έχει μια έκταση όσο η μισή Ελλάδα, 65.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αυτή η λίμνη παράγει άφθονα και πολύ καλά ψάρια. Μονάχα που 2 χρόνια πριν κανένας και καμιά χώρα του κόσμου δεν ήθελε να αγοράσει αυτά τα ψάρια, μήπως ξέρει κανένας το λόγο. Η λίμνη είχε γεμίσει με τα πτώματα των δολοφονημένων από τη Ρουάντα. Τα πηγαίνανε με τα φορτηγά, τα πτώματα και τα βιάζανε στη λίμνη. Τραγικές σελίδες στην αφρικανική ιστορία. Και εμείς σαν χώρα εκεί θα πρέπει να δοξάζουμε το Θεό, γιατί η Τανζανία μέχρι τώρα, από πολλά χρόνια, είναι εντελώς ήσυχη. Δεν γίνονται φασαρίες, δεν έχει γίνει κανένας εμφύλιος πόλεμος. Μπλεχτήκανε κάποτε με τον Ιντι Αμίν από την Ουγκάντα, όταν άρχισε να μπαίνει μέσα στη χώρα, αλλά μέχρι τώρα ο Θεός έδωσε ειρήνη και αυτό είναι πολύτιμο αγαθό. Έχουμε τώρα τον τρίτο μας πρόεδρο, όλοι Τανζανοί, ο οποίος διαδέχτηκε τους άλλους 2 ειρηνικά χωρίς να χυθεί ποτέ αίμα. Λίγο από την ιστορία, ήταν γερμανική αποικία από το τέλος του προπερασμένου αιώνα μέχρι τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Ξέρετε πότε ήτανε, 1919 νομίζω έγινε η μεταβολή και οι Άγγλοι πήρανε τα ηνία της χώρας και την κράτησαν μέχρι το 1961 που την παρέδωσαν πάλι ειρηνικά στους ντόπιους, στους Τανζανούς. Και έτσι η χώρα έγινε ελεύθερη. Η μέρα της ελευθερίας είναι η 9η Δεκεμβρίου. Τις ξέρω τις ημερομηνίες απ' έξω, όχι επειδή η ιστορία μόνο με ενδιαφέρει, αλλά επειδή είναι αργίες και έτσι καθόμαστε. Αυτό ήταν το 1961. Το 1964 ενώθηκε με ένα όμορφο νησί που όλοι σας το ξέρετε και ίσως μια μέρα θα έπρεπε να πάτε να το δείτε. Όταν θα έχετε λίγο περισσότερα χρήματα και περισσότερο χρόνο στη διάθεσή σας, τη Ζανζιβάρι λένε στα ελληνικά, Ζανζιβάρ το λένε, το οποίο είναι σχεδόν αραβικό, έχουν φυλάξει πολύ ωραία και παλιά πράγματα και γύρω-γύρω βέβαια ο όμορφος Ινδικός ωκεανός αξίζει μια εκδρομή. Ίσως η Επιτροπή κάποτε να οργανώσει κάτι. Και εμείς ευχαρίστως θα έρθουμε μαζί σας. Ήσυχη πολιτική κατάσταση μέχρι τώρα, απόλυτη θρησκευτική ελευθερία, εκτός βέβαια αν κάποιος κάνει κάτι ενάντια στο κράτος. Το μόνο που άκουσα τώρα τελευταία εκεί δίπλα στη γειτονιά μας ήταν μια εκκλησία η οποία είχε κάθε βράδυ συνάθρηση. Μια από τις δικές μας τις εκκλησίες, τις μικρές όπως τις λένε, είχε κάθε βράδυ συνάθρηση και ψέλνανε δυνατά μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ όπως κάνουμε και εμείς. Παραπονέθηκαν λιγάκι οι γείτονες και πήγε η πολιτεία να τους πει: ξέρετε, εδώ οι άνθρωποι κοιμώνται νωρίς, να μην κάνετε πολύ φασαρία. Εκτός από τέτοια μικροπράγματα, δεν υπάρχει κανένα κόλλημα να πεις σε κάποιον να μην πιστεύεις αυτά που θέλεις, να μην μιλάς για αυτά που πιστεύεις. Και αυτά είναι, παιδιά, ευλογίες Θεού και μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε. Όταν θέλει κανένας να εκφράσει τις πεποιθήσεις του, να μιλήσει σε κάποιον για τον Κύριο, δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο. Και οι άνθρωποι είναι καλοπροαίρετοι και καλόδεκτοι. Ακούνε πάντοτε, δεν είχαμε μέχρι τώρα, εμένα δεν μου συνέβη και φαντάζομαι και άλλοι να έχουν την ίδια μαρτυρία,
κάποιος να τον γελάει, να τον κοροϊδεύει δημόσια, τι είναι αυτά τα πράγματα που πιστεύεις. Έστω και αν δεν τα δέχεται, θα τα ακούσει κάπως ευχάριστα και μετά θα μπορεί ο ίδιος να αποφασίσει τι να κάνει. Τι άλλο είναι αυτό που κάνει μια χώρα να είναι χώρα? Σας είπα ότι έχουν 120 διαφορετικές φυλές, οι οποίες δεν μάχονται μεταξύ τους, παρόλο που η μία, όπως και εμείς εδώ πέρα που δεν έχουμε φυλές, μιλάνε για τους άλλους κάπως λιγάκι βαριά. Ξέρετε ότι η Θεσσαλονίκη με τους Κρητικούς δεν είμαστε λιγάκι αλλιώτικοι, έτσι και εκείνοι έχουν τα ανέκδοτά τους για τους Πόντιους και για τους άλλους. Αλλά εκτός από αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν διαμάχες ούτε φιλονικίες. Και ο πρώτος πρόεδρος κανόνισε οι υπάλληλοι του κράτους να μοιράζονται, να μετατίθενται σε όλα τα μέρη ώστε οι φυλές να ανακατεύονται. Θέλει κανένας να μάθει τίποτα άλλο για τη χώρα αυτή ή να δώσουμε την ευκαιρία μετά, όταν τελειώσουν όλα τα προγράμματα, όποιος έχει ερωτήσει να τις κάνει? Εντάξει. Η Ούρζουλα δουλεύει σε σχολεία. Δεν την έχουν προσλάβει πουθενά. Και εγώ εργάζομαι σε ένα αρκετά μεγάλο νοσοκομείο και είμαστε μέλη και συνεργάτες μιας μικρής εκκλησίας. Είχα ετοιμάσει και μια πόση χοροδία μας εκεί ψάλλει, αλλά θα το δούμε άλλη φορά. Ίσως να δούμε τώρα μερικά slides και να εξηγήσω στα γρήγορα μερικά πραγματάκια.

κεφάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Τέταρτη παραβολή. Η παραβολή με τον Λάζαρο και τον Πλούσιο. Από το Ευαγγέλιο του Λούκα, 16 κεφαλαίο, και από το 19 έως το 31 εδάφια. Ή το δε άνθρωπος της πλούσιος και ενεδίε το πορφύραν και στολήν βυσινήν, εφρενόμενος καθημέραν μεγαλοπρέπος. Ή το δε πτωχός της ονομαζόμενος Λάζαρος, ως της έκει το πεπληγωμένος πλησίον της πύλης αυτού και επεθύμει να χορταστεί από των ψυχίων των πιπτόντων από τις τραπέζεις του πλουσίου. Αλλά και εκείνες ερχόμενοι έγλυφων τας πλήγας αυτού. Απέθανε δε ο πτωχός και εφέρθη υπό των αγγέλων εις των κόλπων του Αβραάμ. Απέθανε δε και ο πλούσιος και ετάφη. Και εν το άδει υψώσα στους οφθαλμούς αυτού, ενώ ή το εν βασανής βλέπει τον Αβραάμ από μακρόθεν και τον Λάζαρον εν της κόλπης αυτού. Και αυτός φωνάξας είπε, «Πάτερ Αβραάμ, ελέησον με και πέμψον τον Λάζαρον, διά να βάψει το άκρον του δακτύλου αυτού εις ειδώ και να καταδροσίσει την γλώσσαν μου, διότι βασανίζομαι εν τη φλογή ταυτή». Είπε δε ο Αβραάμ, «Τέκνον, εν θυμήθητι ότι απέλαβε εσύ τα αγαθά σου εν τη ζωή σου, και ο Λάζαρος ομοίως τα κακά. Τώρα ούτως μεν παρηγορείται, σι δε βασανίζεσαι». Και εκτός τούτων πάντων, μεταξύ ημών και ημών χάσμα μέγα είναι εστηριγμένον, ώστε οι θέλοντες να διαβώσουν εντεύθεν προς εσάς να μη δυνάται, μη δε η εκείθεν να διαπερώσει προς ημάς. Είπε δε, παρακαλώ σε λοιπόν, πατέρ, να πέμψεις αυτόν εις τον οίκον του πατρός μου, διότι έχω πέντε αδέλφους, διά να μαρτυρήσει εις αυτούς, ώστε να μη έλθωσει και αυτοί εις τον τόπον τούτον της βασάνου. Λέγει προς αυτόν ο Αβραάμ, έχουσι τον Μωυσήν και τους προφήτας, ας ακούσωσιν αυτούς, ο δε είπεν, ουχι, πατέρ Αβραάμ, αλλά αν τις από νεκρών υπάγει προς αυτούς, θέλουσι μετανόηση. Είπε δε προς αυτόν, εάν τον Μωυσήν και τους προφήτας δεν ακούωσιν, ουδέ εάν της αναστηθεί εκ νεκρών θέλουσι πιστή.

από το Ήτα κεφάλαιο του Ευαγγελίου κατά Ματθαίο, από το 28 εδάφιο. «Και όταν ήλθεν ο Ιησούς Χριστός εις το πέραν, εις τη χώρα των Γεργεσινών, απάντησεν αυτόν δύο δαιμονιζόμενοι, εξερχόμενοι εκ των μνημείων, άγροι καθ' υπερβολήν, ώστε ουδείς η δύνατο να περάσει δια της οδού εκείνης. Και ιδού έκραξαν λέγοντες, τι είναι μεταξύ μας και σου Ιησού, Υιέ του Θεού, ήλθες εδώ προκαιρού να μας βασανίσεις? Ήταν δε μακράν από αυτόν κοπάδι χείρων πολλών που έβοσκε. Και οι δαίμονες παρακάλουν αυτόν λέγοντες, εάν μας εκβάλεις, επίτρεψε εις εμάς να απέλθουμε εις την αγέλη των χείρων. Και είπε προς αυτούς, υπάγεται. Και εκείνοι εξήλθαν, υπήγαν εις την αγέλη των χείρων, και να, όρμησε όλη η αγέλη των χείρων στον κρεμνό, στη θάλασσα, και πνίγηκαν στα νερά. Εκείνοι που βόσκανε, φύγανε, ήρθανε στην πόλη, τα είπαν όλα τούτα, ακόμα και όλα όσα έγιναν με τους δαιμονισμένους. Και να, όλη η πόλης εξήλθε εις συνάντησιν του Ιησού. Και όταν τον είδαν, τον παρακάλεσαν να φύγει από τα όρια τους. Θα θέλεις να το δούμε μισό λεπτουδάκι αυτό το γεγονός? Φυσικά αυτοί οι δυο, οι τραγικοί, οι φοβεροί, οι άνθρωποι με τα δαιμόνια που ζούσανε γυμνοί, αλυσοδεμένοι, με ποδόδεσμα, μες στα νεκροταφεία, μες στα μνήματα, άγριοι καθ' υπερβολήν, εδώ λέει ο Ματθαίος, σε τέτοιο βαθμό που κανένας δεν μπορούσε να περάσει από εκείνο το δρόμο και είχε ειδική σημασία ούτε να πάνε να θάψουν τους δικούς τους ανθρώπους, δεν ήταν μπορετό, έτσι δεν είναι? Πρέπει να ήταν αδερφοξάδελφά τους. Μιανού θα ήταν γιος, κάποιον αλλού άλλος θα ήταν αδελφός. Έτσι συμβαίνει συνήθως στα χωριά, ένα σώοι όλοι. Και δεν μας λέει τουλάχιστον εδώ, και έτσι πρέπει να το φανταστούμε, ότι λυπήθηκαν για το θαύμα, ότι λυπήθηκαν γιατί γίνανε οι άνθρωποι τους καλά. Α, όχι, όχι. Είναι βέβαιο πως χαρήκανε. Είναι βέβαιο πως η καρδιά τους γιώμησε από αισθήματα ευγνωμοσύνης. Δεν ήταν μικρό πράγμα κάποια μάνα να ξαναγκαλιάσει το δαιμονισμένο παιδί της, κάποιο άλλος να πάρει τον δαιμονισμένο αδελφό του στο σπίτι. Όλα πια σαν τραγική ιστορία, φρικιαστική, σαν όνειρο και φιάλτης είχαν τελειώσει. Οι δαιμονισμένοι ήταν γεροί. Όταν όμως συνειδητοποίησαν κάτι, κατάλαβαν κάτι, έπιασαν κάτι, ότι χάσανε τους χείρους τους. Και τόσο τραγικό ετούτο. Κοίταζαν από τη μια πλευρά τους χείρους, από την άλλη πλευρά τους δυο δαιμονισμένους, τώρα γλυκιούς, ήσυχους, ήρεμους, χαμογελαστούς, ντυμένους, πεντακάθαρους στα πόδια του Ιησού Χριστού. Έπρεπε να διαλέξουνε ανάμεσα στα γουρουνάκια τους και ανάμεσα, μη σου φανεί παράξενο, στον Ιησού Χριστό. Γιατί ανάμεσα σε εκείνον και στη βρωμιά, την τροπή, την αμαρτία, όπως συμβολίζεται εδώ με τα γουρούνια, δεν μπορεί να υπάρξει γέφυρα, σύνδεσμος, δρόμος, επαφή. Καμιά σχέση ποτέ. Έτσι ακριβώς συμβαίνει στη ζωή σου και στη δική μου ζωή. Είμαστε εκείνοι οι οποίοι ζητάμε τον Κύριο, τον Ιησού Χριστόν, στον πόνο, στη θλίψη, στην αδουλειά, στην αρρώστια του παιδιού, στο πρόβλημα, το όποιο πρόβλημά μας. Και δεν ξέρουμε δυστυχώς πως είναι ανάγκη προεισαγωγικά να καταδικάσουμε και να αφήσουμε κάποια γουρουνάκια στη ζωή μας. Κάποια γουρουνάκια να φύγουν από τη ζωή μας. Δεν ξέρω ποια σκέψη έχεις, ποια γνώμη έχεις, ποια θέση έχεις απάνω σε αυτό το θέμα ή δεν ξέρω τι έχεις ακούσει και τι άλλοι σου έχουν πει επάνω σε αυτό το αντικείμενο. Όμως ο Λόγος του Θεού έχει να πει κάτι. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει επικοινωνία ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο.
στο σκοτάδι και το φως, τον Ιησού Χριστό την αμαρτία, όπως συμβολίζεται στα γουρούνια. Όχι ποτέ. Έχω να διαλέξω και πρέπει να διαλέξεις ανάμεσα στα δύο. Μα η αμαρτία, θα μου πεις, είναι δεμένη με τη σάρκα μου. Είμαι ένας ζυμωμένος μαζί της. Αν σ' τη δικάσεις, αν σ' την καταδικάσεις, αν σ' κλάψεις, αν σ' ντραπείς για αυτή την αμαρτία, άφησε τη δύναμη στον Ιησού Χριστό να τη βγάλει από τη ζωή σου. Το αίμα των πληγών του, το αίμα των χεριών του, το αίμα του σταυρού του έχει τρομακτική δύναμη να κάνει αυτό το χωρισμό. Αν όμως τον θέλεις αυτό τον χωρισμό. Κάποιος, όποιος σου πει, δεν πειράζει, είναι μπορετό, είναι δυνατό, τι να κάνουμε, έτσι είναι ο άνθρωπος, όλοι οι άνθρωποι. Επιχειρήσει να κάνει ένα συμβιβασμό στη ζωή σου, στη δική του ζωή, ανάμεσα στο Χριστό και στα χοιρινά, βεβαιώσου, κάτι τέτοιο δεν θα γίνει ποτέ. Ή εκείνον ή την αμαρτία. Λίγο το Χριστό, λίγο την αμαρτία, πότε το Χριστό, πότε την αμαρτία. Όχι ποτέ. Δεν είναι μπορετό. Ήταν ειλικρινείς του οι άνθρωποι και τον παρακάλεσαν και του είπανε, για όσα έκαμε σε ευχαριστούμε, όμως σε καλούμε τώρα να φύγεις. Και ο Χριστός

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Θυμήσου τα παιδιά μας. Θυμήσου τον πόνο, την αρρώστια, το νοσοκομείο, τη θλίψη, τα γερασιά, τι χασμένες οικογένειες, πονεμένες υπάρξεις, μεμονωμένους ανθρώπους, το στρατιώτη, το μαθητή, το σπουδαστή, με στη δέσσεστη, τα παιδιά διαβάζουνε, κάμε έλεος, πολύ έλεος απάνωτος. Θυμήσου και επισκέψου το διορό μας και τίμησέ το με την παρουσία σου. Βοήθησέ με να σε ακούσω και μίλησέ μου τόσο ξεκάθαρα, ώστε να μπορώ να συλλάβω τι θέλεις να μου πεις. Και ό,τι μου πεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, ας το μεταδώσω εν απλότητη. Κύριε, Κύριε, αγιάσου. Κύριε, Κύριε, ευλογήσου εν το μέσο ημών. Αμήν. Πολύ. Να ανοίξουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή. Το πρώτο κεφάλαιο.

Διαβάζω από το 28 χωρίο. Και επειδή οι άνθρωποι δεν έκριναν και τόσο σπουδαίο πράγμα το να μάθουνε ορθά πράγματα γύρω από το Θεό. Εδώ πέρα μπορούσαμε να μείνουμε όχι πολύ, μέχρι 6 μήνες. Άκουσε εδώ, κοίταξε εδώ τι γίνεται. Καταλάβες τι λέει εδώ. Λέει ο Θεός, αλήθεια ο Θεός λέει. Να σου πω λέει δύο λόγια για το Θεό. Λέει ευχαριστώ να μου πεις τη ζέστη. Πού πες να σου πω δύο λόγια για το Θεό. Τα ζέστη και τι γνώμη έχεις. Δεν θέλει ο άνθρωπος, καταλάβατε. Δεν είναι, δεν είναι. Δεν το θεώρησε ένα άξιον λόγο. Γι' αυτό ο Θεός τους παρέδωσε σε ένα αδόκιμο νου, δηλαδή ένα νου χωρίς αξία, έτσι ώστε να κάνουνε πράγματα ανάρμοστα, αδικίες, πορνίες, κακομοιριές, πονηριές, πλεονεξία, κακία, γεμάτη φθόνο, φόνο, τσακώματα, δόλια πράγματα, κακοήθειες, ψιθυρισμοί, συκοφαντίες, μέχρι που εισταθήκανε εχθροί του Θεού. Να βρίζουν το Θεό, να στέκονται υπερήφανα, αλαζόνες, να ανακαλύπτουν μεθόδους να κάνουν το κακό. Απειθήσεις στους γονείς, ανόητοι, άστατοι, άστοργοι, σκληροί, ανελεήμονες. Έτσι ώστε, αν και γνώρισαν τον νόμο του Θεού και ξέρουν ότι εκείνοι που κάνουν αυτά τα πράγματα είναι άξιοι της ποινής του θανάτου, όχι μόνον αυτά τα πράγματα τα κάνουν, αλλά συνευδοκούν τις πράσουσι. Αυτή είναι η φράση που απόψε θα ήθελα να μας απασχολήσει για λίγο. Συνευδοκούσι της πράσουσι.

Τι σημαίνει ευδοκώ? Δοκώ. Ε? Ευδοκώ. Συν ευδοκώ. Συν ευδοκώ σημαίνει στα λόγια τα δικά μας, στη μετάφραση στη δική μας, χειροκροτώ. Έτσι είναι. Στέκεις δίπλα στον άλλον, δηλαδή, και του λες ορθώς έπραξες, καλώς ενήργησες. Συνευδοκώ. Δεν είναι σύμφωνο. Είναι κάτι άλλο, πέραν από τη συμφωνία, ας πούμε. Στέκεις πέραν και από την επικύρωση. Δηλαδή, να ήμουν στη θέση σου.

Έχουμε δηλαδή τρεις κατηγορίες του να πράξει ή να μην πράξει κανείς το κακό. Το ένα σκαλοπάτι είναι το νεκρό, το αρνητικό. Δεν έκαμε το κακό, διότι κοιμότανε. Αρνητικό σημείο. Δεύτερο σκαλοπάτι. Είναι όταν ο άνθρωπος πράττει το κακό. Τρίτο σκαλοπάτι. Όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να πράξει το κακό, για οποιοδήποτε λόγο, συνευδοκεί όμως με τους πράττοντας αυτό. Και ο λόγος του Θεού, ας το προσέξω ιδιαιτέρως, αυτά τα δύο τελευταία σκαλοπάτια τα ενοποιεί, τα ταυτίζει. Εκείνον ο οποίος πράττει το κακό και εκείνον ο οποίος δεν πράττει το συγκεκριμένο κακόν, την συγκεκριμένη αμαρτία, αλλά συνευδοκεί με εκείνον που την διέπραξε, τον θεωρεί, τον τιμωρεί, τον βάζει στην αυτή μορφή, στο αυτό επίπεδο ελέγχου με τους διαπράξαντες. Παρακαλώ, ας ξεκινήσουμε από μια απλή έκφραση του θέματος. Είναι η λεγόμενη ανοχή. Ανοχή. Αλίμονο από τους ανθρώπους οι οποίοι ανέχονται το κακό. Ευλογημένη αντίθετα η ψυχή εκείνη η οποία μπορεί να σταθεί χαμογελαστά, χωρίς κηρύγματα, χωρίς το χέρι έτσι, χωρίς απειλές, να μπορεί να πει «Λυπούμε, δεν συμφωνώ». Επειδή με ρωτήσατε, δεν με ρωτήσατε, αν συμφωνώ, δεν συμφωνώ. Μα η συμφωνία σε ένα καθεστώς αμαρτίας αποτελεί έκφραση συνευδοκίας. Μην πεις «Εγώ λέει το έκαμα». «Εγώ δεν έκαμα τέτοιο πράγμα». Ποιος σου το είπε? Ποιος σου το είπε? Βλέπεις ένα παιδάκι 3 ετών στην παραλία του Πειραιός και τρέχει και απέχει 15 εκατοστά από τη θάλασσα και μπορούσες να απλώσεις το χέρι σου να το κρατήσεις και δεν το δάστηξες και θα μου πεις «Ούτε το έστειλα, ούτε το σπρώξα». Απλώς δεν το κράτησες. Τι κάνει η Εκκλησία στη διαδρομή της? Υπάρχουν ορισμένες ψυχές οι οποίες σοβαρεύονται. Αυτό προηγουμένως λέγαμε με μια πάρα πολύ αγαπητή κοπέλα. Όταν τη ρώτησα πώς πας πνευματικά, μου λέει με τις δυσκολίες, με τον ανήφορο, καλά όμως. Οι ψυχές που σοβαρεύονται με το αίμα της σωτηρίας και δέχονται το αίμα της σωτηρίας, από εκεί και πέρα έχουν ανάγκη μέσα στην Εκκλησία, όπως σε ένα, είδατε, πας στο νοσοκομείο και κάνεις εγχείρηση. Δεν φεύγεις τώρα από την εγχείρηση, λέει κάτσε και 2 μήνες μέσα τώρα. Και σε κοιτάνε και σε περιποιούνται και σου λένε όχι έτσι και αυτό δεν θα το κάνεις και αυτό δεν θα το τρως και έχεις λίγο πειρατό, δεν καμία σημασία, πρόσεξε τούτο. Αυτό κάνει, ξέρετε, η Εκκλησία. Ήρθαν οι ψυχές, εδέχτηκαν τη σωτηρία και σε μια σωστή εκκλησία τώρα της δες ψυχής. Έλα, πώς πας με την προσευχούλα? Έλα να μάθουμε να προσευχόμαστε. Έλα να μάθουμε να αγοράζουμε καπέλα. Η καπέλα, η εκκλησία. Ναι. Διότι αν δω έναν αγαπητό μου αδελφό στην ηλικία μου
να αγοράσει ένα ψαθάκι, διότι τον πειράζει ο ήλιος, ανθρώπινο, και να έχει από εδώ κεράσια και από εδώ φράουλες και πίσω ένα μικρό πεπονάκι. Δεν πάει στην ηλικία μας τώρα αυτό. Και στο λέω διότι δεν είναι και σωστό, δεν είναι και σοβαρό. Πάρε ένα καπελάκι, αχ τέτοιο πράγμα που το βρήκε. Δεν πουλάνε, τι να κάνουμε. Αγόρασε ένα, ξύλωσε ένα, τα ρημάδια πέταξε. Αυτή η δουλειά κάνει η Εκκλησία, αυτή η δουλειά. Έλα εδώ ψυχή εσύ, έλα εδώ καρδιά εσύ. Αυτό πώς το έκανες, αυτό πώς το είπες. Πού ήσουν. Έχω να είσαι εδώ 5 μέρες. Ξέρετε δε στις μικρές συνάξεις αυτό, χωρίς να ονομάζεται αστυνόμευση που απαγορεύεται από το Πνεύμα το Άγιον, με λεπτότητα και με αγάπη του λες, Γιώργη, ας εδώ με μια εβδομάδα, τι γίνεται με σένα Γιώργο. Και βλέπεις τον Γιώργο και απαντάει και ναι, και αντιθέτως λέει, έχετε δε με δει για 15 μέρες, μπράβο, το τηλεφωνό μου το ξέρατε, δεν πειράτε ρε παιδιά, πάρε και ένα δίφραγο κύριε Τάδε που μου κάνεις και την ερώτηση, να μάθεις άλλη φορά να με παίρνεις και το τηλέφωνο. Ήμουν άρρωστος ήμουνα. Κανένας δεν ήρθε να με δει. Αυτό κάνει η Εκκλησία. Και μέσα σε αυτό το έργο, το έργο της οικοδομής της Εκκλησίας δηλαδή, αυτό σημαίνει οικοδομό. Δομό οίκον. Οι καρδιές βλέπεις τις ειλικρινείς και λένε δόξα τω Θεώ, αυτό δεν το ήξερα. Αυτό ευλογημένο το όνομα του Θεού. Είναι και το απόψινό μάθημα, αγαπητοί μου. Ένα μάθημα για μένα. Μη μου πεις δεν έπραξα αυτή την αμαρτία, διότι θα σε ρωτήσω, όμως συνευδόκησες με τον άνθρωπο που έπραξε αυτή την αμαρτία και δεν είπες. Δεν μπορώ. Λυπούμε, αυτό στη ζωή μου δεν μπορεί να γίνει. Ούτε το δάσκαλο σου κάνω, ούτε μάθημα, ε? Τίποτα από αυτά. Επειδή όμως μου το πες, απλά θέλω να σου απαντήσω. Όχι, αυτό δεν γίνεται. Ξέρετε, είναι κάτι που άλλη φορά θα πρέπει ειδικότερα να μας απασχολήσει σαν αντικείμενο. Λέει ο Λόγος του Θεού κατ' επανάληψη. Και ουδείς τον λοιπόν ετόλμα να προσκοληθεί εις την Εκκλησία. Τους λέγανε πάμε. Γιατί. Έκαιγε. Έτσουσε. Ήτανε πληρωμένη η Εκκλησία. Όταν δείτε μία κατάσταση όπου, κάπου, οπουδήποτε μπαίνει ένα σύμμικτο πλήθος μέσα και δεν ελέγχεται, να φροντίσουμε να δούμε οι ίδιοι τους εαυτούς μας. Κάτι δεν πάει όπως πρέπει να πάει. Για να δω. Δεν ξέρω. Αλλά είναι κάπως τολμηρό, όμως αληθινό, έτσι το πιστεύω, να με καλέσει ή να σε καλέσει κάποια μέρα ο Κύριος, να δώσω λογαριασμό για ξένες αμαρτίες. Έλα εδώ λέει εσύ. Αυτός δεν έκλεψε. Δεν το ξέρω. Και θα βρίζετε τον πελά σου εσύ τώρα. Τι έκανα. Το ξέρες και το ανέχθηκες και το χειροκρότησες και συνευδόκησες και δεν ξέρω για ποιο όποιο λόγο βγαίνατε μαζί αγκαλιά και δεν του είπες χωρίς σας λέγω επαναλαμβάνω είσαι αμαρτωλός και είμαι αναμάρτητος. Τίποτα από αυτά αγαπητέ μου, ας πω, επειδή μου το είπες, επειδή σε γνωρίζω, επειδή απλά θέλω να σου πω την αλήθεια. Πώς το σκέφτεσαι αυτό το πράγμα. Αυτό εις τη ζωή σου πώς το ανέχτησε.
ανέχεσαι. Αυτό είναι ένα καθεστώς το οποίο μόνο σου ξέρεις ότι πνευματικά δεν στέκει. Λυπούμε. Είμαι υποχρεωμένος, επειδή θα δώσω λόγο κάποτε, να σου το πω. Και πάντα να θυμόσαστε την Εκκλησία, η οποία στις τελευταίες μέρες δεν θα θελήσει να τις πούνε την αλήθεια. Θέλει να τις λένε παραμυθάκια, να τις λένε ιστοριούλες. Όχι όμως την αλήθεια. Αγαπητοί μου, ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι άρρωστοι από μια αρρώστια. Πάρα πολύ δύσκολη. Και ξοδεύουν τα λεφτά τους, ξέρετε πού. Σε γιατρούς που τους αλλάζουν ένα το πρωί και ένα το απόγευμα, μέχρι ότου βρούνε ένα γιατρό ο οποίος θα τους πει ότι είναι καλά. Θέλουμε να μας βρούμε, να βρούμε έναν άνθρωπο όταν είμαστε άρρωστοι να μας πει τίποτα καλά, τι σου είπε, με φόβησε, λέει, μου είπε θα μου κόψουν το λαιμό ολόκληρο και να είμαι χωρίς κεφάλι. Σας έλεγα τη χαπάκια. Και ξέρετε, η ανθρώπινη καρδιά περισσότερο ακουμπάει εδώ. Γιατί είναι εκείνο το οποίο όλοι ζητάμε, το εσωτερικό. Και στα πνευματικά, ξέρετε, το ίδιο συμβαίνει. Δεν είναι ευχάριστος ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος συνεχώς και συνεχώς θα σου λέει όχι, μη, πώς το έκανες αυτό, γιατί, τι τρόπος ήταν αυτός, τι συμπεριφορά ήταν αυτή, με το καπελάκι που λέγαμε, τι καπέλο είναι αυτό, άρα φέρει, αγόρασε ένα ψαθάκι, λέει, 200 άνθρωποι με είδανε, κανένας δεν μου πελέξει, λέει. Και σε ερώτησα, λέει, και μου είπε, αφού με ρώτησε τι να σου πω. Στέκει τώρα στην ηλικία μας, λέει, κεράσια στο καπέλο μας. Εμάς. Δεν πάει. Γιατί, αφού δεν πάει. Άλλωστε είναι η προσωπική μου γνώμη. Εσύ, κάμε όπως νομίζεις. Ξέρω πως οι περισσότερες μάχες είναι χαμένες. Αλλά αυτό δεν είναι κανένα λογαριασμό για μένα, του άρχισε. Είμαι από τους λίγους ανθρώπους, τους πολύ λίγους ανθρώπους, τι να κάνω, που έδωσα μια μεγάλη μάχη πριν πόσα χρόνια, 15 χρόνια, για το θέμα της τηλεοράσεως. Ήξερα πως θα χαθεί αυτή η μάχη. Και ότι αργά και σταθερά θα μπει η τηλεόραση, καλός ή κακός, δεν το ερευνώ. Γιατί ποτέ δεν είπα κακός παίρνεις, καλός δεν παίρνεις. Παρά τα αυτά, νόμιζα ότι είχα υποχρέωση να πω, και να το πω από άγγονος, προσέξτε την τηλεόραση. Ιδιαίτερα προσέξτε την εσείς που έχετε παιδιά. Εάν με ρωτούσατε ανάμεσα στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο τι να διαλέξετε, θα σας έλεγα τον κινηματογράφο. Γιατί το φιλμ του κινηματογράφου το διαλέγεις μόνος σου σε ποιο κινηματογράφο θα πας. Ενώ στην τηλεόραση δεν διαλέγεις εσύ το φιλμ, το διαλέγουν άλλοι για σένα και για το παιδί σου. Ήξερα πως είναι μια μάχη χαμένη ή περίπου χαμένη. Αυτό όμως δεν με εμπόδισε να πάρω τη θέση μου. Ακριβώς για να μην σταθώ σε αυτό το σημείο της συνευδοκίας απάνω σε κάτι που δεν το θεωρούσα ούτε σαν έγκλημα, αλλά ούτε μου επιτρεπότανε να ερωτηθώ και να πω τι να κάνουμε. Έζησα στη ζωή μου τις μεγάλες μάχες του 47, 48, 49 για το ραδιόφωνο. Όσοι τις θυμόσαστε. Και την εποχή εκείνη είχαμε την ίδια μάχη. Με το ραδιόφωνο. Κατά πόσο έπρεπε το ραδιόφωνο να μπει στο σπίτι. Σήμερα δεν νομίζω να υπάρχει δωμάτιο σπιτιού που να μην έχει ένα μικρό τραζιστοράκι. 150 ραχμές έχουν το λόγο τους. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ούτε ήταν λανθασμένος ο αγώνας ο τότε, ούτε ότι ήταν εκτός πνευματικής βάσεως η τότε
Όσοι θέλετε διαβάστε μάλιστα τα πρώτα σαλπίσματα των ετών εκείνων, να δείτε γράμματα αναγνωστών, άρθρα πήρε θέση και ο θείος, τι γινότανε, το ραδιόφωνο αν έπρεπε να μπει στο σπίτι. Αγαπητοί μου, ήθελα να διαρωτηθούμε απόψε. Υπήρξαν περιπτώσεις στη ζωή σου και στη ζωή μου όπου αισιοπήσαμε? Κι αν ναι, γιατί? Κι αν σιωπήσεις, κι αν ο άλλος σιωπήσει και ο δούλος του Θεού σιωπήσω και οδηγήσουμε και τον άμβονα τελικά εις το να σιωπήσει, αντιλαμβάνεστε πού θα οδηγηθεί η Εκκλησία?

Ποτέ, αγαπητοί αδελφοί, ποτέ. Ένα μεγάλο κακό δεν συνέβη ξαφνικά. Πάντα να θυμόσαστε αυτό που λέμε, πως αν υπάρχουν περιπτώσεις που βλέπεις και βλέπω ένα μπλάταρο μέχρι εκεί πάνω να πέσει, τα χτυπήματα έχουν δοθεί πριν πολύ καιρό. Απλούστατα τώρα με το τελευταίο φύσιμα του αέρα είχε μείνει ένα εκατοστό από τη βάση του πλάτανου και έγινε και έπεσε. Πώς, αγαπητέ, να μην είμαι προφερωμένος να σου πω απόψε με απλότητα πάντα και με αγάπη που την ξέρεις για το θέμα του στόματος. Γιατί δεν βρεθήκαμε στη θέση εκείνη να μπορέσουμε να πούμε κάποτε σε κάποιον, σε όποιους, αυτό εμένα δεν με απασχολεί. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μη με κάνεις κοινωνό. Δεν θέλω να ξέρω. Πόσες συνειδήσεις θα είχαμε γλιτώσει και πόσα δάκρυα θα είχαν αποφευχθεί. Να πάρουμε ακόμα ένα άλλο χαρακτηριστικό. Γιατί δέχεσαι τον ονειδισμό του διπλανού σου? Να ονειδίζεται ο διπλανός σου. Πώς το δέχεσαι? Πώς το ανέχεσαι? Πρόκειται περί μιας επιθέσεως. Ποιος είσαι? Με συγχωρείς, δεν κάνω για αυτή τη δουλειά. Δεν είναι θέμα δικό μου. Κάνε μου τη χάρη, άφησε με έξω εμένα. Πάντα να θυμάσαι αυτό που κάθε Σάββατο λέμε. Όλα τα αμαρτήματα ο άνθρωπος μπορεί να τα κάνει μόνος του. Όλα. Υπάρχει ένα αμάρτημα που για να διαπραχθεί χρειάζονται δύο. Ένα στόμα και ένα αυτί. Και πρέπει πάντα να θυμάσαι τον Κύριο όταν πήρε το φραγγέλιο για να εκαθαρίσει το ναό, ότι εξεδίωξε και τους πολλούντας και τους αγοράζοντας. Γιατί πολλές φορές ίσως να μην πουλάμε, όμως αγοράζουμε. Θυμάμαι, είχα διαβάσει κάπου πριν πολλά χρόνια. Υπάρχουν, λέει, δύο τρόποι να χορέψεις. Ο ένας είναι να σηκωθείς όταν παίζουν τη μουσική εκεί πέρα και να χορέψεις. Πώς χορεύουν οι άνθρωποι, γυρίζουν γύρω-γύρω. Και ο άλλος τρόπος είναι να κάθεσαι στην καρέκλα σου, μόνος σου. Οι άλλοι να χορεύουν και εσύ να κάνεις... και να χτυπάς το πόδι σου, λέει, κάτω στο ρυθμό της μουσικής. Είναι χορός, είναι συνευδοκής. Το μυαλό σου εκείνη τη στιγμή είναι στο ρυθμό της μουσικής και εσύ ψυχικά μαζί τους χορεύεις. Αδελφοί μου, στερνές ώρες η Εκκλησία, στερνές δύσκολες μέρες, πολύ ανηφορικές η Εκκλησία. Θυμάμαι, άκουσα με τα αυτιά μου το θείο κάποτε να λέει, έξω από αυτή την πόρτα. Και όμως μεταξύ αυτών των ανθρώπων υπάρχουν πιστοί, Κυριακή πρωί. Τα πράγματα σκούριναν, οι καταστάσεις μοιραία δυσκολέψανε.
Έλεγε κάποιος, τρεις δυσκολίες έχει το έργο του Θεού. Πρώτον, να μπει μια ψυχή στην εκκλησία. Αφής λέει μπει όμως μια ψυχή στην εκκλησία, αρχίζει το δεύτερο έργο. Να μείνει. Και αφής μείνει και δεν κάνει να μείνει, αρχίζει το τρίτο δύσκολο έργο. Δεν φεύγει. Δεν φεύγει. Αδελφοί, το κακό απ' έξω, εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα, το, αυτό δεν τρέπουμε να το πω, το ομολογώ, ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι. Εμείς διαβάζουμε κάπου στην εφημερίδα, κάπου. Δεν έχω και χρόνο την δόλια την εφημερίδα να διαβάσω. Κάπου διαβάζω την εφημερίδα, μια εβδομάδα, 4-5 μέρες, διαβάζω μια εφημεριδούλα. Και πω, λέω. Και κάνας δίπλα μου στέκει, τι πω, δεν διάβασες εδώ τι γίνεται. Αυτό, δεν τίποτα αυτό. Έπρεπε να μάθει να διαβάσεις αυτό που έγραψε χτες, λέει. Έπρεπε να ακούσεις αυτό που είπε σήμερα το ραδιόφωνο τι έγινε. Τι λέτε, παιδάκι μου. Είμαστε έξω, ξέρετε. Και αργά και σταθερά, ευλογημένο το όνομα του Θεού, είμαστε αργά και σταθερά έξω από τα πράγματα εμείς. Ούτε βλέπουμε, ούτε ξέρουμε, ούτε διαβάζουμε, ούτε αντιλαμβανόμαστε. Ζούμε, ξέρετε, σε έναν άλλο κόσμο. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Με τα προβλήματά του και αυτός ο κόσμος, με τα δάκρυά του, με τις αγωνίες του. Αλλά άλλος κόσμος, άλλα θέματα μας απασχολούν. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Παρακαλώ ιδιαίτερως. Καθώς το κακό πληθαίνει, δεν θα σας πω απόψε ότι ο λόγος του Θεού λέει να μην πράξετε την αμαρτία. Αυτό είναι άλλο μάθημα και αλίμονο αν χρειαζόταν και να το πει κανείς αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Απόψε ο λόγος του Θεού έχει να μας πει κάτι άλλο. Άλλοι πράττουν την αμαρτία και εμείς συνευδοκούμε. Λοιπόν και εκείνοι και εμείς θα δώσουμε για το ίδιο πράγμα λόγο. Διάβασα σε εφημερίδες, σε ένα περιοδικό επιστημονικό που διαβάζω. Ότι πεθαίνανε πολλά μωρά ημερών, 10-15, στην Αμερική και στη Δυτική Ευρώπη από κολάψους. Ένα σαν κρίση που ερχόταν στα μωρά. Ρε τι έχουν τα μωρά. Ρε τι έχουν. Με τα ίδια συμπτώματα που πεθαίνουν οι αλκοολικοί όταν ξαφνικά τους κόψει το αλκοόλ. Και αποδείχθηκε ότι τα μωρά ήταν αλκοολικά.

συμφωνούμε, χειροκροτούμε, ανεχόμαστε. Απευθύνομαι σε ανθρώπους. Οι οποίοι μπροστά στο κακό πολλές φορές αισιώπησαν. Την αδικία. Και πόσες φορές γίνονται αδικίες. Και μπροστά στην αδικία αυτή αισιωπήσαμε. Γιατί. Πώς το έκανες. Κι άκουσες τον διπλανό και είπε, τι δεν του είπες με χαμόγελο, χωρίς μαλώματα, Χρυσέ. Χρυσέ. Τι κουβέντα είναι. Αυτά δεν είναι καλά. Πού το ξέρεις. Μόνο αυτό να του πεις, έλα δώσε. Πού το ξέρεις. Παγώνει. Μου είπανε, κάτσε κάτω που σου είπανε. Είδες. Και από αυτά που θα δεις μόνος σου, πάντα το 50% να το πετάς στη θάλασσα που λέγαμε. Σου είπαν. Ποιος σου είπε. Και γιατί σου είπε. Και ποιος ήσουν εσύ που το εδέχτηκες. Έλα να σου πω λέει κάτι. Λέει τι σημαίνει. Να σου πω λέει τι σύνταξη έβγαλε ο τάδε. Εμένα. Λέει τι σύνταξη έβγαλε από το ΙΚΑ. Αυτό. Δεν είμαστε τα καλά μας. Τι με νοιάζει. Ή δεν σε νοιάζει. Σε παρακαλώ κάνε μου τη χάρη. Σε παρακαλώ αυτό παιδί. Για κάνε μου τη χάρη. Τι σύνταξη έβγαλε ο τάδε. Πώς ήθελε έβγαλε. Τι με νοιάζει. Ο Θεός να του δώσει 825.000 μέσα το μήνα. Δεν εβάλαμε τους ανθρώπους αυτούς στη θέση τους. Και συνευδοκίσαμε με αυτές τις καταστάσεις. Απόψε, παρακαλώ ιδιαιτέρως, απευθύνομαι και πάλι σε εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έπραξαν το κακό, αλλά ανθρώπους οι οποίοι ανεχθήκανε το κακό. Για να τους πω, δεν είναι σωστό. Απόψε το πάρεις απόφαση. Απόψε θα κάνεις την προσευχούλα σου, θα κλείσεις τα ματάκια σου, θα ξαναθυμηθείς το εδάφιο Ρωμαίους Α32, ότι αυτοί οι οποίοι κάνουν τέτοια πράγματα είναι άξιοι θανάτου. Και όχι μόνο κάνουν τέτοια πράγματα, αλλά και επιδοκιμάζουν εκείνους που τα διαπράττουν. Μπορώ να σε χειροκροτήσω. Ο Παύλος γράφει στους Κορινθίους πάνω σε ένα περιστατικό που δεν πήραν την πρέπουσα θέση. Τι να σας κάνω τώρα λέει. Να σας επενέσω. Δεν δύναμε. Απευθύνομαι σε ψυχές. Απευθύνομαι σε ανθρώπους οι οποίοι πήραν σοβαρά την υπόθεση του ουρανού. Ψυχές οι οποίες, έχεις δει κάτι παιδιά που μόλις πάνε στο πανεπιστήμιο λένε εδώ πέρα ήρθα για να σπουδάσω. Τα στέλνει ο πατέρας στο φροντιστήριο, ήρθα για να μάθω 10 πραγματάκια που δεν τα ξέρα. Υπάρχουν βέβαια και άλλα παιδιά που πάνε, δεν πάνε. Σήμερα έχει γήπεδο, αύριο μεταδίδει η τηλεόραση. Απευθύνομαι στην πρώτη κατηγορία των ανθρώπων. Αυτών οι οποίοι είναι λεπτοί, σοβαροί, πνευματικώς αξιοπρεπείς άνθρωποι, ψυχές, οι οποίες στέκουν για να πούνε «Κύριε, απόψε θέλω, απόψε σε παρακαλώ να με φυλάξεις». Όχι να κάνω το κακό, να μην κάνω το κακό μόνον και να μην χειροκροτήσω.

0: εκροτήσω, να μην ανεχθώ, να μην συμφωνήσω, να μην γεφυρωθώ, να μην συνευδοκίσω με τους πράττοντας, γιατί αυτά. Έχουμε ανάγκη από άγια ηθικά αναστήματα.
1: Θα με ενδιαφέρει εμένα. Αυτό είναι θέμα δικό μου.
0: Να βοηθήσουμε και τις ψυχές τις αδύνατες. Βγαλμένες μέσα από τον κόσμο είναι. Ποιος ξέρει κάτω από ποιο καθεστώς μέχρι τώρα ζήσανε. Τις βοηθήσουμε τις ψυχές. Με λεπτότητα. Με πνευματικότητα. Χωρίς να τους δείξουμε ότι ξέρεις εσύ είσαι 6 μέτρα πιο χαμηλός από μένα. Τίποτα από αυτά τα πράγματα. Αγαπητέ μου. Όπως πολλές φορές δες σε κάποιον που έχει ένα παράπονο. Δεν πειράζει. Τι έγινε τώρα. Μα σώπα, δεν είναι τίποτα. Θα κάνω 2 λόγια προσευχούλα. Κάποιος μου έλεγε, αυτά είναι λεπτομέρειες. Προσωπικώς πιστεύω ότι ο Χριστός είναι ο Χριστός των λεπτομεριών. Μακάριες οι καρδιές, όχι που ακούνε, ούτε που γνωρίζουν, αλλά που πήραν τη δυνατή και ευλογητή απόφαση. Κύριε, θέλω να ρυθμίσεις τις λεπτομέρειες της πνευματικής μου ζωής. Ναι, Πατέρα μας, ευχαριστούμε πολύ. Καρβουναποθήκη είναι η ζωή. Πώς να σταθεί το δικό σου το παιδί με το άσπρο του το ρούχο, όπου και να σταθεί, όπου και να κουμπίσει, όπου να πατήσει. Μουτζούρα υπάρχει και βρωμιά. Όμως εσύ θέλεις να είμαστε καθαροί και άσπροι. Και η στολή μας και το εφόδ λευκό. Απόψε να σου γυρέψουμε κάτι. Εμείς θέλουμε. Εσύ μπορείς. Κράτησέ μας καθαρούς. Και στο αποψινό το μαθηματάκι. Το δούλο σου φύλαξέ με. Φύλαξέ με. Από συνευδοκία στο κακό. Από συνευδοκία στους κακούς ανθρώπους. Από χειροκρότημα σε πράξεις σκοταδιού. Και σιωπή τις ώρες που διαπράττονται αθλειότητες. Ιδία εις βάρος εκλεκτών σου. Θυμήσου παρακαλώ και πάλι τα παιδιά μας. Το κορίτσι του Σαββάτου. Θυμήσου παρακαλώ τους μαθητές μας, τα παιδιά που σπουδάζουν. Την επόμενη ώρα να την τιμήσεις με την παρουσία σου. Να απλώσεις το χέρι σου και να μας ευλογήσεις. Για το όνομα του Χριστού. Και εις δόξαν σου και επενών σου αιώνιο δια του Αγίου Πνεύματος.

0: σε παρακαλώ, άσε με τα, Κύριε μου, πάλι δεν το βλέπεις. Ο διάβολος, με πρόσωπα, με γεγονότα, με καταστάσεις, με προβλήματα, με ζητήματα. Φόβο Χριστέ. Παρακαλώ, ιδιαίτερος. Η νίκη τελική ανήκει στο Χριστό. Και μακάρι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται ενωμένοι με τον Χριστό. Εσείς δεν έχετε ζωή. Δεν είμαστε δεν έχουμε ζωή. Ζωή δεν έχουμε. Λέει. Αφού ζούμε. Όχι. Η ζωή σας είναι και κρυμμένη μαζί με τον Χριστό απάνω. Στο Θεό. Απάνω είναι η ζωή μας. Α, σαν τα υποβρύχια. Στον πόλεμο είναι όλη μέρα κάτω από τα νερά για το φόβο των αντιτορπιλικών. Και το βράδυ ανεβαίνουν λίγο απάνω να πάρουν ανάσα. Εμείς παίρνουμε ανάσα μονάχα ανεβαίνοντας επάνω εκεί. Ναι, Πατέρα μας αγαπημένα, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αν δεν ήσουν στη ζωή μας, αν δεν είχες επέμβει στη ζωή μας, αν δεν είχες ελθεί μες στη ζωή μας, αν δεν είχες κάνει το θαύμα του Γολγοθά στο πρόσωπο του Υιού σου, πού θα είμαστε, ποιοι θα είμαστε, χωρίς ελπίδα, χωρίς φως, χωρίς κατεύθυνση, χωρίς στόχους, χωρίς περιεχόμενο, χωρίς σκοπό, χωρίς δρόμους, χωρίς χθες, σήμερα και αύριο. Ευχαριστούμε πολύ τον Κύριό μας γιατί ήρθε. Πού μας βρήκε και πώς μας βρήκε τον καθένα. Από πού μας έβγαλε. Τι ιστορίες δραματικές έχει ο καθένας μας να διηγηθεί. Σε ευχαριστούμε γιατί η ζωή μας είναι εκεί πάνω. Και ευτυχώς είναι εκεί πάνω η ζωή μας. Για να ερχόμαστε, να ανεβαίνουμε πολλές φορές την ημέρα, να αναπνέμε, να σε βλέπουμε, να σου μιλάμε, να σε ρωτάμε, να μας απαντάς. Επισκέψου μας όπως μας βλέπεις. Και τις ψυχούλες που λείπουνε και αυτές, ευλόγησέ τις. Θυμήσου τα παιδιά μας. Τον πόνο, τη θλίψη, την αρρώστια, το στρατιώτη, το νοσοκομείο, διχασμένες οικογένειες, τα γυρατιά. Επισκέψε παρακαλώ το κορίτσι του Σαββάτου. Επισκέψε παρακαλώ το ψωμάκι μας, το δύσκολο. Επισκέψου το διορό μας. Βοήθησέ μας στο τέλος να μπορούμε να πούμε. Ήταν εκείνος μαζί μας. Ο Ιησούς. Ο αναστημένος και ένδοξος Ναζωραίος. Άπλωσε το χέρι σου. Εμείς σκύβουμε τα κεφαλάκια μας. Ακούμπησε το δεξί σου χέρι απάνω στα κεφάλια μας και ευλόγησέ μας. Στο όνομα του Χριστού. Και για τη δόξα, την αιώνια του Χριστού. Άμεν. Ματθαίος 25. Τριάντα τέσσερα. Ελάτε οι ευλογημένοι του Πατέρα μου να κληρονομήσετε τη βασιλεία που από καταβολής κόσμου είναι ετοιμαζεμένη σε σας, για σας. Εμείς ξέρουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε το λάθος. Εμείς γνωρίζουμε με βεβαιότητα τι σημαίνει ελάτε οι ευλογημένοι του Πατέρα. Και πώς γίνεται κανείς ευλογημένος από τον Πατέρα? Εμείς τα ξέρουμε αυτά. Ευλογημένος από τον Πατέρα είναι εκείνος που πίστεψε στον Υιό, εκείνος που εδέχθη τον Υιό, εκείνος που ελούστηκε και επλήθηκε εις το αίμα του Υιού. Ο άνθρωπος εκείνος, η ψυχή εκείνη η οποία εδέχθη την σωτηρία, έγινε συγκληρονόμος του Χριστού. Μία φορά σε μια εκκλησία είχαν έρθει κάτι ναυτάκια από ένα καράβι, χρόνια πολλά, πιστά παιδιά, μια ομάδα ήταν, με τον αξιωματικό τους. Είχανε συμπροσευχούλα στο καράβι. Ανεβαίνει λοιπόν ένα μαυράκι απάνω. Ήτανε κατά σύμπτωση από το Cleveland, το θυμάμαι εγώ. Και μας είπε, τώρα θα σας πω την ομολογία. Με βλέπετε, λέει, που είμαι μαύρος. Έτσι μαύρη ήταν λίγη η καρδιά μου. Μέχρι τότε πίστεψα στο Χριστό και η καρδιά μου έγινε άσπρη. Ανεβαίνει και ένα άλλο ναυτάκι, φίλος του. Αυτός ήταν άσπρος. Και μας λέει, εγώ ήμουνα άσπρος, αλλά η καρδιά μου ήταν και εμένα μαύρη. Μέχρι τότε έκανα παρέα με αυτό το μαύρο και το αίμα του Ιησού Χριστού είχαμε την καρδιά μου άσπρη. Έχω να σας πω λέει τίποτε άλλο. Και γελάσαμε, μετά ψάλλουν ωραίους ύμνους, είχαν την κιθάρα τους. Και μετά μας είπε πέντε λόγια ο άλλος, ο τελευταίος, ο αξιωματικός. Ένα νέο παιδί ήταν και αυτός πιστός άνθρωπος. Μας είπε για την οικογενειακή του κατάσταση, μας είπε πως έχει πέντε παιδιά. Πριν πας στον νηπιαγωγείο παντρεύτηκες, του λέω, πόσο χρόνο είσαι? Λέει, δεν είναι όλα δικά μου. Δύο μωρά είναι δικά μου, λέει, τα μεγάλα, γιατί μας έδειξε η φωτογραφία, ήταν μεγάλα τα άλλα. Το ένα το είχε υιοθετήσει από τις Ινδίες. Το άλλο ήταν από τη Βραζιλία. Και το άλλο ήταν από την Κορέα. Τρία και δύο τα δικά του, πέντε. Πώς το θυμήθηκα. Έτσι είμαστε κι εμείς. Υιοθετημένοι του Θεού, διότι επιστέψαμε εις το αίμα και εις την σωτηρία του Υιού του. Μαύρη, άσπρη, κόκκινη, κίτρινη, ένας από την Αθήνα, ένας από τη Μάνη, ένας από άλλου, Εσκιμός. Αλλά ο πατέρας είχε κληρονομία για τον Υιό. Έτοιμη, ένδοξη, αφθαρτη, αμίαντη, πεφυλαγμένη για τον Υιό. Και τώρα την κληρονομιά του Υιού τη μοιραζόμαστε και εμείς. Γιατί? Γιατί γίναμε εξιοθεσίας παιδιά του ίδιου Πατέρα. Αφού είμαστε λοιπόν και εμείς παιδιά του ίδιου Πατέρα, είμαστε αδέλφια του Ιησού Χριστού. Και ως αδέλφια του Ιησού Χριστού έχουμε την ίδια κληρονομία. Σαν αυτό το φίλο μου, ο οποίος έβγαλε τις φωτογραφίες και λέει, όλα παιδιά μου είναι αυτά. Ένα από τη Βραζιλία, σας λέω, ένα κορεατάκι. Έτσι. Ελάτε, όταν λοιπόν εδώ λέει, ελάτε οι ευλογημένοι του Πατέρα μου να κληρονομήσετε την ετοιμασμένη, βλέπετε, την ετοιμασμένη σε εσάς βασιλεία. Το φαντάστηκες να είσαι αδελφός του Χριστού και συγκληρονόμος της αιώνιας του δόξας? Θα μας ακούσει κάποιος και θα σας πει, ωραία, τι πάτε εκεί πέρα μες στη ζέστη, μες στην κάψα? Δεν πάτε μια βόρτα στο φάλιρο. Πάνε και σε παραμύθια σας λένε. Είσαστε κληρονόμοι του Χριστού. Ποιανού Χριστού κληρονόμοι? Μόνο είναι πράγματα αυτά που λέγονται το 1980. Ναι. Ναι. Έτσι είναι. Όχι μόνον, αλλά βλέπεις τις ψυχές και γελάνε και χαίρονται. Γιατί? Διότι ο αναγεννημένος άνθρωπος αυτά όχι τα δέχεται, όχι τα πιστεύει μόνον, τα απολαμβάνει από τώρα. Όπως αν έρθει ένας Γερμανός εδώ και πει ένα αστείο, εμείς θα μείνουμε έτσι άφωνοι, που θα γελάσουμε. Αλλά η Φοφό που ξέρει γερμανικά θα γελάσει. Γιατί? Γιατί στη γλώσσα που καταλαβαίνει είπανε αστείο. Ω, και θα γελάει. Και εμείς θα καθόμαστε έτσι με τον Γιάννη, γιατί κοιτάμε. Γιατί γελάει ο Φοφό. Πες μας και εμάς. Έτσι απ' έξω ο κόσμος ως προς τις αιώνιες αλήθειες είναι νεκρός. Πεθαμένος. Μην τους κατηγορήσετε. Τέτοιοι κι εμείς υπήρξαμε. Ενθυμούμενοι των πρώτερων ημών βίων, λέει ο Πέτρος. Και σχηνόμενοι. Αυτά τα πράγματα τα έγραφε το Πνεύμα το Άγιον στον πίνακα. Πού να καταλάβουμε εμείς? Μέχρι ότου μάθαμε την αλφαβήτα. Και τώρα τα κοιτάμε. Έχεις δει τα μικρά τα παιδιά που δεν ξέρουν καθόλου γράμματα? Κοιτάνε τα καημένα τα βιβλία, αλλά δεν ξέρουν τίποτα. Μετά σιγά σιγά σιγά μαθαίνουν τα πρώτα γράμματα, με τις πρώτες φράσεις συλλαβίζουνε, μετά διαβάζουνε, μετά χαίρονται, ψάλλουνε κι αυτά. Ώστε δεν είναι μια ετοιμαζεμένη βασιλεία διότι κάναμε καλά έργα, διότι μας έπρεπε, διότι μας άξιζε, διότι... Αυτά όλα γίνανε αντικείμενον κληρονομίας. Εκπίστεως. Τώρα θα αντιληφθείτε και τα πράγματα της ζωής. Γιατί ο πιστός ο άνθρωπος τα βλέπει δευτερεύον. Ελάτε. Και εδώ έχει να τα μετρήσουμε, σας παρακαλώ, αδελφούλης μου και αδελφέλης μου, να τα μετρήσουμε. Ένας πιστός άνθρωπος δια του αίματος και εκπίστεως στο αίμα του Γολγοθά πάντοτε. Τι δουλειές κάνει εδώ? Δύο. Μία, καταρτίζεται με προσευχή, με μελέτη, με υπομονή, με υποταγή. Είναι μεγάλο πράγμα να μπορείς να πεις ευχαριστώ πολύ τον Χριστό που ύστερα από 30 χρόνια πίστεως με έμαθε να μην μιλάω. Άλλος το καταλαβαίνει. Δεν τι είπες. Εσύ δεν ξέρεις. Δεν μιλάω. Έμαθα να χαμογελάω. Ότι θυμόσαστε την περιβολαράκη. Εκαθότανε εκεί. Και μου έλεγε, Σπύρο, ο Θεός εμένα λέει τι διακονία μου εχάρισε. Ξέρεις? Να χαμογελάω στις ψυχές. Και είχε ένα ωραίο χαμόγελο υπερβολαράκι η αδελφούλα μας. Αυτή επήγαινε και όταν δεν πήγαινε έγραφε στην Κρήτη. Και της στέλνανε κριτικό υφαντό γκρίζο. Μέτρα, το αγόραζε μόνη. Το έκοβε και το έκανε ποδίτσες. Αυτές τις ποδίτσες βάζουν οι γυναίκες. Ή βάζανε στα παλιά χρόνια, δεν ξέρω. Με κάτι ζωνάρια εδώ πίσω, κόκκινα, άσπρα, γκρίζα. Τα κένταγε, είχε και μια τσέπη. Και τις κένταγε με κλωστή κόκκινη, θυμάμαι. Και κένταγε. Θα πήγαινε στο σπίτι της, αυτή τη δουλειά έκανε. Μόνη της οι κλωστές, όλα δαπάνες δικές της. Και τα εχάριζε επάνω στο σούνιο και τα πουλάγανε τώρα αυτά τα πραγματάκια για να βγάλει 2 δεκάρες στην κατασκευή.
1: Για να τα μετρήσουμε, να για να δω τα δάχτυλά σου, Άννα, ετοίμασέ τα, τα δάχτυλά σου, Άννα, να τα δω. Πρώτον, πίναγα. Δεύτερον, δίψασα. Τρία, ήμουνα ξένος. Τέσσερα, ήμουνα γυμνός. Πέμπτε, ήμουνα άρρωστος. Έξι, ήμουνα στη φυλακή. Και τότε λέει, του λένε οι άλλοι, δεν είμαστε στα καλά μας. Και πότε γίνανε αυτά τα πραγματάκια? Εμείς δεν σε θυμόμαστε. Αλήθεια σας λέγω, όλα όσα κάματε σε ένα των αδελφών μου τούτων των ελαχίστων, σας διαβεβαιώ πως το εκάματε σε μένα. Πρώτον λοιπόν, μένουμε εδώ εις καταρτισμόν πνευματικό. Ο Θεός δίνει στο χέρι του καθενός μας ένα σφυρί και ένα σκαρπέλο. Και λέει, έλα εδώ Βασίλη, έλα εδώ Βίκη, έλα εδώ. Χτύπα. Κοιτάς τον Χριστό, το χαρακτήρα του, τη ζωή του, τη συμπεριφορά του. Γι' αυτό μένουμε εδώ. Και δεύτερον, μένουμε εδώ για αυτά που μας είπε εδώ. Μου έλεγε ένας αδελφός μας, ένα πιστό παιδί του Θεού, καπετάνιος σε εμπορικό πλοίο, επάθανε μια ζημιά στις Ινδίες και μακριά από λιμάνι. Το τραβήξαν έξω το καράβι, μέχρι ότου να τηλεγραφήσουν να τους πάρουν αντικατάσταση. Μίζω μείναν 1,5 μήνα, μείνανε 40 μέρες μείνανε. Το πρώτο πράγμα που έκαμε το παιδί του Θεού, ρώτησε εκεί πέρα, καμιά εκκλησία? Δεν, τι εκκλησία? Χριστιανοί, άλλοι, πράγματι υπάρχουν, λέει. Ποιο εκεί? Περπάτησε λοιπόν, πήγε, τους βρήκε, τους Ινδούς, τους αδελφούς. Και μου έλεγε, ποτέ δεν είχα καταλάβει, λέει, τι σημαίνει τον άρτον ημών των επιούσιων. Εκεί, λέει, το κατάλαβα. Το πρωί ξυπνάνε και δεν υπάρχει τίποτα. Από χθες το βράδυ, τίποτα. Ο πατέρας πάει, λέει, με ένα κομμάτι δίχτυ στη θάλασσα, τι να πιάσει. Η μάνα και τα παιδιά ξαμολιώνται μέσα εκεί στην ξηρασία των αγρών να βρουν καμία ρίζα ή να βρουν κανένα κομμάτι από καλάμι να ανάψουν φωτιά. Και όταν εξασφαλίσουν, λέει, ένα ψαρούλι, και όταν εξασφαλίσουν, λέει, και μισό καλαμπόκι, γίνεται μεγάλο πανηγύρι, μαζεύεται όλη η εκκλησία μαζί. Πίνα! Επήρε, λέει, τα παιδάκια όλα της εκκλησίας, τα παίρνω στο καράβι, τους κάνω ένα μπάνιο, τους τρώνω, λέει, ένα τραπέζι. Τι φαγιά τους είχα, λέει, ανοίξαμε κονσέρβες, ανοίξαμε εκεί πέρα μαρμελάδες, ανοίξαμε φρούτα, φέραν τα παιδιά. Του λέω του Λοστρόμου, φέρε μου τι σεντόνια έχουμε τώρα. Και αυτά, λέει, φοράνε όλα ένα άσπρο πράγμα σαν σεντόνια πάνω τους. Τους κάναμε, λέει, και ρούχα από σεντόνια. Τους έδωσε, λέει, και από μια κονσέρβα του καθενός. Και φύγανε τα παιδάκια πια στην εκκλησία και στο σπίτι τους. Πιστεύω πως πολύ σύντομα, θα έχουμε την δυνατότητα να έχουμε και διευθύνσεις και ένα τρόπο ώστε, χωρίς να βγει συνάλλαγμα, διότι αυτό απαγορεύεται, με ένα άλλο τρόπο, θα δούμε ποιο τρόπο, να υιοθετήσουμε μερικά από αυτά τα παιδάκια. Και να σκεφτείτε ότι αυτά τα παιδιά για να ζήσουν όλο το μήνα ζουν περίπου με 400-450 δραχμούλες. Και ζουν καλά δηλαδή. Ήμουν πεινασμένος. Κι αν στην υλική μορφή δεν το δω, ας το δούμε στην πνευματική μορφή. Πώς είναι πεινασμένοι για λίγη αγάπη. Διψασμένοι για ένα καλό λογάκι. Επάνω στο Παπαδημητρίου είναι η αγαπητή μας η Ευγενία η Γιούργα της Εκκλησίας Κερκίδας. Ήτανε το φτωχό μήνες εδώ. Έκαμε εγχείρηση τώρα. Μόλις το έμαθα ανεβήκαμε πάνω με έναν αγαπητό αδελφό. Μας φύλαγε τα χέρια, μας φύλαγε, μας χάιδευε. Ήρθατε να με δείτε, αδελφοί μου, λέγε. Ήρθατε να με δείτε. Αφού ντράπηκα, λέω, άμα. Αδελφοί μου, να ξανάρθουμε, με συγχωρείς πάρα πολύ. Θα συγχωρώ, λέει, αφού ήρθατε να με δείτε. Ψυχούλα. Ένα δύο λογάκια. Άνθρωπε του Θεού. Εκείνο που είναι ανάγκη να κάνεις, κάμε το ως ενώπιον. Πώς θα πάω, πάρτε στην κοινωνία, αδελφέ. Και πότε θα πάω, δεν λες αλήθεια. Συγγνώμη, όχι ότι λες ψέματα. Θέλω να πω, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ας σου πω ένα παράδειγμα. Το παιδί σου είναι πάνω στον εργατών θαλάσσης, που είναι πιο πάνω από τον Παπαδημητρίου, στα Μελίσια. Και δέχεται 3 με 5 μες στο θάνατο του μεσημεριού. Θα πήγαινες ή δεν θα πήγαινες κάθε μέρα? Και θα πήγαινες από τις 2 να μείνεις εκεί στη Λιακαδίτσα για ηλιοθεραπεία, να ανοίξει την πόρτα? Γιατί για το παιδί μου βρίσκω χρόνο. Για το παιδί Ιταλινού πρέπει να πάω να το δω και δεν μπόρεσα, λέει, δεν μπόρεσα. Αδελφέ, γιατί μένεις εδώ, ξέρεις? Γιατί παραμένουμε ακόμα εδώ, έχεις υπόψη σου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Να αγαπήσεις την επίσκεψη. Και ο Θεός να σε τιμήσει. Ιδιαίτερα την Κυριακή σου το μεσημέρι. Στα παλιά χρόνια λέγανε ο κόσμος και λέγαμε, είμαι ταγμένος, τάξε την Κυριακή σου στον Κύριο. Και ύστερα από το μεσημεριανό φαγάκι σου, δεν παθαίνεις τίποτα. Πήγαινε, πάρε και ένα πορτοκάλι, πάρε ένα λεμόνι, μα ένα λεμόνι, πάρε ένα λεμόνι. Και πήγαινε στην πρώτη κλινική που είναι στη γειτονιά σου. Άνοιξε την πόρτα. Και θα δεις ένα φαινόμενο περίεργο και παράδοξο φαινόμενο. Σε ένα κρεβάτι να είναι 15 επάνω. Και να κάθονται στα σκαμιά, στις καρέκλες, στο κρεβάτι, στο κομωδίνο και να έχει λεμονάδες, πορτοκαλάδες, γκαζόζες, πορτοκάλια, ψωμιά, τι άλλο να έχει, λουλούδια. Και στο άλλο το κρεβατάκι δεν είναι κανένα. Και θα δείτε με πόση πίκρα αυτοί που δεν έχουν κανένα, λέει, σας παρακαλώ πάρα πολύ, λέει, πάρτε την καρεκλίτσα, δεν περιμένω, λέει, κανέναν. Ναι. Και πόσες φορές το έχω ακούσει εκείνο το δεν περιμένω κανέναν, ναι, και είναι μαχαιριά, είναι. Πάρτε, λέει, το κασκαμνάκι, δεν μου χρειάζεται εμένα. Είναι άνθρωποι, ξέρετε, μόνοι, χωρίς οικογένεια, χωρίς συγγενείς, από επαρχία. Και δεν χρειάζεται, αδερφέ, να του πεις πολλά πράγματα. Πήγαινε κοντά του και πες του, πώς πάμε. Πάμε σήμερα λίγο καλύτερα, ε. Χαμογελάει. Και αρχίζει, ξέρεις, όλοι οι άρρωστοι, μόλις αρρωστήσουμε, γινόμαστε 50% παραπονιάριδες σαν μικρά παιδιά και 50% γιατροί. Και αρχίζουμε και λέμε τώρα ό,τι θυμόμαστε που μας είπαν οι γιατροί. Ναι, και μου είπε ο γιατρός, λέει, ότι αυτός ο οξύτατος πόνος, άμα θα του κάνουμε, λέει, μία αγωγή, και αρχίζουμε πλέον κάτι μισοϊατρικά, τα λένε και στραβά, και του είπε ο γιατρός, και όμως επιστεύει, πω, άσε να σου μιλήσει, μην τον διακόψεις. Αυτού του προσέφερε στη μεγαλύτερη υπηρεσία, σε κάποιον μίλησε. Ο σημερινός άνθρωπος πάσχει από μοναξιά μέσα στην Αθήνα των 4 εκατομμυρίων. Πηγαίνει ψυχούλα. Και πες τώρα, επειδή θα φύγω, να σου πω κάτι. Αυτά που μου είπες, τα είπε ο γιατρός. Και ο άλλος ο καθηγητής από πάνω, τι είπε. Χαμογελάει το προσωπάκι του. Θα ξανάρθω να σε δω. Θέλεις τίποτα? Στη σωτηρία επάνω είναι ένας άνθρωπος από ένα χωριό της Αλεξανδρουπόλεως, φτωχότατος. Πλέκει με άσπρη κλωστή από εκείνα τα σουβέρ. Σουβέρ στην απλοελληνική λένε αυτά που βάζουν κάτω από τα ποτήρια. Και κάνει από αυτά, πλέκει. Είναι από το 1947, μου είπε, 48, παιδόπουλο πρέπει να ήταν, επάνω στη σωτηρία. Και πλέκει από αυτά και τα δίνει. Τι θέλεις να σου φέρουμε? Θέλεις τα ματάκια του. Ένα κοτόπουλο ψητό όμως, λέει. Αυτό ή θέλεις? Βάρτωσε ένα κόλλα χαρτί, πήγαινε και πες του, αυτό το κοτόπουλο σου το στέρνει ο Χριστός και μου το είπε ο Χριστός να στο στείλω. Άνθρωπε μου, αδελφούλη μου, πήγαμε στο Μιχάλη το Λαδόπουλο. Μιχάλη, τι κάνεις? Δεν πάει καλά τώρα το καημένο. Ούτε να μασίσει μιλάει, μπορεί, ούτε να μιλήσει μπορεί. Κλαίει τώρα. Αδερφέ μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ξέρω, μήπως έχεις δει καμιά φορά κάτι ανθρώπους που είναι σε ένα δρόμο και κάνουν έτσι μετά και βαστάνε ένα χαρτί και γυρίζουν δεξιά, γυρίζουν αριστερά. Είναι βέβαιο αυτοί κάτσαν το δρόμο. Χάσανε το λεωφορείο, κάμανε λάθος το νούμερο του. Για τους βλέπεις έτσι σαν χαμένους και γυρίζουν γύρω-γύρω, κάτι έχουν χάσει. Σαν χαμένοι άνθρωποι νομίζω ότι είμαστε. Ήρθε ο Θεός να μας δώσει να βρούμε τον πνευματικό μας προορισμό. Είναι στην ψυχούλα. Να σου δώσω ένα μονό Ευαγγέλιο. Κάτω στον Πειραιά, πριν πολλά χρόνια ξεκίνησαν κάτι παρεμφερές, κάτι ανάλογο με αυτό το γιουσουρούμ των Αθηνών. Αλλά τώρα, αυτό έχει γίνει ολόκληρο παζάρι. Πιάνει από τη μια πλευρά του δρόμου, κάτω-κάτω εκεί ο Μυρίδου, και φτάνει μέχρι πέρα Εθνικής Αντιστάσεως, όσοι ξέρουν τον Πειραιά. Χωρίς υπερβολή, χιλιάδες κόσμος κάθε Κυριακή πρωί πάει και ψωνίζουνε και πουλάνε τα πάντα, μόνο δηλαδή παλιατζίδικο δεν είναι. Και σκεφτόμουν να βρισκόταν, λέω, κάποιος να στήσει εδώ πέρα ύστερα από άδεια ένα τραπεζάκι 50x30 και να απλώσει απάνω την Καινή Διαθήκη. Ένας θα τη δει, ένας θα κοροϊδέψει, ένας τρίτος θα γελάσει, άλλος θα βλαστημήσει, ένας θα αγοράσει. Γι' αυτό τον ένα δεν θα βρεθεί κάποιος από μας? Σκεφτόμουν ο Θεός να με απαλλάξει από εκείνο το μαγαζάκι που δουλεύω. Να πάρω επιτέλους 2 δεκάρες σύνταξη και ανάμεσα στους πόθους που έχω, άλλοι έχουν πόθους να κάνουν κρουαζιέρες. Έχω πόθο να ανοίξω ένα μικρό τραπεζάκι στη λαϊκή αγορά εκεί στη γειτονιά μου. Το τι γίνεται, κόσμος, γυναίκες μαζεύονται εκεί πέρα, ψωνίζουν με τα καρότσια τους. Και να έχω και ένα παλτό το χειμώνα. Κύριε μου, λέω, αν είναι να πεθάνω, να με πάρεις κοντά σου, να με πάρεις από εδώ, από τη λαϊκή αγορά. Αδέρφια μου, για την αγάπη του Χριστού σας παρακαλώ. Μήπως πρέπει να τα ξαναδούμε από την αρχή όλα. Η υγεία μου, αμάν με ψώφισες με την υγεία σου. Και αρχίζουμε αυτή την υγεία μας και βαστάει εδώ. Μετράει τους παλμούς, μετράει τους σφιγμούς. Σήμερα λέει δεν είναι έτσι. Σήμερα λέει 36 και αυτά λέει δεν είναι έτσι. Σήμερα λέει είμαι στη χειρότερη μου μέρα. 36 και αυτά. Σκέψου δε, φρικτό πράγμα να έχεις 36 και αυτά. Άλλος λέει σήμερα λέει δεν είμαστε. Έχω ένα μπονο, έτσι μια βαριομάρα. Σόβαρα τίποτα δεν έχεις καημένα. Τίποτα δεν έχεις άνθρωπε. Μια χαρά είσαι. Θερίο είσαι. Βράχος, τσιμέντο, γρανίτης είσαι. Μια χαρά είσαι. Ευχαρίστησε το Θεό καημένα. Πάρε ένα σακούλι, γιόμισε το φυλάδια και κατέβα πρωί πρωί στον ηλεκτρικό σταθμό όξω την ώρα που βγαίνουν ή μπαίνει ο κόσμος και δώσε αυτά τα φυλάδια. Μέσα σε μισή ώρα τα έχεις βγάλει από πάνω σου όλα. Μου έκανε εντύπωση. Κάθε Σάββατο με τον ηλεκτρικό ανεβείτε τώρα, αν θέλετε, τώρα. Κάτω στον ηλεκτρικό είναι μερικά νέα παιδιά, μερικές κοπέλες, που τις βλέπεις ότι δεν ξέρουν να πουλήσουν και το περιοδικό, ένα περιοδικό πολιτικού χαρακτήρας που πουλάνε. Δεν ξέρουν ούτε να το διαλαλήσουνε, δεν το κάνανε ούτε χθες το προχθές. Δεν έχουνε τον αέρα, τη φωνή, το σκέρτσο, το εφημεριδοπόλι. Και το φωνάζουνε και τα κοιτάζω, τι παιδιά μέχρι εκεί πέρα, τι όμορφες κοπέλες. Κύριε λέω, Κύριε το σάλπισμά μας. Θα κυτρινήσεις τα υπόγεια του Βιτσιάλη λοιπόν, του Σπύρου. Θα έλεγα πως απόψε δεν είχα τίποτα άλλο να σας πω. Δεν πιστεύω πως κάνοντας όλα τούτα θα κληρονομήσεις. Όχι. Και περισσότερα τούτων θα γίνεις εκλεκτός Υιός. Η σωτηρία δεν είναι εξέργων, αλλά είναι εκπίστεως. Προς έργα αγαθά. Έχω δουλειές, τίποτα δεν έχεις. Και το σπίτι. Και τόσες μέρες την άλλη φορά που ήσουν στο νοσοκομείο, 15 μέρες, τι έγινε στο σπίτι. Τρέχανε τα σκουλίκια και κάνανε παρέλαση με μια σημαία. Ε? Και πώς θα γίνει με τη δουλειά μας, μην το λες αυτό το πράγμα. Γιατί αν ο Θεός επιτρέψει και πας ένα μήνα στο νοσοκομείο, να δούμε τι θα γίνει. Ναι. Δεν έχω τίποτα πιο πολύ να σου πω απόψε. Γιατί άλλο να σου μίλαγα απόψε. Για ένα Κύριο πονεμένο, διψασμένο, άρρωστο, γυμνό, πεινασμένο και ξένο. Δεν ξέρω τι θα κάνεις ακριβώς. Ξέρω όμως πως απόψε ο Κύριος έχει κάτι να σου πει. Ξέρω πως ο Κύριος έχει για κάτι να με ελέγξει απόψε. Μακάρι, τούτο το βράδυ, να σε βοηθήσει ο Θεός πριν κοιμηθείς. Να κάνεις ένα πρόγραμμα, απλό, καθημερινό. Θα επισκεφτώ όλους τους παλιούς μου γνωστούς. θα στείλω από ένα σάλπισμα παλιό στις παλιές γνωριμίες μου. Θα πάρω σπίτι-σπίτι τους συγγενείς τους, μέχρι χτες ξένους σχεδόν, και θα τους δώσω από μια Καινή Διαθήκη. Μου έκαμε τραγική εντύπωση, Φωφό. Στη Γερμανία που μου ήμουνα, έπεσε στα χέρια μου ένα περιοδικό από αυτά που διαφημίζουν εκδρομές και vacances. Και στα γερμανικά είδα εκεί την λέξη Μύκονος και Ύδρα. Και ρώτησα, λέω, τι λέει για τη Μύκονο και για την Ύδρα. Και αυτός που ερώτησα μου είπε, καλεί βρώμικους ανθρώπους για βρώμικες υποθέσεις. Έχει γίνει παγκοσμίως γνωστό αυτό, λέει. Και η Ύδρα και η Μύκονος. Πόσες φορές σκέφτομαι μια Κυριακή πρωί να σηκωθώ να φύγω να πάω στη Μύκονο με το πρώτο καραβάκι. Να βρεθούν 2-3 άνθρωποι και να στήσουμε εκεί πάνω στα βράχια απέναντι από ένα μεγάλο κέντρο που είναι το Καποντόρο, νομίζω, μια φορά το έχω πάει. Μια εκδρομή. Και να ουρλιάξουμε και να φωνάξουμε και να προσευχηθούμε και να μιλήσουμε και να μοιράσουμε φυλάδια στους ξένους. Δεν πιστεύω, αγαπητοί μου, πως την άλλη μέρα θα είναι ουρά έξω από την Αλκυβιάδου οι ψυχές που θα έχουν πιστέψει. Όχι. Ξέρω όμως όταν θα με ρωτήσει ο Κύριος για την Μύκονο, θα του πω, προσευχήθηκα, αλλά δεν έμεινα εκεί. Και πέρα από την προσευχή μου, στάθηκα μια Κυριακή και με τη χάρη σου, Κύριε, σε 3 μίλησα, με 2 προσευχηθήκαμε και ένας με έφτισε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είχα χέρια και σκουπίστηκα. Γιατί θαυμάσια μπορούσα να μην είχα καθόλου χέρια και να μην σκουπιστώ ύστερα από το φτύσι. Αυτά όλα ήτανε απόψε. Ένα αυτοκίνητο τσιμέντο. Ένα αυτοκίνητο νερό. Ένα αυτοκίνητο ασβέστης. Ένα αυτοκίνητο χώμα. Ένα αυτοκίνητο τούβλα. Πάρτα και χτίσε ό,τι νομίζεις. Θα μου πεις, δεν θα χτίσω τίποτα και θα παίζουμε με το γείτονα τουβλιές όλη τη νύχτα. Και αυτό μπορείς να το κάνεις. Τα υλικά είναι της γραφής. Τι θα τα κάνεις είναι θέμα δικό σου. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αν δεν μας είχε στείλει το Χριστό, αν ο Χριστός δεν είχε πεθάνει για μας, αν το αίμα δεν είχε τρέξει, αν οι πληγές δεν είχαν ανοίξει, αν η κληρονομιά του δεν ήταν τώρα στα αλήθεια και δικιά μας κληρονομιά. Ακριβώς έτσι ήταν, αλλά όχι για τους άλλους, Πατέρα, για μένα ήταν απόψε. Μερικά αυτοκίνητα υλικό. Βοήθησέ με και να το εκτιμήσω και σωστά να το χρησιμοποιήσω. Γιατί είναι βέβαιο πως κάποια μέρα, την ημέρα εκείνη, δεν θα έχω δικαιολογία. Πως δεν είδα το υλικό, δεν αρκούσε το υλικό ή το υλικό δεν ήταν το πρέπον. Η ευλογία σου να είναι μαζί μας. Και την επόμενη ώρα να τη σφραγίσεις. Εν Χριστώ Ιησού.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

σε σένα την Τριάδα Θεό, τον Πατέρα, τον Υιόν και τον Παράκλητο, το Άγιο Πνεύμα. Την ώρα τούτη υψώνομαι τις καρδιές μας σε δοξολογία, σε ένο, σε λατρεία. Ανήκει σε Θεέ μας η λατρεία και η δόξα και η προσκύνηση εις τους αιώνας των αιώνων. Διότι είσαι Θεός αληθινός, Θεός ζωντανός, Θεός αγάπης, Θεός ελέους και ικτυρμών. Και είδαμε και γνωρίσαμε τους ικτυρμούς σου, όπως τους απεκάλυψες, αν Χριστό Ιησού. Πολύ σε ευχαριστούμεν για την κοινωνία την οποία έχουμε μετά σου του Θεού. Σε ευχαριστούμε ότι δια του αίματος του Ιησού Χριστού εγινήκαμε δεκτοί σε κοινωνία μαζί σου. Και είσαι εσύ ο Θεός ο οποίος θέλει στις καρδιές μας τους χυμάρους της ευφροσύνης σου, τα ποτάμια της ζωής, καθώς επικοινωνούμε μαζί σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για το Άγιο Πνεύμα με το οποίο μας έχρισες. Σε ευχαριστούμε διότι είμαστε σφραγισμένοι για την ημέρα εκείνη της απολυτρώσεως, όταν θα γίνει η φανέρωση των Υιών του Θεού σε εκείνο το πανηγύρι της ζωής, θα είμαστε κι εμείς μέσα. Παρακαλούμε το πρωινό τούτο να μας επισκεφθείς, να μεγαλύνεις και να υψώσεις τον Υιό της αγάπης σου, τον Ιησού Χριστόν, και να εφράνεις όλους μας με την παρουσία σου. Γέμισέ μας, σε παρακαλούμε, μίλησέ μας, οικοδόμησέ μας, έλεγξέ μας και δώσε χάρη σε κάποιες ψυχές να βρουν το δρόμο προς την ζωή. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφτείς κάθε άλλη συναναστροφή στο έθνος μας που ονομάζει το όνομά σου εναπλώτητη και εναληθεία, και σε όλο το πρόσωπο της γης την παγκόσμια εκκλησία σου να ετοιμάσεις σαν νύμφη για την ώρα τη μεγάλη, της μεγάλης συνάντησης μαζί σου. Πολύ σε ευχαριστούμε διότι τα μεγαλεία σου και τα θαυμασιά σου κηρύττονται τριγύρω μας, και παρακαλούμε να χαρίσεις ελευθερίες, να δώσεις το Ευαγγέλιο σου να ακουστεί, ψυχές να σωθούν. Και σε παρακαλούμε για το έθνος μας ολόκληρο, άρχοντες και αρχομένους, να τους επισκεφθείς και να τους ελεήσεις και να τους φέρεις στον εσταυρωμένο Υιό της αγάπης σου. Μείνε μαζί μας και ευλόγησέ μας την ώρα τούτη και οδήγησέ μας εις την λατρεία του προσώπου σου, στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου και για τη δόξα σου, την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Βλέπετε, οι ανακοινώσεις μας πιάνουν ώρα. Διαβάζω στον ψαλμό λάμδα στίγμα από το εδάφιο 5. Λάμδα σίγματα. Κύριε, έως του ουρανού φτάνει το έλεος σου. Η αλήθειά σου έως των εφελών, ως τα σύννεφα. Η δικαιοσύνη σου είναι σαν τα ψηλά βουνά, τα υψηλά όρη. Εκκρίση σου άβυσσος μεγάλη. Ανθρώπους και κτίνη σώζεις, Κύριε. Πόσο πολύτιμον είναι το έλεος σου, Θεέ. Δια τούτο η γη των ανθρώπων ελπίζουσι επί την σκιάν των πτερήγων σου. Θέλουσι χορταστεί από του πάχους του οίκου σου και από του χυμάρου της τρυφής σου θέλεις ποτίσει αυτούς. Διότι μετά σου του Θεού είναι η πηγή της ζωής. Εν το φωτί σου θέλομεν ήδη φως. Έκτινον το ελαιός σου προς τους γνωρίζοντάς σε και την δικαιοσύνη σου προς τους ευθύς στην καρδία. Ας μη έλθει επ' εμέ πόδι υπερηφανίας και χείρα σεβών, ας μη με σαλεύσει. Εκεί έπεσαν οι εργάτε της ανομίας, κατεσπρόχθησαν και δεν θέλουσι δυνηθεί να αναγερθώσει. Και επειδή διαβάζω πάντοτε και αναπτύσσω από την Καινή Διαθήκη, αλλά μερικοί νομίζουν ότι δεν διαβάζομαι και από την Καινή Διαθήκη και παραπονούνται, διαβάζω ένα μικρό κομμάτι και από το Λόγο του Θεού στην Καινή Διαθήκη. «Και ελθόνησε αυτόν στο 15ο του Λουκά, είπε, πώς η μισθωτή του πατρός μου περισσεύουσι άρτον και εγώ χάνομαι υπό της πείνης. Σηκωθεί, θέλω υπάγει προς τον πατέρα μου και θέλω υπή προς αυτόν, Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου. Και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ γιος σου, κάμε με ως ένα των μισθωτών σου.
και σηκωθείς ήλθε προς τον πατέρα αυτού. Ενώ δε απήχε έτη μακράν, είδε αυτόν ο πατήρ αυτού και σπλαχνίστη και δραμών επέπεσε επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησε αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο Υιός, Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ Υιός σου. Και ο πατήρ είπε προς τους δούλους αυτού, φέρετε έξω την στολή την πρώτην και ενδύσατε αυτόν και δότε δακτυλίδιον εις την χείρα αυτού και υποδήματα εις τους πόδας και φέροντες το μόσχον των σιτευτών σφάξατε και φαγόντες ασεφρανθόμεν διότι ούτως ο Υιός μου νεκρός ήτο και ανέζησε και απολωλός ήτο και ευρέθη και ήρχισαν να εφραίνονται. Το τμήμα τούτο του ψαλμού που διαβάσαμε στην αρχή, αδελφοί, είναι από τα ωραιότερα κομμάτια της γραφής, διότι δείχνει τις καταπληκτικές ενέργειες του Θεού στη σχέση του με τους ανθρώπους. Βέβαια, μπορείς να δεις τις ενέργειες του Θεού και μέσα στη φύση. Εάν υψώσεις τα μάτια σου στον ουρανό και δεις τον έναστρο ουρανό, εάν κοιτάξεις τα μεγαλεία του Θεού τριγύρω σου, τα όρη, τα βουνά, τα οποία αυτός εθεμελίωσε, τις θάλασσες, παίρνεις μια ιδέα, μια αντίληψη της μεγαλοσύνης του Θεού. Η σοφία του, όταν έβαλε τους νόμους μέσα στη φύση, τι θαυμάσια τα κεφάλαια εκείνα τα τέσσερα στον Ιώβ, όταν καθυλώνει τον Ιώβ και τον ρωτάει, πες μου λοιπόν, πού είσαι εσύ, όταν εθεμελίωνα τη γη, και έχει μια σειρά καταπληκτικών επιχειρημάτων εκεί, αλλεπαλλήλων. Που δεν μπορεί κανείς να απαντήσει, δεν είναι εύκολο να απαντήσεις. Όταν τον ρωτάει, πες μου αν ξέρεις τι είναι το φως. Τι είναι το φως, ούτε σήμερα δεν το ξέρουμε. Και στη σημερινή εποχή δεν το ξέρουμε. Και αν θα ήθελες όλους αυτούς τους νόμους τους φυσικούς, που διέπουν την φύση και την ζωή γενικά, να τους γράψεις σε βιβλίο, δεν ξέρω πόσα βιβλία θα γέμιζες και δεν θα τελείωνες και δεν θα εξαντλούσες όλα αυτά τα οποία ο Δημιουργός έχει φτιάξει στη φύση. Είναι φοβερά, είναι καταπληκτικά, είναι ασύλληπτα. Επιστήμονες διαφόρων κλάδων, μόλις και μόλις μια πτυχή, ξεσκεπάζουν και γράφουν και γράφουν και γράφουν για μία πτυχή. Το σύμπαν στο σύνολό του. Και τι να πεις για την παντοδυναμία του Θεού που δημιούργησε το σύμπαν, τους κόσμους τριγύρω μας. Εκείνα τα στέρια, τα αναρρύθμιτα που δεν μπορούν να μετρηθούν. Περισσότερα και από τον άμμο της θαλάσσης, την άμμο της θαλάσσης. Και τι να πεις για την πρόνοια του, την πρόνοια του. Στην Κρήτη που ήμεθα με τον αδερφό τον Μούσιο έδειξε κάτι ωραίες ταινίες του Μούντι. Τις δείχνουν και στην κατασκήνωση, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν τις παίρνουν να τις δείξουν και εδώ πέρα στην Εκκλησία. Καταπληκτικές. Που δείχνει την πρόνοια του Θεού μέσα στο ζωικό κόσμο. Που δείχνει την πρόνοια και τη σοφία του Θεού σε ποικίλες εκδηλώσεις της ζωής. Και θα πρέπει όλοι να έρθουμε και να τις δούμε και παράλληλα να γίνει κήρυγμα και ανάπτυξη. Όπως το κάναμε στην Κρήτη και ήταν υπέροχα, θαυμάσια. Και ήρθαν και ξένοι απ' έξω και ήρθαν και οι αδελφοί και ακούσανε και βλέπανε το μεγαλείο του Θεού. Λέω αναμφισβήτητα, αν κοιτάξεις τη δημιουργία έχει πάρα πολλά να σου πει και όλα αυτά είναι για να μας διδάξουν το Θεό, για να μας μάθουν το Θεό, για να διδαχθούμε το μεγάλο μάθημα το μοναδικό στη ζωή μας. Δεν υπάρχει άλλο μάθημα που πρέπει να μάθουμε. Τι θα ρείτε πως ήρθαμε εδώ πέρα. Ήρθαμε για να κάνουμε μαγαζιά, να κάνουμε γραφεία, να αποκτήσουμε περιουσίες. Μα αφού αυτά θα κλείσουν μια μέρα, όπου και να είναι φύγανε. Αυτά θα σβήσουν όλα. Τι θα μείνει, ποιο είναι το θέμα το οποίο θα μείνει μπροστά μας. Είναι το μεγάλο μάθημα το οποίο πρέπει να αρχίσουμε να το μελετάμε από τώρα και να το σπουδάζουμε. Και το μάθημά μας αυτό είναι να μάθουμε τον Θεό, στο χαρακτήρα Του, στις γραμμές Του, στα σχέδιά Του για τον άνθρωπο. Να τον μελετάμε, γιατί αυτή η μελέτη μας θα συνεχιστεί για όλη την αιωνιότητα. Αυτή θα είναι η απασχόλησή μας στην αιωνιότητα. Άρχισέ την από τώρα. Διότι αυτό θα κάνεις όλη την αιωνιότητα, θα μελετάς το Θεό. Μάθε το Θεό. Και δεν μπορείς να πεις ότι τον έμαθες. Άκουσα, επίστεψα και τον έμαθα. Δεν είναι έτσι. Αυτή είναι μια γνώση που είναι συνεχής και διαρκής. Κύματα, αλλεπάλληλα, ζωής, φωτός και γνώσεως. Και πάντα θα ξέρεις, αλλά και πάντα θα ρωτάς τι είναι ο Θεός. Και λέγω, δεν είναι μονάχα αυτό.
Όταν έλθει ο Θεός στη σχέση του με τους ανθρώπους, κοιτάξτε τι λέει εδώ πέρα στον ψαλμό. Μέχρι του ουρανού φτάνει το ελαιός σου, ως τα σύννεφα η αληθιά σου. Η δικαιοσύνη σου είναι σαν τα ψηλά βουνά και η κρίση σου άδεισος μεγάλη. Να σκύψεις και να μελετήσεις αυτά, τις ενέργειες αυτές του Θεού. Είναι ένα θέμα που θα σε απασχολήσει όλη τη ζωή σου και θα σε εφραίνει και θα σε γεμίζει. Δεν θέλω όμως να σταθώ σε αυτά. Θέλω να προχωρήσω στο άλλο που λέει πιο κάτω, σε τούτο τον ψαλμό. Λέει, έχει ο Δαβίδ μια εμπειρία δική του και μιλάει από τη δική του εμπειρία. Θα χορταστούν από το πάχος του οίκου σου και από του χυμάρου της τρυφής σου, της απολαύσεως, τρυφή, όχι τροφή, χύμαρος τρυφής. Θέλεις ποτίσει αυτούς που βρίσκονται σε επικοινωνία μαζί σου, διότι μετά σου είναι η πηγή της ζωής. Τούτο με σταματάει και σκέφτομαι, εάν με αυτές τις εκφράσεις ο Δαβίδ εννοούσε τον οίκον του Θεού, τον ναό εις τον οποίο πήγαινε και λάτρευε τον Θεόν, διότι αυτή την εμπειρία είχε στην εποχή του, τι θα πρέπει να αισθανότανε ο άνθρωπος αυτός καθώς ερχόταν στην παρουσία του Θεού και δεν ήταν σαν και εμάς, δεν ζούσε στην εποχή της χάριτος ώστε να κατοικεί ο Θεός μέσα του δια του Αγίου Πνεύματος, να έχει γίνει εκείνο το οποίο λέγει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, εγώ και ο Πατήρ θα έρθουμε και θα κάνουμε μονήν κατοικίαν μέσα σε εσάς. Αυτός είχε στιγμές επικοινωνίας όταν πήγαινε στο ναό και λέω τι να νιώθε όταν λέει θα χορταστούν από το πάχος του οίκου σου, από το ποτάμι το χύμαρο της τρυφής σου. Η απόλαυση είναι χύμαρος που ξεχύνεται στην καρδιά. Από το χύμαρο της τρυφής σου θα απολαμβάνουν και καταλήγει στο συμπέρασμα, διότι μετά σου του Θεού είναι η πηγή της ζωής. Λέγω, σταματώ και εκπλήττομαι και λέγω, να έχει τέτοια απόλαυση ο Δαβίδ. Αναμφισβήτητα το εδάφιο αυτό είναι και προφητικό για τον Κύριο. Και όπως θα δούμε, ταιριάζει απόλυτα για τον Ιησού Χριστό, ο οποίος βρισκόταν σε μια πλήρη και τέλεια επικοινωνία με τον Θεό. Αλλά ακριβώς ο Δαβίδ μιλάει για αυτή την επικοινωνία. Στο ναό αποκτούσε την επικοινωνία. Εμείς δεν έχουμε ανάγκη να πάμε στα Ιεροσόλυμα, όπως είπε ο Κύριος. Δεν είναι εδώ που λατρεύεται ο Θεός, ούτε εκεί που λατρεύεται ο Θεός. Ο Θεός λατρεύεται οπουδήποτε. Εάν η καρδιά σου είναι συντονισμένη με το θέλημα του Θεού, αν η καρδιά σου είναι ρυθμισμένη και είναι σε συνεχή σχέση, ώστε να υπάρχει αυτό το φλουξ και ρε φλουξ που λένε οι Γάλλοι. Δηλαδή να παίρνεις και να δίνεις και να δίνεις και να παίρνεις. Η ζωή να έρχεται μέσα σου και να πηγαίνει δοξολογία προς το Θεό και από το Θεό να επανέρχεται πάλι η ζωή μέσα σε σέ. Σε αυτή την κοινωνία της αγάπης, σε αυτή την ιδιαιτερότητα των σχέσεων με το Θεό, είναι μεγάλη δουλειά. Είναι μεγάλη δύναμη. Είναι μεγάλη απόλαυση. Είναι χορτασμός ευφροσύνης και αυτό που έγραφε αλλού πάλι, τερπνότητες διαπαντός εν τη δεξιά σου. Είναι πελάγι απολαύσεων. Που σημαίνει ότι εδώ πέρα ο Δαβίδ μας μιλάει για μια ζωή πνευματική ανωτέρα και υψηλή. Υπάρχουν βαθμοί πνευματικής ζωής. Μπορεί να ξέρεις, πίστεψες, γνωρίζεις, ο άλλος αναγεννήθηκε, ξέρω εγώ, έχει μερικά βήματα. Άλλο αυτό. Και άλλο να ανοίξεις, και άλλο να παραδοθείς, και άλλο να έχεις μια σχέση προσωπική και να απολαμβάνεις κύματα απολαύσεως από προσώπου του Θεού. Υπάρχει αυθονία πνευματικής ζωής, διότι ο Θεός δεν τελειώνει, δεν εξαντλείται και κατά συνέπεια ο Θεός υπόσχεται να μας δώσει ζωή εν αυθονία. Γιατί λοιπόν να μην την πάρει ο πιστός και να μην την πάρουν οι πιστοί, γιατί και η Εκκλησία να μένει στερημένη. Λέγω λοιπόν ότι εδώ έχουμε την αυθονία της ζωής και σκέπτομαι τον κόσμο της ταλαιπωρίας έξω. Αυτή την ιστορία, τον κόσμο μέσα στην ιστορία και τη διαδρομή του, τι αγώνας, τι ταλαιπωρία. Σου θυμίζει κάποιον οδηπόρο, εξαντλημένων, νηστικών, πεινασμένων, διψασμένων, ρακέντητων που τρεκλίζει δοθεκήθε και πλανάται στους δρόμους. Αυτός είναι ο κόσμος. Και όλο το μυστικό είναι
η απομάκρυση. Το μυστικό της δυστυχίας είναι το γεγονός ότι απομακρύνθηκαν. Μα επιτέλους δεν θα το μάθει αυτός ο κόσμος αυτό το μυστικό. Να μάθει πού είναι η ευτυχία και η ζωή, πού θα την βρει τη ζωή ώστε να επιστρέψει. Δεν θα το μάθει αυτός ο κόσμος. Αλλά πώς να το μάθει ο κόσμος όταν οι πιστοί δεν το μαθαίνουν. Όταν είμαι θα τόσο στενοκέφαλοι και πείσμονες πολλές φορές ώστε να πιστεύομαι μέσα μας και έχουν ριζώσει αυτά τα πράγματα. Βλέπετε, είναι υπόλοιπα της αμαρτίας. Να πιστεύεις ότι αν έχεις αγάθα περισσότερα, αν έχεις χρήματα περισσότερα, αν έχεις σπίτι περισσότερο, αν έχεις δόξα περισσότερη, αν έχεις. Και ρίχνουμε την προσοχή μας σε αυτά τα πράγματα και κυνηγάμε σκιές οι οποίες δεν μας χορταίνουν και μας αφήνουν διαρκώς πεινασμένους. Ενώ το μυστικό είναι στροφή στο Θεό. Με το Θεό να έχω σχέσεις πρώτα. Τούτο να κρατήσω. Τα άλλα, όσα έρθουν. Και ο Κύριος δεν θα σε αφήσει. Και είναι πιστός και αληθινός και στις υποσχέσεις του. Δεν θα σε αφήσει. Και δεν θέλω σε αφήσει και δεν θέλω σε εγκαταλείψει, λέει. Ξέρεις τι πάνω πει να συναλλάσσεσαι με Θεό. Θεός είναι αυτός. Δεν έχει να κάνεις με άνθρωπο. Επιτέλους από τον άνθρωπο περιμένεις λίγα, περιμένεις. Μα Θεός είναι αυτός. Το τι μπορεί να σου δώσει δεν ζυγίζεται, δεν λέγεται, δεν μετριέται το τι μπορείς να αποκτήσεις. Γιατί λοιπόν να μην έχεις μία σωστή σχέση με τον Θεό, σωστή σχέση επικοινωνίας για να έχεις την απόλαυση της ζωής. Μετά σου είναι η πηγή της ζωής. Πού το βρήκε ο Δαβίδ και το έγραψε αυτό? Για σκεφτείτε το, δεν ήταν εύκολο να το γράψει κανείς. Και μόνο ότι το διατύπωσε αυτό το πράγμα, μετά σου η πηγή της ζωής, ώστε από εκεί εκπηγάζει η ζωή. Άντε να πιείς λοιπόν στην πηγή, άντε στην πηγή να πιείς και πίνεις στην πηγή καθώς διατηρείς σχέσεις με το Θεό δια του Ιησού Χριστού και προσέχεις στις σχέσεις σου αυτές. Να μην πυχνούδι, σκιά, αμαρτίας, κάτι που εμποδίζει αυτή τη συναλλαγή με το Θεό. Άνοιξε το δρόμο όσο μπορείς, διότι αυτό θα κάνεις εις όλη την αιωνιότητα και είναι καλό να τα αρχίσεις από τώρα και είναι καλό να το επιδιώξεις από τώρα. Κάντο, διότι αυτό είναι ο προορισμός σου και η αποστολή σου στον κόσμο. Χωροδία μας να μας ψάλλει, να συνεχίσουμε.

Ναι, Πατέρα μας, πολύ σε ευχαριστούμε για την απόλαυση που μας δίνεις του προσώπου σου εν το προσώπο του Χριστού. Είσαι η πηγή της ζωής. Δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής και ευλόγησέ μας, σε παρακαλούμε, στο όνομα του Χριστού για τη δόξα σου. Αμήν. Ο τύπος, ο μοναδικός, ο υπογραμμός, το παράδειγμα μπροστά μας, αυτής της ζωής, του προσώπου που είχε βρει ακριβώς το μυστικό, είναι ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Μ' αρέσει να διαβάζω μέσα στη Γραφή, στην Καινή Διαθήκη, τον Κύριον από αυτής της όψεως, της πλευράς. Θαυμάζεις αυτή τη γαλήνη, αυτό το ποτάμι της ζωής και της ειρήνης που κυλούσε μέσα στον Κύριο. Η ψυχή του ήταν ένα αδιατάρακτο ποτάμι γαλήνης μέσα του. Και αυτό το ζούσε και ήταν η καθημερινή του τροφή, η σχέση με τον Πατέρα. Η αγωνία του ήταν να μην βρεθεί ούτε μια στιγμή έξω από το θέλημα του Πατέρα. Αλλά να είναι μέσα. Βλέπετε, και αυτό γίνει και στη Γεθσημανή. Στη Γεθσημανή αυτό που ζητούσε ήταν άγιο. Να μην κοπεί από τον Πατέρα να έχει επικοινωνία. Αλλά έλα που το θέλημα του Πατέρα του ζήταγε να πάρει τη θέση των αμαρτωλών και ο πατήρ να τον εγκαταλείψει. Και ήταν η αγωνία του. Ήταν γλυκιά η επικοινωνία με τον πατέρα, αλλά και το θέλημα του πατέρα που ζήταγε κάτι άλλο. Ουχή το θέλημα το ημών, αλλά το δικό σου. Η αγωνία του λοιπόν να μην βρεθεί έξω από το θέλημα του πατέρα. Και τον βλέπω με τον Κύριον. Αυτό είναι η Καινή Διαθήκη που μιλάμε. Γιατί λένε μερικοί δεν διαβάζουμε, δεν μιλάμε από την Καινή Διαθήκη. Αυτό είναι η Καινή Διαθήκη. Και λέγω ότι το ψωμί του το καθημερινό ήταν το θέλημα του Πατέρα. Θυμηθείτε την περίπτωση εκεί με τη Σαμαρίτιδα, όταν είχαν πάει αυτοί να ψωνίσουν μαθητέ και γύρισαν και τον βρήκαν να κουβεντιάζει και του είπαν, Κύριε, έλα να φας. Και ο Κύριος λέει, εγώ βρόσιν έχω φαγήν, την οποία εσείς δεν γνωρίζετε, ουκ είδατε. Και είπαν αυτοί με απορία, μωρέ, ποιος του δώσε να φάει. Τον ταΐσανε, του δώσε κανείς να φάει. Και λέει ο Κύριος, το εμόν βρώμα, το δικό μου φαγητό, εστίν να ποιώ ή να ποιώ το θέλημα του πέμψαντός με και τελειώσω αυτού το έργο. Το φαγητό μου. Δεν ήταν τόσο το μάτι του στην υλική τροφή ή σε άλλα πράγματα. Το θέλημα του Θεού. Το φαγητό του το καθημερινό. Το θέλημα του Θεού. Και να τελειώσει το έργο το οποίο ο πατέρας του είχε αναθέσει. Και εκεί ήταν το μυστικό της ευτυχίας, της χαράς, της ζωής, την οποία ο Κύριος είχε εν αυθονία και μπορούσε να την ξεχύνει και τριγύρω. Επίσης, στην προσευχή, την Κυριακή προσευχή, τι εδίδαξε στους μαθητάς. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Εδώ είναι το θέμα, ότι το θέλημα του Θεού δεν γίνεται μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Μπορείτε να φανταστείτε αν οι άνθρωποι, τα έθνη της γης, ισχολούνται με το θέμα του Θεού. Θέμα ο Θεός. Και ισχολούνται να βρουν το θέλημα του Θεού. Μπορείτε να φανταστείτε τι θα ήταν αυτή η γη. Ουρανός. Παράδεισος. Όταν λέει ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία του Θεού είναι το θέλημά του, η κυριαρχία του θελήματός του μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Να κυριαρχεί το θέλημα του Θεού. Δεν κυριαρχεί το θέλημα του Θεού, κυριαρχεί το δικό μας. Κάνουμε εκείνα που θέλουμε εμείς. Και επειδή κάνουν αυτά που θέλουν αυτοί, ιδού που πορεύονται και που φτάνουν ο κόσμος. Και ο Κύριος τους είπε, τους δίδαξε να προσεύχονται, να γίνει το θέλημα του Πατέρα εδώ στον κόσμο. Και εμείς δεν το προσευχόμεθα. Και ούτε το ζητάμε. Να πούμε, Θεέ μας, θέλουμε το θέλημά σου να είναι κυρίαρχο μέσα στη ζωή μας. Και να το προσέχουμε για να είναι κυρίαρχο. Και να προσφερόμεθα για να είναι κυρίαρχο το θέλημα του Θεού μέσα μας. Εδώ πάλι βλέπεις, βάνει το δακτυλό του ακριβώς στο νευραλγικό σημείο.
εκεί που πρέπει, αυτό που, πρέπει, που λείπει και πρέπει να ζητήσουν. Είπαμε και για τη σημανή η αγωνία του, για το θέλημα του Πατέρα. Και πολύ σωστά εγγράφτηκε για τον Κύριον ότι έρχομαι του να κάνω, ο Θεέ, το θέλημά σου. Ο νόμος σου είναι εντομέσω της καρδίας μου. Το είπαμε και άλλοτε, όταν ο Μωυσής πήγε πάνω στο βουνό και τον κάλεσε ο Θεός, του είπε του Μωυσή. Του έδωσε δύο πλάκες και έγραψε, λέει, με δάκτυλον Θεού απάνω στις πλάκες τους νόμους του, που θα πει το θέλημά του. Και ήταν παραστατικό και συμβολικό. Να το πάει στο λαό κάτω τις δύο πλάκες ήταν, λέω, παραστατικό και συμβολικό του τι απαιτούσε ο Θεός. Ήταν σαν να τους έλεγε, να τι ζητάει ο Θεός. Στην πλάκα της καρδιάς σας, έμπροσθεν και όπισθεν, με δάκτυλο Θεού να γραφτεί το θέλημά του. Να είστε ένας λαός που η καρδιά του είναι συντονισμένη με το θέλημα του Θεού. Αυτό σας ζητάει ο Θεός. Και ο Μωυσής ο καημένος δεν πρόφτασε που να κατεβεί. Από πάνω από το βουνό που τους είδε να λατρεύουν το χρυσό μοσχάρι, πέταξε και τις πλάκες κάτω και τις συνέτριψε. Δεν άξιζε τον κόπο, τι να τους δώσω. Αυτή είναι κάθε άλλο παρά αυτό που ζητάει ο Θεός. Και πόσες φορές δεν λατρεύομαι, το έλεγε ο Καρτερούλης ο καημένος ο αείμνηστος πολλές φορές αυτός, των χρυσών μόσχων. Των χρυσών μόσχων. Η τσέπη μας, τα χρήματά μας, η περιουσία μας, να αυξήσουμε. Λατρεύομαι και προσκυνάμε, κάνουμε τούμπες μπροστά στο χρυσό μοσχάρι. Και δεν λατρεύομαι το Θεό, τον ζώντα. Αυτό ήταν μέσα στη ζωή του Κυρίου μας, αλλά αυτό ήταν και το έργο του να κάνει μέσα στον κόσμο. Το έργο του ήταν διπλό. Το είπαμε κι άλλοτε. Πρώτα απ' όλα ήταν έργο διδασκαλίας. Και η διδασκαλία του απέβλεπε στο πώς θα διαλύσει τις πλάνες από τις σκέψεις των ανθρώπων, ώστε να αποκτήσουν μια πιο σαφή, πιο ελκυστική ιδέα περί του Θεού. Δεν ήταν ο Θεός κάποιος που περίμενε απλώς μερικές τυπικές πράξεις. Μια θρησκεία, θρησκείες. Θα υπήρχαν απανέκαθεν θρησκείες. Ο Χριστός δεν ήρθε να φέρει θρησκεία. Ούτε μιλάμε περί θρησκείας. Η θρησκεία δεν σου δίνει ευτυχία. Η θρησκεία σε κάνει φανατικόν. Δεν σου δίνει ζωή και ευτυχία. Η επιστροφή στο Θεό σου δίνει ζωή και ευτυχία. Και αυτό ήρθε να φέρει ο Χριστός. Όχι θρησκεία. Είναι μερικοί και μιλάνε για θρησκεία. Μα δεν ήρθε να φέρει θρησκεία. Ήρθε να φέρει να στρέψει τις καρδιές στο Θεό. Και το πρώτο πράγμα που έκανε, ήθελε να διαλύσει τις πλάνες που κινούνται, αιωρούνται στη σκέψη μας και στη συνείδησή μας περί Θεού. Είτε ότι ο Θεός είναι κάποιος αστιφύλακας που σε πιάνει από τα αυτή και έτοιμος να σε ρίξει στην κόλαση με καζάνια που βράζουν, είτε ότι θέλει και αρέσκεται σε τύπους, είτε όλα αυτά τα ψεύτικα. Και ήρθε να δώσει μια κατακάθαρη, σαν τον ουρανό, τον γαλανό, ιδέα του Θεού μέσα μας. Ο Θεός είναι αγάπη, είναι και δικαιοσύνη. Αλλά έλα να δεις τις απαιτήσεις του Θεού. Πόσο καθαρές είναι και τι ζητεί από σένα. Σου ζητάει την καρδιά σου. Ιέ μου, δώσ' μου την καρδιά σου. Να σε πάρει από το χέρι να περπατάτε μαζί. Να είσαι επικοινωνία εσωτερική μαζί του. Όχι μην ξεγελιέσαι αν έρχεσαι στη συνάθρηση. Βέβαια πρέπει να έρχεσαι να ακούς. Αλλά μην νομίζεις ότι αυτό είναι το παν. Διότι αν έρχεσαι εδώ πέρα και φέρνεις έξω και είσαι αλλιώτικος και δεν έχεις πιαστεί από το χέρι του Θεού και δεν έχεις επικοινωνία, δεν κάνεις τίποτα. Δεν είναι αυτές οι στιγμές, η ώρα που μιλάμε εδώ. Σκοπός είναι πώς θα πιαστεί ο Θεός από μέσα σου και εσύ από το Θεό. Και όπου πας, όπου βρεθείς, στις δουλειές, στις μέρες, στις καθημερινές, να υπάρχει η σαφής επικοινωνία σου και του Θεού από μέσα. Σαφής επικοινωνία. Να μένεις εν το Θεό και ο Θεός μέσα σε εσέ. Και αυτό πραγματοποιείται δια του Ιησού Χριστού. Και λέγω, ο Κύριος θέλησε να δώσει μια ξεκάθαρη ιδέα του Θεού και να βγάλει τον κόσμο από τις πλάνες. Ευθεία προς όλους. Τους κήρυξε τη μετάνοια και την πίστη σαν όρους απαραίτητους συνδέσεως ξανά με το Θεό. Χωρίς ειλικρινή μετάνοια κατά δίκη της παλιάς σου ζωής και των διαθέσεών σου των αρνητικών, δεν μπορεί να αποκτηθεί επικοινωνία και πίστη, σύνδεση. Πιάσιμο, ακούμημα στο Θεό. Κατόπιν η διδασκαλία του γίνει και παραβολική. Τον υποχρέωσαν οι περιστάσεις. Επειδή ήσαν πολύ αντιτιθέμενοι, εμίλησε με παραβολές
Και οι παραβολές ήταν αλλού μεν στους ανθρώπους που ήσαν επιδεκτικοί επιβοηθητικές και οικοδομητικές, σε άλλους όμως ήταν ελεκτικές, τους ήλεγχαν, και σε άλλους ήταν καταδικαστικές, που δεν θέλανε να δεχθούν. Συνεπώς είπε τις αλήθειες κάπως και κρυμμένες, σαν μέσα από γρίλες να δεις την αλήθεια. Και ή το δυνατόν εκείνοι που είχαν ενδιαφέρον να τη δουν την αλήθεια και να τη διακρίνουν. Έπειτα μίλησε και στον εσωτερικό κύκλο, η εσωτερική διδασκαλία, στον εσωτερικό κύκλο των μαθητών που είχαν πραγματικά διατεθεί να ακούν. Σε εκείνο τον κύκλο γινόντουσαν αποκαλύψεις θαυμαστές. Στο όρος της μεταμορφώσεως. Ή στην Κεσάρια την Φιλίππου που μίλησε για το μυστήριο του προσώπου του και για το θάνατό του και για τη μελλοντική του βασιλεία και δόξα. Εκεί γινόντουσαν θαυμαστές αποκαλύψεις. Που σημαίνει ότι ανάλογα με τη διάθεσή μας και ανάλογα με το πώς διατιθέμεθα, έχουμε κοινωνία με τον Κύριο. Και μπορείς να έχεις ευρύτερες αποκαλύψεις, περισσότερες αποκαλύψεις, λιγότερες, να βλέπεις μέσα από γρίλες και να είσαι και πιο έξω ακόμα. Αυτό εξαρτάται από την προσωπική σου διάθεση. Αυτό ο Μεταλλινός ο Αείμνηστος το λέει ως εξής. Όλα τα σκεύη μπορούν να πάρουν νερό και να γεμίσουν. Ένας είναι καζάνι, γεμίζει. Ο άλλος είναι ένα κύπελο. Όσο θέλεις, παίρνεις. Ανάλογα με το πόσο θέλεις. Ο Θεός δεν εξαντλείται. Είναι ωκεανός ζωής. Μετά σου η πηγή της ζωής. Και το δεύτερο έργο του Κυρίου, και σήμερα ο Κύριος διδάσκει για το Αγίου Πνεύματος και των Αγίων Γραφών, για τη διδασκαλία. Και στον Άδη κατέβηκε και κήρυξε και δίδαξε για να διαλύσει πλάνες και εκεί, όπως και εδώ στην ανθρωπότητα, σε όλη την ιστορία της, για των Αγίων Γραφών και για το Αγίου Πνεύματος. Και το έργο του Σταυρού, το άλλο σκέλος. Την ανάγκη να πεθάνει, ώστε όλοι εμείς να γυρίσουμε στο Θεό. Πόσα χωρία στη Γραφή δεν μας το λένε αυτό, ότι είσαστε αποστατημένοι, είσαστε αποκομμένοι, είσαστε του αιώνος τούτου και είσαστε κάτω από την επιρροή των πνευμάτων του αιώνος τούτου, αλλά όμως εστράφετε στον ποιμένο και επίσκοπο των ψυχών σας. Συνδιαλλαγήκατε με το Θεό, δικαιωθέντες διαπίστεως έχουμε ειρήνη με το Θεό, δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Το έργο του Σταυρού του Χριστού και το αίμα ήταν ανάγκη να πληρωθεί η αμαρτία, να ξοφληθεί η ενοχή, να ανοίξει ο δρόμος. Αλλά βλέπετε και τα δυο ήσαν αναγκαία, και η διδασκαλία να διαλύσει τις πλάνες, το έργο του Χριστού στο Σταυρό να αποκαταστήσει τη σχέση του αμαρτωλού με το Θεό, να τον επαναφέρει. Σε αυτά τα δύο σκέλη οικοδομήθηκε το έργο του Χριστού. Και ο Κύριος λέει το έργο, Πατέρα, και τελείωσα. Είχε φωτίσει, είχε δείξει ποιος είναι ο Θεός ο Πατέρας, και φυσικά αυτά οι αιώνες θα τα παίρνανε και θα τα επαναλαμβάνανε, και το έργο του Σταυρού ήταν μπροστά του, θα έπαιρνε τη θέση τη δική μας. Ήταν τελειωμένο πια και η λύτρωση, ο εξυλασμός, αιώνιος εξυλασμός, αιώνια θυσία, χάρη στην οποία ο κάθε αμαρτωλός γυρίζει στο Θεό. Ήταν μπροστά. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και όλο αυτό γιατί? Για να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην πηγή της ζωής. Για να είμαστε στον οίκο του Θεού και να τρεφόμεθα με το πάχος του οίκου του, να είναι όχι η χύμαρη της τρυφής του ποτάμια μέσα μας, να απολαμβάνουμε μια ζωή εν αυθονία, να μπορούμε να φωνάζουμε και να λέμε μαζί με τον Δαβίδ, μετά σου ο Θεέ, είναι η πηγή της ζωής. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Να ψάρουμε έναν ύμνο, αν θέλετε, των υπαριθμών 249.

Να, Κυριέ μας, είσαι η απόλαυση της ψυχής μας. Δίδε μας το πρόσωπον σου εν αυθονία, σε παρακαλούμε. Είσαι η ζωή αιώνιος, που είσαι επάνω στον Πατέρα και απεκαλύφθης. Πλημμύρισε τον καθένα μας. Χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπον σου. Τερπνότητες, διαπαντός εν τη δεξιά σου. Μείνε μαζί μας. Δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για τη δόξα σου. Αμήν. Από όλη τη γραφή μου φαίνεται πως δεν μπορώ να βρω κομμάτι άλλο που μπορεί να δείχνει αυτή την αυθονία της ζωής από μια μεριά και τη στέρηση από την άλλη, όταν ο άνθρωπος απομακρύνεται από το Θεό από τούτη την παραβολή του ασώτου. Τι αριστούργημα είναι αυτή η παραβολή. Τι αριστούργημα. Τι ζωντανό ποίημα. Η κάθε λέξη της είναι τόσο όμορφα τοποθετημένη. Μα τι ήταν ο Κύριος. Τι ήτανε. Πώς τα έδωσε όλα αυτά τα πράγματα. Και τι βάθος. Τι βάθος. Βέβαια την είπε την παραβολή αναφερόμενος σε εκείνους τους Ιουδαίους, οι οποίοι ήσαν εκπρόσωποι της τυπικής θρησκείας, νομίζανε ότι έχουν σχέση με το Θεό, νομίζανε ότι είναι στον οίκον του Θεού, νομίζανε ότι έχουν απόλαυση του Θεού, ανεαλίσκοντο μέσα σε τυπικά πράγματα, άδειοι ήσαν, καταδικασμένοι ήσαν και εχλέβαζαν τον Κύριο, ο οποίος πήγαινε και έβρισκε αμαρτωλούς και τους μιλούσε. Και ο Κύριος έδωσε αυτή την όμορφη παραβολή. Τι είναι η δυστυχία του ανθρώπου? Άτι, μας τη λέει. Είπε το παιδί στον πατέρα, δώσ' μου ό,τι μου ανήκει, θα πάω να ζήσω μόνος. Βρε αμάν, δεν είσαι καλά στο σπίτι του πατέρα? Όχι. Δεν το έκανε ο άνθρωπος απ' αρχής αυτό? Δεν είναι η αποστασία αυτή? Δεν ξεκίνησε από εκεί ο άνθρωπος? Όλη τούτη η ιστορία του δράματος πηγή έχει και αιτία έχει αυτή την αποστασία. Μη ζητάμε άλλες ερμηνείες της κακοδαιμονίας των ανθρώπων. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν άλλες εξηγήσεις. Και μάταια οι σοφοί μας ψάχνουν να βρουν την αιτία του κακού και να την χτυπήσουν. Βρενάτη η αιτία του κακού. Αυτό είναι. Ο άνθρωπος απεστάτησε, ο άνθρωπος αποκόπηκε, ο άνθρωπος πήρε την περιουσία του, όλα όσα του είχε δώσει ο Θεός. Μα έφτυρε και τον εαυτόν του, έφτυρε τη σκέψη του, τη θέλησή του, τα πάντα του. Τη φύση τριγύρω του και τι δεν έφτυρε. Τα πήρε όλα και τα ξόδεψε. Και πήγε, λέει, σε χώρα μακράν. Δεν μπορούσε να πάει μακρύτερα, αδελφοί μου. Μακρύτερα δεν υπήρχε από αυτή τη μακράν χώρα. Ήταν η χώρα που ο πατέρας δεν μπορούσε να φτάσει. Και το μόνο έδαφος στο οποίο ο Θεός δεν μπορεί να φτάσει είναι η αμαρτία. Τα κάντα ψέματα. Ποτέ ο Θεός δεν θα είναι μαζί με εκείνον που κράτει την αμαρτία. Ούτε στο καπελιό σου θα έρθει μαζί, ούτε στο πορνείο θα έρθει μαζί, ούτε στην άνομη παράνομη διασκέδαση θα έρθει μαζί, ούτε στα εμπορία σου θα έρθει μαζί, στις κλεψιές σου και στις απάτες σου και σε όσα εφευρίσκεις και στους εγωισμούς σου και στους φθόνους σου. Ο Θεός δεν είναι εκεί. Η αμαρτία είναι η χώρα η μακρινή στην οποία ο Θεός δεν φτάνει. Οπουδήποτε στο σύμπαν να πάει η ανθρώπινη ψυχή και ο άνθρωπος θα τον φτάσει όμως, το τελευταίο αστεράκι. Ο Θεός είναι εκεί. Παντού είναι ο Θεός. Πού να φύγω από το πνεύματό σου, λέει ο Δαβίδ, και από το προσώπο σου που να φύγω. Η νύχτα δεν σε σκεπάζει. Η θάλασσα να πας στα έσχατα της θαλάσσης, ο Θεός είναι εκεί, όπου να πας. Αλλά υπάρχει κάπου που δεν είναι ο Θεός. Και αυτό είναι η αμαρτία. Τρομερό πράγμα η αμαρτία. Και ξέρετε, όταν ο άνθρωπος μπει σε αυτή τη γη, πατήσει σε αυτή τη χώρα, το κατρακύλισμα είναι εύκολο και αλλεπάλληλο.

υπάρχει, δεν υπάρχει βαθμίδα στην οποία, δεν θα κατεβείς. Πας. Αν δεν προλάβεις να μετανοήσεις, να επιστρέψεις, η μία σου φέρνει την άλλη και η άλλη θα σου φέρει την άλλη και το κατρακύλισμα είναι αλλεπάλληλο και θα φτάσεις έως τα έσχατα της δυστυχίας. Δεν υπάρχει πιο πέρα. Πείνα, χείρι, χαρούπια, ρακένδυτος, πεινασμένος, εγκαταλελειμμένος, κανείς να μην του δίνει. Όλα αυτά. Το σκηνικό της δυστυχίας. Το σκηνικό της δυστυχίας. Τι αν έχει την απομάκρυνση. Και τούτος ο κόσμος στον οποίο ζούμε είναι το σκηνικό της δυστυχίας. Θέλουμε, δεν θέλουμε, αυτό είναι. Το σκηνικό της δυστυχίας. Και περιμένουν τώρα πολιτικοί να διορθώσουν και άλλοι και νομοθέτες. Και... τι να διορθώσουν, αστεία πράγματα. Το έγκλημα μεγαλώνει, προχωράει, το κακό. Σε όλες τις διαστάσεις, σε όλες τις διαστάσεις. Πώς θα βγει? Ένας τρόπος. Να έλθει εις εαυτόν. Πού ήταν? Μα ταξίδευε μέσα σε πλάνες, μέσα σε πλανερά όνειρα. Σε φαντασίες, φαντασιώσεις. Ταξίδευε, ήταν έξω από τον εαυτόν του και ήταν ανάγκη να γυρίσει εις εαυτόν. Για φανταστείτε ότι οι άνθρωποι απ' έξω είναι έξω από τον εαυτόν τους. Δεν ξέρουν τι κάνουν οι έρμοι. Ταξιδεύουν, νομίζουν ότι αυτό που διαλέγουν και κυνηγάνε είναι καλό. Είναι έξω από τον εαυτόν τους. Και η μεγαλύτερη δουλειά είναι το πώς να φέρεις έναν άνθρωπο, να τον συνεφέρεις. Αυτό που λέμε συνελθέ. Να έρθει στον εαυτόν του, να επιστρέψει στον εαυτόν του. Πώς είναι. Να δει την καταστασή του. Σαν και εκείνον τον μεθυσμένο, τον οικογενειάρχη, θαυμάσιο. Επάνω εκεί στο Κιλκής πήγαινε στον αδερφό του Μοσχίδη τότε και κήρυτα. Και ήταν ένας οικογενειάρχης, λαμπρός οικογενειάρχης, ωραίο κατάστημα, ράπτης, κουστούμια κλπ. Έφτασε και γίνει και ρεμάλι στους δρόμους. Από το πιο τότε αλκοόλ. Μια νύχτα που ήρθαν οι Γερμανοί, ήπια μια μπουκάλα πετρελαίου. Και δεν μπορεί να βγει έξω, να πάρει αλκοόλ. Έναν τενεκέλε του πετρελαίου τον άδειαζε ρακί, ούζο, ρακί. Ένα τενεκέ του πετρελαίου σε τρεις μέρες. Το πίνε. Έφτασε να γυρνάει στους δρόμους. Χαμ τις βιτρίνες και να σπάει τις βιτρίνες. Ματωμένο στα χέρια, τα παιδιά να τον κυνηγάνε, του ρίχνουν λεμόνια κλπ. Οικογένειά του, ράκος. Και μια φορά λέει πήγε σε ένα χωριό έξω από το Κιλκής για να βρει ούζο, ρακί. Και γυρνώντας μεθυσμένος έπεσε στο δρόμο. Και πιάσε βροχή δυνατή τη νύχτα. Και αυτός πεσμένος κάτω. Και μου σκέψε όλη τη νύχτα. Και προς το πρωί συνήλθε. Συνήλθε. Ελθόν δε είσαι αυτόν, κοίταξε και είδε. Και θυμήθηκε τα λόγια που του μιλούσε ο αδελφός Μοσχίδης, ο Νίκος. Και έκλαψε. Και στη λάσπη. Έγινε και η μετάνοιά του. Έκλαψε στη λάσπη. Σαν είδε τον εαυτό του. Σαν θυμήθηκε τι ήταν και πώς κατήντησε. Και ήρθε και πέστρεψε. Ήτανε κατόπιν ακροατής στη συνάθρηση. Ο άνθρωπος πρέπει να έρθει στον εαυτό του. Αν έρθει στον εαυτό του, υπάρχει ελπίδα. Και τώρα, θες να δεις το σκηνικό της ευτυχίας και της ζωής. Κοίταξε την επιστροφή. Το αγκάλιασμα του πατέρα, το φίλημα, η πρώτη στολή, τα δαχτυλίδια στα χέρια, παπούτσια στα πόδια, ο μόσχος ο σιτευτός να φάνε να εφρανθούν εγλέντι στο σπίτι. Το σκηνικό της ευτυχίας, με τα σου η πηγή της ζωής. Τα σημάδια της αρχοντιάς απάνω στα χέρια του και επάνω στο σώμα του. Τα σημάδια της αρχοντιάς, να τι σε κάνει ο Θεός. Σε παίρνει από κάτω, σε παίρνει από τη δυστυχία και σε μεταφέρει στην ευτυχία, στο δικό του το παλάτι, το ανάκτορο. Και ήμετα, μέσα σε αυτό από τώρα, καθώς διατηρούμε την επικοινωνία με το Θεό, πριν φτάσουμε πάνω, σκεφτείτε τι θα είναι όταν φτάσουμε. Πριν κλείσω, θέλω να μιλήσω και για εκείνη την τραγική προσωπικότητα του μεγάλου γιου. Στη σκιά. Ποτέ δεν ήταν ευχαριστημένος. Παράπονο και γονισμός εναντίον του πατέρα. Δεν μου έδωσες ποτέ να πάω να γλεντήσω εγώ.
Εκείνος που πήγε και τα φάει με τις πόρνες. Του δίνεις και κάνεις γλέντι. Εμένα, ποτέ, γονισμός εναντίον του πατέρα. Μουρμούρα, μιζέρια, θυμός εναντίον του αδελφού του. Δεν είχε τίποτα από τα στοιχεία της χάριτος. Τέτοιος είναι ο άνθρωπος ο τυπικός. Αυτός είναι ο εκπρόσωπος της τυπικής θρησκείας, που νομίζει ότι μένει σε επικοινωνία με τον Θεό. Δεν υπάρχει ζωή στην τυπική θρησκεία. Δεν υπάρχει ζωή. Σε οποιαδήποτε θρησκεία να πας, ζωή υπάρχει στο Θεό. Ειλικρινά θα στραφείς και θα ανοίξεις την καρδιά στο Θεό. Και λέγω, ο άσωτος από ποια μεριά, ο κόσμος που έχει φύγει και έχει αμαρτήσει και πρέπει να επιστρέψει. Και εκείνος ο τυπικός, αν θέλουν να έχουν απόλαυση ζωής, μόνο στην επικοινωνία με τον Πατέρα, με τον Θεό. Μετά σου η πηγή της ζωής. Ας το μάθουμε το μάθημα. Και πώς διατηρείται αυτό? Διατηρείται με την υπακοή στο θέλημα του Θεού την καθημερινή. Γι' αυτό πρέπει να διαβάζουμε τις γραφές, να βρίσκουμε το θέλημα του Θεού και να υπακούμε σε αυτό. Καμιά φορά προσευχόμεθα, Θεέ μου, δείξε μου. Μα τι να σου δείξω όταν τα έχει γραμμένα μέσα, θα σου δείξω ποτέ. Και όπως έλεγε ένας ξένος προχθές, έλεγα λέει σε κάποιον, λέει, μα λέει, προσεύχομαι, λέει, δεν μου το δείχνει ο Θεός, μα αφού το λέει μέσα, ποτέ δεν θα σου απαντήσει σε αυτή την προσευχή. Όταν ζητάς να σου δείξει εκείνο το οποίο λέει ήδη, το έγραψε. Στο λέει, να υπακούσεις. Διαβάζομαι τη γραφή για να υπακούσουμε. Και κοιτάμε στη ζωή μας να προσέξουμε τη σχέση μας με το Θεό, να τη διατηρήσουμε. Γιατί να υπάρχουν μεταξύ των πιστών στην Εκκλησία του Χριστού άνθρωποι που λιμοκτονούν για πνευματική ζωή? Υπάρχουν άνθρωποι που λιμοκτονούν και σου λέει, η ζωή μου είναι έτσι, έτσι, είναι μικρή, είναι ξέβατη, είναι... αδελφέ, καταδίκασε ότι ακάθαρτο μέσα σου και ενάντια στο θέλημα του και γύρνα. Απλό το πράγμα. Η συνταγή της ευτυχίας είναι πολύ απλή. Επίστρεψε εις τον Θεό μου. Και αυτός θα επιστρέψει σε εσάς. Ήθε ο Κύριος να τα βάλει στις καρδιές μας και να μιλήσει μέσα μας. Να μάθουμε επιτέλους αυτό το μάθημα. Αμήν. Χοροδία μας.

Όρθιοι, παρακαλώ. Αλληλούια, Κύριε. Δοξασμένε μας λυτρωτή, αλληλούια. Το φωνάζομαι από τώρα και θα το πούμε και στην αιωνιότητα. Θα το ψάλλομαι. Είσαι εσύ η πηγή της ζωής. Πολύ σε ευχαριστούμε ότι η ζωή εφανερώθη και απεκαλύφθη και έχουμε την ζωή. Πού είμαι θα άλλοτε, Κύριε? Πού ψάχναμε άλλοτε? Χωρίς αποτέλεσμα. Και ζούσαμε στη δυστυχία μέσα. Σε ευχαριστούμε. Παρακαλούμε, γέμιζε την ύπαρξή μας ολόκληρη με την παρουσία σου. Γιατί εσύ είσαι η ζωή. Θα χορταστούμε από το πάχος του οίκου σου, από τους χυμάρους της τρυφής σου. Επίλαμψε το πρόσωπό σου μέσα σε μας και οδήγη μας. Στο φως του προσώπου σου θα δούμε φως. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλόγησέ μας και απόλυσέ μας εν ειρήνη. Κάνε μας μια εκκλησία που θα είναι πλούσια και γεμάτη πνευματικά, να ξεχυλίζει η πνευματική ζωή, και φέρε ψυχές διψασμένες από τον κόσμο της δυστυχίας στη χάρη σου, στην ευφροσύνη του προσώπου σου. Κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε, στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

σε ευλογούμε, σε δοξάζομαι, σε μεγαλύνομαι, ο Θεέ μας, για την αγάπη Σου, την ένδοξη και θαυμαστή με την οποία μας αγάπησες. Στεκόμεθα εκστατική στο θαύμα της αγάπης του Υιού, ο οποίος άφησε το θρόνο της δόξης Του και ήρθε στον κόσμο τούτον, γίνηκε άνθρωπος σαν και εμάς παρεκτός αμαρτίας και ανέβηκε στο σταυρό στο Γολγοθά για μας, για να πληρώσει το λύτρο, το μοναδικό, τη σωτηρία της ψυχής μας. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη του Χριστού. Ξεχύνεται στις καρδιές μας δια του Αγίου Σου Πνεύματος, το οποίο μας έστειλες και το οποίο μας βεβαιώνει για την αγάπη Σου αυτήν προς εμάς. Πολύ σε ευχαριστούμε, ο Θεέ μας. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών ευλόγησέ μας το πρωινό τούτο. Είναι η μέρα λατρείας του προσώπου Σου. Είναι η μέρα δοξολογίας. Είναι η μέρα συναντήσεως Σου του Θεού. Κάθε Κυριακή μας καλείς, κάθε άλλη μέρη να αναφύσουμε και να ζητήσουμε το προσωπόν Σου, για να ανανεώσουμε δυνάμεις άνωθεν από ουρανού, να ανανεώσουμε στο πνεύμα μας το πνεύμα το δικό Σου, να ζήσουμε στην παρουσία Σου. Πολύ σε ευχαριστούμε, παρακαλούμε ευλογών, ευλόγησε τη συναστροφή Σου, ευλόγησε όλους μας, δώσε μας χάρη να φύγουμε μιλημένοι από Σένα, με την γεύση της παρουσίας Σου και του προσώπου Σου στις καρδιές μας. Παρακαλούμε να επισκεφθείς κατά όμοιον τρόπον κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας, ολόκληρο και σε όλο το πρόσωπο της γης, όπου υπάρχουν συναθρήσεις δικές Σου, στο όνομα του Χριστού που μαζεύονται για να λατρέψουν εν απλότητη και εν αληθεία. Δώσε τις άνωθεν ευλογίες Σου Εσύ για τη δόξα Σου και δώσε στο λόγο Σου δύναμη, ώστε ψυχές απ' έξω από τον κόσμο να λιευθούν, να ελκυστούν στη χάρη και να σωθούν αιωνίως. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφτείς το έθνος μας σαν έναν άνθρωπο, να κλείνει στην καρδιά του σε Σένα, Κύριε, σε ταπείνωση, σε εξομολόγηση, σε αναγνώριση της αμαρτωλότητός του και εκζήτηση του προσώπου Σου και της σωτηρίας του Χριστού. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφτείς ολόκληρο τον κόσμο, να κάνεις έλεος, να παρατείνεις το έλεος Σου και να δώσεις ευκαιρίες ευαγγελισμού ψυχών για την σωτηρία ψυχών αθανάτων. Επίσης το λαό των Ισραήλ να τον φέρεις σε συνέστηση, σε μετάνοια, σε αφύπνιση στους δεσμούς της Διαθήκης, για να έρθουν κερία να ψυχείς από προσώπου Σου. Παρακαλούμε μείνε μαζί μας, κύκλωσέ μας με τους αγγέλους Σου. Δώσε το Πνεύμα Σου το Άγιο να πλημμυρίσει τις καρδιές όλων μας και μεγάλυνε τον Υιό της αγάπης Σου, τον Κύριον Ιησού Χριστόν, στις καρδιές όλων μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου, το ζητούμε και για την δόξα Σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Η καρδία μου αναβρεί λόγων αγαθών. Εγώ λέγω τα έργα μου προς τον Βασιλέα. Η γλώσσα μου είναι κάλαμος γραμματέως ταχυγράφου. Σύ είσαι ωραιότερος των ιών των ανθρώπων. Εξεχήθη χάρις εις τα χείλη Σου. Δια τούτο σε ευλόγησεν ο Θεός εις τον αιώνα. Περίζωσε την ρομφαία Σου επί των μυρών Σου δυνατέ, εν τη δόξη Σου και εν τη μεγαλοπρεπία Σου, και κατεβοδού εν τη μεγαλειότητή Σου, και βασίλευε εν αληθεία και πραότητη και δικαιοσύνη. Και η δεξιά Σου θέλει συνδείξει φοβερά πράγματα. Τα βέλη Σου είναι οξέα, λαοί υποκάτω Σου θέλουν πέσει, και αυτά θέλουν εμπηχθεί στην καρδία των εχθρών του βασιλέως. Ο θρόνος Σου, Θεέ, είναι εις τον αιώνα του αιώνος. Σκύπτρον ευθύτητος είναι το σκύπτρον της βασιλείας Σου. Η γάφη σας δικαιοσύνην και εμίση σας αδικίαν. Δια τούτο έχρισέσαι ο Θεός, ο Θεός Σου, έλεον αγαλιάσεως υπέρ τους μετόχους Σου. Σμύρναν και αλόιν και κασίαν ευωδιάζουσι πάντα τα ηματιά Σου. Όταν εξέρχεσαι εκ των ελεφαντίνων παλατίων, δια των οποίων σε έφραναν, θυγατέρες βασιλέων παρίστανται εν τες τιμές Σου. Η βασίλισσα εστάθη εκ δεξιών Σου, εστολισμένη με χρυσίον οφείρον. Άκουσον θύγατερ και ειδέ και κλείνον το οτίον Σου, και λησμόνησαν το λαόν Σου και τον οίκον του πατρός Σου,
και θέλει επιθυμήσει ο βασιλεύς το κάλο σου, διότι αυτός είναι ο Κύριος σου και προσκύνησον αυτόν. Και η θυγάτηρ της Τύρου θέλει παρασταθεί με δώρα, το προσωπόν σου θέλουν συγκετεύσει οι πλούσιοι του λαού. Όλη η δόξα της θυγατρός του βασιλέως είναι έσωθεν. Το ένδυμα αυτής είναι χρυσοήφαντο. Θέλει φερθεί προς τον βασιλέα με ημάτιον κεντητών. Παρθένη, σύντροφοι αυτής, κατόπιν αυτής, θέλουν συμφερθεί εισέ. Θέλουν συμφερθεί ενεφροσύνη και αγαλιάσει. Θέλουν συσέλθει στο παλάτιον του βασιλέως. Αντί των πατέρων σου, θέλουν συνείστε η γη σου. Αυτούς θέλεις καταστήσει άρχοντας επί πάσαν την γη. Θέλω μνημονεύει το όνομά σου εις πάσας τας γενεάς. Δια τούτο οι λαοί θέλουν σε ειρήνη εις αιώνα αιώνας. Τούτος ο ψαλμός του Δαβίδ, όμορφος όπως τον ακούσατε και ποιητικός πολύ, είναι ένας βασιλικός ψαλμός επιθαλάμιος. Η σκηνή την οποία μας παρουσιάζει είναι η σκηνή των γάμων ενός λαμπρού βασιλέως με μίαν πριγκίπισσα. Εκπρόσωποι έρχονται από διάφορα έθνη, θυγατέρες βασιλέων, ακολουθούν την ύμφη και την οδηγούν στο παλάτι του βασιλιά. Μάλιστα, ο υπότιτλος τον οποίον έχει ο ψαλμός αυτός λέει «Επί Σωσανίμ». Σωσανίμ θα πει «κρίνα». Και πιθανόν αναφέρεται σε κάποιο, ότι ήταν κάποιο τραγούδι ανοιξιάτικο, ή αναφέρεται εις το χορό των γυναικών που είχαν αναλάβει να ψάλουνε αυτόν τον θαυμάσιο, τον ωραίο ψαλμό. Στο κέντρο της σκηνής είναι ο βασιλιάς, ο μυθικός αυτός βασιλιάς. Είναι ωραιότατος, είναι ο ωραιότερος των ιών των ανθρώπων, χάρις έχει ξεχυθεί στα χείλη του. Είναι η λαμπρότη στον περιβάλλη, η ομορφιά τον περιβάλλει, είναι ανδρείος, είναι ισχυρός, ο θρόνος του μένει εις τον αιώνα του αιώνος, το σκύπτρο του είναι σκύπτρον ευθύτητος και η βασιλεία του είναι βασιλεία, βασιλεία δικαιοσύνης, βασιλεία αληθείας και βασιλεία πραότητος. Πόσο θαυμάσιος κόσμος θα πρέπει να είναι αυτός. Αναμφισβήτητα, ο ψαλμός αυτός μας μεταφέρει σε μία εποχή ονειρόδη, μία εποχή φανταστική. Δεν έγινε και τέτοιο πράγμα ανάλογο μέσα στην ιστορία, αλλά κατά συνέπεια πρέπει να το αναμένει κανείς εις το μέλλον ότι θα γίνει. Καθώς μάλιστα έχουμε την πληροφορία από το βιβλίο της Αποκάλυψης που μας μιλάει για τους γάμους του αρνίου και της νύμφης, και επειδή στο ψαλμό τούτον ο βασιλιάς ονομάζεται και Θεός, λέει εδώ πέρα στο ψαλμό, ο θρόνος σου Θεέ είναι εις τον αιώνα του αιώνος, σκύπτρον ευθύτητος είναι το σκύπτρον της βασιλείας σου. Και ακόμα λέει έχρισέ σε ο Θεός σου. Αυτός ο Θεός έχει και Θεόν δικόν του. Το Θεός σου έλεον αγαλιάσεως υπέρ τους μετόχους σου, που είναι το Πνεύμα το Άγιον, το έλεον με το οποίον τον έχρισε. Οι σκέψεις μας πραγματικά στρέφουν και πολύ σωστά στον Μεσσία βασιλιά, τον κεχρισμένο βασιλιά, τον κεχρισμένο Μεσσία του Θεού, ο οποίος μια μέρα θα βασιλέψει. Είναι η μέρα των γάμων του και η βασίλισσα οδηγείται προς αυτόν, συνοδευμένη από εκπροσώπους λυτρωμένων λαών. Η Τύρος, η Σιδών κλπ. Παρίστανται και συνοδεύουν την νύμφη. Ο κόσμος, όπως είπα, είναι παραμυθένιος. Κόσμος, βασιλεία αληθείας. Πώς να το πεις και πώς να το σκεφτείς αυτό το πράγμα σε τούτη την εποχή, από τον καιρό που το ψέμα εμπήκε μέσα στον κόσμο και ο άρχοντας του ψεύδους κυριάρχησε και βασίλευσε, αυτό το λουλούδι της αλήθειας δεν μπορεί πλέον να φυτρώσει. Δεν το βρίσκεις σε τούτη την ερημιά που είναι ο κόσμος τούτος. Επίσης, δεν μπορείς να βρεις την πραότητα μέσα σε ένα κόσμο βίας και κακού. Και επίσης δεν μπορείς να βρεις το λουλούδι της δικαιοσύνης σε τούτο τον κόσμο στον οποίον βασιλεύει και κυριαρχεί η αδικία. Συνεπώς, η όλη περιγραφή, η όλη τούτη εικόνα μας μεταφέρει σε μια εποχή μελλοντική, τότε που ο Μεσσίας βασιλιάς, ο Υιός του Θεού, θα έρθει να βασιλέψει
και να κυριαρχήσει απάνω στον κόσμο. Είναι ένας κόσμος, λέγω, φανταστικός, μυθόδης, παραμυθένιος πραγματικά. Τέτοιον που θα τον φανταζόταν η ψυχή του ανθρώπου και θα τον νοσταλγούσε, αλλά που δεν τον βρίσκεις σε τούτο τον κόσμο τον ψεύτικο σήμερα. Ο Ψαλμός έχει 17 εν συνόλο εδάφια, στροφές.

αυτή εμφανίζεται και την φέρνουν μπροστά στο βασιλιά, στολισμένη, ντυμένη, όμορφη, θαυμασία. Ωραίος ψαλμός πραγματικά. Και ο ψαλμός τούτος, όπως είπα, μας μιλάει για μία μελλοντική εποχή. Μια εποχή την οποία θα τη ζήσουμε κάποτε, διότι είναι μέσα στα σχέδια του Θεού αυτά να γίνει πραγματικά αυτός ο γάμος τον οποίον ο Θεός τον εξαγγέλει ήδη. Τον εξαγγέλει. Και μέσα στη σκηνή αυτή ο Λόγος του Θεού μας μεταφέρει για να ζήσουμε τις ομορφιές εκείνης της εποχής, αλλά να δούμε και μια άλλη πραγματικότητα την οποία ζούμε και περνάμε σήμερα και πώς θα μπορέσουμε αυτή την πραγματικότητα να την αντιμετωπίσουμε με πίστη, με θάρρος και με αισιοδοξία και με οραματισμό, να μην βλέπουμε στην παρούσα κατάσταση αλλά να το βλέπουμε εις το μέλλον, εκεί όπου Εκείνος μας καλεί. Το ημάτιο της νύφης, θυμηθείτε, είναι χρυσοήφαντο. Το ηθάνανε με χρυσάφι. Είναι όλο κεντητό. Και ο βασιλιάς θα επιθυμήσει το κάλος της. Και αυτή είναι μια αναφορά στην αγιότητα, την ομορφιά του ουρανού, την οποία η νύμφη αυτή θα πρέπει να έχει, προκειμένου ο ουράνιος αυτός νυμφίος να επιθυμήσει το κάλος της. Θα τα δούμε στην ανάλυση μας, καθώς θα προχωρήσουμε στη συνέχεια. Η χοροδία μας να μας ψάλλει τώρα ένα ύμνο.

Ναι, Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου. Σε ευχαριστούμε για τον Υιόν τον οποίον έστειλες από τους ουρανούς, λυτρωτή και σωτήρα στις ψυχές μας. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλογήσέ μας. Δώσ' μας μερίδα τροφής πνευματικής να χαρούμε, να απολαύσουμε, να σκυρτήσουμε στην παρουσία την ειδική Σου. Μείνε μαζί μας, ερμήνευσέ μας τις αλήθειες τις δικές Σου στις καρδιές μας, για τη δόξα Σου, στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Ο ψαλμός μας περιέγραψε την ομορφιά του βασιλέως στην ημέρα των γάμων του. Όταν θα συναντήσει την ύμφη του, την εκλεκτή του. Αλλά στην πρώτη του έλευση, αυτός ο Μεσσίας βασιλιάς δεν ήτανε ωραίος ώστε να επιθυμόμεν αυτόν. Η Παλαιά Διαθήκη που μιλάει για τις δόξες αυτού του βασιλικού προσώπου, που είναι βασιλιάς Θεός, Θεός βασιλιάς, βασιλιάς ειρήνης, δικαιοσύνης, αλήθειας και πραότητος, και θα βασιλεύσει μια μέρα στο πρόσωπο της γης, λέγω η Παλαιά Διαθήκη που μιλάει για τις δόξες του, μιλάει ταυτόχρονα και για τα παθήματά του. Ένας άλλος ψαλμός αναφέρεται στα παθήματά του και μας λέει ότι θα απορριφθεί από τους ανθρώπους. Θα απορριφθεί από τους ανθρώπους και μάλιστα περιγράφει πως θα τον δούμε στεφανωμένον με ακάνθινο στεφάνι. Ετρύπησαν τα σχήρας μου και τους πόδας μου, δύναμε να ρυθμίσω πάντα τα οστά μου. Τον βλέπει ο Ισαΐας ακόμα, ενοραματικά εσταυρωμένον, και λέγει δεν έχει την διάθεση κανείς να τον κοιτάξει. Είναι άνθρωπος θλίψεων, δόκιμος ασθενίας, και τον περιγράφει σε μια κατάσταση τέτοια από την οποία ο άνθρωπος απορρίπτει, αποστρέφει το πρόσωπό του. Ακόμα στο άσμασμά των, η νύμφη που οραματίζεται στο όνειρό της, τον νυμφίο να έρχεται και τον οραματίζεται να έρχεται το κεφάλι του γεμάτο από τη δρόσο της νυχτός και τις ψεκάδες της νυχτός, αυτός έρχεται στεφανωμένος με ένα ακάνθινο στεφάνι. Ποιος ο λόγος όλων αυτών των παθημάτων και της μορφής με την οποία μας τον δείχνει η Παλαιά Διαθήκη? Είναι διότι η αιτία για την οποία έρχεται έτσι είναι για να αναζητήσει την εκλεκτή του, την ύμφη του. Αφήνει τη δόξα του ουρανού και κατεβαίνει κάτω στον κόσμο τούτο για την εκλεκτή, και για να γίνει και να μπορέσει να την έβρει, είναι ανάγκη να επομιστεί αυτός όλες τις δικές της αθλειότητες και όλες τις δικές της θλίψεις. Τα ασθενίας ημών εβάστασε και τα θλίψεις ημών επεφορτίστη. Πραγματικά η σχέση του Χριστού και της Εκκλησίας είναι μια σχέση αγάπης. Ο Κύριος αγάπησε την Εκκλησία. Αφήνει το θρόνο του και κατεβαίνει κάτω στον κόσμο τούτον για να αναζητήσει την εκλεκτή του. Και από πού να την αναζητήσει? Μέσα στο βάραθρο στο οποίο είχε πέσει ο άνθρωπος και είχε απομακρυνθεί. Εκείνος ψάχνει να την έβρει εκεί. Τις παραμονές της θυσίας του στο Σταυρό στο Γολγοθά μας λέει ο Ιωάννης, ο μαθητής, ο Ευαγγελιστής, θα μιλήσει μάλλον, θα θυμίσει ο Ιωάννης την αιτία εκείνη που τον έφερε από τους ουρανούς, την αγάπη του για την νύφη. Αγαπή σας τους ειδικούς του, τους εν το κόσμο μέχρι τέλους ηγάπησε αυτούς. Και πριν προχωρήσει να γίνει η θυσία του, θα τους πει όπως ο πατήρ αγάπησε εμένα και εγώ αγάπησα σας. Στην προσευχή του την τελευταία θα ζητήσει με πολύ τρυφερότητα από το Θεό για εκείνους τους εκλεκτούς, για τους οποίους αυτός προσφέρει την ζωή του, την ψυχή του, την ψυχή μου θέτω για σας, τους φίλους μου, και τους προσφέρει την δική του ζωή για να τους σώσει και να τους λυτρώσει. Λέγω στην προσευχή του την τελευταία θα ζητήσει από το Θεό με πολύ τρυφερότητα για αυτούς τους εκλεκτούς, τους οποίους έχει βρει στον κόσμο, να διαφυλαχθούν,
να μείνουν στην αλήθεια και να είναι μαζί του στη δόξα του την ημέρα εκείνη, για να θεωρούν την δόξα του επάνω στους ουρανούς. Ο Απόστολος Πέτρος, παραγγέλλοντας τους πιστούς και διατάσσοντας τους πιστούς να ζήσουν μια Άγια ζωή, να προσέξουν στον αγιασμό τους, δεν έχει επιχείρημα άλλο μεγαλύτερο να τους πει παρά να τους θυμίσει το γεγονός της θυσίας του Υιού του Θεού, ότι είναι αγορασμένοι με πολύτιμο αίμα, με το αίμα του Υιού του Θεού, ο οποίος έδωσε τον εαυτόν του λύτρον για να τους αγοράσει. Και ακόμα ο Απόστολος Παύλος θα μας θυμίσει ότι αυτή η αγάπη του Χριστού μας αναγκάζει όλους, μας συνέχει όλους να σκεπτόμεθα ότι δεν ανήκουμε πλέον σε κανέναν άλλον, αλλά ανήκουμε σε εκείνον ο οποίος μας αγόρασε και ο οποίος εθυσιάστηκε για μας. Ότι και αν γνωρίσαμε κατά σάρκα τον Χριστό, τώρα δεν γνωρίζουμε κανέναν, διότι ανήκουμε σε εκείνον ο οποίος μας αγόρασε. Αυτή η αγάπη του Χριστού μας συνέχει, μας εισφύγει. Και ποικίλο τρόπος ο Λόγος του Θεού θα μας θυμίσει την θυσία του Χριστού για να μας καλέσει σε έναν αγιασμό. Πάλι ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του Τίτου θα θυμίσει πως η χάρη του Θεού φανερώθηκε και μας καλεί να αποστραφούμε την ασέβεια, τις κοσμικές επιθυμίες, να επιστρέψουμε προς τον Θεό, διότι είμεθα αγορασμένοι, και να ζήσουμε προσμένοντας εκείνον ο οποίος εδόθηκε για μας και θυσιάστηκε για μας. Έτσι λοιπόν, μέσα στο Λόγο του Θεού βλέπουμε τον νυμφίο αυτόν να υφίσταται παθήματα χάριν της νύμφης, της Εκκλησίας, για να διαλέξει την Εκκλησία του. Παθαίνει στο Σταυρό, πεθαίνει στο Σταυρό, υποφέρει και θυσιάζεται για αυτούς. Και ο Λόγος του Θεού θέλει να μας θυμίζει πάντοτε αυτή την αγάπη που έφτασε μέχρι θυσίας, για να μην εμείς στραφούμε στον κόσμο και να μην προχωρήσουμε προς την αμαρτία, τη ζωή της αμαρτίας. Γι' αυτό και οι παροτρύνσεις, οι οποίες υπόθηκαν στην ύμφη, θύγατερ, όπως τις λέγει, άκουσον θύγατερ και ιδέ και κλείνον το οτίον σου και λησμόνισε τον λαόν σου και τον οίκον του πατρός σου. Ξέχασε τα παλαιά. Τα μάτια σου θα πρέπει να στραφούνε προς το μέλλον, θα πρέπει να στραφούνε προς το ένδοξο μέλλον το οποίο σε αναμένει και να ετοιμάζεσαι για εκείνο το ένδοξο μέλλον. Ξέχασε τον οίκο του πατρός σου, ξέχασε την παλιά σου καταγωγή. Ο Απόστολος Παύλος έρχεται να μας θυμίσει ότι όλοι εμείς είχαμε κάποια καταγωγή ταπεινή. Είδατε την προσκλησή σας, αδελφοί, ότι δεν είσαστε ούτε πολύ σοφοί κατά σάρκα, ούτε πολύ ευγενείς. Αλλά τα μωρά διάλεξε ο Θεός για να καταργήσει τους σοφούς, τα ασθενή για να καταργήσει τα ισχυρά, τα αγενή και τα εξουθενημένα και τα μη όντα, για να καταργήσει τα όντα. Δεν θα πρέπει λοιπόν να σκεπτόμεθα το παλιό μας, την παλιά μας καταγωγή, αυτή να τη ξεχάσουμε και τα μάτια στραμμένα σε εκείνη την δόξα η οποία μας περιμένει στο μέλλον. Πόσο θαυμάσιες αυτές οι προσκλήσεις και αυτές οι εντολές του Λόγου του Θεού και οι υπενθυμίσεις τις οποίες μας κάνει. Βγήκαμε από έναν κόσμο αμαρτωλό, αλλά βγήκαμε από μια κατάσταση τόσο αθλία, χάρις εις την θυσία του Υιού του Θεού. Και αυτή η θυσία πρέπει να μας υποχρεώνει, αυτή η θυσία πρέπει να μας αναγκάζει να επιζητούμε τον αγιασμό, να επιζητούμε να ζούμε μέσα σε έναν κόσμο χαλασμένο, εμείς Άγιοι, εμείς ωραίοι κατά την ομορφιά του ουρανού. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ο Θεός ενδύεται ένα ένδυμα. Το ένδυμα το οποίο ενδύεται αυτός και με το οποίο εμφανίζεται στον υπερβατικό κόσμο και σε τούτο τον κόσμο είναι η αγιότης του, είναι η δικαιοσύνη του, είναι η αγάπη του, είναι όλα τα ηθικά ιδιώματα με τα οποία ο Θεός ενδύεται. Δεν είναι δυνατόν να σκεφτείς το Θεό να μην είναι Άγιος.
Δεν είναι δυνατόν να σκεφτείς το Θεό να μην είναι δίκαιος. Δεν είναι δυνατόν να σκεφτείς το Θεό να μην έχει αγάπη. Όλα αυτά τα ηθικά ιδιώματα αποτελούν το ένδυμα του Θεού. Κυριακές και καθημερινές, όλες τις ημέρες, γιορτές και μη γιορτές, ο Θεός ενδύεται κατά τον τρόπον αυτόν. Και θέλει κατά τον ίδιο τρόπο και τα παιδιά του να είναι ντυμένα ανάλογα. Με το ίδιο ύφασμα να έχουν φτιάξει ρούχα. Έχετε δει καμιά φορά γονείς που συνοδεύονται από τα παιδιά τους και βλέπεις καμιά φορά τα παιδιά να φοράνε τα ίδια ρούχα από το ίδιο ύφασμα με το οποίο είναι ντυμένος ο μπαμπάς ή η μαμά. Πολλές φορές τους έχει πιάσει και κοινό. Και είναι πραγματικά όμορφο. Τα θέλει να είναι ντυμένα όπως είναι αυτή. Κατά τον ανάλογο τρόπο ο Θεός μας θέλει να είμαστε ντυμένοι όπως είναι αυτός. Το ένδυμά μας θα πρέπει να είναι το ένδυμα του Θεού, χρυσοήφαντος στη ζωή σου. Όπως λοιπόν ο Θεός είναι ντυμένος, θέλει κατά τον ανάλογο τρόπο να δει και τους ανθρώπους τους δικούς του ντυμένους. Στην ομορφιά εκείνη του ουρανού. Και ο Λόγος του Θεού μας λέγει, εμείς προχωρούμε με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο από μέρα σε μέρα, κοιτώντας την δόξα του Κυρίου και κατοπτριζόμενοι την εικόνα αυτή, την ένδοξη του Κυρίου, μεταμορφούμεθα, προχωρούμε από δόξης εις δόξαν, καθάπερ σαν όπως από το πρόσωπο του Κυρίου, από το πνεύμα του Κυρίου. Το πνεύμα του Κυρίου μας ανανεώνει, μας μεταμορφώνει, μας ανεβάζει. Αυτή λοιπόν τη ζωή καλούμεθα να την ζήσουμε σε έναν κόσμο χαλασμένο. Ο καθένας από εμάς ο οποίος εξελέγει χάρη σε εκείνη την αγάπη και τη θυσία πρέπει να ξεχωρίσει. Εκλήθεις για να είσαι άγιος και να ζήσεις μέσα στην αγιότητα που είναι η ομορφιά του ουρανού. Πώς θα τη διατηρήσεις? Πώς θα μπορέσεις να την κρατήσεις μέσα σε αυτόν τον κόσμο? Η επιμέλειά μας, η πρόσοχή μας, το ενδιαφέρον μας που θα πρέπει να ξεκινάει από την θύμιση της θυσίας, από το γεγονός της θυσίας του Ιησού Χριστού. Αυτό το ενδιαφέρον μας, αυτή η σκέψη ότι Εκείνος απέθανε για μας, για να μας βγάλει, ότι η ιστορία που μας δένει μαζί Του είναι μια ιστορία αγάπης, και η σκέψη ακόμα ότι μας περιμένει ένα ένδοξο μέλλον, είναι αυτά τα κίνητρα τα οποία πρέπει να φιλοτιμήσουν τον καθένα από εκείνους οι οποίοι συνεδέθησαν με τον Υιόν του Θεού, να ζήσουν μια ζωή άγια, αφιερωμένη, να είναι ντυμένοι το ένδυμα του Θεού, να μην το λερώσουν, να μην το μολύνουν, να το διατηρήσουν για την ημέρα εκείνη τη λαμπρά, όταν θα συναντήσω με τον Ιμφίο, όταν θα εισέλθομαι στους γάμους μαζί του. Πόσο όμορφες σκηνές, τις οποίες μας δίνει ο Λόγος του Θεού και μας μιλάει για ένα ένδοξο μέλλον. Δεν είναι στα μάτια της Εκκλησίας μπροστά ο δρόμος της καταστροφής, ο οποίος αναμένει τα έθνη της γης. Ο κόσμος τούτος βράζει μέσα στην αμαρτία. Η Εκκλησία διαλέχθηκε, εκλέχθηκε, χωρίστηκε χάρη στην αγάπη του Υιού και καλείται να περπατήσει ένα τέτοιο δρόμο. Πώς θα κρατήσεις την αγιότητά σου μέσα σε ένα κόσμο ο οποίος είναι τόσο βουτυγμένος στην αμαρτία? Η αγάπη σου για το πρόσωπο του Χριστού θα πρέπει να είναι το κίνητρο και οι σκέψεις ενός δοξασμένου μέλλοντος πρέπει να είναι το κίνητρο το οποίο θα σε κινεί από μέσα. Και για εκείνους οι οποίοι ακόμα βρίσκονται μετέωροι, θα ήθελα να θυμίσω και πάλι αυτή την ένδοξη ημέρα της συναντήσεως μαζί του. Έξω από αυτή τη σκηνή θα υπάρχει καταστροφή, κρίσης, όλεθρος στον κόσμο των ασεβών. Ο Λόγος του Θεού προειδοποιεί ότι τον κόσμο θα τον βρει όλεθρος εξαιτίας της ασεβίας. Ο πιστός έχει ένα ένδοξο μέλλον. Είναι όμορφη ευκαιρία σε τούτο τον κόσμο να κάνεις την εκλογή σου, να διαλέξεις την αγάπη του Χριστού για σένα, να ξεχωρίσεις μέσα σου και να προτιμήσεις μέσα σου την επιλογή αυτή
να κάνεις την επιλογή αυτή, να διαλέξεις τον Υιόν του Θεού για να ζήσεις μαζί Του την ημέρα εκείνη στη δόξα. Ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας. Να ψάλλουμε τον ύμνο, παρακαλώ, είπα ρυθμών 149, αφιερωμένων στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. 149.

Ιησού, όλοι σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Είναι μύρωε και χυμένο η αγάπη σου. Άφησες την δόξα, ήρθες κάτω στον κόσμο τούτον για να ζητήσεις την ύμφη σου, την εκλεκτή σου. Συ εβάσταξε σταυρό, υπέφερε σταυρό. Ακάμπτυνο στεφάνι, τα καρφιά εκείνα, τα πύρινα, τη λοχισμένη σου πλευρά, ο Κύριε Ιησού. Σκεπτόμεθα το ότι σου στοιχήσαμε και δώσε χάρη αυτά τα παθήματά σου να γίνουν το κίνητρο μέσα μας για περισσότερη αγάπη σε σένα και περισσότερη προσοχή αγιασμού μέσα στη ζωή μας. Παρακαλούμε, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για τη δόξα σου και χάρισέ μας την παρουσία σου, την ομορφιά του προσώπου σου στις καρδιές μας, στο όνομά σου και για τη δόξα σου. Αμήν. Το ένδυμα της θυγατρός του βασιλέως είναι χρυσοήφαντον. Χρυσοήφαντον. Πώς θα διατηρήσεις όμως αυτή την ομορφιά σου, αυτό το χρυσοήφαντο ένδυμα το οποίο σου έχει χαριστεί, το οποίο σου χαρίζεται όταν μετανοήσεις ειλικρινά, όταν επιστραφείς από τον κόσμο της ασέβειας, όταν διαλέξεις το Χριστό. Ο Λόγος του Θεού μας πληροφορεί ότι τούτος ο κόσμος γύρω μας επιβουλεύεται την αγιότητά μας και κατά συνέπεια τη σωτηρία μας. Βρίσκεται σε κίνδυνο πραγματικά η αγιότητά μας. Πώς θα την διατηρήσεις μέσα σε ένα κόσμο ο οποίος είναι τόσο ασεβής και ο οποίος σε περιβάλλει και ο οποίος με κάθε τρόπο προσπαθεί να σε επηρεάσει. Αν εκείνη την ημέρα ο βασιλιάς θα επιθυμήσει το κάλος σου, αυτό το κάλος περί του οποίου ομιλεί είναι το κάλος το οποίο μένει και για τον ουρανό κάλος. Είναι δηλαδή η ομορφιά του ουρανού και αυτή είναι η αγιώτης. Και αγιώτης θα πει οι ιδιότητες του Θεού. Να ντυθούμε τις ιδιότητες του Θεού. Όχι άγιοι υπό την έννοια του ασκητισμού, αλλά να πάρεις την καθαρότητα του Θεού μέσα σου. Να πάρεις την αγάπη του Θεού μέσα σου. Να πάρεις την δικαιοσύνη του Θεού μέσα σου. Να πάρεις την αφιέρωσή σου εις το Θεό. Όλα αυτά, τον στολισμό αυτό τον πνευματικό, είναι αυτό το οποίο ο βασιλιάς θα επιθυμήσει, το κάλος σου. Πώς όμως αυτό θα διατηρηθεί στον κόσμο τούτον? Όντως δεν υπάρχει κανένα άλλο τόσο δυνατό κίνητρο όσο η αγάπη του Χριστού μέσα στις καρδιές μας. Εάν η αγάπη του Χριστού δια του Πνεύματος κατοικεί μέσα μας, δεν θα μας αφήνει να σκεπτόμεθα τον κόσμο, να σειρώμεθα προς τον κόσμο. Στην επιστολή του Πέτρου μας λέγει ότι σε αυτήν την ομορφιά μέσα θα πρέπει να προσθέσουμε στολισμούς για να είμαι θα στολισμένοι, και αναφέρει εκεί 8 στολίδια τα οποία θα πρέπει να επιπροσθέσουμε επάνω μας. Θα προσθέσουμε στην πίστη την αρετή, στην αρετή τη γνώση, στη γνώση την εγκράτεια, στην εγκράτεια την υπομονή, στην υπομονή την ευσέβεια, στην ευσέβεια τη φιλαδελφία, στην φιλαδελφία την αγάπη. 8 στολίδια με τα οποία θα ξεχωρίζεις και με το ένδυμά σου αυτό το οποίο σου έχει δοθεί, το χρυσοήφαντο, δημένο με δόξα θεία, και το οποίο εσύ υφαίνεις κάθε μέρα με την υπακοή σου και το κεντάς με υπομονή με την υπακοή σου, θα πρέπει να το διατηρήσεις για την ημέρα των γάμων, την ημέρα που θα εμφανιστείς στον βασιλέα εκείνων, και θα πρέπει να είσαι στην ομορφιά που θα πρέπει να σε στολίζει, την ομορφιά του ουρανού. Πώς θα τη διατηρήσουμε όμως μέσα σε αυτόν τον κόσμο? Ο κόσμος αποτελεί μια απειλή. Κοιτάξτε σήμερα και τούτη την εποχή τι γίνεται με αυτή την έκχυση στην ασωτεία. Πόσος κίνδυνος υπάρχει και για τους ανθρώπους του Θεού να μπουν μέσα σε αυτό το στρόβιλο της κοσμικότητος, του αισθησιασμού, των εξητήσεων της σαρκός, των απολαύσεων της σαρκός. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να ξεχάσουν ότι τους λείπει και ότι έχουν χάσει τον παράδεισο τον οποίο άλλοτε είχαν μέσα στην καρδιά τους και στη ζωή τους. Δεν μπορούν να μην να το ξεχάσουν. Έχουν την νοσταλγία του χαμένου παραδείσου
και ψάχνουν να τον βρουν. Και τι κάνουν? Δίνονται μάσκες. Μεταφέρουν τον εαυτό τους σε ένα κόσμο ψεύτικων. Ζούνε σε μία φαντασία. Ο ένας θα εμφανιστεί Λουδοβίκος και ο άλλος Ναπολέον και ο άλλος Κέσαρ και ο άλλος. Μεταφέρουν τον εαυτό τους σε ένα κόσμο ψεύτικο. Και ακόμα θέλουν και να εντυπωσιάσουν άλλους. Παράλληλα όμως μεταφέρουν μέσα σε αυτόν τον ψεύτικο κόσμο όλο τον αισθησιασμό τους, όλη την ασωτεία, όλη την απόλαυση της αμαρτίας, την μεταφέρουν και την ζουν. Και όλα αυτά αποτελούν μια απειλή και έναν κίνδυνο για τον άνθρωπο του Θεού που ζει μέσα στον κόσμο αυτό. Πώς θα μπορέσει να διατηρηθεί? Μόνον η αγάπη του Χριστού. Ο Λόγος του Θεού έρχεται και μας θυμίζει και μας φωνάζει ότι δεν θα πρέπει να παρασυρθούμε από το ρεύμα του κόσμου. Μέσα στον κόσμο είναι όλο το κακό. Η ακαθασία, η πλεονεξία, η βομολογία, η μορολογία, η εσχρότης, η απρέπεια μέσα στην οποία ο κόσμος ζει. Και ο Λόγος του Θεού έρχεται να θυμίσει, μην ξεχνάτε και μην γελιέστε. Δεν είναι δυνατόν κανείς ζώντας αυτή τη ζωή να συναντήσει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, το πρόσωπο του Βασιλέως. Κανείς, πόρνος, μέθυσος, λίδωρος, όλα αυτά τα πράγματα, κανείς δεν θα μπορέσει να συναντήσει το πρόσωπο του Χριστού. Και ο Λόγος του Θεού, λέγω, μας καλεί να απομακρυνθούμε. Τούτος ο κόσμος έχει τον Θεόν του και τον Θεόν του τον παρουσιάζει και τον δείχνει σε αυτόν τον καρνάβαλο που τον δείχνουν. Ένας τύπος μεθύσου, αισθησιασμού, απολαύσεων σαρκικών, και παρόλο ότι και τον ανακηρύσουν βασιλιά τους και παρόλο ότι κάποτε τον καίνε, όμως ζει μέσα τους, και παρόλο ότι τον καίνε τελικά, όμως ζει μέσα τους, και συνεχίζουν και τις υπόλοιπες μέρες να ζούνε μέσα σε αυτό τον κύκλο της αμαρτίας. Ο άνθρωπος του Θεού καλείται να βγει. Ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να ζήσει μες στο φως. Εάν περιπατώμεν στο φως, καθώς εκείνος είναι στο φως. Εάν αγνίζομαι τον εαυτόν του, καθώς εκείνος είναι αγνός, έχουμε ελπίδα μέσα μας μια μέρα να δούμε το πρόσωπό του. Και ο Λόγος του Θεού σε εκείνη την όμορφη σκηνή, στο όρος της μεταμορφώσεως, έδειξε τι μέλλομαι να γίνομαι. Ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης επάνω στο όρος μαζί με τον Ιησού Χριστόν είδαν στο πρόσωπο του Χριστού και στο πρόσωπο του Μωυσέως και του Ηλία που παρουσιάστηκαν ένδοξοι τον ένδοξο εαυτό τους. Είδαν τι θα είναι στο μέλλον, τι θα γίνουν στο μέλλον όταν η Βασιλεία του Χριστού έλθει, όταν Εκείνος έλθει για να πάρει τους δικούς του. Θα γίνομαι όπως είναι αυτός εις τη δόξα, όμοιοι αυτό εσώμεθα. Αλλά ο Ιωάννης, αν και ήταν στο όρος εκείνο, αν και είχε την όραση αυτή και είδε, ο ίδιος ο Ιωάννης μας λέγει, το τι θα γίνομαι ακόμα δεν εφανερώθη. Τι θέλουμε είστε? Γνωρίζουμε όμως ότι όταν φανερωθεί θέλουμε είστε όμοιοι με αυτόν. Αν και είδε, αν και είχε μια κτηνοβολία δόξης, αν και είδε τον ένδοξο εαυτό του στο πρόσωπο του δοξασμένου Χριστού, του Ηλία και του Μωυσέως, όμως ο ίδιος ο Ιωάννης λέει, το τι θα είμαι, το τι θα γίνομαι, ακόμα δεν εφανερώθη. Μας περιμένει με άλλα λόγια μια άφατη δόξα, μια ανίποτη δόξα που δεν μπορούμε να την διηγηθούμε και δεν μπορούμε να την πούμε. Είναι αυτό μπροστά μας και είναι αυτό το μέλλον όλων εκείνων οι οποίοι έχουν συνδεθεί με τον Υιό του Θεού. Ώστε λοιπόν οι νύμφοι, οι εκλεκτοί του βασιλέως, με το ένδυμα το χρυσοήφαντο, πώς θα το διατηρήσεις? Τι άραγε γίνει και με το δικό σου το ένδυμα, με τα ωραία πασούμια, τα παπουτσάκια τα οποία σου χαρίστησαν από τον ουρανό για να συναντήσεις, να πας και να συναντήσεις τον βασιλιά? Τι έγινε το ημάτιό σου το κεντητόν? Είναι καθαρό, είναι λευκό, είναι αμόλυντο από τον κόσμο? Διατηρήσε μέσα σε τούτο το στρόβιλο του κόσμου καλούμεθα
εμείς να διατηρηθούμε αγνοί και άγιοι. Το φως του κόσμου, λέγει ο Ιησούς, το αλάτι της γης. Αλλά είναι κίνδυνος. Και ο κίνδυνος είναι εάν η αγάπη του Χριστού ελαττωθεί στις καρδιές μας και αν ξεχάσουμε το τι εκείνος υπέφερε για να μας βγάλει από εκείνη την κατάσταση στην οποία είμεθα, είναι εύκολο, λέγω, να παρασυρθούμε στη δίνη του κόσμου. Κοιτάξτε πού βρίσκεται ο κόσμος, πού ζει ο κόσμος. Συνήθως τούτο τον καιρό έξω στον κόσμο. Είναι θαυμάσιο η Εκκλησία να διατηρηθεί Αγία. Άμωμη, αφιερωμένη, με την προσδοκία του ερχομού του λυτρωτού, με την προσδοκία του βασιλέως. Μένει τη μεγάλη στιγμή, εκείνη την στιγμή που περιγράφει ο Ψαλμωδός, την στιγμή των γάμων. Ο Ιωάννης στην Αποκάλυψή του μας το λέγει και το υπογράφει. Πριν έλθει η ημέρα η ένδοξος της βασιλείας του Χριστού επάνω στη γη, θα προηγηθεί ο γάμος του αρνίου και της νύμφης. Και γίνεται εξαγγελία και καλούνται πολλοί να παρασταθούν στους γάμους του αρνίου και της νύμφης, όπως αναφέρονται εκεί στην Αποκάλυψη. Και ο Λόγος του Θεού μας λέγει εκεί,